Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι έγινε πουλάκια μου, σας έλειψα καθόλου? Δεν νομίζω.

Παρεούλα, θα είμαστε μέχρι τις 6 με αφιέρωμα στο Στυλιανό Καρατζίδη το Σάββατο, σαν προχθές δηλαδή γεννήθηκε, 29 του μηνός. Αλλά καθώς δεν είχαμε εκπομπούλα, γιατί είπα να ξεκουραστώ λιγάκι, το αφιέρωμα θα το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, Στυλιανός Καζατζίδης μέχρι τις 6. Όπου στις 6, παιδιά, άλλο κακό να μην σας έβρει. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε ξανά και πάλι στη ζωή σας Κώστα Βαραγιάννη. Μακριά από μας.

0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε και εκεί μου ζητάτε αν θέλετε κανένα τραγουδάκι από τον Στελιανό Καρατζή. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Ελάτε στο προφίλ Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Κάντε μου και εκεί έτοιμα φιλίες, ακολουθήστε με δηλαδή.
1: Είναι φωνή.
0: Καλημέρα το φίλο μου τον Ηλία, αμφιβητά ελευθερία.
1: Είμαι το φεγγάρι που κοιτά.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Γιατί δύο φορές τηλέφωνο ρε Γιώργο? Μια φορά έφτανε.
1: Που περπατά μαζί σου. Είμαι καημός που σίγω τραγού.
0: Καλημέρα στους αμπελόκηπους, στη φίλη μας την Βασιλική.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία τη Μανολάκη. Καλημέρα λέει, καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την γλυκιά παρεούλα μας. Δεν είναι σήμερα πρωτομηνιά, αύριο είναι πρωτομηνιά. 31 τραβάει ο μήνας. Χριστός ο Μοσχαλκιάς, το Αριανάκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Ηλίας Καλτοματζίδης, καλημέρα Πάσα μου, ο αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο. Εγώ σε ακούω, να ξέρεις, λέγει, άλλους δεν ξέρω. Ε, τι μας ακούς, τρία άτομα είμαστε, εντάξει.
1: Είμαι βροχή.
0: Συντονισμένα κόκκινα φανάρια, λέει, over.
1: Βρέχει όταν...
0: Καμιά τέτοια γυναίκα να μας βάζει ένα πλυντήριο, έχεις, ας μου, για να ξέρω, σαν και αυτή που σου στείλα.
1: Είμαι καρδιά για σένα που αντέχει, φτάνει τα μάτια.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό, και το φίλο μας τον Λευτέρη, η αρτοποίημα στους Αμπελόκηπους. Γεια σου ρε Σοφάκη Κουκουρούκου.

Δεν κατάλαβα. Τι κάνει το 12ωρο, λέει. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Τι εννοείς, Αναστασία, δεν το κατάλαβα. Σπάστο σε κέρματα, σε παρακαλώ. Μόνο πλυντήριο έχουμε. Α, εγώ είδες ότι έχω και άλλα πράγματα.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα, φίλε μου, λέει. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση παρέα με τον Στέλιο. Στυλιανό είναι. Δεν πειράζει. Κύριε Καζατζίδη, χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα και στον Αλέξανδρο που γιόρταζαν εχθές. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, καλή ακρόαση. Να και ο Γιάννης ο Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Καλώς ήρθες, λέει, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς σας βρήκα.
1: Με τη μελαγχολία στην καρδιά μου.
0: Και μην ακούσω κανένα χαζό που λέτε καλό χειμώνα και τα λοιπά. Έτσι Αύγουστο έχουμε ακόμα. Ξαναφύγουμε πάλι μερικές μέρες. Δεν πρέπει δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε.
1: Με τους κυρίους.
0: Παπί Λοκό, εντάξει.

Α, εντάξει ρε παιδί. Για την πρώτη του μηνός λέει, έγραψα λίγο πιο πάνω, εντάξει. Λόγω κούρασες, πού θα πάει, θα σχολάσω στις 6. Μαζί θα σχολάσουμε, Αναστασία, τι να κάνεις.

Τα πιο γνωστά τραγούδια, παιδιά, του Στελάρα, τα έχω βάλει. Έτσι, τα πιο γνωστά τώρα. Τι πιο γνωστά, δηλαδή. Από τα 900 τραγούδια, τα 1500 είναι γνωστά. Εντάξει, να κάνω. Βραδιάζει. Αργότερα θα βάλουμε και ποντιακά από το Καρατζήρι, βέβαια.

Ο Άρης ο Αυγέρης λέει καλημέρα από τη μακρινή Αυστραλία. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ένα οποιοδήποτε τραγούδι του Καζατζίδη αφιερωμένο στον πατέρα μου εκεί ψηλά. Να είσαι γερός να το θυμάσαι πάλι καρέ μου. Έχουμε πολλά χρόνια να μιλήσουμε Αυγέρη. Όπα από τις 27 Νοεμβρίου του 24. Μάλιστα. Να είσαι καλά πάλι καράκι μου. Να είσαι γερός να το θυμάσαι. Και να το μνημονεύεις. Γιατί εμείς οι μεγάλοι κάποιας ηλικίας στις αναμνήσεις σας θα μείνουμε κάποια στιγμή. Θα λέτε τι είχαμε να μας έκανε εκπομπές τα βράδια. Καλημέρα στην φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια.

Τι έγινε ρε παιδιά, δεν έχουμε πρωτοσέλιδο της Metro Sport σήμερα? Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και δεν βγάλατε πρωτοσέλιδο? Τι είναι αυτό το πράγμα, απαγορεύεται αυτό. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες από τον Άδωστε Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή σε όλους.

0: Καλημέρα, Άρχοντα. Καλώς ήρθες και πάλι. Καλή εβδομάδα. Ο Μένιος ο Τσελεκίδης.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας έλειψα, πουλάκια μου.

0: Τα έχουμε πει στο τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι, φίλοι μου, και γέρος άνθρωπος τώρα, με συγχωρέσεις.
1: Ένα μόνος σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου.
0: Καταρχάς θα στείλουμε τα περαστικά μας στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια.
1: Και μη λυπάσαι.
0: Τον φάγατε, ρε, τον φάγατε το παιδί, ρε, πω.
1: Μη φοβάσαι κι αν χιονίζει.
0: Επαληθεύσηκαν όλοι οι φόβοι που είχαν και είχαμε για ρήξη χιαστού. Θα μείνει αρκετό καιρό. Τι αρκετό δηλαδή, και όλη τη σεζόν σχεδόν έξω. Περαστικά σου, Γιάννη μου, περαστικά σου, παλικάρι μου.

Καλημέρα τον Σάκη, τον Σοκράτη και τον άλλο τον Σάκη. Τα τρία σίγμα στη Ρόδο, οι αρτοποιοί μας. Καλημέρα Γιάννα Ρελέ, καλώς ήρθες πίσω, μας έλειψες τα βράδια. Καλή εκπομπή, μια επιθυμία, με έκαψες γειτόνισσα με τη Μαρινέλα. Στα δημοτικά του μέσα, θα τα ακούσουμε εγώ.

Ο Τάσος ο Γιανακός μου λέει καλημέρα Γιάννη σε όλο το ακροατήριο. Καλή ακρόαση να έχουμε παρέα με τη φωνή του Θεού. Εγώ θα ήθελα τη ζωή μου όλη, το έχω λίγο πιο κάτω να τα ακούσουμε. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλους μας, όλη την παρέα. Εμένα δεν μου έλειψες καθόλου μου λέει. Χα χα χα τσακαλέ. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Μιχάλης Θεοδόσης. Αρτοπίων Θεοδόσης, γαλάτι στα μεριά.

0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία. Επίσης, παλικάρι μου.
1: Να σε δω κι ας πεθάνω.
0: Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη. Τι έπαθες και με γράφεις στο Messenger? Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Αρχίστε να με ακολουθείτε παρακαλώ στο Σεριάνι με το Γιάννη, έτσι. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες.

0: Όταν διώχνετε κάποια, να γυρνάτε σελίδες. Έκλεισε μια ιστορία. Στυλιανός Καζατζίδης. Γεια σου ρε Μπαρματάκη την Κυσίδη.
1: Γεια ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να γράψω, οδηγάω σε στενάρι. Είμαι στη Σλοβακία, φίλε, ανεβαίνω για Γερμανία. Καλό χειμώνα να έχουμε, φίλε. Καλές εκπομπές. Γεια σου Γιάννα ρε.
0: Γεια σου ρε Μπαρματάκη. Γιατί δηλαδή καλό χειμώνα από τώρα ρε παιδιά, καλό χειμώνα. Μακάρι να δροσίσει, αλλά δεν το βλέπω. Πάντως εκεί που ήμουν είχε δροσιά. Ο Σάκης ο Θεολογάκης. Καλημέρα φιλαράκι μου, εδώ είμαστε, λέει, είσαι καλά? Καλά είμαι παλιγάρι μου, γιατί?

0: πάντα μαζί.
1: Το αφιέρωμα στο Καρατζίδη θα συνεχιστεί 14 Σεπτεμβρίου. Για να δω τι μέρα πέφτει 14 Σεπτεμβρίου. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Μιλάμε τίποτε καμιά βλακία. Ουφ, ουφ. Λοιπόν, Σεπτέμβριο 14 πέφτει Δευτέρα. Α, ωραία. Δευτέρα ξημέρωμα θα κάνουμε Καζατζίδη, αλλά θα κάνουμε αφιέρωμα στα ντουέτα του Καζατζίδη. Με τις μεγάλες κυρίες, από την Κέτι Γκρέι μέχρι και Λίτσα Διαμάντη, μέχρι Πίτσα, μέχρι. Θα κάνουμε λοιπόν στα ντουέτα Μαρινέλα, Κακόφ,

0: Για να δω στον καθρέφτη. Του έσπασε πάλι ο καθρέφτης.
1: Κοιτάζω στον καθρέφτη.
0: Έβγαλε και υπότιτλους από κάτω. Μην έτσι πετάγεις απότομα, λέει. Φοβάμαι γιατί. Εντάξει. Θα το κάνω σιγά σιγά, καθρέφτη μου.

0: πρόσωπο. Καλημέρα Βαραβάκη, κοριτσάρες του εκεί στις παραβαρδαρίους χώρας. Ετοιμάστηκα να ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο γιατί γι' αυτό ακούστηκε. Να και ο Ζώης ο Ντάλλας. Ο Φούρναρης από την Άλτα. Χαιρετώ Φίλτα Τεγιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα μας.
1: Πώς έγινα και πώς θα καταντήσω.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα μα κάνετε κέφι. Να μου ειστείστε κανένα τραγουδάκι αν θέλετε του Καζαντζίδη. 2-31-111-95-50. 2-31-111-95-50. Εκπέμπουμε εδώ από τη σπηλιά. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Έλενα, καλή ακρόαση.
2: Η απουσία σου ήταν αισθητή, θα τα θυμήσαμε.
0: Σιγά καλέ, εντάξει. Βγάλατε άμπερα λέρνου.
2: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη αν είναι εύκολο.
0: Για πες μου ποιο.
2: Θα μου βάλεις το «Άκου και μη μιλάς». Mm.

0: άκου και μη μιλάς. Ωραία.
1: Μίλια, ευχαριστώ. Πολλά φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ, στον επόμενο.
2: Γεια σου, Γιαννάρα μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Ακούγομαι.
0: Εάν δεν κλείσεις το ραδιόφωνο, δεν θα ακουστείς.
2: Το κλείσα, Γιάννη.
0: Α, μπράβο. Τώρα πες μου ό,τι θέλεις.
2: Μετά μην λες ότι σε κλείφουμε. Η απουσία σου έγινε σωστή για πάρτι μου τώρα, μιλάω. Έτσι, τρυφιστό και...
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
2: Έτσι, θα κάνουμε, θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Είναι ψηλά και ζαλίζουμε στα Αριάνος. Είμαστε πρώτοι, το γνωρίζετε. Κύριε Γιάννη, ο Χιλτίδη μου.
0: Ποιο, ο Γιάννης Κοιμάτη, τέλος
2: πάντων. Είναι πρώτος τύπος ο ποδόσφαιρο, ρε
0: Γιάννη. Ποια είναι η ομάδα σου, δεν ξέρω.
2: Άρης, τώρα με δουλεύει.
0: Άρης είναι η ομάδα σου.
2: Είναι Άρης, ακουστάρης που λένε.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω πρώτο τον ΠΑΟΚ με διαφορά γκολ. Τώρα μπήκα
2: όχι,
0: μέσα.
2: Όχι, σήμερα που λέγανε στο Μετρόπολης
0: όχι.
2: βαθμολογία, για να είναι πρώτη.
0: Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος γιατί έχει φάει λιγότερα γκολ από ό,τι έχει φάει ο Άρης.
2: Α, μας τρώνε τα γκολ που έχουν
0: Βέβαια. Η βαθμολογία έτσι είναι. Όποιος έχει γκολ είναι αυτό το βαντάζ. Τι να κάνεις. Και εγώ λέω, ποια είναι η ομάδα σου, ρε φίλε.
2: Γιάννη, σε τερμισάκι, για πάρτε μου.
0: Όχρε, Παναγία. Ρε, αυτά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μου αρέσουνε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στο έχω πει 500 φορές. Δεν γουστάρω αυτά τα καραγκιοζλίκια, αυτές τις κουβεντούλες, αυτά τα γλυκανάλατα. Και σ' ακούω, τα λες σε όλους. Δηλαδή, βαριέμαι να σ' ακούσω, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Πέρε, Παναγία μου, ρε. Καλημέρα. Τι ήθελα και άνοιξα γραμμές. Έλα, φίλε μου, σ' ακούω.
2: Γιατί, αγόρι μου, καλημέρα.
0: Είμαι, ακούω τώρα τον κάθε έναν εκείνα τα γλυκανάλατα.
2: Να είσαι καιρός δυνατός, να μας κρατάς την τροφιά, να βγάζουμε άνετα και ξεκούραστα χιλιόμετρα.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Πού είσαι, πού σε βρίσκω.
2: Στον δρόμο, είμαι, πάω για σέρεφ.
0: Άτε, με το καλό, αγόρι μου.
2: Θα ζητήσω ή...
0: Πες μου, ναι.
2: Έρχονται χρόνια δύσκολα.
0: Α, ναι, και δεν το είχα βάλει κιόλας αυτό το κομμάτι. Έρχονται χρόνια.
2: Ξέρω, γι' αυτό το είπα να το βάλει.
0: Ναι. Το ξέχασα, ναι. Πραγματικά στη λίστα το ξέχασα.
2: Είναι τραγούδι με πολύ.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Καλά χιλιόμετρα, γορίνα μου.
2: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Φιλιά, καλή επιστροφή στη βάση σου. Πάμε. Έπεσε ο επόμενος, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. 2:31, 111, 95, 50. Λοιπόν, παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά τα γλυκανάλατα. Ακούω το φίλο μας τον Γιώργο, τα λέει παντού, έτσι, τα λέει παντού. Εντάξει, να τα πει, εκεί που μπορεί να τα πει και τον ανέχονται και τον δέχονται. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά, για νάρα μου και μπεντένια. Νομίζω ότι με δουλεύεις, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφία.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
1: Το ότι μας έλειψες, η αλήθεια να λέγεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματα στο Γιώργο.
0: Να το δώσω.
1: Καλά σε λέει, ρε Γιώργο, αμάν. Λοιπόν, στον Μανώλη από Σιδνέη, στον Αντώνη από Γρεβενά, στην κυρία Δόμνα και την παρεούλα της εκεί. Το Κωνσταντίνα το Μουχάλη.
0: Πώς το έπαθες και το έπες κανονικά.
1: Ε?
0: Πώς το έπαθες, λέω, και το έπες κανονικά.
1: Έλατε. Στην ελπίδα μας.
0: Ναι, η ελπίδα κάνει νάνια ακόμα.
1: Στην κυρία Έλενα που άκουσε προηγουμένως.
0: Βέβαια.
1: Στην κυρία Ευαγγελία. Σε όλη την παρέα, την καλημέρα. Α, το Βαραβά και τα κορίτσια του, ρε παιδιά.
0: Πού θα πήγαινε εσύ με το Βαραβά, θα έπαιρνε τηλέφωνο τώρα και θα σε έκραζε πραγματικά.
1: Όταν μου δεν θα κάνει παράπονο, Βαραβά μου, σε αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Σε όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά, φιλιά, να σε καλά. Αυτό όπως και να έχει το πράγμα θα τα ακούσουμε, παιδιά. Κανείς δεν ήρθε να με δει. Για όλους τους δήθεν.
3: Το ξέρω, καταστράφηκα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Γεια σου, ρε Γιάννάρε.
0: Πού θα ξεφύγει μετά. Ξέχασα να σου στείλει καλημέρα, τρελάθηκα. Λέω, δεν θα πει το Βαραβά καλημέρα.
4: Άμα σου πω ήμουν έτοιμος, δηλαδή που θα το κλεινε, θα έλεγα, μα ρε, μας θα πάρει, θα ξέχασε.
0: Λέει. Το ξέρω γι' αυτό. Ευτυχώς.
4: Τι το μαλώνεις το Γιώργο, είναι καλό παιδί, ρε Γιάννη.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι καλά παιδιά είμαστε. Όταν βλέπει ένα πράγμα ότι με ενοχλεί, θα σταματήσει τη μαλακία να την κάνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
4: Σε βάλω πιπέρι.
0: Μα τώρα. Α, ορίστε, με έκανε, ας πούμε, και έβρισα. Εντάξει.
4: Είμαι μαλώνισμη. Είμαι καλό παιδί.
0: Τέλος πάντων. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Όταν βλέπει ότι ένα πράγμα με ενοχλεί, του το είπα μια, του το είπα δυο. Πρέπει να το έχω πει 500 φορές. Εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Γεια, ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία μου, γεια σου.
5: Λοιπόν, θα ζητήσω κι εγώ ένα τραγουδάκι, χωράει.
0: Τι λέει, ρε φίλε, πες το.
5: Ναι, τα μουτζουρωμένα χέρια.
0: Ού, και δεν το έχω βάλει κι αυτό. Τα μουτζουρωμένα, ναι. Τι να πρωτοβάλω, ρε εσύ.
5: Σε κουράζουμε.
0: Δεν άκουσε.
5: Μας έλειψες, αλλά τώρα σε κουράζουμε, λέω.
0: Καθόλου δεν με κουράζεται. Απλώς ξέρεις τι με κουράζει. Αυτό το γλυκανάλατο τώρα, γορίνα μου, κατίνια, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είναι τερβισάκι, καλό.
0: Βρε, ωραίο τερβισάκι. Ρε φίλε, το ξέρω ότι ο Γιώργαρος είναι και γαμώ τα παιδιά, αλλά σε παρακαλώ πολύ, όταν βλέπει ένα πράγμα ότι δεν το πάω, πρέπει να σταματήσει, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
5: Τα χαιρετίσματά μου, το χαρίζω στη Σοφία, στο Γιώργο, σε όλη την παρέα.
0: Ναι, αγόρι μου. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε. Γιατί μήπως δεν ξέρω εγώ ότι είναι καλό παιδί ο Γιώργος ο Γρήπης. Πλάκα με κάνετε τώρα. Απλώς του το είπα μια, του το είπα δυο, σου το είπα μια και δυο και τρεις και πέντε δεκατρείς που λέει και το τραγούδι. Εντάξει. Αμάν πια. Κακό παιδί. Κακό παιδί. Λοιπόν, άντε πάμε. Κλείνω, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, το κλείνω. Αχ, το κλείσα. Ωραία, να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που μου αρέσει, ρε παιδιά. Ακούστε, παινιά, να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γρήπη. Παλιόπαιδο.

Εντάξει ρε ζωή, αλλά το είπα στο φίλο ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Αλλά αφού είναι αριανάρα το παλικάρι, τι θα κάνει δηλαδή τώρα. Δεν το κατάλαβα. Κανονικά έπρεπε να ήταν πρώτος, γιατί νίκησε ο Άρης τον Όφη, που ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Έπρεπε να ήταν πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ, δεν το κατάλαβα. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ είμαι χειρότερος από τον Ραπτόπουλο, αλλά δεν πειράζει. Γεια σου ρε Κωστή.

0: Λέτε ρε παιδιά.
1: Σαν πληγωμένος αέτος.
0: Λέτε γι' αυτό να πουλήθηκε τόσο γρήγορα. Λέτε. Λέω ρε παιδί μου, τώρα μια σκέψη έκανα. Στην καμαρά μου.

0: Κυρία μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Τιμολέωνα. Και όπως λέει ο Ασκηλιάς ο Ασλανίδης, όταν δακρύζεις καθαρίζει το βλέμμα σου. Τι είπε το άτομο τότε? Έγραψε. Γεια σου Αχιλίκο.
1: Με τσακισμένα τα φτερά έπιασα το...
0: Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.
1: Μα του χαμού σου η συμφορά.
0: Ο Κώστας τον Τζερόνιμο, ο Μόρτης μου λέει: γεια σου Μόρτη, καλώς ήρθες στην Τελίτσες, παλιά γειτονιά σου. Ενέρευε, διαπήγα έτσι, ξεκουράστηκα λίγο.
1: Είσαι μακριά.
0: Αλλά κουράστηκα κιόλας, εντάξει. Άμα σκάβες.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Αν θέλετε να τα μαθαίνετε πρώτοι, με ομικρογιώτα, metrosport.gr.

0: Μία φίλη σήκω σε λέει: οι γυναίκες είναι σαν τα κλειδιά. Κανείς δεν μπορεί να σας τα πάρει. Εσείς μόνοι σας τα χάνετε. Άμα η κλειδαριά είναι πολύ δουλεμένη, μπαίνει το κλειδί και γυρνάει τρελά και χάνεται μετά. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Στο τραγούδι μου νόη.
0: Τι είπα ρε παιδί μου, πάλι. Έγραψε.

0: Και όπως λέει ο Κοντολάζος, είσαι ρούχο φορεμένο. Έτσι. Κακομεταχειρισμένο. Δεν το λέω για τη φίλη, έτσι. Για τον Κοντολάζο που λέει το τραγούδι. Μην παρεξηγηθώ κιόλας.
1: Τραγουδώ και τα χείλη μου σπάνε.
0: Και όπως λέει ο Γιάννης ο Σιαπέρας,
1: και με παίρνει στην...
0: Τον άνθρωπο το γνωρίζει όταν η γυναίκα αρρωσταίνει. Τη γυναίκα τη γνωρίζει όταν ο άνδρας μένει άνεργος. Τα παιδιά τα γνωρίζει όταν οι γονείς γερνάνε. Τα αδέλφια τα γνωρίζει όταν μοιράζεται περιουσία. Τους φίλους στα δύσκολα.

Ο Κωνσταντίνος ο Κοτσιώνης, καλημέρα Γιάννη, καλώς ήρθες, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Βέβαια, αύριο είναι πρώτη του μηνός, παιδιά, μπαίνει το φθινόπωρο. Αύριο θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Ετοιμάστε τραγουδάρες να ακούσουμε. Εγώ τη λίστα την ετοιμάζω πάντα έτσι για ένα τρίωρο, τώρα που και πέρα. Ράβω, ξυλώνω, σβήνω, γράφω δικά σας. Τα μουτζουρωμένα χέρια. Έλα Ηλία μου.

0: Στην Καστοριά ήταν και η κυρία Λατινοπούλου. Είμαστε εδώ και πάμε στο Βίτσιλε για να τιμήσουμε τους ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους στον Εθνικό Στρατό και νίκησαν τον Κομμουνιστικό Στρατό.
1: Μη διστάζεις που με...
0: Δίπλα της φυσικά ο Κάκος, Καστοριά γάρ.

Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες. Καλό ξημέρωμα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αμπρικίδη και σε όλη τη Σεργιάνο παρέα. Καλημέρα σε ονόματα. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Ο Όπα λέει: τι έγινε, εδώ είμαστε. Ναι, εδώ είμαστε. Είπαμε από Δευτέρα, θα είμαστε εδώ, δεν το κατάλαβα. Τώρα δεν ξέρω στο νέο πρόγραμμα αν θα είμαστε. Εντάξει, μπορεί να μας σταματήσουν κιόλας. Θα μας ενημερώσουν πάντως και θα σας ενημερώσω κι εγώ.

με την ιστορία. Άιτε, ξεβιδωθείτε! Ποντιακό προσκλητήριο.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Λενιό. Καλημέρα, λέει, μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα τη φωνή σου, λέει, η καρδιά μου πήγε στον τόπο της. Όχι, τα καλά, τα κακά νέα μαθαίνονται, Λενιό. Άμα πεθάνω θα σας πούνε από το Μετρόπολης. Η σημαία θα είναι μεσίστια και πάει λέγοντας το πράγμα. Όπως λένε στην πατρίδα μου, λέει, καλά να είσαι κυρία Ελπίδα και όλη η Σεργενοπαρέα. Γεια σου, Λενιό μου. Είπαμε, άμα πεθάνω, θα ακούτε εκπομπές εδώ έτσι. Κονσέρβα. Τι να κάνουμε, όλα αυτά μες στο πρόγραμμα.

Ο Στράτος ο Μαρκόπουλος μου λέει καλημέρα βουνό. Γεια σου Λοφάκη. Να και η ποντία ποιήτριά μας. Πού είναι, φωνάζατε. Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε, καθώς το καλοκαίρι φεύγει. Άντε στο καλό γιατί παρζεσταθήκαμε. Στελάρας Καζαντζίδης τραγούδησε τη φτώχεια, τον πόνο, τον ξεριζωμό, την κοινωνική αδικία, την αγάπη και τον χωρισμό. Αθάνατος λέει, τεράστιος, μοναδικός, δώσε πόνο, δώσε μωρέ. Γεια σου Ελπίδα, καλή εβδομάδα.

0: Η Ελπίδα λέει δώσε πόντο, δώσε. Α, δώσε πόντο λέει, δώσε μωρέ. Όχι πόνο, δώσε, ναι, δώσε πόντο, σωστά. Αρχίζω πλέον να μην βλέπω και καλά, ρε Ελπίδα. Δεν ακούω καλά, δεν βλέπω καλά, εντάξει.
1: Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε.
0: Προπονούμε για πτώμα.
1: Καταραμένος, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος.
0: Καλημέρα στο 072, δεν ξέρω ποιος είσαι, ποια είσαι. Καλημέρα όμως, καλή εβδομάδα. Κάποια τηλέφωνα δεν μπορώ να τα συγκρατήσω όλα, ρε παιδιά, εντάξει.

0: Άμα να ακούσουμε ένα ντουέτο. Σας είπα ότι στις 14 του μηνός, και είναι Δευτέρα μάλιστα και οι 14 πάλι, θα έχουμε και πάλι αφιέρωμα, η μέρα που έφυγε ο Στυλιανός Καζαντζίδης, πάλι αφιέρωμα στον Καζαντζίδη, αλλά στα ντουέτα του Καζαντζίδη, έτσι. Από Μαρινέλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Συνεφιασμένη Κυριακή λοιπόν.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Στο ντουέτο η κυρία Γιώτα Λίδια.
1: Μοιάζεις με την καρδιά μου.
0: Η Σοφία Κουκουρούκου λέει: γεια σου Ηλία Ειρήνη, Άνθη Φυτά Ελευθερία. Καλημέρα κύριε Βαραγιάννη. Ακόμα δεν ξύπνησε, παρά 20 χτυπάει το τηλέφωνο, να ξέρεις, το ξυπνητήρι του.
1: Χριστέ και Παναγιά μου.
0: Πάντως μην ξαναπάρεις το Ραπτόπουλο τηλέφωνο. Ο Ραπτόπουλος δεν πάει με γριέστρα, αφού το ξέρει, το έχει πει, ας πούμε. Πω, πω, τι γέλιο έριξα προχθές.
1: Χριστέ και Πάτριστέ και
0: Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Αλλά εκεί σαν το γραμματόσημο είσαι και εσύ, όπου σε φτύνουνε συνεχίζεις, κολλάς. Δεν τρέπεσαι λίγο.

0: νοικιασμένη.
1: Να δώσουμε κάποια αποτελέσματα, παιδιά. Πάρτε το κουπονάκι σας. Στις 2 η ώρα, St. Louis City, Dallas, 3-3, 2-1 στο ημίχρονο. Emelec, Leones del Norte, το μάτς αυτό στο Εκουαδόρ, 2-1 τελικό, 1-1 το ημίχρονο. Πάμε Κολομβία, Los Millonarios Internacional de Bogotá, 0-0, να σας καούν τα βίντεο. Πάμε Παναμά, Sporting Miguelito Herrera, 3-1 τελικό, 2-0 στο ημίχρονο. Τώρα έχουμε γκολ σε εξέλιξη, είναι στο Μεξικό, στη Λίγκα, το Λούκα Χουάρεζ, 3-0 στο 73. Πάμε στη Χιλή, Κουκουίμπο Ουνίδο, με την Ουατσιπάτο, 0-1 στο 74. Γκολ αυτή τη στιγμή στην Κωσταρίκα, στην Πρεμιέρα Division. Εσκορπιώνες Del Belén, 3-1, 1-0 ήταν στο ημίχρονο, τώρα είμαστε στο 76, έτσι. Έχουμε ημίχρονο τώρα αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή. Η Independiente Rivadavia με τη Racing Club είναι 1-1 το μάτς, ημίχρονο. 16ο λεπτό στην Κολομβία, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga είναι στο 0-0. Αυτά λοιπόν και για το στοίχημα που με ζητήσατε, εδώ είμαστε για οτιδήποτε θέλετε. Καθένας με τον πόνο του και εγώ με το δικό μου. Ρε Φατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, πολλές καλημέρες από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, μια ξεχωριστή αφιέρωση στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα, καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Μεγάλη.

πονά. Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα τον αρτοποιό μας εκεί στο πρατήριο Άρτου, στην Βριούλων. Στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα.

0: Σεργιάννη με το Γιάννη. Σήμερα αφιέρωμα.
1: Αχάριστα.
0: Στην πιο γλυκιά φωνή
1: μου, για μια
0: που έβγαλε το πεντάγραμμό μας.
1: Παγάπησα.
0: Έχει βγάλει και άλλους φυσικά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι.

Πόσα χρόνια και να περάσουν, παιδιά, θα ακούγεται Καρατζίδες. Θα ακούγεται Καβαλάς, Αγγελόπουλος, Διονυσίου. Θα ακούγονται οι μεγάλες φωνές από τις κυρίες Λίδια και την Γκρέη, Σακελαρίου.

Όχι, Παναγία μου. Πάμε σε εμπόλεμη κατάσταση τώρα. Φορτώστε αλάνια! Να δούμε πώς θα ξεφορτώσουμε τώρα. Ωχ!

Να, έχουμε δήλωση, παιδιά. Μη σε ακούσω όμως σε καμιά εκπομπή του Ραπτόπουλου να βγεις, θα σε κράξω μετά. Δεν με ενδιαφέρει κανένας Ραπτόπουλος, λέει, τέλος. Γιατί πιο μπροστά σε ενδιαφέρε. Γεια σου, ρε Σοφάκη.

Άμα σου πω το είχα ξεχάσει και δεν το είχα βάλει, φιλαράκι. Χρυσόστομε. Θα τα ακούσουμε καπάκι. Ποιο τραγούδι δεν θα έβαζε, όταν ψοφήσω, με αυτό που θέλω να με συνοδεύσετε. Να το βάλετε στο κινητό σας να το έχετε. Και όταν με φυτεύουνε, Κώστα Μπαμπούλα, να σε καλά.

0: Καλημέρα στην φίλη μου τη Χριστίνα και πάλι εκεί στη Βέρεια.
1: Ανθόπουλε Χρήστο, με τα τραγούδια σου.

Ο Μάκης ο Ανταβάρ λέει καλημέρα Γιάννε ρε, καλώς επέστρεψες γιατί μας έλειψε, Στελάρα ζούμε για να σ' ακούμε. Τρανων. Και μιλάει για όλους τους νεοέλληνες οι οποίοι μπαίνουν στο πλοίο και πρώτα ψάχνουν να βρουν μπρίζα για το κινητό ή το τάμπλετ και μετά κάθισμα, εννοείται. Και εγώ έτσι θα κάνω ρε φίλα, μα δεν έχω μπαταρία, τι να κάνω. Μην κατακρίνουμε τους άλλους και εμείς το κάνουμε αυτό. Διπάτ λέει κύριε, μόνο στάχτη απέμενε στο τσάμπασιν, το ξακουστό παρχάρ των κάτι όρων. Ορντούμεδια, βέβαια. Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη, με εχμαλώτησε ο ύπνος, λέει καλή συνέχεια. Και γιατί σε απελευθέρωσε, ρε. Γιατί σε απελευθέρωσε, καλά ήσουν εκεί.

0: Άκουσα προχθές μια εκφωνήτρια από κάποιο σταθμό, δεν το συγκράτησα και όλα που λέει άκουσον άκουσον. Κυρίες κύριοι, θα ακούσετε ένα τραγούδι τώρα που δεν είναι για αυτές τις κυρίες που αυτή τη στιγμή τρώνε γιουβαρλάκια, είναι για αυτές που σηκώθηκαν τώρα και πίνουν καφέ. Ποιες σηκώθηκαν, κυρία μου, στις 11.30 ώρα να πιούν καφέ? Αυτές που έκαναν πεοθυλασμό όλη τη νύχτα. Αυτή που τρώει γιουβαρλάκια σε 11.30 ώρα είναι η κοπέλα, η εργαζόμενη. Έτσι να πείτε σε αυτές τις βρωμιάρες που κάθονται και ξεφτιλίζουν. Άκουσα προχθές μια εκφωνήτρια από κάποιο σταθμό, δεν το συγκράτησα και όλα που λέει άκουσον άκουσον. Κυρίες κύριοι, θα ακούσετε ένα τραγούδι τώρα που δεν είναι για αυτές τις κυρίες που αυτή τη στιγμή τρώνε γιουβαρλάκια, είναι για αυτές που σηκώθηκαν τώρα και πίνουν καφέ. Ποιες σηκώθηκαν, κυρία μου, στις 11.30 ώρα να πιούν καφέ? Αυτές που έκαναν πεοθυλασμό όλη τη νύχτα. Αυτοί που τρώει γιουβαρλάκια, που έκαναν πεοθυλασμό όλη τη νύχτα. Αυτοί που τρώει γιουβαρλάκια, έκαναν πεοθυλασμό όλη τη νύχτα. Αυτοί που τρώει γιουβαρλάκια σε 11.30 ώρα είναι η κοπέλα, η εργαζόμενη. Έτσι να πείτε.
1: Ναι. Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλή εβδομάδα φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη.

0: Αλέξανδρος Βλαϊκούδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε Γιάννη. Γεια σου Αλέξανδρε, χρόνια πολλά για εχθές παλικάρι μου. Και το φίλο μας τον Αλέκο από την ΚΟ, θα του στείλουμε τα χρόνια πολλά, δεν μας ακούει μάλλον τώρα.
1: Κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
0: Ο Άγγελος μου λέει καλημέρα Γιάννο, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη για το φθινόπωρο που ζυγώνει. Γεια σου ρε Σταμπαζίδη. Αυτό το τραγούδι παιδιά, ο τελευταίος στίχος δεν μπήκε στο στο LP. Το κόψανε. Ας τα ακούσουμε εμείς έτσι. Ακυκλοφόρητο.

0: έγκλημα.
1: Τι δεν έχω μεταδώσει, ρε παιδιά, γίνεται χαμός τώρα από εδώ κάτω.
0: Όποια
1: τι θα προλάβω να μεταδώσω σήμερα.
0: Δεν τρόπια σε σκιαμάρτησα.
1: Θα το κρατήσω κάβα, παιδιά. Και να συμπληρώσω μετά και τα ντουέτα στις 14 που θα ξανακάνουμε καλά τζίδι. Δεν γίνεται δηλαδή, εντάξει.

0: Τότε υπήρχαν και τα εγκλήματα τιμής, τα ξεχάσατε. Τότε οι άντρες φορούσαν παντελόνια.
1: Καλά το λέει.
0: Έτσι, αυτό το στίχος δεν μπήκε.
1: Πως έχει δίκιο κι ο
0: φωνιάς, ε, ο φωνιάς.

Να το στείλουμε στο Θεόφιλο τον Φόρεστ αυτό, το φιλαράκι μας. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιος είδε γλάρο στα βουνά.

Οι φίλοι που μας ακούτε στην Καλκιδική, να δώσετε προσοχή από ό,τι λένε τα παιδιά από το Web Radio Κρυοπηγή. Στο δρόμο από Κασανδρία προς Κρυοπηγή από το βουνό. Παρέλαση κάνουν φυσικά τα αγριογούρουνα μέσα στο δρόμο. Προσοχή παιδιά, προσοχή λιγάκι.

0: Δεν λέω ποιος είσαι ρε φίλε, μπήκες στα 65 έτσι. Άντε να τα κατοστήσεις. Δεν λέω ποιος είσαι.
1: Και καλά παιδιά.
0: Δεν σε κάνω ρόμπα ακόμα, αν με τσατίζεις θα σε κάνω ρόμπα.

Λοιπόν, πάμε Μεξικό, το Λούκα Χουάρες 4-0, 2-0 στο ημίχρονο. Κοσταρίκα, Τεπορτίβο Σαπρίσα, Εσκορπιόνες Ντελ Μπελέν 2-1 τελικό, 1-0 στο ημίχρονο. Λίγο πριν τελειώσει το μάτς, καθυστερήσεις είμαστε στα μερεμέτια, στα χασομέρια που λένε. Η Ντεπετιέντεν Ριβαντάβια με την Ρασί Κλουπ είναι 3-1, είμαστε στο 94. Έχουμε ημίχρονο, Ντεπορτίβο Κάλι, Ατλέτικο Μπουκάρα Μάγκα είναι στο 0-0. Και στο Μεξικό, Μοντερέι, Ατλέτικο Σεν Λούις είναι 0-1 στο 14. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ενημέρωση και ετοιμαστείτε σε 36 λεπτά να υποδεχτείτε Κώστα Βαραγιάννη, τρεις λαλούν στις 6. Δεν ξέρω, θα είναι μαζί του και η κυρία Σμαράγδα Πασάκου. Ας μας ενημερώσει με κανένα τηλέφωνο ο κύριος Βαραγιάννης.

Να καλημερίσουμε τον Γιώργο Αρωτών Μαζουλόξη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στη δικιά μας καρδιά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλόξη. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στον φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο. Όταν μεθάει ο άνθρωπος, μείνετε μακριά του. Εντάξει, άντε μπράβο.

0: Καλημέρα στο Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την τριανταφυλίτσα μας.
1: Όλοι με χάνε και ξεχνούν.
0: Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη, εδώ στην Περεβού. Το χάρη.

Πιωμένο. Α, κανονικά λέει Τζόνι, κανονικά τρεις λαλούν στις έξι. Θα είναι και η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου δηλαδή. Α. Καλημέρα Κώστα Βαραγιάννη, καλό δρόμο να έχεις.

0: Λοιπόν, πολλά τραγούδια που δεν θα προλάβω να τα μεταδώσω. Δεν προλαβαίνω να τα μεταδώσω. Εντάξει, τι να προλάβεις να μεταδώσεις. Θα τα κρατήσω κάβα, παιδιά, για τις 14, όπως είπαμε, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η μέρα που έφυγε ο Στελάρας. Θα βάλουμε αυτά τα τραγούδια συν τα ντουέτα του Καζατζίδη, έτσι.
1: Με πικράναν πολύ τώρα που φεύγω από τη ζωή. Όλους...
0: Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου. Καλημέρα, πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα, τρεχαντήρια μου. Καλημέρα, σεκιουριτάδες μου, φύλακες, βόδιγκαρτ. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα. Καλημέρα, παιδιά. Οι φύλακες στα σύνορα.

Να και ο Τάσος ο Επιτροπάκης, τη γέμισε στην playlist σήμερα, λέει, φτάνει. Την αγάπη μου, λέει, Τάσος πιστοποιημένος εθελοντής, δασοπυρόσβεστης, λέει, καρίστου. Τι γέμισε, ρε, τι να, 900 και τραγούδια, 1500 σε διαφορετικές εκτελέσεις. Τι να προλάβεις να μεταδώσεις.

0: Η ζωή έχει δύο πόρτες. Εγώ για να περάσω θέλω δύο μαζί.
1: Άνοιξα μια και μπει.
0: Έτσι, άνοιξα μια, τι θα είναι. Αυτές τις πόρτες του σαλούν που λένε, ναι, ακριβώς αυτές.
1: Γιάννησα ένα πρωινό.
0: Σεργιάννησες, ναι, με το Γιάννη, τέλος. Ένα είναι το Σεργιάννη, είτε το θέλετε είτε όχι. Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Καλά να πάθετε. Και όπως λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Έχουμε καιρό να κάνουμε αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Για να φροντίσω αυτή την εβδομάδα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

0: παίζουν στην ίδια.
1: Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Πρόσεχε όταν παίρνεις τηλέφωνο, Δημητράκη, έτσι. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα Πασά μου. Νίκος Καλκιάς, καλημέρα από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά, καλή εβδομάδα. Κώστα Τσιατσιαρός, Λυκόπουλο λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Απόψε ήσουν ωραίος, χωρίς θυμό, άρα πέρασες καλά στην άδεια. Κάνει μια ενημέρωση, ο Άγιος Μάμας άρχισε. Άντε, πάντα όρθια τα Λυκόπουλα. Τέσσερις μέρες είναι ο Άγιος Μάμας, για να ξέρουμε. Ποιος είναι αυτός, Σοφία?

0: Ο Νίκος ο Γαλλικάς από την Καντίνα λέει άρχισε λέει μέχρι 4 Σεπτεμβρίου. Να χαρώ εγώ.
1: Μπέκυλη, Φιβέρα. Πολύ μ' άρεσε, το θυμήθηκα αυτό το κομμάτι. Μετρόπολης 95 και 5 είμαστε συνδεδεμένοι από τις 1 περίπου. Το Σεριάνι ξεκίνησε κανονικά στις 3, όπως κάνει κάθε μέρα, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Παίρνουμε βόλτα, μουσικά μονοπάτια, άλλα έχετε διαλέξει εσείς, άλλα διαλέγω εγώ. Εδώ είμαστε μια παρέα και να σας ευχαριστήσω γιατί μας έχετε νούμερο 1 στην νυχτερινή ζώνη.

31 Αυγούστου, Σωτήρο Νέτος 2026, δεν είναι καλό το έτος, παιδιά. Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Χάρι Κλίν, είμαστε οι μόνοι με λευκούς κατοίκους, χώρα της Αφρικής, έτσι. I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup. 1922, ελληνική και αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλα Οκλάδα, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. 1933, εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών, για την εξυπηρέτηση κυρίων στον απόρρον. 1980, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα, με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στην χώρα. 1997, σαν σήμερα, σε τραγικό δυστύχημα, σε παρένθεση όχι δεν ξέρω, σε αποσωπητικά ημί, μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλ Φαγιέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με την μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του ήταν 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Σαν σήμερα το 1870 γεννήθηκε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός, παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1945, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ. Και το 1949, ο πόθος όλων των γυναικών, Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής φυσικά. Οι γυναίκες το σκέφτεστε. Έξω τα χεράκια από τα σεντόνια. 1847, σαν σήμερα έφυγε ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός επί όθωνος. 1867, ο Σάρλ Μποτλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Και το 1973, ο Τζον Φόρτ, Αμερικανός σκηνοθέτης. So 66 λεπτό, το μάτς αυτό στην Κολομβία, Deportivo Cali Atlético Bucaramanga 0-0, και στο Μεξικό, Monterrey Atlético San Luis είναι 0-1 στο 34, έτσι, στο πρώτο ημίχρονο αυτό το μάτς στο Μεξικό. Δεν έχω το πρώτο σελίδο της Metrosport, δεν μου έχει έρθει ακόμα στα email μου, οπότε από εκεί και πέρα ξεκινάμε, παιδιά, με πολιτικό τύπο, αφού σας πούμε ότι δεν ήταν και ότι καλύτερο, έτσι, οι εξετάσεις που έκανε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ρήξη χιαστού, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, η χρονιά χάθηκε γι' αυτό, να ας ελπίσουμε ότι καλύτερο, δεν πραγματικά. Για το ποδόσφαιρο, εχθές Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η Κηφισιά, νομίζω, το γκολ το έβαλε στο 97-98, πότε το έβαλε, πότε σοφαρίστηκε η ΑΕΚ. Κάπου εκεί μέσα, νομίζω, ναι, στο 97 βέβαια. Σήμερα έχουμε κανονικά το τελευταίο αγώνα για την αγωνιστική, 7.30 ώρα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Η απογευματινή μας ήρθε σήμερα πρώτη. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση.
Φθηνότερα έως 30% θα πλούνται από σήμερα. 1725 κωδικοί προϊόντων παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 970 ευρώ κατάδοδος για τον Απρίλιο. Αυτό εδώ, παιδιά, με την από σήμερα κτλ., αυτό είπανε πριν από δύο μήνες. Οι τιμές που είχαν πριν από δύο μήνες ήταν, παραδείγματος χάρη, 5 ευρώ. Τώρα έχει πάει 10 ευρώ. Λέμε. Τυχαία τα νούμερα, έτσι. Και θα το πάρουν 30% μείον. Έτσι. Λέει 3, 10, 30.

ΑΕΗ, εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος των σπουδών. Το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα. Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν σε χέρι 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας για να αλλάξουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Δεν είναι για τις παγκόσμιες ισορροπίες, είναι για τις εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Ε? Τέλειο Οκτωβρίου, αρχάς Νοεμβρίου, πότε είναι. Γι' αυτό γίνεται, δεν γίνεται για να μας βοηθήσει ο Τραμπ, να μην λέμε και βλακίες. Ασπίδα του Αχιλλέα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ξεσηκώνονται πάλι οι αγρότες. Αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έστεισαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιές στο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα. Η παράταξη πλέον της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά, για μένα, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό το συνοθήλευμα που έχει ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά. Έτσι. Ένα συνοθήλευμα είναι μεταξύ Πασό και πάει λέγοντας το πράγμα. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Στο 63% έφτασε, παιδιά, η αντίθεση στις αγροτικές και αλλιευτικές περιοχές της χώρας τους. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε κλειδιά και να μην είναι νόμος του κράτους. Κράου, τόσα έχεις τελειώσει, τόσα έχεις ένσημα, τόσα λεφτά θα πάρεις. Τέλος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Ρε παιδιά, όσοι μας ακούτε, αφήστε λίγο τη βλακία αυτήν. Παίρνει ο άλλος και σε λέει: θα έχει ραδιενέργεια το τηλέφωνο, βάλτα σε αλουμινόχαρτο και βγάλτα έξω από την πόρτα σου. Είναι δυνατόν? Τόσο καθυστερημένοι είμαστε. Αν θα μου πεις, δεν θα είμαστε καθυστερημένοι. Δεν είμαστε καθυστερημένοι όταν στέλνουμε αυτούς τους 300 στη Βουλή μέσα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ για τον πόλεμο που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν εκεί. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο τεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που είπαμε. Στο τεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένετε να μας βοηθήσουν τίποτε εμάς εδώ. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας ρίξει χιαστού και τέλος της σεζόν για τον μάγο Γιάννη. Έτσι. Το φάγαρε το παιδί. Εστία. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους, γκρίζους λύκους, ντρόνς και αλλιευτικά πειρατές. Πώς κάνετε ταυτότητα ενός έθνους? Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Γκρίζη λύκη, παιδιά, με τουρκικές σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια διέσχιζαν προκλητικά τους δρόμους Κομωτινής. Δεν υπήρχαν εκεί άνθρωποι. Φαντάζεστε τώρα τι θα ήταν, Φασίστες θα ήταν αυτοί. Αυτοί θα ήταν φασίστες. Αν πήγαινε και τους κατεβάζανε τις σημαίες και τους πλακώνανε και στο ξύλο. Αυτοί θα ήταν φασίστες. Αλυταράδες θα ήταν αυτοί. Δεξιοί, ου, δεν τρέπεστε λιγάκι. Ρε, Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν είσαι εδώ. Έτσι, δεν ξέρω αν είσαι εδώ. Αλλά κάποια δεξιά έτσι, μποντίκια που ακούνε την εκπομπή, ας ενημερώσουνε. Ρε, πρέπει να κλείσει ρε το προξενείο εκεί πέρα στην Κομωτινή. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Βγάλτε το σφυρί, ρε. Αυτό το αγκάθι από τον πάτο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είστε διάλα από εδώ πέρα, ρε εσείς. Αν θέλεινες όλοι. Το άρθρο της κυρίας Ακαθίστης Βεκρή, η μνηστήρια της εξουσίας και οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδος. Και τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Πανέθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια. Στους 100 μεγαλύτερους τελικούς αποδέκτες του Ελλάδα 2020, ο τομέας που αφορά προηγμένη μεταποίηση, μετασχηματιστές, τεχνολογίες, έρευνα και ανάπτυξη είναι τελευταίο στην κατάταξη με 2,5% των πόρων. Μάλιστα. Η Ελλάδα οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Τι λέτε ρε παιδιά, και είχα μία έτσι
Εφημερίδα Κόντρα. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ο Σαμαράς πιέζει.

του Μαξίμου πριν ακόμα κατεβεί στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Νευρική κρίση στο Μαξίμου προκαλούν τα πρώτα δείγματα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που άρχισαν να πραγματοποιούνται από τις 20 Αυγούστου. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ανησυχούν ιδιαίτερα για το ποσοστό που συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες, οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Άραστε. Πάμε στα νέα. Βενζίνη ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν, περισσότερο για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Και μιλάει φυσικά στα νέα η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, που είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας. Πάμε στο Μανιφέστο, τελευταία εφημερίδα. Τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα. Σιδηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Dome. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ, Βίκτορ Ελιέζερ, κάποιοι σκόπιμα σιωπούν για την σφαγή Ισραηλινών από την Χάμας. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε πει 500 φορές αυτό το πράγμα. Ας διώξουν τέλος πάντων τις Χαμάς εκεί πέρα και από το Λίβανο και τα λοιπά, ας τους διώξουν. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή τώρα, αν κάνουν κάτι στην Ιεμένη, είναι οι αντάρτες Χούθη, πώς λέγονται αυτοί, ας τους διώξουν. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Άμα κάνει ντου δηλαδή ο Αμερικάνος την ψωνίσει και πάει χτυπήσει την Ιεμένη, θα φταίει ο Αμερικάνος μετά. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων. Ναι, Νίκο μου, 7.30 ώρα είναι το μάτς σήμερα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω ποιο κανάλι είναι. Εντάξει, το βρείτε. Στη συνδρομητική πάντως είναι. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και την παρέα της. Δεν θα ανοίξω, παιδιά, τώρα για 3 λεπτά. Τι να ανοίξουμε τώρα, τι να προλάβουμε, δεν θα ανοίξουμε τηλέφωνο. Καλημέρα τον κρεοπόλη μας εδώ στην Τούμπα, Κωνσταντίνος Μουχάλης. Καλημέρα Γιάννη λέει, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Καλημέρα στην Κρεαταγορά, να μου τον προσέχετε, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην Λαχαναγορά, καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα, καλημέρα τους ψαράδες μου. Καλή πώληση, παιδιά. Καλημέρα τα φιλαράκια μου εκεί στην ψαρομευτική γωνίτσα μας, στην ψαροταβέρνα Πρίγκιπα, στην Αγία Τριάδα. Στον Παντελή τον Πρίγκιπα, στον Γιαννάκη τον Σαμλίδη, τον Τόλι τον Σαμλίδη, τον Γιώργο και την κυρία Βαγγελιό, την πυρκίπισά μας. Και όλα τα παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε καλά, να είμαστε καλά. Ό,τι δεν προλάβαμε φυσικά να ακούσουμε, έτσι, θα τα έχω κάβα για τις 14 του μηνός, η μέρα που έφυγε ο Στυλιανός Καζατζίδης. Θα ακούσουμε αυτά που δεν ακούσαμε, συν κάποια ντουέτα που έχω διαλέξει. Για εκείνη τη Δευτέρα, ξημέρωμα, 14 Σεπτεμβρίου, η μέρα που μας άφησε. Barry White. Something is such a groove, it's hard.

Άντε να κλείσουμε με Barbara Streisand. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λύνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίας. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6, ανανεωμένοι, νικητές και οι δύο, εχθές, πρώτη θέση, αλλά με διαφορά τερμάτων είναι ο ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση. Κανονικά έπρεπε να ήταν ο Άρης στην πρώτη θέση. Γιατί κέρδισε τον Όφη. Που ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Έρχεται λοιπόν η εκπομπή τριλάρουν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας ο Παραγιάννης. Παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς του θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Μουσικά θα είμαστε από τις 2 μαζί, αλλά δεν θέλω. Ο Στέφανος ο Νεζίπας έχει μια εβδομάδα άδεια, έτσι. Από τις 2 θα είμαστε μετά τον Κώστα το Βρανά, αλλά στις 3 η ώρα θα μπει το Σεριάνι κανονικά με ελεύθερο πρόγραμμα. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: εδώ είμαστε, να είμαστε κι εμείς, να είμαστε, μπήκαμε στη σειρά μας κι εμείς, να μπούμε στη σεζόν, φίλες και φίλοι, 26-27. Έτσι δεν είναι, μετράμε. Σχολική χρονιά πια είναι, παιδί μου. Πού είσαι, καλέ, πού είσαι, κάτσε, περίμενε. Περίμενε, σε βρω. Για προσπάθησε εδώ.
1: Ψάξε, ψάξε. Θα με βρεις.
0: Να το σπαραγδάκι. Να το σπαραγδάκι.
1: Το 26-27.
0: 26-27 δεν μετράμε, έτσι δεν μετράμε.
1: Όπω Κωστή μου.
0: Κανονικά.
1: Αλήθεια, είμαστε στα σχολεία.
0: 8η ή 1η σεζόν. Τρεις λαλού.
1: 1η.
0: 1η σεζόν.
1: 1η.
0: Ξεκινά.
1: Μάλιστα.
0: Μάνα. Γεια σου, Γιαννάκη. Το Γιάννη μα το. Το πλεαράκι μας στο χιλιτή την αρχή. Ποιος είναι, ποιος ήρθε παρακαλώ?
1: Το κορίτσι μας εδώ.
0: Α, ήρθε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρωινό σήμερα, τελευταία μέρα Αυγούστου. Γιωμάτι νομίζω. Γεμίσαμε μπαταρίες. Κάτσε. Θα τα βρούμε, παιδιά. Εδώ πέρα γίνονται λίγο. Λοιπόν, δεν γεμίσαμε μπαταρίες, μπαράδο. Γέμισες. Τρεις φορές πήρα τηλέφωνο στην κάλεσα τη συντρόφισσα στην περίοδο των διακοπών. Τρεις φορές στην παραλία την πέτυχα.
1: Έτσι είναι.
0: Ακόμη και προχθές και
1: έτσι
0: προψέ.
1: Είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι.
0: Πέρασε καλά.
1: Πέρασα πάρα πολύ καλά. Ήρεμα.
0: Τι ήρεμα. Μας δουλεύει, παιδιά. Ακόμη δεν άρχισε η εκπομπή. Εδώ γινόταν χαμός.
1: Σε οικογενειακό επίπεδο.
0: Α, καλά, να φτάνετε. Διευκρινίζετε. Εντάξει, εδώ είναι η εκπομπή διευκρίνησης και εξακρίβωσης.
1: Σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Και εξημέρωσης. Τι, ορίστε.
1: Σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν. Περίμενα πώς και πώς να με γλεντήσεις. Μου λείψες.
0: Τι είχα πάθει εκείνες τις ημέρες που γινόταν αυτά με τον Τέλεια. Λοιπόν, ήμουνα σε φουλ άδεια, ας πούμε, και τα λοιπά. Και περνούσαν τώρα το σπίτι τα ψακούδια διάφοροι μπροστά.
1: Έτσι θα περνούσαν.
0: Ξέρω εγώ, ο Κανέλης με τις αποφράξεις βόθρων, ηλεκτρολόγοι, Κοσμοτέ. Να ανοίγουν το παράθυρο και να λένε Παραγιάννε, τώρα έπρεπε να είσαι. Τώρα γύρνα. Ναι, Δευτέρα ήταν, Δευτέρα νομίζω, και μου λέγανε τώρα έπρεπε να είσαι. Τι κάνεις από εδώ. Μπάνια, ρε, λέω, να κάνω κανένα μπάνιο.
1: Ήμουν σίγουρη, Κωστή, ήμουν σίγουρη.
0: Παιδί μου, σου λέω, χαμός γίνονταν. Ρίχνει τα ψαρά, παίρνει ψάρια φωνάζει άλλο. Άντε, ρε, μου λέει, γύρνα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Εδώ μεταξύ, η πλάκα ποια είναι. Δεν μας πιστεύουν.
0: Πλάκα,
1: δεν θα μας πιστεύουν ότι εμείς δεν μιλήσαμε καθόλου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Καθόλου.
1: Είμαι σιγουρότατη ότι πιστεύουν ότι τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε,
0: όχι,
1: θα βγουν τα παιδιά.
0: Για άσχετο, μιλούσαμε, κάνουμε κανένα μπάνιο, να πας και βρεθούμε και τα
1: αυτό.
0: Λοιπά. Λοιπόν.
1: Αυτοί είμαστε. 31
0: κάτσε.
1: Αυγούστου,
0: Να τα βάλουμε 31. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους, θες, γιόρταζαν. Έτσι. Στο δικό σου τον Αλέξανδρο, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Παλικάρι σου.
1: Ναι,
0: τα διώσεις πάντα για μπάνιο.
1: Ναι, τα
0: τα δυο τους πάνε για πάντα.
1: Απίστευτο. Είναι όμως γεγονός. Μου φαίνεται περίεργο, Κώστα.
0: Ο δικός σου κάνει φόρης, μαζεύεις φυλακή, το ξέρεις.
1: Καλά.
0: Το ξέρεις, θα με έβαζε φυλακή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Μου λέει, άμα θέλει, ας πει ο ίδιος. Μου λέει, σου στείλα μια φωτογραφία, μου λέει.
1: Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ με τα πιπίνια φέτος. Λύσαξε αυτό.
0: Ναι, αυτή είναι από την κόλαση η φωτογραφία ήταν. Αυτό πάει Σαββατοκύριακο στην κόλαση. Ο ελπιδοφόρος, ο Ελισσέος. Άμα θέλει, θα πει ο ίδιος. Καλημέρα, φορή.
2: Καλημέρα σας. Το βρήκατε το δρόμο και οι δύο.
0: Σιγά σιγά. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τον βρίσκουμε.
1: Εμένα εδώ μεταξύ μου φύγει το καλαμάκι.
0: Σου φύγει το καλαμάκι.
2: Φανάκω κάθε μέρα εδώ.
0: Α, ναι, κανονικά με τον Εσύπα το πρωί.
2: Κανονικά κάθε μέρα.
0: Με το Σεραίο, τα βρήκε ο Μουδανιώτης με το Σεραίο, παιδιά. Ακούστε τι έγινε.
2: Μια χαρά, παιδί.
0: Ο Στέφανος.
1: Σας άκουσα ούτε μια μέρα.
0: Ούτε εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει εδώ.
2: Και μιλούσαμε κανονικά με τον Στεφανάρα και γραμμό τα άτομα.
0: Στεφανάρα είναι
2: όσον αφορά την φωτογραφία.
0: Τι είπε τα άτομα, κάτι είπε τα άτομα.
1: Κάτι είπε.
0: Κάτι είπε τα άτομα αυτός. Ναι. Τι.
2: Και γραμμό τα άτομα είναι. Πολύ καλό παιδί.
1: Συνεχίζει.
2: Ακούς. Όσον αφορά την φωτογραφία, εγώ σε είπα.
0: Παιδιά, η φωτογραφία είναι την κόλαση.
2: Είχα δίνιο.
0: Δεν μπορώ να περιγράψω. Άμα δεν πες εσύ, τι μας έστειλες.
2: Όχι, την είπα σημαράγδα στο τηλέφωνο και με λέω τι μέρα Ρασπούτιν.
0: Τι Ρασπούτιν, είναι μπροστά σου. Ο Ρασπούτιν μπροστά σου. Τι, την είδες?
1: Όχι, μου την περιέγραψε. Και τον είπα Ρασπούτιν, δεν θα τη δω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά, άμα θέλει.
2: Όσο αφορά τον Τέλεια.
0: Τέλεια.
2: Εγώ τη φανέλα την αγόρασα, αλλά πρόσεξε.
0: Φάγατε.
2: Η δεύτερη φανέλα της είναι ασπρόμαυρη.
0: Η δεύτερη. Δεν μας νοιάζει η δεύτερη. Ναι. Εμείς έχουμε αγοράσει και παραγγείλαμε όλη την πρώτη, φίλε. Την κίτρινη. Με πίσω να γράφει Κωνσταντέλιας. Επιτέλους.
2: 120 η φανέλα.
0: Ναι.
2: 45 το νούμερο και το όνομα. Να δούμε πότε θα
0: σε πιάσανε κότσα, αλλά δεν πειράζει.
1: Βασικά ξεκινάμε λάθος.
0: Γιατί, πώς ξεκινάμε.
1: Όχι εμείς.
0: Ναι, πώς ξεκινάμε.
1: Η ζωή, ρε παιδί μου, μια ζωή που τα φέρνει απρόβλεπτα. Να πούμε περαστικά στον Γιάννη.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Εννοείται.
1: Να πούμε περαστικά, γιατί
0: πραγματικά. Πάρα πολύ άτυχος.
2: Πολύ ωραία κίνηση, παιδιά του Πέλκα.
0: Με χθες με τον γκολ, στον γκολ.
2: Στον γκολ, πάρα πολύ ωραία κίνηση.
0: Ναι.
2: Και για μένα μετά, γενικά, παιδιά, νομίζω ότι ο Πέλκα πρέπει να πάρει το πρωτευραχιόνιο σπίτι του.
0: Θα μπορέσει, δεν ξέρω. Να, και αυτή είναι μια ερώτηση. Ας πούμε, τη βγάλει.
1: Καλό.
0: Είναι αυτή. Μπορεί να το σηκώσει το βάρος αυτό τώρα ο Πέλκας.
1: Καλή ερώτηση.
2: Ναι, μπορεί. Φάνηκε που ήρθε. Μπορούσε να είναι στη δουλειά να παίρνει 1,5 εκατομμύριο και ήρθε με τα μισά τα λεφτά στον ΠΑΟΚ.
0: Α, εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, ήθελα να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη όμως. Εδώ είναι η φαμίλια. Είναι, τα πεθερικά είναι όλοι.
2: Βρεσί, τι. Πιχιόρα με το αεροπλάνο είναι, τι νομίζει είναι.
0: Τέλος πάντων, εμένα για να θα χαθούμε σήμερα, δηλαδή με αυτά που έχουμε να πούμε και με αυτά που γίνανε και τα πρόσφατα. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχουν παίκτες ακόμα στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι οποίοι όταν ας πούμε είναι να βάλουν τον κόλ, έχουν καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη, σημαδεύουν, κατάλαβες, βάζουν το ταλέντο τους, το συνδυάζουν με τις γνώσεις, με αυτά που λέει ο προπονητής. Και αυτό δείχνει ο Πέλκας τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί. Αλλού δεν τα πήγε καλά. Ε, τι, πώς.
2: Πάμε στα δικά μας.
0: Στα δικά μας.
2: Κατάθεση της μια ζώνης της υπεργίας οτόγου στην Κωνσταντινούπολη.
0: Κατάθεση.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ο αυτοκράτορας Αρκάδιος μετέφερε τη δήμη ζώνη της Παναγίας από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ε, μάλιστα.
1: Εντάξει. Είναι μεγάλη μέρα δηλαδή αυτό μας λες, 31 Αυγούστου.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Τώρα εκεί στη Σάμο που ήμουν είχε μια μονή τη μία ζώνη και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν ήξερα και πολλά και δεν ρωτούσα κιόλα. Αλλά πέτυχα εκεί στην Περασιά όπως πήγαινα για ψηλιά μου μονή τη μία ζώνη. Είχε.
2: Ναι, υπάρχουν. Ναι,
0: κάπου,
2: ναι,
0: ναι. Κάπου κοντά στο βαθύ. Ναι.
2: Στο Βατοπέδι είναι εκεί πέρα που έχει πάει.
0: Όχι, άλλο αυτό. Εγώ σου λέω για τη Σάμο τώρα, για το νησί. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Α, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και των μαρτύρων Ανδρέου, Ηρακλείου, Φάφτου, Μινά. Και φιλόερτου του Διακόνου.
0: Και φιλάρετος.
2: Ναι, ναι, αυτά είναι για σήμερα.
0: Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα. Αλέξανδρος και πάμε για Σεπτέμβριο τώρα. Πάμε στις γιορτές Σεπτεμβρίου.
2: Συνεχίζουμε. Αυτά η επόμενη μεγάλη γιορτή είναι ναι. 8 του μηνός που γιορτάζει το Μουντανιά. Είναι η γέννηση της Παναγίας.
1: Έχει ξεκινήσει ο Άγιος Μάμας, έτσι δεν είναι, Φόρη?
0: Ναι, πες μας τίποτα για Άγιο Μάμα. Είχαμε χθες και ένα περιστατικό εκεί. Ναι.
2: Παιδιά, κοίταξε να είσαι. Φαν το Άγιο Μάμα, δεν ήμουν ποτέ.
0: Ωραία. Αυτό. Εντάξει, δεν μας νοιάζει, μας αμεντρέψαμε εσένα. Ρωτάμε αν πήγες, λέμε.
2: Όχι, δεν πήγα. Θα πάω σήμερα έτσι να ράψω ένα κεράκι και θα γυρίσω πίσω. Θα πάρω και εγώ χαλβά φαρσάλο να πω εδώ.
0: Καντίνες κανονικά, νομίζω.
2: Κανονικά, αλλά παιδιά τι έχουν κάνει φέτος ο Δήμαρχος, πώς το λένε αυτό, σαν.
1: Σα σπιτάκια.
2: Δεν έχω να ξέρει παλιά ένα. Ένα
0: ταβερνίο.
2: Χάμωσε.
0: Ναι.
2: Ταβερνάκια ωραία γίνανε πάρα πολύ.
0: Καλύτερα έτσι δηλαδή, το οργανωμένα. Σας κάνει ο Μητσοτάκης. Θα σας φτιάξει ο Μητσοτάκης ανθρώπους. Θα σας κάνει ο Κυριάκος ανθρώπους, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα
2: που λες Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι δεξιός, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ είμαι Άρης.
2: Βγαίνει και λέει.
0: Ότι.
2: Πήγε να κάνει αγγέλια εκμετώσει στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
2: Και ακούλησε ένα ραδιόφωνο, μάλλον στο Πετρόπολη. Και ο Μέτρο φέρεμα στο τέλειο πίσω. Και έπασε το τέλειο αυτή τη ζημιά. Τώρα αρχίζω να το πιστεύω και εγώ ότι είναι λίγο ψιλοκατέμιση.
0: Νομίζω ότι.
1: Εντάξει, έχει γίνει χαμό. Έχουν γίνει βάρελ, όπω και εμεί λείπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά γίνεται τη μουρλή με αυτό το πράγμα που συνέβη με τον Πρωθυπουργό.
0: Πότε το είπα αυτό?
1: Νομίζω την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Τόσο αποτελεσματικός δηλαδή.
2: Στο μετρό στην Καλαμαριά.
1: Νομίζω εκεί, ναι, όταν παραδόθηκε το μετρό. Τώρα λίγο με τις ημερομηνίες θα μας συγχωρήσουν.
0: Άμα τους χάλασε και την ατζέντα του Σαραπτόπουλου, ας πούμε, που γκρινιάζανε γιατί το μετρό είχε μόνο 9 χιλιόμετρα και πόσες 15 στάσεις. Τώρα τους χάλασε, τώρα μεγάλωσε.
1: Είπε στη μαγική κουβέντα των άλλων.
2: Για να ευχηθώ καλή σεζόν.
0: Να σε καλά, Βόρη.
2: Προχωράμε
0: και προχωράμε. Και έναν ακροατή να μας καλωσορίσει.
1: Εννοείται, φυσικά θέλω.
0: Ποιο λε να είναι? Παντελή.
1: Μπαραβάς.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Κουκουρούκου. Με το δύο.
3: Καλωσορίσατε κύριε Βαραγιάννη.
0: Να είσαι καλά κυρία Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Περάσατε ωραία το καλοκαίρι με
0: Ραγδούλη.
1: Καλάστηνα, καλάστηνα.
0: Δεν θέλουμε να τελειώσει. Άμα σε πόσο πως τελειώσει η Σοφία, πας σοκ. Αλλά πάμε παρακάτω, θα τα πούμε αργότερα.
3: Α, καλά, θα χωρίσεις με τον Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, χάρηκα να σου πω την αλήθεια. Χάρηκα
3: ού,
0: γιατί
3: το κάνω. Δεν πώ χάρηκα.
0: Όχι γιατί έφυγε το
3: πάνω. Άντε έφυγε και κλείδωσε το παιδί τώρα.
0: Αυτό, γι' αυτό χάρηκα. Γι' αυτό εδώ χάρηκα.
3: Έφυγε
0: ναι.
3: Και κλείδωσε.
0: Τι να έκανε εδώ τώρα, Τέλια.
1: Ποιο πόνο. Ποια συναισθήματα για τον Κωνσταντέλια.
3: Πώ ξέρασε με το καλοκαίρι.
0: Σούπερ. Πολύ ωραία. Μακάρι να έχει άλλε τρει εβδομάδε. Μακάρι Σοφία. Αλλά δεν γίνεται.
3: Α, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Καλό σου Στεφανάρα.
0: Καλό σου Στεφανάρα.
3: Καλύτερο.
0: Δεν μου λες, όταν λες καλός, πού, σε τι ήταν καλός, στις μουσικές ας πούμε, στα λεγόμενα, στα αριανίδικα.
3: Και στα λεγόμενα και στις μουσικές, καλά θα μας πεις τώρα για τον Στεφανάρα, θα να πούμε τι ακούμε εμείς.
0: Δηλαδή άμα συμφωνείς πολύ με τον Στεφανάρα έχουμε πρόβλημα να ξέρεις.
3: Άμπα, κανένα. Α, και να δω από ένα μήνυμα λίγο στο κέντρο χειριτήρι.
0: Για δες τι λέει.
3: Εγώ ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για το Ραπτόπουλο. Α. Γι' αυτό σου έστειλα και τη φωτογραφία.
1: Είχατε...
3: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλή σεζόν έχουμε.
0: Γεια σου Σοφία, να είσαι καλά.
1: Έχεις παρασκήνια.
0: Ιδέα δεν έχω. Απλά τώρα με την ευκαιρία, όταν ό,τι παρουσιάζεται ευκαιρία σήμερα, πρώτη μέρα, πρώτη εκπομπή, θα τα λέμε. Σούμε, έτσι. Σοφία, φτιάξε ομάδα γιατί δεν σε βλέπω καλά σένα. Ούτε σένα σε βλέπω καλά, ούτε τη.
1: Τη συντρόφισα, πες.
0: Συντρόφισα, δεν τη βλέπω.
1: Δεν, καλά
0: δεν λέω για σένα. Και... για την ξαδέρφη λέω.
1: Την ξαδέρφη, ναι.
0: Ξαδέρφη, γιατί να έκλειω.
1: Γιατί για χτες, από χτες.
0: Κοίταξε, δεν είναι. Δηλαδή, λίγο ομάδα να δείξει παραπάνω η ΑΕΚ. Καλές μονάδες, καλοί παίκτες, αυτοί έτσι, βάζουν τα γκολ, έτσι, αλλά δεν φτάνει, ρε φίλε.
1: Σωστά μιλάς, αλλά να σου.
0: Καλό προπονητή, προσπαθεί ο Νικολίτς, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι δεν προσπαθεί, αλλά κάτι δεν βγαίνει, κάτι δεν μου πάει καλά. Βλέπω τον Ολυμπιακό, βλέπω την ΑΕΚ. Κάτι δεν μου κολλάει, ας πούμε.
1: Οκ, okay, αλλά θα σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: θα βάλουμε φωτιά 6 και 18 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλους. Θα προτιμούσα να έχω κάνει αυτή την κέλα και να είμαι στη θέση της ΑΕΚ.
0: Ωραίο. Να παίζει δηλαδή η Ευρώπη.
1: Φυσικά.
0: Να παίζει τα μεγάλα σαλόνια. Έτσι, σωστά.
1: Και να φέρω μια ισοπαλία με μια ενδυνάμει ναι. καλή ομάδα. Γιατί υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται, τουλάχιστον όλοι παραδεχόμαστε.
0: Κυψιά.
1: Ότι το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναβάθμιστεί.
1: Μπράβο.
0: Βλέπουμε λίγο παλίτσα κάποιου μικρού.
1: Σαφέστατα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα προτιμούσα ναι, να τα έχω δώσει όλα, να έχω κάνει το καθήκον μου στην Ευρώπη. Και δεν πειράζει να μην πω αυτό το ρήμα που χρησιμοποιεί ναι, ναι, ναι. ο Φόρης πρωί.
0: Ναι, μην το.
1: Τρεις φορές το είπε.
0: Συνέχεια νομίζω.
1: Το βαριόμουν να το
0: σταματήσω.
1: Και να κάνω αυτή την κελίτσα. Για την κελίτσα είναι μια ισοπαλία, ας πούμε. Και να πάω τρένο μετά.
0: Από πότε έχετε να πάθετε τέτοιο κάζο, από την Έστερ Σουτ ή από τη Λεύσκη. Ήταν, ποια η Λεύσκη ήταν, πήγα, το 24 είχε κάνει πριν το πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν το μεγαλύτερο κάζο, Κώστα. Αυτή τη στιγμή πιάνει εξαπίνη. Νομίζω Έστερ Σουτ ήταν.
0: Η Έστερ Σουτ
1: ήταν το
0: πιο...
1: μεγαλύτερο κάζο.
0: Άλλο αυτό. Από πότε έχει να μην, α πούμε, Οκτώβριο να πίτσα μπύρα και τα λοιπά. Βλέπουμε του άλλου. Σαν και εμά.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί πάρα πολλά. Νομίζω ότι έχει 3-4.
1: Έχει πολλά είναι και τα 3-4, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ω συνήθω. Ω συνήθω ο Πάοκ, όχι, σε τέτοια φάση. Θα σε γελάσω, θα τα έχουν γράψει σίγουρα.
0: Ήτανε πέναλτι.
1: Θα πιούμε καφεδάκι.
0: Ήτανε πέναλτι, αυτό με την Μπραν.
1: Για μένα ήταν.
0: Για σένα ήταν.
1: Για μένα ήταν. Σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς ήταν.
0: Ναι. Καλά, σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς δεν δίνονται όλα.
1: Δεν δίνονται.
0: Χθες είχαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο 2-3 φάσεις οι οποίες ναι. εμείς στην περιοχή με τα χέρια παίχτηκαν άμυνες και δεν έδωσε τίποτα. Στην περίπτωση του Γιαννιώτα, α πούμε, έδωσε την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα χθες του. Ποιο ήταν αυτό που γκρέμισαν. Στο Βικελίδης, ο Καντεβέρη ήταν. Λοιπόν, σε κάποιε περιπτώσει βλέπει.
1: Εικόνα. Μα... εγώ πιο πολύ κοιμάμαι από
0: εσένα. Παιδί μου. Εντάξει, χθε μπήκα, χθε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμού γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι άλλο διαιτητή, α πούμε, το παίξιμο με τα χέρια που η UEFA δεν το θέλει με στην περιοχή, το σφύριξαν. Σε άλλε περιπτώσει το άφησαν.
1: Ξέρει τι γίνεται. Πώ γίνεται να κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μα. Εκεί που λέμε ότι κάποια πράγματα βελτιώνονται και έχουμε πάει σε πολιτισμό και όλα αυτά.
0: Τι πολιτισμό. Εντάξει, είναι και θέμα ικανοτήτων. Για τους Έλληνες διαιτητές μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Για τους Έλληνες διαιτητές.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλα καλοί.
1: Όχι. Ωραία. Είδαμε βέβαια και τους ξένους, θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τους είδαμε γι' αυτό και.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γενικά μπορεί να γκρινιάζει. Δεν μπορεί να γκρινιάζει ποδοσφαιρικά και στο χορτάρι. Αλλά αν τα απομονώσουμε ασχέτως, μπορεί να γκρινιάζει διαιτητικά.
0: Να στο πω αλλιώς. Πριν πέντε χρόνια, αν μου έλεγες ότι τον Άρη θα τον σφύριζαν οι Έλληνες διαιτητές, μπορεί και να γκρίνιαζα λίγο. Τώρα, με αυτά που είδα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και από τους Έλληνες και από τους ξένους διαιτητές, δεν βλέπω και μεγάλη διαφορά. Εγώ θέλω στο ΒΑΡ να είναι ξένος. Άσε μέσα τον Παπαπέτρο, άσε τον Φωτιά, βάλε όποιους θες. Στο ΒΑΡ θέλω να είναι στα μεγάλα παιχνίδια σας. Δηλαδή, στα μεγάλη σημασία παιχνίδια να είναι στο ΒΑΡ να είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, σοβαρός. Έτσι,
1: να συμφωνήσουμε.
0: 50-50. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Ο διαιτητής μπορεί να κάνει το λάθος. Ο ΒΑΡ όμως, ο βαρίστας, Σμαράγδα, πρέπει να είναι εκεί να διορθώσει, να φέρει πίσω, χωρίς να πάμε στο διαιτητή να το φάμε, ας πούμε. Εντάξει, ένα λάθος είναι. Ο βαρίστας όμως δεν επιτρέπει να κάνει λάθη.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα και άμα θέλουμε όντως να μιλάμε για αναβάθμιση και όχι μόνο στα κανάλια και στα λεγόμενά μας, έτσι πρέπει να συμβεί. Ο Άρης,
0: ο Άρης
1: ναι, με αλφα κεφαλαίο, έχει κάνει αυτό που περιμέναμε πέρυσι, το κάνει φέτος, Κώστα. Εγώ, δηλαδή, το απάβγασμά μου αυτό είναι.
0: Οι ίδιοι είναι οι παίκτες. Ο ίδιος είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Οι διαφορές είναι ότι όταν έχεις, ας πούμε, στενό ρόστερ, έχει κάνει 2-3 τραυματισμού σε σοβαρού παίκτε, σε παίκτε κομβικού, έτσι. Στο στόπερ σου, ξέρω εγώ. Εκεί προβληματίζεσαι. Τώρα ο Άρης δείχνει ότι να έχει ένα βάθο και παρακαλάμε όλοι να ανάβουμε κεράκια να μην έχουμε του περσινού τραυματισμού. Που ήταν πάρα πολύ συχνή, δεν ήταν ότι. Θυμάμαι μια φάση, α πούμε, το Γενάρη, Φεβρουάριο ήταν, που έπαιξε ο Άρης σχεδόν κομπλέ. Και λέω, κοίτα, 5 μήνε χρειάστηκαν για να μπορούμε να δούμε αυτή την ομάδα με τον παίκτη τον κατάλληλο σε κάθε θέση.
1: Δεν
0: ελπίζω φέτος να μην τα
1: έχουμε. Σχεδόν.
0: Σχεδόν 5 μήνες μας περίμενε. Είχαμε 11 απουσίες σε κάτι παιχνίδια, 8 απουσίες, 9 απουσίες. Εντάξει. Ελπίζουμε φέτος αυτά να μην γίνονται. Η ομάδα είναι η ίδια. Το καλό αυτό είναι ότι έχει κρατήσει ένα κορμό. Ο Γρηγορίου είναι Έλληνας και ο Άρης ό,τι έκανε τα τελευταία χρόνια τα έκανε με Έλληνες προπονητές. Δεν τα έκανε με ξένους προπονητές.
1: Ωραίος απολογισμός.
0: Και σιγά σιγά μπορούμε να φέρουμε και πίσω τον κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω και αισθάνομαι από τα αργανά, από τους φίλους μου που τα λέμε, έτσι, αυτό σου λέω δηλαδή.
1: Και ξέρεις τι, καμιά φορά αρισκόμαστε
0: τα
1: να λέμε
0: τα αποτελέσματα
1: πολύ εύκολα.
0: Πίσω, διώχνουν κόσμο.
1: Μπράβο. Αρισκόμαστε πολύ εύκολα να λέμε και να κρίνουμε γιατί δεν πάει ο κόσμος και άριστα, εύκολα, αργιανάραστα, δύσκολα, πάω ξανά. Εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Κτλ.
0: Μπράβο, μπράβο. Να, θα σου κάνω μια ερώτηση δύσκολη.
1: Κόσμος,
0: θα σου κάνω μια δύσκολη. Επί
1: της ουσίας δεν φεύγει.
0: Ας πω
1: εκεί είναι.
0: Διαβάζω ανακοίνωση Σούφου ΠΑΟΚ Βέρειας.
1: Ναι, έλα.
0: Παρασκευή. Τα βάζει με όλους. Πρόεδρος αυτά, το ένα το άλλο, ξέρω. Τώρα, σήμερα Δευτέρα, είναι καλός ο πρόεδρος. Είναι καλός ο Λύση. Είναι καλός ο ΠΑΟΚ που κερδίσαμε. Θα βγει καμιά ανακοίνωση.
1: Έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, πονάει ο αποκλεισμός, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε, τι γίνεται. Αυτό που προσπάθησα να σου πω είναι ότι ο κόσμος δεν φεύγει επί της ουσίας. Ούτε από τον Άρη θα φύγει, ούτε από τον ΠΑΟΚ θα φύγει.
0: Εντάξει, γυρίζει λίγο σαν την κόμενα που μάλλον. Συγγνώμη λίγο, σαν την αραβωνιαστική που μάλλον. Α πούμε, τη γυρίζει λίγο. Κόμξε.
1: Και είναι και μερικές φορές ότι δεν θέλει ο κόσμος, αφού το βάζουμε. Για να το προσδιορίσουμε κάπως, ρε παιδί.
0: Τι να προσδιορίσουμε,
1: η μάζα που έχει την απλή κοινή λογική δεν θέλει να τον κοροϊδεύουν ή να την κοροϊδεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά στα μούτρα.
0: Τι και μια
1: φορά γυρνάει την πλάτη.
0: Τι εννοείς.
1: Τι εννοώ.
0: Τι εννοείς. Εγώ ακούω τους αργανούς να τα έχουν βάλει με τον Καρυπίδη μια ολόκληρη χρονιά και να φύγει ο Καρυπίδης, πουλα Καρυπίδη κτλ. Εάν η ομάδα κερδίζει, ή θα βγουν οι ίδιοι να πούνε μια χαρά είναι ο Καρυπίδης.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κάρι μήνε.
1: Εννοείται, αλλά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εννοείται, αλλά. Τι πρέπει να μένει και να μένει και σαν δίδαγμα σε όλους μας. Ότι όσο και. Πώς το λέει ο ρε παιδί μου λαός, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
0: Ναι, καλά στην Ελλάδα.
1: Αν δεν
0: λίγο
1: είσαι,
0: παραπάνω.
1: Μας παίρνει λίγο παραπάνω. Αν δεν είσαι έτσι και ακούς και την καλή κριτική, την καλώς.
0: Ναι.
1: Από τα καλώς κείμενα κριτική.
0: Ναι.
1: Ότι ρε παιδί μου δεν πρέπει να δουλεύει μπροστά στη μούρη μας. Ας πούμε για τη φάση του Γιάννη.
0: Ωραία.
1: Του Κωνσταντέλια.
0: Για να τα βάλουμε έτσι, να τα κάνουμε και δίπλα.
1: Okay.
0: Ποιο αισθανόμαστε ότι μας δούλεψε. Ποιος μου λέει εμένα, γιατί εμείς είμαστε παρατηρητές,
1: ναι,
0: ακόμη και εμείς, έτσι που έχουμε μια πρόσβαση στο ρεπορτάζ, το πρωτογενές, εδώ, από τις ομάδες μας.
1: Ναι.
0: Ποιος μας κορόδεψε. Και πού ξέρω εγώ ότι αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είχε τον καημό μάλλον από πέρυσι, να πάει σε ένα πρωτάθλημα προηγμένο, ρε παιδιά. Να πάει να παίξει, ας πούμε, να παίζει με τις Ρεάλ, να παίζει με τις Μάντσεστερ, να παίζει. Τι παίζει τώρα εδώ στην Τούμπα με τον Κηφισιά και με τον Πανετολικό και πού και πού στο League Face του Europa. Δηλαδή, ποιος σου το λέει εσένα ότι δεν ήθελε και ο ίδιος να φύγει.
1: Καταρχάς, είδες που γι' αυτό σου λέω καμιά φορά καλός ο ένας, καλός ο άλλος. Ευτυχώς γυρίσαμε στο σπίτι μας. Σας καλωσορίζουμε Μετρόπολη 95,5. ακούστηκαν τόσα πολλά. Δηλαδή από την. Εγώ θα το πω, θα τολμήσω να το πω.
0: Τι, ποιο?
1: Από την πλέμπα που θεωρητικά νομίζω ότι επειδή έχει μια δύναμη αλφα. Πρόσεξε, δεν βάζω δημοσιογράφους.
0: Πλέμπα τώρα, ναι, είναι λίγο βαρύ.
1: Από την πλέμπα των social. Θα το
0: ωραία,
1: πω
0: εκεί
1: έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι οι Εχοβάς και οι Εχοβάδες, δεν φεύγουν
0: ναι,
1: από δε την
0: τα,
1: Ελλάδα.
0: Ναι,
1: μαζί δεν τα ζήσαμε.
0: Δεν τα ζήσαμε, ναι.
1: Μαζί δεν τα ζήσαμε.
0: Τα ζήσαμε, ναι.
1: Όχι, είναι η γυναίκα του έγκυος ναι. Και δεν πάει πουθενά.
0: Έχεις
1: και
0: δίκιο.
1: Δεν ξέρω εγώ τι.
0: Έτσι όμως είναι η κοινωνία πλέον, έτσι. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Δεν μπορεί να μην τα δείχνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, τα έδειξε στην περίπτωση του Κωνσταντέλια.
1: Χρειάζεται να υπάρχει καθαρό μυαλό.
0: Πρέπει να κάτσουμε στην ουσία όμως, έτσι.
1: Ακριβώς. Όλοι αυτοί λοιπόν που κάναν πάρτι τόσο καιρό και λέγανε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, όχι, δεν παίρνει τις βιταμίνες του και είναι κλαράκι και δεν ξέρω εγώ τι, ενώ είναι ο σωματότυπός του και όποιος είναι αθλητής
0: ναι.
1: Καταλαβαίνει ότι έχει συγκεκριμένα. Πρέπει, παιδί μου, αυτά που του έδωσε φύση.
0: Εντάξει, αυτά που λες, έχουμε ένα άλλο. Εγώ θέλω να πάω αλλού.
1: Τώρα. Τι είναι η διαφορά και ναι. Πού ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει το δικαίωμα να γκρινιάζει.
0: Ναι, για πες.
1: Πας και στείνεις μια νέα ομάδα. Ένα καινούριο προπονητή, με διαδικασίες όμως τι. Τις διαδικασίες των 10 χρόνων που σου λέει ο ΠΑΟΚΣΙΣ ή οσδήποτε που δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ρε φίλε, άλλαξε τη συνταγή. Κάτι κάνεις λάθος. Σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μα η ίδια συνταγή.
1: Αργείς. Ναι. Αργείς. Μέχρι να φύγουμε εμείς τρεις ομάδες πριν διακοπές.
0: Αργούν ελληνικές ομάδες.
1: Έβγαινε ο Λουτσέσκου
0: ναι.
1: Μια εβδομάδα πριν φύγουμε εμείς και έλεγε: εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω, γιατί... καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά είπαμε ότι. Εσύ το είπες δηλαδή πριν από λίγο ότι.
1: Ναι.
0: Αλλάζει, έχει αλλάξει. Τελειώνει μια εποχή, πάμε σε μια άλλη εποχή κτλ.
1: Η άλλη εποχή πρέπει να συνοδεύεται ναι. Και τα λόγια.
0: Αυτά θα τα λέγατε όλα, δηλαδή θα ακούγονταν όλα αυτά που λες τώρα. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει περάσει την πράν. Όχι.
1: Θα λεγόταν και η κριτική είναι πάρα πολύ αυστηρή και όντως πραγματικά εγώ βλέπω τους ΠΑΟΚΣΙΣ ότι είναι πολύ όριμοι. Σε άλλες εποχές, παρά το ότι είδαμε ένα πανό και μια αλφα
0: καλά, ναι.
1: Πράξη, ναι, ας πούμε, ναι. Που ήταν όντως της οργής με την έννοια καλοκαιριάτικα, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
0: Ό,τι έγινε πέρυσι.
1: Με το μαγιό, ας πούμε.
0: Οκ, okay, πέρυσι τον κράτησε η διοίκηση.
1: Που... Μη σου πω ότι τον κράτησε το Μετρόπολη. Γιατί
0: κανένας...
1: θυμάμαι τον Γιώργο Ζαήρη να παίρνει τηλέφωνο και να μας λέει. Γιατί τώρα μπορούμε να τα πούμε.
0: Και τον Κουλιανό θυμάμαι να βγαίνει εκείνη τη μέρα και να τα λέει.
1: Ότι είναι στο αεροδρόμιο.
0: Οκ, okay, το θυμάμαι αυτό. Αλλά κανένας δεν μας είπε αν ο Κωνσταντέλιας ήθελε και πέρυσι να φύγει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι διαφορετικός. Ο...
0: Μπλέξατε πολύ το συνέστημα με τον επαγγελματισμό σε αυτό το σημείο.
1: Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, αν θες. Είναι και το κακό του κομμάτι και είναι και το καλό του κομμάτι ταυτόχρονα. Δηλαδή, πολλές φορές το συνέστημα.
0: Ίσως είναι και ένα μάθημα όμως να.
1: Έβγαλε μπροστά.
0: Οκ, okay, την επόμενη φορά που θα γίνει, αν γίνει, έτσι. Να το θυμηθούμε λίγο αυτό που λες τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να μπερδεύει. Αυτοί που διοικούν, μάλλον, εγώ σαν ΠΑΟΚΤΣΟΥ, βάζω εμένα τώρα, έτσι. Πρώτη εκπομπή. Εμένα προσωπικά. Έχω το συνέστημά μου, είμαι αυτή που είμαι, είμαι παρορμητική, είμαι υπερβολική. Είμαι, ναι. είμαι.
0: Είσαι.
1: Όταν εσύ διοικείς όμως και παίρνεις αυτά τα λεφτά για να διοικείς, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να παίρνεις το δικό μου το συνέστημα και να το πηγαίνεις όπου γουστάρεις.
0: Και ούτε εσύ όμως έχεις δικαίωμα.
1: Αναλόγως,
0: ούτε όμως εσύ έχεις δικαίωμα με το δικό σου συνέστημα.
1: Μπορείς, αλλά όχι να με κάνεις μαριονέτα.
0: Ναι, αλλά όχι και εσύ να βάζεις με το συνέστημά σου στην τσέπη του άλλου. Ο οποίος. Δηλαδή με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό.
1: Πολλές φορές και στην τσέπη μου.
0: Να μην το ξαναβάλεις εσύ.
1: Πρόσεχε το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Πάει και στην τσέπη μου.
0: Λάθος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Έχουν δικαίωμα απόλυτο να κάνουν αυτά που νομίζουν, αλλά με διαφάνεια. Mm. Όχι να εκμεταλλεύονται το συνέστημα, να το σέβονται. Να το σέβονται και όχι να το παίρνουν και να το κάνουν ό,τι γουστάρουν και να το κάνουν μαριονέτα. Γιατί θα σου πω ότι εγώ που είμαι συναισθηματική, γιατί να φύγει ο Κωνσταντέλης, θα θέλω. Καταρχάς, έχουμε πει άπειρες φορές και εσύ και εγώ ότι τα παιδιά πρέπει να προχωρούν, ότι ζούμε σε σύγχρονους κόσμους κτλ. Όταν όμως εσύ με ψήνεις ότι στείνεις μια ομάδα, γιατί την αίσθησες στην προετοιμασία,
0: ναι,
1: πάνω στο Κωνσταντέλια και στο Ζαφύρι,
0: ναι,
1: και εγώ πάω και κάνω τα μπάνια του λαού και τρώω το σταφύλι μου, ναι, κάτω από την ομπρέλα και ξαφνικά μαθαίνω ότι bye bye, και όχι απλά bye bye, μιλάμε για απαγωγή. Ιδιωτικό.
0: Είδες πάλι βγάζεις εκτός εξίσωσης συνεχώς.
1: Είναι άλλο.
0: Το τι θέλει ο Κωνσταντέλιας.
1: Μπράβο, είναι άλλο.
0: Όχι, δεν είναι άλλο.
1: Αυτό,
0: μιλάμε για το ίδιο
1: να το απομονώσω και γι' αυτό σου είπα για την πλέμπα που μας έψινε με διάφορα.
0: Αλλά τα βάζεις με τη διοίκηση χωρίς να ξέρεις αν ο Κωνσταντέλιας δεν πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα να πει το μανατζέρ του: ξέρεις τι, θέλω να φύγω. θέλω να πάω να παίξω τα ψηλά, ας πούμε, τα σαλόνια, τα μεγάλα.
1: Απόλυτα.
0: Εκεί θα τελείωνε όλη αυτή η κουβέντα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εσύ νομίζεις ότι.
1: Άρα ποιος θέλει, εσύ πιστεύεις, δεν μίλησε καθαρά.
0: Εσείς μάλλον πιστεύετε ότι ο Κωνσταντέλιας ήθελε να μείνει και ο Δίκης τον έδωσε για να πάρει, ας πούμε, τα 25 εκατομμύρια να κάνει τις.
1: Μπα, όχι,
0: δεν
1: συμβαίνει
0: αυτό. Και εγώ δεν το πιστεύω. Αν ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να φύγει, δεν θα έφευγες, Μαράκα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αυτό. Πώς απλά τι λέω, όταν πραγματικά θες να είσαι μεγάλος σύλλογος,
0: ναι?
1: Κυριολεκτικά όμως, και να το λες και να το περηφανεύεσαι.
0: Τι κάνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα αφήνεις να σούρνονται.
0: Α, εντάξει.
1: Ε?
0: Okay.
1: Τα ξεκαθαρίζεις, δεν okay. αφήνεις την πλέμπα να σε κάνει ό,τι θέλει και εσύ να μην απαντάς. Έτσι, και μετά δεν γίνεται τελευταία στιγμή να πουλάς συνέστημα, να τρέχεις το λαό του πάω και να λες. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν γίναμε για τον Κωνσταντέλια, ΠΑΟΚ δεν γίναμε για τον Κούδα, ΠΑΟΚ δεν γίναμε για εκείνο και τον άλλο.
0: Ναι, είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πρέπει όμως και εσύ να είσαι ξεκάθαρος. Εμείς ξέρουμε γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Εσύ ξέρεις γιατί είσαι στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ερωτήματα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα απαντώνται. Πάρα πολύ εύκολα απαντώνται όλα αυτά τα ερωτήματα.
1: Ή και δύσκολα.
0: Νομίζω πολύ εύκολα. Απλά δεν βγήκε ένας να σας πει, ίσως ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, ότι ναι, ωραία, πέρασα πάρα πολύ ωραία εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, με την ομάδα κτλ. Ήρθε η ώρα να ανοίξω τα φτερά μου, ρε φίλε.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Ό,τι κάνει, ας πούμε,
1: είναι
0: ένα...
1: ο τελευταίος που φέρει ευθύνη. Δηλαδή, φέρει ευθύνη να απαντήσει εννοώ.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι καμία ευθύνη δεν φέρει για να απαντήσει.
0: Γιατί θα βγει η ΠΑΕ να πει, ξέρετε, ο Κωνσταντέλιας ήθελε να φύγει.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα τα λάθη ανήκουν στην ΠΑΕ. Άποψή μου. Όλα.
0: Και τραυματίζεται ενώ κάνει δύο παιχνίδια και ειδικά στο τεμπούτο. Κάνει...
1: Κώστα, τώρα να το αλλάξουμε λίγο. Τι? Δεν σου θύμισε λίγο Τζίμα η φάση.
0: Τζίμα, κοίταξε να δεις.
1: Τζίμα. Μην το ξεχνάμε τον Τζίμα. Παιχτούρα, ταλεντάρα, ορθή. Πήγε, βάζει γκολ.
0: Ναι.
1: Και τραυματίζεται.
0: Τραυματίστηκε με ρήξη χιαστού.
1: Δεν θυμάμαι τι
0: άλλο είναι η ρήξη χιαστού, Σμαράγδα.
1: Νομίζω και ο Τζίμα ρήξη, αλλά δεν είμαι σίγουρη.
0: Τόσο δηλαδή, η ρήξη. Ας πούμε ο Μανού Γκαρθία, κοίταξε,
1: ναι.
0: Ο παίκτης ο μόνος που θυμάμαι που επέστρεψε στο επτάμινο μετά από ρήξη χιαστού, γιατί δεν θυμάμαι άλλον, ήταν ο Βιερίνια, ο οποίος παθαίνει τη ρήξη επιστρέφει σε 7 μήνες. Και ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έπαθε ρήξη χιαστού, έκανε 12 για να επιστρέψει. Και βέβαια μόλις επέστρεψε έβαλε και 4-5 γκολ συνεχόμενα και έφυγε στην Αμερική.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Τζί μας ρήξε, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό, αλλά νομίζω ρήξε τόσο μεγάλα διαστήματα, ναι. Μόνο με ρήξη.
0: Άτυχος ήταν. Εγώ συνέχεια έβλεπα τη φάση και λέω, ρε Γιάννη, τι θες και το βάζεις τώρα το πόδι εκεί. Άστο να πούμε, εντάξει, θα γίνει. Δηλαδή και από το πάθος ίσως. Γιατί στη φάση που τραυματίζεται. Εντάξει, είναι μια φάση, ας πούμε. Βάζουν και οι δύο τρέχοντας τα πόδια μαζί, έτσι, διεκδικώντας την μπάλα. Εκεί έγινε ζημιά. Δυστυχώς για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά ήταν επόμενο μετά από.
4: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
1: Λίστον!
0: Κυριάκο, πώς σου γλεντάς έτσι. Τι θα πάθουμε πάλι αυτός πάλι. Τι χρονιά θα είναι αυτή, παιδιά, είναι χρονιά εκλογών. Διότι εμείς μπαίνουμε τώρα στην εκπομπή με προεκλογικό κλίμα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Σήμερα και Τσίπρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα βγούμε στα τελειώματα με εκλογές. Γιατί όσο και να ονειρεύεστε εκλογές νωρίτερα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Βάλτε καφεδάκι, ναι. Πώς λέμε εμείς οι δυο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φύγαμε
0: και
1: έτσι
0: επιστρέφουμε...
1: να γουστάρουμε στα Ιρτζιανά.
0: Ακόμα κανένα δύο μηνύματα μέχρι να πιάσουμε 32 τα λεπτά βεβαίως. Καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Ελενίτσα Καραχλέ. Μας έψησε φέτος ο σύντροφος, ο Άκης.
1: Καταπληκτικός
0: πάντα. Πέρασαμε ωραία με την Ελένη, κάναμε τα μπανάκια μας, ήρθε ψακούδια.
1: Είσαι ψακούδια, νόμιζα Σάμο έτσι που
0: στόχευες. Γειτονάκι, όχι ρε παιδί μου, η Ελένη Γερακινή είναι. Ναι. Γειτονάκια είμαστε. Όταν ξεκινάμε άδειες, πάντα μιλάμε και βρισκόμαστε να τα πούμε. Πέστε Κώστα, από τις φωτογραφίες είχαν βγάλει πόρισμα ότι δεν ήθελε να πάει. Από τις φωτογραφίες είχαν βάλει πόρισμα ότι δεν ήθελε να πάει. Αυτά. Συνέχεια λέγανε ψυχολογική. Οι ψυχολόγοι, οι ρεπόρτερ του Μετρόπολης. Όχι, ο Ιάκωβος Χάις
1: να χτυπάει. Αφήστε το Μετρόπολης ήσυχο και να ακούσετε πια.
0: Ναι.
1: Μάλλον να δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, ναι. Από πού ακούστηκαν,
0: ναι.
1: Όλες οι αλήθειες,
0: ναι.
1: Συλλογικά,
0: ναι.
1: Από πού ακουγόταν πράγματα και πραγματικές φωνές, ναι. Ελεύθερα και με διαφωνίες.
0: Ο Αποστόλης, ας πούμε, έχει ένα μήνυμα μεγάλο, αλλά κλέβω μια παράγραφο που λέει.
1: Άλλη τύφλωση για τις αλήθειες
0: που λες. Παίχτης που θέλει να φύγει, φεύγει. Παίχτης που δεν θέλει να φύγει από ομάδα, δεν φεύγει.
1: Καλά, δεν είναι πάντα έτσι, παιδιά. Μην λέμε ότι θέλει.
0: Πάντα είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι. Κοίτα.
0: Πάντα είναι έτσι, Μαράγδα.
1: Ισχύει για παίχτη.
0: Δες τον παίχτη που ήταν αρθεί από την Βενφίκα Την προηγούμενη Τετάρτη είχατε έναν παίχτη παιχταράς, ναι, ο οποίος ήταν αρχή από την Μπενφίκα. Αποκλείστηκες και ο παίχτης είπε στο μάνατζερ του:
1: εννοείται.
0: Δεν πάω.
1: Μπράβο, εννοείται.
0: Άρα πότε λες δεν ισχύει.
1: Ισχύει για παίχτες, ναι, ήθελα να σου πω, που έχουν κάνει μια αλφα καριέρα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ζήσαμε του Κουλιανού την Γιαννιλουλάδα, τη φάγαμε όλο το καλοκαίρι, ναι. Ναι, ισχύει για τέτοιου είδους παίχτες.
0: Δικαιώθηκε όμως.
1: Τώρα θα έλεγα.
0: Δικαιώθηκε ο Κουλιανός. Πότε θα έλεγα.
1: Βέβαια. Πολύτιμος.
0: Δικαιώθηκε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι ήρθε δικαιώθηκε, άλλο λέω. Ισχύει για τέτοιου είδους παίχτες. Όταν ένας παίχτης είναι τύπου Κωνσταντέλια, τύπου Μπαπέ, τύπου.
0: Ναι,
1: τύπου,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, μερικές φορές δεν είναι αυτό που θέλει ο ίδιος. Είναι εκεί που θα τον πάει η ζωή.
0: Η ζωή του πήγε εκεί που έπρεπε να τον πάει, Μαράκτα. Στα κυτρινόμαυρα.
1: Να Χριστός και Μαναγία. Γι' αυτό τραυματίστηκε και έπαθε ρήξη. Ναι, δεν μπορεί. Καλά, δεν μπορεί. Καλά, καλά. Έβαλε το κίτρινο, πάει. Αλλά παρόλα αυτά.
0: 1800 φανέλες από Θεσσαλονίκη, παραγγελία, αν είναι δυνατόν.
1: Παρεμπιπτόντως όμως να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, Κωστή.
0: Σε ποιον?
1: Στα παιδιά του Στίβου. Είχαμε Στίβο.
0: Άστα, τα πούμε μετά αυτά. Πάμε να μας τα πεις στο παράθυρο σας σπορ, τι έγινε χθες. Είχαμε και αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό. Στη Μαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας σπορ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Με γκολ στις καθυστερήσεις, ανατροπές και σπουδαία διπλά, σημαδεύτηκε η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Super League στις αναμετρήσεις της Κυριακής για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε το όφι με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το διπλό στο Περιστέρι, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με το ίδιο σκορ. Στην Αθήνα, η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτέν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρο από την Τρίπολη, κάμπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε το βράδυ στις 7:30 με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού. Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Μάλαγα στην Ισπανία. Στην Ιταλία η Κόμο έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ ο Ίντερ και η Λάτσιο πήραν τις νίκες με 1-0 απέναντι σε Κάλιαρη και Τζένοα αντίστοιχα. Σοβαρό πλήγμα υπέστη η Μπορούσια Ντόρτμουν, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ρήξη χιαστού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στη Bundesliga και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Στον χώρο του τένις, ο κορυφαίος Ιταλός Γιάννη Ξίνερ αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Αμερικανικό Open λόγω προβλήματος στο γόνατο. Τέλος, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο Μαρκ Μάρκεθ κυριάρχησε στο Grand Prix του Aragon, πανηγυρίζοντας τη νίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης τελειώνομαι.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κι όμως αυτό ήταν πρόβα. Περίμενα να σου πω.
1: Έλα.
0: Πρόβα ήταν αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Είναι μια ομάδα που κάνει δρόμενα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και για να βγει στη σκηνή, προετοιμάζονται στα στακάτα και στα
1: βιμπράτα
0: με τα συνθήματα του Ηράκλη.
1: Απίστευτο. Μόνο εσύ μπορούσε να το κάνει αυτό. Πού το βρήκε αυτό.
0: Το βρήκα μέσα σε ένα κάτι καμαρίνια. Λοιπόν, όπου ο Ηρακλής, έχω να δώσω ένα μήνυμα μόνο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ηρακλής. Δείξτε υπομονή στην ομάδα. Μην κάνετε αυτά που κάνουμε εμείς. Παραδειγματιστείτε από αυτά που γίνονται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δείξτε υπομονή στον προπονητή. Ο οποίος φαίνεται ότι το ζει, του αρέσει και έχει διάθεση να δώσει το δικό του στίγμα στην ομάδα. Έχει καλούς παίκτες ο Ηρακλής. Θέλει υπομονή. Απλά μια καινούργια ομάδα, ολοκένουργια ομάδα ο Ηρακλής. Ο οποίος νομίζω ότι φέτος θα πάει καλά θα πάει ο Ηρακλής. Θα κάνει ζημιές, θα κάνει κηδείες ο Ηρακλής φέτος. Και ειδικά σε αγαπημένους του φίλους.
1: Απλά να μην κάνει κηδεία στα όνειρά του ο ίδιος.
0: Ναι, προχθές με την κόκκινη κάρτα.
1: Μπράβο, να.
0: Αυτό έκανε. Και το ότι δεν καθάρισε το μάτς νωρίτερα, διότι όταν το μάτς είναι στο 0-1. Και τα βλέπετε αυτά συνήθως, τα είδαμε χθες με την ΑΕΚ. Όταν το μάτς είναι στο 0-1 και έχεις 5-6 ευκαιρίες να κάνεις το 0-2, μετά είναι και ψυχολογικό να την πληρώσεις, έτσι.
1: Μετά σου φταίει ο Τσιμεντερίδης, σου φταίνε διάφορα.
0: Εντάξει, όχι, όχι, η κόκκινη ήταν κόκκινη.
1: Σαφέστατα κόκκινη μπορεί ο Τσιμεντερίδης όντως, αν δεις ας πούμε το δεύτερο ημίχρονο, ό,τι μπόρεσα να δω, γιατί έχω λίγο εικόνα. Δεν ήταν ok στο δεύτερο μισό.
0: Τι θες να πεις, φίλιζε μπέο.
1: Του παιχνιδιού. Ρε παιδί μου, ναι. Αναρωτιώσουν, λες τι γίνεται τώρα.
0: Ναι. Κατάλαβα
1: τώρα, τι γίνεται. Ναι,
0: σε δύο σφυρίγματα το αισθάνθηκα και εγώ αυτό και το έβλεπα το μάτς μέσα στο, ακούσουμε, στο πλοίο.
1: Αλήθεια,
0: ναι, Σάββατο ήμουν στο πλοίο, παιδιά, αυτό που τράβηξε.
1: Α, είναι το ένα τηλεφώνημα που μιλήσαμε.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Στο πλοίο. Και έβλεπα αυτό το παιχνίδι στο πλοίο. Ναι. Φοράω ακουστικά και τώρα, έτσι. Στο πλοίο μέσα έχει 1500 άτομα. Στο πλοίο επιστρέφουν 1500 άτομα. Κοιμούνται.
1: Λαό
0: σου μιλάω τώρα, ναι. Μπαίνανε μέσα, α πούμε, και στρώνανε κάτω, Sleepy Bank και τα λοιπά και είχε γεμάτο κόσμο.
1: Αχα.
0: Και κάποια στιγμή βάζει αυτή την κολάρα του στον κολ του Ηρακλή.
1: Βεβαίως το
0: είδα. Με το ξαφνικό σου λέγω, όχι ρε σκύλε, ναι ρε, βάλτο. Ξύπνησαν όλοι. Τι φωνάζει αυτό, εγώ δεν καταλάβαινα με τα ακουστικάκια, ναι. Λοιπόν, αλλά μετά, ναι, στράβωσε δουλειά. Θα έπρεπε να το καθαρίσει ο Ηρακλής στο παιχνίδι, να πάρει το διπλό που προστάζει στον κόσμο του. Όπου είχε μέσα 2.000 κόσμο, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο Πανθεσσαλικό.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις αρχίσαν να βγαίνουν πολύ νωρίς.
0: Ανακοινώσεις.
1: Βέβαια. Δεν θα μπορούσα.
0: Α, και τη διαιτησία.
1: Μα φυσικά.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, τα έχουμε αυτά. Κάποιος είναι δυσαρεστημένος, πώς θα γίνει. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα.
1: Σαφέστατα, δεν είπαμε να τρώμε κουτόχορτο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν είμαστε όλοι μέρος ενός συστήματος και είναι μερικές φορές τώρα φιλοσοφίες πρωί-πρωί, καλύτερα να πολεμάς το σύστημα από μέσα
0: καλά, ναι.
1: Παρά να είσαι στην απέξω και να προσπαθείς να πηδήξεις τους φράχτες να μπεις.
0: Δεύτερη σοσιαλιστική τέτοιο μου θυμίζεις.
1: Έτσι, καλά το πας.
0: Αλλά ας πούμε ο Ματσάρη με το που βάζει τον γκολ βλέπω κατευθείαν ότι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο θέλει το αποτέλεσμα, γυρίζει την ομάδα σε ένα ωραίο 5-4-1 και του το χαλάει η αποβολή. Ναι. Άφησε εκεί μπροστά τον Κούστα, ας πούμε, μόνος του να τρέχει. Πόση ώρα να τρέχει ένας Κούστα μόνος του. Οπότε ο Βόλος πήρε την μπάλα και άμα πάρει την μπάλα έχει επικίνδυνους παίκτες, κάνα 2-3 όπως ο Λάμπρου. Αυτό το Λάμπρου πώς τον αφήσατε να φύγει εσείς.
1: Καλά, μόνο το Λάμπρου αφήσαμε να φύγει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα ήθελες τώρα στον πάγκο ας πούμε, εξτρεμάκι να έχεις το Λάμπρου μπροστά δεξιά πίσω από το Ζήφκο.
1: Δεν έχει σημασία ρε Κωστή, τι θα ήθελα. Δηλαδή έχει βγάλει, είναι το μοναδικό κομμάτι που ο Πάουκ τα πάει καλά, βγάζει. Την τελευταία δεκαετία βγάζει.
0: Ναι.
1: Όλο παίχτες βγάζει.
0: Βγάζει.
1: Μας βγάζει την ψυχή. Πάω γιατί.
0: Λοιπόν, και άλλη φορά αυτά τα λάθη που κάνετε με το τελικό κυπέλλου, την πληρώσαμε κι εμείς, έτσι. Να μην τα κάνετε άλλη φορά. Γιατί από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά μύρια κακά.
1: Πάρε τηλέφωνο.
0: Φάγατε 500 κατάρες εκείνη τη μέρα.
1: Πάρε τηλέφωνο την παρέα που ήμουν χθες και βλέπαμε το μάτς και. Ρώτω
0: τι να σου πω, τι να σου ρωτήσω.
1: Όχι ρε φίλε, λέω, γιατί πρώτη μέρα θα πάω και θα μου λέει.
0: Τι. Ναι, μα δηλαδή.
1: Πήρα τον κυπελούχο.
0: Δες τι έχεις πάθει στα 100 χρόνια σου.
1: Ναι.
0: Δες, άμα τα βάλεις όλα από πέρυσι. Να βγάλουμε τα πολύ δυσάρεστα. Ας πάμε στα αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι, γιατί έχεις
0: και άλλα, έχεις και εξαγωνιστικά δύσκολα.
1: Δυστυχώς όμως, αυτό πρέπει να πούνε οι παοξίδες μέσα στο βάθος του μυαλού τους, ναι, ότι όλα τα άλλα φτιάχνονται. Αυτά που δεν φτιάχνονται να κρατάμε, αλλά πες, ναι. Έλα,
0: όχι, δεν λέω. Μια χαρά είναι, όλα καλά.
1: Με λυπάσαι.
0: Όλα καλά. Καλημέρα, καλή σεζόν. Εσύ τον έφαγε η μαυρόγλωσσα τον Κτέλια. Μεταγραφή είναι ξεκάθαρο ότι έγινε με το θέλω και το δικό του. Το δήλωσε και ο ίδιος ότι ήταν εύκολη η μεταγραφή, όπως επίσης και το ανέφερε και ο μάνατζερ του, ότι του όταν πήγαν, ας πούμε, τα φαλακρά αγόρια, λέει, στη Γερμανία, αλλά στο επικοινωνικό η ΠΑΕ το έχει χαμένο 100%.
1: Καλά, το μπλα μπλα τώρα να μας πείσουν ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξαφνικά σηκώθηκε μια μέρα και είπε θέλω να πάω στον Ντόρτμουντ, θέλω να πάω στον Ντόρτμουντ, δεν ψήνει κανέναν. Είναι για παιδάκια, αν θες την άποψή μου. Ναι. Ο Γιάννης πήγε στην προετοιμασία κανονικά, ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι νόμιζε και ο Λουτσέσκου, την προπονητής του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Τέλος πάντων, σαφέστατα έγιναν ζυμώσεις από πίσω και κάποια στιγμή αποφασίζεις και λες, ναι ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή τι, να κάτσω να μου βγάζω την ψυχή.
0: Έλα, σημαίνει, τώρα, φαντάζεσαι το.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Το αγαπημένο
1: αυτό. Οι μάσκες,
0: αυτό το παιχταρά τώρα το φαντάζεσαι, μόλις βγήκε τώρα και μέσα στο γήπεδο. Τι, άσε που όταν πήγε στα προπονητικά, όταν πήγε να γνωρίσει τους συμπαίκτες
1: σου. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Πώς δεν αλλάζει ένα Σμαράγδα.
1: Άκου, δεν αλλάζει.
0: Ξεχνά τα πάντα σε μια μέρα. Να έρθει τώρα τη Σμαράγδα, εδώ να μας κάνει πρόταση το NBC, να πει τον Ανδρώνη, ξέρεις κάτι, σε δώσω και 200 χιλιάρικα να πάρω την Μπασάκου.
1: Βεβαίως.
0: Και να πάει η Μπασάκου εκεί, να πάθει σόκα, με ένα 8-όροφο το κτίριο, να τρέχουν μέσα τεχνική, τέτοια, να γίνει τη δουλειά.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω.
0: 5 εκατομμύρια Κροατές.
1: Έλα τώρα. Με κανέναν που θεωρεί ότι ο Γιάννης είναι ένα πανέξυπνο πλάσμα, όπως και η οικογένειά του και όλοι.
0: Ναι, ναι. Έτσι, κοιτάει το καλό της φαμίλιας του.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Αυτό που ψήνεστε, ότι όλοι βλέπουν το καλό του ΠΑΟΚ, λίγο να το. Δηλαδή του Άρη. Λίγο να το βάλουμε στην άκρη.
1: Το θέμα είναι το project όμως.
0: Εντάξει,
1: εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έπαιξε ρόλο ότι κάποια στιγμή, όπως καθόμαστε εγώ και εσύ έξω στο διάλειμμα και τα συζητάμε, είδε ο Κωνσταντέλιας ότι δεν υπάρχει project. Το κατάλαβε, δεν είναι βλάκας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου βλάκα.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει project. Δεν υπήρχε προοπτική. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα. Nice. Έπρεπε να πουληθεί και μη σου πω ότι θα γυρίσουν πολύ και θα φανεί, γιατί στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Καμιά τριετιούλα να πούνε όπως άλλες εποχές τα λεφτά του Κωνσταντέλια ξελάσπωσαν πράγματα. Θα το ακούσουμε γι' αυτό. Εδώ θα είμαστε. Εύχομαι.
0: Ο Ιβάν εδώ είναι.
1: Ναι, καλώς τον.
0: Γήπεδο πάει.
1: Τι να πάει, τώρα. Να
0: τον καλέσετε με τον.
1: Πού να πάει,
0: τέταρτη αυτός. Αγωνιστική με τον Άρη, να τον καλέσετε.
1: Να.
0: Έχουμε ένα δώρο.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Έχουμε δεύτερη... δωράκι. Τι.
1: Όσο λείπαμε εμείς, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Όντως.
0: Ναι, όντως. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε, σήμερα ολοκληρώθηκε.
1: Σήμερα με τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό, ναι.
1: Εντάξει. Γίνανε πράγματα και θάματα. Βρήκαμε μια άλλη πραγματικότητα.
0: Καλά, ας πω και κάτι και το άλλο.
1: Ναι.
0: Την ημέρα την ίδια ήταν Πέμπτη που ανακοινώνεται.

0: Καλημέρα στον Τζόρζ, ο οποίος μας καλημέρα, καλή εβδομάδα, πρωινή ποιοτική ενημέρωση με μακελιό. Ρίχνει την κυβέρνηση. Ποιος τη ρίχνει τώρα την κυβέρνηση? Κάτσε να δούμε ποιος ρίχνει την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Ποιος? Σπύρος Ενωτιάδης, ο άρρωτος πράκτορας.
1: Ενωτιάδης, ενωτικός δηλαδή.
0: Ναι, ο άρρωτος πράκτορας. Φου, βου. Ή μάλλον σου, μη χειρότερα.
1: Εγώ πιστεύω, το λέω στον Γιώργο και σε όλους αυτούς, ότι τα μακελιό και όλα αυτά πιο πολύ ενισχύουν.
0: Ναι.
1: Και τρίβουν τα χέρια τους οι αυτοί που έχουν εξουσία παρά τους κάνουν κακό.
0: Εννοείται.
1: Εγώ
0: δεν στο λέω από πρόπερση. Το Μητσοτάκη θα τον βγάλετε ξανά εσείς που δεν ψήσατε το λαό με τη σκανδαλολογία. Σκάνδαλο εκεί, σκάνδαλο εδώ. Κουράσει και ο κόσμος, ο ΠΚΠ, ο ΠΚΜΠΕ. Αστεία, γέλια.
1: Δεν είναι αστεία.
0: Αστεία είναι. Από ό,τι φαίνεται τελικά.
1: Οι χειρισμοί είναι αστεία.
0: Από ό,τι φάνηκε, αστεία ήταν.
1: Δηλαδή, οι χειρισμοί είναι αστεία σε σοβαρά θέματα.
0: Ως αντιπολιτευτική ατζέντα, το λέω. Είναι αστεία. Ο κόσμος περίμενε να ακούσει κάποιες λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε και έχουμε, εννοείται. Και εμείς ακούγαμε τώρα συνθήματα, ρε Μαράκη.
1: Δες ένα πολύ σοβαρό που περνάει
0: τώρα.
1: Από την εικόνα που βλέπω από Sky.
0: Τι?
1: Όσα έγιναν
0: στο λαμπερό
1: γκαλά των ομογενών billionaires.
0: Ναι.
1: Στα Hamptons. Hamptons είναι προάστια της Νέας Υόρκης για όσους δεν.
0: Πες λίγο από κάτω.
1: Έρεναν με δολάρια και λουλούδια τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Με τι ήθελες να τον έρεναν, Ισπανέ?
1: Εγώ.
0: Με χαρτάκια.
1: Εγώ δεν ήθελα τίποτα.
0: Με τι περίμενες, δηλαδή?
1: Απλά για να καταλάβετε, οι ομογενείς billionaires με τι ασχολούνται οι Έλληνες.
0: Τώρα έρχεται ο Τσίπρας, σας τα πάρει εσάς. Billionaires.
1: Τι γίνεται με Τσίπρα?
0: Α, πολύ ωραία πάει. Καταπληκτικός.
1: Έχει ξανασυμβεί αυτό μετά τη μεταπολίτευση?
0: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Όχι, αυτό είναι study case μεγάλο σε πολλά. Αλλά βασίζεται στην κρίση ενός λαού ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα.
1: Λέσε.
0: Βασίζεται στο συνέστημα. Όπως εσύ. Αυτά που λέγαμε για την Τούμπα. Χτυπάει στο συνέστημα.
1: Όμως δεν βασίζεται
0: στο συνέστημα.
1: Μόνο στο συνέστημα.
0: Ο Αλέξης
1: χτυπάει στο
0: συνέστημα. Καλά, και ο ελληνικός λαός τιμωρεί.
1: Ναι.
0: Τον έστειλε και που τον έστειλε. Ήρθε ο Αλέξης πίσω, έκανε rebranding πριν ένα χρόνο με την Ιθάκη. Για ένα χρόνο κλείνουμε σχεδόν. Πάνω από το 15% δεν ανέβηκε. Αυτό δεν είναι τιμωρία? Δηλαδή πήρες τους οργισμένους, τους δικούς σου οργισμένους, δεν τους πήρες από πουθενά αλλού, δεν πήρες από καμιά άλλη δεξαμενή, λίγο έκλειψε το Πασόκο Αλέξης. Και έχεις τα κάρη στο 15%. Και διαβάζουμε κάθε μέρα και κάτι καημένο στο SDNA. Αυτόν παίρνει ο Αλέξης, θα ρίξει το Μητσοτάκη. Χθες τα έγραφε αυτά, έτσι.
1: Αχα.
0: Τα πρόσφατα. Αυτόν παίρνει ο Αλέξης με τα γραφή, θα ρίξει ξανά το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης το 15%. Δεν είναι ήττα αυτό?
1: Εκείνο που θα πρέπει να αναρωτηθεί.
0: Τι περιμένεις δηλαδή ότι θα αλλάξει? Θα έρθει ο Τσίπρας στην έκθεση και θα αλλάξει τα πράγματα? Όχι.
1: Εκείνο που θα πρέπει να αναρωτηθεί ο πολλής κόσμος
0: είναι
1: αν αυτή τη στιγμή όχι ο λαός, αλλά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πανηγυρίζει. Γιατί?
0: Πανηγυρίζει.
1: Γιατί? Γιατί ένα 15%.
0: Δεύτερος.
1: Ένα 15%.
0: Θα τον βάλει, ας πούμε, αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Μπράβο. Τον βάζει μέσα στη Βουλή πολύ δυνατό.
0: Καλά, για πλάκα.
1: Και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να κάνει αυτό το rebranding. Να είναι μέσα.
0: Να πάει δηλαδή να γίνει αυτός αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Φυσικά, Κώστα.
0: Δεν νομίζω.
1: Και εννοείται.
0: Δεν
1: και
0: νομίζω
1: να
0: ότι πέστε
1: στα κανάλια και να παίρνουν τα 6.000 και τα 7.000.
0: Λες.
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν έχεις κυβερνήσει τη χώρα, θέλεις να επιστρέψει για άλλους λόγους. Όχι για το 7.000. Ένας πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανάγκη.
1: Ρωματικός σε βρίσκω.
0: Ένας πρώην πρωθυπουργός, όχι, είμαι to the point. Είμαι ρεαλιστής. Ένας πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανάγκη 100.000 το χρόνο. Κάνει 5 ομιλίες σε 3 πανεπιστήμια και έχει πάρει 200, για να το ξέρεις αυτό. Άρα δεν είναι τα 7.000 το μήνα που είναι 100 το χρόνο.
1: Εγώ το ξέρω αυτό.
0: Άμα το ξέρεις αυτό.
1: Αλλά μην ξεχνάς 1, 2, 3, 5, 10 και ειδικά όταν δεν είσαι 50'ρης και δεν είσαι 70'ρης, σε ξεχνάνε. Έτσι όμως σε ξαναθυμούνται. Και μια χαρά βγαίνει.
0: Ναι, αλλά δεν σε παίρνει στις πλάτες ο λαός.
1: Ιθάκες, περιστέρια.
0: Έχεις δίκιο. Αυτό θα συμφωνούσα μαζί σου εάν στην πρώτη δημοσκόπηση ο Αλέξης είχε 8%, στη δεύτερη 13%, στην τρίτη 20%, στην τέταρτη 25% και πήγαινε και έριχνε, ας πούμε, το μάτς σε ντέρμπι. Εδώ δεν βλέπω κανένα ντέρμπι. Βλέπω αυτή την πορεία που είδα, που νομίζω ότι γέμισε αυτή η δεξαμενή. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλο να πάρει.
1: Κοίταξε. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Πιστεύω πραγματικά και ακράδαντα.
0: Να κουβεντιάζουμε.
1: Ναι, όχι, ότι οι Έλληνες, ασχέτως με την κριτική που τους κάνουμε κτλ., είναι ένας λαός που απέδειξε εδώ και 55 χρόνια μετά τη δικτατορία, μη σου πω και πριν από αυτήν, γιατί είχαμε αυτό το διάστημα της 7 ετίας με όλα τα συναφή, ότι την δημοκρατία τη θέλει.
0: Ναι.
1: Θέλει το πολίτευμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, στα δηλαδή, συναφή, θέλει το πολίτευμα.
0: Στα συναφή να βάλεις και τέσσερις κρίσεις μεγάλες που πέρασε η χώρα αυτή την πενταετία. Γιατί στα συναφή σας ακούω να βάζετε αυτά που σας συμφέρουν, αλλά δεν σας ακούω να βάζετε. Υγειονομική κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία, ενεργειακό πόλεμο, πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτά δεν σας ακούω να τα

0: βάζετε στην εξίσωση. Βάλτε λίγο και αυτά.
1: Θα τα βάλουμε εσύ και εγώ. Α, θα όλα θα τα βάλουμε.
0: Εσύ και εγώ. Τι...
1: βέβαια, εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Δευτέρα μέχρι η Παρασκευή θα τα λέμε δύο ώρες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα η συγκεκριμένη, έτσι πως την οραματιζόμαστε όλοι, να μην τα έχει αυτά, ό,τι και να συμβεί, λόγω γεωγραφικής θέσης. Όταν υπάρχουν κρίσεις που αφορούν γεωπολιτικά, η Ελλάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλει δεν θέλει. Πόσο δε μάλλον όταν είναι στη Μέση Ανατολή, όταν έχει τους γείτονες που έχει κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η μοίρα της. Εμείς θα πρέπει ως πολίτες αυτό να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να πάμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω και τι μπορούμε εμείς να αποκομούμε από αυτή την ιστορία. Λέω εγώ.
0: Το έχουμε καιρό.
1: Έτσι,
0: είμαστε
1: δηλαδή...
0: και σε εβδομάδα έκθεσης, θα ακούσουμε πολλά.
1: Μπράβο,
0: πολλά.
1: Εσύ έβαλες, ας πούμε, τι έγινε, όντως έγιναν αυτά που λες.
0: Όχι, δεν γίνανε μόνο τα άλλα, γίνανε πολλά πράγματα.
1: Μπράβο,
0: εγώ θέλω να τα βάλουμε όλα.
1: Και άλλα.
0: Εγώ θέλω να τα βάλουμε όλα, ναι.
1: Αλλά και πριν θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, και εμείς είχαμε, ξέρω εγώ, χρεοκοπία.
0: Ναι, είχαμε.
1: Δηλαδή χρεοκοπημένη χώρα.
0: Ναι, οι ίδιοι ήταν. Δεν ήταν άλλοι στη χρεοκοπία.
1: Και ο Τσίπρας καλά... δεν ήταν στη χρεοκοπία, θα σου πει ο άλλος.
0: Πώς δεν ήταν, τρίτο μνημόνιο, αυτό το έφερε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν μετήχε γιατί ήταν πιτσιρικάς, δεν υπήρχε.
0: Α, έτσι.
1: Πήρε τη χώρα έτσι πως την πήρε και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Θα το ακούσει συνέχεια αυτό.
0: Όχι, δεν έκανε, έκανε ό,τι χειρότερο. Έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε. Άμα νομίζω ότι ήταν το καλύτερο αυτό που
1: καλά,
0: έκανε λάθος. Έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε.
1: Είναι έτσι. Και το μόνο που τεμνόμαστε
0: σε δύο
1: εντελώς.
0: Αλέξη, όχι, μα του τα λέγαμε. Αλέξη, θα φας φάπες εκεί πέρα. Μην ανοίγεσαι πολύ. Μην ανοίγεσαι με το μεταναστευτικό. Θα μας κλείσουν τα σύνορα, Αλέξη, φωνάζαμε.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Ένας πρώην πρωθυπουργός που τον συνηθίζει, λέει, ο λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλάζει και ο τρόπος που τον οποίο τον θυμάται ο λαός.
1: Μπράβο, ποιος το γράφει?
0: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, Αποστόλη, έτσι είναι.
0: Καλά, είπατε μετά τον αποκλεισμό, μου γράφουν εδώ ότι σας κυνηγάει η UEFA. Λέει μετά τον αποκλεισμό ότι τους κυνηγάει η UEFA.
1: Ξέρω, εγώ ήμουν σε άδεια.
0: Γιατί σήκωσαν ρωσική σημαία. Η Πάφος, λέει, που έχει Ρώσο επενδυτή και έπαιξε Champions League, γιατί δεν τους κυνηγήσανε και τα πήγαν μια χαρά. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο.
1: Εγώ είχα άδεια. προσέξτε, αυτή θα είναι εβδομάδα προσαρμογής. Από την άλλη Δευτέρα αυτά. Δεν θα κάτσω να αναλύσω. Υπόθηκαν πάρα πολλά, πολλές τρέλες.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Ναι.
1: Πολλές τρέλες, δηλαδή πραγματικά Κώστα, ξεστή.
0: Ποιος Μητσοτάκης, φίλε, μόλις έβαλε ο Ραπτόπουλος φανέλια.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν τα βιβλία. Ευτυχώς που υπάρχουν τα βιβλία.
0: Γεια σου, Χάρη, ναι.
1: Και δεν χρειαζόταν να βλέπω τηλεόραση.
0: Διάβασε κανένα βιβλίο?
1: Ναι. Το διάβασα τον Μεθυστή του Καλμούζου και το...
0: Ο Μεθυστής?
1: Του Καλμούζου.
0: Χωριό είναι αυτό το Καλμούζο?
1: Τι? Ο Γιάννης Καλμούζου. Α, συγγνώμη.
0: Ο άσχετος, έτσι.
1: Το συστήναν επιφύλακτα και τώρα κολλάει, κοίτα να δεις.
0: Ο Μεθυστής τι μπορεί να είναι αυτός, γιατί έχει ενεργητικό, ας πούμε, τέτοιο πρόσημο. Ο Μεθυστής, ναι, αυτός που μεθάει, ας πούμε, τους άλλους.
1: Μπράβο. Μπράβο, ρε Κωστή, είδες.
0: Μα...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο το πιο λαλιά κριτική.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Κρήτη του 37 ξεκινάει.
0: Γίνονται αυτά, γίνονται εκεί.
1: Ναι, στην Κρήτη του 37 περνάει την κατοχή και όλα αυτά τα ωραία τα ελληνικά που έχουμε, ήρωες και προδότες. Ναι. Κομμουνιστές, δεξιδοσύλλογοι, αλλά και
0: μήρες, Μαράγδα,
1: στη μέση ο λαός.
0: Πάρε να διαβάσεις ένα CSI να πούμε. Μη χειρότερα.
1: Η μάχη της Κρήτης.
0: Ναι, ωραία.
1: Αρχική και πολύ ωραίο, φανταστικό.
0: Εμείς ακούγαμε μουσικές. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Θεομπίλη. Βασίλη σου Κατσιρμάς από Παλαιοκόμι. Κάτι πέτυχα εκεί, πέτυχα μια γκρίνια για την περιοχή σας, να ξέρετε. Με το... στο... site επιλογές. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το παλιό του περιοδικό. Με τίτλο, Βασίλη, να τα ξέρετε λίγο αυτά στην περιοχή σας, παραλία Οφρινίου. Τέτοιο χάλι ούτε σε υποανάπτυκτες χώρες. Υπουργοί και βουλευτές καβάλας, λέει, όπου ανήκει το Οφρίνιο.
1: Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό, θου κύριε φυλακή.
0: Έστειλε τώρα ο Μπίλης από Τούζλα και τέτοια. Δηλαδή από Παλαιοκόμι, αλλά εκεί κάνουν μπάνιο αυτοί.
1: Έχει κάτι μυρωδιές καμιά φορά.
0: Τι.
1: Ποιος το γράφει, ο Μπιλής?
0: Ο Κατσερμάς, ναι.
1: Μπορεί και να μυρίζει από το θερμαϊκό όταν φυσάει ανάποδα. Ναι. Να μην πω άλλα.
0: Ναι.
1: Δούλευε ο γιος μου φέτος σεζόν εκεί.
0: Πού, Φρινιό?
1: Τούζλα.
0: Πανικός γίνεται.
1: Ναι. Πανικός.
0: Πανικός.
1: Από τη μια ανάπτυξη και καλά.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη αυτό που γράφει ο Μπιλής.
0: Τι να σου πω τώρα, να σου πω για Σάμο, τι να σου πω για Σάμο, γιατί έχω πάθει σοκ.
1: Θέλω πάρα πολλά να μου πεις.
0: Τόσο βουλιαγμένο από κόσμο νησί, δηλαδή τη Σάμο ειδικά, τέτοια εποχή, δεν μπορούσα να φανταστώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η Σάμος ήταν
0: πολύ Τουρκία. Και συγχρόνως διαβάζω χθες ένα ρεπορτάζ που λέει ότι οι Τούρκοι, mm-hmm. λόγω της ακρίβειας, mm-hmm. προτιμούν την Ελλάδα.
1: Ναι, έχουν αλλάξει τα
0: κόστη. Κάτσε, τι είναι έρευνα, μάλιστα. Εδώ μας λέτε ότι είμαστε ακριβοί. Μας δουλεύετε τώρα. Δηλαδή, γιατί δεν μας λέτε ότι οι Τούρκοι με το μισό εκατοντάτο μισθό είναι πιο ακριβοί από εμάς.
1: Η Τουρκία ξέρει τι ζει.
0: Τι ζει.
1: Ζει ότι ζούσαμε εμείς το 11, το 12.
0: Εμείς.
1: Που λένε πολλοί. Φυσικά αυτό ζει. Τη μάσα που τους δίνανε το 11 που εμείς βουλιάξαμε. Η Τουρκία είχε μια ανάπτυξη από αυτές που χαιρετίζει η Μέρκελ, 4%. Τους δίνανε τα δάνεια βέρτα.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε ο λαός. Ανάπτυξη. Παίρνανε αυτοκίνητα.
0: Ναι, η αγορά τι σχέση έχει με αυτά όλα. Η αγορά έχει δικούς τους κανόνες και νόμους, ξέρεις. Δεν λέει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα ή στην Τουρκία τόσο θα κάνει όπως νομίζατε το λάδι και να κάνει τόσο. Είναι ελεύθερη η αγορά. Άρα υπάρχει χρήμα.
1: Κοίταξε,
0: απλά ο Τούρκος ενοχλείται
1: υπάρχει
0: πλέον.
1: Υπάρχει το χρήμα που ζει αυτή τη στιγμή και σου ο Βούλγαρος που είναι η σειρά του τώρα. Βούλιαξε η Τουρκία, τώρα θα βουλιάξει και η Βουλγαρία. Περίμενε, έρχεται η ανάπτυξη.
0: Θα βουλιάξουν όλοι δηλαδή.
1: Κοίτα, κάθε 20 χρόνια.
0: Ωραία τα λέτε.
1: Κάθε 20 χρόνια, σύμφωνα με την οικονομία που έχουμε επιβάλει, θα έχουμε χρεοκοπίες. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Δεν γίνεται
0: να χρεοκοπήσει χώρα που είναι στο ευρώ, πριν το μάθημα νούμερο ένα.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν χρεοκοπεί χώρα που είναι. Η Βουλγαρία δεν γίνεται να χρεοκοπήσει.
1: Μάλλον δεν το λένε.
0: Μπορεί στη σύγκληση να περάσουν ό,τι περάσαμε και εμείς, να δυσκολευτούν, να πρέπει να φανερωθεί το μαύρο χρήμα, ας πούμε, και η μαύρη οικονομία που έχουν στήσει. Να χρεοκοπήσει όμως χώρα που είναι στο ευρώ, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, χρεοκοπεί, αλλά δεν το λένε.
0: Ώστε.
1: Χρεοκοπεί.
0: Όχι, δεν χρεοκοπεί.
1: Μάλλον χρεοκοπούν οι λαοί. Όχι η χώρα, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Μαρέγκα. Αν δεν ήταν στο ευρώ η Βουλγαρία, μου λες ότι ήταν μια χαρά, ας πούμε, και δεν θα χρεοκοπούσε. Πώς θα γίνει αυτό.
1: Όχι, απλά πιστεύουν οι άνθρωποι σε θαύματα.
0: Σε θαύματα.
1: Ναι, οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι θα γίνουν και Γερμανοί, όπως το πιστέψαμε και εμείς κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Λέω εγώ δεν πίστεψα ποτέ θα γίνουμε Γερμανοί, αλλά τέλος πάντων, ναι. Για να γίνει Γερμανός, πρέπει να σκέφτεσαι και σαν Γερμανός.
1: Σκέψου ότι γιορτάζουν σήμερα στη ΣΥΠΑ. Τι εθνική ημέρα μπορεί να είναι. Εθνική.
0: Πετρελαίου Βενεζουέλας.
1: Καλό.
0: Τι.
1: Καλό. Εθνική ημέρα μπέικον.
0: Πετρελαίου Βενεζουέλας.
1: Καλό.
0: Καλό, ε. Αν τώρα καλό είναι.
1: Άκου τώρα. Εθνική ημέρα μπέικον στις είπα.
0: Μπέικον.
1: Μάλιστα. Εθνική, έτσι. Και ημέρα των ταλικέριδων στη Ρωσία.
0: Θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι. Πάμε στο δελτίο. Και θα ξεκινήσουμε, γιατί δεν το είχα στο σκοπό. Άκουγα πάρα πολύ ρωσική μουσική.
1: Α!
0: Πολύ Ρωσία άκουσα.
1: Επανερχόμαστε.
0: Πολύ. Α, μπούμε ένα ωραίο κομμάτι για τα λύκα στη διαδρομή Αγία Πετρούπολη Μόσχα. Πάμε. Εδώ είμαστε. Μετρόπολης 95,5. Με τη Μαράγδα Μπασάκου θα πορευτούμε και αυτή τη χρονιά. Πρωινό, τρεις λαλούν, όπως είμαστε όλοι.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. 8 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το ναυάγιο πλοίου τύπου καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του λεγόμενου Υπουργού Μεταφορών των Κατεχομένων Ερχάν Αρικλή, 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και 7 μελών προχώρησαν οι κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Στους 60 ανέρχονται οι κωδικοί κρέατος που συμμετέχουν στην λίστα με τα προϊόντα στα οποία από σήμερα Δευτέρα θα μειωθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας και εν μέσω παραταμένης ακρίβειας. Η μέση μείωση στις τιμές του κρέατος ανέρχονται στο 7,2%, ενώ στους κωδικούς περιλαμβάνεται και το μοσχάρι. Οι μειώσεις αφορούν και άλλα βασικά είδη όπως γάλα, ζυμαρικά, αυγά, γαλακτοκομικά καθώς και απορρυπαντικά αλλά και σχολικά είδη. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στην ΔΕΘ, εκεί όπου θα κάνει τις εξαγγελίες του Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους των υπεραλιστών, αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα Δευτέρα. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Πόρτο Παλάς. Ένα 10χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων χθες, αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε για ασήμαντη αφορμή μέσα σε νυχτερινό κέντρο από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε, εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Στη φορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Λίγο μετά τις 7,
15: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Μετρόπολης τελερό.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλή σεζόν να έχουμε. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα. Ξεκινήσαμε να τα ενημερώσουμε και τα ξυπνητήρια των 7. Σιγά σιγά ξεκίνησαμε ένα
1: Σιώτικο ρέγγε.
0: Σαμιώτικο ρέγγε.
1: Σαμιώτικο ρέγγε.
0: Σαμιώτικο. Το πλατανιώτικο είναι οικογενειακό, ας πούμε, άσμα. Το αγαπάμε πάρα πολύ στη φαμίλια.
1: Ναι.
0: Και τα άμαθα εκεί τώρα από το σόι, όλο που το είδα όλο, στη Σάμου.
1: Η κολόνα είναι ωραία.
0: Η κολόνα είναι η κολόνα. Όταν λέμε την κολόνα,
1: εννοούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Η κολόνα είναι στο Ηρέον, ας πούμε, η κολόνα που έχει, μείνει, που έχει υπομείνει από το ναό της Ήρας.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Ναι,
1: εγώ νόμιζα ότι είναι φοβερά ένα χωριό, έτσι, καμιά περιοχή.
0: Το χωριό το φοβερό είναι ο Πλάτανος. Όπου είναι ένα ορεινό χωριό στη Σάμο. Να στείλω και τα χαιρετίσματα στο καλά παιδιά, την περιπέτεια που πέρασα το Σάββατο. Νομίζω ότι λίγοι. Εμείς ο James Bond, δηλαδή κάτι τέτοιο τύπη την περάσανε. Και, αλλά στο ταξιτζί, στο Νικόλα του Σουρή, να του δώσω τα χαιρετίσματα μου. Μας πήγε από εκείνη τη μεριά, mm-hmm. προς το Καρλόβαση να πάρουμε το πλοίο, mm-hmm. Και μας έλεγε τις ιστορίες από την δυτική πλευρά της Σάμου, Μαραθόκομπο κτλ. Είδαμε και τον Πλάτανο, αυτό το συγκεκριμένο χωριό, το οποίο είναι πανέμορφο. Είναι χαμένο σε μια κορυφή μέσα στο πράσινο. Γιατί η Σάμος, αν και κάει και 20 φορές, 25.
1: Θέλω να σου πω, η τελευταία φωτιά.
0: Ποια τελευταία? Το νησί είναι γούνα, κατά πράσινο.
1: Μπράβο,
0: η Βαρβάρα, ας πούμε, πρώτη φορά η γυναίκα μου ήρθε στη Σάμο.
1: Το λέω γιατί η Σάμος είναι στο κοινωνικό του ρυθμού δεκαήμερο, λόγω του ότι.
0: Εντάξει, ναι, σωστά. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Δεν κάηκε μια φορά η Σάμος.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν κάηκε μια φορά η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά... και είναι ένα καταπράσινο παρόλα αυτά νησί. Mm. Παραμένει, κατάλαβες. Δεν ξέρω το αν είναι οι αναδασώσεις ή. Αλλά το νησί είναι γούνα, σας πληροφορώ. Δηλαδή, φοβερό. Ο κόσμος. Δηλαδή, να ξεκινήσω από την αρχή.
1: Άντε, πάμε από την αρχή.
0: Πώς φεύγουμε.
1: Έλα.
0: Επειδή είμαστε λάτρεις του πάμε και που βγει.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε χωρίς εισιτήρια επιστροφής.
1: Έλα, ρε Κωστή.
0: Φεύγουμε και οι τρεις. Βρίσκω κάτι εισιτήρια. Ήταν 10 Αυγούστου, δεν θυμάμαι. 40 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάμος.
1: Κάναμε εδώ πέρα που λέγαμε και
0: αφού στα είχα δείξει αυτά. Έτσι. Ναι, αλλά δεν έχουμε κλείσει επιστροφή και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι συμβαίνει αυτό το πράγμα στη Σάμο. Και φτάνουμε. Με τέλη Αυγούστου είναι, φίλοι, θα γυρίσουμε. Πού θα πάει?
1: Με κουπί.
0: Ναι. Κάπως θα γυρίσουμε. Φτάνουμε Τρίτη και αρχίζουμε τη σύζυγο να ψάχνουμε για επιστροφή. Και βλέπουμε ότι όλα τα πάντα είναι γεμάτα. Δηλαδή, το ότι είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί σου λέω έκανα τον James Bond το Σάββατο. Και ταλαιπώρησα και τη Βαρβάρα και τον Νικολάκη, ας πούμε.
1: Εν τω μεταξύ, είχα την εμπορία, αλλά πού ήσουν πάνω στο πλοίο. Νόμιζα ότι θα γυρίσει αεροπορικό και μου λε: Έλα, μα δεν είναι αεροπορικό.
0: Δεν έχει μέχρι τι 6 του μηνό, δεν υπήρχε πτήση. Ήταν όλε γεμάτε. Μέχρι τι 6 Σεπτεμβρίου, εμεί είχαμε άδεια σήμερα, ξεκινήσαμε εκπομπή. Τι κάνει? Εμείς είμαστε επαγγελματίες, πρώοι είμαστε. Δεν περνάμε άδεια, πάρουμε τον μπούζο να πούμε Γιώργο, μείναμε στο νησί. Τέλος πάντων, αφού βρίσκουμε κάτι τελευταίες θέσεις, σας λέω το πλοίο είχε 1500 επάνω. Για να γυρίσει για Πειραιά, έτσι. Προχθές, Σάββατο.
1: Πανάθεμα.
0: Δηλαδή ξεκινάω τη διαδρομή από Πυθαγόριο, από το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Όπου αφήνω το αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει. Μεταξύ, πάω στο Καρλόβαση, ανεβαίνουμε στο πλοίο για Πειραιά, χωρίς καμπίνα. 60 χρονών τώρα πάνε να γίνουν, έτσι. Λοιπόν,
1: δεν θα γίνει ποτέ 60.
0: Κατεβαίνουμε στον Πειραιά, όπου μπράβο στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε πάει να γυρίσουμε την Αθήνα, δεν, δεν έχει ούτε από την Αθήνα έχει, δεν έχει τίποτα.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Και στον Πειραιά, έχει, με το που κατεβαίνει στο καράβι, παίρνει το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Λέω εγώ τώρα στο ΚΤΕΛ. Το πάνω εγώ πήλαιο από 13 χρονών, λέω τη Βαρβαρά. Έχω να πω μια φορά με βάλει μάνα να πάω στην Ολυμπιάδα με ΚΤΕΛ.
1: Αχ,
0: μπαίνω στο ΚΤΕΛ.
1: Ναι. Οι εκδρομές δεν σταματάνε.
0: Άστο, ναι.
1: Και τα μυαλά μας πάντα θα πατάνε.
0: Άκου τώρα. Και έχω κανονίσει να με πάρει ή η αδερφή μου ή ο ανιψιός μου ή ξέρω εγώ κάποιος.
1: Okay.
0: Αλλά όλοι λείπουνε. Λείπουν όλοι. Η αδερφή μου είναι Χαλκιδική. Ο ανιψιός μου έχει το αυτοκίνητό μου, το άλλο σου είναι Χαλκιδική. Δεν είπα κανένας. Όλοι πάνε για μπάνιο. Κατεβαίνουμε από το ΚΤΕΛ στο σταθμό Μακεδονία.
1: Okay.
0: Και παίρνουμε τον ΟΑΣΤ. Για να φτάσουμε τι. Παίρνουμε το 80α. Με τις βαλίτσες για να φτάσουμε στη Χαλάστρα, σου λέω. Δεν έχει γίνει αυτό. 24 ώρες, 25.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Λοιπόν, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά στο νησί. Είναι απίθανο νησί. Όποιοι δεν έχετε πάει ποτέ Σάμο, θα σοκαριστείτε και θα πάτε ό,τι ας πούμε παθαίνουμε οι περισσότεροι. Που λες, ας πούμε, ναι. Πότε θα ξαναπάω. Πάρα πολύ κόσμο.
1: Μου φέρες κρασάκι.
0: Σου φέρα κρασάκι.
1: Ναι.
0: Μοσχάτο, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν σου φέρα ούζα.
1: Όχι, καλά, δεν από Σάμο.
0: Από Σάμο έχει πει Φρατζέσκο. Θα πάθει σοκ.
1: Αλήθεια.
0: Γιοκαρίνη και Φρατζέσκο. Θα πάθει σοκ.
1: Τη Μυτιλίνη έχω εγώ στο
0: μυαλό μου. Ποια Μυτιλίνη, παιδί μου, τώρα.
1: Για ούζα. Δεν έχουν εσύ.
0: Μοσκάτο. Καταρχάς, από τα πράγματα που δεν τα ήξερα. Ήξερες ότι η γαλλική σαμπάνια δεν φτιάχνεται χωρίς γαλλικό. Σαμιώτικο σταφύλι.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Δεν το ξέρεις, έτσι.
1: Όχι, τόσα στου αμπελώνε στην Γαλλία.
0: Ναι, τρία καράβια στέλνουν. Όχι για, για τη μίξη, για τις καλές σαμπάνιες, για το μείγμα, ρε παιδί μου, στα, στα στάφυλλα. Υποχρεωτικά έχει σαμιώτικο μοσχάτο. Ήξερες ότι του μεταξά τα κρασιά, τα κονιάκ, από πέντε αστέρια και πάνω κατασκευάζονται, παρασκευάζονται μάλλον με μοσχάτο σάμου.
1: Όχι.
0: Μα εκείνο μεταξάς, εκεί. Στους Βουρλιώτες, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν
0: στη σάμου. Και μάλιστα έχει και φοβερή κατάσταση εκεί.
1: Ξέρω ότι η σάμος από τα αρχαία, εγώ αυτά που ξέρω και για σάμο και για λίμνο και για όλα,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω και τα σύγχρονα τώρα. Εντάξει, τα αρχαία τα γνωρίζαμε όλοι.
1: Ότι είχαν τα καλύτερα κρασιά και έχουν ιστορία στα κρασιά, όχι αστεία. Αλλά όχι, αυτό δεν τα ήξερα.
0: Ωραία. Αύριο, γιατί σου φέρα κρασάκι, έτσι να μας πεις λίγο. Με πάγο πίνεται αυτό που σου φέρα. Πρόσεξε.
1: Κρασί με πάγο.
0: Δεν πίνεται αλλιώς.
1: Οπα.
0: Πίνεται άμα θέλεις.
1: Αρχαίο, νερωμένο δηλαδή. Όπως το πήραν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι, τώρα ξέρεις με πήγες στη δίκαιη κούπα. Έφερα μία.
1: Έφερε.
0: Η δίκαιη κούπα,
1: ναι,
0: είναι μια, ένα ποτήρι, μια κούπα, ας πούμε, την οποία είχε αβαντάρει ο Πυθαγόρας.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μην πίνεις παραπάνω από τον άλλον. Δηλαδή πήγαιναν τρεις για να πιούν, έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Το ποτήρι αυτό έχει μια γραμμούλα γύρω-γύρω, στη μέση.
1: Okay.
0: Όποιος την περάσει αυτή τη γραμμούλα, βάζει παραπάνω κρασί, πέφτει το κρασί όλο από κάτω.
1: Τι λες τώρα!
0: Δεν το ξέρεις αυτό, τη δίκαιη κούπα.
1: Όχι.
0: Πάτα μέχρι να διαβάσω κανένα μήνυμα.
1: Όχι, αλλά ήθελα να πω ότι αυτό που μας έλεγε.
0: Και να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Ρέα. Α, επίσης, στη Σάμο.
1: Γιατί ναι, πες.
0: Έχω μεγάλο σόι.
1: Πες,
0: παρόλο που δεν ήξερε. Στη Σάμο, άκου να σου πω τώρα, στη Σάμο. Πά στα νησιά, όλα συνάντας Γιώργο, Γιάννη, Νίκο, Δημήτρη, Παντελή, ξέρω εγώ κτλ.
1: Okay, okay.
0: Πά στη Σάμο, τα ξεχνάσατε τα ονόματα. Αρχίζουν. Οδυσσέας, Λέανδρος, Ιπποκράτης, Αριστίδης, Αριστοτέλης, Πλάτανος, Θεοκρατής.
1: Ένα Πυθαγόρα βρήκες.
0: Γεμάτο είναι. Τίγκα σου, Πυθαγόρης.
1: Κάτσε το καλό.
0: Ναι, πρέπει να είναι το νησί με τα περισσότερα αρχαία ονόματα.
1: Τι ωραία.
0: Αντρικά και γυναικεία.
1: Τι
0: τα Νίκος, Γιάννης, Γιώργος, τα ξέρω. Δηλαδή έχει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχει.
1: Καλά, σίγουρα. Ρε,
0: αλλά εντάξει. Σε κάθε τρεις, ξέρω εγώ, εμένα όποιον μου γνώρισε από το σόι, γιατί περπατούσαμε ένα ο ξάδερφος ο Ιπποκράτης. Ο ξάδερφος, ξέρω εγώ, ο θείος, ο έτσι. Ένα πράγμα με τα αρχαία ονόματα, ναι. Λοιπόν, Σάμο, το βάλετε κάποια στιγμή στο πρόγραμμα. Τώρα, αν νομίζετε ότι είναι ακριβά ή φθηνά, εγώ θα σας πω τρεις τιμές και έχω και τα αποδεικτικά στοιχεία.
1: Mm-hmm.
0: Πέντε μέρες διανυκτέρευση σε σούπερ κατάσταση, εξαιρετική, ολοκένουργιο. Για τρίκλινα και τα λοιπά, 80 ευρώ τη μέρα.
1: Εξαιρετική τιμή.
0: Αυτοκίνητο. 5 μέρες το αυτοκίνητο, 165 ευρώ.
1: Πολύ φθηνά σε σχέση με Κρήτη. Γιατί όλα με το σόι Κρήτη φέτος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Πολύ φθηνά.
0: Εγώ σας λέω αυτά, έτσι, εκτός από τα αεροπορικά που κλείσαμε για να πάμε. Αν κλείναμε και την επιστροφή, θα ήταν ένα ταξίδι για τρία άτομα, το οποίο με το ζόρι θα φθαίνει το χιλιάρικο.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ καλά. Κόστα σοβαρά τώρα.
0: Μάλλον και γι' αυτό είναι γεμάτο Τούρκους.
1: Βέβαια θα σου πω.
0: Όταν σου λέω
1: είναι
0: γεμάτο.
1: Κοντά.
0: Είναι κοντά, είναι αλήθεια αυτό. Έχει φοβερές παραλίες. Στη Σάμο έρχονται οι Τούρκοι συνέχεια. Είναι και άλλα. Ας πούμε, πετυχαίνω μια ουρά το Σάββατο. Έξω από ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Η ουρά έφτανε τα 30 μέτρα. Κόσμος, έτσι. Το μαγαζί ήταν με το ζόρι 15 τετραγωνικά. Λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε.
1: Mm.
0: Διαβάζω από πάνω Μπουγάτσα Θεσσαλονίκη χαλαρά.
1: Άστο καλό.
0: Ναι. Στο Πυθαγόριο κάτω στον κεντρικό δρόμο. Με το που κατεβαίνουν οι Τούρκοι παιδιά από τα καράβια, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να φάνε Μπουγάτσα Θεσσαλονίκη.
1: Απίθανο.
0: Η ουρά, γιατί έχω τραβήξει ένα βίντεο, νόμιζα ότι. Α, μου λέει, μου ξεβαρβάρει, τι είναι όλοι αυτοί. Γιατί προχωρούσαμε για κάτι ψώνια. Μου λέει,
1: τι μοιράζουν
0: ναι,
1: εδώ.
0: Τι, λέγω ταξί, πιάτσα. Βλέπω μετά Μπουγάτσα χαλαρά. Γιατί δεν χωράνε με στο μαγαζί. Δεν μπαίνει με στο μαγαζί. Απ' έξω μόνο παίρνει, παιδί μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ουρά σου λέω 25 μέτρα τώρα. Με κόσμο. Δύο-δύο, τρεις-τρεις στην ουρά. Όχι ένα-ένα, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Βάλτε Σάμο στο πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Σούπερ διακοπές. Και άμα κλείσετε από νωρίς, σούπερ τιμές.
1: Η καλύτερη παραλία που πήγες.
0: Τι να πω, ρε, εσύ.
1: Τι να πεις,
0: Τι να πω, ρε.
1: Τι να πεις. Γιατί εγώ φέτος Χαλκιδική, παιδιά, δεν πήγα πουθενά άλλου.
0: Τι να πρωτοπώ.
1: Αλλά έχω χαιρετίσματα στους Χαλκιδικιώτες.
0: Δεν σου δείξα καμιά φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, εσύ.
1: Ψάχνει, παιδιά. Μέχρι να το πεις αυτό, να σου πω εγώ για Κρήτη. Καταπληκτικές τιμές. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά.
0: Είναι μέσα στο νερό.
1: Αυτό είναι στη Σάμο.
0: Ναι, αυτό είναι υψηλή άμμος εδώ.
1: Και εμείς φεύγουμε από τη χώρα,
0: Ναι. Παραλίες φοβερές.
1: Φοβερή παραλία.
0: Όχι μόνο το Υψηλιάμος, το Λιβαδάκι, θα τα δείξω μετά. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε αυτά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου σε όλη τη φαμίλια εκεί στο νησί, στη χώρα ειδικά. Θα τα πούμε το Πάσχα.
1: Εγώ ένα πράγμα θα σου πω.
0: Ανανεώσαμε για Πάσχα.
1: Ναι. Φέτος για διάφορους λόγους.
0: Και εγώ ήμουν Χαλκιδική, παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Με ταλαιπωρία.
1: Όλο μου το σόι πήγε Κρήτη. Εντελώς τυχαία. Συμπτωματικά τώρα.
0: Φτώχεια.
1: Φτώχεια.
0: Καταραμένη.
1: Τα κλείσανε από πέρυσι το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα πιτσιρίκια.
0: Άρα μην λέτε.
1: Μέσο όρο.
0: Άμα κλείσει δηλαδή από Σεπτέμβρη, είναι φτηνή η Ελλάδα.
1: Μέσο όρο.
0: Συμπέρασμα.
1: Μέσο όρο. Καλά, εντάξει, του βγήκε ο Κούσα ειδών στα άλλα. Αλλά μέσο όρο στην Κρήτη για να φας, όπου φάγανε τα παιδιά όλα πεντανόστιμα. Δηλαδή ήρθε η Φλωρίνα πίσω και μου λέει: μαμά μου φαίνονται όλα άνοστα. Για τέτοια νοστιμιά συζητάμε. Μέσο όρο σε εκπληκτικές ταβέρνες. Ένα πεντάρικο. Και εμείς εδώ.
0: Ένα πεντάρικο το άτομο.
1: Με το που μας βλέπουν στη Χαλκιδική οι ταβέρνες.
0: Δεν κατάλαβα τι είναι το πεντάρικο. Α, τα δύο, εντάξει. Ωραίο.
1: Με το που μας βλέπουν οι ταβέρνες, μας λένε καλώς το πεντάρικο. Έχω να πω χαιρετισμούς στους Χαλκιδικιώτες. Πεντανόστιμα όλα. Η Κρήτη δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Έγινε τη μοδός στην νεολαία Κωστή φέτος.
0: Εντάξει.
1: Πολλοί κόσμος. Πολύ νεολαία.
0: Ήτανε και πρέπει να ήταν φορτωμένα αυτά τα νησιά. Δηλαδή γενικώς τέλη Αυγούστου πρέπει να ήταν φορτωμένα, αλλά το κατάλαβα τον Πειραιά αυτό που γινόταν στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, πρέπει να ήταν φορτωμένα.
1: Αλλά χαίρομαι πολύ που μας έφερε στη Σάμο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι και στο κοινωνικού τουρισμού και είναι και 10 διανυκτερεύσεις, δεν είναι λίγο.
0: Σόπα. Κορόιδο πιάστηκε.
1: Όντως.
0: Δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα.
1: Το ξέρω κι εγώ σαν κειμένο.
0: Δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα. Ούτε βενζίνη δεν πήρα. Φιουλ πας, πώς τα λένε αυτά. Πλήρωσε τα μονιοκέφαλά μου. Δεν παίρνω, δεν θέλω. Ας τα πάρουν άλλοι που τα έχουν περισσότερη ανάγκη.
1: Συγγνώμη, ρε Κώστα.
0: Τι θες.
1: Προσπαθώ να κρατήσω σοβαρή γιατί ήθελα να ακούσω τις ιστορίες.
0: Τι ιστορίες.
1: Με κτέλ.
0: Τι σου λέω τώρα, το κτέλ γαλαρία. Τις 5 τελευταίες θέσεις είχε 5. Κτέλ. Κτέλ, ρε φίλε.
1: Και μετά με λεωφορείο του Άστα.
0: Ναι, με το 80 και να είναι άθλιο. Σου λέω δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε. Φτάσαμε στα πόδια μας, κατέβασε την πλατεία της Γαλάτσας και πήγαμε με τις βαλίτσες. Λέω τώρα θα βλέπει το χωριό. Ευτυχώς δεν έχει πολύ κόσμο και για μεσημέρι.
1: Τι
0: πάθανε αυτοί να πούμε. Πού καταντήσαν έτσι. Λοιπόν, στον Άστα φτιάξτε λίγο εκεί την κατάσταση. Είναι τραγική έτσι. Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά φτιάξτε λίγο γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολάμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτά τα λεωφορεία να κυκλοφορούν αυτό που πήγα προχθές.
1: Έκατσε σε αυτό το ωραίο που έχει την Τζόχα με 40 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και κάθεσαι στην Τζόχα.
0: Τζόχα η οποία πάνω είχε λίματα. Φαντάσου λέει κούλι, κούλι. Η νεολαία πηγαίνει Κρήτη. Φτώχεια καταραμένη. Τι να κάνει η νεολαία, βούλια με κοινωνικό τουρισμό.
1: Φτώχεια καταραμένη, όντως, αλλά τα παιδιά είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και το ένα με το άλλο συνεννοούνται και κάνουν φτηνά ταξίδια. Είναι πολύ πιο έξυπνα.
0: Ναι. Ο άλλος λέει 5 μέρες, αμάξι 165. Με τέτοιο ίσον μου στέλνει, ξέρω, ένα σαράβαλο. Όχι, όχι, είχα ένα Nissan Micra.
1: Παίζουν πολύ στα νοικιαζόμενα.
0: Το καινούριο. Τι να κάνω, αυτές ήταν τιμές τώρα. Σας πω, αλλά ορίστε εδώ πέρα που στέλνει, δίνει 100 ευρώ και του στέλνω τις αποδείξεις, έτσι. Την ιστορία της 12χρονης που ήρθε με τους γονείς στην Αμερική και μην μου βάζετε δύσκολα, παιδιά. Πάμε λίγο χαλαρά, είναι πρώτη μέρα. Πάμε λίγο πιο light.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Δεν είναι μόνο η Τουρκία, λέει, οι Τούρκοι από Τουρκία και από εδώ, λέει, από τη Γερμανία. Οι περισσότεροι πήγανε Ελλάδα λόγω ακρίβειας στην Τουρκία. Ναι, ήταν φέτος κάτι έγινε γιατί. Το διάβασα και σε ρεπορτάζ χθες στην Καθημερινή. Ήταν πάρα πολύ αφρική, πολύ ακριβή τα παράλια γενικώς στην Τουρκία. Και κουσάντας και τα λοιπά. Μα σου λέω περνάνε απέναντι για Σαββατοκύριακο.
1: Και επίσης πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί πιο ασφαλή την Ελλάδα από την Τουρκία. Έτσι με αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Θεωρούν πιο προστατευμένοι ότι είναι προστατευμένοι με ομικρονιώτα οι τουρίστες στην Ελλάδα από ό,τι στην Τουρκία σε αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Τι άλλο έγινε αυτό το διάστημα που λείπαμε.
1: Αχ, και τι δεν έγινε.
0: Έφυγε κόσμος, χάσαμε κάποιους, ας πούμε. Ναι. Μου γράφουν εδώ και την Dolly Parton τώρα. Κώστα, ήταν ένα πολύ γνωστό τραγούδι τη Parton. Αυτό το έγραψε εντάξει το Ζολίν. Το έγραψε η ίδια για μια πολύ όμορφη Ζολίν, η οποία την έπεφτε στον άντρα της.
1: Ναι. Απίθανο.
0: Και αυτό το ξέρεις.
1: 60 χρόνια με τον ίδιο άντρα η Dolly Parton.
0: Και αυτό το ξέρεις.
1: Και αυτό το ξέρω. Εντάξει, έφυγε και κάναν αφιερώματα. Μην φανταστείς ότι το ήξερα παιδιόθεν.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Το συγκεκριμένο γεγονός. Όπως και το γνωστό που νομίζω το έμαθε και τελευταίο τώρα.
0: Ποιο?
1: Για ότι το I Will Always Love You της Whitney Houston είναι τραγούδι της Dolly Parton. Και...
0: Α, το έγραψε η Dolly Parton.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Επίσης, εκείνο που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ίσως, μπορεί και να το ξέρουν τώρα, γιατί γίνανε τα αφιερώματα, είναι ότι η Dolly Parton θεωρείται εθνική ηρωίδα.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι σαν συγγνώμη Δόμνα, δεν είναι η Ιεροσυλία αυτό που θα πω, αλλά σαν τη Δόμνα Σαμίου. Για να το προσωμιώσω.
0: Τραγουδίστρια της Κάντρη ήταν.
1: Ναι,
0: έτσι ξεκίνησε.
1: Που είναι, τι, είναι η λαογραφία τους, η δημοτική μουσική τους κτλ. Αλλά ήταν και απίθανα φιλάνθρωπος. Έκανε φοβερές φιλανθρωπίες. Δηλαδή έβγαζε πάρα πολλά λεφτά, τα οποία όμως με απλοχεριά μοίραζε. Και τίμησε. Δεν είναι τυχαίο ότι 7 ημέρες στην Αμερική με σύστηση στις σημαίες.
0: Ναι.
1: Εθνικό πένθος. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, είπαμε, έχουν την τρέλα με
0: τι άλλο έγινε.
1: Για πες, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν διάβαζα.
1: Ούτε εγώ, γι' αυτό. Ο ένας τον άψαρευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Έγινε, Καραλής. Απίθανο.
0: Ωραία, φίλε, τι αγώνα είδα εκείνη την
1: απίθανο,
0: ημέρα.
1: Απίθανο, έτσι.
0: Τρομερό, έτσι. Να βλέπεις ένα να πηδάει. Εγώ έλεγα και τον προηγούμενο, αν και σε εκείνο τον αγώνα, νομίζω ήταν πριν να ήταν ο καλύτερο. Δηλαδή, Ντουμπλάτζεκ και Καραλής,
1: ναι,
0: είναι Σάββατο, ο ένας πηδάει 6-16. Ή 6-15.
1: 6-16,
0: έτσι. Σοφαρίζει ρεκόρ και ο άλλος που τα 6-26. 6-21. Εκείνη την ημέρα.
1: Εκείνη την ημέρα, ναι.
0: Την επόμενη μετά από 4 μέρες, ο ένας πηδάει 6-20,
1: ναι,
0: και ο άλλος 6-26.
1: Δηλαδή, τόσο τρελάρουν αυτοί.
0: Εμείς είμαστε παιδιά του Μπούμκα, που όταν πέρασε τα 6-01 ο Σεργέη, είχαμε πει: αποκλείεται να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Όπως είπαμε και του Μπόλτα, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αποκλείεται να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Δείτε τι έγινε, έτσι, παιδιά. Οι άνθρωποι πηδάνε συνεχώς για πλάκα πάνω από τα 6-10. Τρομερό. Και οι δύο.
1: Είναι
0: απίθανο δίδυμο. Άτυχος ο Καραλής.
1: Από τη μια. Α, την άλλη νομίζω έπισε... ότι.
0: Τον τραβάει, λες.
1: Ναι, σαν λαγός είναι ο Ντουμπλάτζ για τον Καραλή.
0: Το πιο ωραίο ήταν αυτό. Ο Ντουμπλάτζ είναι ο λαγός.
1: Ο Ντουμπλάτζ είναι ο λαγός, ναι.
0: Ο λαγός συνήθως τα παρατάει. Δεν πειδά 6-26 ευρώ μαράκι.
1: Όχι, εντάξει, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με αυτά τα δύο παιδιά. Εξαιρετικοί αθλητές, εξαιρετικοί άνθρωποι διδάσκουν σε όλα τα επίπεδα.
0: Τρομερό. Από τη μία είναι άτυχος ο Καραλής, αλλά από την άλλη όμως εμείς απολαμβάνουμε επικοντό. Πραγματικά.
1: Απίθανο.
0: Ο Μίλτος, τι να πει για τον Μίλτο.
1: Τι να πει κανείς για τον Τετόγλου.
0: Για πλάκα, α πούμε, το 8:30, 8:40, έτσι για να περάσει, για ζέσταμα το έχει.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά πήγε και αυτό.
0: Θα ήταν καλή χρονιά αν είχαμε Ολυμπιακούς.
1: Και είχε πάρα πολύ χάλια καιρό. Δεν ξέρω αν το πήρε στο πάρι.
0: Όχι, δεν το κατάλαβα.
1: Το άλμα που έκανε ο Μίλτος,
0: ναι,
1: ήταν οι καιρικές συνθήκες γενικά αντίξωες. Είχε πολύ αέρα.
0: Κόντρα.
1: Κόντρα, κρύο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κρύο. Και γι' αυτό το λόγο προτίμησε όταν έπιασε, ας πούμε, κατάλαβε ότι δεν του μπορεί να φτάσει κανένας. Δεν επιχείρησε τρίτο άλμα, έμεινε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν λίγο.
0: Καλημέρα στα παιδιά στην παρέα. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης. Ο Καρακεβάς Ηρακλάκινο Παναγιώτης. Τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, Κωστής Μαράγδα. Αυτά από εμάς ο Ηρακλειδής για το κόλ του Βόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά από εμάς. Οι ίδιες οι οδηγίες τη FIBA, η FAB, συγγνώμη, ναι, okay, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη θέση του βοηθού και στην οπτική γραμμή που πρέπει να διατηρεί. Ακριβώς επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις η γωνία θέαση δημιουργεί λαθασμένη εντύπωση για το πού είναι η μπάλα. Εφόσον λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε καθαρή οπτική που να επιβεβαιώνει ότι ολόκληρη μπάλα πέρασε το μεγάλο. Ερώτημα είναι γιατί δόθηκε εξ αρχής θετική απόφαση από. Να μάλιστα, ναι. Γκρινιάζουν οι Ηρακλειδείς.
1: Ναι,
0: γιατί δόθηκε εξ αρχής θετική απόφαση από το βοηθό του αγώνα. Και μάλιστα λέει χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε σωστή θέση. Δίκιο ακούγεται πάνω. Αλλά σου είπα, δείξει υπομονή στην ομάδα και στο ματσάρι. Νομίζω ότι κάτι έχει ο Ηρακλής φέτος. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Με τον Ηρακλή που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια φέτος, ακόμη και με τον περσινό Ηρακλή βεβαίως. Τέτοια μέρα λέει ο Παναθηναϊκός 31 Αυγούστου του 70 και κερδίζει τον Άρη 2-1 για το Super Cup. Είχαμε Super Cup.
1: Πότε είπε?
0: Το 70.
1: Είχαμε Super Cup το 70. Τι λες τώρα, για κάτσε να ψάξω.
0: Πάλι καλά.
1: Σαν σήμερα.
0: Εννοείται ότι δεν είχαμε ρε Μαρέβι. Super Cup. Δηλαδή έπαιζε ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο. Καταρχάς ο Άρης το πήρε νομίζω στα τέλη εκείνης χρονιάς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, την Τολαρά. Ο Κουαμέ μου γράφει ο Στέλιος, κρέμασε το Χριστό Γιώργο. Ωραίο το γκολ του Κουαμέ. Νομίζω θα ήταν από τα καλύτερα της αγωνιστικής. Αν και του Ηρακλή θα το προτιμούσα. Και τα δύο είναι πολύ ωραία γκολ. Μπαίνουν γενικώς ωραία γκολ.
1: Πάντως να σου πω και κάτι της. Καλά κάνουν οι Ηρακλειδείς. Από τώρα, δηλαδή λέει, πώς το λέει, το σκοτώνει στην κούνια. Καλά κάνουν. Γιατί αν πούμε με το σταυρό στο χέρι σε μερικές των περιπτώσεων.
0: Θα υδρώσουν δηλαδή τώρα οι αρχές, οι διαιτητές, οι επιτροπές διαιτησίας κτλ. Δεν νομίζω. Ποτέ δεν ίδρωσαν ούτε από ανακοινώσεις ούτε από τίποτα.
1: Τι γίνεται ρε παιδί μου, πρέπει κάπως να κινούμε τα γρανάζια.
0: Άμα δεν πεις και τίποτα μετά σου λένε τι έγινε.
1: Ακριβώς. Έχει γεγονότα, Κώστα, τώρα που μπήκα.
0: Γεγονότα.
1: Το 2003,
0: ναι,
1: ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ, mm-hmm, στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.
0: Καλά.
1: 194 νίκες.
0: Καλά τα πήγε.
1: Καλά τα πήγε. Σαν σήμερα χάσαμε την πριγκίπισσα Νταϊάννα, mm-hmm, το 97, σε τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι.
0: Πριγκίπισσα της Ουαλίας.
1: Ναι. Πριγκίπισσα της Ουαλίας.
0: Α,
1: τα μάθες, μια και είπες τι έγινε αυτές τις εβδομάδες.
0: Την Ισλανδία.
1: Γυρνάνε με τα αυτιά κατεβασμένα ο Χάρη και η Μέγκαν.
0: Γύρισαν. Γύρισαν την Παρασκευή, ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Χωρίς να ξέρω τώρα, τα υπόλοιπα και δεν.
1: Τον χρεοκόπησε η Αμερικάνα.
0: Άκου ρε παιδιά, ακούστε προσέγγιση να πούμε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και δεν είχαν λεφτά για το ενίκιο. Άσε μας παράγμα. Το χρεοκόπησε. Έχεις δει από τους Γουίνστορ κανένα να χρεοκοπεί? Σαν την Βουλγαρία μου ακούγεται που θα χρεοκοπήσει.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις πώς το λέει, τα μεταξωτά βρακιά.
0: Εντάξει, μπορεί να τον έσκασε. Μην τα αφήνεις αυτά και το.
1: Που φάγε πάρα πολλά λεφτά.
0: Ώστε.
1: Πανοικονομία.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
1: Αλήθεια στο λέω.
0: Είχε η Μέγκαν Μάρκελ, ας πούμε, τέτοιες ανάγκες, γιατί δεν έχει.
1: Γιατί η ζωή που έκανε, η φάρμα που είχαν στην Καλιφόρνια.
0: Μου, η Μάρκελ κάνει μια ανάρτηση στο Instagram και βγάζει 80 χιλιάρικα.
1: Πάτωσε.
0: Πιάρες.
1: Πάτωσε, δεν πήγε καθόλου καλά. Και οι σειρές που έκανε στο Netflix,
0: ναι,
1: κάτι χαζοσύρες που το έπαιζε νοικοκυρά.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ναι, πήγανε. Ναι.
1: Όχι.
0: Τέτοια μέρα. Τι ακούω. Τέτοια μέρα γεννιέται η Γιώτα Νέγκα. Τη συμπαθούμε πάρα πολύ,
1: θεά,
0: είναι πάρα πολύ ωραία. Ε, δεν
1: θεά,
0: είναι.
1: Θεά. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
0: Τέτοια μέρα γεννιέται ο μεγάλος, τεράστιος, που και αυτόν, ας πούμε, τον καμαρώσαμε, ειδικά η δική μου γενιά, στα όλα τα αγωνίσματα ταχύτητας μετεμποδίων, ο Edwin Moses. Όποιοι τώρα βλέπαμε από μικρή στίβο και αγαπούσαμε για να βλέπουμε και Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Τέτοια μέρα που το έπεσε, γιατί δεν θα είχα. Κώστας Κωνσταντινίδης. Έλληνας ποδοσφαιριστής,
1: όχι. Όχι, ο δικός μας είναι Δεκέμβρη, αυτό το ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτά μωρέ. Κάρλος Ζέκα βλέπω και Πέτρο Μάνταλο. Να είναι γεροί όλοι. Όλοι να είναι γεροί. Να είμαστε γεροί.
1: Κοιτάξτε, πάντα θα έχει. Το 22 η ελληνική και αρμενική συνοικία της Μήνης καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές.
0: Ναι.
1: Η 11η μεραρχία υπό τον.
0: Εκεί βέβαια κάποιος μου είπε ότι διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο στα σχολεία. Κάπου τώρα το μάθες, εσά μου.
1: Ναι, το θεωρούν εθνικές εορτές και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι, στη Τουρκία, στα βιβλία της Δευτέρας Λυκείου και λίγο νωρίτερα διδάσκουν ότι οι Αρμένοι, εμείς μάλλον βάλαμε τη φωτιά. Έτσι και να μην. Ναι, αυτά διδάσκουν. Μα έτσι
1: ναι,
0: είναι.
1: Είδε
0: όμως ο άλλος του γαλουχείται όμως, Σμαράγδα. Με τη δική του ιστορία.
1: Έτσι είναι.
0: Κατάλαβες, και εμείς με τη δική μας.
1: Βέβαια.
0: Οι Τούρκοι λένε στα παιδιά τους ότι εμείς τη βάλαμε τη φωτιά, να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο, αφού φεύγαμε ούτως ή άλλως από τη Σμύρνη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πάντως, αν ήταν έτσι τα πράγματα ακριβώς,
0: ναι,
1: δεν έχω να πω εγώ χαιρετίσματα. Άμα ήμουν με Τούρκους στη Σάμο και πίναμε ένα κρασί.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν θα είχαν κάνει όλη τη Σμύρνη ρεκτιφιέ για να μην θυμίζει τίποτα τα εγκλήματα.
0: Καλά, αυτά
1: τους
0: μετά. Ναι.
1: Ε?
0: Αυτά μετά. Τέλος πάντων, εγώ το λέω γιατί ο καθένας γαλουχεί τα παιδιά του και το λαό του με τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Σίγουρα έχουμε κι εμείς τις μεγαλοστομίες μας.
0: Εντάξει,
1: έχουμε. Σίγουρα. Φοβερό βιβλίο αυτό που σου λέω, ο Μεθυστής.
0: Ο Μεθυστής,
1: Φοβερό βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Με εγκλήματα που κάνανε οι Έλληνες στους Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που δεν μας αρέσει να ακούμε.
0: Βάλε άνω τελεία. Για να πάμε στο παράθυρο στα σπορ, μια και πιάσαμε τις 7:30 και μάλιστα και ένα λεπτό έξτρα. Να επιστρέψουμε και με κίνηση, γιατί σιγά σιγά επιστρέψαμε λογικά όλοι. Ακόμα βέβαια σχολεία δεν ξεκίνησαν. Να ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση και να δούμε αν και το μετρό, η επέκταση του μετρό έχει συμβάλει στο να. Βέβαια αυτό θα το γνωρίζουμε αφού ανοίξουν τα σχολεία. Αν δούμε καλύτερη κατάσταση με τα. Πάντως το καλοκαίρι τελείωσε. Οι τουρίστες πέρασαν. Ο μεγάλος πανικός λόγω του flyover και του mm-hmm. τα λοιπά πέρασε. Πάμε λογικά, ήταν η τελευταία χρονιά όπου είχαμε αυτή την εικόνα. Λογικά, από ό,τι μας λέει και ο κύριος Ταχιάος, από του χρόνου θα έχουμε και τον flyover, ο οποίος θα διευκολύνει πάρα πολύ. Θα έχουμε και επέκταση προς τα δυτικά σιγά σιγά.
1: Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο με την έκθεση η Θεσσαλονίκη, όχι η άλλη.
0: Το έχουμε συνηθίσει.
1: Το έχουμε συνηθίσει. Εμείς θα φύγουμε. Πάμε ψακούδια.
0: Ψακούδια.
1: Καλοκαίρι θα έχει, λέει. Κάψωνα θα έχει.
0: Εγώ ξέρω ότι από τις 4 του μηνός αλλάζει ο καιρός στην Ελλάδα.
1: Αυτά θέλω να ακούσω.
0: Ναι, από τις 4 και θα το ψάξω για το ρεπορτάζ να δούμε ποιος ήταν ο μετεωρολόγος. Από τις 4 Σεπτεμβρίου πάμε σε φθινόπωρο με βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Θα δούμε όμως. Πάμε στο παράθυρο για αρχή και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Με γκολ στις καθυστερήσεις, ανατροπές και σπουδαία διπλά, σημαδεύτηκε η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Super League. Στις αναμετρήσεις της Κυριακής για τη δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης επικράτησε το Όφι με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το διπλό στο Περιστέρι, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με το ίδιο σκορ. Στην Αθήνα, η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτέν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, κάμπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε το βράδυ στις 7.30 με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού. Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Μάλαγα στην Ισπανία. Στην Ιταλία, η Κόμο έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κερδίζοντας εκτός έδρα στην Νάπολη με 2-1, ενώ η Ίντερ και η Λάτσιο πήραν τις νίκες με 1-0 απέναντι σε Κάλιαρη και Τζένοα αντίστοιχα. Σοβαρό πλήγμα υπέστη η Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ρήξη χιαστού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στη Bundesliga και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Στο χώρο του τένις, ο κορυφαίος Ιταλός Γιάννη Ξίνερ αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Αμερικανικό Open λόγω προβλήματος στο γόνατο. Τέλος, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο Μαρκ Μάρκεθ κυριάρχησε στο Grand Prix του Άραγκον, πανηγυρίζοντας την νίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
15: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
14: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
15: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
19: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
20: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
21: Μετρόπολης τελειώνομαι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Να έχουμε όλο πακέτο μαζί. Είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου από τα ξημερώματα κάθε μέρα εδώ στο Μετρόπολης. Όσο Βαραγιάννης και μαζί με τον Μπασάκου, πάμε σε σεζόν πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω. Τα έχει πάρα πολλά. Πάνε και μερικά πράγματα φυσιολογικά, έτσι.
1: Λοιπόν, δεν μας αφήνουν να γεράσουμε, το ξέρεις.
0: Ναι. Αν όμως όλα πάνε φυσιολογικά, θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Εκλογές.
1: Πήγε 8 παρά 20 και μου το φιλούσες και το είπες.
0: Τι πάθατε, θα ξεβάζω φανέλα του Άρη την επόμενη μέρα. Παρασκευή πρωί. Και πάμε στα Τσάρκα στο Βαθύ, ναι, στο μουσείο κτλ. Και φοράω εγώ τη φανέλα του Άρη τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζεσαι με τι θέρμη μας υποδεχόταν παντού. Στο νησί είναι όλοι ΑΕΚ.
1: Πού? Έχει... Στη Σάμο.
0: Ναι, μόνο η ΑΕΚ έχει σύνδεσμο.
1: Δεν το πιστεύω ότι δεν υπάρχει ΠΑΟΚ στη Σάμο.
0: Λοιπόν, άκουτε.
1: Αλήθεια, βάζω bet.
0: Ό,τι θες. Στους 10 που ρωτάς τι ομάδα είσαι, ναι, στους 10, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι 9 λένε ΑΕΚ.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί ΑΕΚ. Στην Αλεξανδρούπολη γιατί? Άντε, δώσε μια εξήγηση.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι οι καταβολές. Το λέγαμε κιόλα τώρα. Το 22 και τα λοιπά.
0: ΑΕΚ, ΑΕΚ, παντού στο νησί ΑΕΚ. Όποιο μου έλεγε τι έγινε, γιορτάζουμε τίποτα. Μου λέγανε, λέω ναι, γιορτάζουμε, ρε. Γιατί φοβάμαι την πανέλα του ΑΕΚ. Του λέγανε, τι ομάδα είσαι, εγώ νόμιζα Παοξίδης είναι. Τι ομάδα είσαι, ΑΕΚ. ΑΕΚ, ένα ΑΕΚ, άλλο ΑΕΚ, ο τρίτο, ο φύλακα στο μουσείο. Να του στείλω και τα χαιρετίσματα.
1: Ρε τι κάνει ο Παπαρίνα.
0: Και ένα Ολυμπιακό.
1: Ένα.
0: Στι 10 σου λέω.
1: Εντάξει, είμαστε πιο βόρεια. Εντάξει, το δέχομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ περίεργη αναλογία. Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση όμως για αυτά και θα τα πούμε τα υπόλοιπα.
1: Μισό δευτερόλεπτο. Γιατί είναι. Καλημέρα σα, καλή σεζόν από Ρονούπολη Χαλκιδικής. Γιατί τώρα μου ανοίγει τα μηνύματα. Όπω τώρα δεν μπορούσα να τα δω.
0: Με πάλι γι' αυτό.
1: Ναι, Αναστάσιο, ο Βαγγέλης λέει καλημέρα και καλό χειμώνα. Μπαρμπακώστα σε λέει. Σε πείραξε λέει η κορυφή του Άρη. Δεν ξέρει σε τι λεωφορείο μπαίνει. Το 80 λέει δεν το ΟΑΣΤ, είναι ΚΤΕΛ. Τέλος Θεσσαλονίκης λέει.
0: Εντάξει,
1: είναι.
0: Συνεργάζονται.
1: Ναι,
0: υποπτεύουσα,
1: έτσι,
0: δηλαδή υποπτεύουσα
1: είναι,
0: δεν είναι.
1: Είναι αυτά που λέμε.
0: Πώς τα... λέγεται, ο Σεφ. Δεν είναι υποπτεύων ο φορέας. Αυτό είναι.
1: Μπράβο,
0: μην τα λες αυτά τα λέω. Πάτα που πήγαινε αλλού.
1: Και τώρα... ο Χάρης, ναι, σε ρωτάει αν πήγες για κάνα ψάρεμα.
0: Παιδιά, το νόμο, το νόμο του Μέρφη, του ψαρδουφεκά, θα σα τον πω τώρα, πούμε, γιατί τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Βουτάς μια παραλία. Έτσι. Και δεν έχει ψαρδουφεκό μαζί. Είπα, ναι, ο νόμος του Μέρφη του ψαροτουφεκά.
1: Και περνάνε από πάνω.
0: Από πάνω θα περάσουν από δίπλα σου και θα έρθουν να σε μυρίζουν από.
1: Ζαργή, ροφή.
0: Ροφή, στήρες, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Μαγιάτικα, ναι. Μπαίνει στην ίδια παραλία την άλλη μέρα το πρωί με το όπλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο μέδουσες. Μόνο μέδουσες. Και πάμε σε μια παραλία, παιδιά, τελευταία μέρα, Παρασκευή, κοντά στο Ηραίον, στον Πάπα, α πούμε, η οποία βλέπει νότια.
1: Mm.
0: Καθαρά νότια. Βλέπει, α πούμε. Αγαθονίσια και τα λοιπά. Βουτάω. Δεν είχα μάσκες, εγώ δεν πήρα. Πού να πάρεις δηλαδή.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ναι,
0: αλλά το μαγαζί έχει τα πάντα. Τα παίρνεις, ας πούμε, εκεί. Επίσης μου άρεσε πολύ αυτό ότι στις κορυφαίες παραλίες που πήγαμε, όχι μόνο δεν χρεώνουν την ξαπλώστρα, ούτε τα κανό χρέωνα.
1: Έχω πάθει ζημιά, παιδιά, με τη Σάμο. Και να πατήσετε ίντερνετ, αυτές τις φωτογραφίες που μου έδειξε ο Κώστας, ναι, δεν θα τις βρείτε.
0: Ναι. Εντάξει, το
1: Λιβάδι. Όχι, γιατί μπήκα, βλέπω Σάμο και εγώ. Ναι, αυτά, ναι, που μου δείχνει.
0: Εκεί στο Λιβάδι, α πούμε.
1: Ναι.
0: Που το Λιβαδάκι που το λένε άλλοι. Μου έκανε εντύπωση που είχαμε, ας πούμε, σου λέω, κρεβάτι, έτσι. Mm. Τρίκλινο μπροστά στην άμμο, πάνω, δηλαδή στο κύμα. Έτσι ήταν μπροστά, ανάλογος με τη ξαπλώση. Είχε 5-6 κρεβάτια. Και λέω τώρα, κατουστάρικο, μας πάρουν εδώ και το κρεβάτι. Δεν τράπηκα για να ρωτήσω, έτσι. Τίποτα, μόνο πληρώνεις μόνο ό,τι πίνεις.
1: Απίθανο.
0: Και όχι μόνο αυτό, είχε κανό, τα οποία είναι παρκαρισμένα στην άκρη και παίρνει ο καθένας και κάνει τη βόλτα του. Χωρίς να τον νοικιάσεις. Πάρε, κάνε βόλτα. Και μάλιστα διάφανα μερικά.
1: Ναι.
0: Αυτά που είναι γυάλινα, δηλαδή plexiglass, για να βλέπεις
1: και τον εαυτό. Για να βλέπεις. Ναι, σας, ναι, πω. Πω.
0: Δεν πρέπει να είσαι τίποτα. Αλλά στον Πάπο, για να τελειώσω την ιστορία, στον, ναι, Πάπα, ναι, ναι, βουτάω γιατί έχει μάσκες εκεί. Εκεί, ας πούμε, σου δίνουν μάσκες, βατραχοπέδιλα, ό,τι θες. Παιχνίδια για τα παιδάκια, κουβαδάκια, ό,τι θες. Έχει κάσες και παίρνεις ό,τι θες. Παίρνω και εγώ μια μάσκα, λέω, άντε, ρίξω μια βουτιά να δω τι γίνεται. Μπαίνω, παιδιά, βάζω το κεφάλι μέσα, 15 ζαργοί, μισό κιλό πιο μικρό. Μα πήγα πάνω στο. Στον άνθρωπο μετά, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει τι.
1: Εκπαιδευμένα τα.
0: Ξέρετε, λέω, ότι εδώ μέσα είναι γεμάτο, λέω, ζαργούς. Μου λέει, ξέρουμε. Καλά, λέω, γιατί δεν του βγάλετε. Πώς να βγάλουμε. Και εμείς εδώ στη Χαλκιδική κάνουμε ψαροτούφωκο και άμα δούμε κανένα ψάρι, φωτογραφία το βγάζουμε πλέον. Έτσι, με το που μας βλέπει, εξαφανίζεται. Τα ψάρια εκεί, παιδιά, αψάρευτα. Αφοβά να μην φοβούνται τον επισκέπτη και μιλάμε για μεγάλα ψάρια τώρα.
1: Γιατί σέβονται, φαίνεται, ο κόσμος εκεί άλλο επίπεδο μάλλον.
0: Όχι, ρε, είναι πολλά.
1: Είναι πολλά, αλλά γιατί είναι πολλά, γιατί ο κόσμος
0: ξέρω,
1: λέει
0: τώρα.
1: Αυτό που είπες, πόσα να βγάλουμε.
0: Μα και εκεί πάνε για μπάνιο τώρα. Ναι. Δεν θα, έρχεται ο Βούλγαρος στη Χαλκιδική τον Ιούνιο και ναι, τον ναι. Ιούλιο βγάζει ότι χταποδάκι υπάρχει, ας πούμε. 300 γραμμάρια, 400 γραμμάρια. Βλάκα, αυτό το πράγμα θα γεννήσει μετά. Κατάλαβες. Με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται τα πάντα από εδώ.
1: Κοστί στην Ποτίδα, ούτε ένα χταπόδι φέτος.
0: Μπαίνεις και νομίζω ότι είσαι σε ενιδρίο. Σε ενιδρίο. Δεν ξαναπάω χωρίς ψαροτούφικο στη Σάμου.
1: Βαγγέλη, νομίζω σου απάντησε.
0: Δεν ξαναπάω ποτέ.
1: Όχι, στο χάρι απάντησε. Πάμε μια κίνηση τώρα.
0: Εντάξει είμαστε, γι' αυτό και δεν μπήκα κατευθείαν με κίνηση. Είμαστε σε ψυχολογικά επίπεδα, δηλαδή έχει ένα μικρό σπάσιμο πάνω από την Τριανδρία με κατεύθυνση δυτικά και ένα δεύτερο στην έξοδο για Πεύκα. Αλλά είναι μικρά. Δεν θα χρειαστείτε πάνω από 6-7 λεπτά για να περάσετε. Από εκεί πέρα, ανατολικά, μετά την έξοδο για Ασβεστοχώρη, μικρή υπομονή και λίγο στο πρώην τούνελ. Τώρα το τούνελ πρέπει να το μεταφέρουμε. Το τούνελ έχει πάει την άλλη μεριά τώρα, το ξέρεις αυτό.
1: Για πες.
0: Το τούνελ τώρα είναι στην έξοδο μετά από Ασβεστοχώρη προς Παπαγεωργίου.
1: Okay.
0: Και είναι πιο μεγάλο από αυτό που είχαμε πλέον. Έχει γίνει πιο μεγάλο.
1: Για καλό.
0: Οπότε πρέπει να λέμε το τούνελ εκεί. Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Και πρέπει να το συνηθίσουμε να το λέμε.
0: Έχει περάσει, έχει τρέξει το έργο. Είμαι αισιόδοξος ότι για σπάνια γίνεται αυτό, θα πιάσουν τις ημερομηνίες. Δηλαδή το 27 τον Μάιο θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός το flyover και θα πάει στις εκλογές. Θα δώσει και 13η. Είδε τι κόλπο έγινε, το πείτε χαμπάρι αυτό.
1: Νομίζω.
0: Στο πω.
1: Ναι, πες το.
0: Βγαίνει μια απόφαση του ΣΟΥ του ΕΕ,
1: ναι.
0: Η οποία λέει τέλος. Η 13η και η 14η σύνταξη.
1: Αχα.
0: Μέσα όμως πρέπει να μπεις να διαβάσεις την απόφαση για να καταλάβεις ότι το ΣΟΥ του στην ουσία κάνει πάσα mm-hmm. σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα έχει πλεόνασμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή με τη λογική του Αλέξη δεν γίνεται. Αλλά σε έναν πρωθυπουργό που θα έχει πλεόνασμα. Τι εννοώ για να κάνω το Ζαΐρι. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Εξαιρετικό.
0: Λέει μέσα ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει ο.
1: Ναι.
0: Ο δικαιούχος, να το πω έτσι. Εν δυνάμει δικαιούχος, έτσι.
1: Εν δυνάμει.
0: Δεν μπορεί να διεκδικήσει 13η, 14η με δικαστικά μέσα. Αν επιστρέψει ή αν είναι να επιστραφεί 13η, 14η ή 13ος μισθός, 14ος για τους δημόσιους,
1: mm-hmm.
0: μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση, με νόμο δηλαδή, της κυβέρνησης η οποία θα πρέπει να έχει πλεόνασμα. Οπότε τι σου λέει. Σου βάζει
1: μια... την μπάλα.
0: Μπράβο. Σου βάζει μια απογοήτευση, λες αμάν δεν μπορώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Με 11 μέσα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Α, και βασίζεσαι πλέον στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει όμως πλέον ένα σμαράγδα για να βγει την άνοιξη να πει το επιστρέφω. Από Σεπτέμβριο.
1: Ναι,
0: εκεί... Γιατί εκεί νομίζω ότι είναι μια καλή τρίπλα.
1: Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα και εκεί βέβαια θα πρέπει πραγματικά να ενωθούν. Γιατί κάτι πήρε τα στιγμή και είδα και,
0: καλά.

0: θα παλέψουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, η Ρέα μου το έστειλε μόλις, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ανοίξουμε λίγο γραμμές.
1: Θα ανοίξουμε γραμμές, εννοείται.
0: 90-90-90, ό,τι θέλετε, ό,τι
1: έχουμε
0: πει.
1: Ότι
0: πρέπει... ξεχάσαμε, βάλτε το στην ατζέντα.
1: Γιατί, πώς το λένε, ο λαγός είναι η μήνη, άρα Ραπτόπουλος είναι στο κτίριο. Δοστεριάτικα. Ναι. Νομίζω μαζί γυρίσαμε όλοι,
0: Όχι, αυτή είναι μια εβδομάδα πριν. Εδώ.
1: Φαντάσου.
0: Κάτσε μαρά. Το ίδιο είμαστε.
1: Σωστό για
0: να τα πούμε. Το ίδιο είμαστε με αυτού τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν τα κάνει έτσι αυτά. Καλημέρα, σοβαρό.
1: Δεν το ξανακάνω.
0: Είμαι, λέει, σοβαρό δεξιό άνθρωπο, ο οποίο σε ακούω, λέει, ότι πάντοτε φροντίζει να είσαι σωστά ενημερωμένο και να λες ότι ο Άστη και Κτέλη είναι το ίδιο επειδή υποπτεύονται από τον ΟΣΕΔ. Συγγνώμη λίγο.
1: Δεν είναι. Έλα, μωρέ. Πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε αντίθετο.
0: Ποιο πάει, ρε, παιδιά, τα δρομολόγια. Κάτσε λίγο, ρε, Ζόρζ. Γράψε μου λίγο. Ποιο νομίζει ότι έσπασε τα δρομολόγια? Γιατί αυτά τα δρομολόγια ήταν του ΟΑΣΤ. Ποιο φορέα, σε ρωτάω, α πούμε, να μου απαντήσει, γιατί μου τη λες, αλλά στην πω και εγώ, γιατί έτσι, εκεί βασίζεται και η κομπή. Ποιο είναι αυτό ο φορέα ο οποίο έσπασε μερικά, όχι μόνο για Χαλάστρα, και για Λαγκαδά, και ξέρω εγώ, και για άλλε περιοχέ. Ποιο πιστεύει ότι είναι ο φορέα που έσπασε αυτά τα δρομολόγια και τα πήρε ιδιό τη, η Κτέλα ΑΕ?
1: Α, ωραία ερώτηση.
0: Το ρωτάω στον Γιώργο.
1: Ο Κώστα λέει, καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα, και καλή εβδομάδα, και σου μπαίνει. Τι έγινε, Κωστή, στις δύο πρώτες αγωνιστικές?
0: Τι έγινε?
1: Τα πέναλτι όλα σωστά στις δύο πρώτες αγωνιστικές?
0: Να το συζητήσουμε.
1: Στο χθεσινό πέναλτι που πήρε ο Άρης, δεν πιάνει πρώτο επιθετικός, λέει, και μετά ο αμυντικός.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Σε κανονική ροή αγώνων έχει πάρει, λέει, 4 πέναλτι.
0: Ναι, να το συζητήσουμε.
1: Κόκκινη μέσα στην Καλαμάτα έγινε κόκκινη υπέρ του Άρη.
0: Ναι.
1: Εχθές το πέναλτι που πήρε, λέει, αυτό δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία?
0: Ναι.
1: Αυτά που έλεγε, λέει, πέρυσι που γυρνάει ο διαιτητής στη φάση 3 λεπτά πίσω. Οι καθυστερήσεις, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Να το συζητήσουμε.
1: 9 λεπτά μέσα στην. Πω, είναι τεράστιο.
0: Καλά κάνει. Τώρα φαντάζει τι πικρά έχει αυτό. Γιατί αυτό περιμένει να
1: δει. Γύρισε στο μάτι στη Λαμία. Λέει, ο Κατσικογιάννης είχε βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Με τα 10 λεπτά που είχε δώσει στην Καλαμάτα υπήρχαν οι καθυστερήσεις. Στη Λαμία δεν υπήρχαν.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, φίλε.
1: Ναι.
0: Ομάδα την οποία δεν μπόρεσε να την κάνει μια επίθεση, τη έκανα 17 τελικές. Την ίδια ομάδα. Τον Όφη που δεν μπόρεσε τον τελικό κυπέλου. Με αποτέλεσμα να κλαίτε τώρα. Και εμείς. Να του κάνει μια επίθεση. Εγώ έκανα 17 τελικές, οι 10, αδερφέ μου, ήταν στην εστία.
1: Ναι, άμα βοηθάει όμως και η διαιτησία, σου λέει. Τι ο Γιώργος λέει στον γκολ του Κουαμέ χθες, τι έκανε? Λέει.
0: Τι έκανε, έξοδο.
1: Ο Κουκισσασβίλης στο Πανσεραϊκό Σπάρτο τον είχε κάνει το ίδιο και ο Ντεσπότοφ τον είχε κρεμάσει. Κάτι άλλο λέει, έλεγε.
0: Τι έλεγα?
1: Ότι... Για απάντησε, λέει, απάντησε παρακαλώ.
0: Πρώτον, να συμφωνήσουμε ότι το παιχνίδι με τα χέρια μέσα στην περιοχή πλέον απαγορεύεται. Το έχετε καταλάβει αυτό στην Τούμπα?
1: Ναι, σου λέει.
0: Το παιχνίδι με τα χέρια. Πότε?
1: Πέρυσι. Σου λέει το ίδιο, ναι.
0: Πήρες τέτοιο πέναλτι πέρυσι. Πότε?
1: Με τον Κρυσσασβίλη σου λέει, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ όταν είχε κάνει το ίδιο, λέει, και το Σπότοφ τον είχε κρεμάσει. Λέει κάτι άλλο.
0: Άλλο λέμε τώρα. Λέμε για το παιχνίδι με τα χέρια. Εδώ λέει άλλο τώρα. Άλλο, μην μπερδεύουμε τις δύο φάσεις, γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, θεωρείς δηλαδή ότι ο Άρης ευνοείται από τον Καγκάτσι? Από την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Δηλαδή, έχω ακούσει, ξέρεις, τι ωραία ανέκδοτα μέσα στις διακοπές. Αυτό είναι, νομίζω, το καλύτερο.
1: Ναι, ευνοείται.
0: Για ποιο λόγο?
1: Εις
0: βάρος ποιου?
1: Εις βάρος όλων, τη Καλαμάτα αυτή τη φάση.
0: Ποια Καλαμάτα, παιδί μου, ο Γκαγκάτσι ευνοεί ομάδες εις βάρος των τεσσάρων. Ποια Καλαμάτα. Δηλαδή, ο Άρης θα κινδύνευε να πέσει?
1: Δεν θα το
0: κοιτάξτε,
1: σήμερα.
0: Κοιτάξτε, μη τυχόν γίνει αυτό που σας είπα και προέβλεψα στις αρχές του καλοκαιριού, ότι θα έχετε 15.000 εισιτήρια διαρκείας και 5.000 μέσα στην Τούμπα. Και ο Άρης θα έχει 1.000 διαρκείας και 25.000 μέσα στο Μικελίδη. Πρόσεξε το αυτό που σου λέω, φίλε Ζω.
1: Γιατί όντως το. Και το ξέρω, στο νησί τη Σάμου φυσικά υπάρχει κανονικά σύνδεσμο. Είναι στον κεντρικό δρόμο πάνω από το γραφικό ο Θεσσαλός. Κάποιο λάθος κάνεις. Μα φυσικά υπάρχει παγκοσμίω.
0: Τι λέτε μου τώρα, τι είναι αυτά που λένε? Του διώξουμε τώρα. Κάτσε μαζί με τις υπογραφές.
1: Πάμε γραμμές γιατί κοκκίνει στο κέντρο. Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σου, Στέλιος.
1: Καλώς σε βρήκαμε, Στέλιο.
2: Μόρι μου, με κατάλαβες.
0: Έχω τέτοιο πρόβλημα στο εγκέφαλο.
2: Γουστάρω πάρα πολύ που ο Αριανός αρχές καλοκαιριού ήταν απεσιόδοξος. Όχι ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα, αλλά γουστάρω που ο συμπολίτης γύρισε στην πόλη του μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, ξαναγύρισε στην πόλη του, έφυγε η ψήρα από το γιακά. Ποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Εσύ γιατί γουστάρεις, ρε Στέλιο? Σε τι ευνοεί
0: γιατί
1: τον Άρη?
0: Πολύ έπαρση, σου λέει ο Στέλιος.
2: Περίμενε λίγο, περίμενε. Γουστάρω πάρα πολύ γιατί ξαναγύρισε στην πόλη σου. Γιατί την είχε δει ότι είσαι ο Μάου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τη δω?
0: Νομίζατε ότι είστε αντίπαλο του.
2: Τα ξέχασε, ναι. Μαράγδα.
0: Τα ξέχασε.
1: Κοίταξε, μια πόλη, μια ομάδα, γιατί δεν ήσουν στην κατηγορία.
0: Σωστό.
1: Και δεν ήταν και ο Ηρακλής.
0: Η απάντηση είναι σωστή. Σωστή. Εγώ το βλέπω έτσι πως το λέω. Αλλά όχι ότι δεν ήταν και διακαή σου πόθος, να μην είναι αυτοί οι δύο στην κατηγορία μαζί σου, ήτανε. Γιατί αφού τα λέμε όλα.

0: Δεν τα λέμε όλα.
1: Κώστα, πριν φύγει ο Μα... μέσα στον Πανετολικό τη φυλακή που έφαγε μετά και άρχισε κατραπακέ όταν ήταν πρωτοδεύτερο.
0: Βέβαια, πώ δεν θυμάμαι. Με το touch. Αυτά ήθελα να πω στο φίλο που έλεγε για τα touch. Τότε ακυρώθηκε τον γκολ του Άρη γιατί έκανε, τον έπιασε λίγο τον παίχτη. Λες και απαγορεύεται να πιάσει ο ένα τον άλλο.
1: Ναι, καταλάβατε.
0: Θα πάνε να μα πούνε τώρα ότι ευνοείται ο Άρη, παιδιά. Από την ΕΠΟ του Γκαγκάτση. Δηλαδή, μα τρελάνε ο Παοξή. Μα τρελάνε.
2: Ο Παοξή απλά σα βάζει στη θέση σα όταν όντω κάποιε φορέ. Μπορεί και να ευνοηθεί και ο Άρης και γίνονται και όλα. Και όταν μπορεί να ευνοηθεί και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αυτό υποφύλλω.
0: Δηλαδή θέλει να μου πει ο φίλος σου που έγραψε το μήνυμα.
2: Δεν είναι
0: ότι
2: μου,
0: το χαστούκι, να χαστουκίσει ένας παίχτης όπως έγινε στην Καλαμάτα. Τι κάρτα ήθελε. Τι χρώμα ρε φίλε κάρτα ήθελες. Ροζ. Για πες μας.
1: Όταν
0: χαστούκι τον έδωσε.
1: Όταν έβγαινε ο Πρινιόλι με τα πόδια
0: ναι,
1: πάνω
0: που πήρα κίτρινη. Αλλά εγώ δεν θέλω να πάμε στα παλιά στέλνια. Εγώ θα μείνουμε στα φετινά. Το χαστούκι σε παίχτη τη Καλαμάτα παίχτη του Άρη και ο φίλος του ΠΑΟΚ πριν στο μήνυμα λέει ότι ευνοήθηκε ο Άρης.
2: 9 λεπτά καθυστερήσεις ρε παιδιά. Έλεος να τα λέμε όλα.
0: 9, 5 γκολ μπήκανε. 10 αλλαγές γίνανε.
1: Το πρόβλημα του Αριανού είναι ότι έχει μέσα στο σπίτι του 6 διαρκείες. 3 για το μπάσκετ
0: ναι.
1: Και 3 για την μπάλα.
0: Περίμενε λίγο και θυμήθηκα και κάτι άλλο. Χθες το παιχνίδι στο Βικελίδης, Μαράγδα, είχε 4 λεπτά καθυστερήσεις. Μπορείς να μου πεις γιατί ο Παπαπέτρου στο 5:50 ενώ είχε βάλει το πρώτο γκολ όφι. Πάλευε τόσο πολύ να το κρατήσει, αφού το μάτσε και 4 λεπτά. Ο Όφη πήρε την μπάλα από τα δίχτυα και την έβαλε σε σέντρα.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Όχι, τα λέω στα απαντά στον κύριο.
2: Ναι, δεν βλέπω κάτι.
0: Ναι, μπορεί να μου πει γιατί στο 5:50 ο Παπαπέτρου το σκεφτόταν να σφυρίξει τη λύση.
2: Προφανώς κάτι έγινε. Καθυστερησούλε, ερωτήσει.
0: Αυτό σου εξηγώ. Δεν έγινε τίποτα. Πήρε την μπάλα, έβαλε τον κόλλο Όφη, την πήρε και την έσυσε στη σέντρα. Δεν υπάρχει καθυστέρηση, ούτε αλλαγή έγινε. Και ο Παπαπέτρο κρατάει 2 λεπτά. Για ποιο λόγο?
2: Για να βάλει κολόφι.
0: Για να βάλει κολόφι, βέβαια.
2: Εντάξει τώρα. Άιντε.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Πιανού ξύρα βγήκε στο γιακά μετά τις 2
0: λεπτά. Και εμείς απαντάμε τεκμηριώνοντας, φίλε. Όχι με αερολογίες.
2: Άμα τους προλάβουμε, δεν τους προλάβουμε, Κώστα.
0: Τι ώρα είναι?
2: Είναι και 57.
0: Θα τους πάρουμε στο κινητό μετά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Welcome to the show. Παύλο Σιδηρόπουλο. Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σου ρε Παντέλο.
2: Γεια σου ρε.
3: Και εκεί που λέει ηθοποιεί με φάκελο λευκό, παοξίδες με φάκελο λευκό, λέει σε ένα κουπλέ το τραγούδι. Welcome to the show. Λοιπόν, πήρα να εξυμνήσω το Στεφανάρα, άκους Μαράκλα, άξιος. Και θα πω γιατί.
2: Ναι, ξέρετε βέβαια.
3: Ότι μετά τον Μπραν, άκους Μαράγκλα, πήρε η Γκοντζάρεβα τηλέφωνο το πρωί στο Στεφανάρα.
2: Δεν μπορώ.
3: Της έκανε ζωδιακό χάρτη ο Στεφανάρας. Της έκανε ένα ζωδιακό χάρτη. Κανονικά. Και ξέρεις τι είπε. Η μόνη αντικειμενικότητα, λέει, στο Μετρόπολες είναι οι δύο Αριανοί, λέει ο Βαραγιάννης, λέει και ο Στέφανος. Ναι. Μόνο σε αυτούς δεν ήθελα να μιλάω.
0: Και μια δημοσίευση σε μια εφημερίδα, αυτό τίποτα.
2: Να πενέψουμε το σπίτι μας.
3: Καλώς ήρθατε, γίναν τώρα δηλαδή, έγινε πώς το λένε, η Λιτανία Κωνσταντέλια έγινε, αλλά θα ήθελα να ακούσω και από εσάς μια εβδομάδα. Θέλω λίγο για Αντέλια, μου λείπει,
2: μου λείπει από εσάς.
3: Welcome to the show.
0: Γεια σου Παντελή μου, τα φιλιά μας.
2: 82.000 κόσμου φώναζε Κωνσταντέλιας, της Dortmund, έτσι, στην πρεμιέρα, χειροκρότησε όλο το γήπεδο. Και γράψανε τα social τους, ευχαριστούμε την Ελλάδα που μας χάρισε ένα Ρονάλντο και ένα Μέση, γιατί και ο Καρέτσας παπάδες.
0: 782.000 κόσμους, ξέχασε τους Αριανούς.
2: Καλημέρα στην γραμμή.
0: Καλά και εσείς βρήκατε ομάδα να τον δώσετε ρε Μαράκα.
2: Άστο να πάει.
4: Καλημέρα σας.
5: Καταρχάς μου
2: λείψες.
5: Βρέκα κατσόπεδο. Βρέκα κατσόπεδο. 23 τελικές έκανε στο τελικό του γόλου. Μπες να δεις τα δεστατικά.
0: Ποιες τελικές ρε.
5: Τα σούτ κατσόπεδο.
0: Τα σούτ
5: και ακόμα να έχεις καταλάβει ότι τον πάω τον κυνηγάει και ευνοεί όλους άλλους.
2: Έτσι.
5: Γιατί
2: έχει κόμπλεξ.
0: Είσαι καλά.
5: Καλά ναι.
2: Κούκλος.
5: Μου λείψες να ξέρεις.
0: Και εμένα, και εμένα πολύ.
2: Ομορφήνατε αγόρια να το ξέρετε.
0: Πρόσχετη λες.
2: Σας πήγε καλά ρε παιδί το καλοκαίρι.
0: Ε, καλά δε. Καλημέρα. Έλα, κύριε Φώτη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να, ορίστε.
2: Άμα άντε,
0: τι να το πεις,
2: έτσι,
0: τι λοιπόν, να το πεις τώρα.
4: Μάγδα, να τα πω λίγο, Σμαράγδα, να τα πω λίγο τηλεγραφικά να σας τα μιλήσω. Λοιπόν, Κρήτη ήμουν τώρα για κουπές, έχω γυρίσει εδώ και 3 μέρες, 4. Η χωριάτικη σαλάτα στην παραλία μπροστά στα Χανιά κάνει 12 ευρώ. Στην Κρήτη βρωμάει ο τόπος από ντομάτες. Λοιπόν,
2: 9 ευρώ στο Ρέθυμνο, βρε απατεώνα. Που είσαι μια ζωή αρνητικός.
4: Λοιπόν, άκουσε από εδώ. Εκεί που γυρίστηκε πήγαμε το έργο Ζορμπά στο Σταυρό, έτσι λέγεται. Ναι. Είναι δίπλα στα Χανιά.
0: Εκεί έμενα.
4: Η ομπρέλα ναι. Με το σετ δηλαδή πάει 50 ευρώ.
2: Λοιπόν, ναι, άλλη φάση ναι. Εκεί, εντάξει, μια άλλη πράγμα. Φάση.
4: Λοιπόν, πήγα στο Ελαφωνίσι, πήγα στα Φαλάσσαρνα. Άσα, μην τα ψάχνει στην Παράγδα.
0: Έχει απ' όλα ρε φίλε.
4: Ρε, ξενοδοχεία δουλεύω ρε.
0: Ναι, αλλά έχει
4: απ' όλα. Α, μπράβο,
2: η Κρήτη έχει απ' όλα. Κι αν είσαι Έλληνας, ξέρεις που απ' όλα πας στα τουριστικά.
0: Έχει χωριουδάκι πάνω πίσω από την Παλαιόχωρα, πάνω στο βουνό, Ρινό, που πας και τρώνε δύο άτομα και τρώνε με 40 ευρώ.
2: Στην
4: Παλαιόχωρα είναι ο φίλος μου δάσκαλος.
0: Είπα πάνω Ρινά πριν κατέβεις κάτω. Αλλά τέλος πάντων, έχει τα πάντα, η Κρήτη είναι μεγάλη. Και εμείς τη Σάμο, συγγνώμη, δεν τη μύρικα. Κάτσε, κάτσε. Περίμενε, περίμενε.
4: Μουσακάς 15 ευρώ, βρε.
0: Πήγαμε για πήγαμε 7 άτομα για καφέ, Φώτη, στη Σάμο. Γιατί είναι και αναλόγως που θα πας, έτσι. Πήγαμε για καφέ το Σάββατο πρωί.
4: Παντού είναι αυτό.
0: Φάγαμε δύο κροκ μεσχέ και ξέρω εγώ δύο πρωινό. 93 ευρώ.
4: Τι να σκάσει, πάρει κάνει το πρωινά, δεν πέρε.
0: Πρωινό 93 ευρώ, δύο κροκ μεσχέ, σου λέει και καφέδε τώρα.
2: Είναι που θα πας.
0: Που θα πας είναι. Αλλά το μαγαζί ήταν μαγαζάρα.
2: Να σου πω και σταμάτα, αλλά βάλανε εισιτήριο για να πάνε να δει τι σπηλιέ.
0: Ναι, άμα είσαι τελείωνε. Είναι κι άλλοι.
4: Σα συνιστώ να πάτε στο Λαφωνίσι, είναι ποιε Μαλβίδε και ποιε. Και ποιες καραϊβικές και ποιες
0: άστο. Μαλδίβες ή
4: Μαλδίβες. Μαλδίβες.
0: Γεια σου Φώτη. Δεν προλαβαίνω Φώτη, αλλά θα έχουμε αυτή την εβδομάδα έτσι κι αλλιώς.
2: Θα πούμε πολλά.
0: Καλημέρα παρακαλώ στη γραμμή.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλώς
0: στο Ελσίνκι.
6: Καλημέρα από το βροχερό Ελσίνκι.
0: Μα ορίστε.
6: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, Γιώργο. Ναι, όλα καλά, Γιώργο.
2: Όλα και καλά. Να πούμε ότι.
6: Καλά περάσατε.
0: Νομίζω, ναι, εγώ πάρα πολύ καλά. Ναι, αν εξαιρέσει το πρώτο διάστημα στη Χαλκιδική με μεγάλη ταλαιπωρία, λόγω κίνησης κόσμου κτλ. Ναι, νομίζω μετά.
2: Αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια πρέπει να παραδεχθούμε οι Έλληνες.
0: Ότι
2: ήταν ένα φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν ακραίο. Από καιρικές συνθήκες.
0: Από καιρικές συνθήκες, ναι. Δηλαδή πέρυσι είχαμε 30 μέρες πάνω από. Για 34 μέρες είχαμε πάνω από 35 βαθμούς.
2: Όντως.
0: Σέρι, έτσι. Όντως. Γιώργο, τα λέμε από εβδομάδα, φίλε, μάλλον από αύριο. Να καλημερίσουμε και τους υπόλοιπους που κάλεσαν. Παρακαλώ. Περιμένετε. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Είναι και εκπαιδευμένοι, σου λέει, θα μας κλείσουν.
0: Ναι. Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς ήρθατε.
0: Να και ο Ιάκωβος.
7: Καλή σεζόν.
2: Γεια σα, Αριανάκη. Γεια σα, Ιάκωβε.
0: Χαρά. Πολύ ωραία.
7: Καλά. Καλά που ήρθατε, καλά που ήταν ο Στεφανάρας, γιατί οι υπόλοιποι όσοι δεν πηγαίναμε με το ΠΑΠ, τα νερά μας κλείνανε. Χωρίς να προσβάλλουμε, χωρίς να κάνουμε.
2: Μωρέ, ποιες ανοίγει οι γραμμές, άντε και εσύ υπερβολικέ.
7: Ο κύριος Κυριάκος και κάτι για τον Κωνσταντέλια, οι γιατροί του Ντόρτμουντ βγάλανε εδώ πέρα, εχθές είπανε το βράδυ, και να μην χτυπούσε, θα το πάθαινε στην πορεία. Μπορεί να το πάθαινε στο επόμενο παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή. Έχει να κάνει με το. Για το μηνίσκο, για το,
0: ναι, για το χιαστό.
7: Έχει να κάνει με το μυϊκό σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να το πάθουν και εκεί που πέφτουν.
0: Δηλαδή, θες να πεις ότι αν δούλευε ένα χρόνο εκεί με τους γυμναστές και τα λοιπά της Ντόρτμουντ του χρόνου, δεν θα το πάθαινε τόσο εύκολα.
2: Αυτό λέει.
7: Μπορεί να μην το πάθαινε. Γιατί άμα δεις καλά, δεν χτυπάει.
0: Όχι, ανοίγει, ναι. Στην ουσία δεν χτυπάει, αλλά εκεί που έβαλε το πόδι, το πόδι μπλοκάρει, το γόνατο μπλοκάρει.
7: Εγώ πιστεύω έχει παίκτες που έχουν κάνει χιαστούς και έχουν πάρει και Champions, έχουν πάρει και.
2: Εννοείται, ρε παιδιά.
7: Και μάλιστα. Θα συνέβη και πιο γρήγορα.
0: Για το γρήγορα δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω. Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι που παίκτες δεν ξανατραυματίστηκαν ποτέ από χιαστό στο ίδιο πόδι. Μπορεί να πάθαν στο άλλο, Ιάκωβε.
7: Το μόνο κακό σε όλη την περίοδο ήταν όταν έβγαινε ο Φόρης του Στέφανο, άλλον τάλλον. Από τα νεύρα του, άλλον
2: τάλλον.
0: Από τα νεύρα του.
7: Παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ιάκωβε, τα φιλιά μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ο μεγαλογιατρός Ραπτόπουλος μαζί με Νικόλα Κουλιανό, ανανεωμένο. Θα σας εξηγήσει γιατί έπαθε ρήξη χιαστών.
0: Καλά, ο ορθοπαιδικός Ραπτόπουλος σήμερα.
2: Ωραία ήταν.
0: Καλά ήταν για
2: δεν μας έφτασε. Πάλι. Δύο ρίτσες που να
0: φτάσουμε. Πάμε.
2: Φύγαμε.
0: Μια στροφή για τον Παντελή από Παυλάρα Σιδηρόπουλο. Welcome to the show. Το οποίο θα διαρκέσει. Θα έχει διάρκεια και αυτό. Χαίρετε.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Μετρόπολης
0: 95,5. Η ομάδα σου.
22: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
23: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
22: Είστε έτοιμοι?
24: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόνο ατούτη, για να ξυπνάμε λίγο. Έλα Ντίνο μου, πάει και ο Αύγουστος, πάει, τελειώσαμε, αυτά ήταν τώρα. Ό,τι ήξερες να τα ξεχάσεις, βόλτες, διακοπές, μπάνιες, καβάλες, βουτιές, Γερμανίες.
1: Μα δεν έκανα
0: Δεσσινίες
1: τίποτα.
0: Και δεν συμμαζεύεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί, τέλος. Τα κεφάλια μέσα,
1: Ποια κεφάλαια?
0: Ποια χαρά τι θέλει την άδεια.
1: Ποια κεφάλια μέσα.
0: Τι έξοδα τα έχουμε, τα κεφάλια.
1: Σάββατο δεν κάνω τίποτα.
0: Μέρα του Κωστή, έτσι.
1: Είναι δικιά μου μέρα.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μία μέρα την εβδομάδα κάνουμε αποφόρτιση.
1: Φεύγω Παρασκευή απόγευμα και έρχομαι Κυριακή πρωί.
0: Αποφόρτιση μία μέρα την εβδομάδα. Τίποτα.
1: Δεν κάνω
0: και όταν έχουμε δουλειά. Εγώ το κάνω και όταν έχουμε πολλή δουλειά. Κάθομαι σπίτι. Πόσο γουστάρω να πω να και βλέπω όλα τα μάτια στον καναπέ ήρεμα. Δεν σηκώνω τίποτα.
1: Εντάξει, εμένα το σπίτι δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, εμένα μ' αρέσει σε κάποια σημεία. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Καλημέρα στο ακροατήριο. Ακόμα κίνηση δεν βλέπω πολύ και ξέρει, η κίνηση θα ζωηρέψει μόνο όταν επιστρέψουν τα φοιτητούδια, τα μαθητούδια, έτσι.
1: Δηλαδή αυτή την πόλη την κρατάνε τα φοιτητούδια και τα μαθητούδια.
0: Είμαστε φοιτητούπολη, ρε εσύ.
1: Σοβαρά,
0: μιλάς. Είναι ωραίο να είσαι φοιτητούπολη.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Νεανικό κοινό.
1: Ωραίο είναι να υπάρχει στρατός, εργοστάσια, επιχειρήσεις.
0: Όχι, και προτιμώ και να μετά... είμαστε φοιτητούπολοι από το να έχουμε στρατό. Στρατό έχουμε, του άλλου στρατόπεδα υπάρχουν, ρε φίλε.
1: Στρατό...
0: Δεν είμαστε, τι είμαστε, θύμα, περιμένουμε.
1: Εργοστάσια, παραγωγή, τίποτα δεν έχει.
0: Εργοστάσια δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε παραγωγή.
0: Δεν έχουμε εργοστάσια.
1: Και άμα κάνετε εργοστάσια θα πηγαίνανε οι άλλοι απ' έξω, θα λέγανε μολύνουν το περιβάλλον.
0: Δεν έχουμε εργοστάσια. Τι να κάνουμε τώρα με το στανιό, δεν έχουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο, Ερμάνος μου.
1: Δεν παράγετε τίποτα εδώ πέρα σε αυτή την πόλη.
0: Παράγουμε.
1: Τι παράγετε? Κλάμα.
0: Ιδέες.
1: Α, ιδέες.
0: Ιδέες. Σίγουρα παράγουμε ιδέες.
1: Δεν παράγεται τίποτα.
0: Τι γίνεται τώρα σαν σήμερα? Πάμε Ντίνο, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά.
1: Έλα μωρέ με αυτό.
0: Πάρα πολλή δουλειά. Σήμερα έχεις και τηλεόραση το βράδυ, έτσι. Δεν ξέρω αν τα.
1: Και τηλεόραση έχω και τηλεβαδιά θα κάνω. Θα πας μόνος και εγώ με το δικό μου τα μαξιά. Θα δω κατευθείαν.
0: Α, αυτά τώρα μου τα λες.
1: Ναι.
0: Τι ώρα τελειώνει λεβαδιακό πανέκο?
1: 9 και 20.
0: 9 ώρα έχουμε. 10 έχουμε, ξέρω.
1: Θα φύγουμε 10.
0: Ναι, 10. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε καταρχάς στην ατζέντα μας. Επικοινωνία μηνυματικά γίνεται στο Facebook, εκεί που έχουμε αναρτήσει την πιο δυνατή στιγμή στο παιχνίδι του Περιστερίου.
1: Και από σήμερα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα εγώ έχω διατροφή άλλη.
0: Τι έχεις?
1: Διατροφή.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα θέμα το οποίο είπα και εγώ. Ήταν το νούμερο ένα θέμα.
1: Μην με πας για πίτσα μετά.
0: Δηλαδή πάμε να ξεκινήσουμε κι άλλο από σήμερα. Λέω τώρα θα με
1: πει. Μην με πας για πίτσα και τέτοια μετά. Και τέτοια.
0: Τι μη σε πάω για πίτσα?
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Καλά, θα σε κάνω μια τρίπλα. Σαν του Μοχάμετ Άλι θα σε κάνω.
1: Εγώ πειθαρχώ δεν έχω.
0: Τα πόδια σου.
1: Ναι, καλά.
0: Είσαι πειθαρχικό τύπο. Πειθαρχημένο.
1: Μοχάμετ Άλι, καλά, τι κάνει τρίπλε, δεν μαρκάρει όμω.
0: Καλά, άμα μάρκαναν όλοι αυτοί δεν γινότανε, δεν θα ήταν υπερπαίχτες.
1: Σοβαρά,
0: ναι, άμα μου κάνει γκολ για εσείς σε κάθε μάτς, δεν με πειράζει, μην μαρκάρει. Και
1: στο δεν μαρκάρι, ο Γιαννούλης που δεν μαρκάρει.
0: Α, μαρκάρουν τα χαφ, να μαρκάρουν τα μπακ, να μαρκάρουν όλοι οι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εκεί η πλευρά...
0: Θα τα πούμε. Κάτσε ένα-ένα. Ένα,
1: Χατζηδιάκο, ένα, ψάξτε πολύ, να τον βρείτε να μου.
0: Περίμενε ένα-ένα. Γιατί ο Λουστόντο, τι καλύτερο είναι του Χατζηδιάκου Λουστόντο.
1: Στη Λαϊκή τα τελευταία ντοματίνια πήρατε.
0: Λοιπόν.
1: Σάπια ήτανε.
0: Γι' αυτό θα έρθει στόπερ τώρα και θα είναι και ο βασικό.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Πήρατε δύο στόπερ για να βάλετε το βασικό του Σεπτέμβρη, να πούμε.
0: Μα τα χαρακτηριστικά που ψάχναμε σαν στόπερ δεν τα είχαμε πάρει εν τέλει. Aggressive, γρήγορο, μονομαχίε, δυνατό. Δεν τα πήραμε.
1: Ποιο μεγάλο τεχνικό διευθυντή, ποιο μεγάλο μάνατζερ σα έφερε αυτού του δύο?
0: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε σα σήμερα, γιατί πάλι ο συνήθω εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ο συνήθω ξεκινά με τι λακκούβε. Θε να πάμε στα χωράφια. Κάτσε να πάμε λίγο στον δρόμο και θα δούμε και εκεί.
1: Στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι με στι λακκούβε είμαι.
0: Έλα, γιατί, μια χαρά είναι.
1: Από πού είναι μια χαρά?
0: Λοιπόν, όχι όλοι, φτιάχνονται τώρα. Δεν είναι στο flyover, τι ωραία φτιάχνεται.
1: Ποιο flyover?
0: Ο Τσουλάι. Και που φτιάχνονται, ακριβώς, και που φτιάχνονται ξανατρυπάνε. Δηλαδή δεν έγινε η αρχική κατασκευή, η πρώτη όταν είχε γίνει καλή. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά και πρέπει να τα βάλουμε σε σειρά. Μη με πας στα χαντάκια. Σαν σήμερα οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. 1923.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ακόμα και περίπου ένα αιώνα πριν η Κέρκυρα ήταν Ιταλική. Έτσι.
1: Τώρα τι είναι?
0: Τώρα είναι Ελληνική.
1: Από πού είναι Ελληνική?
0: Είναι Ελληνική. Πού ανοίξει την Ιταλία, ανοίξει. Τι είναι, Κορσική είναι, τι είναι. Η Κορσική, λέω. Η Σικελία είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Η Κορσική ανοίξει, η Γαλλία, η Σικελία.
1: Οι δυτικέ ειδικέ Θεσσαλονίκη είναι ελληνικέ.
0: Τι είναι.
1: Θέλω να
0: πούνε. Τι.
1: Έλληνα δεν βλέπω εκεί.
0: Εντάξει. Παντού υπάρχει. Γιατί στην Ομόνια βλέπει έννοια. Έλληνα.
1: Α την Ομόνια.
0: Τι α την Ομόνια. Α ένα στο άλλο. Γιατί στη Γερμανία μ' ανέβει. Που ανέβηκε.
1: Γιατί με φέρει παράδειγμα.
0: Εκεί που πήγαμε, τι για τσεφαίνω, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται παντού.
1: Αυτό λέω.
0: Εκεί που πήγαμε, η Γερμανία ήταν η Τουρκία.
1: Ναι, Τουρκία ήταν.
0: Άρα τι μου το αναφέρει.
1: Εδώ τι είστε. Τουρκία.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Σαν σήμερα γενιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί.
1: Α, Το ξέρω.
0: 1933.
1: Έχω πεθάνει πολύ.
0: Κλίνες έχει εκεί.
1: Έχω πεθάνει πολύ. Εκεί απέναντι μένω εγώ.
0: Για την εξυπηρέτηση κυρίως των άπορων είναι στο ναι. το Λαϊκό Νοσοκομείο. Έτσι.
1: Πάλι άποροι να πούμε. Δεν τους αφήνει ο Μητσοτάκης να πούμε. Τους άπορους. Έτσι.
0: Σαν σήμερα.
1: Τους παίρνει θάρτη να
0: πούμε. Και ναι. καλά κάνει. Πρέπει να τους παίρνει θάρτη. Σαν σήμερα στο Γκντάνσκ.
1: Πώς?
0: Γκντάνσκ της ναι. Πολωνίας. Ιδρύεται το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει στην, καθοριστικά μάλιστα στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα της Πολωνίας. Αυτό γίνεται το 1980.
1: Έγιναν άνθρωποι μετά.
0: Έγιναν άνθρωποι. Τώρα μετά το ταξίδι στην Τουρκία,
1: ναι.
0: Στην Γερμανία,
1: ναι.
0: πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στην Πολωνία.
1: Γιατί δεν λέτε τον κόσμο.
0: Θα πάθεις κοκομπλόκο.
1: Ναι, γιατί δεν λέτε τον κόσμο όπου έπεσε ο κομμουνισμός, πήγε, αναπτύχθηκαν οι χώρες.
0: Αυτοί δεν το βλέπει ο κόσμος.
1: Εκτός αν έχουν κλεφταράδες σαν και εσάς εδώ.
0: Δηλαδή δεν το βλέπουν.
1: Εκτός αν έχουν κλεφταράδες φιλελέδες σαν εδώ.
0: Δεν το βλέπουν, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το...
1: Αρχικλεφταράδες Έλληνες. Ναι.
0: Το ξέρω, ρε, η Πολωνία έχει φύγει, έχει πάει σε άλλο λέω. Αν πα στην Πολωνία, θα νομίζω ότι είσαι καμιά Αμερική θα είσαι τώρα.
1: Γιατί? Πέταξε τον κομμουνισμό.
0: Γενικώς, οι χώρες που είχαν κομμουνισμό και πήγαν σε άλλα καθεστώτα, η εξέλιξή τους μετά τα ραγδαία, γιατί είχαν και χρήμα να επενδύσουν. Ρουμανία, δες Ρουμανία, πας στο Βουκουρέστι, θα νομίζεις ότι είσαι στο Σικάγο πλέον. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ραγδαία η εξέλιξη, δεν είναι σταδιακή.
1: Πεινούσαν ρε άνθρωποι.
0: Το ξέρω ότι πεινούσαν. Δεν έβλεπα στη σκοτίνα με τα σκοτίνα που πουλούσαν φακούς και χώρο γυναίκες τρώγαν ξύλο και τους κλείναμε το
1: μάτι. Χούντα και πείνα είχαν. Έλα.
0: Σαν σήμερα το 97,
1: ναι.
0: το θυμάμαι πολύ έντονα.
1: Όντως, γιατί
0: έβλεπα τη γλώσσα ξαφνικά διέκοψε για να μας δώσει την είδηση, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι, 20, ήμουν 20. Έχουμε το τραγικό δυστύχημα της πρίγκιπισσας Νταϊάννα μαζί με τον Αλφαγέτ, οδηγό της μοιραίας Mercedes. Τραυματίζεται ο σαμωτοφύλακάς της, η ίδια σκοτώνεται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να με πεις τώρα, τι σενάριο
1: έχει. Άμα γκομενιάζεις, πρέπει ο άντρας που γκομενιάζεις να είναι οδηγάρα σαν και εμένα.
0: Άντε πάλι. Άρα το ειδικό δίδαγμα είναι, παιδιά, αν θέλετε να γκομενιάσετε, μόνο με τον Ραπτόπουλο. Εδώ ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Οδηγός... Να είναι σαν και εμένα.
0: Ένα είναι κουμενιάρη, ναι. αματερό, γρήγορο. Ναι. Νάιτζελ,
1: να έχω τώρα τώρα. Να ήμουν ναι. πλούσιο εγώ.
0: Ναι. Άνιμα... Άρα λε ότι επειδή δεν είναι πλούσιο.
1: Να είμαι πλούσιο εγώ.
0: Ναι.
1: Να είχα κόμμενα την Ταϊάννα που την είχε αυτό. Ναι. Και θα αφήσω εγώ τον οδηγό να οδηγήσει τη Mercedes. Κάτσε δίπλα να την πιάνω και τα πόδια να πούμε.
0: Ναι, αλλά κόντρε με τον κόκκινο έβαζε.
1: Ποιε κόντρε με τον κόκκινο.
0: Οδηγικέ.
1: Τι οδηγικέ. Τι κόντρε.
0: Λένε εδώ οι χολύπτε.
1: Τι να βάλει κόντρε. 40 μέτρα πίσω στα 100 μέτρα ήμουν ο κόκκινο.
0: Α τον άφησε.
1: Τι να κάνει. Με κραβάρει τη Δευτέρα ο κόκκινο. Εγώ είχα βγει. Είχα τερματίσει να μου.
0: Τι πράγμα είσαι εσύ. Τι
1: πράγμα. Ο κόκκινο πρώτα τρακάρει και μετά πατάει φρένο. Πέρι χαμπάρι μετά. Ποιο θα βάλει κόντρε. Τι αντανακλασικά να έχει ο κόκκινο.
0: Άρα λε ότι.
1: Άρα λέω ότι.
0: Για να είσαι εγκόμενο.
1: Ναι, το πρώτο πράγμα.
0: Το
1: πρώτο πράγμα.
0: Αυτό μου λε τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι αφού μου λε ότι δεν σαν εμένα.
1: Αν θέλετε να είστε οι γυναίκε ασφαλεί, να έχει το δηγάρα δίπλα. Όχι κανένα χλεχλένα.
0: Ηλιόπουλου δηλαδή θέλει.
1: Ηλιόπουλου, Ραπτόπουλου και τέτοια. Φίστε. Φίστα Νίκο. Αυτή είναι οδηγάρα.
0: Ναι, αλλά ο Ηλιόπουλος σε κάνει κόσκινο, άρα είναι high level.
1: Και εγώ, αν πάρω 500 άλογα, θα τον κάνω
0: κόσκινο. Κάνεις, ε.
1: Ενώ με 100 άλογα, 150 άλογα, τον πάμε ωραία.
0: Ναι, με 70 άλογα είσαι με το Κόρδοβα συνέχεια. Τι κατάλαβε.
1: Πόσα άλογα έχει το Κόρδοβα?
0: 78.
1: 102 άλογα.
0: Έχει.
1: Τι έχει.
0: Τα μισά έχουν ψοφίσει.
1: Τι έχουν ψοφίσει.
0: Φοράδες είναι. Τα 90 κάτι είναι φοράδες. 3-4 λογατάκια έχουν μείνει.
1: Θα πετάξω μια τολέντο δίλητρη τώρα, θα φτιάξω ό,τι γραβάτα.
0: Αυτό με τον μπαμπά του Ζαφίρη να το φτιάξει με ντράξτερ.
1: Μέχρι να το φτιάξει ο μπαμπά του Ζαφίρη θα ζητήσει μεταγραφή ο Ζαφίρη.
0: Λε εσύ.
1: 100%.
0: Πα δύσκολο. Όπα, νονός. Τι θέλει νονός.
1: Θα βάλει τα κλάματα.
0: Πάμε νομίζω. Πολωνία, λέει, να ναι. δω και εκεί αν είσαι κύκνος. Παντού είμαι κύκνος, Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, Πολωνία. Πάμε. Πολωνία που θέλετε. Είναι υπέροχη η Πολωνία.
1: Κωνσταντίνος ήταν κύκνος.
0: Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για την πάρτι μου πάντοτε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάντοτε για την πάρτι μου μιλάω.
1: Ναι. Κάνα δύο ώρες που έλειψα πήγα να πιω ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τα πατήματά σου που ήσουν.
0: Άντε πάλι, αρχίσαμε τώρα. Εσύ δύο ώρες χανόσου στη σκάλα, ρε φίλε. Δεν έπαιρνε το ασανσέρ, παιδιά, και έπαιρνε τις σκάλες και βρισκόταν σε άλλα κτίρια. Τον ψάχναμε. Ήμασταν μέσω ξενοδοχείου για πρωινό και
1: μελές.
0: Το βλέπαμε να έρχεται από την έξοδο πόρτα. Πήγαινε από την έξοδο κινδύνου.
1: Ναι, ναι. άμα έμενα στο ασανσέρ και φαντούσα το τηλέφωνο να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Και έβγαινε ο Γερμανανάς και με ρωτούσε τι έχω. Για τον έλεγα.
0: Δεν μπορεί να
1: φανταστεί.
0: Δεν έμπαινε σε ασανσέρ του ξενοδοχείου. Όχι, λέει, θα μείνω. Πρέπει αγόρι μου και να μείνει, θα μείνει 5 δευτερόλεπτα, του λέω. 10. Πάνω κάτω, κόσμο ανεβοκατεβαίνει, θα θείω μάστορα, μπαπ, θα σε βγάλει.
1: Αγόρι μου, εδώ άμα μείνω, α πούμε, 8 παρα 5.
0: Πού να μείνει εδώ, αυτό είναι κακό το
1: δεύτερο. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Θα πάρει ο Ανδρώνης, θα.
0: Μην αγχώρισε, θα ενημερώσω εγώ 8 και 4 θα έχει βγει.
1: Ωραία. Α πούμε, 3 η ώρα το παρατέταρτο θα πάρει ο Ανδρώνης.
0: Δηλαδή δεν ανεβαίνει πουθενά σε ασανσέρ.
1: όταν είμαι πολύτιμος ή νιώθω συνεργασία καλή.
0: Σήμερα πρόσεξε. Έχουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι ο αρχηγόμενος και πολύτιμος. Τώρα εδώ τι άλλο θα βγάλουμε μέχρι το τέλος.
1: Οδηγάρα είπαμε.
0: Α, και οδηγάρα. Ναι, αλλά η οδηγάρα είσαι ο αρχηγόμενος.
1: Όχι αρχηγόμενος. Όταν παίρνει η κυρία οικόμενο νεότερο κτλ. Πρέπει να οδηγάει κιόλας. Όχι να είσαι 30 χρόνια και έχει τον οδηγό και να σε σακατεύει, να πούμε.
0: Μπάγκεβιτσα σήμερα. Πάντως στεναχωρέθηκα τότε πάρα πολύ για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Νέα γυναίκα έφυγε. Πάρα πολύ. Τη συμπαθούσα την Νταϊάννα.
1: Γιατί τη συμπαθούσα.
0: Τη συμπαθούσα. Μου έβγαζε φυσιογνωμία πολύ συμπαθή.
1: Τι συμπαθή.
0: Τη συμπαθούσα. Κακό είναι.
1: Γιατί αγάπησε αυτόν εδώ τον.
0: Καλά έκανε και
1: τον Μπέρκ Φόξ.
0: Ο άλλο δεν τη συμπεριφερόταν καλά. Τι να κάνουμε.
1: Ερωτικά μάλλον θα ήταν μάπα
0: αυτή. Αυτή ή αυτό.
1: Αυτή.
0: Αυτή λε.
1: Τώρα για την αφήσει αυτή να πάει με την άλλη που είναι πιο άσχημη και πιο μεγάλη πάει να πει ότι αυτή ερωτικά δεν ήταν τίποτα.
0: Ή παρά ήταν καλό κόμμα.
1: Εσείς βλέπετε μια ωραία γυναίκα.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτή θα σας βγάλει τα γούστα.
1: Στην κρεβατοκάμαρα, άμα είναι παγετόνα, θα πούμε.
0: Πόσα ξέρει.
1: Τι βλέπει αυτό το ωραίο, τι ωραία λέει.
0: Ο Άλφο εξωγήινο, πόσα ξέρει.
1: Κατάλαβε. Λοιπόν. Τι βλέπει ωραία, τι ωραία γυναίκα.
0: Αλήθεια.
1: Αν αυτή είναι παγετόνα.
0: Αλήθεια λε.
1: Το παγετόνα δεν το ξέρει όμω. Κάνει με το νου του Μπαϊράμι να πούμε.
0: Μπάγκεβιτσα σήμερα, 2003. Συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ, συναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία στην ιστορία της.
1: Μίκρη είναι η ΑΕΚ που τον ξαναπήρε.
0: Μετά, ε.
1: Με παρατάς για τα λεφτά.
0: Ναι, ήταν τότε σημείο κουβέντας
1: στα
0: στέκια δυνατό. Σε παράτησαν για τα λεφτά για να πάω στον αμυσιτό αντίπαλο.
1: Με παρατάει Βάσο δύο φορές για τα λεφτά.
0: Ποια είναι η Βάσο?
1: Μια κοπέλα που είχα. Πιτσιρικάς.
0: Αυτή που με λέει τέτοια, όχι άλλη περνάει.
1: Με παρατάει τρεις φορές.
0: Όχι, δεν θα σου πει.
1: Δεν μπορώ να πω. Με παρατάει τρεις φορές.
0: Έφαγες τρεις χιλόπιτες.
1: Όχι, μου φύγε. Που ξανάρθε.
0: Α, ήσουν μαζί τη, έφευγε.
1: Έβρισκε ένα γιατρό, έφευγε. Έβρισκε ένα επιχειρηματία, έφευγε. Μετά με λέει να τα φτιάξουμε πιο σοβαρά.
0: Εσύ, σαν μπούφο, ναι.
1: Δεν πα στο διάλογο.
0: Α, την είπε.
1: Θα τα φτιάξουμε πιο σοβαρά.
0: Πρωί-πρωί είναι με τι ευχέ.
1: Ναι, α τα διάλογο εκεί πέρα.
0: Μαρία Μοντεσόρη, σαν σήμερα γεννιέται.
1: Τι είναι αυτή εδώ.
0: Γιατρό Ιταλίδα και παιδαγωγό που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια τη νοημοσύνη των πνευματικά δυνατών παιδιών.
1: Μπράβο τη.
0: Γι' αυτό και έχει
1: βγει
0: η Μοντεσοριανή σχολή.
1: Αυτή είναι Μοντεροσύνη, Μοντεροσύνη.
0: Πήγες κάπου εκεί με τη μάνα μου καφέδες παλιά, πού πηγαίνατε εκεί στη Μοντεροσύνη, πού ήτανε?
1: Όχι ρε, πηγαίναμε στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή ανέβαινες.
0: Κάτσε ρε, αλλού πηγαίνατε, σε ένα άλλο
1: μαζί. Α, στη Μοντεροσύνη.
0: Αυτό σε λέγονται, αυτό σε λέγονται. Ναι. Εκεί μαζευόντουσαν όλοι μαζί και αρχίζει το κουσκούς.
1: Έχει μασονία εκεί.
0: Έχει πολύ
1: πολλούς. Είχε δεξιά, είχε μασόνους, είχε Μοντεροσύνη. Ήτανε παοξίδες.
0: Είχε τα πάντα, τα πάντα. Σαν σήμερα γεννιέται ένας ομορφάντας πραγματικά, Ρίτσαρντ Γκιρ. 1949, ηθοποιός και ακτιβιστής.
1: Αυτός εδώ, ο Μάκης Κατσαβάκης.
0: Εντάξει, μορφάντας τώρα σαν νιάτο. Τώρα μην τον τρως και τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Εδώ λέγαμε ποιος είναι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Όχι, τον έλεγα
0: ο Μάρλον Μπράντο.
1: Τον Κατσαβάκη τον έλεγα Ρίτσαρντ Γκιρ εγώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είναι πιο άγριος ο Κατσαβάκης.
1: Κατσαβάκης είναι Ρίτσαρντ Γκιρ από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι από το
0: Χόλιγουντ. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Κάποιους θανάτους για ανθρώπους που δεν
1: τους ξέρουμε.
0: Δεν τους πολύ έχουμε, ακριβώς.
1: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ σήμερα γεννήθηκε.
0: Το 49, ζει ακόμα.
1: Με τον Τάλαρα μαζί είναι.
0: Το 49 είναι πόσο χρονών είναι το
1: 78.
0: 77
1: ναι.
0: 77 χρονών.
1: Πλησιάζει το θάνατο κι αυτός.
0: Καλά, εντάξει, είπαμε. Νομοτελειακή κατάληξη όλων των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να το συμβιβαστούμε με αυτή την ιδέα.
1: Ωραία, φίλε, πήγε στην κυρία του Καντίνα, τον είδα εκεί πεθαμένο εκείνο το κτίνο που βαρούσε γροθιές, ανάσκελα χωρίς να μπορεί να σαλέψει. Η τρελάθηκε
0: να πει. Είπαμε, γεννιόμαστε ανήμποροι, τελειώνουμε ανήμποροι. Κάνουμε ένα κύκλο.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν το έχουν.
1: Αυτό σε ποιο μυθιστόρημα το διάβασες?
0: Ένα από τα 300-200, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Αυτή είναι η ουσία.
1: Τι κάνεις μέσα?
0: Τι κάνεις αυτόν τον κύκλο. Αυτό είναι το θέμα. Πού φτάνεις, πού καταλήγεις.
1: Ό,τι και να κάνεις 100 χρόνια από τώρα δεν σε θυμάται κανένας.
0: Αλήθεια λες. Ίσως και πιο λίγα. Τι 100 χρόνια. Ίσως και πρέπει να έχεις αφήσει πολύ δυνατό.
1: Θα έχουν πεθάνει και τα παιδιά μας και στα σπίτια μας θα κατοικούν αλλοδαπία.
0: Δεν ξέρουν τι θα κατοικούν. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρουμε πόσα πάει η ανθρωπογεωγραφία και πόσα πάει ο πλανήτης μας, δεν το ξέρουμε. Πλέον είμαστε σε μια φάση όπου όλα παγκοσμιοποιούνται τα πάντα.
1: Σομαλίδα είναι τα πάντα από 100 χρόνια.
0: Ναι. Τελειώσαμε να έχουμε δηλαδή πολέμους για την πατρίδα, για το ότι έχουμε μόνο για τα λεφτά, για τις πετρελοπηγές, για τα συμφέροντα. Για αυτά έχουμε πολέμους.
1: Αυτές τις βλακίες λέει ο Βελόπουλος να πούμε.
0: Καλά, λέει και σωστά πράγματα.
1: Τι είπε?
0: Δεν γίνεται να λέει μόνο βλακίες ένας πολιτικός.
1: Τι σωστό είπε?
0: Λέει και κάποια σωστά.
1: Τι είπε? Ψέματα λέει. Ουτοπικά πράγματα.
0: Ουτοπικά
1: λέει.
0: Πράγματα.
1: Ουτοπικά.
0: Από τους πολιτικούς ποιος σε εκφράζει δηλαδή πιο πολλούς?
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας εκφράζει.
1: Με εκφράζει.
0: Σε εκφράζει.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις.
1: Ή πήγαινα να ψηφίσω.
0: Αφροδίτη, δεν σε ταυτίζει με την Αφροδίτη μας.
1: Η Αφροδίτη.
0: Λατινοπούλου. Εμία έχουμε πολιτικό Αφροδίτη. Δεν έχουμε 100, γι' αυτό είπα Αφροδίτη.
1: Μ' αρέσει και
0: επειδή την ξέρουμε κιόλας, έτσι γνωρίζουμε και προσωπικά, γι' αυτό το λέω.
1: Μ' αρέσει,
0: και εμένα μ' αρέσει.
1: Για την ευθύτητά της.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Με έχει εξητάρει η ευθύτητά της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είτε τσαλακωθεί είτε τσαλακωθεί, θα πει αυτό που πιστεύει.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πράξει, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Τώρα, πάρει εξουσία και αυτή δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά η ευθύτητά της εμένα με εξητάρει. Με τρελαίνει όταν ο άλλος λέει αυτό που σκέφτεται.
1: Άρα έχω Τσίπρα, Μητσοτάκη και Λατινοπούλου.
0: Διάλεξε.
1: Πώς?
0: Διάλεξε από αυτούς τρεις τώρα. Πότε έχουμε εκλογές? Πότε, του χρόνου, πότε? Σε κανένα χρόνο, πότε?
1: Θα οργανωθούμε για το εμπορικό κομμάτι τώρα.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πρέπει εδώ να οργανωθούμε κι εμείς. Δεν το συζητάμε.
1: Πλην ραδιοφώνου, οπουδήποτε δουλεύουμε.
0: Πλην ραδιοφώνου. Ραδιοφώνου εδώ.
1: Να του φέρνει ο Ανδρώνης εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Τον οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του Τόσκα. Τον έχει μεγάλη η καψούρα, τον Ανδρώνη.
0: Το ξέρω.
1: Εκεί στη Φίντεξ μαζί είναι.
0: Με φώναξε το φιλαράκι μας.
1: Πριώνας.
0: Ο Πριώνας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβω, αφού τρέχω σε ασφαλάβους. Να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει Παναθηναϊκούς. Πάω. Πρέπει να φύγω Παρασκευή.
1: Άστα, θα τον πω εγώ τον Πριώνα. Τέλη του Σεπτέμβρη θα πάμε.
0: Μπράβο, εκεί τέλη Σεπτέμβρη.
1: Τέλη του Σεπτέμβρη θα πάμε.
0: Ή στη διακοπή του πρωταθλήματος να πάμε.
1: Ή στη διακοπή του πρωταθλήματος θα πάμε.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε ματσάρες, έχουμε παιχνίδια, έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έχουμε live. Έχουμε στη διακοπή εκεί 15 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα σαν σήμερα, σαν χθες. Είπαμε επικοινωνία σας Facebook Μετρόπολης με τον Πέλκα και τον Ζαφίρη, τον Χατσίδη να σηκώνουν τη φανέλα μετά το 1-1. Από κάτω γράφεται ό,τι γουστάρετε. Στην πιο δυνατή στιγμή χθες γενικώς του πρωταθλήματος για μένα. Έτσι. Αυτό δείχνει.
1: Ένα λάθος έκαναν τα παιδιά.
0: Ποιο?
1: Έπρεπε κιτρινόμαυρο να είναι η φανέλα.
0: Γιατί κιτρινόμαυρο?
1: Γιατί είναι στην Ντόρτμουντ.
0: Αλλά το σήκωσε ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο ΠΑΟΚ
0: το σήκωσε? Η Ντόρτμουντ να μα σηκώσει η φανέλα, να σηκώσει κιτρινόμαυρο.
1: Κίτρινη φανέλα του Κωνσταντίνου. Τι σήκωσε ο Πέλκα?
0: Εδώ δεν σήκωσε τη φανέλα τη Ντόρτμουντ. Γιατί να σήκωσε μια φανέλα, ούτε καν φανέλα του ΠΑΟΚ. Σήκωσε μια φανέλα
1: στην
0: που γράφω.
1: Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, βρε γούρι μου, παίζει Ντόρτμουντ.
1: Ωραία, okay. Τη φανέλα της Ντόρτμουντ, τι είναι αυτό τώρα, το ασπρόμαυρο, τι.
0: Πού να τη βρουν τη φανέλα, πρέπει να ζητήσω από σένα.
1: Ας με έπαιρνε τηλέφωνο, Πέλκα, του έστειλα πέντε πήρα, τέσσερις.
0: Πήρες τέσσερις, πέντε, τον τρέλανε στον Ονό.
1: Ναι.
0: Πόσες θα πάρω, λέει, θα πάρω καμιά από τέσσερις, πέντε. Τον λέω εγώ, ρε, εσύ λίγο, όχι, έχει λεφτά.
1: Όχι, ο ίδιος είπε.
0: Ναι, ρε, ξέρω, αφού είναι τυπάρα.
1: Ρε, τι να φάμε, τι λεφτά να φάμε.
0: Πού να φάμε, αφού
1: πόσα
0: δεν,
1: να
0: τα
1: φάμε.
0: Δεν τα τρώμε. Ναι.
1: Πόσα να φάμε.
0: Είχε μπάτζετ όμως, ήταν οργανωμένος.
1: Καλά, μα
0: ήταν οργανωμένος. Λοιπόν.
1: Τι σαν το Σαββίδι να πει: έχω απεριόριστο μπάτζετ και να σε φέρει.
0: Απεριόριστο μπάτζετ.
1: Και να σε φέρει τον Ελουστόν τον Στόπερ.
0: Είναι.
1: Και να σε φέρει τώρα τον Χατζηδιάκο που άμα το τριπλάρι μείνει, μπορεί να το βάλουμε στα δίκτυα. Ποιο Χατζηδιάκο. Σα τα έλεγα ένα μήνα πριν.
0: Λοιπόν, θα βιάζεστε. Οκ, το ξεκίνημα και των δύο τον Στόπερ είναι προβληματικό. Και τον δύο το στόπερ είναι προβληματικό.
1: Το είδες εσύ. Εγώ σε είπα αυτοί οι δυο.
0: Εγώ όμως θέλω λίγο ακόμα να περιμένω. Γιατί τα στόπερ, ξέρεις, είναι και θέμα ταιριαξίματος. Πώς θα κολλήσουν μεταξύ τους. Δηλαδή δύο μέτρη μπορεί, δηλαδή. Περίμενες εσύ ότι το στόπερ μου κουντί, Ρέλβα, θα είναι το καλύτερο.
1: Που ήδη μου τζούκουρε στον ύπνο του να βάλει το Χατζηδιάκο αριστερό στόπερ με τον άλλον και άφησε τον Μιχαηλίδη απ' έξω. Μιχαηλίδης, γιατί μένει απ' έξω.
0: Του ξεκουράζει.
1: Γιατί δεν πάει Μιχαηλίδη, δεν παίρνει τα λεφτά και κάνει το δύσκολο να μαγκεζί. Θε λεφτά, ε.
0: Ο Ταχάλη τελικά δεν ήταν τάχα κουλ. Ήταν όμως άλλη. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Θέλοντας να πει, μάλλον προφανώς ότι είναι παιχταράς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα γιατί δεν πρέπει να αργούμε. Θα το αλλάξουμε αυτό φέτος. Έτσι είναι θέμα συντονισμού μας, καθαρά. Θα επιστρέψουμε.
1: Τόσα χρόνια που ήταν εδώ η Αφροδίτη, ήσουν ένα πίθαρχος, θα πούμε. Τώρα πειθάρχησε.
0: Αφροδίτη, συμπάθειά μου.
1: Ναι, και το κόκκινο.
0: Πολύ δυνατή. Όχι, εγώ πραγματικά όμως. Γιατί ήταν top. Όποιος είναι top και στη δουλειά του βγάζει.
1: Τη φοβόσασα σαν την Κονζάλη.
0: Εγώ φοβόμουν την Αφροδίτη. Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνεις.
1: Όταν μάλλον με μένα τον κόκκινο του τραπεζιάκου.
0: Δεν ξέρω τι έκανε με εσάς, αλλά γενικώς σε μένα δεν υπάρχει αίσθηση του φόβου μέσα μου. Δεν έχω φόβο. Δεν υπάρχει φόβος μέσα μου.
1: Τι δεν υπάρχει?
0: Δεν έχω φόβο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα θα σε μέσα χρονιά.
0: Ναι.
1: Θα σου γράψω πόσο σου.
0: Μόνο χτύπα ξύλο φοβάμαι πράγματα μη συμβούνε. Και όχι σε μένα, στου γύρω μου. Λοιπόν, break.
1: Σπάρει κανένα οργανωμένο που μην το λέτε αυτό, σε πόβο δεν έχει φόβο.
0: Τι οργανωμένο, μια χαρά θα τα πούμε, όλα τα λέμε.
1: Να πείτε, ρε,
0: όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, break. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε με την ατζέντα τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Εκεί και Ευρώπη, ε.
0: Και Ευρώπη, ναι. Και Ευρώπη, Κωνσταντέλια έχουμε. Έχουμε γκάλοπ, έχουμε χίλια δυο να πούμε.
1: Το φάγατε με το μάτι. Το φάγατε
0: με το μάτι. Εμεί πάμε, break.
1: Το φάγατε.
0: Break.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Πάλι σε σήμερα, με γκολ στις καθυστερήσεις, ανατροπές και σπουδαία διπλά, σημαδεύτηκε η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Super League. Στις αναμετρήσεις της Κυριακής για τη δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης επικράτησε το Όφι με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το διπλό στο Περιστέρι, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με το ίδιο σκορ. Στην Αθήνα, η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτέν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρο από την Τρίπολη, κάπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε το βράδυ στις 7.30. Με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens. Εκεί η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 σε ένα μάτς που χαρακτηρίζεται ως απόλυτο must win. Μετά την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 στη Ρίγα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται μόνο την νίκη για να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης. Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, η Real Madrid της επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Μάλαγα στην Ισπανία. Στην Ιταλία, η Κόμο έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κερδίζοντας εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ Ίντερ και Λάτσιο πήραν τις νίκες με 1-0 απέναντι σε Κάλιαρη και Τζένοα αντίστοιχα. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Καλημερά ρε σερμάνος μου, μποτζόρνος όλα τα φιλαράκια μας, rap and cool, επιστρέψαμε, δρυμύτεροι, όλο το κουαρτέτο στο πόδι και Χάρη Μανουηλίδη πλέον δίπλα μας για κίνηση, γκάλοπ, σχέδεση μαζεύεται. Το ένα είναι under construction. Δεν ξέρω ποιος, κάτσε, δεν ακούγεσαι τους άλλους. ναι, αλλά άμα μιλάς δεν ακούει κόσμος, αυτό λέω, δηλαδή τα λες εσύ δεν σε ακούει κανένας. Ναι, τι θες.
1: Κάποιος τόσο μας εδώ.
0: Κάποιος, αυτό θες να πεις.
1: Ναι.
0: Το μπάχα. Καλημέρα.
2: Σαν τον 11χρονο. Κάποιος τόσο. σαν τον Αχιλέα χθες μαζεύτηκαν.
3: Παλέρμο.
2: Ναι.
3: Ποιος έκανε τη ζημιά.
2: Ποιος έκανε τη ζημιά.
3: Ή ποιος είναι ο κλέφτης.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους
3: πάμε
0: δρόμους
3: να δούμε τι γίνεται
0: και πάμε και στο κάλο.
3: Ναι. Κίνηση στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν από ανατολικά προς τα δυτικά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να το πράξουν, ειδικότερα από το ύψος Τούμπας και έπειτα, καθώς υπάρχει τράκα στο ύψος του Αγίου Παύλου και αυτό κάνει όλα τα χήματα να είναι σταματημένα. Μας ενημερώνει και από το σημείο φλαράκι μας Αποστόλης που μόλις πέρασε. Οπότε όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις έως και σταματημένη τελείως το ύψος. Από το ύψος Τούμπας και έπειτα με κατεύθυνση ανατολικά από το 424 και το νοσοκομείο, δηλαδή από την Ευκαρπία και μέχρι να ξεπεράσουν και το ύψος εδώ των 40 εκκλησιών, πάλι με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος περιφερειακής. Χαμηλές ταχύτητες στη Μήκη Θεοδωράκη, στην Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να διασχίσουν τη Λαμπράκη, θα δουν και αυτοί λίγο τις ταχύτητες να πέφτουν. Γίνονται και κάποια έργα εδώ στην αρχή, στην 17 Νοέμβρη.
0: Ναι,
3: οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Γκάλοπ!
3: Πάμε γκάλοπ!
0: Πάμε γκάλοπ!
3: Τέσσερις επιλογές, καυτές.
0: Καυτές.
3: Και οι τέσσερις.
0: Σε ένα ερώτημα το οποίο
3: στεναχώρησε πολλούς.
0: Όλους. Χθες στην Dortmund που μιλούσα πάνω με παιδιά πλέον που αναπτύξαμε έτσι σχέσεις. Με πήρε ο Γιάννης, τον ξαναπήρα. Ντίνο που ήμασταν μαζί, το παλικάρι.
1: Ποιος Γιάννης?
0: Που ήταν ο ξεναγός μας εκεί στον Dortmund. Με το καπέλο. Δεν τα χούλιγκαν.
3: Αυτό δεν ακούγεται, βρε.
0: Τι χούλιγκαν, έτσι είναι χούλιγκαν, φίλο. Επειδή είναι οπαδός. Όλη η πόλη φόρεσε πλερέζα χθες.
1: Και δεν το ξέρανε.
0: Ναι, αλλά το μάθαν για τα καλά κατευθείαν.
3: Κωστή, είναι τρομερό μέσα σε 90 λεπτά.
0: Το μάθαν για τα
3: 50
0: καλά.
3: Και 40, πόσο ήταν.
0: Το μάθαν για τα καλά και
3: να
0: τρελάθηκαν.
3: Να το λοιπόν, να γίνει τόσο αγαπητός.
0: Ναι.
3: Ακριβώς και στην Ελλάδα στεναχωρήθηκε όλος ο κόσμος και φίλαθλοι και εμείς. Και το ερώτημα είναι ποιος. Έβγαλε μέσα από. Σήκωσε τη φανέλα που σήκωσαν οι παίκτες και έβγαλαν και ανάρτηση στα social media.
0: Ποιος? Στα social media. Ναι, πού να βγάλει. Αυτό, σωστό είναι, φυσικά.
3: Ναι.
0: Κιτρινόμαυρη δεν υπήρχε λόγο. Κιτρινόμαυρη εσύ το λες και είναι εντελώς άτοπο να ανεβάσει μια κιτρινόμαυρη φανέλα. Με τις ασπρόμαυρα έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι. Είναι λογικό. Ο άνθρωπος δεν είναι παράλογος.
3: Μπράβο όμως που το σκέφτηκε και ο Δημήτρης. Ο Πέλκας δείχνει πράγματα τα οποία είναι εκτός τεσσάρων γραμμών και είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια περίοδο.
0: Πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Πέλκας. Όταν φωνάζω και λέω για τον Πέλκα, θα μιλήσουμε και μετά. Ποιο είναι ηγέτης? Ποιο βγαίνει μπροστά πάλι? Ποιο είναι? Όταν μαζεύαμε και λέγαμε ποιοι είναι οι ηγέτες, λέγαμε είναι ο Πέλκας. Θα πάμε, και άσο το θα βαδάσω. Δεν ακούγεσαι.
3: Περίμενε, θα τα
0: κάτσε να τελειώσουμε τον κάλο.
3: Ένα λεπτό. Θα πει όλα. Έχει όλο το μικρόφωνο δικό σου.
0: Έλα ρε τεχνικέ.
1: Το Χατζηδιάκο στόπερ με τον άλλο και τον
0: Μιχαήλ. Θα τα πει, βρε.
1: Που ψυχολογικά γιατί το βάζει, γιατί δεν παίρνει τα λεφτά να πούμε.
0: Θα τα πει, βρε. Θα τα πει. Κάτσε να τελειώσουμε τώρα εδώ. Παιδιά, τεχνικέ, άντε έλα 10 η ώρα να το φτιάξει το όφωνο να τελειώνουμε.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Κάνα μήνα λέει θα μείνει έτσι. Ανταλλακτικό λέει θέλει.
3: Ναι. Κωστή θα καθόμαστε στην καλίτσα. Λοιπόν, ναι. Περίμενε, πάμε να δούμε τις τέσσερις.
1: Άμα είχε κανένα ραδιόφωνο που θα μας γαργάλευε, να δεις για πότε θα το φτιάχνω το μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι. Τι κάνα μήνα ρε τρέλει, πλάκα μας κάνετε. Έτσι θα καθόμαστε. Τίποτα, σήμερα το παραγγείλω, αύριο να έρθει.
1: Ο βαρύ μαξίλαρος να πούμε. Βαρύ το μαξιλάρι.
0: Σήμερα το παραγγείλω, αύριο απαιτώ να είναι εδώ.
1: Εσύ μην απαιτείς πολύ.
0: Κάτσε, θα χαλάσουμε κι αυτό.
1: Σε απαιτείς, Μα βλέπω την ουρά σου.
2: Η ουρά μου δεν ασχολείται.
1: Όχι, ασχολείται η ουρά σου γιατί.
3: Κάνει λίγο ρεύμα.
1: Εγώ καημένο δεν ήξερα κάτι αλλαγέ που θα γίνουν στο πρόγραμμα εδώ πέρα.
2: Εμένα έτυχε να μου τα πούνε. Άσε ρε παιδί.
1: Βάλε σε πόρτα κουβάλα.
2: Μου βρέθηκα εδώ και μου τα πάνε ίδια. Μου βάλε σε πόρτα. Λοιπόν, χάρη. Πάμε γκάλο.
3: Τέσσερι επιλογέ στο γκάλο το οποίο έχουμε σήμερα στο Μετρόπολη 95 και 5 στο Instagram. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ποιο είναι αυτό ο οποίο ευθύνεται για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
2: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι,
3: ναι,
2: το γκάλο. Δηλαδή τα αίτια είναι λίγο.
3: Ναι. Έχει και κάτι το οποίο προσπαθεί και ο Κωνσταντέλιας με το δικό τρόπο να το εξηγήσει.
2: Εγώ έχω βέβαια. Όχι. Εδώ μπροστά το έχω μάλλον.
1: Τι θέλουν αυτοί οι τεμπελχανάδες εδώ πέρα. Θα κάτσουν κανένα μήνα αυτοί εδώ πέρα γρήγοι. Τι φτιάχνουν εδώ, ρε.
3: Περίμενε.
1: Τι, εμποδίζει το μπεβέ του. Μπεβέ θέλει. Μαύρη έχει, ρε. Μαύρη δεν έχει γκρι.
3: Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα σημεία με το μαύρο. Λοιπόν,
1: τι κάνω αυτοί εδώ, τι φτιάχνουν.
3: Δεν έχω καταλάβει, αλλά σκάβουν, κάνουν ράν. Βέβαια, του Νίκου ήταν μετά το βελάκι. Μέχρι τον Νίκου έχει βελάκι. Τον Νίκου είναι μετά το βελάκι, οπότε επιτρεπότανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε Κωστή μου
1: στο πάλι
3: σημερινό ερώτημα. Η πρώτη αφορά την καντεμιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε την σχετική δήλωση ότι ένας φίλαδρος του ΠΑΟΚ που άκουσε το ραδιόφωνο δεν ήθελε να το μετρό, ήθελε να γυρίσει Κωνσταντέλιας.
1: Ξέρεις τι ήθελε να πει με αυτό ο Μητσοτάκης.
3: Για πες.
1: Πόσο κάφροι είμαστε.
3: Γιατί.
1: Γιατί. Φτιάχνει μετρό και θες τον Κωνσταντέλια πίσω. Δεν θες δηλαδή την καθημερινότητα.
3: Εντάξει, ήταν πάνω στο σημείο που ο Κωνσταντέλια του είχε λείψει ήδη.
1: Και το δεύτερο ήταν ότι είπε στο Σαββίδη τι να σε στηρίξω. Ρε, δεσαι, με την πούληση στον Κωνσταντέλια, σε στηρίξω εγώ τώρα.
3: Είναι διφορούμενο.
1: Πάνε στον Τσίπρα, σε στηρίξει.
3: Είναι διφορούμενη
1: μετά. Κάτι τέτοια τον είπε.
3: Οπότε ναι, η πρώτη επιλογή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έρχεται να ταιριάξει στο γκάλοπ. Αν είναι αυτός ο οποίος τον κατέμιασε, γιατί αμέσως μετά που το είπε, μετά από δύο μέρες. Υπήρχε ο τραυματισμός. Δεύτερη επιλογή, ότι ευθυνόσουνα εσύ με την μπλούζα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Βέβαια, εδώ πέρα να πούμε ότι έχεις μιλήσει και με τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν μάτι-μάτι, ήταν απλά ότι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ότι μίλησα με τα καλύτερα λόγια.
3: Α, έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
3: Αφοβόμαστε δηλαδή. Γιατί ήταν με την μπλούζα του Γιάννη Κωνσταντέλια ο Κωστής και πολλοί το συνδύασαν ότι αυτός παίζει ρόλο στο ότι τραυματίστηκε ο νεαρός μεσοεπιθετικός. Τρίτη επιλογή, ότι ήταν γενικά το κακό το μάτι. Ότι έπεσαν όλοι πάνω του. Γι' αυτό έπαιξε το ρόλο του. Τρίτη επιλογή. Και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου, πώς το έχεις πει, η αδυναμία του μυϊκού συστήματος. Ναι. Ότι λες σαν τα ποδαράκια.
1: Δεν είναι τόσο δυνατά τα
3: ναι,
1: πόδια του.
3: Ναι. Ακριβώς. Ότι αυτό έπαιξε το ρόλο. Εγώ θα σου πω ότι η ψήφη είναι αρκετά μοιρασμένη. Ειδικά σε δύο επιλογές πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι στιγμής.
1: Κατάλαβα.
3: Είναι δύο δυνατά φαβόροι που τρέχουν. Αλλά αυτό ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα του γκάλο.
1: Τώρα άλλο εξαφανίστηκε, πήγε τα μάξι να πούμε.
3: Δεν το πάνε το παρκάρι.
1: Τι λέει.
3: Κόρναρε, λέει ο εξκαφέας, λέει το.
1: Ρε, δεν πάω στο διάλογο πρωί.
3: Άκουσε να δεις. Καλά τα άφησε τα αυτοκίνητα.
1: Α, τι πια χαρά τα άφησε με τα αυτοκίνητα.
3: Εκεί, εκεί που τα άφησε δεν είχε κορδέλα. Δεν είχε, αφού είχε μετά το βελάκι του. Ακούγεται. Λοιπόν, ο Νίκος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο, να το μετακινήσει. Άμα βρει να το παρκάρει, γιατί γινόταν και λίγο χαμό.
1: Ας κλείσει εμένα. Διπλό.
3: Τώρα δεν σε ακούει.
1: Άσε ένα τηλέφωνο απάνω. Εγώ, άμα έρθω το μεσημέρι με τον κόκκινο και δεν βρω να παρκάρω, θα κλείσω διαμάξι, θα βάλω το τηλέφωνο και τελείω.
3: Ή κλείσει τον καράζ.
1: Οι σκορδέλες.
3: Δεν είχε ρεσί εκείνο το σημείο κορδέλα. Δεν ξέρω αν ακούγεσαι τώρα, Δίτσι.
1: Δεν ξέρω. Πάρε μικρόφωνο και εσύ μίλα.
3: Ένα μπράβο τώρα. Ντύρι.
1: Μπύρι από πίσω.
3: Λοιπόν, πώ σου φάνηκε η Κωστιμιά να ξεκινήσουμε μέχρι να έρθει και ο Νίκος.
1: Τι φωνάζει, τι λέει, ρε.
3: Μη φωνάζει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε.
1: Κλείσει την πόρτα.
3: Για να ξεκινήσουμε μέχρι να
1: έρθει. Άνοιξε το μικρόφωνο.
3: Για να ξεκινήσουμε μέχρι να έρθει και ο Νικόλας. Για πε συμπεράσματα από χθε, από ΠΑΟΚ.
1: Τι από ΠΑΟΚ.
3: Πώ σου φάνηκε.
1: Ο ΠΑΟΚ μπροστά.
3: Ζωγραφιά.
1: Και πίσω ανοιχτή τρύπα.
3: Πίσω έπεσε λίγο τα χρώματα από το καμπά.
1: Δεν φταίει ο προπονητής. Αυτή η τετράδα άμυνας να πούμε. Μπάμπα, μάμπα, σάμπα.
3: Καλά το έχεις παρκάρει τελικά ή.
2: Εγώ καλά το παρκάρα, τώρα θα τα πούμε.
3: Έλα από εδώ, Κωστή.
2: Έλα
3: από εδώ. Αλλαγή. Ρωτήσουν, κάνει το overlap.
2: Μια χαρά το είχα παρκάρει, ούτε κορδέλους, ούτε τίποτα. Ξέχασα να βάλουνε και γι' αυτό έχω βγει έξω μανουριασμένο τώρα.
1: Τι ξέχασα να βάλουνε.
2: Τι θέλετε, λέω, αφού δεν. Ήταν δυο εκεί τυπάδες, τσάπ από πίσω από το από το άλλο το φορτηγό βγαίνει ένας γορίλας 2-2.
1: Ναι.
2: Ρε, μαζεύτηκα. Εγώ λέω τώρα κάτσε. Λέω εντάξει, τους άλλους δύο. Τους λέω καλά, με τρελάνετε. Λέω με κόβετε τη δουλειά.

0: τώρα, για την Παοκάρα.
1: Μάλιστα. Όχι για την Παοκάρα, και είναι ο πρώτος στη βαθμολογία, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας.
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Ποιος εσύ?
0: Το καφέ.
1: Αυτό εδώ είναι δικό σου, ναι.
0: Το άλλο?
1: Το άλλο είναι δικό μου.
0: Ωραία.
1: Το άλλο δικό μου. Εντάξει, τα φτιάξαμε. Ναι. Τα φέραμε σε σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε μερικά μηνύματα λίγο για να μπούμε ξανά. Λαχάνιες, αφού έτρεχα, ρε παιδιά.
0: Αν παλεύει καλοπάτια, ρε παιδιά.
1: Πάνω, ναι, εγώ ανεβαίνω και με τις σκάλες. Δεν παίρνω σε.
0: Φοβάσαι, μην μείνει στα σαζέρ.
1: Όχι, αλλά ένα όροφο τι να ανέβω, ρε φίλε. Εσύ ρε μπαγάσα, φοβάσαι, αλλά σε αυτό ανεβαίνει στα σαζέρ.
0: Ξέρω ότι ο Ανδρώνης γρήγορα θα δώσει εντολή. Άμα μείνει ο κόκκινος, δεν θα πάρει τηλέφωνο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει πάντα, σα λέω. Μέναμε, ανεβαίναμε πάνω σε μαγαζιά και τέτοιο. Δεν ανεβαίνω, μου λέει. Τι δεν ανεβαίνει, σου λέω. Πήγαμε να κατουρίσουμε και ανεβαίναμε τις σκαλοπάτια 4 ορόφους.
0: Πέντε ορόφους το αυτό, ρε. Στον
1: το
0: καράζ,
1: ξέρω, ναι. Το ξέρω, πέντε ορόφους στον καράζ.
0: Τι είναι πέντε ορόφοι?
1: Έξι θέλει, εξάρι θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει και εξάρι. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Πάμε να τα πάρουμε τα μάτς, τα είδα σχεδόν όλα.
0: Φούσια, τι έγινε, ρε, ξύπνησες, πήρες κάτι τηλέφωνο να βάλουν το Θημιάρι να ούμε?
1: Όχι, ο Λύση τους βάζει όλους. Ο Λύση πραγματικά αποδεικνύεται και πολύ δίκαιος μέσα σε όλα. Και πολύ δίκαιος μέσα σε όλα.
0: Τι να κάνει, αφού δεν έχει λίγο.
1: Ο προπονητής και οι παίχτες βγάζουν ψυχούλα, ό,τι μπορούν να κάνουν. Να τα βρουν και στα γραφεία, να τους τυθασέψει ο Ιβάν, ο οποίος τους μάζεψε κιόλας, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Πήγε και στην προπόνηση, χώρια που πήγε στην προπόνηση, είχαν και σύσκεψεις.
0: Γκοντζάλεβα τη μάζεψε καθόλου?
1: Ναι, βέβαια. Όλους. Όλους τους μάζεψε.
0: Και βάλε καμιά φωνή.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι
0: είναι
1: είχαμε.
0: Το αγαπημένο παιδί, να πούμε, η Γκοντζάλεβα.
1: Βόλος, όταν την αφήνει να κάνει και να ενεργεί, είναι το αγαπημένο προφανώς. Προφανώς είναι το αγαπημένο. Έτσι. Βόλος Ηρακλής 1-1.
0: Ο Πότ πήρε τον πόντο του.
1: Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.
0: 2 στα 2.
1: Ο Αναστασίου.
0: Ο Αναστασίου.
1: Άρης Όφη 2-1.
0: Με άδειο γήπεδο.
1: Τι άδειο είχε, 8.000.
0: Είχε.
1: Είχε.
0: Άμα είχε 8.000.
1: 8.000 είχε. Εντάξει, η τρία ήταν ψηλό γεμάτη. Ψηλό απέναντι, ψηλό τα επίσημα.
0: Ψηλό απέναντι δεν υπάρχει. Θύρα ένα δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, λίγο. Οι ιερολογίτες είχε περίπου.
0: Οι ιερολογίτες δεν έχουν μπορεί να ακολουθήσουν.
1: Είχε,
0: τους κατατρόπωσαν οι σουπεράδες. Πάνε αυτοί οι ιερολογίτες.
1: Εντάξει.
0: Τους διαλύσανε.
1: Ο άλλος πήγε, έπαιξε. Αυτό δεν είναι στοίχημα, Νικόλα μου όμως. Έπαιξε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ποσό καλό, έτσι για τον καθένα. Διάδα. Δεν παίζω. Καλύτερα παίξε ένα μονό αποδεκτό.
0: Εγώ παίζω 10 μάτς να πάρω ένα διαμέρισμα. Να πάρω 10 ευρώ, να πάρω 100, δεν τα έχω ανάγκη.
1: Ναι, μπράβο, το ξέρω. Άσε που μπορούσε να κάνει και κασάου. Το Ολυμπιακός είχε τελειώσει. Η ΑΕΚ ήταν 0-1. Στο 90, ναι. Πάρτα πίσω. Πάρτα, πάνε πάρε. Δηλαδή εντάξει, οκ. Okay.
0: Μου θέλει τρεξίματα με την Βουλγάρικη η ΑΕΚ.
1: Και τώρα φαντάζω δεν θα έχει Βουλγάρικη.
0: Μετά θα αρχίσουν τα έργα,
1: θα έχει Ρεάλ, θα έχει Μάντσεστερ Σίτι. Απλά.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Ξέρω, το ρόστερ της ΑΕΚ σου βγάζει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι γεμάτο.
1: Ναι, δεν είναι γεμάτο. Θέλει κανένα δυο προσήκες ακόμα.
0: Δεν είναι γεμάτο και βλέπω ότι, η νοοτροπία. Αν μπορούμε να κάνουμε μια κριτική τον Ελμέρ. Αν.
1: Ναι. Όχι, ότι, το προσωπικό του πάει τέλεια, ρε φίλε.
0: Ναι. Όχι, εγώ στο 3-0 προχθές θα πάει στο Κυλκή Ζαναβολή.
1: Να μαζέψει, λες λίγο.
0: Α, το ρεύμα να πούμε το full time. Α, ναι. Το φουλάρισμα να πούμε.
1: Ναι.
0: Κάνε ένα συντηρητικό. 3-0 είσαι, δηλαδή. Και αν το κάνεις 6-0, θα σε πούμε τι έγινε.
1: Τίποτα. Ναι. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1.
0: Με συγχωρείς. Ναι. Και στο 4-0, άντε να βάλουμε και 5ο και
1: 6ο. Όχι, χαλάρωσε.
0: Άντε ανέβα, ρώτα. Τι να φτάρε. Δηλαδή, ρώτα κάποια στιγμή.
1: Δεν είναι καλά.
0: Θα πάθει καμιά ρήξη χιά στον και ρώτα.
1: Εντάξει. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Δεν πάλι με έψησε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν
1: με έψησε.
0: Δεν με έψησε και πολύ. Τα εξτρέμ του δεν μ' αρέσανε.
1: Δεν με έψησε.
0: Βέβαια το κόλπο το κάνω εξτρέμ, αλλά δεν έκλεισε ο κότσιρας εκεί. Αν αναλύσουμε τη φάση.
1: Και εκεί φυσικά έκανα ένα. Λοιπόν.
0: Αυτό δεν είδα τίποτα.
1: Εγώ είδα.
0: Εκείνη την ώρα τα βάζαν όλα μαζί.
1: Έβλεπα ΠΑΟΚ, έβλεπα, ξεκίνησα Άρη. Αφοσιώθηκα στον ΠΑΟΚ. Χάνε
0: μα με τα δεύτερη τηλεόραση δεν έχει να πούμε φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια καταραμένη. Εγώ τα βλέπω. Έλα σε εμά εκεί να γουστάρουμε. Έλα σε καφενείο να γίνει χαμό.
0: Βρει δύο στοιχηματικέ να μα δώσουν από 3.000
1: καθένα. Ναι, αμά από και να γουστάρουμε. Να κάνουμε κομπάρζα, να γίνεται το Ελαλαμέ.
0: Τι να δίνω.
1: Να γίνεται πάταγο.
0: Πε το Μητσοτάκι να σου δώσει μια.
1: Εγώ να το πω, εσύ είσαι φίλο. Εγώ δεν είμαι να πούμε. Εγώ γενικώ είμαι. Απέχω.
0: Αρχίσαν τα προεκλογικά. Εγώ βγήκα κάνα 2-3 ραντεβού. Αλλά... με τα χαμηλότερα στρώματα, πασό και τέτοια. Ναι. Μια κοπέλα μου λέει: θα βγω, θα κάνω. Κάτσε να δούμε και τα λοιπά. Οικονόμα τώρα.
1: Από τώρα άρχισες.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Από τώρα άρχισες, ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Σήμερα το βραδάκι.
0: Όλη η δημοσιογραφία
1: ναι.
0: Στη προεκλογική περίοδο κοιτάζουν πόσα θα δαγκώσουν από τους πολιτικούς. Είναι η μόνη περίοδος. Είναι η μόνη περίοδος που μπορούν να
1: τα δίνουν. Χρεώνουν τα κόμματα, μετά βάζουν δάνεια, δεν τα πληρώνουν. Τι θα τα κάνουν, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω.
0: Εγώ γιατί να μην τα πάρω. Καπιταλιστής είμαι, δεν με νοιάζει κανένα κόμμα.
1: Το είσαι λίγο πιο.
0: Το marketing, ναι.
1: Είσαι λίγο προς

0: Μητσοτάκη.
1: Όχι, θα πάω στην αριστερά.
0: Είσαι, αριστερά δεν σου είπα να πάω. Μπορεί να πας στην Αφροδίτη, μπορεί να πας στην Καρισιανού, μπορεί να πας στο Βελόπουλο.
1: Στην Καρισιανού ούτε στο ιατρείο της δεν πάω.
0: Δεν πας στην Καρισιανού, δεν τη θες καθόλου. Δεν τη θες μία. Το κατάλαβα ότι δεν θες μία, αλλά τέλος πάντων.
1: Μήνες τώρα, χρόνια τώρα.
0: Νίκο, οι αεξίδες κλαίγανε τη φάση του Ζήνη, αλλά δεν είπαν ότι από το 20 έπρεπε να παίζουμε 10 παίζει που χάρισε δεύτερη κίτρινη στον Κοϊτά.
1: Κοϊτά
0: αλήθεια και το ένα, αλήθεια και το άλλο.
1: Ο Ζήνη τι έγινε.
0: Ο Ζήνη είναι η φάση που έπρεπε η ΑΕΚ στην τελευταία φάση. Ο Ζήνη ήταν έξω ακόμα, δεν είχε μπει μέσα.
1: Αφού πρέπει να,
0: πρέπει να μπει όμως όταν είναι για χτύπημα. Πρέπει να μπει.
1: Και επειδή δεν μπήκε ο Ζήνη, πρέπει να φάει.
0: Γιατί δεν είναι κανονισμός χτύψας στο χέρι, στο πρόσωπο. Είναι άλλος κανονισμός. Γι' αυτό φώναζε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται η ΑΕΚ να διαμαρτύρει.
1: Διαμαρτύρεται η ΑΕΚ επειδή δεν πήγε.
0: Δεν γίνεται να διαμαρτύρεται.
1: Δεν
0: γίνεται. Είναι σαν να διαμαρτύρομαι εγώ πάω προχθές. Είδες να βάλω σε πρώτο μέτωπο το πέναλτι. Ή ασχολήθηκα με τις δικές μου αδυναμίες, με τις δικές μου ατέλειες και στο τέλος είπα ναι και ο διαιτητής έβαλε το χεράκι του. Δεν γίνεται τώρα να βάλω.
1: Τι
0: εγώ
1: σε κάνανε χθες?
0: Όχι χθες, για το ΠΑΟΚ Μπραν λέω.
1: Α, για το πέναλτι.
0: Που έκρινε την πρόκριση. Ασχολήθηκα με την ομάδα.
1: Αλλά ο κύριος Γιαννούλης δύο μήνες δεν προπονήθηκε και,
0: δεν προπονήθηκε.
1: Και μαρκάρει στα 10 μέτρα.
0: Δεν προπονήθηκε.
1: Θα σου μπει άλλο με στη μικρή περιοχή.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, θες να πάμε από το Βόλο Ηρακλή? Να πάρουμε χρονικά ή βαθμολογικά?
1: Χρονικά, μωρέ.
0: Χρονικά.
1: Είδες.
0: Είδα.
1: Εγώ βούτυξα στον Πριώνα.
0: Καλά έκανες και βούτυξες.
1: Βούτυξα κανένα μια ώρα εκεί.
0: Το Κοϊτάκι μεταξύ τον έκανε αλλαγή μετά, έτσι.
1: Φοβήθηκε, ναι.
0: Φυσικά, αφού ήταν κάρτα δεύτερη.
1: Σου λέει.
0: Αυτός δεν έχει το μυαλό του, δεν είναι φόκους, θα μου βγει.
1: Βοήθησε και το διαιτητή.
0: Ναι.
1: Τον απείλαξε
0: από πίσω. Βέβαια το βοήθησε. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή. Πάμε στον Ηρακλή, όπου για μένα στη φάση ειδικά του γκολ της ισοφάρισης νομίζω ότι κάνουν λάθος. Δεν μπορείς, εφόσον δεν είσαι σίγουρος 100% να τρέξεις κατευθείαν στη σέντρα. Είσαι σίγουρος ότι είναι πέρασε η μπάλα τη γραμμή? Εγώ δεν είμαι.
1: Δεν την πέρασε.
0: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για. Η κόκκινη για μένα είναι.
1: Όχι, πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
0: Δεν το ξέρω. Έχουμε goal line technology. Όχι. Πώς τρέξεις ρε φίλε κατευθείαν με τόση σιγουριά και λες ότι πέρασε? Εγώ λέω ότι περνάει τα 3/4 η μπάλα. Δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω, ο Βόλος πήρε. Η ομάδα του Βόλου Elabet. Έτσι λέγεται ο Βόλος.
0: Ναι, έτσι λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Εφόσον.
1: Τάρπαξε ο Μπέος.
0: Μια χαρά μάγκασε ο Μπέος. Ο Μπέος είναι παραγοντάρα.
1: Ναι.
0: Και κόβει και το μάτι του.
1: Δηλαδή πήρε, έβαλε ονομασία Elabet Βόλος.
0: Ναι.
1: Παίρνει τα λεφτά. Θα κάνει και 4 ντέρμπι. Θα γεμίσει τον Βόλο.
0: Και χθε με τον Ηρακλή είχε πολύ.
1: Με τον Ηρακλή είχε λαό καλό ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής είχε σίγουρα εσποσουσίδα. Πάνω από 2.000-2.500.
1: Ναι.
0: 2.000-2.500 ήταν σίγουρα.
1: Κύριοι ήταν, πήγαν, φάγανε.
0: Ωραίοι είναι, ρε. Είναι καλά. Πολύ ωραίοι, ρε.
1: Μια καλά.
0: Και στη Φιλαδέλφια πήγανε 500 κομμάτια. Είναι ωραίοι, δίνει χρώμα ο Ηρακλής.
1: Κερκιδάρα.
0: Εννοείται κερκιδάρα.
1: Κερκιδάρα.
0: Λοιπόν, για μένα η κόκκινη είναι κόκκινη.
1: Ναι.
0: Αλλά το γκολ από τη στιγμή που δεν είσαι σίγουρος ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει και ο κανονισμός. Γιατί πας η σέντρα. Είσαι σίγουρος ότι πέρασε τη γραμμή.
1: Ή θα πάει ή δεν θα πάει.
0: Όχι, δεν πας. Ο κανονισμός λέει ότι αν δεν είσαι σίγουρος ότι πέρασε τη γραμμή, δεν πας.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ από τα replay που κατάλαβες που είδες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ούτε πίσω από την αιστεία έχει να δούμε.
0: Όχι, δεν μας έδειξαν τίποτα. Τώρα, εγώ μένω σε αυτές τις δύο φάσεις γιατί. Εντάξει, επειδή το είδα το παιχνίδι. Εντάξει, ο Βόλος έπαιρνε μικροσφυριγματάκια. Δεν είχε κάποια άλλη φάση. Αλλά η φάση του γκολ, άντα στην κόκκινη, είναι καθοριστική. Πάντως, ο Ηρακλής. Σήκωσε αρκετή βελτίωση σε σχέση με το Βόλος Ηρακλής που είδα πριν 15 μέρες.
1: 3-0.
0: 3-1 ναι. στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Σαν να εμφανίστηκε άλλη ομάδα. Να λίγο Νανού, να λίγο οι άλλοι ανέβηκαν. Να λίγο έμαθαν καλύτερα το σύστημα του Ματσάρη.
1: Οι στόπερ με φοβίζουν.
0: Τα στόπερ του Ηρακλή, Τα στόπερ του Ηρακλή σε φοβίζουν. Δεν ξέρω. Πάντως η ομάδα έδειξε βελτίωση και για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτό που έγινε στο Βόλο. Ούτε ο βαθμός. Ότι η ομάδα έδειξε. Σημάδια βελτίωσης. Ήτανε μαχητική, είχε πλάνο, δεν ήταν σκορποχώρη, ήτανε μια ομάδα, κανονική ομάδα.
1: Λαός ομάδα, καλή. Ωραία.
0: Πολύ καλός ο Νανού, ναι. Το αριστερό μπακ που πήρε πρόσφατα και εντάξει, με καριέρα καλή. Ο Αθανασιάδης καλύτερο σε σχέση, θα βρει ρυθμό ο Αθανασιάδης.
1: Ο Αθανασιάδης πήγε Ηρακλή, το κεφάλι του να χτυπάει στον τοίχο.
0: Γιατί να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, έπρεπε να μην σονάρει, λες?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εξωτερικό, Κύπρο αυτά.
0: Εξωτερικό, όπως να πήγε σε καμιά
1: Τουρκίες
0: Τουρκία.
1: Αυτά, ναι.
0: Να πήγε σε καμιά Τουρκία.
1: Αλλά αυτό ήθελε να μείνει εδώ.
0: Ο Ηρακλής έχει τον Ρόκε, τον Πίνα και τον Βούρο τριάδα σα.
1: Πιο καλό είναι ο Βούρο.
0: Ναι, πιο καλό είναι ο Βόλο. Άγιο Πίνα δεν πήγε άσχημα προχθές. Ναι. Δεν πήγε άσχημα ο κεντρικός. Σόρια και Νανού τα back half του. Νιζέτ, Μυρ, Σουρλί και Καϊμπούε και ο Κόλλιντς ο ψηλός.
1: Όταν ο Σουρλής και ο Βούρος είναι καλύτεροι παίκτες από τους ξένους είναι πρόβλημα.
0: Τώρα να σου πω κάτι, πραγματικά τον Ηρακλή θα κάνουμε πάρα πολύ καιρό να το μάθουμε. Δεν μπορώ να μάθω τους παίκτες, είναι πάρα πολύ, είναι 20 καινούργιοι.
1: Σιγά σιγά και στον Ολυμπιακό έτσι θα γίνει.
0: Και ο Ολυμπιακός έτσι θα γίνει, ναι. Ο Ολυμπιακός έτσι θα γίνει, θα πάμε μετά. Ναι, δηλαδή τώρα... Κράινς, Ροντρίγκες, Κούστα, Μουνιός, πρέπει να κάνουμε Βίτορ Μύρ, αυτός που πήρε την κάρτα. Εντάξει, τον Καμπούι και τον Σουρλί τους έχουμε μάθει και τον Ιζέ και τον. Εντάξει, θα τους μάθουμε σιγά σιγά.
1: Δεν τους ξέρουμε, άσε, δεν τους ξέρουμε.
0: Δεν τους ξέρουμε. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε πολύ Ηρακλή. Αυτό
1: θα δούμε, θα πάμε και Χαφτατζόγλου εκεί πέρα, θα πάμε και μια αναμετάδοση.
0: Εγώ δεν ξέρω αν.
1: Είμαστε OK.
0: Δεν ξέρω, θα μας πούν τα παιδιά. Πάντως, πες το. Ο Τσερβίνης είναι ως τώρα στα μάτς εκτός έδρας και στα δύο που τον άκουσα.
1: Άσταρε τα εκτός έδρας.
0: Για τα εντός.
1: Εντός.
0: Είμαστε... θα είναι τώρα, εντάξει, τώρα μάχημος. Θα είναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Το ξαναλέω, η εμφάνιση του Ηρακλή με ικανοποίησε. Ότι εκεί που έμοιαζε σκορποχώρη δεν είναι σκορποχώρη.
1: Ο πόντος καλός.
0: Break και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στη δεύτερη αγωνιστική.

0: Καλή σας ημέρα. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από το ναυάγιο του πλοίου Καταμαράν που βυθίστηκε στα νυχτά της Κερίνιας στην Κύπρο. Τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους, ενώ στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης τιμών περίπου στο 7% κατά μέσο όρο. Αφορούν σε κρέατα, ζυμαρικά, αυγά, γαλακτοκομικά και απορρυπαντικά. Ένας 40χρονος άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα σε κατάστημα στην περιοχή της Κασάνδρου στη Θεσσαλονίκη, δίχως να σημειωθούν τραυματισμοί. Δύο εργαζόμενες βρίσκονταν στο κατάστημα, ενώ ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να κλέψει κάποια αντικείμενα. Στο Τελαβίβ, Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν σήμερα την ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, του πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντιντρόουν και αντιβαλιστικού θόλου. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
12: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
11: Ο μισθός δεν φτάνει.
12: Απλησίαστα τα ενίκια.
11: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
13: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, ρε. Όπου για αν είστε, Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show στα αυτάκια σας, σεζόν 9. Έτσι, με DJ Ditchy Sandex θα πάμε μέχρι και τις 11. Ξεκινήσαμε χρονικά με το μάτς του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε και ένα εξτρέμ μέσα σε όλα. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Από πού είναι αυτός?
0: Παναμέζος είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Είναι Παναμέζος. Ο Μπασένας είναι Παναμέζος, 1,75.
1: Κοντός.
0: 32 χρονών.
1: Κοντός.
0: Καλές παραστάσεις. Εξτρέμ είναι, ρε φίλε. Τι θες να πάρεις?
1: Την άκρη παίζει.
0: Ναι, εξτρέμ είναι. Μια χαρά είναι.
1: Το καλύτερο ύψος για ένα εξτρέμ και για ένα πιλότο είναι το 1,75.
0: Πιλότο. Μια χαρά είναι. Το τέλειο ύψος έχει εξτρέμ. Το τέλειο ύψος.
1: Αν με πάει 90 στη γραμμή, θα πω δύσκολος.
0: Για να κλείσουμε, Ηρακλή. Πώς σου φάνηκε? Καλά, η παρουσία του κόσμου ήταν καταπληκτική και στο Βόλο. Και στο Βόλο και στις Σέρες και στη Φιλαδέλφεια. Είναι πολύ διψασμένοι φίλοι του Ηρακλή.
1: Κοίταξε, έχει ένα κομμάτι δυνατόν οργανωμένο και από εκεί και πέρα είναι λίγοι.
0: Ναι, εντάξει, μετά μπορεί να το χάσω, αλλά οργανωμένοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, είναι πολύ καλά οργανωμένοι, ρε παιδί μου. Είναι μία γροθιά, πώς θα το πούμε.
1: Ενιαίοι.
0: Ναι, αυτό λέω, είναι μία γροθιά.
1: Δεν είναι σαν τους άλλους που έχουν 50 συνδέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Payroll από τη μια, payroll από την άλλη, μάλλον.
0: Είναι ενιαίοι, όπως το είπες.
1: Αυτοί είναι ενιαίοι. Μια χαρά είναι.
0: Πολύ κομβικό το μάτς της επόμενης αγωνιστικής για τον Ηρακλή.
1: Πού παίζει?
0: Κανονικά θα έπαιζε εδώ. Αλλά το παιχνίδι, θα το δούμε αργότερα, με τον Αστέρα πήγε στην Τρίπολη.
1: Ο Αστέρας διοίκησε σε δύο μάτς.
0: Ναι.
1: Δύσκολος είσαι.
0: Πώς φάνηκε ο Ματσάρη που αποβλήθηκε?
1: Πούλησε λαϊκισμό.
0: Πούλησε λαϊκισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στην κερκίδα.
1: Πήγε στην κερκίδα και τα καλά.
0: Αισθάνεται ανασφάλεια. Εγώ βλέποντας, μπαίνοντας και στα φόρουμ του Ηρακλή.
1: Όταν πάει στην κερκίδα προπονητής, είναι τελειωμένο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ο Λουτσέσκου ούτε μια φορά δεν πήγε στην κερκίδα.
0: Δεν πήγε, μάλλον με την κερκίδα.
1: Δεν πήγε ο προπονητής που πάει.
0: Αλλά και... το γούσταρε ο κόσμος.
1: Άκου να δεις. Προπονητής που πάει και θέλει να τα καλά με τους δημοσιογράφους.
0: Ο Φωτάρας, γιατί δεν βγαίνει ο Φωτάρας που μας πει για τον.
1: Προπονητής που θέλει να τα καλά με τους οργανωμένους και με τους δημοσιογράφους είναι ανασφαλής.
0: Πάντως ο κόσμος, μπαίνοντας, σου λέω, και γιατί μου αρέσει να μπαίνω να χαζεύω να διαβάζω τι λένε, τον γουστάρει το Ματσάρι, να ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Ο κόσμος του Ηρακλή.
1: Μασάει από Καραγκιοζλίκη.
0: Εντάξει, σου λέει, φίλε, φέραμε ένα όνομα, φέραμε ένα μεγάλο προπονητή. Επειδή η ομάδα έφερε 20 παίκτες καινούριους, να τον φάω χωρίς να τον δω.
1: Και ποιος θα τον φάει?
0: Κάτσε να τον δούμε πρώτα, αυτό σου λέει.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με το παιχνίδι του Βόλου. Είπαμε θετική εικόνα του Ηρακλή. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε, αν δεν είχαμε αυτό το γκολ, το οποίο, το ξαναλέω, για μένα θα το συζητήσουμε και το βράδυ, θα το δούμε και στην τηλεόραση. Για μένα δεν πας να το σφυρίξεις γκολ.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μην κάνουμε λαϊκισμό.
0: Δεν είναι θέμα λαϊκισμού. Ο κανονισμός σου λέει ότι λέει. Ο κανονισμός λέει.
1: Ο υπόπτης τι έκανε?
0: Έφυγε κατευθείαν σέντρα. Ήταν σίγουρος.
1: Για να φύγει θα ήταν σίγουρος.
0: Λοιπόν, Πανετολικός Καλαμάτα, είπαμε 2-0.
1: Φοβήθηκε τον Μπέολες.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. 2-0 ο Πανετολικός, ο οποίος έκανε το 2-2, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έδρα
1: του. Καλαμάτα ήθελε προπονητή από το γραφείο του Σαμαρά.
0: Ας πρόσεχε. Τι να κάνουμε.
1: Να πρόσεχε.
0: Και πάμε στον Άρη. Πάμε στον Βικελίδης.
1: Εδώ και 10 μέρες,
0: ναι,
1: σας είπαμε, θα πάει καλά.
0: Ναι, βέβαια. Το έχουμε εστιάσει.
1: Ο Μπουκ δικαιώθηκε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για το ένα...
0: Που έδινε 1,65 τον Άσο.
1: Δικαιώθηκε ο Μπουκ.
0: Και εμείς αρχίσαμε να δικαιώνουμε. Που είπαμε εδώ πέρα και εγώ και σαν εκπομπή, ότι εγώ τον Όφη φέτος στο πρωτάθλημα δεν θα τον έχω για τόσο ψηλά. Δηλαδή δεν τον έχω για πέμπτη.
1: Άμα άρχισε Όφη και η ΑΕΚ από τον Άσο.
0: Άσυνάεκ. Ναι. Όφη είναι άμαθος. Η ΑΕΚ τα ξέρει κιόλας. Όφη είναι μια ομάδα που έχει μια ενδεκάδα και βάζει με το ζόρι κανένα δυο αλλαγές. Το πέμπτη Κυριακή του Όφη θα τον τεντώσει. Όταν θα έχει μάτς εκτός έδρας, εγώ θα τον κοντράρω συνέχεια.
1: Μπράβο. Και εγώ το ίδιο.
0: Είτε παίζει με τον Άρη, είτε παίζει με τον Λεβαδιακό, είτε παίζει με την Τρίπολη. Ούτως άλλως οι διαφορές δεν είναι μεγάλες.
1: Όχι.
0: Και το είδαμε και χθες ότι δεν είναι μεγάλες διαφορές.
1: Τι μεγάλες?
0: Δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή είδαμε ο Ολυμπιακός να κερδίζει τον Αστέρα Ίδρωση.
1: Καταρχήν δεν κολλάει σε 3-4-3 ο Μπουχαλάκης.
0: Ναι.
1: Ποιο με την μπάλα στα πόδια πολύ καλό.
0: Θέλει να τρέξουν οι άλλοι πολύ
1: μπορεί,
0: γι' αυτό.
1: Να. Μπορεί να σου βγάλει μπαλιές, μπορεί να κάνει κάθε σπάσεις. Βλέπει γήπεδο, ο ορίζοντάς του είναι διευρυμένο.
0: Είναι καλό, είναι καλό. Είναι τεχνίτης και βλέπει μπάλα.
1: Άμα καθεί η μπάλα 3-1-2-2 χαφ, που περιλαβαίνει ο Άρης, του κάνει από τον άξονα φάση.
0: Λοιπόν, ο Άρης ξεκινάει χθες με Βέλιο κάτω τα δοκάρια. Αυτό είναι για να δούμε λίγο και τον Άρη και μετά θα πάμε σε πάω.
1: Ωραία παιδιά. Απόκρουση έκανε.
0: Καλό ο Βέλιο.
1: Με το πόδι εκεί στο Φούντα το σουτ.
0: Στο τέτα τέτ.
1: Ναι,
0: ναι. Τέτα τέτ του Φούντα έβγαλε. Έχει μεγάλη απόκρουση. Φαμπιάνο Γένσεν.
1: Φαμπιάνο Γένσεν.
0: Στόπερ. Ο Γένσεν έχει καθιερωθεί όπως έχει καθιερωθεί στον Πάουκ ο Τέιλορ στα εξάρια. Ο Γένσεν στα στόπερ.
1: Ναι, χάνει ένα καλό παιχταρά ο Άρης.
0: Από τον άξονα. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ρίτσαρτς αριστερά, Φατιγκά δεξιά. Ντελεμπασίρου.
1: Δεν σε είπα, θα τον φάει τον μπακ το δεξί.
0: Ποιον?
1: αυτόν τον.
0: Τον Φαντιγκά.
1: Τον Πετρί που.
0: Α, Πετρί. Εντάξει, ναι, ο Φαντιγκά για δεξή γύρισε, ρε φίλε.
1: Φαντιγκά.
0: Ράσιτ, σταθερή αξία. Ντελαμπασίρου.
1: Καλό εξάρι ο Μαύρο.
0: Καλό, ναι. Καλό. Αλλά ο Ράσιτ είναι η ποιότητα για μένα. Έτσι επιμένω. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό παίχτη.
1: Ο Μανού,
0: Μανού Γκαρθία μόλι ήρθε παστέλωσε, σαν να μην έλειψε ποτέ.
1: Έτσι.
0: Γκαρέ, Παλάσιος και Καντεβέρε. Αυτοί ήταν οι παίκτες που ξεκίνησαν. Βέβαια, ο παίκτης που έκανε διαφορά ήταν ο Κουαμέ. Με το που μπήκε και αυτός έκανε ωραία πράγματα.
1: Το δεύτερο γκολ του Άρη είναι πείμα.
0: Ναι, είναι κατά. Το Κουαμέ.
1: Είναι πείμα.
0: Του Κουαμέ. Είναι καταπληκτικό
1: είναι
0: το γκολ.
1: Το πιστεύω είναι το ωραιότερο της αγωνιστικής.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το ωραιότερο.
0: Νομίζω πως ναι, είναι πάρα Κουαμέ. Πολύ καλό. Ο Άρης γενικότερα βλέπουμε ότι μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολλές επιλογές. Εμένα αυτή τη στιγμή ο Άρης θυμίζει. Πώς πας στο γυμναστήριο και βλέπεις κάτι τυπάδες όπου είναι πρισμένοι στα χέρια, στα μπράτσα, στον νόμο, στην πλάτη και έχουν κάτι ποδαράκια, δοντογλυφίδες. Αυτό μου θυμίζει.
1: Αυτό ήταν παλιά.
0: Τώρα δεν είναι, λες, ε.
1: Όχι.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό που ήταν παλιά ο Άρης. Αυτό που θυμίζει. Είναι η χαρά του γκολ, γκολ και του over. Δεύτερη αγωνιστική. Στοιχηματικά στον Πετσό, εγώ τον έχω πάρει αμπάριζα τον Άρη γκολ, γκολ και over.
1: Κάλατε τίποτα τον Πετσό.
0: Εννοείται.
1: Τι κάλατε.
0: Βγάλαμε ταμεία τώρα να περιμένουμε.
1: Ο Άντερ έκανε τίποτα, Άντερ.
0: Σύπα, ξεκινάει από το Σεπτέμβριο. Δεν ξεκινάει τον Αύγουστο, τώρα θα ξεκινήσουμε. Από αυτήν την εβδομάδα θα.
1: Για μια μέρα δεν ξεκινάει.
0: Εντάξει, είπα. Από σε θες εσύ αντεροβγάλτη τώρα, έτσι. Λοιπόν.
1: Ήθελα να δω τι
0: θα πιάσει. Και του Ηρακλή τον γκολ είναι καταπληκτικό τώρα που μου λες.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Βέβαια. Και του Ηρακλή τον γκολ, φίλε, που πιάνει ο.
1: Αυτά τα δύο είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καταπληκτικό το σου.
1: Αυτά τα δύο δεν ξέρω πώς ψηφίζουν, πώς κάνουν. Αυτά τα δύο.
0: Ένα από αυτά τα δύο. Πάντως γενικότερα βλέπουμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολλές επιλογές μπροστά. Δηλαδή βγαίνει ο Μανού Γκαρσία, μπαίνει ο Κουαμέ. Βγαίνει ο Καντεβέρε. Μπαίνει ο Ραφαμίρ. Υπάρχει ο Γκαρέ. Μπορεί να βάλεις και τον Γιαννιώτα που είναι τιμιότατος. Έχει επιλογές πολλές. Ναι, βέβαια.
1: Ο Γιαννιώτας θα πάρει χρόνο συμμετοχής που δεν πήρε πέρσι και θα βγάλει κάστρα από φωτιές.
0: Η Μίνη πιστεύω ότι μετά από σένα με αγαπάει υπερβολικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι αγάπη με έχει, έτσι. Οχ, το κορίτσι μου, το κορί. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε με τον Φαβιάνο στο τέλος, αν είναι σοβαρό, γιατί το χτύπημά του. Σίγουρα ταρακούνησε πολλούς. Ο Άρης δεν έχει στόπερ, αλλά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τραυματισμό του μετά το τέλος του αγώνα. Ναι.
1: Έφτιαξε μια ομάδα Καρυπίδης πολύ καλή. Έχει το Φαμπιάνο 34 χρονών γέρο.
0: Ο οποίος είναι ο καλύτερος στόπερ του Άρη.
1: Ναι. Άρχισε να πάρει το στόπερ, δεν την πλήρωσε να πούμε. Τον είχε και στον πάγκο χθες.
0: Έκανε. Να σου πω κάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Γρηγορίου είναι κάτι παραπάνω από μία-δύο καλές μεταγραφές. Έχει βρει χημεία στον Άρη. Έχει δώσει ρόλους συγκεκριμένους και η ομάδα ρολάρει.
1: Θα την πληρώσει πίσω ο Άρης.
0: Θα τρώει γκολ σε κάθε αγωνιστική. Αλλά θα βάζει και γκολ.
1: Θα βάζει, θα τρώει. Γιατί να μην φτιάξει
0: την άμυνά του.
1: Δυο στόπερ.
0: Εντάξει, πήρε το Σούταλο τώρα.
1: Ο Σούταλο μόνο δεν κάνει. Σούταλο...
0: Θέλει κι άλλον έναν.
1: Άλλον
0: ναι,
1: έναν θέλει.
0: Πάντως
1: να παίξει ο Σούταλο, Φαμπιάνο και ο άλλος ένας.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα είναι Κύπρο, δεν έχει Ευρώπη. Να τη βγάλει με τρεις στόπερ. Τετράδα παίζει ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει με τρίτο στόπερ, μια γάρα.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ο Φαμπιάνο έχει αιμάτωμα στο τετρακέφαλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Περιμένουμε βέβαια τις εξετάσεις σήμερα να δούμε τι και πώς.
1: Αιμάτωμα τρίχες.
0: Ναι, άμα είναι αιμάτωμα, άντε να μην παίξει. Α, δεν έχει, ο Άρης δεν έχει κύπελο τώρα μεσοβδόμαδα.
1: Άντε και να μην παίξει ένα μάτς.
0: Μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελο, να ξέρεις. Πάω κόφι έχει και δεν συμμαζεύεται. Θα τα δώσουμε τώρα σε λίγο.
1: Ναι. Το πρωτάθλημα του κυπέλου είναι αυτό.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα του κυπέλου. Έτσι. Πολύ καλά το έθεσες. Λοιπόν, ο Άρης ήταν καλός θες. Προηγήθηκε βέβαια και πολύ νωρίς. Του φύγε το άγχος. Πέταξε την μπάλα στον Όφη. Δημιούργησε φάσεις. Και το ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλο.
1: Όφη προβλήματα πίσω. Τώρα έχω ένα Νικολάου μπακ,
0: ναι.
1: Στόπερ.
0: Όφη ήταν με Πούγκουρα, Νικολάου και Κρισμανίτς. Ο Νικολάου δεν ήταν καλός.
1: Ο Νικολάου δεν ήταν καλός. Έλειπε και ο άλλος ο στόπερας, ο καλός ο αδερφός του που παίζει.
0: Ποιο ο να
1: Κοστούλας.
0: Α, τον Κοστούλα, ναι, ναι, ο Κοστούλας έλειπε.
1: Κοστούλας είναι σε
0: με Μπουχαλάκια, Δρούτσο, Ντίκμαν και Αθανασίου. Πολύ κακός ο Ντίκμαν χθες. Γι' αυτό και τον μπακ, έκανε αλλαγή ο μπακ. Ναι, ναι. Φούντα, Αϊτόρ και Νους. Αυτοί οι τρεις θα τεντώσουν κάποια στιγμή. Φούντα, Αϊτόρ, Νους. Φούντα, Αϊτόρ, Νους. Θα τεντώσουν.
1: Έχει το Θεοδωσουλάκι να πούμε.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι μετά, αν βγάλουμε αυτούς, ο Όφη γίνεται μια ομάδα πολύ της σειράς.
1: Έλα τώρα, Όφη πήρε το Super Cup. Ωραία. Βγήκε η Ευρώπη, θα κάνει τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, ξεκούραστο. Όντα ξεκούραστο.
1: Θα βγει έκτος να πούμε. Μια χαρά θα είναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο Άρης φαίνεται, όχι γιατί τον κέρδισε και γιατί το περιμέναμε. Θέλω να πω ότι η Ευρώπη του Όφη. Κάπου θα του κοστίσει.
1: Εγώ 3-1 το είχα δώσει το μάτσο αυτό. 2-1 με βγήκε.
0: 2-1-3-1 το βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάντως νίκη Άρη με γκολ. Ο Άρης είναι μια ομάδα την οποία θα το δούμε και την άλλη εβδομάδα πόσα πίδια θα πιάσει ο Σάκος.
1: Πάρει ένα στόπερ δανεικό, ρε παιδί μου. Καρυπίδης, λίγο γομάρι να είναι, λίγο θηριώδης να είναι.
0: Χάρη, πότε τελειώνει με τα γραφές λίγο.
1: 15 Σεπτέμβρη
0: και η ελεύθερη. Όλα.
1: Όλα.
0: σίγουρα. Χθες γιατί άκουγα μια ιντερνετική εκπομπή και λέγανε έχουμε άλλες δύο μέρες. Προφανώς κάτι θα κάνα λάθος.
1: Δεν ξέρω.
0: Σίγουρα να το τσεκάρουμε λίγο να το δώσουμε. 15 Σεπτεμβρίου οι κανονικές μεταγραφές. Οι ελεύθεροι μπορεί να πάνε μέχρι 29. Αυτό ήξερα κι εγώ, αλλά χθες
1: ακούγα. Οι ελεύθεροι σαβούρες θα είναι.
0: Καλά, οι ελεύθεροι σαβούρες. Σαβούρες
1: θα είναι.
0: Και για μένα είναι μεγάλο λάθος να παίρνει τέλη Σεπτεμβρίου παίχτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει καν προετοιμασία.
1: Θα πάει κανένα Μπακασέτα τριμπέλχανα.
0: Πού να πάει ο Μπακασέτα.
1: Θα πάει κανένα Πασχαλάκης που έβγαλε το καλοκαίρι με τις γκόμενες.
0: Τι να κάνει. Τι να κάνει ο Πασχαλάκης. Κάτσε, ασχάσει. Πάντως, άντε τερματοφύλακας, πες είναι και τερματοφύλακας.
1: Τι λέει, προπόνηση του τερματοφύλακα.
0: Έχει, εντάξει, εντάξει, okay, εντάξει, θα έκανε λίγο προπόνηση.
1: Έκανε βάρη αυτά, έκανε.
0: Θα έκανε αυτό, όλοι έκανε.
1: Πάντως,
0: δεν σε προβληματίζει και σένα και τον κύριο Γιωβάνοβιτς ότι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος έχει πάει, βγήκε και ο Αύγουστος και δεν βρήκε ακόμα ομάδα.
1: Όχι, αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια που μίλαγα για Μπακασέτα. Και με βρίζαν και με λέγαν το παιδί εθνική, τρώγανε παπά να πούμε, και του έλεγα δεν υπάρχει παίκτη Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα είναι ποδοσφαιρική
0: old
1: απάτη.
0: Old fashion παίκτη.
1: Ποδοσφαιρική απάτη.
0: Ηγέτη είναι, έχει ηγετικέ ικανότητε. Μιλάω για χαρακτήρα, συμπεριφορά τώρα.
1: Μόνο, σαν του ειδικαλιστέ.
0: Αλλά είναι old fashion ποδοσφαιριστή, έτσι. Old fashion.
1: Καμιά ομάδα των Big Four δεν τον θέλει. Καμία.
0: Αφού τον έχει ο Παναγιώ και δεν τον θέλει. Άμα τον είδαν θα τον έπαιρναν εύκολα οι άλλοι τρει. Ποιο θα τον πάρει να τον βάλει.
1: Δηλαδή
0: τώρα χωρίς πλάκα τώρα. Χωρίς πλάκα. Τι είναι καλύτερο του Πέλκα ο Μπακασέτας, με τρελάνεις τώρα.
1: Όχι, τον παίρνετε εσείς.
0: Τι να τον βάλω πού, στο θες του Πέλκα.
1: Όχι, τον έχει.
0: Μα για αναπληρωματικό. Ο Πάοκ θα δούμε τώρα πώς θα παίξει.
1: Για αναπληρωματικό. Ναι.
0: Έχω τον Πέλκα. Ο οποίο μπαίνει φασικό και μου δίνει λύσεις. Βγάζει ψυχούλα. Τρέχει, έχει εντάσεις, μαρκάρει.
1: Ο Πέλκας,
0: δεν είναι περπατητής.
1: Ο Πέλκα με τον άλλη και αυτό το σεντερφόρ. Αν ο Ζίκοβιτ ξεφακλανέψει.
0: Θα ξεφακλανέψω.
1: Δεν ξέρω, τον Ζίβκοβιτς τον είδα εγώ.
0: Να τελειώσουν με τα συμβόλαιά του λίγο. Οι δύο μέρες που έλεγα νωρίτερα. Τι έγινε,
1: μέχρι
0: τι μέσα.
1: Το 2 του μήνα είναι η δήλωση Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, αυτό είναι. Μέχρι να δηλώσουμε τη λίστα. Ναι. Άρα ο Πάκου δεν τον ενδιαφέρει να δηλώσει κάτι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αυτές οι κινήσεις είναι για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη. Τον Πάκου δεν τον ενδιαφέρει δυστυχώς γιατί μένουμε Ελλάδα. Είμαστε τουρίστες. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς στο κομμάτι της Ευρώπης και τώρα πάμε να σώσουμε τη δουλειά μας αλλού.
1: Οπότε λοιπόν, ο Πέλκα παίζει. Άλλον έχετε εκεί. Χαφ.
0: Στο 10.
1: Στο 10, ναι, στο 9-10. Γιατί ο Πέλκας 9 είναι.
0: Δεύτερο φόρ θέλει.
1: Δεν είναι τώρα χαφ ο Πέλκας.
0: Δεν έχουμε κάποιον με αυτά.
1: Μπορεί
0: τα
1: να πάρει την μπάλα να κάνει παιχνίδι κάτω
0: λοιπόν, ο Πέλκας. Να φύγουμε από τον Άρη. Έχουμε κάτι άλλο για να, πριν, για να τα κάνουμε όμορφα και ωραία με σειρά. Να φύγουμε από τον Άρη. Έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε από Άρη. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε και ο αριστερό ο μπακ του.
0: Ο Ρίτσαρντ. Ο Μαρίτσαρντ τον ξέρουμε από τον Ολυμπιακό. Μια χαρά. Τα έχει δυναμικό. Εντάσει, μια χαρά είναι, ναι.
1: Ο Μανού Γκαρσία είναι το 4-2-3-1 κλασικό δεκάρι. Να τον περιμένω.
0: Και ευκολόγκολος χθες. Ναι. Χθες τουλάχιστον ήταν ευκολόγκολος.
1: Και από τη μέση και μπροστά ο Άρης, αν βάλει ένα center back πίσω μαζί με τον Σουταλέ, πώς το λένε.
0: Σούταλο.
1: Ναι, να κλείσει τις τρύπες. Εντάξει, πλάγι back τρώγονται. Τερματοφύλακας είναι πολύ καλός φαίνεται.
0: Ο Βέλιος άρεσε.
1: Ναι, έχει.
0: Άρα ο Άρης σε μια χρονιά που είχε μύρλα, γκρίνια, ο κόσμος είναι μακριά, απέχει. Το Βικελίδη τη είχε με το ζόρι 8.000.
1: Καλά, πάρει ο Άρης και ένα κύπελο φέτος.
0: Ναι.
1: Και το μπάσκετ θα βάλει ο Δωτός τον ΠΑΟΚ.
0: Πάω στην Ευρωλίγκα για ΠΑΟΚ. Επειδή με μπέρδεψε. Θα πετάξει τον Άρη.
1: Θα πετάξει τον Δωτός στον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα και αυτοί θα έχουν με το Σιάο.
0: Θα κρινιάζουν.
1: Έξω από τη φυλακή του παπά του θα βγάλουν.
0: Θα κρινιάζουν.
1: Δεν θα κρινιάζουν. Να πούμε, ναι.
0: Εγώ θα κρινιάξω. Αν δουν τον Πάοκ να παίζει Ευρωλίγκα για αυτοί να μην παίξουν, δεν θα κρινιάξω.
1: Μετά να με βγουν καρπίδα, βγάλω 80 ευρώ το εισιτήριο να πούμε.
0: Εντάξει, στι 25 ήταν λίγο του μα.
1: Καλά του έκανε.
0: Ήταν λίγο του μα τώρα. Μεταξύ μα 25 ευρώ στο πέταλο.
1: Καλά του ξυγίδει.
0: Τι θα πα να δει, ρε φίλε. Μπαρσελόνα, Χετάφεδα.
1: Καλά του έκανε.
0: Άρη, θα πας.
1: Καλά του έκανε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από Άρη.
1: Ο Ερασιτέχνης.
0: 2-2 λοιπόν και για τον Άρη.
1: Ο Ερασιτέχνης θα βρούμε παράγοντα το Super 3 το Σεήγη. Βρήκα τον Τζάκα πάνω.
0: Ποιο Τζάκα.
1: Που βρήκε το
0: Βλάση.
1: Το Βλάση.
0: Τον Άραβα.
1: Ναι.
0: Τον απαταιώνα παράγοντα.
1: Παίζω σε ένα προποτζίδικο προπό.
0: Ναι.
1: Με τον Ίγκανσον να πούμε.
0: Ναι.
1: Και στο ωραιότερο προποτζίδικο που έχω πάει στη ζωή μου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Διαμπερές να πούμε.
0: Α, Διαμπερές. Θες και μπαλκόνιση τώρα, ναι.
1: Φιλέ είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, είναι στο κέντρο της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Και σκάει μήτε ένα τύπο μου λέει να βγω φωτογραφία. Ναι, εντάξει. Είμαι λέει ο γαμπρός του Τσάκα.
0: Α, ο γαμπρός του Τσάκα.
1: Παντρεύτηκε την. Καλά, με αυτή την ασχήμια λέω έκανε κόρη. Κούκλες λέει και οι δύο οι κόρες του Τσάκα.
0: Δεν
1: την κουβάλα τον Τσάκα λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Κούκλες και οι δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε να τον πάρουμε λέει τηλέφωνο. Τον πάει τηλέφωνο τον Τσάκα. Να μου βρει και να σε είχε τηλεόραση για μένα.
0: Άσο Τζάκα, πάμε τώρα στον Πάουκ. Άσο Τζάκα, δεν μα ενδιαφέρει καθόλου ο Τζάκα. Είναι εκτό σε τι με ενδιαφέρει. Πού με ενδιαφέρει.
1: Στα χαϊβάνια
0: που μπορεί να με ενδιαφέρει ο Τζάκα σε μένα.
1: Στα χαϊβάνια που μπορεί να πιστέψουν τον οποιοδήποτε Τζάκα. Αυτό μπορεί να σε ενδιαφέρει.
0: Μα. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι. Πάμε Περιστέρι να δούμε τον Πάουκ.
1: Ποιο λαό ήταν εκεί.
0: Κερκιδάρα.
1: Αν υπάρχει.
0: Κερκιδάρα. Άστο, άστο, κερκιδάρα. Ζήγκα, πάνω από χίλια. Ενώ χωράει 700-800, είχε πάνω 1200. Υπεραριθμία είχε, έγινε και μανουριές έξω γιατί ήθελαν να μπουν κι άλλοι. Εντάξει, έχει λαό πάω κάτω στην Αθήνα, ρε φίλε. Κατέβηκαν και από εδώ, αλλά έχει και κόσμο κάτω από την Αθήνα. Κατέβηκαν εκεί κάτω στον Πανελλήνο, είδα στου δρόμου που περπατούσαν, υπάρχουν βιντεάκια πολλά. Κερκιδάρα. Δεν το συζητάμε. Όταν είναι έτσι μαζεμένη, κερκιδάρα. Η κερκίδα, ο κόσμο και ο προπονητή. Είναι στις επάρξεις εκεί που πρέπει να είναι. Να ηρεμήσουν λίγο, να τα βρούνε και στα διοικητικά και η ομάδα να κάνει τις κινήσεις, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Βγάλε τον Μπούζα από μέσα.
0: Δεν είναι να βγάλω τον Μπούζα, βγάζω τον Πάοκ από μέσα μου. Ναι. Έτσι. Διότι ο Πάοκ ξεκίνησε στραβά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Γιατί και ο ανταγωνισμός μου δεν είναι και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Τις βλέπουμε τις ομάδες.
1: Επειδή βγει τέταρτος όμως.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ο ανταγωνισμός μου δεν είναι η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Και ο Άρης, ο οποίος θα ενοχλεί. Έτσι πιστεύω.
1: Φοβάσαι τον Άρη, τώρα.
0: Θα ενοχλεί ο Άρης.
1: Θα σε ενοχλεί.
0: Όχι, ο Άρης θα ενοχλεί όχι μόνο εμένα και τους άλλους θα ενοχλεί.
1: Γιατί βλέπω στα Facebook και υπάρχει, θα ασχολήσει με τη διαιτησία του Άρη, να πούμε.
0: Τώρα για να τριγκάρουμε και να τρολάρουμε τι για τα απέναντι που είναι. Εντάξει, πάντως ο Βαραγιάννης πιο πολύ καγκατσόπεδο αυτό είναι παρά εμείς οι Παοξίδες. Μια χαρά τον πάει. Τι θέλει.
1: Ας προσέχα.
0: Μια χαρά τον πάει. Μα κάναγα και εγώ τέτοια διαιτησία που είχε ο Άρης θες στο τελικό του
1: δηλαδή,
0: βόλου.
1: Πλήρωσε τις ενώσεις ο Ιβάν
0: Γεράκη. Έλατε, τόσο χαϊβάνια είμαστε. Τόσο χαϊβάνια είμαστε.
1: Τι χαϊβάνια.
0: Λοιπόν, ο Πάο κατεβαίνει χθες με Κένι γιατί δεν έχω άλλον.
1: Όπως το λες, άλλον ποιο θα έπαιζε.
0: Θα μπορούσε να τον βγάλει στο 70. Δεν έχω άλλον. Έπαιξε στον Μπραν 90, παίζει και τώρα. Κανονίστε ο Κένι να βγει νέος μεητέ. Να τον τεντώσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο και μετά να μην έχουμε δεξί μπακ. Ο Πάουκ πρέπει χθες να φέρει οπωσδήποτε μπακ. Τώρα την Τετάρτη έχουμε ξανά. Πάω κόφι το βράδυ. Ποιο να βάλω δεξί μπακ.
1: Τον Χαφ.
0: Ποιο Χαφ.
1: Αυτό είναι που έχει τα Χαφ.
0: Αριστερό είναι. Μπακ δεν είναι δεξί.
1: Άρα από το πόδι.
0: Όχι, θα βάλει τον Κωσίδη. Εδώ θα είσαι. Θα βάλει ένα από τους πιτσιρικάδες. Εγώ δεν πιστεύω να βάλει.
1: Θα βάλει τον Τουσίδη.
0: Κωσίδη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μεταγραφή δεξιού μπακ χθες. Πριν τον τεντώσουμε για αυτόν και πιάνει τους γάμπες. Γιατί ο Πάουκ χθες χάνει και τον Χατζηδιάκο, μάλλον έτσι. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτή καλά.
1: Τι είπε το Χατζηδιάκο.
0: Ό,τι και ο Λουσέ. Όταν πιάνει από πίσω ο γκάμπε. Θα δούμε τώρα σήμερα θα μάθουμε.
1: Καλύτερα.
0: Δεν είναι καλύτερα, να σου πω κάτι. Και ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ και κάποιοι άλλοι παίκτες φαίνονται ότι δεν είναι κανένα. Και ο Γιαννούλης. Φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει και ακόμα προετοιμασία.
1: Δεν κάνανε πισίνες και κοκτέιλ. Πάλι
0: καλά δεν κάνανε καλή προετοιμασία.
1: Καλά να πάθουνε.
0: Λοιπόν.
1: Επαγγελματίες είναι.
0: Κένι.
1: Δεν κατάλαβα. Ας κάνανε γυμναστήρια, ας πηγαίνανε μόνοι τους.
0: Ο Κένι λοιπόν θέλει οπωσδήποτε.
1: Τι έκανε ο Γιαννούλης, πιλάτες.
0: Ο Γιαννούλης έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Γιατί για να μαρκάρει έτσι, καλύτερα μην ερχόταν.
0: Έκανε δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν έρχομαι για να αφήσω τον ΠΑΟΚ. Αφού δεν τον τελειώσαμε τη μεταγραφή, την εύκολη μεταγραφή του Γιαννούλη από τον Μάιο. Γιατί μέσα εκεί ο ένας του ξυνίζει, ο άλλος τον βρωμάει.
1: Και τώρα έμεινε εκτός Ευρώπης για τον Γιαννούλη.
0: Δεν έμεινε για τον Γιαννούλη.
1: Για ποιον?
0: Μπερδεύεσαι.
1: Τι μπερδεύεσαι. Στα τρία γκολ βάλτα και τα τρία.
0: Μπερδεύεσαι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι έμεινα για τον Γιαννούλη. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έμεινα εκτός γιατί ο Ζίβκοβιτς τιμωρήθηκε.
1: Φάλτα.
0: Μπορώ να σου πω γιατί έμεινα εκτός γιατί ο Πάκο δεν πήρε φόρ. Μπορώ να σου πω ότι δεν έμεινε εκτός γιατί τραυματίστηκε ο
1: Γιάννη.
0: Βρεάσε τώρα. Προσπαθείτε να στοχοποιήσετε έναν άνθρωπο εδώ.
1: Το χαρίσω γιατί.
0: Λοιπόν, τον Ελουστό το Χατζηδιάκο. Α, καταρχάς, Παυλέγκα. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος, όπως το λέω. Ο Παυλέγκα είναι επικίνδυνος. Δεν πιάνει ούτε βαλσαμωμένο ελέφαντα. Φυσικά πρέπει να βάλω τον άλλον. Και νομίζω ότι ο Λύση επειδή είναι δίκαιος και βλέπει, ο Παυλέγκα είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρω. Ήρθε άλλος Παυλέγκα, δεν ξέρω. Σε ό,τι σουτ γίνεται, θα διώξει είτε με γροθιές, είτε την μπάλα στον αντίπαλο.
1: Τι είναι το συμβόλαιο του Παυλέγκα. Μήπως θέλει και αυτός τίποτα λεφτά.
0: Όλοι θέλουν λεφτά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι κάτσε, ρε φίλε.
1: Γιατί...
0: Εγώ π.χ. έχω ένα συμβόλαιο
1: λίγη τώρα. Στον ΠΑΟΚ, τον Χατζηδιάκο αριστερό στόπερ και ο Μιχαηλίδης δεν ήταν.
0: Το ξεκούρασε, ρε φίλε.
1: Το ξεκούρασε.
0: Μπήκε μετά ο Μιχαλίδης.
1: Μπήκε μετά ο Μιχαλίδης, γιατί ήταν άλλος.
0: Λοιπόν, ο Ελουστόντο ξεκίνησε άθλια το παιχνίδι. Άθλια το παιχνίδι, με λάθη. Στην πορεία βελτίωσε την αποδοσή του και ανέβηκε. Πάντως οφείλω να το δώσω.
1: Μπράβο.
0: Μετά το 30 άρχισε να παίζει κανονικά.
1: Βάλτε τον πρώτο σέλβιο στην μέτρα.
0: Όχι, απλά θέλω να σου πω τώρα τι και πώς.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Χατζηδιάκος στον γκολ τον κάνει, λες και πήγε απέναντι τον Βινίσιο.
1: Ο Μπάμπα που ήταν εκεί.
0: Ο Μπάμπα νομίζω και ήταν μπροστά, είχε ξεχάσει.
1: Τι έκανε.
0: Και βγήκε ο Χατζηδιάκος να τον καλύψει.
1: Τι είναι, μοχητό έπινε.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Χατζηδιάκος στην πλήρη στην άκρη.
0: Ο Μπάμπα έβγαλε 90 λεπτό και αυτός.
1: Ο Χαφ, ο κεντρικός Χαφ, Το πέρασε έτσι σταματημένο τον Χατζηδιάκο.
0: Και χωρίς να είναι γρήγορος.
1: Δεν το είναι πολύ γρήγορο.
0: Πάνω στον Ασβέση, τώρα του πήρε την κεφαλιά.
1: Πάρτι σέντρα.
0: Εκεί αυτό ναι. το πράγμα εγώ δέχομαι να το κάνουν παίχτες τύπου Βινίσιους που δεν παίζονται, τύπου Μπαρκολά, τύπου Ντουέ.
1: Πόσα παίρνει τον χρόνο τύπου... ο Χατζηδιάκος.
0: Κάνα εκατομμύριο σίγουρα.
1: Ένα εκατομμύριο για να του φύγει ο 50.000 ευρώ.
0: Έτσι είναι
1: από εκεί.
0: Ζαφίρης και Τέιλορ στα 6 και 8.
1: Ναι, Ζαφίρης
0: και Τέιλορ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι δύο. Ζήφκοβιτς δεξιά, άλλη αριστερά. Πέλκας και Ντιαγέ. Αυτή
1: το
0: ήταν η δεκάδα.
1: Ζήφκοβιτς βάλτε τον σαν τη Σεμίνα και Διγενή που ήταν χοντρή και τη βάζανε σε ένα πλαίσιο και την αδυνατήσανε. Βάλτε τον και τον Ζήφκοβιτς εκεί.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ στου κορυφαίου.
1: Ναι.
0: Ο Ζήφκοβιτς ούτε κακός ούτε αρνητικός. Ήταν ένας μέτριος Ζήφκοβιτς.
1: Ο Ζήφκοβιτς.
0: Όπου ακόμα και μέτριος ο Ζήφκοβιτς είναι πολύ καλύτερος από πάρα πολλούς.
1: Σαν λεχόνα είναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Έχει γίνει σαν λεχόνα.
0: Σχόλιο. Ποιος ήταν καταρχάς κορυφαίος για σένα, ο Πέλκας ή ο άλλη.
1: Και οι δύο.
0: Κορυφαίος.
1: Ο Πέλκας.
0: Και εγώ τον Πέλκα θα βάλω. Και εγώ τον Πέλκα θα βάλω κορυφαίο, δεν θα βάλω τον άλλη. Ο οποίος έχει βάλει δύο γκολ, έχει βγάλει ψυχούλα.
1: Δεν δίνει βουτήρα το Πέλκας, αλλά ακόμα δεν μας τα δίνει.
0: Άντε πάλι. Α, έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε λίγο με ΠΑΟΚ. Να δούμε τι και πώς, τι έχουμε μπροστά μας.
1: Και ο άλλη, πες το ναι.
0: Βρήκε, θα τα πούμε στο διάλειμμα.
1: Βρήκε μια καρούτα center back, τον βάλανε δεξιά.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
1: Βρήκε και έκανε κι αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά τα έκανε ωραία.
0: Αλλά άμα κάνει τέτοια, είναι απώλεια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Και ο Ντιαγέ τίμιος, θα τα πούμε. Θα πάμε όμως και στις μεταγραφές γιατί το
1: Ντιαγέ τίμιος, πλάτη παίζει τρομερά.
0: Τίμιος center for. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες. Φωνάζει από μακριά ότι θέλει παίχτες. Break, επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο και τα μεταγραφικά. Τι πώς, τι είδαμε χθες για το παιχνίδι στο Περιστέρι. Να πάμε να ολοκληρώσουμε με Ολυμπιακό ΑΕΚ. Κίνηση και μετά τις 10 πάμε να δούμε το day after.
1: Τι θα μπει day after.
0: Την επόμενη αγωνιστική.
1: Επόμενη αγωνιστική και την επόμενη εβδομάδα. Τι θα έχει εβδομάδα.
0: Μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελα.
1: Ναι.
0: Παίζουν όλοι εκτός του Άρη.
1: Ο Άρης γιατί δεν παίζει.
0: Ρεπό.
1: Προνομιούχος.
0: Προνομιούχος.
1: Μπράβο ρε τον Άρη.
0: Θα ξεκουραστεί για το ντέρμπι που έχει την επόμενη αγωνιστική κάτω στην ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Πρέπει να είναι ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε μετά στο break.
1: ΑΕΚ Άρης σε Φιλαδέλφια.
0: Ναι, ναι, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα μάτς.
1: Κιτρινίζονται.
0: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

Καλή σας ημέρα. Η αγωνιστική δραστηριότητα σημειώθηκε στα γήπεδα της Super League. Για τη δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης επικράτησε το Όφη με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την νίκη στο Περιστέρι επί του αντρωμί του με το ίδιο σκορ. Η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτίν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός έφυγε με την νίκη από την Τρίπολη, κάπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών δίνει απόψε στις 7 ένα κρίσιμο παιχνίδι. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ισπανία στην Αθήνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου με μοναδικό στόχο τη νίκη. Οι αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου ανέδειξαν νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 επί της Μάλαγα. Στην Ιταλία, η Κόμο κέρδισε εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ Ίντερ και Λάτσιο επικράτησαν με 1-0 τον Κάλιαρη και Τζένοα. Το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία συνοδεύτηκε από μια σοβαρή ατυχία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 επί του Αμβούργου, όμως υπέστη ρήξη προσιουχιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Αμερικανικό Open του τένις από τον πρώτο γύρο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε και έμεινε εκτός συνέχειας. Ο Μάρκ Μάρκεθ κυριάρχησε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στο Grand Prix του Άραγκον. Ο αναβάτης πανηγύρισε τη νίκη και πλησίασε την κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Rap and cool σε αυτά για σας. Είμαστε στα 40 μετά τις 9. Πάμε λίγο κίνηση, πάμε λίγο γκάλοπς και να συνεχίσουμε με τα του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά. Χάρη μας.
1: Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον περιφερειακό, είχαμε από πριν ένα ατύχημα στο ύψος και του Αγίου Παύλου. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση με κατεύθυνση δυτικά, από ανατολικά προς δυτικά. Καθυστερήσεις υπάρχουν ωστόσο από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα. Στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ύψος Πολύχνης, πέφτουν οι ταχύτητες. Προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να διανύσουν την Τζιμισκή θα δουν χαμηλές ταχύτητες, όπως και στο τρίγωνο του Βαρδάρη. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατσιμίδη. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ.
1: Τέσσερις επιλογές για να έρθει και ο Κωστής μετά να πάρει τη θέση του. Τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα: ποιος ευθύνεται για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια? Ένας τραυματισμός ο οποίος πραγματικά πάγωσε το Πανελλήνιο και όχι μόνο και στη Γερμανία.
0: Και στη Γερμανία, ναι.
1: Ένας τραυματισμός σε ένα παιδί το οποίο πραγματικά ήταν αγαπητό, είναι αγαπητό από όλους. Η πρώτη επιλογή είναι ότι φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε εκτενή αναφορά στον Κωνσταντέλια και μετά από δύο μέρες.
0: Ναι. Καλά κάναν παράπονα τα παιδιά του Άρη. Πιάσε και λίγο τον Άρη. Μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, κύριε Πρωθυπουργό μας. Πιάσε και τις άλλες ομάδες. Πιάσε τον Ολυμπιακό. Ας τον ΠΑΟΚ ήσυχο. Μια χαρά τον
1: έχουμε. Δεύτερη επιλογή. Ο Κωστής, ο οποίος.
2: Μια χαρά τον πιάνει τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λέω, μόνο του με τον ΠΑΟΚ ασχολείται.
2: Γιατί εκεί θέλει να έχει ψήφους.
0: Α, θέλει να έχει ψήφους εκεί, ναι.
2: Okay.
0: Κάτσε να τελειώσουμε και άλλα να μας τα πεις.
2: Δεν φτιάξει τον Άρη.
1: Δεύτερη επιλογή, ο Κωστής, ο οποίος με το μπλουζάκι του Γιάννη Κωνσταντέλια και το 45 στην πλάτη έκανε τη βόλτα του στη Γερμανία. Τη φορούσε και την ημέρα μάλιστα του τραυματισμού, γιατί είδα εκεί πέρα κάτι story στην καβάλα με την μπλούζα της Dortmund. Οπότε δεύτερη επιλογή, ο Κωστής με την μπλούζα του. Τρίτη επιλογή, ότι φταίει το κακό μάτι. Συνολικά.
0: Πολύ σκατοψυχιά επικρατεί δυστυχώς έξω στην κοινωνία. Πολλοί υποποιεί. Ναι. Δεν μπορεί ο άλλος, εγώ δεν κάνω τίποτα γιατί με ασβέσει, ας κράξω τον άλλον. Αυτό μπορώ να το κάνω. Ναι. Κάνει και εσύ, ρε φίλε. Είναι απλά τα
1: πολλές φορές για να φτάσεις κάποιον το μειώνεις.
0: Προσπαθείς να τον αποδομήσεις με τα λόγια.
1: Και όπως λένε, Νίκο μου, το δέντρο που καρποφόρει πετροβολούνε.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Και τέταρτη επιλογή έρχεται το ότι φταίει το ενδεχομένως πιο αδύναμο μυϊκό του σύστημα. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας. Και δείτε τον Κωστή πως θα λέει πιο γλαφυρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Κωστή, έλα εδώ τώρα να συνεχίσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν ο μάνατζερ του Μικέλ Μπρεσής έπαινε όταν έφαγε άκυρο τη Βαλένθια και έπαινε τον ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να φέρει χθες δεξιμπακ. Τώρα Τετάρτη με ποιο θα παίξει δεξιμπακ?
2: Με τον Τουσίδη.
0: Κωσίδης.
2: Γιατί? Πουλός είναι.
0: Όχι, φύσα ίσα.
2: Πάτω μοναστηλή τέρμα και παίξε. Ο Τουσίδης πόσο χρονό είναι?
0: 19.
2: Γιατί?
0: Κωσίδης. Ναι. Τι χθες ρε Νίκο μεταγραφές, ότι έπρεπε να είναι εδώ όλοι, λείπουν τουλάχιστον. Αυτό λέμε ρε εσύ Μιχάλη. Τους λέω χθες και μου λέει έπρεπε να είναι εδώ. Άντε τώρα εσύ να. Αυτό δεν λέω, οι μεταγραφές πρέπει να ήταν χθες εδώ. Και μου λέει τι χθες έπρεπε να ήταν ήδη εδώ.
2: Γιατί δεν το βγάλατε. Τι βγάλατε, το αοκιόμετρο των πελατών σου.
0: Του λέω χθες έπρεπε να είναι μεταγραφές, μου λέει τι χθες ρε κούλμε.
2: Έπρεπε τώρα λίγους πελάτες με υψηλό IQ.
0: Όλους τους θέλω.
2: Περίμενε. Ή χιλιάδες πελάτες με χαμηλό IQ.
0: Καλό ερώτημα.
2: Τι καλό ερώτημα.
0: Εδώ θέλω πολλούς, ας είναι ό,τι θέλει IQ.
2: Ναι.
0: Στα δικά μου θέλω τους λίγους και τους καλούς.
2: Ναι. Τι, κλειστό κύκλωμα, πριβέ.
0: Όχι, κλειστό κύκλωμα, να καταλαβαινόμαστε.
2: Ναι.
0: Να καταλαβαινόμαστε.
2: Το κοντέρ τα γράφει, Κουλιανέ.
0: Α, θες να γράφει το κοντέρ.
2: Το κοντέρ τα γράφει, ας τώρα καταλαβαίνω.
0: Χθες, ρε, ο Μιχαλίδης ήταν λάθος μετά που μπήκε, αλλά και ήταν πολύ καλός, ναι.
2: Ήταν πολύ καλός. Γιατί ο Μιχαηλίδης.
0: Γιατί ήθελα να τον ξεκουράσει. Αλλά καλά κάνει ξεκουράζει τα στόπερ.
2: Ναι.
0: Το δεξί μπακ θα το ξεκουράσει κανένα.
2: Πάλι τον Τουσίδη.
0: Έτσι. Θα το ξεκουράσει κανένα το δεξί μπακ. Αυτό ρωτάω. Στο εξάρι θα πάρουμε παίχτη, θα παίζουμε με τον Τέιλορ αναγκαστικά. Γιατί ο Σάντα Μαρία φαίνεται ότι είναι ένα παίχτη για πολύ.
2: Αυτό το σέρβο που πήρατε τι είναι?
0: Το συνοκτάρι. Το συνοκτάρι.
2: Μπορεί να παίξει από πίσω εξάρι.
0: 8-10 πιο πολύ.
2: 8-10.
0: Πιο πολύ είναι 8-10 ο Ούγκρεσιτς, το οποίο θα το δούμε την Τετάρτη με τον Όφη. Ωραίο εδώ. Πάρα πολύ καλή η κίνηση του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε πότε θα έρθει ο Ντιέγκο Κώστα. Ένα στόπερ που ο ΠΑΟΚ τέτοιο στυλ έπρεπε να φέρει τον
2: το
0: πρώτο.
2: Το Θημιάνη βάλτε, ρε Ξάρι.
0: Μπορεί να βάλει το Θημιάνη. Εντάξει, δεν.
2: Γιατί τι είναι ο Θημιάνη, δηλαδή. Κουλός είναι.
0: Κάτσε. Θα πάω να πάρω πρωτάθλημα με το Θημιάνη που πέρσι τον είχα πέμπτο ο χαφ.
2: Τι θα πάρει.
0: Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
2: Επειδή ήταν πέμπτο ο χαφ, τι πάρει αυτό.
3: τι πάνε αυτό, θα ρίξω επίπεδο. Θα ρίξω level.
2: Γιατί
3: ρίξω...
2: όταν παίζει με τον Taylor Hub δεν ρίξει επίπεδο.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Όχι, για τα μας τα μικρομεσαία μια χαρά είναι. Λοιπόν, να το τελειώσουμε. Δεξί μπακ χθες. Χθες. Center for δεύτερο χθες. Για να συμπληρώσει την τριάδα εκεί με το Μύθου. Και μάλιστα να είναι και παιχταράς, δεν είναι να είναι ένας παίχτης της σειράς. Πρέπει να είναι ο καλός μου σέντερφορ για να είμαι με τον ανταγωνισμό εισάξιος τουλάχιστον.
2: Το βρεις τώρα Σεπτέμβριο δηλαδή.
3: Ξέρεις πόσες παιχταράδες έχει τώρα.
2: Πού είναι.
3: Παιχταράδες
2: έχει. Πού είναι.
3: Στην αγορά και περιμένουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ.
2: Ανέτοιμοι.
3: Όχι, είναι και σε ομάδες κάποιοι. Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να φέρει εκτός από το στόπερ που το ξαναλέω ότι έχω Κώστα για τον οποίο δεν μιλήσαμε. Σήμερα θα μάθουμε πότε θα έρθει.
2: Τον κλείσατε.
3: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Δανεικό για ένα χρόνο με όψιον αγοράς. 1,85. Μούτρα δεδροποτάμου. Πρωταθλητής στη Ρωσία. Γρήγορος.
2: Από Ρωσία το φέρεις.
3: Βραζιλιάνος είναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, για, αλλιώς, κοίταξε, στη Ρωσία θα πας τώρα. Η Ρωσία είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει Ευρώπη.
2: Στη Ρωσία.
3: Άρα δεν μπορεί να τους πεις.
2: Από τη Ρωσία θα πάρεις.
3: Μάλιστα. Ναι, σε πειράζει που είναι από τη Ρωσία.
2: Ναι, πειράζει, ναι.
3: Και ο Παναθηναϊκός πήρε το Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία, δεν το πήρε.
2: Ποιον?
3: Το Λιβάη Γκαρσία.
2: Θα είδε τα πρώτα 20 μέτρα πώς θα κάνει.
3: Είδα, τους έβαλε γκολ και τους πέρασε ένα γύρο.
2: Σαφόρ Γκρανάδα.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay.
2: Τον είδα εγώ.
3: Αυτός είναι ο στόπερ.
2: Στο 4-4-2 τον είδα εγώ, μη στεναχωριέσαι. Από τη Ρωσία.
3: Η Κράζονταν είχε δώσει 7,5 εκατομμύρια για να τον πάρει. Αυτά τα λεφτά θα ζητήσει το καλοκαίρι ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει. Με το καλό να έρθει, έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά που λείπουν από τον ΠΑΟΚ είναι παιχταράς.
2: Μάλιστα. Διέγκο Κώστα.
3: Τον θέλουμε χθες.
2: Έτσι.
3: Χθες. Θέλουμε ένα τέτοιο αντίστοιχο επίπεδο center for και θέλουμε και ένα εξάρι μαζί με το. Άλλες τρεις μεταγραφές σε Λουπάουκ.
2: Μάλιστα. Τις κάνετε αφού αποκλειστήκατε δηλαδή.
3: Τι να κάνουμε. Και όταν είχα αποκλειστεί από την Έσσεσου το 18-19,
2: ναι.
3: Έφερα εδώ πέρα Σαμπράνο, Μαουρίσιο, Βιερίνια και Καντουρί.
2: Μάλιστα.
3: Και πήρα το πρωτάθλημα.
2: Και δεν παίζει κόφερνε εσύ.
3: Δεν παίζω, τι να κάνουμε τώρα.
2: Σε Αύγουστο το μήνα.
3: Όπως τρώσαμε να κοιμηθούμε. Τα λάθη είναι δεδομένα.
2: Ψάχνει Σεπτέμβριο center φόρταση.
3: Αφού δεν έφεραν.
2: Και στο πέρα είχε στο Χατζηδιάκο.
3: Και εσύ.
2: Γομαρά στο
3: πέρα. Εσύ πριν λίγο μου χρέωνε στο Γιανούλη που, δεν τον, που φταίει αυτό που δεν έφερε το. Δεν μπήκε στο κόφερε. Έχουν γίνει όργια, έχουν γίνει τα λάθη και μου χρέωνε στο Γιανούλη τον οποίο κανονικά πρέπει να τον είχαμε πάρει τον, το Μάιο πρέπει να τον πάρουμε το Γιανούλη.
2: Το Μάιο θα κουραζόταν το παιδί.
3: Το Μάιο έπρεπε να τελειώσει έτσι πως ήταν γιατί ξέρει ότι την ξέρω. Από μέσα το Μάιο έπρεπε να τελειώσει.
2: Μα τα κάνατε μπαούλο με το Μάιο. Και μαρκάρει με τα μάτια κι αυτό.
3: Στο δεκάρι ρεκούλ τι θα κάνουμε με Πέλκα, θα βγάλουμε χρόνια. Ο Πέλκα ο οποίο είναι ο μόνο που νιώθει πάω και
2: δεν είναι δεκάρι ο Πέλκα και κακώ φοράει τη φανέλα με το 10 ο Πέλκα.
3: Ο Πέλκα είναι second striker.
2: Πρέπει να φοράει, ξέρω ένα άλλο νούμερο.
3: Ό,τι θέλει να φοράει. Είναι ο πιο παλιό και είναι αυτό που νιώθει ο πάω. Αν μου έλεγε διάλεξε ποιο παίκτη θα διαλέξει πρώτο ό,τι νούμερο θέλει, τον Πέλκα θα σου
2: επικοινωνιακό λάθο είναι να φοράει ο Πέλκα στο
3: δεκάρι. Ποιο το φορέσει.
2: Ποιο
3: το φορέσει.
2: Κανένα.
3: Τι κανένα.
2: Όταν πέρα. Τι, ποιο θα το φορέσει.
3: Σε ρωτάω ποιο το φορέσει.
2: Γιατί το φορέσει.
3: Τι για δύο φορές.
2: Γιατί δεν το φορέσει.
3: Άντε πάλι. Να παίξουμε τώρα. Τι να παίξουμε.
2: Βρέω Πέλκα, φορ δεύτερο.
3: Ναι.
2: Όταν βλέπω εγώ δεκάριο άσχετο.
3: Ναι.
2: Νομίζω
3: έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο.
2: Έχει αλλάξει.
3: Έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντέρας ο 65 και το 45 φοράει. Έχει αλλάξει. Εσύ μην μένει στο 80 και στο 70.
2: Έγινε λεωφορείο να πούμε.
3: Μην μένει στο 70 και στο 80. Μην μένει στο 70.
2: Πάλι καλά που δεν έβαλε το 69 τη επανομή να πούμε.
3: Το 69 το φορούσα εγώ.
2: Ναι.
3: Το 69 φορούσα. Κράξε λίγο, τώρα γι' αυτό συνέδεσαι.
2: Συμολόγιες. 69 φορούσα και το 69. Το 69 δεν κάνει, το 69 φορά αυτό.
3: Κύκνος.
2: Ναι,
3: κυκνάρα. Κυκνάρα με τα όλα του.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Πέλκας τώρα μια που το ξαναφέρεις είναι ο μόνος που νιώθει τόσο πολύ πάω αυτή τη στιγμή στον οργανισμό.
2: Άλλο πάω. Λέω ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Δεν είναι χαφ. Ναι. Δεν είναι χαφ.
3: Ναι, εντάξει, τα είπαμε αυτά.
2: Τα δεκάρια κακό θα φοράει.
3: Είναι περιφερειακό επιθετικό, second striker εκεί.
2: Εγώ,
3: ναι.
2: Ανήμουνα,
3: δεν υπάρχουν αυτά
2: εγώ αν ήμουν συγγενή του φίλου του κτλ. Του λέω πέτα το 10 Πέλκα, άστο να πάει
3: όχι,
2: στο
3: μια χαρά, καλά κάνει. Καλύτερα από το φοράει ένα παουξάκι δικό μα που νιώθει.
2: Ναι.
3: Έτσι. Για τον άλλη, θε να πει κάτι, γιατί αυτοί οι δύο χθε ήταν οι κορυφαίοι.
2: Για τον άλλη,
3: ναι.
2: Βρείτε ένα χαφ εκεί να τον καλύπτει, γιατί δεν γυρνάει πίσω. Διεισδυτικό φοβερό. Ένα μένα θέλω να τον ευλέπω. Τελειώνει η φάση, εντάξει, μπάλα πήγε out κτλ. Με τον Μπέλκα θα κάνουν καλό δίδυμο.
3: Αν ο ΠΑΟΚ,
2: στα μικρά τα μάτς τουλάχιστον.
3: Αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να παίξει 4-2-3-1, δεν το ξέρω, πρέπει να πάρει και δεκάρι.

0: για να λέγαμε θα έρθει ο Φούντας στον ΠΑΟΚ. Θα μας δέρναν οι ΠΑΟΞίδες από την Ανατολική Στράκη μέχρι τον Εύωσμο θα μας δέρναν. Μας πασάρει το Φούντα τώρα εσύ.
1: Ο Φούντας ο οποίος έκανε καριέρα τρομερή στο εξωτερικό. Πλάκα ναι. Με κάνεις.
0: Φούντας είναι εξτρέμ. Ναι, δεν κάνει.
1: Το θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε και ένα εξτρέμ εκεί.
0: Τι εξτρέμ.
1: Με ποιον θα τη βγάλω.
0: Τι.
1: Με ποιον θα τη βγάλω. Τι.
0: Έχει Τάισον, έχει άλλη.
1: Ο Τάισον είναι 39, άσο, οκ. Ναι. Okay, θα δούμε πότε θα πέσει.
0: Αν θες το Φούντα, εσύ ξέρω τώρα. Τι κάνει Φούντα ο Ζήφκοβιτς. Εντάξει. Θες το Φούντα εσύ.
1: Τον Ελοστόντο θα τον περιμένω κουλ, κάτι είδα. Ο Χατζηδιάκος δεν έδειξε κάτι, ελπίζω να αλλάξει.
0: Τον Ελουστόντο?
1: Ναι.
0: Βέβαια, πηδήξει κεφαλιά ο Ελουστόντο, βέβαια. Σε πάει παραμάζωμα όλους.
1: Κάτι βλέπουμε
0: μαζί
1: στον
0: με τον Χατζηδιάκο στον αέρα, ο.
1: Θα πει ο άλλος, άμα θεί ο Ντιέγκο Κώστα τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Ο άλλος πηδάει.
0: Θα πάρουν ναι. Σεπτέμβριο αυτοί οι center back και center
1: forward. Ο Μουσιάλα το 42 φορά έπεσε τον άμπαλο που δεν ξέρει τίποτα εκτός από την επανομή και τη χαλάστρα.
0: Ναι.
1: Το εσύ, 42 λέει ακόμα η κολλήση. Ναι.
0: Εσύ ρε Βλάχο Παοξή που θες Σεπτέμβριο μήνα center forward και center back και είσαι έξω από το κόβερες και νομίζεις ότι είσαι και μεγάλη ομάδα που σου γράψει ο Μπούζας στα σπορ, τι λαό έχεις. Σαχλαμάρα να πούμε.
1: Δεν ξέρω τι λένε για συμβόλαια. Και ξενέρεσε. Εγώ είδα στο δεύτερο γκολ Ζαφίρη, Πέλκα, Μιχαλίδη. Παιδιά, γι' αυτό φωνάζω για τα Ελληνάκια. Γι' αυτό φωνάζω και ο Δήρουμα. Αυτοί ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρει ο Κώστα που θα έρθει τώρα ή ο Ελουστόντο που ήταν μια ζωή στην Ισπανία. Ναι. Αυτοί ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γι' αυτό τρελαίνομαι καμιά φορά και παίρνω το μέρος των Ελλήνων και λέω ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε, τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμαστε τους Έλληνες. Λοιπόν,
0: ανάλογα τι Έλληνες είναι.
1: Πάρα πολύ καλή. Και οι τρεις.
0: Ποιοι είναι οι τρεις?
1: Ζαφίρης, Πέλκας, Μιχαλίδης.
0: Παίρνεις προτάσμα με αυτούς?
1: Γιατί δεν πήρα. Δεν πήρα με αυτούς. Με Μιχαλίδη, Πέλκα δεν πήρα προτάσμα. Με ποιος ήταν? Ο Φούβουτος ήταν που έπεσε.
0: Κάτσε με τον Μιχαλίδη και τον Πέλκα.
1: Οι άλλοι να δει τι παραπάνω.
0: Τι φωνάζει τον πρόεδρο τότε.
1: Τι παραπάνω έχουν. Είπαμε. Φορ θέλουμε δεξί μπακ και ένα ακόμα χαφ. Αν δεν πάρω πάω τρεις παίκτες ακόμα.
0: Έλα ρε Νίκο να σου πω κάτι τώρα.
1: Να με πεις.
0: Τερματοφύλακα έχει τώρα. Σέντερ μπακ δεν έχετε και σέντερ φορ. Από εκεί και πέρα παλόγια.
1: Σέντερ μπακ είπαμε έρχεται.
0: Σέντερ φορ.
1: Σέντερ φορ. Δεξί μπακ δεν χρειάζομαι.
0: Θα πάρεις μωρέ. Από τη λαϊκή τη κάτω τούμπα.
1: Δεν θέλω λαϊκή.
0: Δεξί μπακ θα πάρεις ένα φουκαράκι δεξί μπακ.
1: Πώς σου φαίνεται ο Πόμπο της Κηφισιάς? Χασογκόλης μου φαίνεται.
0: Ποιος είναι ο Πόμπος?
1: Ο Πόμπο της Κηφισιάς. Χασογκόλης.
0: Ο Πόμπος είναι 100 χρονών ο Πόμπος.
1: Ο λόγος που δεν έχει κάνει καριέρα ο Πόμπο της Κηφισιάς.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Πόμπος?
1: Είναι γιατί είναι χασογκόλης. Χθες αυτά που έχει χάσει. 31 κάπου εκεί περνάνε ο Χορχέ Πόμπο. 32 είναι, έχεις δίκιο.
0: 32 χρονών ο Πόμπος.
1: Ναι, 32 είναι.
0: Τι λένε πάω κάρα τον Πόμπο θα πάω.
1: Πολύ καλός παίχτης. Ναι. Πολύ καλός παίχτης. Αλήθεια είναι, πολύ καλός παίχτης. Αλλά χασογκόλης. Χθες έχει χάσει 3 με την ΑΕΚ που λες, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: 32 μισό χρονών ο Χασογκόλης.
1: Καλός παίχτης.
0: Ναι, καλός παίχτης. Στον πάγκο να κάνει διαφορά ο Χασογκόλης. Καλός παίχτης. Τρελάνεται τώρα ο Χασογκόλης. Τον Πόμπο.
1: Λοιπόν.
0: Χόργε Μπόμπος.
1: Καλός παίχτης. Ο Πόμπο της Κηφισιάς, πώς σου φαίνεται. Φίλε, όσοι μου στέλνετε παιδιά τραπεζομάντλο, δεν μπορώ να το διαβάσω την ώρα της εκπομπής.
0: Τι είναι το τραπεζομάντλο?
1: Μεγάλο μήνυμα. Τι είναι το τραπεζομάντλο?
0: Μην το διαβάζεις.
1: Νίκο, θα βγει σήμερα ο Αεξής να μας πει για τη δεύτερη κίτρινη που χάρισαν στον Γκοϊτάσο 30 ή όχι. Την είδες τη φάση. Είναι δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται. Το είδαμε. Ναι, είναι δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται. Θα μπορούσε να παίζει Άκ με.
0: Όχι, θα μπορεί. Έπρεπε.
1: Έπρεπε να τη δώσει.
0: Θα μπορεί.
1: Μην κάνει τα στραβαματάκια γιατί είναι η ομάδα σου.
0: Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Α, εντάξει.
0: Εγώ τα έχω βάλει με 1 εκατομμύριο εξίδια για τον κίνο την αλκόολα, τον Αλμέιδα να πούμε.
1: Εντάξει, δικαιώθηκε.
0: Δικαιώθηκε. Καλά, ένα χρόνο βρίζανε.
1: Ήρθε ο Νίκο. Εντάξει, και
0: τον Πινελίκη. Μην κατέβει κάτω, α σε βρούμε.
1: Και τον Πινελίκη είναι μέσω πρόγραμμα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι μέσω πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: έχουμε κάτι άλλο για ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι άλλο για ΠΑΟΚ. Είπαμε μεταγραφές εν όψη, Ντιέγκο Κώστα.
0: Τι τους είπε ο μεγάλος προεδράρας να πούμε εκεί?
1: Ο προεδράρας είπε ωραία πράγματα, αλλά εγώ την προεδράρα την περιμένω όχι μόνο μετά από φλόκους όταν μπαίνει το αγκούρι στον ποπό. Τον θέλω εδώ. Τον θέλω εδώ να τον βλέπουν στα γραφεία μέσα να τον βλέπουν.
0: Βάλε ένα αεροπλάνο, Ντακότα, τη
1: φορά. Να τον βλέπουν στα γραφεία θέλω.
0: Ναι, θες,
1: Ναι.
0: Πώς έρχεται
1: τον Τζαπ? Όχι, δεν θέλω. Η Κοντζάρβα είναι υπάλληλο.
0: Πάρ την Κοντζάρβα στη μάπα, φάτε
1: τώρα. Θέλω να τον βλέπουν στα γραφεία. Να μπαίνει μία φορά στις 10 μέρες, μία εβδομάδα. Ναι. Να κάνει ζουζουνιές.
0: Ναι.
1: Θέλω να τον νιώθουν οι παίκτες. Ο άλλη χθες είπε, είδες, ακούσαμε τι μας είπε ο πρόεδρος. Δεν τον είχε γνωρίσει ως τώρα. Δεν ήξερε ποιος είναι ο πρόεδρος. Εγώ δεν είπα να είναι Μαϊντανός. Προς Θεού, δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά να τον νιώθουν. Να τον νιώθουν.
0: Καλά, όταν πήρατε το πρωτάθλημα χωρίς αυτόν λέγατε δεν χρειάζεται ο πρόεδρος. Τώρα το θέλετε να το νιώθετε.
1: Φυσικά να το νιώθω. Όταν βλέπω ότι χάνονται ισορροπίες.
0: Το πρωτάθλημα χωρίς τον πρόεδρο, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Έχουμε πει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι λέει, ασκέψεις να
1: πάρει πούμε. Δύο πρωταθλήματα επιθυμία. Οι
0: εταιρείες. Λέγατε οι εταιρείες, όχι εσύ.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες διοικώνται και από τα YouTube και από τα.
1: Όταν
0: Viber.
1: Ναι, όταν όλα είναι καλά στρωμένα και ανθυρά και λειτουργούν ρολόι και υπάρχει ευημερία. Όταν υπάρχει γκρίνια, μύδρα, σκοτώνονται, κάνουν, ράνουν, οι διχογνωμίες, διχόνια, δεν πρέπει να αρθεί να επιβάλλει ξανά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: θέλει να επιβάλλει την τάξη.
1: Πού είναι εκείνο ο Αεξή Μαζάλη, λέει, θα βγει
0: άμα
1: σήμερα.
0: Θέλει, άμα θέλει να επιβάλλει την τάξη, ναι, να πάει στο Roof Garden την Κοντζάρεβα εκεί στο Μακεδονία Παλά να επιβάλλει την τάξη. Αυτό το λέω εγώ τώρα. Ναι. Και α κρατάει τα οικονομικά, τα λογιστικά, δεν ξέρω τι θα κάνει η γυναίκα. Όταν τη χώρισε με μανατζαρέω και με βρίζε και με ιστορίε για να κάνει μεταγραφέ, αυτά τα θέματα θα έχει να πούμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, περιμένοντα ο Στόπερ, θα μάθουμε πότε θα έρθει. Προ το παρόν δεν ξέρουμε επίσημα πότε θα έρθει.
0: Να ξέρουμε πότε θα στείλουμε τον Χαρούλη στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, προ το παρόν δεν ξέρουμε.
0: Πιτ, με το Κόρσα θα πάει εκεί, θα παρκάρει.
1: Να, αυτό λένε κι άλλε. Καλά, απολόγια μια χαρά λέει. Ωραία τα είπε λέει. Αλλά να τον βλέπουν μια συχνά λέει. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Και να βάλει επιτέλου λέει διψασμένου τεχνοκράτε σε σωστά πόστα και να του ελέγχει.
0: Τώρα, θέλει τεχνοκράτες ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τεχνοκράτες ο διοίκηση του ΠΑΟΚ.
1: Έχει, μια χαρά.
0: Ή τότε τι τεχνοκράτες.
1: Εγώ το ξαναλέω, όταν είδα Βιερίνια και Μάτος, ενθουσιάστηκα με αυτήν την ιδέα. Αλλά όταν έμαθα ότι δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θέλουν να δουλέψουν, απογοητεύτηκα διπλά.
0: Σόπα, μωρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λες το στόπερ και του δύο στόπερ, ποιο του έφερε και το χαφ. Ο Βιερίνια με τον Άμα του φέρανε. Όλοι του παίκτε φέρανε.
1: Το στόπερ και το χαφ νομίζω ναι.
0: Ποιο το στόπερ και το χαφ.
1: Νομίζω πω.
0: Δεν πρέπει να του βάλω κάτω από τη βάση τώρα και του
1: δείξω. Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά μου φέρανε το στόπερ και το χαφ, οι τεχνικοί διευθυντέ.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Φίλοι μα είναι, του αγαπάμε. Εγώ βλέπω και το παιδί που είναι στην ΚΑΠΑ 15, το παιδί του Μάτσο έρχεται εκεί με την κυρία.
1: Όχι, ρε, του έχω πολύ ψηλά.
0: Αλλά ρε, φίλε, μα φέρνει αργά.
1: Λάθη θα κάνουν, δεν το συζητάω.
0: Τι λάθη να κάνουν
1: δηλαδή. Εγώ να σου πω κάτι γενικώ. Δεν θέλω.
0: Χάφα αργό.
1: Δεν θέλω η παρουσία.
0: Αργό και κοντό.
1: Ναι, δεν τι? Θέλω η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη να είναι μόνο σαν σόου. Να πάει εκεί να το βλέπουμε μια φορά το χρόνο. Τον θέλω εδώ. Ενεργό. Δεν θέλω να είναι επικοινωνιακό το όλο, ναι, θέμα. Ναι. Θέλω να είναι ουσιαστικό, πρακτικό. Να
0: βγει,
1: να μιλήσει, να είναι πιο κοντά σε εμά. Να είναι πιο εξωστρεφή η διοίκηση.
0: Τώρα με τον Πιτσιρινό που θα συνεργαστεί να κάνει το γήπεδο.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το γήπεδο.
0: Εδώ, ναι. Με το γήπεδο τι γίνεται, συνέντευξη θα γίνει καμιά φορά.
1: Α, καλά έκανε και με το όδες. Νομίζω στο πρώτο, το πάνε ένα μήνα πίσω ακριβώ. Ήταν αρχέ Αυγούστου, στο πρώτο 15 του Σεπτεμβρίου.
0: Παπιόν και μακρύ παντελόν. Γιατί
1: δεν βάζω παπιόν ποτέ, δεν έχω βάλει ποτέ. Μακρύ παντελόν θα βάλω.
0: Δεν, πάμε με την παντόφα.
1: Δεν θα πάω, όχι.
0: Με τον νύχι, το έχω στο νύχι. Κάνει πετικιούρ.
1: Όχι, ρε, τι πετικιούρ. Τι είμαι, λούλα είμαι.
0: Τι λούλα είσαι.
1: Λούλα, κάνω πετικιούρ νυχιών, τι είμαι.
0: Ένα σωστό άντρα κάνει πετικιούρ.
1: Άσε, ρε, επειδή έκανε εσύ στο γάμο και σε πήραμε, ναι.
0: Τι είναι.
1: Επειδή έκανε εσύ το γάμο,
0: με
1: γι' αυτό.
0: Με το παοξίδικο τον είχε εκεί πέρα.
1: Με το παοξίδικο τον είχε. Ναι, με το παοξίδικο τον είχε. Λοιπόν, αυτά.
0: Ναι.
1: Με το... Όταν έχω δύο καθαρό αίμα.
0: Για τα
1: Βιερίνια, για μένα είναι καθαρό αίμα. Ο Μάτος
0: Βιερίνια. Αστραγάν βγήκανε.
1: Ναι. Πρέπει να του έχω ελεύθερου, όχι με καμιτσίκα, να του έχω ελεύθερου να τρέξουν. Κατάλαβε τι σου λέω.
0: Έφερε το περαργό και κοντό.
1: Περίμενε να το δούμε λίγο τον Ελουστόντο. Περίμενε λίγο να τον δούμε, όπω το λέω.
0: Μου φέρε το Χατζηδιάκο.
1: Ο Χατζηδιάκος ως τώρα φαίνεται ότι δεν έχει προσαρμοστεί. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Στο μάτς με τη Σεντρική μου γύρισε τρίτο στόπερ και
1: τον Πουσινό.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα. Το κατοπίρα...
1: Ναι, αλλά όταν το πήραμε είχαμε και το Μάκη λέει, που ήταν βαρβάτη παρουσία. Λέει, τώρα στην ΕΠΟ λέει τζάμπα την έχουμε και τζάμπα πληρώνουμε λέει. Μάλιστα λέει να σου.
0: Είχατε το Μάκη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα...
1: Okay. Και ο Τετέ από την Κυφσιά πήγε στον Παναθηναϊκό και κάνει διαφορά πέσωνα. Δεν κατάλαβα τι
0: έχει. Διαμαντίδη, τι τον έχει. Σε χωριά να τρέχει το Διαμαντίδη.
1: Δεν ξέρω γιατί τον έχουμε.
0: Μάλιστα, το
1: καλημέρα, κουλ μου. Τώρα πρόβα να ακούσω πρώτη φορά.
0: Η μαγιά του Διαμαντίδη έχει τη Χρυσούπολη φτάνει. Εμεί θέλουμε, λε Αμπάουκ, πε τώρα. Τα μεγάλα τα ψάρια.
1: Εγώ δεν βλέπω πάντω ο Πάουκ να έχει την παραμικρή εύνοια. Την παραμικρή εύνοια που θέλει να είσαι.
0: Άμα είναι πε το Διαμαντίδη να πηγαίνει μέχρι τη Χρυσούπολη, καλά είναι πε τώρα. Έχει την Καβάλα, αλλά εδώ είναι.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Αλλιώς το έργο.
1: Χωρίς
0: θέλετε διαιτησίες εσείς.
1: Ο Σερίφ σ' αρέσει.
0: Ο Σερίφης.
1: Ο Σέντερφορ. Ο Σέντερφορ, εντιαγέ, Σερίφ.
0: Κόλλησε. Πάω. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει.
1: Ο άλλος σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Θα κάνεις και λάθος επιλογές, παιδί μου.
0: Ποιος έφερε αυτός.
1: Αυτοί που κάναν τις επιλογές.
0: Αυτοί που κάναν τις επιλογές.
1: Όλοι.
0: Μπροστά κάνανε επιλογάρες,
1: ναι,
0: και πίσω τρύπες φέρανε. Τι ψέματα λέω.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Όχι, εγώ βλέπω τον ανταγωνισμό. Ο, ναι, ανταγωνισμός δεν είναι.
0: Α, οι άλλες ομάδες.
1: Ναι,
0: μετριότατες όλες.
1: Ναι, δηλαδή, με αυτούς θα παίξω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει τρεις παιχταράδες ακόμα, εκτός του στόπερ, ένα φορ, ο δεξής μπακ δεν χρειάζεται να είναι top. Να είναι μια έμπιστη ρεζέρβα. Και ένα ακόμα χαφ, γιατί να μην πάει για πρωτάθλημα.
0: Εγώ θα δίνα τον Τουσίδη.
1: Γιατί να μην πάει για πρωτάθλημα, εγώ σου λέω.
0: Ποιο, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα έτσι όπως είναι οι ομάδες, γιατί όχι.
1: Όχι, αν πάρει φορ Μπαμπάτσικο, που οπότε μαθαίνω πάει για Μπαμπάτσικο.
0: Και στόπερ, γιατί να μην
1: στόπερ
0: πάει.
1: Στόπερ τον πήρε τον Μπαμπάτσικο. Να πάρει ένα δεξί μπακ.
0: Και όλη η φασαρία έγινε,
1: ναι,
0: γιατί δεν τους πήρες και έμεινες έξω από την Ευρώπη.
1: 100-0.
0: Τα άλλα όλα μια χαρά είναι.
1: 100-0.
0: Αυτό 100-0. Είναι το.
1: 100-0.
0: Το ΠΑΟΞΙΣ λεγάζε, ρε μαγκα. Δηλαδή,
1: η φασαρία έγινε αυτό, ναι, γιατί δεν πήρα πάλι έγκαιρα τις μεταγραφές. Κάνω πάλι τα ίδια λάθη. Ένα. και γιατί πούλησα τον Κωνσταντέλια. Όχι γιατί τον πούλησα, γιατί τον πούλησα στο συγκεκριμένο σημείο και στιγμή.
0: Η αργοπορία είναι μεγάλο πράγμα στη δουλειά.
1: Η αργοπορία έχει να κάνει με τα ασυνοησία που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Στα διοικητικά μιλάω, έτσι δεν μιλάω για τα αγωνιστικά.
0: Εγώ,
1: γιατί το αγωνιστικό μια χαρά βγάζει τσιγκούλα.
0: Αν δεν ήταν η Κοντζάρεβα να χώνει τη μούρη τη, όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν μεταγραφέ θα ήταν πιο αρμονικά.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω Σαββίδης. Εγώ να τα δω.
0: Τι έκανα,
1: το αφεντικό δεν παίρνει αποφάσει.
0: Εγώ πάω και με τη μεγιά.
1: Λοιπόν, διαλυματάκι. Και πάμε στον Ολυμπιακό, εκεί όπου ξεχώρισαν.
0: Μέτριος.
1: Αλλά ξεχώρισαν παίχτες οι οποίοι δεν φανταζόσουν ότι θα ξεχωρίσουν. Σιπιώνη και Σάλιακας. Αυτοί οι δύο ήταν οι καλοί του Ολυμπιακού.
0: Σάλιακας ήταν καλός, ναι.
1: Και ο Σιπιώνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέρνει ο Ολυμπιακός. Έφερε τον άλλο Μεξικανό, χάνει γκολ για μπλούμπερ με καινή αιστεία.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι οι καλοί είναι αυτοί που είναι νωρίτερα. Θα αργήσει να κάνει ομάδα.
0: Σάλιακας καλός, πολύ καλός. Δεν τον περίμενα τόσο καλό.
1: Δεν σου τα έλεγα ότι μακάρι να είχα πάρει τον Σάλιακα. Θέλει γρήγορες και έξυπνες κινήσεις. Σιγά τα λεφτά. Έδινες και τον έπαιζε με 1,5 εκατομμύριο
0: το Σάλιακα. Μπορεί να τρώγει και τον Γκένερ, δεν το ξέρει για πάρτ.
1: Εσύ γίνονται λάθη λόγω αργοπορίες. Ξέρει πόσοι παίχτες ευκαιρίες χάνονται. Με 1,5 εκατομμύριο τον έπαιζε ο Σάλιακα. Τον Ιούνιο, πριν ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Πάμε, break και επιστρέφουμε.
0: Η πόλη της καθυστέρας είναι.
1: Αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Είστε λίγο καθυστερημένοι.
1: Θέλετε ανακλασικά.
0: Σε slow motion δουλεύετε, ρε.
1: Πάμε, break.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Κρανιοκεφαλικές κακώσεις έχει υποστεί ο 27χρονος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης μετά από επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Αντιμέτωποι με μακάβριο έβριμα βρέθηκαν αστυνομικοί που βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, όταν μετά από έλεγχο εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές ψάχνουν απαντήσεις μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από το ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε στα νυχτά της Κερίνιας στην Κύπρο, ενώ τα τουρκικά μέσα αναφέρουν για 23 αγνοούμενους. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι. Στο Τελαβίβ, Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν την ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, του πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντιντρόουν και αντιβαλιστικού θόλου. Για τα καλά, επανήλθε η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον Περσικό κόλπο. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. We'll be right back.

0: φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

0: πάντα. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, να πούμε.
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπες.
0: Ναι.
1: Θα πάμε.
0: Πού?
1: Στις Πέμπτες.
0: Ναι, θα πάμε, θα πάμε.
1: Ορολόγια.
0: Θα πάμε, εντάξει, αφού έχουμε και δουλειές τώρα. Κάτσε να τελειώσει.
1: Δουλειές δεν τελειώνουν.
0: Δουλειές δεν τελειώνουν. Να, κοίτα να δεις, να το, δεν τελειώνει οι δουλειές, λέει. Έτσι, να το σιγά σιγά τσουκου τσουκου. Δεν τελειώνει δουλειές. Άλλα με έλεγε. Λοιπόν.
1: Δεν πάμε καζίνο.
0: Θα πάμε, βρε.
1: Πότε.
0: Θα πάμε, εντάξει.
1: Θα πάμε.
0: Το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα.
1: Πότε θα πάμε, Λούσιφερ, θα πάμε. Πότε πάμε, καζίνο, θα πάμε.
0: Λοιπόν,
1: μόνο εκδρομή θες να πας.
0: Εκδρομές θέλω, ταξίδια, ναι. Έχω κανονίσει τώρα.
1: Για πες, για πες.
0: Έχω κανονίσει. Ένα θα πάω με τον Αχιλλέα.
1: Πού?
0: Παρίσι.
1: Οι δυο σας?
0: Ναι. Θα δούμε την Paris Germain.
1: Η Τζέν γιατί δεν την πάρεις?
0: Είναι ταξίδι μπαμπαγιού αυτό.
1: Α, εσύ τα ταξινόμησες τα
0: ταξίδια. Ναι ρε φίλε, άλλο ο μπαμπάς με τον γιο, ο μπαμπάς με τη γυναίκα, ο μπαμπάς με τους φίλους.
1: Έτσι ο μπαμπάς πάει. Με όλη την οικογένεια.
0: Ναι, α, μπράβο, ναι, τα βάζουμε στη
1: σειρά. Βάλε τον μπαμπά με το σκύλο μετά.
0: Ο μπαμπάς με την κόμενα, λέει ο άλλος. Λοιπόν.
1: Και αυτό ταξίδι.
0: Λοιπόν, Αστέρας Ολυμπιακός 0-1.
1: Δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ.
0: Για να τελειώσουμε λίγο με την ατζέντα. Ο Σάλιακας μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τον Κουρμπέλ και τον Κότσιρε είχε έρκει να αντιμετωπίσει.
0: Ο Σιπιόνι μου άρεσε πάρα
1: μόλις
0: πολύ.
1: Μόλις έβαλαν.
0: Ποιον?
1: Τον Πλεμονίδη.
0: Όχι, ρε, ο Πλεμονίδης ήταν στο.
1: Πώς το λέγανε τον μπακ.
0: Ποιον να λες τώρα εσύ.
1: Που έβαλε τον Καλτσά και τον παλιό.
0: Δεν το έβλεπα το μάτς, σου λέω. Δεν το έβλεπα τον Πάουκ εκεί την ώρα.
1: Κάτσε, σου πω.
0: Κάτσε, θα σου πω και εγώ τώρα, αλλά έβλεπα τον Πάουκ. Τι να σου πω, ψέματα. Όσο παρακολούθησα πάντως μετά που τέλειωσε ο Πάουκ, μου άρεσαν συγκεκριμένοι παίχτες.
1: Λοιπόν, Παπακανέλο.
0: Παπακανέλος, μπράβο.
1: Μόλις έβαλε τον Παπακανέλο.
0: Παπακανέλος.
1: Δεξί μπακ. Τους έκανε φάση, τους πήρε κάρτα, τους άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Έκαναν φάσεις, ναι, στον Αστέρα.
1: Και τώρα... Ο Παπακανέλος, να πούμε, γούσταρε να παίξει γιατί.
0: Ήθελε να δείξει πράγματα.
1: Ήθελε να δείξει γιατί δεν με παίρνετε εμένα.
0: Αυτός ο Κετού μου άρεσε, αν και.
1: Τσαπατσούλης.
0: Όλοι το έχουν αυτό, ρε φίλοι.
1: Οι μαύροι.
0: Ναι. Αλλά είχε καλά στοιχεία.
1: Έπρεπε να είμαι μαύρος.
0: Έπρεπε. Εσύ είσαι ένας λευκός τσαπατσούλης.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να τους κάνεις παρέα.
1: Ναι, κάνω παρέα με τους μαύρους τσαπατσούλης.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, εντάξει, δεν ήταν κακός ο Αστέρας.
1: Ο Κουρμπέλης εκεί στα χάφ, να πούμε.
0: Το πάλεψε κι αυτός. Εντάξει, με Κότσιρα, με Λάσκαρη. Με Παπαδόπουλο κατά τα δοκάρια που είσαι.
1: Παπαδόπουλο, πολύ καλό.
0: Καλό, καλό. Ναι,
1: κομμουνιστή, πολύ καλό.
0: Δηλαδή, πραγματικά βλέπω τον Παπαδόπουλο π.χ. και βλέπω και το δικό μας.
1: Ποιον?
0: Τον Παβλέγκα.
1: Πώς θέλει λεφτά.
0: Έλα ρε συντίνω τώρα, θέλω λεφτά. Όταν παίζουν την ώρα του αγώνα, δεν τα σκέφτονται αυτά.
1: Λες.
0: Όχι, λέω, είμαι σίγουρος. Έχεις κάνει. Δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Αυτά μπορεί να σε επηρεάζουν. Όταν μπαίνει μέσα στο χορτάρι, παίζει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που κατέβηκε με Σάλιακα που για μένα ήταν ο κορυφαίος. Ρέτσο Πυρόλα Τικνιζιάν. Δεν ήταν κακός κι αυτός.
1: Όχι, ο Τικνιζιάν μ' άρεσε. Στην αρχή δεν τον είδαμε καλομάτι, μετά όσο περνούσε η ώρα.
0: Εσύ θα πρέπει να αυτό το μάτι το κατευθείαν να μην βγάζει απότομα συμπεράσματα.
1: Ωραίος ήταν τον Τικνιζιάν.
0: Εζέ Σιπιόνι, πάρα πολύ καλό και ο Σιπιόνι. Τσικίνιο Ζώτα Σίλβα Ρόκα και Ελκαμπή που δεν συνεχίζει να είναι ντεφορμέ ο Ελκαμπή.
1: Ελκαμπή και στις φάσεις είναι κακός. Ναι. Και στις συμμετοχές και στα μαρκά. Και τον παίζουν και ζώνη.
0: Ναι.
1: Χθες τον παίξαν ζώνη. Άμα τον παίξεις με τρία στόπερ και βάλεις τον κεντρικό στόπερ απάνω του, τον εξαφανίζεις κιόλας. Και κάπου κουνήθηκε χθες.
0: Ναι, αλήθεια λες.
1: Χθες κουνήθηκε. Ναι.
0: Σμαΐλοβιτς μπήκε στη θέση του Σάλιακα, που όσο έπαιζε ήταν για μένα κορυφαίος. Κονζάλες, ο Μεξικανός θέση του Ρόκα, ο οποίος χάνει ένα γκολ με κενή αιστεία, είναι γκολ Σαμάτα. Μα το έχουν Σαμάτα, θα μας είχατε ζαλίσει, θα μην πω τι. Έτσι. Ο Σαμάτα δεν έχει χάσει.
1: Ο Φόρο Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Και σωματοδομικά δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Όχι.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι ο Ολυμπιακός.
1: Δεν μου άρεσε. Τώρα θα μου πει ένα μάτσο.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμο τον Νοέμβριο.
1: Ποιο.
0: Αντιλαμβάνεσαι ποιου παίχτες έχει ο Ολυμπιακός. Τικνιζιάν, Σάλιακα, δεν του είχε μέχρι πέρσι καθόλου. Σιπιόνι δεν έπαιζε πέρσι καθόλου. Ζώτα Σίλβα, Ρόκα. Έχει 6-7 παίχτες και κάτσε ακόμα. Μπήκε μετά ο Σα.
1: Ορτέγκα.
0: Μπήκε ο Ορτέγκα. Μπήκε ο Φρόιλερ. Είναι άλλη ομάδα εντελώς Ολυμπιακός. Όλοι παιχταράδες βέβαια. Όλοι παιχταράδες.
1: Και δεν είδα φορτώματα γιατί έφαγε κράξιμο από τον.
0: Αυτοί οι δύο, ναι, ξέρεις τι κάνουν. Είναι πολύ δυνατοί. Ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης και τον άλλον το στηρίζει ο λαός. Έτσι.
1: Αυτό δεν αρέσει τον ιδιοκτήτη.
0: Δεν αρέσει. Αλλά δεν μπορεί να τον πειράξει κιόλας.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Δεν μπορεί. Και προς το παρόν παίζουν πινκ-πονκ σε δηλώσεις.
1: Έτσι.
0: Μία ο ένας, μία ο άλλος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν το αφεντικό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά αν δεν του βγουν αποτελέσματα του φίλου μας με τη Λίβερπουλ που τον λατρεύω, τον έχω πάρα πολύ ψηλά.
1: Πήρε μια παράταση ζωής με δυο νίκες 1-0.
0: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Ναι.
1: Τσούκου, τσάκ με τα άντερ.
0: Ναι. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν γίνει να βγαίνω προς και να λέει: είσαι Ολυμπιακός, δεν γίνει να παίζει με σέντρες.
1: Τι έλεγα.
0: Ναι, και βγαίνει και είπε μετά: πάμε να το πάρουμε κιόλα. Και σε ανεβάζει και τον πύχη. Ψηλά σου λέει: άμα δεν πα καλά, σε διώξω κατευθείαν. Χάσει κανένα ματ.
1: Αυτό εδώ δεν παίζουμε με σέντρες.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι καθαρά.
0: Καθαρά στοχευμένη. Μπιχτή είναι. Μπιχτή. Ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω για να μην παρεξηγούμαστε, έχει πάρει πάλι παιχταράδες, αλλά μέχρι να του κάνει δουλειά. Αν το καταφέρει και το φτιάξει αυτό το παζλ, είναι σαν να έχει ένα παζλ χιλίων κομματίων. Το αποτέλεσμα μπορεί να βγει μαγικό και πρέπει να το φτιάξει αυτό το παζλ μέσα σε μια μέρα. Δύο μέρες.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Πώς το φτιάξεις.
1: Δύσκολα,
0: θέλει και από χρόνο.
1: Άλλη, και απ' την άλλη μπορεί να πει ο πρόεδρος: εγώ έχω εκατομμύρια παίκτες, φτιάξτε τους.
0: Ναι. Ο Τελάσιος αρχηγός όμως θα ζανίσει στο κάρβο, σε λέει. Για να μην το... Ναι, παιδιά, αν το είχαν ο Σαμάτα αυτό το γκολ, θα ουρλιάζαμε όλοι. Ο Λεράν θα έλεγε τι έχασε. Τώρα το περάσουμε στον Τούκου.
1: Για το δοκάρι, λες εσύ τώρα.
0: Ναι, κοινή αιστεία, ναι, κύριε φίλε. Ναι. Αυτά τα βάζα κι εγώ, να ξέρεις.
1: Για το δοκάρι. Ναι. Πώς τα βάζεις.
0: Με πειράζει, λέει, τον Μπέλκα τον είχαν ξεχάσει. Αναφορά κάναμε. Όχι, εμείς μια χαρά αναφορά κάναμε εδώ. Έχουμε μαλώσει πολλές φορές για τον Μπέλκα.
1: Τον Μπέλκα τον ξέχασε η Μουρτζούκου.
0: Ναι,
1: τον πήρε ο Μάτος.
0: Τον μίλησαν, ναι, μαζί με τον Μάτος, τον έβαλε μέσα.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Χθες η Μουρτζούκου, ξέρεις, είπε φανταστικός.
1: Λέει. Αχ, καλή Μουρτζούκου.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Η φυλακή μέσα μίλησε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ζέλσο, δημόσιος υπάλληλος, κράξονα λέει. Φέρ τον στον πάγο τον Ζέλσον, τον θέλω.
1: Τον Ζέλσον. Πανούσιος είναι.
0: Τον θέλω, σε κάποια μας τον θέλω.
1: Ο Ζέλσον, ανούσιος.
0: Και γιατί έβαλε τον Τζικίνιο που τον προορίζει να το διώξει, ενώ Σάκ και Φορτούνι θα παίζουνε. Και αυτό το ακούω.
1: Το Φορτούνι δεν τον έβαλε, παιδιά, γιατί είχε το σκορ στο 0-1, ήταν υπέρ του.
0: Όχι, άλλο σου λέει, ότι έβαλε ένα χαφ τον οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί και να τον δώσει στον Τζικίνιο. Δεν ξέρω που θα πάει. Α, ένα Τζικίνιο θέλω εγώ.
1: Κοίτα.
0: Ένα Τζικίνιο.
1: Τι να τον κάνει, ρε, τον Τζικίνιο.
0: Δεν θέλουμε ένα δεκάρι.
1: Να τον κάνει, τι τον Τζικίνιο. Ο Πέλκας κάνει 10 Τζικίνιου, ξέρει γιατί. Ο Τσικίνιο, να πούμε, κάνει ένα pressing όταν ο Ολυμπιακός είναι στα καλά του. Τώρα δεν είναι στα καλά το Τσικίνιο, δεν είναι στα καλά του Ελκαμπή, πάει και το pressing. Ναι. Νο Τσικίνιο, νο Ελκαμπή, νο pressing.
0: Νο πάρτι και νο γκολ.
1: Λοιπόν, θα σου κάνει γκολ σαν τον Μπέλκα. Θα σου πάρει rebound σαν τον Μπέλκα.
0: Φεύγει και ο Ροντινέη, έτσι, στον Ολυμπιακό, να το
1: πει. Το διόχρονο, ναι, ναι.
0: Φεύγει και ο Ροντινέη. Α, πάρ τον, αλλά θα πάει σε Σάντους από ό,τι έμαθα.
1: Να το βάλει πού.
0: Backup του Κένι. Α, τον έχουν
1: θα έρθει τώρα ο Ροντινέη.
0: Δεν έχετε, βρε, παιδί, δεν, ναι, δεν έχετε. Άλλο σου λέω. Και σιγά με δώσει ο Πάκ τώρα 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο για ένα backup. Δεν υπάρχει και λόγο.
1: Ο Πάκ θα πάρει κανένα από τα πανέρια.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πάρει τα πανέρια.
1: Back δεξί.
0: Για μένα πρέπει να πάρει ένα παίχτη με potential εδώ. Όχι, με προοπτική.
1: Είναι καλό.
0: Εδώ ναι.
1: Το Τουσίδη, το ξέρει, είναι καλό.
0: Ο Κωσίδη.
1: Ναι.
0: Κωσίδη είναι ταυρί, ρε.
1: Ταυρί είναι.
0: Ταυρί είναι.
1: Και γιατί να πάρει.
0: Αλλά παίζει στόπερ δεξιμπακ. Δεν είναι ακόμα καθαρή. Είναι επειδή είναι μικρό. Δεν το έχουν ακόμα.
1: Πόσο μπορεί έχει.
0: 1,82.
1: Μπράβο. Γιατί να μην παίξει
0: δεξιά. Δεν είναι ούτε
1: πολύ. Δεν το έχω δει το παιδί.
0: Ο Κωσίδης δεν έχει πολύ μπόι για στόπερ. Είναι ψηλός για μπακ.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω. Στον μπακ παίζει κυρίως, το βάζουν στόπερ και δεξιά.
1: Ταχύτητα έχει.
0: Έχει.
1: Ταχύτητα,
0: πολύ
1: έχει.
0: Ταχύτητα.
1: Δυνατό παιδί είναι.
0: Πολύ.
1: Και γιατί να πάρω εγώ δεξιά μπακ και να μην βάλω τον Τουσίδη.
0: Μαζί σου.
1: Λοιπόν.
0: Μαζί σου.
1: Αδιάμα που πάρει καλύτερα από τον Κωσίδη, εντάξει.
0: Έτσι όπως είναι τώρα ο Τσικίνιο δεν το θες. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ολυμπιακό.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή αν βάλει, α πούμε, το Φαταούλα center back. Άμα βάλει το Φαταούλα center back,
0: ναι,
1: μπορεί να σου παίξει και καλύτερα από αυτού του δύο του τόπου.
0: Το Φαταούλα θα τον βάλει, στο κύπελο ίσω να τον.
1: Πέτα το Φαταούλα να τον δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα center back αυτά χτίζονται καριέρες, οι πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες χτίζουν καριέρες. Όταν έρχονται με μέτριου στόπερ, να τον βάλει, σου κάνει δύο καλά παιχνίδια.
0: Με φύγα ο Τσικίνιο εξάρι έπαιζε πάντω, να ξέρει.
1: Βέβαια έπαιζε εξάρι.
0: Βέβαια εδώ πέρα επειδή είναι πιο. Χαλαρό το πρόγραμμα, ανέβηκε πιο ψηλά.
1: Τον βάζει δεκάρι τον Τζικίνιο να πρεσάρει, δεν πρεσάρει. Ναι. Τον πετάει έξω δεξιά μετά. Το κάνει κάποια στιγμή 4-4-2. Τον κόβει μετά. Βγάζει τον Ελκαμπή, βάζει και χαφ. Για κάνα 7 λεπτά έπαιζε 4-4-2, να σου κάνει ο Αστέρας 1-1.
0: Του έκανε φάση ο Αστέρας, ναι, του έκανε φάση για γκολ.
1: 7 λεπτά έπαιζε 4-4-2, άνευ λόγου και ουσία. Τσικίνιο δεξιά, Μάρτης αριστερά και δύο φορ.
0: Βλέποντας τον ανταγωνισμό.
1: Με κυτρινισμένο το χαφ τον ένα με κάτω.
0: Τον είχε, ναι, ναι, τον είχε. Ναι. Βλέποντας τον ανταγωνισμό, το ξαναλέω. Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη είχε μόνο αρνητικά. Μόνο αρνητικά. Έχει και μισό θετικό. Δεν θα υπάρξει πλέον η δικαιολογία να ακούσουμε όλη τη χρονιά είναι κουρασμένη ομάδα. Τέλος.
1: Αυτό. Ενώ η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ναι. Δεν θα ξανα. Εδώ από αυτό το μικρόφωνο δεν θα ακούσουμε τη λέξη κόπωση για ΠΑΟΚ. Τέλος. Πάνε πάρε τρεις παιχταράδες
1: Υπάρχει φέτος η πιθανότητα.
0: Πάνε, πάρε τρεις παιχταράδες και χτύπα.
1: Υπάρχει φέτος η πιθανότητα ο Άρης ή Όφη να φάνε έναν από την τετράδα και να πούνε.
0: Εγώ τον Όφη δεν τον βλέπω, σου λέω.
1: Ναι.
0: Τον Όφη δεν τον βλέπω.
1: Τον Άρη τον βλέπεις.
0: Τον Άρη πιο καλά τον
1: πιο
0: βλέπω.
1: Καλά τον βλέπεις.
0: Ο Όφη θα χάσει, εύκολους βαθμούς. Δεν λέω ότι θα τερματίσει δέκατος. Θα τερματίσει έκτος, έβδομος. Εκεί θα τερματίσει. Αλλά θα χάσει βαθμούς στη Λιβαδιά, θα έπαιρνε διπλό.
1: Άρα δεν πιστεύω
0: ότι Τρίπολη,
1: δεν μπορεί να φάει ένα από τους τέσσερις.
0: Με τίποτα. Όφη. Με τίποτα.
1: Ο Άρης μπορεί.
0: Αν βοηθήσουν οι συγκυρίες, αν ενισχυθεί λίγο στην άμυνα, αν κάποιος.
1: Αρχίσετε να λέτε για τη σφυρίχτρα μετά. Φυρ.
0: Ναι. Το καρύπι παρά με τον Πάουκ.
1: Ο Γκαγκάς έχει
0: καλύτερη σχέση με τον Καρυπίδη παρά με τον Πάουκ. Αυτό λέω εγώ.
1: Με τον Πάουκ. Με τον Πάουκ έχει πολύ καλές σχέσεις. Ο Γκαγκάτσης. Με τον κύριο Πιστακίδη.
0: Βλέπω. Ναι. Βλέπω τα σφύριγματα που είχα στο τελικό, είδα το σφύριγμα που είχα στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τα βλέπω τα σφύριγματα.
1: Τον έχει πλευρίσει το Μιστακίδη, ο Γκαγκάτσης και ο Διαμαντίδης. Μισθρόπον ώστε βλέπονται του χρόνου τον παράλληλο χρόνο να είναι εκεί πέρα στο.
0: Θε πεταλάρα στο περιστέρι.
1: Τι πεταλάρα.
0: Πεταλάρα, όχι αστεία. Πεταλάρα.
1: Σιγά.
0: Πεταλάρα.
1: Πεταλάρα.
0: Λοιπόν, για ΑΕΚ, πάμε λίγο. Πάμε λίγο στο Κεφισιά ΑΕΚ, το οποίο είδα παιδιά μετά το.

0: Το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ, για να είμαι ειλικρινής. Ο Κοϊτά δεν αποβλήθηκε κακώς στο 20 λεπτό. Τον έβγαλε έξω βέβαια με τον Ζουμπκόφο, γιατί είναι μεγάλη γάτα αυτός ο Νίκολιτς. Είπαμε πρέπει να βρίσκεται τον κατάλαβο. Ο Νίκολιτς είναι προπονητάρα. Και δεν τα λέμε τώρα, τα λέμε όταν τον πήρε η ΑΕΚ και όταν έκανε και κάποιους φλόκους η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά την τέντωσε προχθές και χάσε βαθμό εδώ.
0: Εντάξει. Okay. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θέλει κανένα δύο παίχτες για να μεγαλώσει λίγο το βάθος της, γιατί κάποιοι παίχτες θα παίζουν συνέχεια. Κάποιοι παίχτες θα παίζουν συνέχεια. Π.χ. ο Μάριν θα παίζει συνέχεια. Μουκουντή, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος. Θα πρέπει λίγο να τους φρεσκάρει αυτούς συνέχεια. Αυτή την τετράδα. Δεν πήγε καλά ο Ρότα χθες.
1: Ρε, δεν τα ξέρεις.
0: Δεν πήγε καλά ο Ρότα χθες.
1: Ο Ρότα έπιασε ταβάνι.
0: Ο Κοϊτά ήταν κακός χθες.
1: Όταν ο Ρότα.
0: Ο Γιώβης δεν τράβηξε.
1: Ο Ρότα, επειδή δεν είναι ποιοτικός παίκτης.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός
0: αθλητής.
1: Άμα χάσει το αθλητικό του κομμάτι, είναι με ένα σπεκτάκος. Ο Ρότα στέκεται. Γιατί τρέχει διπλάσια χιλιόμετρα.
0: Είναι αθλητής.
1: Πάθος, μάθος.
0: Είναι αθλητής.
1: Α, έτσι στέκεται το παιδί.
0: Τώρα, όταν η Κηφισιά σου κάνει παραπάνω ευκαιρίες. Παραπάνω ευκαιρίες. Και 14 τελικές, 9 η ΑΕΚ. Ένα ακόμα πόσο.
1: Να κάνω μια κουβέντα με τον κύριο Νίκολιτς.
0: Βέβαια, να το κάνεις. Βέβαια, εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε όλα. Ναι.
1: Σε τέτοια μάτς, όταν έχεις, ας πούμε, το 1-0, ο δεύτερος φόρος δεν σου είναι απαραίτητος.
0: Βάλε ένα χάφ ακόμα και άσε.
1: Πέτα ένα χάφ αφού τα ξέρεις.
0: Συμφωνώ.
1: Κλείστο το έργο εκεί πέρα, τελειώνουμε. Πρέπει να φάω κόντρα. Εγώ δεν λέω να βάλεις το στόπερ, να την γυρίσεις την ομάδα πίσω όπως του Παναθηναϊκού και κατά λάθος προκρίθηκε προχθές.
0: Ναι, πέρασε. Είχε την τύχη που
1: κατά λάθος πέρασε.
0: Είχε την τύχη που δεν είχε ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει χάφ να βάλεις. Η ΑΕΚ. Πόσα χάφ έχεις. Είναι στο 85
0: το μάτς. Η ΑΕΚ έχει τον Καρίνεν που τον ξεκούρασε, αλλά τον έβαλε νομίζω μετά. Έτσι. Έχει τον...
1: Έβγαλε φορ.
0: Έβαλε τον Βιτάλης.
1: Έβγαλε φορ.
0: Όχι, δεν έβγαλε φορ.
1: Είχε δύο φορ.
0: Και έβαλε και το Μάνταλο στη θέση του Μάγερ κάποια στιγμή.
1: Το Μάνταλο.
0: Ναι, όταν το έγινε Μάνταλο. Το 1-0.
1: Βγάλε το Βάργα ή τον Γιώβιτς. Βάλε το Μάνταλο.
0: Έβγαλε το Βάργα κάποια στιγμή.
1: Κράτα και το Μάγερ. Πάρ το 1-0. Πάμε στα μπουζούκια. Ένα καφέ να πιούμε, ένα αυτό. Τι θες και τα δύο τα σέντερ φορ εκεί πέρα. Το τελευταίο 8 λεπτό.
0: Το Βάργα τον έβαλε το 80. Έβαλε το Ζήνη.
1: Τον έβαλε το Ζήνη. Τον έβαλε. Έβγαλε φορ πάλι.
0: Ναι, πάλι έβγαλε φορ. Εντάξει, ΑΕΚ. Θα έχει, ο Πόμπο ήταν καταπληκτικός θες, για να του δώσουμε τα εύσημα, άσχετα αν έχασε 2-3 μαλλιά, δηλαδή 2-3 ενέργειες ήταν μαγικές και το χάλασε τελική ενέργεια.
1: Δηλαδή,
0: ήταν εύκολα.
1: Δηλαδή και η Φυσιά παίζει μπάλα.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέτο δεν το βλέπει κανένας ότι
1: ναι,
0: κάνει
1: παίζει
0: δουλειά.
1: Μπάλα, παίζει μπάλα.
0: Δεν το βλέπει κανένας ότι κάνει δουλειά. Δηλαδή να σου πω κάτι, ο Παναδεκός πήρε τον Έστροπ. Τι παραπάνω
1: έχει. Επόμενος
0: θα είναι ο λέτο.
1: Δεν έγινε πέρσι. Θα γίνει φέτος. Ο επόμενος είναι ο Λέτο.
0: Δεν βλέπουν άμα ότι κάνει σώσει, ομάδα
1: άμα
0: και
1: άμα τη σώσει και με μπάλα και χωρίς τον Τετέ και χωρίς τον Παντελίδη. Δηλαδή, σαν να σου λέει, εγώ συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και φυσικά έτσι πως έπεσε χθες. Με θράσος.
1: Χάσει και 10 κιλά γιατί έγινε χοντρός.
0: Εντάξει, αφού μετά τον αθλητισμό, άμα δεν γυμνάζεσαι, αυτή τώρα γυμναζούσε κάθε μέρα. Αυτό μπορεί να γυμνάζεται λίγο, τρώει και κατή παραπάνω γιατί βγάζει τα αποθυμένα, γιατί όσο είσαι αθλητής δεν τρώει.
1: Έχει παθαίνουν τα εφράγματα.
0: Εντάξει, ναι, και αυτό είναι με τους αθλητές. Ναι.
1: Έχει παθαίνουν τα εφράγματα.
0: Γιατί δεν τρώνε τίποτα κάποια διάστημα τη ζωή σου, ενώ εμείς τρώμε σταδιακά συνέχεια τα ίδια.
1: Γυμναστική φαΐ εμείς.
0: Γυμναστική φαΐ, τα πόδια ψηλά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά για το Κηφισιά. Είναι δίκαιο το 1-1. Παρότι έγινε στο 96-97, η Κηφισιά το ψάξε, το ζήτησε και μου άρεσε η Κηφισιά. Θα κάνει ζημιές η Κηφισιά και σε άλλους.
1: Μεγάλους.
0: Ναι, βέβαια, γιατί άμα δεν την σεβαστούν, μια χαρά θα τις κάνει.
1: Το τέρμα της καλό.
0: Ένα ξένο είχαν, πώς το λένε, Ραμίρες. Ένα ξένο είχε.
1: Πήγε τον Αναγνωστόπουλο, δεν τον έβαλε.
0: Ένα
1: τον
0: ξένο είχε, ένα μαυρούκο. Καλό ήταν, εντάξει, καλό. Ο Πόμπο ήταν όλα τα λεφτά. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτά και για τον Κηφισιά. Πάμε να δούμε
1: τον
0: λίγο.
1: Πόμπο τον είχαν βάλει και αριστερά κάποια στιγμή.
0: Τον Πόμπο δεν τον θέλανε εδώ κάποια στιγμή ο Ηρακλής. Άμα τον έπαιρνε ο Ηρακλής, θα ήταν μεταγραφάρα.
1: Καλύτερα στην Κηφισιά, μην το παιδί.
0: Εντάξει, έμεινε, όντως έμεινε. Λοιπόν. Σήμερα στις 7:30 έχουμε Λεβαδιακό Παναθηναϊκό.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο ματσάκι, άρα θα φέρασει τη Βιέκα του κατευθείαν από εκεί.
1: Εγώ
0: θα το κάνεις και θα έρθεις κατευθείαν.
1: Εγώ τελειώνω ΑΡΤ, φεύγω βολίδα. Κάνω τον Παναθηναϊκό, φεύγω βολίδα. Πρέπει θέλω να πάρω ένα smart μισό μέτρο.
0: Πάρε αυτό τη Τζέννη που είναι μια χαρά.
1: Ποιο, το ματίζει.
0: Μια χαρά, σαν smart είναι.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ με το Τσουλού, να ξέρετε, θα χάνει πολλές εντάσεις, θα βγάλει κόπος και φέτος μπορεί να βγάλει και τραυματισμούς, να ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος.
0: Εγώ θα πω ότι ο Άρης χωρίς άγχος φέτος, χωρίς την πίεση του κόσμου, βλέπω ότι έχει κάνει μια χαρά ομάδα και θα κάνει πολλές ζημιές. Μην χτυπήσει και την πόρτα αυτή τη φορά. Δεν έχει το άγχος και την πίεση. Βέβαια να ξέρεις. Άμα κάνει 2-3 νίκες.
1: Κύπελο.
0: Κύπελο δεν έχει ο Άρης. Τώρα θα πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Κύπελο. Να γίνει ο Καρυμπίδης μάγκας.
0: Ο Ολυμπιακός φέτος έβγαλε 13 σέντρες χθες με τον Αστέρα.
1: Λίγες.
0: Ναι, πέρσι είχε βγάλει 26 τις διπλές στο μεταξύ τους. Φόρτωμα, ξανά μανά φόρτωμα, ξανά μανά φόρτωμα. Λοιπόν, βαθμολογία. 6 ο ΠΑΟΚ πρώτος, λόγω διαφορά τερμάτων.
1: Και από φόρτωμα βάλει και τον γκολ, έτσι.
0: Ναι. 6 ο Πανετολικός, 6 ο Άρης, 6 ο Ολυμπιακός. Είναι οι 4 ομάδες που έκαναν το 2 στα 2. 4 η ΑΕΚ, 3 ο Όφη, από έναν ο Βόλος, ο Ηρακλής, η Κηφισιά. Παναθηναϊκός 0, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα κανένα παιχνίδι. Και 0 έχουν Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας, που έχουν παίξει 2 μάτς, και ο Λεβαδιακός που θα παίξει,
1: που θα παίξει σήμερα.
0: Ναι.
1: Από αυτές τώρα τις
0: ομάδες. Ο Λεβαδιακός, έτσι πως τον είδα στην Τούμπα.
1: Δραματικός.
0: Δραματικός. Τώρα δεν ξέρω αν βγάλει άλλη εικόνα.
1: Τι να βγάλει.
0: Να σου πω κάτι. Είδα το Κύπρο Λεβαδιακός Αστέρας, δεν ήταν, ρε παιδιά. Χάρη Λεβαδιακός Αστέρας δεν ήταν. Που χαίρεσε πολύ εύκολο Λεβαδιακός. Ή κάνω λάθος.
1: Δεν ήταν Λεβαδιακός Αστέρας.
0: Ποιος ήταν, με ποιον έπαιξε ο Λεβαδιακός. Νομίζω ήταν ένας Λεβαδιακός Αστέρας. Τώρα, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Ας μην βιαζόμαστε. Τρίτη αγωνιστική. Λεβαδιακός Αστέρας ήταν, ρε. Σου λέω που τον έπαιξε τον Αστέρα. Και η εικόνα στην Τούμπα ήταν κακή. Δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία ποτέ στο παιχνίδι. Λοιπόν. 2-0, δίκιο έχεις Νίκολη. Μην τον υποτιμάς επειδή εμείς το κερδίσαμε, γιατί θέλουμε να βγάλουμε το ζόρι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός. Δεν λέμε αυτό εμείς. Προσέω, ίσα-ίσα, το ανάποδο είπα εγώ σήμερα. Ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει ένα στόπερ που τον παίρνει παιχθαρά, ένα σέντερφορ, ένα δεξιμπακ και ένα εξάρι, διεκδικεί εισάξια του πρωτάθλημα.
1: Σάββατο.
0: Σάββατο. Στο Μπέος Αρένα. Βόλος Ολυμπιακός στις 7.
1: Κολόμπηση.
0: Θα έχει 20.000 γάβες.
1: Πήρε την προκαταβολή από την Έλαμπε, θα πάρει και.
0: Μια χαρά.
1: Θα πάρει και κάνα εκατομμύριο. Πόσα θα πάρει.
0: ΑΕΚ Άρης. Ένα εκατομμύριο είναι του μάσης. Κάτσε ένα εκατομμύριο.
1: 20.000 κόσμο δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα πάνε 20.000 γάβρι.
0: 400.000. Τι ένα εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Πολύ είπε κόλλα μισό εκατομμύριο. Θα πάρει πάντως λεφτά. Θα πάρει. Θα βγάλει μια μεταγραφή ενός παίκτη του. Λοιπόν, θα πάρει άλλη με τον ΠΑΟΚ άλλο τόσο, με τον Παναθηναϊκό άλλο τόσο, με την ΑΕΚ άλλο τόσο, με τον Άρη δεν πάει γιατί δεν πηγαίνουν. Έτσι.
1: Δεν του θέλει.
0: Και χθες η Ηρακλήδης ήταν πάνω από 2.500 με στο νερό.
1: Είναι κανένα ζαντολάσκο για του Ηρακλήδης.
0: Ναι. ΑΕΚ Άρης το Σάββατο στις 9.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ο Άρης είναι και φρεσκαδούρα. Ναι. Η ΑΕΚ θα πάει όπως θα δούμε μεσοδόματα στη Χρυσούπολη να παίξει μπαλίτσα.
1: Στη Χρυσούπολη θα
0: δεν
1: πάει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Έχει παιχνίδι. Ο Άρης έχει.
1: Τετάρτη πάει στη Χρυσούπολη.
0: Ναι, θα δώσω σε λίγο το πρόγραμμα.
1: Ωραίο, ο Αστράς έχει να βγάλει να πούμε.
0: 2.000 εισιτήρια έδωσε για τους ΑΕΚ.
1: Φοβερός Αστράς. Τερματάρα τη Χρυσούπολη.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Άρης επομένως το ένα ντέρμπι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε κατευθείαν με κομμένη ανάσα. Έτσι, σερί. Ατρόμητος Καλαμάτα. Οι δύο που δεν έχουν πάρει βαθμό τώρα. Όφη Κηφισιά. Να το δούμε τον Όφη. Τι εύκολο θα είναι με την Κηφισιά, νομίζω.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, μπράβο. Λεβαδιακός Πανετολικός την Κυριακή στους 8.
1: Εδώ μπορεί ο Πανετολικός να χάσει τους πρώτους βαθμούς.
0: Πολύ πιθανό.
1: Μπορεί.
0: Και το ντέρμπι της Κυριακής μετά του Σαββάτου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Εδώ σε θέλω, ΠΑΟΚάρα μου. Πάνε, κάνε μια εμφάνιση πρωταθλητισμού κάτω. Πάνε, πάνε, βγάλε ένα διπλό.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Και αυτό σου λέω.
1: Τι έχει να φοβηθεί.
0: Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί, ρε, εσύ. Την κακή του άβρα και την αρνητή να έχει.
1: Τι έχει να φοβηθεί. Του δύο στόπερ του. Και τον μπακ τον αριστερό. Αυτό έχει να φοβηθεί. Τίποτα άλλο.
0: Αριστερό μπακ θα παίξει ο Γιαννούς λογικά.
1: Ο Γιαννούς ακόμα χειρότερο.
0: Σε κούραστο.
1: Oh.
0: Και μια εβδομάδα επιπλέον προετοιμασία.
1: Ποιο παίζει έξω δεξιά στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω ποιον βάζουν αυτοί τώρα. Και έχουν πολλού.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πολλού τώρα έξω δεξιά. Ο Αντίνο παίζει από τα αριστερά. Το Ζαρουρί δεν τον βάζει. Θα τον πουλήσει στη Λάνσα.
1: Έχει κάπου
0: θα το δώσει. Χάβρι, κάπου θα το
1: δεν
0: δώσει.
1: Δεν έχει ο Γιαννούλη δύσκολο έργο.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ντέρμπι την Κυριακή 9.30 ώρα.
1: Ωραία.
0: Ζόρικο μάτς και για τους δύο. Και Αστέρας Ηρακλής τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα στις 6. Ο Ηρακλής τρίτο συνεχόμενο. Ναι, τρίτο συνεχόμενο εκτός. Γιατί το Καφτατζόγλου από ό,τι είδα το χορτάρι είναι πάλι χάλια.
1: Το χορτάρι είναι χόρτινο.
0: Ναι, είναι χόρτινο.
1: Είναι χάλια.
0: Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Πριν πάμε στο break, έτσι για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα. Μεσοβδόμαδα υπάρχει κύπελο. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα του κυπέλου.
1: Να γεμίσουμε λίγο ένα κυπελάκι.
0: Έχουμε κανονικά. Τι είναι να γεμίσουμε κυπελάκι. Κανονικά ματσάρες έχουμε. Λοιπόν, κύπελο μεσοβδόμαδα.
1: Και 30 πήγε.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα δευτερόλεπτο. Αύριο Βόλος Καλαμάτα. Κανονικά τα μάτσα είναι σχεδόν όλα Super League-άτα.
1: Αύριο Χρυσούπολη ΑΕΚ.
0: Μεθαύριο.
1: Χρυσούπολη ΑΕΚ 5.
0: 5 ώρα Νέστος ΑΕΚ.
1: Θέλω να δει τον τερματοφύλακα τη Χρυσούπολη.
0: Θα το δούμε.
1: Τον Αστρά.
0: Μαρκό Κηφισιά. Την
1: ωραίο.
0: Τετάρτη στις 5.30. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη όλα αυτά. Και πάω κόφι Τετάρτη. Πάω κόφι Τετάρτη στις 10 και 4 το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή φέρε να κάνω περιγραφή με την Κρίστη Γουάιτ στην Τούμπα. Μετά τις 12 θα συνεχίσουμε να μιλάμε.
1: Γουστάρεις Κρίστη Γουάιτ.
0: Δεν είναι το στυλ μου, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Εσάς είναι μαύρες,
0: Μ' αρέσει πιο πολύ με λαμψούλες.
1: Σε τόσο Βερνίκη, ναι.
0: Πανσεραϊκός Ατρόμητος την Πέμπτη.
1: ναι.
0: στα Σέρας και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ επίσης την Πέμπτη, ένα μάτς σαν προπόνηση για τον Παναθηναϊκό με την αγαπητή Νίκη Βόλου.
1: Ματσάκια, ματσάκια, δεν είναι κανένα μεγάλο, εκτός από το Πάο Κόφι.
0: Το Πάο Κόφι είναι καλό και το Βόλος Καλαμάτα είναι επίσης Super League.
1: Ωραίος.
0: Τα άλλα είναι πρώτη με δεύτερη. Είπαμε, ο Πάο παίζει μόνο Super League στο κύπελο.
1: Εντάξει.
0: Διαλυματάκι και γραμμές. Τι θες, γραμμές ή Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
0: Πάμε.
1: Ευρώπη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Έντονη αγωνιστική δραστηριότητα σημειώθηκε στα γήπεδα της Super League για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε του ΑΟΦ με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την νίκη στο Περιστέρι επί του ατρωμίου του με το ίδιο σκορ. Η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτίν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έφυγε με την νίκη από την Τρίπολη, κάμπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε στις 7:30. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών δίνει απόψε στις 7 ένα κρίσιμο παιχνίδι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ισπανία στην Αθήνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μοναδικό στόχο τη νίκη. Οι αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου ανέδειξαν νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 επί της Μάλαγα. Στην Ιταλία η Κόμο κέρδισε εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ Ίντερ και Λάτσιο επικράτησαν με 1-0 τον Κάλιαρη και Τζένοα. Το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία συνοδεύτηκε από μια σοβαρή ατυχία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 επί του Αμβούργου, όμως υπέστη η ρήξη προστιουχίας του συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Αμερικανικό Open του τένις από τον πρώτο γύρο. Ο Νοβακ Τζόκοβιτς ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε και έμεινε εκτός συνέχειας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετροπόλης!
8: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνου Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.400 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool show στα αυτάκια σας. Τελευταία μέρα του Αυγούστου Δίνου μου. Πάει και το καλοκαίρι. Summer of 26. Έτσι πώς λέγουμε, Summer of 69.
1: Να φύγει αυτή η χρονιά.
0: Εμένα με λες.
1: Όσο και ο Κωνσταντίνας σε κατέφτηκε.
0: Άσε το παιδί, τώρα πάμε σε αρχικά στα ευρωπαϊκά.
1: Πέθαναν άνθρωποι. Φύγαν φίλοι.
0: Καλά,
1: μας.
0: Θα φεύγουν άνθρωποι διαρκώς.
1: Εντάξει, δικοί μας άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δικά μας. Και ακόμα δεν βγήκε ο άθλιος ο χρόνος.
0: Δεν βγήκε ακόμα.
1: Άλλους 4 μήνες, τι άλλο θα πάρει.
0: Θα δεις πάλι το Δεκέμβριο τη θεία σου τη Μαρίτσα, ποιον βλέπεις εκεί πάντοτε. Όχι, και θα πεις και το 27 θα είναι άθλιο.
1: Είδα τη θεία Ευδοξούλα.
0: Α, Ευδοξούλα αυτή να. Θα τη δεις πάλι με το
1: στην
0: ένα
1: κάσα,
0: μάτι.
1: Στην κάσα με το ένα μάτι ανοιχτό.
0: Πάει, μα σε ρήμαξε. Η θεία Ευδοξούλα τι ομάδα ήταν.
1: Η θεία Μπιλιλή γυναίκα ήταν.
0: Πάω.
1: Πάω.
0: Ναι, αλλά έκραζε γιατί ο Μπιλιλή ήταν όλο με τον Πάουκ. Μήπως το μαγάρισε, μήπως αυτό ήταν η θεία Ευδοξούλα. Με έφαγε στη ζωή με τον Πάοκ, με ρήμαξε και κάτσε να δει τώρα που σε είδα να το μαγαρίσω το 26.
1: Όταν έχανε ο Πάοκ, ναι. Την έριχνε Μπινελίκη.
0: Να, ναι. Η θεία Ευδοξούλα έφαγε τον Πάοκ.
1: Ναι.
0: Να, Ευδοξούλα, τώρα ένα-ένα από Κατινίδε με το ένα μάτι ανοιχτό στην κάσα.
1: Φίλε, όταν δεν
0: τον Πάοκ τον διέλυσε η θεία Ευδοξούλα.
1: Μα πήγαινε και εκδρομή στα εκτό έδρα μάτ.
0: Ναι.
1: Μόλις έβρεκα μια ισοπαλία ο Πάοκ. Γιώργο, θα φάμε. Δεν πάει στο διάλογο που θα φάμε.
0: Μα
1: τη σοφάρισε ο Μπάτη.
0: Η θεία Ευδοξούλα καθάρισε. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα Ευρώπη.
1: Όλο το κεφάλι σου πονάει, όλο το ένα σου πονάει. Την είχε τρελάνει να πούμε.
0: Καλά την έχει. Γι' αυτό η θεία Ευδοξούλα μα εκδικείται τώρα φέτος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντέλια. Το παλικαράκι μα δυστυχώς.
1: 6 μήνες έξω.
0: 6-7. Η Ντόρτμουντ ψάχνει.
1: Φάνηκε, Ρενίκο, ότι αυτό το μαρκάρισμα. Που το έκανε και ο ίδιος, ο και άλλο το παλικάρι, ότι μπορεί να βγάλει τέτοια ζημιά. Μετά το είδα
0: δεν
1: ότι πάτησε.
0: Δεν έκανε κάτι, μα το πάτημά του δεν ήταν
1: πάτησε
0: καλό.
1: Πάτησε στραβά.
0: Ο άλλος βέβαια στη Γερμανία, επειδή το Αμβούργο δεν το συμπαθούν σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Το έχουν απέναντι. Θα το έχουν συμπούκα από εδώ και πέρα, να ξέρεις το Αμβούργο.
1: Ποιος δεν το συμπαθεί.
0: Όλοι οι Bundesliga δεν του συμπαθούν αυτού.
1: Γιατί?
0: Έτσι είναι, δεν του συμπαθούν πολύ.
1: Ναι.
0: Θα το έχουν ένα ξέρω στο Αμβούργο στην Μπούκα, το κράζουν όλοι το παιδί. Εν τω μεταξύ ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε να παίξει ζήτημα ένα 90 λεπτό. Όλη η Γερμανία το συμπάθησε.
1: Την πάση που δεν τον ξέραν και του έλεγε.
0: Ναι, του έλεγα. Θα δείτε τι θα. Όλη η Γερμανία το συμπάθησε. Είδε στον γκολ, τι είδε όμω. Όλοι. Κωνσταντέλιας που έβαλε. Δηλαδή το παιδί προλαβαίνει να βάλει γκολ, να κάνει τα μαγικά του, περνούσε σαν σταματημένο.
1: Θα το πανηγύρισε η Βελγίδα ή θα έπινε μπύρε εκεί.
0: Ποια είναι η Βελγίδα.
1: Εκείνη που την έβρισε.
0: Δανέζα ήταν.
1: Δανέζα, ναι.
0: Του παγκάσα, με τρελάνει. Δυστυχώς τα μαντάτα δεν ήταν καλά. Χιαστεί. Το τέλος χρονιάς θα επιστρέψει. Το παλικάρι δυστυχώς θα χάσει και το όνειρο του Champions League.
1: Προς Μάρτιο θα είναι έτοιμος.
0: Μάρτιο-Απρίλιο, στο τέλος του πρωταθλήματος. Αν θα είναι, μήπως μπορείς να παίξει λίγο.
1: Μήπως θα τον πλακώσει στα βάρη λίγο.
0: Δεν ξέρω τι θα τον κάνω. Πάντως η Ντόρτμουντ ήδη ψάχνει αντικαταστάτη. Τώρα συζητάει με τον Σάντζο ή με τον Βόλτε Μάντε. Βέβαια είναι δύο διαφορετικοί παίχτες. Ο ένας είναι πιο πολυφόρ και παίζει και στο 10 λίγο, αλλά πιο πολυφόρ ψηλός. Ένα 90 πόσο.
1: Πρέπει και δεκάρι. Και half και extreme να παίζει στο 34.
0: Αλλάξει αυτός τρόπου παιχνιδιού τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παίξει 3-5-2 τώρα.
0: Ο Καρέτσας μας, γιατί μην ξεχνάμε και το παλικάρι μας το άλλο, έτσι επειδή τραυματίστηκε ο Τέλειας. Ο Καρέτσας.
1: Αλλά πήγαμε κουρσουζιά το φέραμε τον Καρέτσα. Την μπάλα δεν ακούμπησε με την Bayern.
0: Χθες MVP του αγώνα.
1: Χθες ήταν MVP.
0: Έλα ρε, θα κάνει παπάδες ο Καρέτσας.
1: Όχι, με την Bayern λέω, δεν τράβηξε.
0: Εντάξει, κακώς τον άλλαξε. Όταν άρχισε να ανεβαίνει, τον άλλαξε. Για μένα έπρεπε να μείνει κι άλλο ο Καρέτσας.
1: Έχει άρχισε να ανεβαίνει, ναι.
0: Άρχισε να ανεβαίνει και στο ανέβασμα τον άλλαξε. Η Ντόρτμουντ κέρδισε 2-0 με ασίστ Καρέτσα, με γκολ Κωνσταντέλια.
1: Τι ωραία
0: με θα... MVP τον Καρέτσα.
1: Τι ταξίδια θα κάναμε φέτος, ρε φίλε, τους βλέπαμε.
0: Θα κάνουμε και φέτος.
1: Πώς θα κάνουμε, δεν θα πάω.
0: Μόνο ένα
1: τώρα Ντόρτμουντ δεν πάω ξανά.
0: Α, δεν πας Ντόρτμουντ ξανά.
1: Χαλάστηκα.
0: Χαλάστηκε. Σπάθουμε τον Καρέτσα. Τι.
2: Θα πάμε Λονδίνο.
0: Λονδίνο έχουμε.
1: Λονδίνο τι θα κάνουμε.
0: Τζόλι, Χριστάρα.
1: Α, ναι.
0: Πάμε Ρώμη, Κουλιεράκη.
1: Κουλιεράκη, θα ξεχάσει να μα βάλει στο δωμάτιο.
0: Δεν υπάρχει ο Κουλιαράκης.
1: Είναι...
0: θα το μοιραστώ το σκηνικό.
1: Αχάπατος να πούμε.
0: Εντελώς είναι τυπάρα. Αγαπάω Κουλιαράκη.
1: Στον δρόμο θα κοιμώσω.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε κανονικά όλα κομπλέ. Όλα κανονικά. Μιλάμε. Ναι. Ελάτε. Έχετε. Του στέλνω μήνυμα 2 ώρες πριν το μάτς. Του λέω ρε Κώστα. Τι προσκλήσε μου, λε. Α, μα λέει, το ξέχασα, λέει. Κάτσε, ήταν σαν αποδυτήρια. Δηλαδή θα έμπαινε μέσα και δεν θα μέσα. Το ξέχασα, λέει. Πω. Μιλάμε ένα χάπαρο ο τύπο, αλλά αγαπάω Κουλιεράκη. Πάμε, Ρώμη. Αιώνια πόλη.
1: Πήγε καταραμένα σε εμά στην Πουτασλίγια και βγήκε
0: 0-0. 0-0 βγήκε. Ναι, αλλά δεν τραυματίστηκε τουλάχιστον. Χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Πώ θα τραυματιστεί αυτό. Αυτό ρίχνει κολοθιά στον τοίχο και βγαίνει το χέρι του από την πίσω μεριά. Πώ θα
0: να πάτε να δείτε την άξου παρέα με την Κοντζάρεβα, λέει, και να την αφήσει εκεί.
1: Γκοντζάρεβα, δεν τη θέλω να τη βλέπω στα μάτια
0: μου. Γιατί ρε φίλε, Δουβίκα, το παλικάρι μα, σκόραρε και με την Νάπολη.
1: Η Νάπολη την έκανε διπλό, ε.
0: Με γκολ
1: Δουβίκα. Ναι.
0: Ο Φάμπρεγκα τον εμπιστεύεται πολύ. Εντάξει, είναι παιχτάρα και ο Τάσο, ο Δουβίκα. Και πάρα πολύ καλό παιδί και αυτό.
1: Χαμηλό τόνο παιδί.
0: Και είναι όπω είναι ο Τζόλη, όπω είναι ο Καρέ, όπω είναι όλα τα παιδιά.
1: Μηδέν.
0: Τίποτα. Είναι μορφωμένα παιδιά, καλλιεργημένα, με ποιότητα και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Έχουν αλλάξει εποχέ.
1: Καμιά σχέση με τον. Με το Βλάκα τον ποδοσφαιριστή του δεκαετία του 80.
0: Καμία σχέση.
1: Το Βλάκα.
0: Όλα τα παιδιά είναι μορφωμένα καταρχήν.
1: Ο πιο Βλάκας ποδοσφαιριστής που πέρασε είναι ο ποδοσφαιριστής δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Τέτοιους Βλάκες μαζεμένους δεν έχω δει.
0: Και δεν πήραν και λεφτά αυτοί πολλοί.
1: Πήραν λεφτά.
0: Κάποιοι πήραν.
1: Πήραν και τα φάγαν όλοι.
0: Πού τα Βασίκα Καρύδια.
1: Και δεκαετία 90.
0: Σποτάκι.
1: Αυτοί οι Βλάκες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι τώρα δεν έχουν ψωμί να φάνε. Οι περισσότεροι.
0: Σποτάκι,
1: οι Βλάκες.
0: Okay.
1: Πήραν μια χαρά λεφτά πήραν.
0: Εντάξει, πάντως δεν πήραν τα λεφτά που παίρνουν τώρα.
1: Μια χαρά πήραν. Η αγοραστική αξία τέτοια ήταν.
0: Τέτοια ήταν, λες. Αυτό θέλει να πάρει το Voldemort. Αυτό είναι δύο μέτρα του μεταξύ τώρα, Voldemort.
1: Τι δουλειά έχει στη γραμμή, ρε, αυτός με το μουστάκι.
0: Δεν θα το, θα παίξει αλλιώς. Θα φορτώσει με
1: αυτό. Τι θα το κάνει αυτό το μουστάκι στη γραμμή, να πούμε.
0: Εντάξει, okay, θα δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, θες να δούμε λίγο τα αποτελέσματα.
1: Πάμε να δούμε να τα πάμε λίγο τα πρωταθλήματα, μια αυτή.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο τα πρωταθλήματα.
1: Πάμε να πάρουμε από την Αγγλία πρώτα.
0: Premier League.
1: Πάμε Αγγλία.
0: Premier League. Καταρχά σήμερα.
1: Μα του πάνια η Liverpool, να πούμε. Πάσο και over το είχαμε.
0: Δεν την πιστεύω πολύ τη Λίβερπουλ και φέτος. Ναι. Δεν την πιστεύω.
1: Πα του μπάνια η Λίβερπουλ.
0: Καταρχάς σήμερα το βράδυ έχει ματσάρα. Την ώρα που θα κάνουμε την.
1: Δεν πειράξει, πα το προπό.
0: Ναι.
1: Το παπ. Απαράδεκτη.
0: Ετάπαμε τώρα.
1: Βάλε μου άσο και 2-3 γκολ δεν παίρνει.
0: Δεν τα έχει αυτό.
1: Βάλε μου άσο και over 3,5 δεν το παίρνει. Παίρνει μόνο το over. Ρε, εσείς κλείστε το μαγαζί και στον παπ.
0: Manchester...
1: Κλείστε τώρα το μαγαζί.
0: Manchester
1: ταλαιπωρείτε του
0: ναι.
1: Φουκαράδε που. Και αυτοί που δουλεύουν, ρε.
0: Manchester Ipswich 5-2 με τον Πορτογάλο να κάνει παπάδες. Έτσι τον φίλο σου τον Μπρουν Φερνάντς.
1: Άσο και over 3,5 το πια.
0: Χατρίκ.
1: Παίζω τέτοια τώρα.
0: Α, παίζει τέτοια.
1: Παίζω 10 μάτς θα πάρω ένα διαμέρισμα.
0: Αλλά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: 6 στα 10 έπιασα βέβαια.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Κάποια στιγμή.
0: Θα κάτσει, πού θα πάει.
1: Θα μου κάτσει.
0: Leeds Bradford είναι ένα πολύ καλή φετινή Leeds. Είναι η ίδια ομάδα με πέρσι, να ξέρετε. Εγώ δίνω και στοιχεία τώρα.
1: Σώνεται.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, τι ισώνεται.
1: Εδώ η Χάλα έχει 6 πόντους.
0: Η Χάλα έχει 6 πόντους γιατί έχει τερματάρα. Έχει τερματάρα, κρατάει, θέλει να κρατήσει πίσω το 0, έτσι παίζει. Και αν βγάλω μπροστά τον γκολ, το βγάλε. Το βγάλε και στα δύο παιχνίδια. Πήρε δύο νίκες. Εκ των κορυφαίων ο Τζολάκης. Και στα δύο. Έτσι. Αυτή που άλλαξε πάρα πολύ και δεν βλέπετε προς το παρόν είναι η Τότεναμ. Υποτίθεται πήρε παιχταράδες. Αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω στους ακροατές εδώ, στα YouTube, στα κανάλια, στα TikTok. Μην τρελαίνεστε μόνο με μεταγραφές. Δεν φτιάχνεις ομάδα μόνο με μεταγραφές. Πρέπει να την δέσεις, να την κουμπώσεις, να την δώσεις χρόνο, να την βρεις χημεία, να την βρεις ισορροπία. Αυτοί νομίζω ότι παίρνοντας 10 παιχταράς έκανες ομάδα.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν έχεις προπονηταρά, πώς θα την κάνεις την ομάδα.
0: Αυτό λέμε.
1: Γι' αυτό, λέω ότι
0: γι' αυτό λέω ότι ο Άρης με τον Γρηγορίου έχει βάλει την ομάδα σε ράγκη.
1: Εμένα μου αρέσει και ο Λύση, φίλε.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Λύση.
1: Εμένα μου αρέσει ο Λύση.
0: Εμένα μου αυτό πειράζει, το φτιάχνει, το δουλεύει.
1: Ψάχνεται.
0: Άνοιγε και λίγο βάθος παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Okay, ελπίζω να του το δώσουν.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε. Χάνει ένα μηδέν. Δεν χάνει την ψυχραιμία του.
0: Δεν
1: τις εντολές του.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Βοηθά ποιον έχει.
0: Έχει το επιτελείο του και ένα Ισπανό. Δεν έχει.
1: Πάλι καλά που δεν έχει τον Κωνσταντινίδη.
0: Ιταλό ένα. Ιταλό. Ναι. Δεν έχει Κωνσταντινίδη.
1: Ευτυχώς.
0: Chelsea Brighton 4-3. Είναι καλή φετινή η Chelsea του Τσάμπι Αλόνσο. Προηγήθηκε 3-0. Το έκανε 3-2. Έγινε 4-2. Στο τέλος μείωσε στο 97 ο Γκρος. Το έκανε 4-3 για την ομάδα του. Τζίμα και του Κοστούλα. Είχε ευρωπαϊκό μάτς.
1: Έπαιξε ο Τζίμα και ο Κοστούλα.
0: Στο βασική, όχι σίγουρα κανένας τους.
1: Δύσκολα είναι η Premier League.
0: Ούτε αλλαγή μπήκανε. Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Ο Κοστούλας πρέπει να παίξει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, νάτος, νάτος ο Κοστούλας. Δεν το έχω σωστά. Αλλαγή.
1: Φορ έπαιξε ή από την άλλη.
0: Φορ. Έγινε αλλαγή, έγινε αλλαγή. Τώρα το είδα. Ο Κοστούλας έπαιξε.
1: Ωραίος. Έβαλε κανένα γκολ.
0: Στο 80 έγινε αλλαγή από τον Ντέβιτ. Όχι, δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Αλλά η Chelsea είναι καλή του Τσάμπι Αλόνσο. Τώρα βλέπω, εντάξει, με Ζωάο Πέδρο μπροστά. Πάντα
1: η άλλη σχόλια είναι δική μας.
0: Ποιοι είναι δική μας.
1: Τι του.
0: Ποιοι.
1: Του Κοστούλα η ομάδα.
0: Ναι, ρε, η Brighton μια χαρά ομάδα είναι. Ευρώπη,
1: θα...
0: Ευρώπη παίζει κιόλα, μια χαρά είναι.
1: Ποιο θα πέσει, ρε.
0: Ναι.
1: Τι ποιο θα πέσει. Σώνεται, αν σώνεται, όλο θα πέσει κανεί.
0: Η Κόβεντρη είναι για φούντο.
1: Μία. Τι
0: ύψου θα το παλέψει.
1: Ύψου, έτσι, ναι,
0: ναι. Ναι, και μετά θα δούμε ποια άλλη θα μπει και σε δικασία. Θα μπει η Νότιχαμ, δεν ξέρω που είναι αρκετά καλή. Θα μπει.
1: Η Νότιχαμ τι έχει.
0: Χαλ, θα μπει.
1: Στο άλλο μα τι έκανε η Νότιχαμ.
0: Έχασε.
1: Άρα ένα πόντο σε δύο μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρουτόταυρος.
0: Έχασε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, για να δώσω κατά επειδή έχει σφαγωθεί, πέφτει η Πάλας, η Κόβεντρη και η Τότεναμ.
1: Καλά, εντάξει, νωρίς.
0: Είναι νωρίς, είναι πολύ νωρίς. Πάντως το 2 στα 2 έχει κάνει μόνο η City, η Chelsea και η Hull προς το παρόν. Και περιμένουμε σήμερα να δούμε αν θα το κάνει και η Arsenal.
1: Που παίζει.
0: Είπα, μέσα στη Βίλα.
3: Έχει δύσκολο παιχνίδι.
1: Βίλα, ε.
3: Ναι. Άρσενα Βίλα.
1: Εντάξει.
3: Θα το πάρει, Άρσενα πάλι. Θα το πάρει. Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Παίξει με τον Τζόλι Σκόρερ.
3: Γκόλι ασίστ. Εγώ και χθες πρότεινα τον Κωνσταντέλια γκόλι ασίστ και πληρωθήκαμε. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας θα έκανε πλάκα όλο το χειμώνα. Θα είχαμε ένα σιγουράκι γκόλι.

0: Θα ξεκαθαρίσεις τι θα κάνεις και
1: ναι, εγώ είναι δικό μου, δικιά
0: το
1: μου
0: να αιωρείται ας πούμε αυτό.
1: Δικιά μου ευθύνη 100%. Εγώ το παίρνω πάνω μου. Εννοείται, δεν το συζητάω. Ετοιμαστείτε για τον Αντεροβγάλτη. Έρχεται πάντως.
0: Ναι, θέλω να τον γνωρίσω αυτό.
1: Πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Είναι καταρχάς πολύ έξυπνος και γρήγορος.
0: Ωραίος.
1: Το πιο
0: άλλη μεταγραφή θα κάνεις εκεί.
1: Ε, όχι, φτάνει. Πήραμε και τον Τότι. Και άλλο τι θα κάνουμε.
0: Τότι και Αντεροβγάλτη.
1: Ε, τι θα κάνουμε τώρα. Τα μεταγραφές μετά. Είπαμε, το θέμα είναι η χημεία να βρεθεί. Λοιπόν, φεύγουμε από Premier League.
0: Πάμε η Ισπανία.
1: Ισπανία ή Premier League. Ή η Bundesliga.
0: Όχι, όχι, Ισπανία. Στο τέλος πάμε.
1: Α, Ισπανία, γιατί πήγα Γερμανία εγώ τώρα. Άσο, μην με γυρίσεις πίσω. Είχα τη Γερμανία έτοιμη. Η Augsburg 3-0 τη Σάλκε. Δεν την πολύ συμπαθούμε την Augsburg.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας έβγαλε το λάδι. Αλλά θα μου πεις εμείς θέμε με τη διαχείριση.
0: Λίτωσε η Άουσμπουργκ. Αν και εκεί έπαιξε μπαλάρο ο άλλος.
1: Ναι, ρε, και στον Πάουκ θα παίξει. Γιατί αφιβάλλεις ότι θα παίξει μπαλάρο ο
0: Γιαννούλης. Μπροστά.
1: Παντού.
0: Όχι, παντού.
1: Μπροστά, όταν είναι καλά.
0: Μπροστά κάνει παπάδες ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης πρέπει να το παίξετε
1: 3-5-2.
0: Το 3-5-2, να βάλετε το Μιχαηλίδη αριστερό στόπερ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και θα πάρετε και από τους δύο παικταράδες.
1: Μιχαηλίδη αριστερό στόπερ.
0: Γιαννούλη μπακ.
1: Γιέγκο Κώστα.
0: Το
1: κεντρικό κέρβερο να καλύπτει τα πάντα. Ελουστόντο δεξί μπακ.
0: Κένι μπακ χαφ.
1: Κένι μπακ χαφ Γιαννούλη.
0: Ζαφύρι.
1: Ζαφύρι με Όγκρεσιτς εκεί.
0: Μπράβο.
1: Έτσι με Όγκρεσιτς εκεί.
0: Πάρε δεκάρι τώρα τον Μπέλκα.
1: Βάζει το δεκάρι.
0: Και Ζίβκοβιτς.
1: Ζίβκοβιτς με
0: άλλη.
1: Με...
0: Δηλαδή πρέπει να φας ένα εξτρέμ.
1: Να φας ένα εξτρέμ.
0: Σε ποιο θα πας. Τι φακλάνα το Ζίβκοβιτς.
1: Άντε που θα φας ο Ζίβκοβιτς.
0: Στο λέω εγώ από τώρα.
1: Δεν τρώγεται αυτός με
0: τίποτα.
1: Δεν τρώγεται.
0: Λοιπόν, τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται, όχι. Θα το βάλεις δεύτερο φόρ.
0: Βρε, ακούσε, λέω.
1: Άσε τι σε δείχνει τώρα ο Χάρης.
0: Τον πισινό του τον είδες.
1: Δεύτερο φόρ.
0: Τη μέση του την είδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κεφάλι του το είδες. Τα μάγουλα τα είδες.
1: Εγώ ξέρω.
0: Κοίτα εμένα από σήμερα.
1: Α, ξέχασα να σου αναφέρω τα στατιστικά. Πρώτο σκόρε στο πρωτάθλημα ο Πέλκας με 3 γκολ. Και πρώτο ασίστ στο φίλο ο Ζίβκοβιτς. Τι έγινε. Μαγκώθηκες τώρα.
0: Ρε ο Ζίβκοβιτς.
1: Μαγκώθηκες τώρα.
0: Ρε ο Ζίβκοβιτς. Είναι από τους πιο έξυπνους παίκτες που έχω δει στη ζωή μου.
1: Πεχτάρα, ναι.
0: Στο κομμάτι του τι κάνει χωρίς την μπάλα.
1: Ναι.
0: Ο Ζίβκοβιτς είναι μεγάλη παιχτάρα χωρίς την μπάλα. Ήταν και με την μπάλα στο κλείσιμο.
1: Τώρα επειδή δεν έκανε ένα καλό μας, δηλαδή θα τον φας.
0: Όχι,
1: επειδή περιμένει να ανανεώσει και φοβάσαι μην δεν παίζει γι' αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω, έχει φτιάξει σενάρια τώρα.
0: Επειδή είναι Σέρβος, θα πούμε.
1: Έχει φτιάξει σενάρια.
0: Σέρβο...
1: περίμενε μια εβδομάδα, θα έχουμε ανακοινώσει. Μια εβδομάδα, 10 και... μέρες, δεν ξέρω πότε.
0: Σέρβο και κοντό, ναι. Ο Θεός να σε φυλάει. Σέρβος και κοντός. Έχεις δει κανένα πεδαρά.
1: Όχι, Σέρβο κοντό δεν έχω δει, μόνο τον Ζίβκοβιτς.
0: Όλοι οι Σέρβοι πεδαράδες είναι.
1: Πολύ καλό παιδί ο Άντρεα.
0: Όλοι οι Σέρβοι πεδαράδες.
1: Κοιτάζει τα δικαιώματά του γιατί είναι παιχταράς και ξέρει τι αξίζει. Εγώ μαζί του είμαι.
0: Κάνει και σαν το ρίζο τσαμπουκάδες. Ένα καρέ μαλώνεις. Θα έρθει κάτι, του κάτσει κανένα μπουνίδι να πούμε. Το, κάνει μαγκές ο Σέρβος και κοντός. Εγώ είναι Σέρβος, όλοι πεδαράδες είναι. Σέρβο δεν έχω δει να πούμε ζουμπά.
1: Εφαγώθηκες με αυτό ρε φίλε. Ε, το είπες.
0: Πάχινε κιόλας.
1: Ναι. Πάχινε ρε. Μαζί είμαστε στο γυμναστήριο φέτες είναι.
0: Άντε ρε, πάτε
1: πάχινε που τον
0: είδε.
1: Μην γίνει και εσύ σαν τον Λάζαρο το Χρυσοδουλόπουλο, πάχινε κιόλα. Και βάζει γκολ ο Γιώβης και τον τρολάρουν τον όλοι. Ε, πάχινε, τον, τι πάχινε, τον είδε.
0: Όταν πιάνει μικρόφωνο και ο Χρυσοδουλόπουλο θα ξέρει ότι θα το κάνει το λάθος.
1: Ωραίος είναι ο Λάζαρος.
0: Ποιος?
1: Ωραίος είναι.
0: Όχι σχολεύμα. Μόνο ωραίος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος.
1: Πάρα πολύ καλός είναι το με δευτερό λόγο, καυστικό λόγο.
0: Ο Νταμπίζας.
1: Ο Χρυσοδουλόπουλο.
0: Ο Μπορμπόκης.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Για μένα είναι οι τρεις καλύτεροι.
1: Ο Τζίμας είναι σε φάση αποκατάσταση από το χιασό, θα γυρίσει σε περίπου δύο εβδομάδες παιδιά.
0: Πόσο έφαγε ο Τζίμας τώρα, τρεις μήνες, πέντε, πόσο έφαγε αυτός.
1: 8-9 πέρσι, δεν τραυματίζει. Ένα χρόνο σχεδόν έφαγε.
0: Το πρόβλημα με αυτούς δεν είναι. Οι γιατροί είναι καλοί απάνω.
1: Η αποκατάσταση είναι.
0: Οι δικοί μας γιατροί είναι καλύτεροι. Τώρα, τώρα.
1: Νίκο, δώσε μακροχρόνια.
0: Πώς θα μπουν, συγγνώμη, μην μπουν φοβισμένοι, πώς μπήκε ο Λίρατζης που έφαγε την αγωνιά και φοβότανε να πούμε με το σαγόνι, μην φάει κανένα μπουνίδι. Ο άνθρωπος και φοβότανε. Ο Λίρατζης, εγώ είχα λύσει. Αλλά δεν με ακούσαν.
1: Όντως, Κουλ, στο πέσο είστε σε τρομερό φεγγάρι όλοι σας. Αλλά χρειάζεται να την κατάσταση του Γρόνια, αφού δεν γράφει. Ναι, θα πρέπει να το συζητήσω πάνω, να το δούμε τώρα τι θα γίνει. Ναι. Γιατί έχουν δίκιο τα παιδιά. Σου λέει, αφού τον έχεις πέρα, γιατί τον έχεις. Μόνο για τη διαφήμιση, για το έτσι.
0: Άστα αυτά. Πες, επειδή κουνά την ουρά σου και τελειώνει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ποιο θα είναι τα καινούργια αυτά στο Μετρόπολης. Εσύ. Ποια?
1: Δεν ασχολούμαι εγώ, ρε φίλε.
0: Ας είναι που δεν ασχολούμαι.
1: Όχι, θα κάνω το 8-11 και γεια σας.
0: Ρε,
1: εφόσον δεν μας έχουν ενημερώσει για κάποια αλλαγή εμάς, έτσι.
0: Εμάς.
1: Ναι, εμάς δεν μας ενημέρωσαν.
0: Δεν μας είπαν.
1: Εκπομπές θα έχουμε κάποιες.
0: Τους είπανε.
1: Ανακατατάξεις. Ναι, βέβαια. Σε πείραξε ο Μπούζος.
0: Εμένα
1: ναι.
0: Δεν με πειράζει.
1: Με πείραξε εμένα ο Μπούζος. Να πάρει τηλέφωνο, δεν μας. Άρα εμάς δεν μας πειράζουν.
0: Εντάξει.
1: Θα πειράξω όλους τους άλλους. Αφού ο Τζόρτζο Αρμάνι τα κανονίζει αυτά. Νίκο, δώσε μακροχρόνια στο Bet Show. Θα τα δώσω, φίλε Ζαχαρία. Αυτήν την εβδομάδα θα δώσω τα μακροχρόνια.
0: Πέρσι τι έδωσες μακροχρόνια.
1: Arsenal.
0: Ωραίος.
1: Μπριζ.
0: Ναι.
1: Τα πιάσαμε σχεδόν όλα. Το μόνο που έχασα ήταν ο Πάου.
0: Το Πάου έχει τη
1: Βοθρίλα. Όπου μέχρι το Φλεβάρι.
0: Έχει αυτή τη Βοθρίλα να πούμε.
1: Ναι, ναι. Μέχρι το Φλεβάρι. Ναι, ναι, ναι, τον έδωσα γιατί ήταν outsider. Τον έδινε 6-7.

0: πάλι.
1: Μέχρι το Φλεβάρι φαινόταν ότι η ομάδα πήγαινε και ντούσε. Τι να κάνουμε τώρα. Αδερφού, το Ρώσο Πάκ εκτός από δεξιπάκα είχε παντού από δύο και πάνω. Για πολλούς μάζεψε. Μέτρα τους λίγο. Θα φύγουν και παίχτες, παιδιά. Θα φύγουν και παίχτες από τον ΠΑΟΚ. Α, ναι, μπράβο. Είχα δώσει Ίντερ. Είχα δώσει και την Ίντερ που ήταν
2: εύκολο. Αυτά μπορεί να τα παίξεις μαζί.
1: Βέβαια.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε και με διώξανε.
1: Η καλύτερη κλινική πάντως για χιαστούς, να ξέρεις πού είναι. Είναι στο Χέσινγκ.
0: Μην κοιτάς
2: τώρα. Στο Χέσινγκ. Τι Χέσινγκ.
1: Στο Χέσινγκ.
2: Πού είναι αυτό.
1: Στο Άουγκσμπουργκ.
2: Ναι, ναι.
1: Εκείνη η καλύτερη κλινική αποκατάσταση για χιαστούς. Εκεί πάνε όλοι οι αθλητές.
2: Εκεί πάνε. Πάει.
1: Ναι. Στο Χέσινγκ του Άουγκσμπουργκ. Να ξέρεις.
2: Πάντως και η Ελλάδα έχει φοβερούς γονατάδες. Και φοβερού... έχει...
1: Δηλαδή, έχει.
2: Ο Έλληνας ο γιατρός είναι ο καλύτερος.
1: Στο Μουντιάλ, φίλοι, είχα 80%, να ξέρεις. Δηλαδή, έχανα σημείο με την αίτηση.
2: Οι γονατάδες, οι Έλληνες, οι χειρουργοί είναι οι καλύτεροι. Χέσινγκ και Μέσινγκ, δεν ξέρω εγώ τώρα.
1: Το Βόλτε Μάτιν Ντόρτμουντ τον ήθελε από πέρσι, λέει. Ναι, σωστά, αλλά δεν τον πάρει. Νίκο, υπάρχει θέμα τζίμα για δανεικό σαφόρ. Καμία. Κανένα. Όπως επίσης, γιατί αποκαλύψαμε κάτι και το γράφουν σήμερα και χθες τα site τα διάφορα.
2: Τι αποκαλύψαμε.
1: Εγώ το έχω αποκαλύψει την Πέμπτη.
2: Ότι.
1: Ότι ο. Ο Χατζίδης είχε πρόταση να πάει στην Άντρελεχτ ως δανεικός.
2: Στην
1: Άντρελεχτ. Το είπα την Πέμπτη, το γράφουν σήμερα τα site, το γράψανε κάποια τέτοια.
2: Θα πάει.
1: Όχι, αυτό, μα, αυτό είναι το θέμα, είναι ότι όταν παίρνετε την είδηση, παιδιά, να ακούτε ακριβώς τι λέμε. Τον έκανε πρόταση να πάει και ο ΠΑΟΚ δεν το δέχτηκε. Και γράφανε διάφορα, σήμερα δεν ξέρω τι γράφουν και διάφορα site, ότι ο Χατζίδης θα πάει στην Άντρελεχτ.
2: Άστο να παίξει δύο χρόνια το Χατζίδη και πού να τον μετά στην άδεια.
1: Ο Χατζίδη όμω, να σου πω κάτι.
2: Κάστον το Χατζίδη.
1: Άμα είσαι από την πλευρά του Χατζίδη.
2: Ναι.
1: Άμα είσαι από την πλευρά του Χατζίδη, ξέρει ότι έχει το ζύγο μπροστά και δεν μπορεί να πάρει πολλά παιχνίδια.
2: Ποιο έχω εγώ.
1: Το έχω το
2: εγώ είμαι ο μπαμπά του Χατζίδη.
1: Ναι.
2: Βλέπω με τη γυναίκα μου το ματ και λέω, ρε γυναίκα, εκείνη η φίλη που είχαμε, εκείνη η χοντρία πάνω στην Κοζάνη να πούμε, που είχε κάνει τα τέσσερα παιδιά να πούμε, δεν μοιάζει με τον Ζίβκοβιτ. Σε ρεφή από εδώ πέρα.
1: Ραπ, ο Γρηγόρης θα είναι στη Μαρμίτα. Τι γίνεται, λέει, στο στοιχηματικό εκεί θα είναι.
2: Ποιος λέει.
1: Ρωτά εδώ.
2: Ούτε ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολούμαι.
2: Αυτά στο κάμεραμα και στην εταιρεία. Εγώ το πουλάκι το γλίτωσα πέρσι. Κάνω ζωάρα.
1: Ζωάρα, μπράβο Ντίνο μου. Μπράβο Ντίνο μου. Λοιπόν, θέλω να μάθουμε τώρα τι πιστεύει ο κόσμος για τον τραυματισμό του Τέλεια.
2: Κάτσε να σηκωθώ γιατί.
1: Κάτσε και παρέα μαζί εκεί
3: πέρα.
2: Άσε μην.
3: Λοιπόν, έλα κούκλι είμαστε.
1: Είχαμε γκάλοπ τι.
3: Το ερώτημα ήταν πολύ απλό και αφορούσε τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Τον οποίο τον ευχόμαστε άπαντες περαστικά από την καρδούλα μας.
3: Περαστικά εννοείται.
1: Έτσι, να είναι γερό το παιδί να επιστρέψει άμεσα.
3: Και σύντομα κοντά.
2: Εγώ σπάνια στεναχωριέμαι για τέτοια θέματα.
1: Ναι.
2: Για τον Κωνσταντέλια, μαύρησε η ψυχή μου, πραγματικά στο λέω.
1: Και...
2: είναι σαν να ήταν γιος μου.
1: Ακριβώς. Και είναι κρίμα γιατί το παιδί τώρα θα έχει να παίξει Champions League. Να το, η Γερμανία, όλη η Γερμανία περίμενε πώς και πώς να το
2: θα
1: δει.
2: Κάνουμε
3: σε 90 λεπτά του έκανα τον, να τον αγαπήσουν. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα: τι ευθύνεται για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, η γκαντεμιά του Μητσοτάκη, η γκαντεμιά του Κωστή, το κακό το μάτι συνολικά ή αδυναμία του μυϊκού συστήματος. Ποιο θεωρείται να είναι τελευταίο,
2: το μυϊκό σύστημα.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι τελευταίο.
2: Έλα,
3: τελευταίο είναι το κακό το μάτι, Κωστή.
1: Το κακό το
2: πόσα
1: μάτι.
3: 9%.
1: Α, ένα στου 10 λέει το κακό.
3: Αμέσως
1: το μάτι.
3: Αμέσως μετά.
1: Μα θυμάστε.
2: Ευτυχώς έχουμε μορφωμένους ακροατές και
1: μανασχολιάμονες.
2: Ναι.
1: Ενώ τα άλλα.
2: Τα άλλα
1: δεν ευτυχώς. Το μάτι, απλά μετά κάνουμε συγκεκριμένο το μάτι. Το δικό σου και του Μητσοτάκη.
3: Λοιπόν, 14% παίρνει το μυϊκό σύστημα.
1: Ναι.
3: Και τώρα είχαμε τερμπάκι.
1: Και πάρε Μητσοτάκη Δραυτόπουλο. Άμα σε έφαγε ο Μητσοτάκης, θα φύγω από την εκπομπή.
3: Λοιπόν, Κωστή μου, έφαγες γκολ εντός έδρας.
1: Oh.
3: 57% ψήφισαν Μητσοτάκη. Και μόλις 20% ψήφισαν εσένα.
1: Δεν σε βλέπει ο Κούλης.
2: Ευτυχώς, δεν
1: δε σε βλέπει ο Κούλης. Έκανε ο γιος, έκανε κόσκινο. Κόσκινο έκανε ο Κυριάκος μας.
2: Με διέλυσε.
1: Ενώ οι άλλοι δεν πιστεύουν σε δυσμονίες, ενώ για το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτοί ήμασταν. Από αύριο μπαίνουμε σε mood. Σταθερά μεταγραφών. Σταθερά μεταγραφών και κυπελικά παιχνίδια. Μπαίνουμε φορτσάτη. Κυριακή έχουμε Σαββατοκύριακο ντέρμπι Άρη ΣΑΕΚ.
2: Πότε έγινε διακοπή το πρωτάθλημα?
1: Έχουμε ακόμα.
2: Κρίμα.
1: Έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες.
2: Μετά τον Άρη.
1: Έχουμε δύο εβδομάδες, θα έχουμε εθνική εδώ πέρα, θα έχουμε τζέτζολο. Κουλ, πιστεύεις πραγματικά με το χέρι στην καρδιά? Απαντάω μόνο σε αυτό, ότι θα πάρουμε κάποιον άλλο παίκτη εκτός του φορ. Θα πάρουμε σίγουρα και δεξιμπάκ. Τώρα για άλλο παίκτη δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Λογικά θα πάρουμε δεξιμπάκ. Τώρα, αν δεν πάρουμε δεξιμπάκ και ο Κέννη κάποια στιγμή βγάλει τα σπληνά αντερά του, δεν θα φταίμε εμείς. Εζένε.
2: Τον Κωσίδη.
1: Ο Κωσίδης, εντάξει, θα τον πετάξουμε τον Κωσίδη. Ακόμα δεν τον έχουμε δει, Κωσίδη.
2: Εσύ.
1: Ναι.
2: Ρεζέρβα το παιδί.
1: Δεν τον έχουμε δει ποτέ όμως. Ούτε καν δεν τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έρχονται πλακοτελίστες. Νομίζω με νορμάλ, κανονική σύνδεση, δεν ξέρω.
2: Εσύ δεν ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Τα έχει μάθει όλα.
1: Άντε πάλι.
2: Πότε είναι το καινούργιο πρόγραμμα, το ανανεωμένο.
1: Θα πάω πάνω να ρωτήσω.
2: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, Ζαΐρης Πάγκος λογικά έρχονται. Στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται. DJ Ditch είχαμε στα ντεξ. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Καλό υπόλοιπο ημέρας. 7.700 τα διαρκείας του Όφη. Ω, τον Όφη. Έφυγε. Έφυγε λίγο να τον κάνω χουλιαμά. 7.700 τα διαρκείας του Όφη. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Sky. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να έχει σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στις 12. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο Σαγιανιτσά, ο οποίος τραυμάτισε τον 27χρονο. Δράσης παραπέμφθηκε στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές προκειμένου να απολογηθεί, ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωποι με μακάβριο έβριμα βρέθηκαν αστυνομικοί χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, όταν εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Οι απαντήσεις θα δοθούν μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης. Άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην Αρκτική ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Η τοποθέτηση του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται καθώς τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα γύρω ορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Σας το λέγα, το σύστημα!
6: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Seretherm με πετροβάμβακα Φιμπραν Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
8: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
17: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
18: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Λίγο μετά τις 11.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
24: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
25: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
26: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και bye bye Αύγουστε. Αύγουστος, έφυγε ο Αύγουστος, μπαίνει αύριο Σεπτέμβριος και θα είναι μια ιστορική μέρα αύριο, ως Σεπτέμβριος, η πρώτη μέρα του Σεπτέμβριου, όχι γιατί μπαίνει ο μήνας, αλλά γιατί θα βρεθούμε από κοντά, θέλω να πιστεύω, με το Ζαΐρη. Ούτε σήμερα δεν βρέθηκαν τα δύο αυτά τα παιδιά. Ξεκίνησε αυτή η αναζήτηση, έφυγε ο καθένας, πήρε χωριστούς δρόμους, δεν ξέρω πότε, 23 Ιουλίου. Και πάμε, συνεχίζουμε έτσι. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Ο Γιώργος Ζαΐρης, μιας που το είπαμε δηλαδή, είναι στην Αθήνα από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά το ρεπορτάζ. Λογικά έτσι, δεν το λέω, το λέω για τα πρακτικά της συζήτησης. Γεια σου Γιώργαρα μου.
27: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
26: Καμπάνα, καλή εβδομάδα. Κρίσταλο, ωραίος.
27: Θα συναντηθούμε ρε Γιάννη, τι αγχώνεσαι, θα μαλώνουμε πάλι ρε
26: με
27: Γιάννη.
26: Ποιαν τραγουδούσε ο Γιάννης Μιλιώκας το «Δεν μπορεί, δεν μπορεί», κάπου θα συναντηθούμε?
27: Αφροδίτη Μάνου.
26: Ωραία, μόλις έχασες. Το είπες έτσι για να κάνεις, δηλαδή για να... Ευτυχώς πάντως δεν χάλασες quiz. Ο Γιάννης ναι. Τζάνης αναρωτιέται στην επικοινωνία, εγώ δεν θα πω τι είπε. Βλέπω όμως ότι κατά τύχη ένα quiz μου μπορεί να έχει και μέλλον, μπορεί να έχει κάποια μοίρα. Οπότε το τραγούδι ναι. που ήταν συναρπαστικό, ήταν πολύ ευφιές. Το «Δεν μπορεί, δεν μπορεί», κάπου θα συναντηθούμε, ένα ζευγάρι προσπαθεί να συναντηθεί μέσα στο ίδιο το σπίτι.
27: Ναι.
26: Με τρομερά φορμαρισμένο εκείνη την περίοδο Γιάννη Μιλιώκα, μαζί με ποια, ερωτηματικό. Απαντήστε υπεύθυνα και κερδίστε πλούσια δώρα.
27: Δεν γκουγκλάρω, να ξέρεις.
26: Ναι, και εγώ πάντως ήταν μια επιλογή έτσι, η Αφροδίτη Μάνου θα την έλεγα.
27: Ναι.
26: Που είναι αυτό το τραγούδι, το Σεπτέμβριο μπορείς, όχι, γιατί αυτά έτσι, τον Αύγουστο μπορείς. Ναι. Εμείς Σεπτέμβριο μπορούμε μάλλον, αύριο. Τι γίνεται, Γιώργο, καλά είσαι?
27: Καλά ρε Γιάννη, εσύ πώς είσαι? Έχω και το μαγνητάκι σου, θα το φέρω αύριο.
26: Αμάν, Viking,
27: δεν ζήτησες?
26: Ζήτησα, ναι. Και άμα το, δηλαδή άμα είναι και αλήθεια αυτό που μου λες.
27: Όχι, το έχω ήδη, μάλιστα, επειδή το έχω βάλει στην τσάντα με, το, με τα λάπτοπ, τα συμπράγκαλα αυτά για τις μεταδόσεις.
26: Ναι.
27: Το πήρα και μαζί μου και στην Αθήνα δώρο. Τώρα το είδα ότι είναι στην τσάντα μου.
26: Βάλτε στο, ναι, μέτωπο, στο κούτελο, για να μην το ξεχάσεις.
27: Και φυσικά Ζαΐρης, έτσι κλασικά, έτσι.
26: Τι, γιατί,
27: βλέπω,
26: τι.
27: Την τιμή, βλέπω την τιμή. Λέω, όχι, θα το πάρω. Του το υποσχέθηκα.
26: Κάτσε πίσω, και... τώρα αφήνει κάποια έτσι ότι. Περίμενε. Και κάποιο ακριβώς, ακριβό.
27: Ναι, αλλά το καλύτερο το κρατάω στο τέλος.
26: Για πες.
27: Τα παίρνει από τα χέρια μου σχιζοδήμος και μου λέει, θα το κάνω εγώ δώρο στον πάγκο.
26: Τι
27: λέω, αδερφές, ευχαριστώ. Ναι, ναι.
26: Τι λες, θα πάρω, ευχαριστήσω τον Γιώργο.
27: Τον ευχαριστεί. Μας ακούει ο Γιώργος, ρε, δημόσια. Τώρα δεν το πες.
26: Έναν Γιώργο θα ευχαριστούσα. Έτυχε να μην είσαι εσύ. Ούτε ο Καστάκη.
27: Γιατί εγώ το κουβαλάω.
26: Συγχάρη, Γιώργο, δεν κουβάζω το ψυγείο. Το μαγνητάκι το ψυγείο κουβαλά. Ναι, ο Γιώργος Καστάνης τι κάνει, είναι καλά το παιδί μας?
27: Είναι πάρα πολύ καλά ο Γιώργος Καστάνης. Ναι, εδώ τώρα τρώγαμε πρωινό μαζί και συζητούσαμε.
26: Ναι, αναλύσατε.
27: Και λέγαμε, θα βγει στην εκπομπή κανονικά, δεν χρειάζεται να σταματήσουμε πουθενά. Θα φύγουμε από εδώ, από την Αθήνα, μία η ώρα. Λέω, εντάξει, Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
26: Γιώργος μίλησε. Η επιθυμία του διαταγή. Η ανάρτησή μας έχει γίνει κανονικά.
27: Πήγα να κοιμηθεί άλλες δύο ώρες τώρα, γι' αυτό το ζήτησε.
26: Από τις έξι φωτογραφίες.
27: Να ξέρεις, μετά από κάθε ευγένεια υπάρχει από πίσω και δόλος.
26: Κάτι κρύβεται.
27: Μπράβο, ρε φίλε. Είστε... Μόνο εμείς είμαστε άδολοι.
26: Σκακιστές.
27: Εμείς οι δύο, αδερφέ μου, εμείς οι δύο.
26: Κάθε κίνηση αυτός έχει έτοιμες τις επόμενες 3-4. Ενώ εσύ αναλύεις ακόμη την πρώτη.
27: Ο στρατηγός Καστάνης στις 15 έχει πάρει ήδη το φρούριο.
26: Γαλουχημένο στην Ελλάδα, ας πούμε, του. Τέλος πάντων, είναι καλά ο Γιώργος, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ωραίο το βίντεο που κάνατε, ταιριάζεται σαν δίδυμο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ταιριάζεται, ποιο δίδυμο μου ταιριάζει πιο πολύ. Δηλαδή, Ζαΐρης Πετρωτός, Ζαΐρης Καστάνης, Καστάνης Πετρωτός,
27: Ζαΐρης Πάγκος. Όλα τα άλλα είναι οδοντόκρεμες.
26: Σε βίντεο.
27: Έχουμε κάνει βίντεο, ρε φίλε, δεν έχουμε κάνει βίντεο.
26: Και θα κάνουμε κι άλλα. Τώρα που λέμε για βίντεο, για φωτογραφίες.
27: Ξέρεις κάτι?
26: Όχι, απλά μας πιέζει όλο το σύστημα εδώ. Κάντε βίντεο, κάντε βίντεο.
27: Ξέρεις πόσους χορηγούς έχουμε, ρε Γιάννη, που μας παρακαλάνε να κάνουμε δυο μας βίντεο?
26: Για πες μου και εμένα πόσους. Γιατί δεν
27: δύο εύκολα. Δύο εύκολα. Δεν θέλω να τα πω τα ονόματα. Σιγά. Μπροστά σου ήταν και οι δύο.
26: Σιγά. Ναι, αλήθεια. Τον ένα θυμάμαι, τον άλλο δεν το θυμάμαι. Α, όχι, δύο, σωστά.
27: Στον έναν έτρωγες. Έτσι, στον άλλον έβλεπες.
26: Έτσι να κάνουμε το δαχτυλάκι μας, θα δούμε.
27: Ναι, ρε.
26: Τώρα κοιτάξτε, έχουμε βάλει ένα κολλάζ από 6 φωτογραφίες, ένα έχει κανονικά. Τις 2 από τις 6 δεν θα θέλαμε να τις βάλουμε ποτέ.
27: Σωστό.
26: Ποτέ. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε, ο Κωνσταντέλιας είναι. Κι ας πέστε να μου τη φάτε, ξέρω. Μου μοιάζει να είναι, πώς λέμε, εθνικό προϊόν. Έχει, δηλαδή, είχα να το νιώσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω να το έχω ξανιώσει τόσο μεγάλη έκταση. Να στεναχωριέται τόσο πολύ κόσμο και τόσο πολλή κόσμο. Και δυστυχώς δικαίως θα πω εγώ. Για αυτό, ας πούμε, το τραυματισμό του Κωνσταντέλια από προχθές, δηλαδή, είναι μια. Για αυτό το κομμάτι, έτσι. Δεν λέω ότι ξαφνικά ο κόσμος δεν έχει τα προβλήματά του στην καθημερινότητα. Τώρα λέω για τα αθλητικά που μιλάμε και ταυτιζόμαστε με παίχτες και συζητάμε για παίχτες. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα σε τέτοια έκταση. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω με τον Κωνσταντέλια.
27: Και το εντυπωσιακό, Γιάννη, είναι ότι για πρώτη φορά άνοιξε το στόμα του ο Πορτοσάλτε και είπε κάτι καλό.
26: Τι είπε, δεν το πιάσα, δεν το ξέρω.
27: Ότι τον φάγαμε όλοι με τη γλωσσοφαγιά μας.
26: Α, αυτά δεν τα πιστεύω τώρα.
27: Δεν τα πιστεύεις, Γιάννη?
26: Δεν τα πιστεύω. Να σου πω κάτι. Πέρσι την ίδια περίοδο το τζίμα, δηλαδή, που έπαθε πάλι και έμεινε εκτός, ποιος τον έφαγε με τη γλωσσοφαγιά? Κατάλαβες, δεν τα πιστεύω αυτά, ρε φίλε.
27: Ρε φίλε,
26: γιατί
27: να σου πω
26: την ίδια ώρα
27: κάτι.
26: Που κάποιοι γλωσσοτρώνε, αν πούμε έτσι, άλλοι τόσοι και παραπάνω αγαπάνε. Δεν γίνεται, ας πούμε, η γλωσσοφαγιά να υπερισχύει τις αγάπη. Δεν γίνεται. Πώς... Και να σου πω τώρα πλέον για την αγάπη.
27: Η γλωσσοφαγιά.
26: Άκου λίγο. Ο Κωνσταντέλιας θα μείνει τόσους μήνες έξω. Θα γυρίσει πιο δυνατός, όχι μόνο και μόνο. Οι γιατροί, οι επιστήμονες πρώτα απ' όλα, έτσι, είναι σε ένα καταπληκτικό κέντρο αποκατάστασης. Εντάξει, θα γυρίσει γιατί, φίλε, έχει από το σημείο 0, από την πρώτη μέρα, έχει τόση αγάπη γύρω του να τον ενισχύει. Θα γυρίσει πολύ πιο δυνατός και Πολύ πιο. Δεν,
27: να σε
26: πω λίγο
27: κάτι. Ίσως η λέξη γλωσσοφαγιά μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να το πάω στο μάτι.
26: Στη ματσιριά, στο μάτι. Στο μάτι. Μάτι.
27: Ναι, να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται με τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε.
26: Ναι, με ποιο...
27: Δηλαδή, όχι με την κακή έννοια ζηλόφθονες να τον βρίζουν, να τον απαξιώνουν. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή, και εγώ δεν πιστεύω στο
26: για
27: μάτι.
26: Για καλό λόγο δεν ασχολούμαστε με τον Κωνσταντέλια όμως, ρε φίλε.
27: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
26: Δηλαδή βλέπουμε το παιδί, κάνει ας πούμε μπαίνει αλλαγή στο γερμανικό Super Cup, κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, προλαβεί να παίξει μόνο 20 λεπτά με τον Καρέτσα. Λέγαμε γιατί, λέμε γιατί τον... Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε η Dortmund, αν τα πιστεύει αυτά, να μην έβαζε ας πούμε 137
27: φίλιο
26: για τον Κωνσταντέλια. Γιατί θα έλεγε η Dortmund, κοίταξε τώρα, όσο πιο πολύ τον εκθέτω με την καλή την έννοια δημοσίως, τόσο πιο πολύ θα μπαίνουν ξέρω εγώ, το μάτι, ας πούμε.
27: Πάντως, μια που είπες για Καρέτσα, είναι εξωγήινος ο άνθρωπος, έτσι.
26: Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι πιο εξωγήινος, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή...
27: Θα σου εξηγήσω, έτσι πως το είδα το μάτς, είναι λίγο πιο τρακαρισμένος και είναι λογικό ο Κωνσταντέλιας. Με την έννοια, ρε παιδί μου, είναι και σε μια ηλικία 23 ετών που μπορεί κάποιος να πει, Γιώργο, αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να είναι και πιο έμπειρος. Ο άλλος μπαίνει μέσα, ρε φίλε, και νομίζει ότι παίζει, όχι άναρχο ποδόσφαιρο, αλλά παίζει, ρε παιδί μου, 5x5 στα γήπεδα.
26: Για να το δηλαδή ενισχύσω.
27: Δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή όχι άναρχος. Απλά, ρε φίλε, είναι, δεν τον ενδιαφέρει άμα παίζει στο γήπεδο της Dortmund 82.000 κόσμος ή παίζει στα γήπεδάκια εκεί στη Θέρμη, όπου μπορεί να το βλέπει μόνο...
26: Εγώ.
27: Μπράβο.
26: Και εσύ επειδή μένεις και κοντά έτσι.
27: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου.
26: Αυτό να το ενισχύσω και να σου πω, πριν από 2 καλοκαίρια, όταν ήμουν ας πούμε στα 10 μέτρα από το σημείο που ο Κωστής Μπότσαρης έπαιρνε τη συνέντευξη από τον Καρέτσα μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Γκένκ, ναι. Πριν 2 καλοκαίρια έτσι, και άκουγα τον Καρέτσα, εκεί ήταν η συνέντευξη που μετά είπε, ρε παιδί μου, και μετά που μίλησε και με τους συναδέλφους, με όλους, ότι είμαι ΠΑΟΚ, ήταν γνωστό βέβαια αυτό, ότι θαυμάζω τον Κωνσταντέλια. Ναι, και κάποια στιγμή τον ρωτάμε, λέμε ας πούμε πώς περιμένεις την επόμενη σεζόν, και λέει, περιμένω να παίξω, λέει, στην πρώτη ομάδα, λέει, της Γκένκ, γιατί μου το έχουν πει, ετοιμάζομαι κτλ. Ναι. Και βλέπω ξανά τα χαρτιά και λέω, ρε σε, αυτό είναι ένα παιδί που είναι 16, δεν ήταν 17, δεν ήταν 17 τότε. Έτσι δεν ήταν 17. Ναι. Και λέω, αυτός τώρα το μυαλό του, το mindset που λέμε, είναι προγραμματισμένος ότι στα 16 του και δεν του κάνει εντύπωση, θα παίξει την πρώτη ομάδα της Γκένκ. Άρα με αυτή την οτροπία, εγώ αυτό που λες, το βλέπω. Δηλαδή, εκτός από το ταλέντο και την αξία, γιατί οι άγνοια κινδύνου είναι καλοί ως ένα σημείο, έτσι.
27: Δεν το είπα. Ναι, όχι άναρχος.
26: Έχει μάθει σε αυτό. Ο Κωνσταντέλιας σε αυτό δεν έχει μάθει. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας στα 16 του, φυσικά και συζητιόταν παντού, το άκουγες το όνομα, ήθελες, δεν ήθελες, που λέει ο λόγος. Αλλά δεν είχε μάθει ο Κωνσταντέλιας στα 16 του ότι τώρα την επόμενη σεζόν θα πάω να παίξω στην πρώτη ομάδα. Με τον τρόπο που το λέω, ναι. Καρέτσα, αυτό εννοώ.
27: Ναι.
26: Ίσως αυτό να δείχνει, αλλά εντάξει.
27: Τι σου είχε κάνει εντύπωση σε εκείνο τον Καρέτσα?
26: Μπροστά ήμασταν και δύο.
27: Όχι, ότι είχε. Πολλά παιδιά το κάνανε.
26: Δηλαδή
27: αυτό.
26: Το λέω τα σιδεράκια, είχε... όχι ότι είναι άσχημο. Λέω πόσο μικρούλης, ναι, ήταν δύο καλοκαίρια.
27: Ναι, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση το ότι είχε αφήσει, προσπαθούσε να αφήσει μουστάκι. Και λέω, κάτσε βρε αγόρι μου, 16-17 χρονών τώρα το μουστάκι τώρα. Έλα τώρα. Θα μου πεις, και όλοι προσπαθούσαμε να αφήσουμε μουστάκι κάποια στιγμή εκείνη την ηλικία για να δείξουμε ότι μεγαλώνουμε.
26: Ναι, σωστό.
27: Και
26: σωστό.
27: Τώρα αυτό το παλικαράκι θα φέρει 100 εκατομμύρια για να πάει ή σε Ρεάλ ή Μπαρσελόνα.
26: Ναι.
27: Δηλαδή αυτό το υπογράφω. Και με τις πατούσες μου, που λέει ο λόγος.
26: Ναι, και απ' την άλλη βέβαια, τώρα Κωνσταντέλια ζει ένα δικό του, μια δική του ιστορία. Θέλει πολύ. Τώρα τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια.
27: Κοίταξε, η αλήθεια τώρα είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή περνούν ένα τέτοιο τραυματισμό. Δηλαδή, όχι όλοι, και ειδικά αυτοί που παίζουν και μπροστά και περισσότερο και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν το φοβάμαι τον Κωνσταντέλια από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει φάει πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Και ειδικά την πρώτη χρονιά που είχε ανέβει στην πρώτη ομάδα και το μαθαίνανε, θυμάσαι που το συζητούσαμε κι εμείς, τουλάχιστον αυτή ήταν προσωπική μου άποψη, ότι αυτό το ξύλο που τρώει για να τον κόψουν, να κάνουν και τα λοιπά, θα το βοηθήσει να ανδρωθεί ποδοσφαιρικά.
26: Πάντως μου
27: εγώ
26: κάνε...
27: δεν σου λέω, δεν σου λέω ότι χρειάζεται ένας τραυματισμός για να κολοπετσωθεί, ναι. Προς Θεού όχι, αλλά δεν το φοβάμαι, πιστεύω δηλαδή δεν επηρεάζει την καριέρα του ένας τέτοιος τραυματισμός.
26: Πριν που είπα για τις δύο φωτογραφίες που δεν θα θέλαμε να τις έχουμε, η μία είναι αυτή η φωτογραφία πατρική έτσι, του Κόβατς με τον Κωνσταντέλια την ώρα της αλλαγής, ναι. Και ο Κωνσταντέλιας καταλαβαίνει γιατί αυτό που νιώθει πρέπει, δεν ξέρω, δεν το έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται με το γόνατό σου, ας πούμε.
1: Σωστό.
26: Ενώ περπατάς, δεν το σέρνεις, δηλαδή βγήκε, δεν είναι δηλαδή ότι, σαν σπάσιμο, ας το πούμε έτσι. Και ο Κόβατς απ' την άλλη που κι αυτός έχει παίξει, τον το χαμογελάει, αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν σπάει ούτε χαμόγελο εκείνη την ώρα, δηλαδή είναι. Και, και άλλη φωτογραφία είναι η αφιέρωση χθες στο Περιστέρι. Μία εβδομάδα μετά που ο Πέλκας έλεγε ότι ήμασταν μαζεμένοι 11, 12, 13, πόσο είπε στο δωμάτιο και βλέπαμε.
1: 12.
26: Το, 12. Και βλέπαμε, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια και Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα. Μία εβδομάδα μετά ο ίδιος παίχτης, με τους υπόλοιπους βέβαια, αλλά πηγαίνει ο ίδιος στον πάγκο και παίρνει τη φανέλα. Σηκώνει και γράφει περαστικά Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι μία, τι να σου πω, σενάρια που δεν θες να τα γράφει έτσι όπως τα γράφει.
1: Πάλι χθες στο ξενοδοχείο το είδανε να τραυματίζεται.
26: Ναι, ήταν πάλι.
1: Το Σάββατο είχαν φτάσει ήδη στο ξενοδοχείο. Και εκεί το είχαν ανοίξει και κινητά και βλέπαν κάποιοι. Και εκεί είδαν τον τραυματισμό. Γι' αυτό και ο Λύση είπε, ρε παιδί μου, για αυτή, τη φωτογραφία, για αυτή την εικόνα, ότι λέει πόσο καλός άνθρωπος, λέει πόσο καλό παιδί ήταν ο Κωνσταντέλιας. Αλλά κυρίως λέει τι αποδυτήρια έχουμε εμείς και τι προσωπικότητες στην ομάδα.
26: Και καμιά φορά θα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάποια από τις πράγματα, δεν ξέρω έτσι πώς το έβαλες κι εσείς στην αρχή. Λες, ρε παιδί μου, την ώρα που βάζει τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, που βρίσκει μπάλα. Αν δεν έβρισκε, θα την έπιανε ο τερματοφύλακας. Νομίζω ότι δεν θα μπαινε. Και λες εκεί, τυχερός. Αλλά το αξίζει, ρε φίλε, να είναι τυχερός. Κάνει τόσο
1: πράγματα. Ναι.
26: Το τυχερός μετά έγινε. Πώς αυτά, πώς να τα
1: έχει, ρε φίλε. Και πριν τον τραυματισμό του, είχε πάλι μια φάση που σκύβει, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος σκυφτός, κάνει το σουτ και ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
26: Ναι. Καλά, και μόνο το γεγονός τους βάζει και τους δύο βασικούς, δηλαδή ο Κόβατς δείχνει αμέσως το τι, πόσο ψηλά στη βαθμία προτίμησης πήγε και,
1: εννοείται,
26: ο ένας και ο άλλος.
1: Κοίταξε, τώρα δεν λέω προς Θεού, δεν λέω ότι δεν έχουμε κι εμείς εδώ καλές κλινικές, καλούς γιατρούς κτλ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι κερδίζεις είναι ένα μήνα στη Γερμανία.
26: Ναι, μακάρι, τι να σου πω.
1: Με την αποθεραπεία, δηλαδή εκεί η ίδια η Dortmund, τα μηχανήματα που έχει ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι ένα μήνα τον κερδίζει ο Κωνσταντέλια στην αποθεραπεία. Σε σχέση με την Ελλάδα, και δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει να κάνει με Γερμανία.
26: Εσύ θυμάσαι άλλη τέτοια περίπτωση ενός παίχτη να τραυματίζεται και δηλαδή να.
1: Τον
26: Τζίμα. Στεναχωριέται. Όχι, όχι, λέω να στεναχωριέται η Ελλάδα, ας πούμε. Και άλλα και για τον Τζίμα πέρσι στεναχωριέται. Γιατί αυτό αρχίζει.
1: Όχι, νόμιζα τόσο γρήγορα.
26: Τζίμα με γκολ άρχισε, ξέρεις, ήταν και αυτό με την Brighton. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και η Brighton και η Dortmund. Γράψανε στο report το ίδιο πράγμα, ότι θα λείψει πολλούς μήνες. Γιατί πέρσι και η Brighton δεν έγραψε συγκεκριμένο στο επίσημο της, έτσι. Μετά τα ρεπορτάζ μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν, βέβαια. Αλλά το επίσημο και των δύο, και πέρσι και φέτος, δύο διαφορετικές ομάδες, αναφέρονται αυτό πολλούς μήνες. Δεν σου λέει, ας πούμε, πόσο, 5, 6, 7, 8.
1: Κοίταξε, το πολλούς μήνες σημαίνει ότι επειδή είναι χιαστός και μπαίνει χειρουργείο, οι πολλοί μήνες είναι και οι 3, και οι 4 και οι 5, έτσι. Παραπάνω δηλαδή από 6 μήνες αποκλείεται να είναι.
26: Εδώ
1: δηλαδή,
26: σε αυτό το που λες έχω μια ερώτηση για το περιβάλλον. Τώρα ο Κωνσταντίνας που είναι εξαιρετικά αγαπητός, είναι πολύ δύσκολο να μην το συμπαθήσεις με το καλημέρα, έτσι. Σίγουρα θα το συμπάθησαν ήδη τα αποδυτήρια. Αλλά σε αυτό τώρα την περίοδο της αποκατάστασης, δηλαδή πόσο θα έρθει και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, να έχει πιο κοντά.
1: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι θα κάνει το
26: χειρουργείο. Για το ψυχολογικό, κοίταξε, λέω, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε, το ψυχολογικό, ξέρεις, είναι. Γυρίζω σπίτι, βλέπω τη σύζυγό μου και τα δύο μου παιδιά. Και δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον. Με την έννοια δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει γίνει πατέρας πολύ μικρός, έχει δύο παιδιά τα οποία υπεραγαπά. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Το παράδεισός του, ρε παιδί μου, να το πω απλά και λαϊκά. Δηλαδή. Παίρνει δύναμη και από τα παιδιά του παιδιά και από τη σύζυγό του, πέρα φυσικά από τους γονείς του και γενικότερα όλο το περιβάλλον. Ναι. Προφανώς για να το βοηθήσουν ψυχολογικά θα κάνει την επέμβαση και θα το πούνε, γιατί δεν μπορείς μετά την επέμβαση αμέσως να αρχίσεις π.χ. γυμναστήριο. Εκεί είσαι σε πισίνες, φυσικοθεραπείες κτλ. Ναι. Μπορούν να τον πούν 10-15 μέρες, πάνε κάτσε Ελλάδα, άλλαξε λίγο περιβάλλον. Αλλά δεν ξέρω και αν ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας θα αποφασίσει αυτό. Και ξέρεις με τι έχει να κάνει αυτό? Με το ότι μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, να πει ότι εγώ θέλω να επιστρέψω πιο γρήγορα, με την έννοια δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο. Αν μπω από την πρώτη μέρα στην πισίνα, θα πει κάποιος δεν έχει πισίνα η Ελλάδα. Εντάξει, το ζητούμενο είναι να αποφασιστεί πότε θα κάνει το χειρουργείο.
26: Ακριβώς, δεν είναι τι θέλεις να κάνει ο καθένας όμως, αλλά είναι τι θα σου πούνε.
1: Παραδείγματος χάρη, το παιδί ο Σαρής.
27: που θυμάσαι στην προετοιμασία ναι. που είχε ξεκινήσει καλά. Γιατί ξεχάσαμε ότι έχει και μέσα στο Σαρί ο ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί είχε αφήσει πολύ καλά στοιχεία. Και ο Λύση είχε δει καλά πραγματάκια στο διάστημα μέχρι να τραυματιστεί. Το παιδί, το χειρουργείο, το έμεινε στην προετοιμασία με την ομάδα. Mm-hmm. Μετά δεν mm-hmm. γύρισε πίσω, δηλαδή άρον-άρον πες χειρουργείο και έκανε αργότερα το χειρουργείο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ανάλογα και το τι αποφασίζει και το team σου, έτσι.
2: Ναι, καλά, αυτά
27: και
2: θα
27: ίσως
2: είναι
27: το τι θέλεις εσύ.
2: Ναι. Συνέχεια. Ναι. Περαστικά Κωνσταντέλια, έτσι πως το γράφει και η Φανέλα. Ένα ναι. τόσο τυπικό μήνυμα, πώς να σου το πω, αλλά όταν βλέπεις.
27: Γεμάτο
2: να...
27: συνέστημα.
2: Ακριβώς. Να έχει τόση αγάπη. Ναι. Και ο Πέλκας πρόβλημα που ήρθε στο μυαλό κατευθείαν στον πάγκο εκεί.
27: Ναι, από πριν. Καλά, ναι.
2: Και από πριν. Αυτό, γιατί αυτό δεν το τυπώνεις τότε, από πριν δείχνει τη διαδικασία.
27: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια παιδιά, εγώ δεν σου λέω ότι δεν σήκωσε τη φανέλα, δεν θα τη σήκωνε τη φανέλα. Εγώ πιστεύω ότι αν σκόραρε κάποιος, όχι ότι για τους υπόλοιπους, ο Τάισον σίγουρα θα πήγαινε να έψαχνε οπωσδήποτε μια τέτοια φανέλα. Μπορεί να φορούσε και από κάτω φανέλα Κωνσταντέλια ο Τάισον. Ναι. Δηλαδή να σήκωνε, ξέρεις, τη φανέλα του και να έλεγε από κάτω... μικρέ αδελφέ περαστικά. Μου, ναι. ναι, με αδελφέ μου, ναι. Παιδί μου περισσότερο και αδελφέ μου.
2: Θα μπορούσε ναι. ηλικιακά, θα μπορούσε.
27: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσε. Απλά λέω ρε παιδί μου, εντάξει, ότι είναι. Αυτό που είχε πει να σου πω κάτι και μην μου το τέτοιοι τραυματισμοί, ρε παιδί μου, που σε κάνουν λίγο να λες κρίμα τον άνθρωπο. Εγώ το έχω ζήσει με το Βιερίνια. Mm-hmm. Τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το ΑΕΤ το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
27: Που παθαίνει τους χιαστούς.
2: Ναι,
27: ήμασταν εδώ παρέα και σου είχα πει από παραμονή πριν όταν ξεκίνησε η εβδομάδα ότι να ξέρεις ότι μία από τις αλλαγές που θα κάνει ο Λουτσέσκου θα είναι ο Βιερίνια.
2: Για τη φιέστα με το Λεβαδιακό.
27: Για τη φιέστα, ότι θα τον βάλει μέσα, θα του πει κάτσε μη κουνιέσαι.
2: Ναι.
27: Μπες μέσα απλά στο χορτάρι για να σε αποθεώσουν. Εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα τη χάρηκε μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όλοι οι φίλαθλοι είπαν το αξίζει ρε, ο Μπαγάσα.
2: Α, ναι, αυτό εντάξει, το πράγμα. Συμφωνώ σε αυτό.
27: Κατάλαβες.
2: Απλά όταν ξέρεις, εγώ λέω για την ώρα του τραυματισμού
27: ναι.
2: και τι μεγάλη έκταση απλώθηκε αυτό.
27: Σωστό,
2: το συνέστημα.
27: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχω δει. Δηλαδή έβλεπα και ανθρώπους, ας πούμε, που συζητούσα, δηλαδή, όχι έβλεπα, που τους θεωρούσα ότι ξέρεις. Δεν. Και έλεγαν αυτό όλοι στην αποστροφή. Έρεση, κρίμα ρε, για το Γιάννη. Ναι. Κρίμα για τον. Κρίμα, κρίμα. Όλο αυτό ήταν. Μια μόνιμη έποδος. Θα μου πεις τώρα μερικές φορές και να είπες και για το Σαρί. Υπάρχουν δεκάδες άλλοι ποδοσφαιριστές, παιδιά στα αεραστεχνικά που παίζουν ναι, και ναι. η αγάπη τους και γυρίζουν τα γόνατα και όλο αυτό. Ας είναι αυτό το εφόδιο το κύριο του Κωνσταντέλια, εκτός επαναλαμβάνω και πρωτίστως στους επιστήμονες, στους γιατρούς. Όλη αυτή η αγάπη. Γιατί ανάλογοι ναι. ξεστραυματισμοί και πολύ πιο δύσκολοι, άλλος γυρίζει το μεροκάματο. Κατάλαβες τι να πω, δηλαδή παίζει, έχει ένα χόμπι το ποδόσφαιρο. Ακόμη ναι. και 5x5 που πάει. Και ένα διάστρεμα και την επόμενη μέρα από το μεροκάμα δεν σε περιμένει.
27: Σωστό.
2: Κατάλαβες,
27: πρώτον δηλαδή... αυτό και δεύτερον και δεν ξέρεις αν έχεις και τα ίδια λεφτά που δίνει παραδείγματος χάρη ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή ομάδα του για να πας στο καλύτερο κέντρο αποκατάστασης.
2: Έτσι,
27: να ναι. επιλέξεις την καλύτερη κλινική. Ναι. Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
27: Παίζουν ρόλο.
2: Ωραία,
27: πάντως να πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Επειδή είμαστε ντουγάνια ως Έλληνες, ντουγάνια, οπαδοί, έτσι. Τουλάχιστον τώρα για 6 μήνες δεν θα μαλώνουμε γιατί δεν παίζει στην εθνική ο Κωνσταντέλιας και ποιος είναι ο λόγος.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
27: Ναι.
2: Δεν το είχα σκεφτεί. Πάντως η Εθνική έκανε ανάρτηση.
27: Ναι.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει. Ήταν λογικό, βέβαια.
27: Η Εθνική και ο ΠΑΟΚ έκανε ανάρτηση.
2: Όχι, επειδή πήγαν την Εθνική. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ.
27: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, ναι. Πρώτο διάλειμμα. Τι.
27: Ωραία. Τίποτα, Γιάννη μου, αγόρι μου, παλικάρι.
2: Οι άλλες φωτογραφίες στην ανάρτηση είναι αυτές που περιμένατε.
27: Που δηλαδή, βάλαμε.
2: Είναι από τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Άρη, από την ισοπαλία του Ηρακλή στο Βόλο και βέβαια από το 1-1 στο τέλος με την Κηφισιά. Η Κηφισιά δείχνει ότι γίνεται, γενικώς υπάρχει, δεν είναι μόνο τον κόστο τέλος.
27: Ναι.
2: Είναι η φάση, είναι ευκαιρίες, οι τελικές απέναντι στην ΑΕΚ που ερχόταν.
27: Είχε λέει 7 τελικές ή 5 τελικές.
2: Καταρχάς και μόνο τα highlights να δει κάποιος, αν δεν είδε εκτεταμένα στιγμή με το παιχνίδι, ναι. θα καταλάβει ότι είχε ευκαιρίες η Κηφισιά.
27: Νομίζω ότι είχε 5 ή 7 τελικές περισσότερες από την ΑΕΚ.
2: Α, κάτσε μία.
27: Το είδα κάπου γραμμένο. Αλήθεια σου λέω.
2: Εντάξει, λέω τηλεφώνα, ένα λεπτά.
27: Όχι, όχι, λέει... σαν σε ένα μπλοκ, αεκτσίδη ισογράφου. Που σκρόλαρα και έλεγε ότι η Κηφισιά είχε 7 ή 5 τελικές παραπάνω από την ΑΕΚ. Η
2: επίσημη στο σελίδα Super League λέει τελικές Κηφισιά 13, ΑΕΚ 9. Αυτό.
27: Ναι.
2: Άρα εκεί 4, 5, 6, 7, 8, 9 και αυτού και βγαίνουν.
27: Η Σμαράγδα ήρθε.
2: Σμαράγδα ήρθε, ναι.
27: Α, εντάξει, οκ.
2: Ήρθε.
27: Και αυτήν έχω
26: Γιάννη, πάμε διάλειμμα.
27: Και επιστρέφουμε.
26: Αυτά.
27: Αυτά.

0: Καλή σας ημέρα. Έντονη αγωνιστική δραστηριότητα σημειώθηκε στα γήπεδα της Super League για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομή του με το ίδιο σκορ. Η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτίν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έφυγε με την νίκη από την Τρίπολη, κάμπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών δίνει απόψε στις 7 ένα κρίσιμο παιχνίδι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ισπανία στην Αθήνα και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μοναδικό στόχο τη νίκη. Για να μετρήσει τα ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου, ανέδειξαν νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 επί της Μάλαγα. Στην Ιταλία, η Κόμο κέρδισε εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ Ίντερ και Λάτσιο επικράτησαν με 1-0 τον Κάλιαρη και Τζένοα. Το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία συνοδεύτηκε από μια σοβαρή ατυχία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 επί του Αμβούργου, όμως υπέστη ρήξη προστιουχίας του συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Αμερικανικό Open του τένις από τον πρώτο γύρο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε και έμεινε εκτός συνέχειας. Ο Μαρκ Μάρκεθ κυριάρχησε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στο Grand Prix του Άραγκον. Ο Αναβάτης πανηγύρισε την νίκη και πλησίασε την κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Είμαστε ώρα, είμαστε. Γιάννη μου, εδώ, Γιάννη μου, σε ρωτάω κάτι, ρε φιλέ. Είμαστε ώρα, λέω, στο τέτοιο. Τι είναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Γιώργο, εσύ με ακούς?
1: Κανονικά, απλά προφανώς και είχε πεταχτεί κάπου στο περίπτερο.
0: Κοίταξε, απλά έπρεπε να κάνω κάτι. Όχι, είναι παρόν ο Γιάννης. Έβλεπε, ήταν λίγο μια τσιμούχα εδώ. Πιτσικάρισε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε ο Βίκτορ. Βίκτορ, φίλε, αν δεν υπήρχε ο Βίκτορ, νομίζω ότι.
1: Θα υπήρχε ο Αλέκος.
0: Θα υπήρχε το χάος. Ο Βίκτορ είναι το αντίθετο του χάους. Του χάους.
1: Α, ο Βίκτορας. Βίκτορας.
0: Αν, δηλαδή, αργήσαμε να βγούμε λίγο στον αέρα, συμπαθάτε μας. Απλά έπρεπε να σφίξουμε.
1: Τι κοινό έχει ο Βίκτορας με τον Τέλεια?
0: Ο Βίκτορ με τον Τέλεια δεν έχει κανένα κοινό. Κανέναν απολύτως. Τι σχέση έχει ο Βίκτορ με τον Τέλεια, ρε Γιώργο? Που το Βίκτορ, άμα του πετάξει μια μπάλα. Τώρα δεν το ξέρω, από μόνο μου το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν θα την κοντρολάρει με την επιτυχία.
1: Back to back μπαμπάς έγινε, ρε. Να του ζήσουν και τα δύο παιδιά. Άντε, άντε. Μια που είπαμε για Τέλεια, Γιάννη, πριν από. Τι ανάρτηση έκανε η Ντόρτμουντ?
0: Ρε Γιώργο, πες, ρε, με ρωτάς όλη την ώρα.
1: Δηλαδή, Γιάννη, είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά σύντομα.
0: Ωραίο.
1: Όχι οι φίλοι της Ντόρτμουντ.
0: Η επίσημη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι. Τα είπαμε τώρα. Ό,τι είχαμε έτσι.
1: Και ο Τάισον έκανε ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Για το Τέλεια. Ήταν και αυτή πολύ ζεστή ανάρτηση. Λέει ότι ο δρόμος του Θεού είναι ο πιο σύντομος. Σ' αγαπώ, μην είναι δυνατός. Σ' αγαπώ, μην είναι δυνατός. Ο χρόνος του Θεού είναι πάντα ο τέλειος. Αυτή ήταν η ανάρτηση του Κωνσταντέλια.
0: Ευχαριστούμε και τον Ελπιδοφόρο και τον Δημήτρη που πάρα πολύ σωστά λένε ότι. Βέβαια, το απάντησαν κι άλλοι. Ότι είναι η γλυκερία αυτή που είναι μαζί με τον Μιλιώκα.
1: Ναι,
0: στο δεν μπορεί, σωστό. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Όχι, σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Αφροδίτη Μάνου, νομίζω, είναι στα ρούχα που πλήθηκαν και γίνανε νερό.
1: Μπράβο, ρε φίλε, ναι. Μπράβο, μπράβο. Αυτό
0: έτσι
1: είναι.
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω, σίγουρο, υπογράφω.
0: Είναι απίστευτος ο πόλεμος που γίνεται στο πρόσωπό σου, Ζαΐρη. Ω, να ένα μήνυμα. Το διαβάζω διακεκομένα γιατί λέω θα συνεχίσει με κάποια ειρωνία μετά.
1: Αλλά ο Λεωνίδας,
0: ο ξάδερφός σου, γράφει: είναι απίστευτο ο πόλεμος που γίνεται στο πρόσωπό σου, Ζαΐρη, για πράγματα που εν τέλει δικαιώθηκε. Και έπρεπε να τα πεις και πιο νωρίς, θα πω εγώ. Καλημέρα σας.
1: Ναι. Να Λεωνίδας, δεν υπάρχει κανένας πόλεμος, ρε παιδιά. Τι πόλεμος υπάρχει? Ένας
0: στο
1: πόλεμος.
0: Πρόσωπό
1: υπήρχε...
0: Στο πρόσωπό σου.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Εντάξει. Τα έχω... Δηλαδή τώρα τι να επαναλαμβάνομαι, δεν θέλω. Τα είπαμε και τις περασμένες ημέρες.
0: Το διαβάζω στο μήνυμα, αυτά τα μηνύματα
1: μακάρι
0: που είναι καλά,
1: να... Μακάρι να...
0: τα άλλα δεν τα διαβάζω.
1: Μακάρι να είχαμε διαψευστεί, τι να κάνουμε.
0: Να αρχίσουμε...
1: Γιάννη, παρακαλώ. Πριν πάμε λίγο, γιατί υπάρχει μια ενημέρωση της ΠΑΕ, γιατί μου έχουν στείλει και αρκετοί μηνύματα. Η ΠΑΕ πάω και ενημέρωσε και διαβάζω ακριβώς την ενημέρωσή της, γιατί επαναλαμβάνω, έχει γίνει ένας ψιλοχαμούλης. Καλημέρα σας, δηλαδή να το πω λίγο σχετικά με ένα βίντεο της Κοσμοτέ TV που είναι προσβλητικό για τον ΠΑΟ και τους οπαδούς μας. Έχουμε απευθυνθεί ήδη στο κανάλι και έχουμε ζητήσει να πράξει τα δέοντα. Εντάξει, γιατί μου. Ναι.
0: Που ακούγεται ένα σύνθημα στην αρχή, είναι ένα βίντεο πρόμο βίντεο θεωρητικά. Δηλαδή για να
1: ήταν
0: προμοτάρει.
1: Για την κλήρωση του Europa.
0: Ναι, να προμοτάρει μια επερχόμενη. Για την Ευρώπη κάτι, δηλαδή των ομάδων.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Θα ήταν για την κλήρωση, θα ήταν για τα παιχνίδια που τα δείχνει η Κοσμοτέ.
1: Από ό,τι έμαθα, ήταν για την κλήρωση του Europa League που έδειχνε ζωντανά το κανάλι αυτό, γιατί έχει τα τηλεξικά δικαιώματα.
0: Το γιατί ήταν το πρόμο, είναι το τελευταίο που θα μπορούσε να είναι. Δείτε το τάδε.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι. Και το σύνθημα που ακούγεται από φίλους του Ολυμπιακού, δεν είναι αυτό, στην αρχή.
1: Ναι, φίλοι του Ολυμπιακού, είναι υβριστικό για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απλά εδώ τώρα να πω λίγο δύο πράγματα και δεν είναι, προσέξτε λίγο να δείτε, γιατί τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή και αυτοκριτική κάνουμε και κριτική κάνουμε για το συνάφι μας. Θέλω να πω κάτι, υπάρχουν εκεί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Προφανώς ένας τεχνικός, ένας μοντέρ ή οτιδήποτε άλλο του ξέφυγε. Εγώ να πω του ξέφυγε, είμαι καλόπιστος. Έφυγε για να παίξει και την πατήσανε.
0: Κοίταξε,
1: δεν βάζουμε
0: στον
1: τώρα.
0: Αυτό που είναι χοντρό, εννοείται. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό που ακούστηκε είναι χοντρό, ανεπίτρεπτο. Απ' την άλλη, και εγώ θα πάω μαζί σου, θα πω ότι ξέφυγε.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ, δηλαδή, τι να σου πω, εντελώς δεν τολμώ να πιστέψω ότι κάποιος το έκανε επίτηδες αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λογική μου. Αυτό είναι, δηλαδή, μου πεις γιατί το λες αυτό. Γιατί θα σου πω ότι δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο να θέλει κάποιο επί τούτου να έχει σχέδιο για να το κάνει. Αλλά
1: εννοείται, ρε,
0: αυτό
1: φίλε.
0: Που βγήκε στον αέρα πολλές. Δηλαδή πολλές φορές με στη φούρια της καθημερινότητας. Ούτε εγώ θέλω έτσι θελικά να υπερασπίσω κάποιον. Απλά ναι. Ξέρεις, εκεί πατάς ένα κουμπί, βλέπει ο άλλος ένα γεμάτο γήπεδο, ακούει ένα σύνθημα, την ίδια ώρα μπορεί να ανοίξει μια πόρτα, να μπει κάποιος να σου πει εκείνο το στυλό το που πήρε, μου το επέστρεψε, εγώ να ακουστεί κανένα τέτοιο. Εσύ συνεχίζεις, δεν ακούς τίποτα. Βέβαια, πριν φύγει κάτι στον αέρα, θα πρέπει να τσεκαριστεί από όποιον είναι υπεύθυνος.
1: Έτσι, αυτό. Άρα αυτό λέμε ότι μπορεί να έγινε αυτό... κατά λάθος ή ότι... ναι, μπορεί να έγινε κατά λάθος οτιδήποτε άλλο, το διπλό τσεκάρεις και θες και μια ειλικρινή συγγνώμη ανακοίνωση. Τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τελειώσαμε και πάμε παρακάτω. Η ζημιά έγινε με την έννοια ότι εκτέθηκες. Αλλά...
0: όπως επίσης μερικές τίποτα... φορές είναι δύσκολο και για τις ίδιες τις ομάδες της ΠΑΕ, γιατί νομίζω ότι αυτό... το βρήκανε και το ανακοίνησαν φίλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν το ανακοίνησε,
1: ναι,
0: ο
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ. Είδα στα social media. Όχι. Να κυκλοφορεί αυτό και να...
1: ναι, και εγώ από τα social media έτσι, μου το στείλανε.
0: Φαντάζομαι ότι έτσι έγινε η διαδρομή. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που πρώτος το... φαντάζομαι, αν κάνω λάθος το συγγνώμη. Αλλά έτσι το...
1: ναι.
0: Είναι επίσης μερικές φορές δύσκολο και για την ίδια την ομάδα να το εντοπίσει πρώτη. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο από τον κόσμο, που είναι περισσότερος ο κόσμος εκεί. Δηλαδή έξω είναι περισσότεροι. Μαθηματικά, στατιστικά είναι περισσότερες πιθανότητες.
1: Εδώ
0: κάτι.
1: Τώρα να γίνω κακός.
0: Για πες.
1: Για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε ομάδα όμως έχει την, πώς το λένε, τα αντανακλαστικά να βρίσκει στα social media αναρτήσεις ακόμα και δικό της οπαδών, οι οποίοι σωστό. Είναι και κράζουν και εκεί αντιδρούνε. Δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Καλά, δηλαδή... αυτό εννοείται. Εννοείται.
1: Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Και ο Κόβατς λέει: εδώ ο Σύφης μας βάζει μια δήλωση του Κόβατς, του προπονητή της Ντόρτμουντ. Ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικός στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι άκουσε ένα κρακ τη στιγμή του τραυματισμού. Ανέφερε μάλιστα με θλίψη ότι η οικογένεια του παίχτη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία, ειδικά για να το δει να κάνει ντεμπούτο. Αν είναι χιαστός η δήλωση του Κόβατς, πριν γίνει επίσημα γνωστό αυτό, ναι. Αν είναι χιαστός, πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή τη νίκη. Ήταν. Είναι η δήλωση ναι. του προπονητή της Ντόρτμουντ. Πάμε τώρα που να αρχίσουμε. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και τα τρία μάτς των ομάδων της πόλης, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι όπως κύλησαν, ναι. Τους παίκτες που βγάζανε. Να πιάσουμε το τελευταίο χρονικά, έτσι.
1: Πιάσουμε το τελευταίο. Πάμε, κοίταξε, Γιάννη, για μένα το πιο σημαντικό, λες ότι είναι αγώνας πρωταθλήματος. Προφανώς και οι βαθμοί μετράνε. Κάθε βαθμός είναι σημαντικός. ΠΑΟΚ έκανε το 2-2. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, σφίξαν τη γροθιά τους γιατί πήρανε 3 βαθμούς. Νομίζω ότι περισσότερο οι προπονητές, οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές σφίξαν τη γροθιά τους γιατί ήταν μια νίκη ψυχολογίας. Δηλαδή. Αν μου έλεγες βάλε τα κέρδη του ΠΑΟΚ, θα σου βάζα πάνω απ' όλα ψυχολογία και μετά ουσία, που είναι οι 3 βαθμοί. Γιατί είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο ο ΠΑΟΚ που δεν το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή έχει προηγηθεί ο αποκλεισμός από την Μπραν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη ισοστρέφειας, δικαιολογημένης απόλυτα εκνευρισμού, δικαιολογημένου απόλυτα θυμού. Αλλά υπάρχει και μια ομάδα, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές και ο Λύση μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι έχουν την απόλυτη στήριξη του κόσμου. Και τι εννοώ. Ακόμα και μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν, πήγανε εκεί και τους χειροκρότησε ο κόσμος. Δεν ναι. Έχει ακουστεί σύνθημα κατά της ομάδας όπως το σύνθημα που ακουγόταν βαριά-βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Αυτό δεν ακούστηκε φέτος πουθενά και ποτέ και πάρα πολύ σωστά έγινε. Άρα λοιπόν ξέρουν αυτά τα παιδιά και αυτό το ρόστερ το οποίο ακόμα δεν έχει ενισχυθεί ή δεν είναι το ρόστερ που θα ήθελε ο Λύση, γιατί υπήρχαν και ποδοσφαιριστές που ήταν απόντες, οι οποίοι τι λένε, ότι εμείς έχουμε πλέον να σηκώσουμε ένα βάρος που αυτό το βάρος μας το δημιούργησαν. Εγώ θα πω και η διοίκηση. Με το γεγονός, για το Λύση μπορεί να το πει αυτό. Δεν μου φέρατε παίχτες, δεν είχα τους παίχτες αυτούς που ήθελα στην προετοιμασία. Όλα έγιναν πάρα πολύ αργά, αλλά εγώ πρέπει να βγάλω το κάρο από τη λάσπη.
0: Να το βάλω μια μικρή πάση να υπάρχει, γιατί θέλω να... Τον Άρη πάντως τον έφερε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η περίπτωση της ατυχίας.
1: Εγώ δεν είπα, ρε Γιάννη, ότι όλα έγιναν στραβά.
0: Όχι, απλά.
1: Ναι. Ναι.
0: Να πάω λίγο και με αυτό, γιατί έδειξε ότι λείπει, όπως το λέγατε και στο βίντεο με τον Γιώργο.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ στην ερώτηση που έκανα στον Λύση στο τέλος του αγώνα ήταν, όλοι σκεφτήκαμε τι θα μπορούσε να είχε γίνει στον ΠΑΟΚ αν ο Άλλη δεν είχε τραυματιστεί.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε πάρει όλες τις προκρίσεις, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός και σημαντικός ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι αυτή η νίκη ήταν μια νίκη ψυχολογίας, γιατί χρειάζεται πάρα πολλές τέτοιες νίκες ο ΠΑΟΚ για να αλλάξει το κλίμα, αν αλλάξει. Αλλά οι παίκτες και ο προπονητής δεν φταίνε σε τίποτα, το δουλεύουν, προσπαθούν και ξέρουν ότι οι νίκες είναι αυτοί που θα τους κάνουν να σταθούν στα πόδια τους και να πάνε να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν στις εχώριες πλέον διοργανώσεις. Γι' αυτό στάθηκα περισσότερο στη νίκη ψυχολογίας. Ναι. Τώρα, για μένα προφανώς...
0: Κοίταξε και το τρίποδο, θα... πάντως το τρίποδο είναι σημαντικό, ε.
1: Μα είπα, είναι και ουσία, φυσικά.
0: Και
1: δηλαδή, τώρα, φυσικά.
0: Γιατί ο Ατρόμητος, εγώ περιμένω.

0: κεντρικός αμυντικός.
1: Όχι, αλλά ο Γένσεν δεν είναι κεντρικός
0: αμυντικός. Ο νους είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Όχι, δεν είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Δηλαδή μυρωδιά μπροστά δεν έχουν κάποια μυρωδιά επιθετική αυτή
1: φυσικά
0: που μου είπες.
1: Φυσικά.
0: Εδώ τώρα έχει πάρει το Μίτογλου και τον έχει βάλει φορ. Αυτό σου λέω ρε φίλε.
1: Ναι. Εντάξει, απλά μην είναι τελώς... Ξέρουμε ρε παιδί μου την πρώτη αγωνιστική κέρδισε 4-0 το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός καμία σχέση, ας πούμε λέμε. Παράδειγμα. Τώρα κερδίζει τον Ατρόμητο φορ ο Μίτογλου. Εντάξει, κάτι κάνει και ο ΠΑΟΚ θέλω να πω. Σε τσάτισα τώρα.
0: Ρε Γιάννη,
1: δεν το έπαιζε.
0: Όχι άλλο λέω.
1: Πάμε σε ένα σύντομο δεκάλεπτο μια... διαφημιστικό διάλειμμα να ηρεμήσουμε και να με τραγούδια.
0: Δεν ηρεμούμε, απλά ξεριστεί. Εγώ δεν το προσέγγισα στο ότι πιο κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το προσέγγισα επειδή μου είπε ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα και θα φανεί.
1: Ναι, θα φανεί.
0: Και λέω όμως ότι το ρόστερ του μπορεί ακόμα να μην είναι διαμορφωμένο όταν αναγκάζεται να βάλει το Μίτογλου φορ.
1: Ναι.
0: Εκεί το πάω.
1: Τρεις-τέσσερις ερωτήσεις τώρα.
0: Όπως ό,τι θέλεις. Πόσα έτσι... χρόνια έχω, τι κερδίζω. Το πρώτο μαξιλαράκι πόσο είναι,
1: 105. Δεν το βλέπω σήμερα, δηλαδή είσαι ερωτευμένος με τη φλιαρία. Είσαι φοβερός είσαι...
0: Άμα με διακόπτεις.
1: Επειδή είδα και τη δήλωση του Λύση, αλλά είχα πρόσφατα και τις σημειώσεις από το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός έτσι για, τη... για την περιγραφή ναι. τότε. Ο ΠΑΟΚ φίλε έχει παίξει 8 παιχνίδια και έχει δεχτεί στα 6 πρώτος γκολ. Δηλαδή, στα μόνα μας που δεν δέχτηκε, γενικώς δεν δέχτηκε και γκολ, ήταν στο 2-0 με την Δυναμό Κιέβου και το 4-0 το Λεβαδιακό. Και... σε όλα τα άλλα που υπάρχει γκολ και από τον αντίπαλο, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει γκολ από τον αντίπαλο. Γιατί λέει, ας πούμε, εδώ Λύση να κρατήσουμε λέει, και το 0 στην εστία. Είναι το ότι ο αντίπαλος σκοράρει και πρώτος. Και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει. Και κυνηγάει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: γρήγορα στα παιχνίδια.
1: Και γρήγορα, μπράβο. Και σχετικά γρήγορα στα μάτσα. Αυτό είναι το ένα.
0: Με Δυναμό Κιέβου στο τρίτο λεπτό. Ναι. Άντε, εκείνο το γυρίζει. Με Άντερλεχτ στην Τούμπα στο 16ο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Με Άντερλεχτ εκτός στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ναι. Σου λέω χαρακτηριστικά μάνι-μάνι κάποια παραδείγματα.
1: Σωστά. Εδώ δεν είναι μια ερώτηση που σου δηλαδή δεν μπορώ να σου κάνω. Τι να κάνω μια ερώτηση. Α, πρέπει να το φτιάξει, πάει τελείω. Τι να κάνουμε τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά το καταθέτουμε τέτοιο. Άλλο. Είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι ο βασικός είναι ο Ντιαγέ και ο Μύθου θα έρχεται αλλαγή. Έτσι το βλέπεις, το εισπράττεις κι εσύ.
0: Κοίταξε, ο Ντιαγέ όπως και στο μάτς προχθές που τα είχε φτύσει, γιατί είχε πέσει κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Στο μάτς με το Λεβαδιακό, λέω, είδες κάποια στιγμή στο 65, πέφτει κάτω, μπαίνει ο Μύθου και βάζει και τον γκολ και κερδίζει και το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ο Ντιαγέ, εσύ Γιάννη, χρειάζεται χρόνο για να βγάλει 90.
1: Ναι, αλλά το βλέπω
0: τώρα το αν θα είναι βασικός.
1: Ναι.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο βασικός στο μυαλό του Λύση μέχρι να έρθει, αν έρθει ένας φορ ο οποίος θα είναι ο αντίστοιχος Γιακουμάκης πέρυσι.
1: Ωραία, τρίτη, πάμε στην επόμενη ερώτηση με Χατζηδιάκο. Πότε σήμερα θα γίνει γνωστό τι γίνεται?
0: Κοίταξε, σήμερα νομίζω η ομάδα δεν μπορεί να έχει ρεπό από την άποψη ότι Τετάρτη υποδέχεται τον Όφη στις 10 και 4. Προφανώς σήμερα θα γίνει η εξετάσεις.
1: Όφη, παρένθεση, εδώ να το πω πάνω που το είπες, παρένθεση, Όφη δεν έφυγε. Όφη έμεινε εδώ Θεσσαλονίκη, θα έμεινε για το παιχνίδι με το κύπελο, για το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και θα αναχωρήσει την Πέμπτη.
0: Ξέρεις ότι αυτό το ήταν δάκτυλος Καρυπίδη, έτσι. Κάτσα να δω λίγο τους
1: δικούς μου συγγενείς, φίλους, του Άρη, του Καρυπίδη, του Χρήστου, προφανώς.
0: Του Καρυπίδη, του Χρήστου,
1: ναι, καθίσω λίγο από οικογένεια και τα λοιπά. Τρεις μήνες, νοσταλγία.
0: Ναι, ναι.
1: Με, και
0: ναι.
1: με το ίδιο σκεπτικό και ο Ερτάζο.
0: Κοίταξε τώρα σκεπτικό. Θα πει ο Καρυπίδης, ρε φίλε, θα πει ο Καρυπίδης στην Τούμπα και θα μπερδέψει τα αποδυτήρια.
1: Γιατί να... Εντάξει, αυτό μα το είπες, λες, και δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα στον αθλητισμό ξανά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, απλά λέω,
1: έρχεται πολύ γρήγορα ως αντίπαλος, ας το πούμε έτσι. Πολύ γρήγορα. Δεν έρχεται το Φεβρουάριο.
0: Ναι, ναι, και και ως Ευρωπαίος.
1: Σύχασε. Τι έχει, ο Αττικός ουρανός έχει νέφος. Σωματίδια.
0: Europa League. Ναι.
1: Εντάξει, το πέναλτι όμως είναι πέναλτι, Γιώργο. Εντάξει, το πέναλτι είναι πέναλτι. Γιατί εγώ ακόμη δεν έχω ηρεμήσει. Όχι, λέω για το πέναλτι με τον Γιάννη, δεν έχω ηρεμήσει ακόμη. Σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις εντοπίζουμε κάτι διαιτητικά όλοι μας. Και κάνουμε το τρίχα τριχιά και εδώ ένα καταφανέστατο το προσπερνάμε γιατί είμαστε θυμωμένοι και δικαίως είμαστε θυμωμένοι από άλλα πράγματα. Αλλά και το πέναλτι είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι θυμωμένος και στη League Face του Conference League. Πειράζει κανέναν αυτό.
0: Μπράβο, ναι,
1: και να σου κάνω κριτική και να μαλώνουμε και να κάνουμε, αλλά να είμαι και στη League Face. Τι πειράζει, ρε Γιώργο, αυτό.
0: Σωστό. για να μην φανούμε συνεπείς αυτά που λέγαμε, όταν ένας διαιτητής πάει να διαμορφώσει ένα αποτέλεσμα όσο άθλιος και αν

0: είσαι εσύ αγωνιστικά, ναι, έχεις το δικαίωμα να φωνάζεις.
1: Επίσης, να πω τώρα κάτι άλλο, επειδή είπα για διαιτητικά.
0: Να πεις, ρε Γιάννη.
1: Ρώτησα διαιτητή, άνθρωπο δηλαδή που ξέρει, ναι, αν ο κανονισμός ορίζει ρητός ότι αν καπνίζω στον πάγκο, παίρνω κάρτα. Αν υπάρχει, κατάλαβες, το λέω για το ματσάρι που. Και, αυτό, και ο ματσάρι θα πρέπει να
2: τον αγαπάω.
1: Τον αγαπάς, ρε Γιώργο, πρέπει να τον κόψει, ρε, ο ματσάρι. Είναι με το USB συνέχεια. Λες και κατεβάζει data, ξέρω εγώ, κάνει upload, download. Δεν επιτρέπεται, ρε ματσάρι. Απλά το λέω για τα πρακτικά, για να ξέρουμε τι ορίζει ο κανονισμός. Υπάρχει ένα άρθρο, μία, πώς λέγεται, που λέει για unsport behavior, δηλαδή μια ανάρμοστη σε αθλητικά πλαίσια συμπεριφορά. Δεν λέει μέσα τι ορίζουμε ως ανάρμοστη συμπεριφορά. Δηλαδή, παράδειγμα, δηλαδή, ο άλλος κατεβάζει χρήμα. Άλλος... Μη το πεις. Ναι. Εγώ βγάζω τα παπούτσια μου, ας πούμε. Αποφασίζω να είμαι ξυπόλυτος και απλώ τα ποδάρια μου πάνω, ναι, ας πούμε. Ναι. Είναι unsport behavior αυτό. Και ναι, το άτμισμα.
0: Σκαλίζω τη μύτη μου.
1: Το άτμισμα δεν, ναι, ορίζεται, δεν γράφει μέσα ρητός, απαγορεύεται να ατμίζεις. Γιατί μπορεί να σου πει, ναι, και ο προπονητής, με αυτά που μου κάνουν οι παίχτες μου, βγάζω φωτιά από τα. Αν δηλαδή βγάζει φωτιά το μηνύ, θα τον τιμωρήσεις. Κάπνισμα είναι γι' αυτό, άτμισμα. Τέλος πάντων, για να μην. Ναι. Δεν το υποτιμώ. Απλά λέω, επειδή δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με το ματσάρι, αλφα, μπορείς, δεν μπορείς. Εντάξει, με τα τσιγάρα θα πρέπει να το σταματήσεις. Τέλος αυτό.
0: Γιατί δεν του δίνουμε τσίχλες νικοτίνης, ρε φίλε.
1: Να κολλείς πάνω στο χέρι του αυτά τα αυτοκόλλητα, κόψε το κάψμα, μπορείς να είναι γεμάτο σαν επίδεσμο.
0: Τσίχλα νικοτίνη.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Πάντως.
0: Ή να μασάει αυτό που μασάνε οι Αμερικανοί, ρε φίλε. Στο που βλέπαμε Western.
1: Στο κεντάκι. Και στο φτιάχνει.
0: Ναι, και να έχει δίπλα και ένα, πώς το λένε, ένα κουβάκι να κάνει.
1: Αυτό στο baseball νομίζω.
0: Και του λέω, και να πάει ο τέταρτος διαιτητής και να πει τι φτύνεις. Χάσαμε ευκαιρία, ρε φίλε.
1: Αυτά έτσι προσωπικά. Τέλος την πρώτη ώρα. Πάμε...
0: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος μαζί σου, ρε Πάγκο?
1: Περνάει γρήγορα.
0: Τι ωραία εκπομπή κάνουμε, ναι, ναι. Αλλά έχεις και άλλη μια ερώτηση και να πω και δύο-τρία πράγματα για τον τεράστιο Δημήτρη Πέλκα, ωραία, και για τον Μιχαηλίδη.
1: Τι ήθελα να σε ρωτήσω και για το Θημιάνη. Αυτή ήταν η τρίτη μου ερώτηση. Δεύτερη ώρα αυτό. Bye bye προς το παρόν.
0: Στο καλό και να με γράφεις.
1: Ναι, να σε γράφω. Άσε μου το mail σου. Χαμήλωσε έως κλείσε το ζαϊρί, φτάνει. Αρκετά ακούσαμε από αυτόν. Εμίλιος Γαβριλής, δεύτερη ώρα. Φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλου. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλή σας ημέρα. Η ασπίδα του Αχιλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη, καθώς Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκος 51 ετών που αναζητείται από τις αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρία δικημάτων. Ο εξητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στην Τουρκία. Η αστυνομία των Χανίων προχώρησε σε 5 συλλήψεις για το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Οι συλληφθέντες για την τραγωδία στην πισίνα στα Χανιά οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι στον εισαγγελέα. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky. Επίσης ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα γύρω ορεινά προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
15: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Πάμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Η πλάκα τέλος. Μαζί παρόλα μέχρι τη μία. Με Γιώργο Ζαρή πάντα online με τα ειδικά και εξελιγμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που έχει στη διάθεσή του.
1: 10 χρονών λάπτοπ έχω.
0: Και το 10 χρόνο αυτά, τα αθάνατα θα λέγαμε. Δεν φτιάχνουν πια τέτοια λάπτοπ. Παλιά, ρε φίλε, έχεις ένα κινητό, ξεχνούσες να το φορτίσεις. Τώρα...
1: Καλά, και τώρα το ξεχνάω.
0: Τώρα παρέθεσα
1: αυτό δεν με βρίσκεται.
0: Σε όλους όσοι έρχονται και λένε πόπο, λέει το, τρεις φορές το φόρτισα το κινητό σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει. Πρώτον, ναι, γιατί μπορεί και εμείς να το φορτίζουμε μία, δύο, τρεις φορές και τέσσερις. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Άμα θες, πάρε ένα παλιότερη τεχνολογία που το φόρτισε μία φορά την εβδομάδα, που δεν βγάζεις φωτογραφίες, θες να τα έχεις όλα, αλλά θες και να. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Όλα δικά μας. Και έρχεται και ο άλλος, λες, και είναι το μέγιστο θέμα. Λέει το φόρτι. Τρίτη φορά που το φορτίζω σήμερα. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά άμα. Άμα είσαι όλη μέρα στο TikTok και τα λοιπά.
0: Ναι, κάθεται εκεί, κρέμονται καλώδια από τις τσέπες του καθενός μας τώρα. Έχει. Δηλαδή παλιά. Αν ταξιδέψουμε, τι να σου πω τώρα, πίσω στον χρόνο και όχι πολύ πίσω, 5-7, ξέρω, θα πάμε και να ζητήσουμε κάποιον, μήπως σου βρίσκεται κανένα power bank, θα πει αυτός τι bank, power bank δεν είναι αυτό. Όλοι είμαστε με ένα power bank, με καλώδια, μπουρδουκλωνόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, ναι. Δηλαδή, όπως όμως λύνει το ρητό και το λέει και ο Παύλο, αξία δεν έχει, δηλαδή να σηκωθείς, θα πέσεις, αλλά θα πρέπει να σηκωθείς. Δεύτερη ώρα, πες τα δικά σου αυτά που ήθελες.
1: Όχι, απλά να πω δύο πράγματα. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό σημείο που όλα είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ, γιατί τα περισσότερα από αυτά και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος τα δημιούργησε και θέλω να το τονίζω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουν πράγματα ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι το κριτήριο νιώθουν από τον ΠΑΟΚ. Δεν το λέω αυτό εις βάρος κάποιων άλλων παικτών. Π.χ. Πέλκας. Ναι. Πέλκας αυτή τη στιγμή έχει πάρει τον ΠΑΟΚ από το χέρι σε αυτό το δύσκολο σημείο και λέει όσο μου το επιτρέπει ο προπονητής και δεν το λέω δεικτικά ή κακοπροαίρετα, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Ο Πέλκας χθες λοιπόν ήταν συγκλονιστικός.
0: Τώρα το πες, δεν έπαιξε και στο πρώτο μήχρονο με την Πράνο, όχι, για το πες. Είπες ότι...
1: Είπα, δεν το λέω δεικτικά, ρε παιδί μου. Μα ο ίδιος ο Πέλκας, ρε παιδί μου, είπε, λέει ότι εγώ είμαι εδώ και ζητάω ευκαιρία από τον προπονητή μου. Και συζήτησα μαζί του και του είπα, δώσ' μου μια ευκαιρία. Το θυμάσαι μετά το μάτς με το Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Προφανώς, έτσι πως έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και κυρίως όταν μπήκε ο Πέλκας, όπου έγινε το 0-2-2-2, προφανώς και ο Πέλκας απέδειξε στον προπονητή του ότι κοίταξε να δεις, μέχρι να φτιάξει την ομάδα, τουλάχιστον το λέω εγώ έτσι, όχι ότι ο Πέλκας θα βγει από την ενδεκάδα, άμα αξίζει θα συνεχίσει να παίζει. Αλλά λέω το εξής, από τη στιγμή που βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα και μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια και δεν έχεις τους παίκτες να σε υπηρετήσουν σε ένα 4-3-3 καθαρό με 3 χαφ, μετά θα κάνω ένα σχόλιο Γιάννη, θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ήταν μόνο τα γκολ του, ήταν και ο τρόπος που έπαιξε. Ο Πέλκας τελείωσε, ξεκίνησε το μάτς δεκάρι, κάποια στιγμή αναγκάστηκε να παίξει στα χαφ περισσότερο για να βοηθήσει το Ζαφίρι. Και κάποια στιγμή τον είδαμε και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, δηλαδή έπαιξε παντού. Για μένα ο Πέλκας ήταν συγκλονιστικός. Για τον Τάχα άλλη είναι ξεκάθαρο πράγμα ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος προφανώς και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν είχε καθαρό δεξί μπακ από εκείνη την πλευρά ο Κέρκες.
0: Ωραία το βάζει, δηλαδή είναι γι' αυτό, ναι, παράμετρος. Αλλά το, ναι, παιχνίδι του Τάχα άλλη αυτό είναι. Δηλαδή, αν είναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή αυτό είναι. Δεν βρήκε το τσακμάκι και τα έκανε. Αυτά κάνει πάντα.
0: Μπορεί να είσαι και πιο βαρύ κορμί βέβαια από το Μουντέ. Εντάξει, είναι διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά λέω ότι και ο Τάχα άλλη ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Εκείνη η φάση με τον Μπάμπα να σουτάρει μπάλα, να χτυπάει στο δοκάρι, να πηγαίνει παράλληλα στην εστία και να καταλήγει στα χέρια του Χουτεσιώτη χωρίς να το καταλάβει το Χουτεσιώτη. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Απλά ο άλλη ακόμα δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτό. Και χθες, αν πρόσεξε Γιάννη τη συνέντευξη τύπου, ο Λύση, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, προανήγγειλε ότι θα προφυλάξει τον Τάχα άλλη για να τον βάλει στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Γιατί το ρώτησε ο Γιώργος ο Καστάνης, γιατί δεν έπαιξε ο Τάισον και κάποια στιγμή είδαμε και το Χατσίδη να παίζει αριστερά και είπε ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος γιατί έκανε μόλις 2 προπονήσεις και επίσης είπε ότι 2 φορές πήγα να τον βάλω αλλά η ροή του αγώνα με ανάγκασε να κυρώσω την αλλαγή του, αλλά θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή από χθες ο Λύση μας είπε ότι στο μάτς με τον Όφη θα δούμε βασικό τον Τάισον. Γιατί, έλα.
0: Όχι, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Άρα λοιπόν, άρα περιμένει τον Τάχα άλλη με τον Στομάτη.
0: Είναι τυχαίο που ο Θημιάνης παίρνει και άλλο παιχνίδι έτσι λεπτά. Δηλαδή πως ανεβαίνει θέση στο rotation.
1: Η άποψή μου, ναι, ότι ανεβαίνει θέση στο rotation από τη στιγμή που έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν έχει πάρει πράγματα από τους άλλους.
0: Εκεί στους χάφε.
1: Ναι, να σε πω κάτι ρε Γιάννη. Δηλαδή, λέγαμε τώρα για τον Ζαφίρη, έτσι. Δηλαδή ο Ζαφίρης χάνει μια φοβερή ευκαιρία να κάνει το 1-3. Έχετε μπει στη διαδικασία, παιδιά, να σκεφτείτε ότι εκτός από το μάτς με το Λεβαδιακό, όπου ξεκουράστηκε, και θυμίζω παραμονή εκείνου του αγώνα στο βίντεο της προπόνησης του Σαββάτου, η ΠΑΕ ΠΑΟ κανεβάζει το βίντεο και έχει στιχομηθεία του Ζαφίρη, το ρωτάει ο Λύση πριν αρχίσει η προπόνηση τι γίνεται, πώς είσαι, και του λέει κουρασμένος.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλάβαμε όλοι δεν θα παίξει με το Λεβαδιακό. Επέτρεψέ μου να πω και δεν θέλω, και συγγνώμη που γίνομαι απόλυτος, ο Ζαφίρης έχει παίξει όλα τα μάτς που έχει παίξει τα επίσημα, παίζοντας και για τον διπλανό του στα χαφ.
0: Εντάξει, σωστό βέβαια. Σωστό.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να βγει η γλώσσα του Ζαφίρη και μιλάμε για μια θέση που πρέπει να τρέχεις. Άρα λοιπόν, έχω δοκιμάσει Σαντα Μαρία, δεν μπορεί ακόμα. Έχω δοκιμάσει Τέιλορ που δεν είναι η φυσική του θέση. Το παιδί προσπαθεί, χθες έφαγε και την κάρτα, δεν ήταν καλός. Θα βάλω μέσα έστω για 10-15 λεπτά το Θημιάνη να τον δω και αυτό.
0: Ένα ακόμη μήνυμα, καλημέρα από τον Αντελίνο. Άλλοι και Πέλκας πήραν το παιχνίδι. Άμυνα πρέπει να φτιαχτεί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά με τις μεταγραφές, πότε έρχεται ο Ντιέγκο Κώστα, τι γίνεται με φορ δεκάρι και δεξιμπακ. Αν έχεις κάτι λες, αν δεν έχεις, για να προχωρήσουμε.
1: Πολύ. Για τον Χατζηδιάκο να πω απλά ότι. Για τον Χατζηδιάκο πολύ σύντομα με απογοήτευσε. Δηλαδή, κάθε ποδοσφαιριστής έχει τις κακές στιγμές του. Δεν απαξιώνω. Αλλά είναι ένα μοτίβο που πραγματικά εμένα ο Χατζηδιάκος με προβληματίζει στο πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να θυμίσει τον ποδοσφαιριστή που θαυμάσαμε όλοι στην Αλκμαρ. Έχεις φάει τρεις συνεχόμενες κάρτες στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, όπου έχεις κάνει λάθη. Έχεις κάνει και χαζομάρα, δηλαδή δεν μπορείς να φας κίτρινη κάρτα για τη διαμαρτυρία, γνωρίζοντας ότι θα είναι η τρίτη σου και θα στερήσει την ομάδα από τον εαυτό σου. Αυτό που του κάνει ο Καραμάνης το κάνει για πλάκα δηλαδή. Αυτό που έγινε δηλαδή, το λυπήθηκα και το Χατζηδιάκο από τον Καραμάνη, δεν απαξιώνω τον Καραμάνη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για τον στόπερ αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτό που λέει ο Αντελίνο, εγώ είμαι απόλυτος. Δεξί μπακ. Δηλαδή ο Κένι, παιδιά, έχει παίξει όλα τα 90 λεπτά. Ακόμα και στο μάτς με το Λεβαδιακό τον έβαλε 90 λεπτά. Δεν μπορεί μια ομάδα που λέει ότι θέλω να πρωταγωνιστήσω να έχει μόνο ένα καθαρό δεξί μπακ. Δηλαδή ο Κένι θα ταυτίσει. Και προσέξτε λίγο να δείτε. Έχεις Όφη, Παναθηναϊκό, Άρη.
0: Ναι.
1: Καπάκι μετά έχεις Περιστέρι ξανά κύπελο και πας και πέσει στο Αγρίνιο μέχρι να έρθει διακοπή του πρωταθλήματος. Μπορεί να βγάλει άλλα 4-90 λεπτά ο Κένι.
0: Ναι, δεν μπορεί να τα βγάλει. Δεν μπορεί να κάθεται και να. Εκείνη τη θέση τέτοια δεν μπορεί να.
1: Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα έγκλημα, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει δεξί μπακ. Ο Μικέλ Μπρεσίς διάλεξε την Ντάρμσταντ. Ο Σάντσες της Εσπανιόλ δεν έρχεται. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο Conference Link. Ζητάνε 1 εκατομμύριο μπράφι Εσπανιόλ, μπράφι δηλαδή η τιμή του το 1 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανέβει και οι ίδιοι Ισπανοί γράφουν ότι επειδή ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Κόφερες, οι Ισπανοί το γράφουν, όχι εγώ, δεν θα τον πάρει. Μακάρι να διαψευστώ και να έρθει έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά είναι κάποια πράγματα που πυροβολά στα πόδια σου. Ναι. Να πω και κάτι ακόμα. Χθες χρησιμοποίησε συνολικά 20 ποδοσφαιριστές από την αρχή της σεζόν. Και χωρίς να ερωτηθεί, Γιάννη, χωρίς να ερωτηθεί, το επαναλαμβάνω, είπε ότι υπάρχει και ο Μπαταούλας, ο οποίος δουλεύει φοβερά στις προπονήσεις, κάνει πάρα πολύ καλές προπονήσεις και θα παίξει και αυτός. Και κλάνκ, εμένα τώρα χτυπάει συναγερμό στον εγκέφαλό μου, όσο μεγάλος ή μικρός κι αν είναι, και λέω, όπα, ίσως τον δω στο μάτς με τον Όφη. Και το λέω αυτό γιατί.
0: Στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, κάποια στιγμή είχε πει στον αέρα της μετάδοσης στην Όβα ο Κωστής.
1: Σωστά.
0: Ότι το ετοιμάζει τον Μπαταούλα να το βάλει. Μετά, δεν θυμάμαι το χρονικό σημείο, κάτι έγινε.
1: Ο Ζήφκοβιτς.
0: Αυτό τι είναι τσακμακόπετρα, δεν θυμάμαι. Γύρισε
1: ναι, πίσω. Ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Δηλαδή, αν δεν ανάψει, ρε Γιώργο, και δεν φυσάει. Πέτα τώρα, Γιώργο, πάρε ένα που ανάβει με τη μία.
1: Χθες τον αγόρασα.
0: Πέτα το, τι, δηλαδή, τι είναι αυτό, προσπεράσπιση σου. Έχει εγγύηση, γύρω να το πει, δώσουν άλλον.
1: Λέω λοιπόν για τον Πατάουλα.
0: Όχι, δεν προλάβα να το πω εγώ. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο πήρε πίσω. Δεν μπορούσε να γίνει η αλλαγή. Μήπως ήταν επειδή.
1: Είχε ζητήσει αλλαγή από τον Πατάουλα του Πάου.
0: Ναι, αυτό. Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Πώς δεν. Νομίζω, δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν με τον Ενδιαγέ εκεί που ξάπλωσε κάτω. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Πάντως ήταν να μπει. Ωραία. Για να πάμε και εμείς οι δύο, έχει πει κάποιος από εμάς τους δύο τη λέξη σαχλαμαρία?
1: Όχι.
0: Όχι. Το λέω για τον Ευαγγέλη εδώ, τον φίλο τον Ευαγγέλη.
1: Ό,τι λέμε εμείς σχολιάζεται.
0: Γιατί μου λέει, μην ψάχνετε, κοιταχτείτε μεταξύ σας, ο καθένας βγάζει ό,τι έχει μέσα του. Το κοιταχτείτε μεταξύ σας έχει για μένα την εξής έννοια. Κοιτάξου εσύ και ο Ζαΐρης μεταξύ σας. Γιατί λέει, μήπως η ΠΑΕ να κάνει κάτι και για δημοσιογράφους ομάδες που χαρακτηρίζουν παίχτη της σαχλαμαρία. Όποιος να κάνει ΠΑΕ, εμένα, το κοιταχτείτε μεταξύ σας. Με το πρώτο μέρος να το κοιτάξει ΠΑΕ. Όποιος λέει τη σαχλαμαρία κάποιον που δεν ξέρω ποιον μπορεί να λέει, ας πάει εκεί κτλ. Αλλά το κοιταχτείτε μεταξύ σας δεν το κατάλαβα. Αυτό σε ρώτησα. Εσύ τον είπες, δεν τον είπα εγώ. Εσύ, Εμίλε, τον είπες, σαχλαμάρια. Ούτε Εμίλε, Εμίλε, γυρνάει, με κοιτάει, λέει. Ορίστε. Τέλος πάντων. Αυτά. Να πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Είμαστε εντάξει. 2-2, πάω 2-2 και ο Άρης.
1: Ναι.
0: Με τον Άρη, βέβαια, με τον Άρη να κερδίζει τον Όφη. Θα μου πει μπράβο, μεγάλε. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά το είπα αυτό γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή ήταν στο καλύτερο του momentum. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και χθες ο Άρης έκανε μια πολύ πίστικη εμφάνιση απέναντι στον Όφη. Ήταν καλό, ήταν σταθερό για τα δεδομένα τη εποχή, λέμε τώρα έτσι. Για το ότι μπαίνουν συνέχεια καινούργιοι παίχτες που ψάχνουν να βρουν και αυτοί συνεργασίες, αυτοματισμούς που πολύ δύσκολο θα πρέπει να περάσει λίγο καιρό. Ο Άρης θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ. Και λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, τι είναι το ποδόσφαιρο. Στο 2-0 με το πέναλτι μπορεί να γίνει 3-0. Δεν γίνεται 3-0. Χριστογιώργος καλός, ωραίος τερματοφύλακας. Βάζει τον γκολ off στις καθυστερήσεις και έχει ακόμη 2 ή 3 κατοχές. Πρόλαβε να πάρει 3 κατοχές σε ένα διάστημα που ο Άρης έπαιζε με 10 γιατί ο Φαμπιάν ήταν off. Και δεν ήταν off ο Καντεβέρε, ξέρω εγώ, ή ο Κουαμέ ή ο Λορέν Μωρόν μπροστά ο σεντερφόρ. Ήταν off ο ηγέτης της άμυνας. Αυτό θα κατευθύνει στις σέντρες εκεί τους υπόλοιπους, παράδειγμα του αντιπάλου της
1: σέντρας. Ο παίκτης που έβαλε τα 2 γκολ μέσα στην.
0: Στην Τρίπολη με την Καλαμάτα.
1: Στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, ναι.
0: Ναι, ναι. Και είχε τρεις. Δεν έβγαλε κάτι όφη δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά λες, ρε παιδί μου, πόσο στρογγυλή είναι το ποδόσφαιρο αυτό.
1: Πάντως εδώ τώρα δεν είναι ο Γρηγορίου να πει, έλα ρε Θόδωρε, έλα φέρ τους να τελειώνουμε αφού βλέπεις ότι πάμε να κάνουμε κάτι καλό.
0: Ποιος να φέρει?
1: Παίχτες, τον κόσμο.
0: Εγώ έτσι πως το είπες,
1: ναι. θα λέω έλεγα, Θόδωρε, να φέρομαι στον πρόεδρο.
0: Φέρε τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι αυτό λίγο το παιδιά, σαν λίγο ρε παιδί μου, επειδή δεν είχαν τα διαρκείας, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς το έξω. Δεν είχε πολλά διαρκείας, θα ανεβάσω εγώ την τιμή του εισιτηρίου. Και τώρα ποιος θα την πληρώσει, ας πούμε, δεν θα έχει πολύ κόσμο στο Κλέας Βικελής. Γιατί, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό είναι, ναι, λίγο παιδιάστικο, ναι, ναι, τώρα.
1: Εγώ θυμίζω απλά τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Γρηγορίου και είχε πει ότι αυτό που θέλω, σε εσάς νομίζω ήταν, Γιάννη.
0: Ναι, στο λέγω θέλω, πώς, ναι, ήταν με το.
1: Μπράβο, που είχε πει ότι αυτό που ο μεγάλος μου στόχος είναι να κάνουμε, δεν είπε να κάνω ο άνθρωπος, να γυρίσει ο κόσμος στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό το εννοούσε κιόλας. Τώρα, αγωνιστικά, έτσι 2-3 πράγματα που προκύπτουν από τον Άρη. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι έβαλε τα νέα πρόσωπα, δηλαδή έδωσε μάτς στον Μπετρίς, δεξιό αμυντικό, το δεξιό μπακ. Σε αυτό το μάτς τον άφησε στον πάγκο. Προτίμησε να βάλει από εκεί το Φατικά. Έβαλε καινούριο πρόσωπο στο αριστερό άκρο της άμυνας, το Ρίτσαρντς. Ένα αυτό. Δεύτερον, ενώ είναι διαθέσιμος ο Σούταλο, κεντρικός αμυντικός, ο καινούριος Σπύρο Άρης, κρατάει τον κατά συνθήκη κεντρικό αμυντικό Γένσεν στο πλάι του Φαμπιάνο. Τρίτον, τώρα με τον τραυματισμό του Φαμπιάνου περιμένουμε ανάλογη αντίστοιχη ενημέρωση από τον Άρη, όπως περιμένουμε για τον Χατζηδιάκο από τον ΠΑΟΚ. Σημαντική σίγουρα η επιστροφή του Μανού Γκαρθία, τέτοιο παίχτη ο Άρης δεν είχε. Και δεν λέω μόνο για την αξία, λέω με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή να μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές, να προσπαθεί να στήσει συνεργασίες πολύ γρήγορες σε μικρό χρονικό διάστημα με όποιον είναι εκεί διαθέσιμος. Ερωτηματικό και θέμα για τον Άρη αριστερά στους εξτρέμ. Αυτό μου θυμίζει λίγο και του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Το δίδυμο Ζίφκοβιτς Δεσπότοφ. Ναι. Τώρα εδώ έχει ένα δίδυμο ο Άρης Γκαρέ Παλάσιος. Ο Γκαρέ είναι από τα δεξιά, φαίνεται, είναι και ξεκίνησε καλά. Πάει ο Παλάσιος στα αριστερά, δεν. Δηλαδή όποιος από τους δύο πάει στα αριστερά, δεν. Ναι. Τώρα που μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ένα
1: σωστό,
0: σε αυτό
1: ναι.
0: το παιχνίδι. Και μπήκε αλλαγή ο Γιαννιώτας και έδωσε σίγουρα περισσότερα πράγματα. Και για μία και σε ένα ακόμη παιχνίδι φάνηκε, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Άρης ψάχνει τώρα τις λύσεις του και είναι σαν αναμένα κάρβουνα που λέμε για το τι θα γίνει με τον Φαμπιάνο, σε ένα ακόμη παιχνίδι φάνηκε το πόσες επιλογές έχει στο 9, στο center four, μεσοεπιθετικά. Αλφαρέλα για παράδειγμα ήταν εχθές εκτός αποστολής. Ο Αλφαρέλα που έκανε μια καταπληκτική κούρσα στο προηγούμενο παιχνίδι και έφτασε στο τέταρτο, δεν το βαλέ, αλλά ήταν μια ωραία και γενικώς είναι καλός παίκτης. Έβαλε και ξέρεις, είναι 2-3 πράγματα. Από πού να το πιάσω τώρα, γι' αυτό κάνω μπρος-πίσω. Είναι πολύ γήινες οι δηλώσεις και του Γρηγοριού και του Λύση. Δηλαδή λένε πράγματα που λες, είναι τίμιες δηλώσεις. Δεν θέλουν να σου πουλήσουν κάτι επικοινωνιακά. Ακόμη και αν μπορούν να πατήσουν και να κάνουν την τρίχα τριχιά, ας το πούμε. Χθες ο Άρης πήρε μια εν τέλει εύκολη νίκη απέναντι σε ένα πολύ καλό αυτό το χρονικό διάστημα Όφη. Ο Γρηγορή όμως δεν το φούσκωσε με δηλώσεις που κατά καιρούς ακούμε τύπου «Η δουλειά μας φαίνεται παιχνίδι με παιχνίδι και θα γινόμαστε». Ξέρεις.
1: Ναι,
0: είπε ίσα που εγώ από τα λόγια του κατάλαβα ότι όσο δεν είμαστε καλοί, να λέει για τον Άρη, τόσο τα αποτελέσματα ας πούμε έχουν σημασία όσο είναι στην αρχή της σεζόν. Αυτό δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, σαν δήλωση. Και μου αρέσει η συμπεριφορά, για παράδειγμα, χθες βγάζει τον Μάνου Γκαρθία, δεκάρι.
1: Ναι.
0: Και βγάζει και τον Καντεβέρε το σεντερφόρ. Θα μπορούσε να βάλει ένα σεντερφόρ, παράδειγμα τον Μυρ ή τον Κουαμέ, και να βάλει τον Χόγκλα, που ήταν και αυτός διαθέσιμος χαφ, και να παίξει με τρεις πιο ανασταλτικούς χαφ για να προφυλάξει το προβάδισμα που είχε. Εκείνη την ώρα ήταν 1-0. Ανταυτού όμως δεν το έκανε. Έβαλε κατευθείαν δύο επιθετικούς. Έβαλε τον Μυρ και τον Κουαμέ. Και λίγο μετά ο Κουαμέ, μετά από 10 λεπτά, έβαλε και τον γκολ. Σε φάση που είχε συμμετοχή και ο Μυρ. Δηλαδή έχει μια προσέγγιση ο Γρηγορίου. Ξέρεις, το λέω αυτό και θα το πω έτσι όπως βγαίνει, άκομψα λίγο, αλλά θα το πω έτσι γρήγορα για την οικονομία της συζήτησης. Ο Γρηγορίου στην προηγούμενη του καριέρα προπονητικά, ομάδα σαν τον Άρη δεν κοουτσάρισε. Κοουτσάρισε ομάδες του δεύτερου ταμπλό. Ομάδες που μπορεί, όταν έχουν ένα προβάδισμα, να κάνουν τα πάντα για να το κρατήσουν. Ναι. Αυτό όμως φαινότανε ότι αυτό φαίνεται να μην είναι στο μυαλό του Γρηγορίου, αυτό που πραγματικά πρεσβεύει ο ίδιος ως προπονητής. Αλλά επειδή στις προηγούμενες ομάδες δεν μπορούσε να βγάλει προς τα έξω τα δικά του θέλω, πώς να σου πω, συμβιβαζόταν, να σου το πω έτσι. Δεν είναι πετυχημένες οι λέξεις που χρησιμοποιώ, αλλά θέλω να γίνει αντιληπτό το νόημα γενικότερα. Συμβιβαζόταν και το έκανε. Τώρα στον Άρη, ούτε στην Τρίπολη το έκανε. Έφερε από τον πάγκο, θα μου πεις εκεί κυνηγούσε ίσως και το σκορ. Αλλά okay, έκανε, πήρε πολλά ρίσκα. Και χθες κάνει κάτι αντίστοιχο στο 1-0. Αυτό.
1: Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Γιάννη, τώρα. Θα σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά το Ρασβά Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Νέα Μεσίβρια για την πρώτη προπόνηση.
0: Ναι.
1: Και η ερώτηση που κάνω στο Λουτσέσκου είναι η εξής. Λέω, έχετε έρθει πλέον στον ΠΑΟΚ.
0: Να, το θυμάμαι, ήμουν εκεί, ναι. Ναι, κατάλαβα
1: τι λες. Ναι, στην Ξάνθη ήσασταν αναγκασμένος να προσέχετε περισσότερο την άμυνά σας, να παίζετε πιο αμυντικά. Και η απάντησή του ήταν, θεωρείτε ότι αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού που θέλω να παίζω.
0: Μπράβο, το
1: δηλαδή,
0: θυμάμαι.
1: Είναι σαν να σου λέει, αδερφέ, στην Ξάνθη ήμουνα. Εγώ μπορεί να ήθελα να κάνω παπάδες, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν είχα και τους παίκτες που θα ήθελα για να στο μυαλό μου να μπω στη διαδικασία να κάνω παπάδες.
0: Που και στην Ξάνθη έκανε καταπληκτικά πράγματα.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εννοείται.
0: Έκανε και εκεί έδειξε ότι. Αλλά καμιά φορά, γιατί μερικές φορές λένε οι προπονητές ότι εγώ μου αρέσει να παίζω επιθετικά, για να του πεις, κάτσε ρε μεγάλε, από πού και ως που εσένα δεν σε θυμάμαι. Ναι, αλλά στις προηγούμενες ομάδες εγώ δεν είχα. Και τώρα που βρίσκει, το βγάζει αυτό Το βγάζει ο Γρηγοριοπόλη. Ήταν ωραίο αυτό το, αυτό ένα παιχνίδι χθες που είχε και ενδιαφέρον. Δηλαδή όντως και όφη είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, με την μπάλα κάτω να ψάχνει έτσι, να κουβαλάει δηλαδή αυτό που λέμε, να χτίζει το παιχνίδι από πίσω. Και ο Άρης έχει τις επιλογές του μεσοεπιθετικά, με τα δύναμα σημεία έτσι που τα βάλαμε λίγο στην κουβέντα. Ωραία, έτσι, ωραίο μάτς ήταν αυτό. Ωραίο μάτς.
1: Ναι.
0: Και για Ηρακλή έχουμε να πούμε πράγματα και μετά όταν επιστρέψουμε.
1: Πριν επιστρέψουμε, απλά να πω ότι έβγαλα ανακοίνωση ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ με αφορμή αυτό το τηλεοπτικό σποτ, ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Mm. Και λέει ότι ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ δεν περιμένει τίποτα και δεν ζητάει χάρες από κανάλια που πάντοτε λέει, όπως υποστηρίζει, έτσι. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ υπηρετούν γνωστούς αθλητικούς και όχι μόνο κύκλους που τον εχθρεύονται, εντάξει. Περιμένει ωστόσο μία συγγνώμη και ας μην είναι ειλικρινής και παράλληλα αναμένει την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων είναι υπεύθυνοι για αυτό το όνειδος που παρουσιάστηκε με λαμπρότητα στην έναρξη της προαναφερόμενης τηλεοπτικής εκπομπής. Το ΠΑΟΚ και τον κόσμο του κανείς δεν έχει δικαίωμα να τον προσβάλλει και στη συνέχεια να σφυρίζει αδιάφορα. Ένα μέρος της ανακοίνωσης.
0: Πολύ αγχωτική νίκη ο ΠΑΟΚ, γράφει ο Γρηγόρης. Εάν το είχα παίξει διπλό στο 75 θα είχα κάνει cash out. Γιατί στο 75 cash out?
1: Λέει ρε παιδί μου ότι το μάτς είναι 1-2 και κερδίζει εκείνη τη στιγμή. Φοβόταν ότι μπορεί να έβρισκε την ισοφάριση. Οπότε από τα 15 προσδοκόμενα ευρώ π.χ. που θα έπαιρνε, άμα του έδινε εκείνη τη στιγμή η στοιχηματική εταιρεία έστω και 10, θα σκεφτόταν να τα βγάλει και ας χάσει τα 5 ευρώ για να μην τα χάσει όλα. Αυτό σου λέει.
0: Εντάξει Γιώργο μου, πάμε σε διάλειμμα.
1: Ωραία, και επιστρέφουμε.
0: Με τη Zenith παρεούλα φέτος τη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους, σε περιμένουμε διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run. Έχει ενδιαφέρον, είναι ωραίο αυτό. Να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο παρούλα.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
15: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of...
1: Πάμε τελική ευθεία να δούμε τι θα γίνει. Τι έχει απομείνει, ξέρω εγώ. Καλά πολλά έχουν. Πού να τα πιάσεις τώρα. Να πούμε και για το... Έχουμε να πούμε σίγουρα πολλά πράγματα για το παιχνίδι του Ηρακλή στο Βόλο. Ο Ηρακλής πήρε τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα. Εντάξει, βλέπω εδώ, ο Ηρακλής έχει τον Νανού που έβαλε γκολάρα. Φοβερό. Νανού. Ο Άρης έχει Μανού. Ο Ηρακλής έχει Νανού. Ο Ηρακλής έχει Μυρ, ο Άρης έχει Μυρ. Ο Βόλος έχει Ουρτάδο, αλλά έχει και Φουρτάδο. Τώρα κάπου όπα όλοι εσείς. Δηλαδή και εμείς ψάχνουμε να... Δηλαδή να δούμε τι θα... Λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Γιώργος, είναι online?
2: Εδώ είμαι Γιάννη, απλά δεν σε διακόπτω.
1: Όχι, κοίτα, αυτές τώρα τις ευγένειες δεν σε διακόπτω τα λοιπά. Δηλαδή ο άλλος έχεις, ας πούμε, το... Πώς να σου πω, το... Κουβαλάει κάποιος νερό. Δεν το βοηθάει κανένας.
2: Ποιος βαράει έξω? Έξω ποιος βαράει.
1: Είναι δύο παράθυρα ανοιχτά που κάνει ρεύμα.
2: Κάτι, γιατί άκουσα κάτι.
1: Ήταν ένα και λέω. Ντουλάπι ανοιχτό και το πήρε.
2: Βρίζει το ντουλάπι.
1: Γιατί ακούστηκε τίποτα?
2: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Εξονόματος, να ζητήσω συγγνώμη.
2: Δηλαδή, δεν είναι καλές μέρες για τα ΜΜΕ αυτές.
1: Ήταν μια. Εντάξει, πώς λένε, ζωντανή εκπομπή, συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι.
1: Τι έλεγα τώρα? Α, ναι, κουβαλάει ο άλλος, έχει βάλει. Κάνει όλη τη δουλειά, τον κοιτάει άλλος, δεν κάνει τίποτα. Δεν θα σε κόψω γιατί έχεις τον τρόπο σου εσύ και θα σε μπέρδευαν σε.
2: Και
1: κάτι
2: τέτοιο. Ναι, να με διακόψεις. Και τα λες και πολύ ωραία.
1: Ναι, τα λέω πολύ ωραία. Ναι. Να με διακόψεις. Να με διακόψεις. Έχουμε μήπως. Μίλε τώρα, ρωτάω στον αέρα. Μιλιάρα μου, έχουμε μήπως έχουμε καθόλου ηχητικά? Για να δούμε τώρα. Επίσης ζωντανή εκπομπή είναι. Επίσης συμβαίνουν αυτά.
2: Καλά δεν γύρισαμε όλοι, δεν έχει προντάξιο και το πρωί?
1: Δεν το ξέρω.
2: Μόνο δημοσιογράφοι γύρισαν, δηλαδή χολύπτες τι είναι?
1: Ματσάρι
2: 1η Οκτωβρίου.
1: Έξω φρενών ματσάρι, ακούσουμε λίγο τη δήλωση. Και θα πω εδώ και μπράβο στην κοπέλα που ήταν δίπλα η μεταφράστρια. Γιατί τα έλεγε και γρήγορα και φουριώσικα. Τα έπιασε και τα... Γιατί κατά καιρού έχουμε ακούσει διάφορα. Έτσι λίγο για τις μεταφράσεις, ναι, του ματσάρι. Εδώ όμως μπράβο. Ματσάρι μετά το τέλος στο Πανθεσσαλικό.
3: Είναι αθλαγκάρα.
4: Έχει χαλάσει τον αγώνα σήμερα. Θα έπρεπε να χάσουμε με το ζόρι. Δυστυχώς είναι μια ελληνική εικόνα.
3: Ci ha lasciato in 10 ingiustamente per tutto il secondo tempo.
4: Για όλο το δεύτερο ημίχρονο.
3: Non so come viene usato il VAR.
4: Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται το VAR.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το VAR πάει στην αποβολή ή αν πάει στην μπάλα με τη γραμμή εκεί και τα λοιπά. Δηλαδή το VAR που λέει εδώ ματσάρι, δεν ξέρω αν το λέει για την αποβολή. Η αποβολή μου φαίνεται μια σωστή απόφαση. Η άλλη βέβαια τώρα, αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή στο γκολ που μπορεί να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί. Πάντως σίγουρα δεν μπορεί να είναι κριτήριο ο βοηθός απέναντι για το τι έχει άποψη για τη φάση. Γιατί ο βοηθός είναι... Δεν είναι σε σημείο που να ξέρει αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Τον είδα δηλαδή και πολύ έτοιμο να... Δεν λέω ύποπτα έτοιμο, προς Θεού, μακριά από μας αυτά. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι ενώ δεν είσαι σίγουρος, πως λέει κάποιος, θα τα πάρω εγώ μόνος σου, μπορείς? Ναι, θα τα πάρω εγώ, και στο τρίτο βήμα πέφτει. Τον είδα το βοηθό πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου, τόσο σίγουρος έφυγε προς τη σέντρα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν το VAR που λέει εδώ ματσάρι έχει να κάνει με την αποβολή ή με το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή. Πριν πάμε στο αγωνιστικό, ακούει ο Γιώργος, έτσι? Εντάξει.
2: Ναι, ακούω, απλά μιλάω. Και δεν με ακούτε.
1: Α, μιλάς.
2: Λέω το εξής. Ναι.
1: Sorry.
2: Το Goal Light Technology, πόσα ευρώ έχει, ρε φίλε, να μπει?
1: Για να τσοντάρουμε δηλαδή τώρα, λες?
2: Ναι, να τσοντάρουν, ρε φίλε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, Big Four τουλάχιστον.
1: Θα τους είναι χρήσιμο.
2: Πόσο
1: πάντως,
2: κάνει, ναι, ρε φίλε? Δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα π.χ. αυτό το γκολ, ρε παιδί μου, έμπαινε βάρος του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λέω παράδειγμα. Δεν θα σηκωνόταν, ή του ΠΑΟΚ, εγώ θα πω, ή τη ΣΑΕΚ, ή του Παναθηναϊκού, βάλτε. Δεν θα σηκωνότανε πολύ μεγαλύτερη σκόνη. Δηλαδή βάλτε το, ρε φούλε. Έχετε βάλει ένα σκασμό λεφτά. Μου φέρνετε σαπάκια ποδοσφαιριστές και τους χρυσοπληρώνετε. Παίρνετε ένα σκασμό λεπτά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. θα πει η ΕΠΟ η Super League με απόφασή της, σας παίρνουμε το 1%, το 2, το 3, το 5, πόσο καλό κοστίζει, και θα βάλουμε και το Goal Light Technology.
1: Ναι, ναι. Δεν διαφορώ. Απλά θα κάνω επίσης ερώτηση λίγο διαφορετική από αυτή που έκανες. Αν αυτό το παιχνίδι δεν ήταν τη δεύτερη αγωνιστική, αν ήταν αυτό το παιχνίδι ένα παιχνίδι που έκρινε κάτι. Ήταν έκρινε, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οτιδήποτε. Και η απόφαση αυτή είχε να κάνει με το αν πέρασε ή δεν πέρασε ολόκληρη μπάλα τη γραμμή. Είναι απαραίτητο το goal line technology, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε. Πρέπει να μπει. Ναι. Δεν μπορεί και. Εγώ θα σου πω και κάτι τώρα. Εντάξει, λέμε για το βοηθό και. Υποτίθεται ότι στη δουλειά του πρέπει να είναι και αυτή. Να είναι σε ένα μέρος που να έχει. Μερικές φορές όμως ακολουθεί και ελέγχει το offside. Κατάλαβες, δεν μπορεί να είναι καρφωμένο στο corner ο άνθρωπος και όχι το ρομπότ, η μηχανή. Εγώ λέω για το πώς, ας πούμε, κινήθηκε αμέσως στη σέντρα. Αυτή είναι η αστυνομία. Όχι για το αν είχε ή δεν είχε σωστή θέση. Μπορεί να έψαχνε σωστό, κάτι άλλο ο άνθρωπος, να κυνηγούσε το offside εκείνη την ώρα. Γι' αυτό ήταν.
2: Σωστό.
1: Αλλά, okay. Το δεύτερο που για μένα έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι είναι και. Θα το πω για την παρουσία του κόσμου του Ηρακλή. Έχουμε δει κατά καιρούς, βέβαια, πολλές ομάδες κουβαλάνε τον κόσμο τους στο εκτός έδρας. Έτσι, ο κόσμος πηγαίνει εκτός έδρας. Αυτή η εικόνα όμως του κόσμου του Ηρακλή, αν η Λεζάντα από κάτω είχε και την εξής φράση 9 χρόνια μετά, στην πρώτη εθνική, θα έδειχνε λίγο περισσότερο. Θα έδινε στην εικόνα τη σημασία και την αξία που της πρέπει.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέω.
2: Απόλυτα.
1: Εντάξει, αν θεωρήσει κάποιος ότι ο κόσμος ότι ο Ηρακλής είχε πολύ λίγο, αρκετό, λιγότερο από το αναμενόμενο, περισσότερο από το αναμενόμενο, ό,τι θέλει, ας βάζει στο μυαλό, δεν με ενδιαφέρει αυτό τι εκτιμάει κάποιος, θα πω ότι η απαραίτητη για μένα υποσημείωση ο αστερίσκος είναι 9 χρόνια μετά. Αυτό για μένα δείχνει πολλά πράγματα. Και το ότι έρχεται ένας ξένος, προσέξτε τώρα, ας πούμε ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει κάνει αναγκαστικά πολλές μεταγραφές. Και έχει φέρει και παίχτες αρκετούς και φυσικά έχει φέρει καινούργιο προπονητή.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεσμεύει πάρα πολύ τους νεοφερμένους, αυτή η εικόνα του κόσμου με την υποχρέωση που έχουν απέναντι σε μια ομάδα. Στην ομάδα του Ηρακλή το προκειμένο. Σαν να τους λέει ότι εδώ θα πρέπει να καταλάβετε ότι αν εσείς βρήκατε δουλειά εδώ, παράδειγμα, να το πω έτσι χοντρά, ή βρήκατε ποδοσφαιρική στέγη να συνεχίσει την καριέρα σας, υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτό γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι στην κερκίδα. Ναι. Δηλαδή για μένα είναι μια αλληλουχία γεγονότων που αν δεν το έχει καταλάβει, ας πούμε, στην τύχτα από τα ονόματα, έτσι, αν δεν το έχει καταλάβει ο Νανού, ο Νιζέτ, ο Ρος, ο Κόλιτς, λέω τους ξένους, θα πρέπει κάποιος να πάει και να τους το πει. Μπορεί, ας πούμε, στις προηγούμενες ομάδες να βλέπατε, ας πούμε, μια τέτοια εικόνα εκτός έδρας και να το θεωρούσετε δεδομένο. Και να το θεωρείτε δεδομένο και εδώ. Εδώ όμως υπάρχει και αυτό. Εμένα είναι σημαντικό. Θα αλλάξει λίγο τον τρόπο προσέγγισης. Αυτό. Τώρα για τα αγωνιστικά.
2: Με τα γραφικά τη Ηρακλή, τι λέμε, ρε Σιγιάννη, όμως.
1: Τι.
2: Με τα γραφικά, τι μπορούμε να πούμε για τον Ηρακλή, όμως, ακόμα.
1: Εννοείς αν περιμένει παίχτες τα λεπτά ή αν παίχτες που ήρθαν με τα γραφικά.
2: Όχι, αν περιμένει παίχτες. Δηλαδή ρωτάνε π.χ. για τον ΠΑΟΚ, λέμε για τον Άρη, για τον Ηρακλή, αυτά με βάζει το μυαλό, στο μυαλό του Ματσάρη και αυτό που θέλει να παίζει σαν σύστημα, έτσι. Δεν είναι ακόμα καλά.
1: Ναι, για αρχή δεν έχουν μπει όλοι οι παίχτες που έχουν έρθει με μεταγραφή. Ναι. Είναι και παίχτες σημαντικοί, δηλαδή και ο Δανός αμυντικός δεν έχει μπει. Που εγώ θα πω πολύ απλά, χωρίς δεύτερη τέτοια, ότι είναι μια κανονική μεταγραφή. Έτσι, δηλαδή είναι παίχτης που με βάση το βιογραφικό, την πορεία του κλπ. Περιμένεις να σου δώσει πράγματα. Δεν έχει μπει ακόμη ο εξτρέμ από τον Παναμά, που και αυτός είναι μια κανονική μεταγραφή.
2: Ναι.
1: Και από εκεί και μετά η αναζήτηση συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει εδώ, δεν έχουν τελειώσει μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή, αλλά είναι και στην άμυνα και στην επίθεση. Πράγματα που χρειάζεται ο Ηρακλής να βάλει. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και ήδη παίκτες που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίοι σιγά σιγά θα μπουν και στο rotation.
2: Σωστό.
1: Ο Ηρακλής έβγαλε, να πω εδώ, αντίδραση. Για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι αυτό που είδαμε στο πρωτάθλημα με το παιχνίδι του Κυπέλου που ήταν ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Σωστό.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Εκεί βέβαια η αναγκαστική, αυτό το, ο κανονισμός του Κυπέλου που λέει ότι οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν και τους Έλληνες και τους πιτσιρικάδες. Εκεί ο Ηρακλής μπήκε με τεσσαφαντάς σε αυτή την κατηγορία. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η απουσία του κτλ. Το τελευταίο, θα το πω έτσι κοψά, που θα μπορούσε ο Ηρακλής να φροντίζει όλα αυτά τα χρόνια ήταν η Ακαδημία, για παράδειγμα. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα επιβίωσης. Όχι ότι δεν υπήρχαν εργάτες και στην Ακαδημία και ο Ηρακλής τηρημένων των αναλογιών το δούλεψε και αυτό και έβγαλε. Αλλά δεν, μπορούσε, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή το επίπεδο των νεαρών παιχτών που μπορεί να έχουν άλλες ομάδες. Οπότε είχε μπει με ένα δισαβαντάζ και φαίνεται, αν βάλεις κάτω τα δύο παιχνίδια. Του Κυπέλου και του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πολύ μεγάλη χρονική απόσταση του ενός από το άλλο, ότι υπάρχει μια εξέλιξη, μια προοδευτική εξέλιξη του Ηρακλή προς τα εμπρός, προς το καλύτερο.
2: Και Γιάννη, κάπου είδα ότι κάποια από αυτά τα παιδιά, τα οποία ακόμα και έπαιξαν βασική ή έπαιξαν στο μάτς Κυπέλου, δεν τα κράτησε. Δηλαδή, ένα από αυτά τα παιδιά νομίζω δόθηκε δανεικό στον Ηρακλή Θερμαϊκού. Και ενώ είχε τώρα παίξει με την πρώτη ομάδα προχθές.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα, αυτό το πράγμα δεν το έχω προχειρό, αυτό έτσι που μου το λες εδώ τώρα, έτσι. Ναι. Δεν το έχω προχειρό, συγγνώμη, μπορεί στο μυαλό μου χορεύουν 15
2: απλά
1: παίκτες, είδα, 25,
2: όχι, όχι,
1: άμα,
2: χίλια
1: άμα
2: θες
1: να το
2: ναι.
1: ψάξω, να το βρω αυτό που μου λες.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρω, Γιώργο, με αυτό.
2: Έκανε ανάρτηση ο μπαμπάς του και είπε, παιδί μου, λέει, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα να παίζεις με την πρώτη ομάδα. Ξέρω ότι δεν θα τα παρατήσεις και τώρα που δόθηκες δανεικός. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, δεν
2: λέω,
1: είναι κάτι που αποφεύγω. Μην φανεί έτσι ότι δεν το κάνω.
2: Όχι, ρε Γιάννη, και εγώ,
1: sorry
2: που
1: αλήθεια.
2: Το είπα έτσι απροετοίμαστος, γιατί έπρεπε να σου πω και το όνομα. Γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ο σχηματισμός του ματσάρι είναι αυτός που είναι, δεν αλλάζει, μένει σε αυτό. Δουλεύει πάνω σε αυτό. Αν υπάρχει, δεν ξέρω αν έχει γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί φουλάρανε όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές του Ηρακλή. Έγινε ένα καλό, πώς να σου πω, group therapy. Βέβαια έγινε δημοσίως, αλλά ας είναι και έτσι. Θεωρητικά θα πρέπει να γίνει ένα πίσω από κλειστές πόρτες. Να είναι, ας πούμε, να τα βρουν. Αν τώρα έγινε και κάτι ακόμη με τηλέφωνα που δεν το μάθαμε κτλ. Καλό είναι ότι οι προβλήματα υπάρχουν να βγουν στο τραπέζι. Δεν γίνονταν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα. Ακόμη και όταν διαφωνούν.
2: Το βρήκα, Γιάννη.
1: Ναι.
2: Ο Στράτος Ταχμετζίδης επιστρέφει στο ρόστερ του Ηρακλή Θερμαϊκού. Από τον Ηρακλή ξανά στον Ηρακλή Θερμαϊκού, ο Στράτος Ταχμετζίδης. Και είχα δει και την ανάρτηση του μπαμπά του που έλεγε πόσο περήφανος είμαι γέ μου που έπαιξες και στην πρώτη ομάδα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα παρατήσεις. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Ωραία, βάλει λίγο μουσική, Μιλή, να δω κάτι θέλω.

0: Ωραία, συνεχίζουμε. Ήθελα να δω λίγο να ανανεώσω τα μηνύματα, αν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Να πω ότι σε λίγη ώρα και το ανακοίνωσε.
0: Απλά είχα κολλήσει λίγο, ρε παιδί μου, για το αν το στιγμό επειδή είχε παίξει στο παιχνίδι κυπέλλου στο Βόλο. Αυτό δεν.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή, επειδή λέγα για τα παιδιά τα νεαρά του Ηρακλή, γι' αυτό δεν νομίζω ότι είχε παίξει. Τέλος πάντων, ναι, πες γύρω, πες.
1: Απλά να πω ότι πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το φιλικό που έχει να παίξει τώρα το τελευταίο στο
0: Γιώργο,
1: Μέτωπο. Γιώργο,
0: σώρε φίλε, λίγο αν μπορείς λίγο, δεν, επειδή κάνει φυσάει κάπως, λίγο σε
1: ναι.
0: δυσκολία σε αυτό.
1: Χίλια συγγνώμη. Λέω απλά ότι υπάρχει ένα τελευταίο φιλικό το οποίο γίνεται στο Μέτσοβο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ανακοίνωσε ότι θα είναι ανοιχτές οι θύρες. Το λέω αυτό γιατί αν κάποιοι έτσι θέλουν να πάνε να δουν αυτό το φιλικό, μπορούν να το δουν με την έννοια ότι το προηγούμενο φιλικό παιχνίδι της ΚΑΕ ήταν κλειστό με το Περιστέρι. Αυτό έχουν αποφασίσει να όποιος θέλει να μπορεί να πάει να το δει με το Δίκο.
0: Αυτό είναι στο Μέτσοβο.
1: Στο Μέτσοβο, ναι.
0: Το σήμερα, όχι, 31 σήμερα είναι το φιλικό αυτό.
1: Μία η ώρα, ναι, μία η ώρα, ναι.
0: Μία μισή κάπου.
1: Μία η ώρα. Ναι,
0: μία.
1: Και ο ΠΑΟΚ γυρίζει μετά πίσω και μπαίνει στη διαδικασία για τα δυνατά φιλικά, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τέλος. Και νομίζω ότι σήμερα υπάρχει και φιλικό Άρης Ηρακλής, αν είδα καλά, στο μπάσκετ. Δηλαδή αρχίζουν τα φιλικά οι ομάδες.
0: Έχει σίγουρα... Είναι αυτό είναι βέβαια προπονητικού χαρακτήρα το φιλικό και κλεισμένο των θυρών ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος είναι με Ηλία Κατσούρη να επιβλέπει τις προπονήσεις, γιατί το team του Άρη, ο Σπανούλης, είναι στην Εθνική με Κατσούρη και ο Ηρακλή Λούκιτς,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Αυτό, όπως είπες και εσύ σωστά, Γιάννη, είναι κλειστό, γιατί χωρίς παρουσία κόσμου, είναι προπονητικού χαρακτήρα. Στο Ιβανόφιο πάντως 20 Σεπτεμβρίου θα είναι κανονικά με κόσμο στα Μαυροσκούφια, έτσι, που παίζει ο Άρης με τον Ηρακλή μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και για τον Άρη σήμερα θα λείπει ο Τολιόπουλος, ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς, όπως και ο Μοκόκα που είναι τραυματίες.
0: Ωραία.

0: Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 7.30 ώρα στη Λιβαδιά. Γιωργάρα μου, αν είναι ρε φίλε, εντάξει τώρα, ναι. Ξέρω ότι έχετε κι εσείς την επιστροφή σας.
1: Ωραία, θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο επιτέλους από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Καλό δρόμο να έχετε. Καλή επιστροφή.

θα γίνει. Τι λέει το ρεπορτάζ για το παιχνίδι στη Λιβαδιά σήμερα. Απλώς πριν πάμε εκεί, να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και αντίστοιχα και τα παιχνίδια που έγιναν μέχρι και χθες και τις ομάδες έτσι που ντουμπλάρανε νίκες και όλα αυτά. Το Σάββατο Βόλος με τον Ηρακλή 1-1, Πανετολικός έκανε το 2-2, νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Ο Άρης νίκησε τον Όφη 2-1, ο Ατρόμητος με τον Πάχο Πάουκ νίκησε 2-1 στο Περιστέρι. 1-0, ένα ακόμη 1-0 του Ολυμπιακού, όπως και στην πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο, έτσι και τη δεύτερη αγωνιστική στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα. Τρίπολη απέναντι στον 1-0, τη Φυσιά με το γκολ της εμφάνισης στο τέλος, με το γκολ βρήκε γκολ απάντησης στο 1-1 με τον Όφη. Στη βαθμολογία οι ομάδες που ντούπλαραν τις νίκες είναι 4 και θα μείνουν 4, γιατί ο Παναθηναϊκός

κερδίσει τον Βόλο μετά την ήττα του στο Κλέας Βικελίδης, είναι στους 3. Πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα για το Βόλο, για τον Ηρακλή, για την Κηφισιά, και παραμένουν χωρίς βαθμό έχοντας 2 ήττες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα και ο Αστέρας Άκτορ. Ο Λεβαδιακός είναι και αυτός με ήττα στο πρώτο μάτς, θα δούμε αν θα πάρει κάτι από το παιχνίδι σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε πριν για το ένα ακόμη 1-0 του Ολυμπιακού, είναι άξιο καταγραφής τουλάχιστον σε αυτό το μικρό δείγμα βέβαια που έχουμε, δεν είναι πολλά τα παιχνίδια στην αρχή της σεζόν, για το ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται πάρα πολύ στο σκοράρισμα, ή για να το πω λίγο διαφορετικά, ο Ελκαμπή είναι αυτός που ακόμη δεν έχει ξεμπουκώσει, όπως και στην πρεμιέρα με τον Ατρόμητο, έτσι και χθες στην Τρίπολη ο Ελκαμπή είχε πάλι φάσεις, είχε πάλι ευκαιρίες για να σκοράρει, δεν το έκανε. Βέβαια στην πρεμιέρα ήταν ακόμη πιο έντονο αυτό, γιατί είχε και το πέναλτι, το οποίο πήγε να το σκάψει, να το κάνει αλλά πανένκα που λέμε, και το μπλόκαρε εύκολα ο Χουντεσιώτης. Ο Ελκαμπή και χθες είχε 3 τελικές και μάλιστα πάσεις και με καλές προϋποθέσεις, δεν μπόρεσε να βρει γκολ, και γενικώς δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός στο σκοράρισμα. Θυμίζω ότι και τα παιχνίδια του με την Αϊμέχεν, και σε αυτά τα μάτς στο ένα δεν σκόραρε ο Ολυμπιακός και στο άλλο έβαλε ένα γκολ. Δηλαδή τώρα βάζει ένα γκολ με τον Ατρόμητο, βάζει ένα γκολ με τον Αστέρα. Δηλαδή στα 3 από τα 4 παιχνίδια που έχει σκοράρει, έχει πετύχει από ένα γκολ στα 3 μάτς που βρήκε γκολ. Τώρα είναι σωστό να πέφτει ας πούμε όλο το βάρος πάνω στον Ελκαμπή? Σωστό ή λάθος, θα το πω λίγο ωρί και άκοψα, σωστό ή λάθος, ο Ελκαμπή όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτός είναι, δηλαδή ο αρχισκόρε του Ολυμπιακού, ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα. Προφανώς δεν το έχει ξεχάσει, δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του. Προφανώς και σε κάποιες φάσεις ήταν άτυχος, δεν λέω για το πέναλτι, για τον τρόπο που προτίμησε να το εκτελέσει, αλλά και σε άλλες φάσεις που είχε, και ειδικά στο παιχνίδι το προηγούμενο, στην πρώτη αγωνιστική, που είχε πέσει πάνω σε ένα πολύ καλό Χουντεσιώτη και είχε και δοκάρι πάλι. Είναι και θέμα ατυχίας αυτό, έχει αντικτύπω στον Ολυμπιακό. Από την άλλη βέβαια και ο Ολυμπιακός με ένα τόσο μεγάλο budget και με μεταγραφικές κινήσεις και με μεταγραφικά νέα πρόσωπα, θα μπορούσε να μην στηρίζεται αποκλειστικά στον Ελκαμπή. Φυσικά όταν είσαι Ελκαμπή θα πρέπει να παίζεις και γι' αυτό, να είναι και η ομάδα προσαρμοσμένη σε αυτόν αρκετά από τα συστήματά της και τα λοιπά. Αλλά θα πρέπει να βγάζεις και άλλα πράγματα από το ως επιλογές, σαν plan B που λέμε. Μια σημερινή είδηση, και μάλιστα βγήκε πριν από λίγο, και αφορά στον Λεβαδιακό. Είχε κάνει ένσταση ο Αστέρας για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό στο κύπελο. Η ένσταση απορρίφθηκε, άρα ο Λεβαδιακός είναι κανονικά στη league phase του κυπέλου. Πάμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκαν οι δύο ομάδες για το σημερινό παιχνίδι, και ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος στην πρεμιέρα στην Τούμπα δεν μπόρεσε κανένα σημείο του παιχνιδιού να φανεί ανταγωνιστικός. Προφανώς θέλει να βγάλει αντίδραση, αλλά δείχνει ακόμη να είναι σε ένα στάδιο, ο Ηλίας Χαραλάμπους, νέος προπονητής με πολλούς νέους παίκτες, ένα στάδιο λίγο που να ψάχνεται, ένα στάδιο αναζήτησης για το τι τελικώς θα επιλέξει. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι της Τούμπας είχε διαλέξει ο Χαραλάμπους να παίξει με τον Εμμανουλίδη, αυτό που λέγαμε πριν, και με τον Γιώργο Σεντερφόρ, και έφερε στο δεύτερο ημίχρονο τον πιο κλασικό σεντερφόρ από τον πάγκο, δηλαδή τον Ζέγκοβιτς, ενώ είναι φανερή αυτή η αδυναμία, στο πω έτσι, η έλλειψη παιχτών στο κέντρο με ανασταλτικό ρόλο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Τσοκάη, ακόμη δεν υπάρχει τι παίξι που να τον έχει αντικαταστήσει.
Ένα από την άλλη και ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει.

0: βάζει καινούργια πρόσωπα. Έχει για πρώτη φορά στην αποστολή τόσο τον Γκάγκουα αλλά και τον Λούζα. Και είναι πιθανό τους μην και στο αρχικό σχήμα. Πάμε να δούμε πιθανές δεκάδες και με αυτό κλείνουμε την εκπομπή. Για το Λεβαδιακό στην εστία Άνακερ, τετράδα άμυνας Πάντε Αλιάγκας Τσιβελεκίδης Βίχος, μία τριάδα στους χαφ Κωστή σίγουρα εκεί με Νίκα και Παπαδόπουλο, και στην επίθεση ίσως αρχίσει αυτή τη φορά το καθαρό εννιάριο Ζέκοβιτς, και πάνε στις πτέρυγες Εμμανουηλίδης, και για να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να δούμε και Μπάλτε να κάνει και αυτός να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Αλλά βέβαια υπάρχει και ο Ούρση πάντα ο Αργεντινός. Παναθηναϊκός με Πένια στην εστία, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν και Κυριακόπουλο, τετράδα άμυνας, Καμαρά, Λούζα και Καγκουά, οι δύο δηλαδή που να μπουν στην αποστολή, να μπουν και στο αρχικό σχήμα, και μπροστά ο Ντέσσερς στο 9 και στα πλάγια ο Πελίστρη με τον Αντίνο. Αυτά και με το παιχνίδι που θα κλείσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στη Λιβαδιά. Κλείνουμε και εμείς την εκπομπή με όμορφα πράγματα που μοιραζόμαστε μαζί σας και τα στέλνουν τα παιδιά από το Τσιρτσίρ Μεζέ. Με υπέροχες γευστικές δημιουργίες. Κάθε βόλτα στο κέντρο αξίζει μια στάση. Τώρα που έρχονται και οι επισκέπτες στην πόλη σιγά σιγά και με ΔΕΘ. Και έχετε και φιλαράκια να τους κάνετε να πάτε να φάτε μαζί. Τσιρτσίρ Μεζέ, παιδιά. Η βόλτα στο κέντρο συνοδεύεται με τους καλύτερους μεζέδες, τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα θαλασσινά, φρέσκα, ψαρικά, λαχταριστά, κρεατικά, καλό κρασί, παγωμένο τσίπουρο, τα πάντα. Στο Άμμο Διάνο, Ερμού 26, στο κέντρο του κέντρου της πόλης, και βέβαια και δυτικά, στον Εύοσμο, Καραλού και Δημητρίου 9. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα, την παρέα και την επικοινωνία και σήμερα. Μία ακόμη εκπομπή Πλάκα Τέλος έφτασε στο τέλος της. Αποκλειστικός χορηγός μας η Bet365. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις από τις υψηλές διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Πράξη έγινε η ασπίδα του Αχιλέα, καθώς σήμερα Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ την τελική διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου. Στην αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης οδήγησε η συμπεριφορά ενός 42χρονου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο επιβάτης προκαλούσε αναστάτωση και είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο πλήρωμα και στους υπόλοιπους επιβάτες της πτήσης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο Τρίτη ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, όπως δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκος 51 ετών που αναζητείται από τις αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρία αδικημάτων. Ο εξητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης ώστε να εκδοθεί στη γείτονα χώρα. Η αστυνομία των Χανίων προχώρησε σε 5 συλλήψεις για το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Οι συλληφθέντες για την τραγωδία στην πισίνα οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρα στο metrosport.gr.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Έτοιμο για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Λίγο μετά τη μία.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95 point. Πώς το λένε αυτό, Γιώργος Τράνζαλη? 5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, interactive, online επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 95. Γκάλοπ και σήμερα και για σας.

Ερώτηση to the point. Μπορεί ο Δημήτρης Πέλκας να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη μετά Κωνσταντέλια εποχή? Αυτό είναι το ερώτημα. Προσέξτε, το ερώτημα δεν λέει αν μπορεί να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια ή αν μπορεί να είναι ο νέος Κωνσταντέλιας. Το ερώτημα είναι direct, είναι ακριβές, αν ο Πέλκας μπορεί να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Πέλκας, ο οποίος πετυχαίνει 3 γκολ back to back, 2 γκολ χθες απέναντι στον Ατρόμητο, νομίζω ότι είναι ένας φυσικός αρχηγός, ηγέτης, γνωρίζει το DNA, έρχεται από τα σπλάχνα, σηκώνει τη φανέλα Κωνσταντέλια περαστικά, και νομίζω ότι το ερώτημα είναι απόλυτα δικαιολογημένο για τον Δημήτρη.

Τέιλορ. Ο Τέιλορ δείχνει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψάχνει τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη εδώ τώρα περνάει. Θα βγάλει και τη σέντρα ο Τάχα Άλλη. Γκολ! Όχι, απίστευτο. Γκολ είναι, γκολ είναι. Μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Επιτέλους. Ο Πέλκας είναι αυτός που σκοράρει. Ναι, πάει ξανά να το πανηγυρίσει. Ναι, έχουν μια φανέλα για τον Κωνσταντέλια. Αφιερώνουν στο Γιάννη Κωνσταντέλια αυτό το γκολ. Ναι. Περαστικά Κωνσταντέλια γράφει φανέλα. Ευχαριστούμε. Έπαθε τη ρήξη του χιαστού. Ο Δημήτρης Πέλκας του αφιέρωσε τον γκολ.

και γρήγορα Λουστόντο. Πρώτου Πνευμονίδη ελέγχει για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία για τον Ζόνζο Κένι στη μεσαία γραμμή. Κένι θα περάσει για τον Πέλκα. Αυτό για τον Τάχαλη που έχει περάσει δεξιά. Ο Πέλκα για τον Άλλη. Πέφτει ο Πέλκα. Ο Άλλη πατάει περιοχή. Το σούτο Ζαφίρι. Τι γίνεται και χάνουν μπάλα. Ο Πέλκα ένα σούτ. 1-2. 1-2 με τον Δημήτρη Πέλκα με το αριστερό. Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και πηγαίνει και το πανηγυρίζει εκεί στο πέταλο που βρίσκονται οι περισσότεροι από 1000 παδί του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ομορφόπεδο ή όχι ο Δημήτρης Πέλκας, αλλά είναι ένας σούπερ ηγέτης αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Είναι όταν η ομάδα θέλει να ενωθεί, να γίνει σφιγμένη γροθιά, όταν χρειάζεται κάποιος να μπει μπροστά, να τους μπρόξει, να τους ενώσει, να σηκώσει τη φανέλα με τον, για τον Κωνσταντέλια, να πέσει στην αγκαλιά του Λύση, να δείξει τον προπονητή, κακά τα ψέματα, όλα αυτά προειδεάζουν σε ένα πράγμα, έναν φυσικό ηγέτη που γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται, ποιο είναι το mentalitet, ποιο είναι το κρίσιμο momentum της στιγμής και πάνω απ' όλα ποιο είναι το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ. Το γκάλωπ για σας, Instagram stories, Μετρόπολης 955, αν ο Πέλκας μπορεί να αποδειχθεί ηγέτης του ΠΑΟΚ στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Και καθώς λέω για Κωνσταντέλια, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, όλη μας η αγάπη, και καθώς λέω όλη μας η αγάπη, δεν έχω γνωρίσει τα τόσα χρόνια ποδοσφαιριστή να εισπράττει τόσο μεγάλη αγάπη από παντού. Να είσαι στον ΠΑΟ και να εισπράττεις από τους φίλους του ΠΑΟ είναι το αυτονόητο. Στον Άρη από τους φίλους του Άρη το αυτονόητο. Όμως όταν είσαι σε ένα σύλλογο και εισπράττεις αγάπη από παντού, από εχθρούς, αντιπάλους, από όλους, αυτό καθιστά την περίπτωση Κωνσταντέλια μοναδική. Μετά το σοκ του τραυματισμού του, Κωνσταντέλιας θα μείνει μήνες εκτός. Τι σημαίνει ρήξη χιαστού, θα το αποσαφηνίσουμε λίγο αργότερα. Εδώ χρειάζεται ένας ειδικός για να μας πει τι σημαίνει ρήξη χιαστού, τι κινδύνους εγκυμονεί, ποιο είναι το χρονικό διάστημα της αποθεραπείας, ποιο είναι το πρώτο εμπόδιο που καλείται κάποιος να υπερπηδήσει. Όλα αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Στον Κωνσταντέλια όλη μας την αγάπη, δύναμη να επιστρέψει δερένιος. Λοιπόν, πάμε τώρα, καθώς τον Γκάλωπ ρωτάει αν ο Πέλκας θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, δώσε μου λύση ο οποίος μιλάει για Πελκίνιο.

Λοιπόν, θα την έχουμε τη δήλωση σε λίγο, τη δήλωση του Λύση, ο οποίος μιλάει για Πέλκα και μιλάει για Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι όλα τα μάτια τα κέρδισε ο Τάχα Άλι, ένας πραγματικός διεμβολιστής από αριστερά. Ευνοήθηκε από το καθεστώς ότι ο Ατρόμητος από εκεί είχε έναν κατά συνθήκη ακραίο πιστοφύλακα, γιατί ο παίκτης που έπαιξε εκεί ήταν ένας κεντρικός αμυντικός. Ο Λίραζης δεν είχε δικαίωμα να παίξει μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, σου τον στέλνω, αλλά δεν θα παίξει εναντίον μας. Ο Λίραντς ήταν στα πιτς, δεν είχε μπακ. Όλα αυτά βοήθησαν. Ο Τάχα Άλι ξεδίπλωσε πτυχές του ταλέντου του, κέρδισε τις εντυπώσεις. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε τον Λύση να μιλάει και για τον Πέλκα, αλλά και για τον Τάχα Άλι. Στον ΠΑΟΚ, σούπερ μπροστά η ομάδα, όμως έχει θέμα στην άμυνα. Όταν σε κάθε παιχνίδι δέχεσαι το ένα γκολ μετά το άλλο, εδώ υπάρχει θέμα. Τώρα, αν ο Ντιέγο Κώστα που έρχεται θα βοηθήσει στη θέση των στόπερ ή όχι, η επίσημα θέμα, θα ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Χατζηδιάκο, και εδώ υπάρχει και ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, ο οποίος δικαιούται με το σπαθί του ένα συμβόλαιο. Θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Καστάνη μαζί με τον Γιώργο Ζαέρη, απεσταλμένοι μας στο Περιστέρι στην Αθήνα. Είναι καθοδόν στο δρόμο της επιστροφής. Καλή επιστροφή εύχομαι και στους δύο. Το ρεπορτάζ για Μιχαηλίδη, το νέο συμβόλαιο, η εμφάνιση του Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης, Πέλκας και οι δύο από τα Γιάννητσά, πως και οι δύο κερδίζουν πόντους. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα και με τον Γιώργο Καστάνη. Βλέπω ένα πραγματικό μπαράζ ανακοινώσεων. Ένα πραγματικό μπαράζ ανακοινώσεων από συνδέσμους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ανεξάρτητα από το περιεχόμενο για το μετά τον αποκλεισμό στέκονται σε ένα πράγμα, ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει το μνημόνιο της συμφωνίας με τον Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή της νέας τούμπας στη δημοσιότητα. Τίποτα κρυπτών υπό τον ήλιο. Εδώ θα πρέπει να πέσει απόλυτο φως, λένε οι συνδεσμίτες από παντού, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Και καλούν τον ερασιτέχνη εδώ και τώρα να δώσει στη δημοσιότητα το μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της νέας τούμπας. Τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο, τι έχει μέσα, έχει δεσμεύσεις, τι είδους δεσμεύσεις, έχει χρονικά περιθώρια, τι είδους, έχει deadlines, ναι, έχει ρήτρες, τι ακριβώς συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει ούτε στο Σαββίδη. Υπήρχε, υπάρχει και μετά τον Σαββίδη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα ανήκει μόνο στο λαό του ΠΑΟΚ. Και αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να ξέρει, είναι μόνον ο λαός του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο υπέρτατος κριτής. Οι ομάδες ανήκουν στο λαό τους. Ο λαός θα πρέπει να ξέρει. Και νομίζω ότι το φωνάζουν οι σύνδεσμοι με τις ανακοινώσεις τους, το μνημόνιο στο φως, για να μάθουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν λεπτά γράμματα, υπάρχουν αστερίσκοι, υπάρχουν υπομνήματα. Τι υπάρχει? Όλα στο φως. Όποιος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, είναι εδώ, λέει, ορίστε κύριε, εγώ αυτό εισέπραξα, αυτό υπέγραψα, να το, και πάει στην άκρη. Θα το δούμε και αυτό ρεπορτάζ επίσης λίγο αργότερα. Γιώργος Τράντζαλης σε λίγο για την θεαματική επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Άρης έχει το απόλυτο 2-2. Γιώργος Τράντζαλης δικαιώνεται, μας έλεγε πολλές φορές εδώ, παρακολούθησε την προετοιμασία της ομάδας στην Ιταλία, την έζησε από κοντά. Μόνο όταν ζεις από κοντά μπορείς να έχεις μια inside εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια πλασματικό, μπορεί να δώσει μια ψευδεπίγραφη εικόνα. Όταν όμως εσύ είσαι εκεί σε βάθος χρόνου, μπορείς να έχεις τεκμηριωμένα καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Γιώργος μας έλεγε ότι ο Άρης είναι σε πολύ καλό momentum, πάει πολύ καλά, ο Γρηγορίου κάνει πολύ καλή δουλειά, η ομάδα συγκροτείται. Ο Άρης έχει, όπως και ο ΠΑΟΚ, το απόλυτο 2-2 και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να επιστρέφει και η χαμένη αισιοδοξία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σούπερ γκολ από τον Κουαμέ. Αυτό θα μπορούσε να είναι το γκολ της αγωνιστικής. Γιατί όχι, περίτεχνο γκολ, από πάνω, από μεγάλη απόσταση. Βλέπει τον πορτιέρ έξω, 30 μέτρα μακριά.
τον σκάβει, το βάζει, ένα υπέροχο γκολ. Επίσης, Γιώργος Τράντζας θα πρέπει να μας πει λίγο αργότερα με Φαμπιάνο τι γίνεται, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, σούπερ στόπερ εκεί, σκοράρει. Εδώ είναι θέμα, δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Από το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή, κάποιος πρέπει να κρατήσει ένα πράγμα. Όχι τις φωνές του Ηρακλή για τη διαιτησία, πρέπει να κρατήσει την πολύ καλή εμφάνιση του Ηρακλή. Με τέτοιες εμφανίσεις, ο Ηρακλής πραγματικά δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ υπάρχουν δύο φάσεις. Αν υπάρχει αποβολή σε βάρος του Ηρακλή στον Μυρ στο 54, ήταν αποβολή, ναι ή όχι. Θα έχουμε απάντηση λίγο αργότερα. Και το δεύτερο, αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή στο 84 στην ισοφάριση της ομάδας του Βόλου. Την πέρασε τη γραμμή, ναι ή όχι. Και ακούω εδώ, παράδειγμα, ο Ηρακλής φωνάζει. Προφανώς στο μέλλον θα φωνάξουν και κάποιοι άλλοι. Μπορεί σήμερα κάποιος με βεβαιότητα να πει πέρασε η μπάλα τη γραμμή τέρματος ή δεν την πέρασε. Όχι είναι η απάντηση. Γιατί για να το πεις αυτό, θα πρέπει να είσαι ακριβώς επάνω στη γραμμή. Άρα, όποιος φωνάζει σήμερα, όποιος κι αν είναι, δεν μπορεί να ξέρει. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει? Γιατί δεν έχουν τοποθετήσει την goal line technology. Γιατί δεν τοποθέτησαν? Γιατί τσιγκουνεύτηκαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Πόσο πέφτει σε κάθε μία από τις 14 ομάδες η τοποθέτηση μίας goal line technology κόστους 1 εκατομμύριο ευρώ? Περίπου 70.000 ευρώ. Άρα, για να μην φωνάζει σήμερα, να μην φωνάζουν όλοι, να μην φωνάζει αύριο, έπρεπε να κάνεις το αυτονόητο. Να βγάλεις από την τσέπη σου, να βάλεις 70.000 ευρώ για να αποδίδεται δικαιοσύνη. Άρα, τώρα που φωνάζει ο Ηρακλής, και αύριο θα φωνάξει ο ΠΑΟΚ, μεθαύριο ο Άρης Ολυμπιακός και κάθε και πάει λέγοντας, κανένας δεν δικαιούται σήμερα να φωνάζει. Δεν δικαιούσε να φωνάζεις γιατί δεν έβαλες το αυτονόητο 70.000 ευρώ στον καθένα. Όταν έχεις ένα budget, λέει ο Ολυμπιακός, ξέρω που μπορεί να έχει ένα budget, πάει στα 60 εκατομμύρια και δεν μου βάζεις 70.000 ευρώ για μια goal line technology, τι σημαίνει αυτό? Ότι άδικα φωνάζεις. Δεν δικαιούσε να φωνάζεις. Άρα, το παίρνω με αφορμή αυτό για τον Ηρακλή, θα τα ακούσουμε, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα και θα έχουμε και μια ανάλυση. Γι' αυτό λέω, αν κάτι πρέπει να κρατήσει ο Ηρακλής, είναι η super εμφάνιση. Επίσης έρχεται ο Ραμίρες Δελτόρο, ρεπορτάζ από τον Γιάννη Τσερβίνη, λίγο αργότερα. Και για τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη, επίσης θα τα πούμε, κρατήστε και τη δήλωση του Ματσάρη, ο οποίος φαίνεται μπαίνει στη μενταλιτέ του Ηρακλειδέα, δηλώνει ότι ο Ηρακλής, μάλλον ο διαιτής δεν ήθελε λέει, να κερδίσει ο Ηρακλής, παίρνει 2 κίτρινες κάρτες, βλέπει από τα αγκυκλειδώματα το παιχνίδι μετά την αποβολή του στο 55ο λεπτό. Με τέτοιες κινήσεις ο Ματσάρη, αν μη τι άλλο, κερδίζει πόντους στους Ηρακλειδείς, γιατί βλέπουν έναν μαχητικό τουλάχιστον προπονητή. Έτσι λειτουργεί το θυμικό του κόσμου.

0: Καθώς έλεγα για διαιτησία και έρχονται τα ντέρμπι, έχουμε σούπερ παιχνίδια το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, ή ο Άρης πάει στην Αθήνα να παίξει με την ΑΕΚ, για να το πω σωστά. Οι διαιτητές τι θα είναι, ξένοι ή Έλληνες? Ερώτηση. Θα προειδεάσει την απάντηση ο Γιώργος Μάντζιος σε λίγο και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και με Κυριάκο Θωμαΐδη για όλα όσα έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο στο παρασκήνιο της Super League. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Θα έχουμε κάτι από το παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, το 1-1. Νομίζω εδώ όσοι είδατε το παιχνίδι θα καταλήξατε στο ίδιο συμπέρασμα. Αν άξιζε κάποιος να πάρει την νίκη, ήταν η Κηφισιά και όχι η ΑΕΚ, η οποία δέχθηκε την ισοφάριση κυριολεκτικά στην εκπνοή. Νίκολιτς έξαλλος με την εικόνα της ΑΕΚ. Για 30 λεπτά στο γήπεδο στην αρχή υπήρχε μόνον Κηφισιά. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει και έπρεπε να αποβληθεί και με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κοϊτά, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ονειρός ο Νίκολιτς, τον άλλαξε νωρίς πριν συμπληρωθούν 45 λεπτά παιχνιδιού. Έχουμε και παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ Ελλάδα-Ισπανία στις 7 στο δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαστε κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Η εθνική, η οποία για να μείνει ζωντανή για το παγκόσμιο του 2027, θέλει νίκη, πάση θυσία. Κρατήστε και το σημερινό παιχνίδι, άρα η εθνική είναι στις 7, 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Για να είμαστε online και on time με τις διαφημίσεις, δεν θα φύγετε, σε πάρα πολύ που επιστρέφουμε.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη να έχουμε μια δική του οπτική για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Γιατί ο Κυριάκος έχει μια μοναδική ικανότητα να ακτινογραφεί ό,τι συμβαίνει στο προσκήνιο, αλλά να δει βαθιά και στο παρασκήνιο. Και πολλές φορές στην Ελλάδα το παρασκήνιο καθορίζει και το τι γίνεται μπροστά. Κυριάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Νομίζω ότι ήταν μια αγωνιστική που είχαμε απρόσμενα αποτελέσματα. Το μάτς μάλιστα της Κηφισιάς, κατά την άποψή μου, δεν ήταν απρόσμενο για όποιον έβλεπε τον αγώνα. Έπρεπε να γελίσει Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι εντυπωσιακή απόδοση του Άρη στο μάτς με τον Όφη. Βέβαια, ο Όφη ήταν μεθυσμένος από τον Ευρωπαϊκό Θρίαμβο. Αλλά ο Άρης έδειξε μία εικόνα που δεν την έδειξε ούτε στο μάτς της Τρίπολης με την Καλαμάτα. Επίσης είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί να αντιδράσει μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ και μάλιστα με έναν παίκτη που δεν τον πολύ χρησιμοποιούσε, με τον Πέλκα. Η αντίδραση ήταν πραγματικά για συζήτηση, νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το Ηρακλή, για να το κλείσω τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή το πράγμα θα στρώσει, κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η ομάδα, γιατί βλέπω ότι στον πάγκο παίκτες που είναι πρώτης γραμμής. Δηλαδή, όταν είδα τις αλλαγές του Ματσάρη, μου έκανε τεράστια εντύπωση ποιοι μπαίναν μέσα και ποιοι βγαίνανε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι έτοιμοι ή δεν είναι έτοιμοι αυτοί οι παίκτες. Υπάρχουν παίκτες όμως που είναι πρώτης γραμμής, πρώτης διαλογής και κάθονται στον πάγκο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και έχουμε ένα απόλυτο παοκάρι. Πιστεύεις ότι μπορούν αυτοί οι δύο? Ξέρεις πόσο πολύ θα μου άρεσε, Κυριάκο?
1: Εντάξει, έχει απόλυτο πήγε. Και ο Πανετολικός, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Δεν σημαίνει, όχι. Αλλά,
1: λέω, δύο στα δύο τώρα δεν είναι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Αλλά... δεν νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Το δύο στα δύο.
0: Δεν λέει τίποτα, λες.
1: Δηλαδή, ως ξεκίνημα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλεις.
0: Ναι. Καλά, ως δεν είπε ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Αλλά ότι μπορεί να προϊονίζει κάτι. Για μένα η εμφάνιση του Άρη, για παράδειγμα, είναι εντυπωσιακή. Την καταγράφω και την κρατώ.
0: Άρα ο Γρηγορίου κάνει καλή δουλειά εκεί.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω τον Γρηγορίου. Θεωρώ ότι είναι σοβαρός προπονητής. Είναι ένας προπονητής που δουλεύει με βάση τη μέθοδο. Καλώς του δόθηκε η ευκαιρία και ήταν κρίμα να μην του δώσουν την ευκαιρία. Δηλαδή, τελευταία στιγμή την πήρε, αλλά ήταν κρίμα να πληρώσει όλο αυτό που ερχόταν από το παρελθόν. Και νομίζω ότι θα δοκιμαστεί, σκληρά όμως, γιατί ο Άρης φέτος έχει ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, έχει κρατήσει τον κορμό, έχει προσθέσει Μανού Γκαρθία, που για μένα είναι ένας παίκτης που τη μιλάει την μπάλα, φάνηκε στη φάση του γκολ πώς λειτουργήσε, το βάλε τόσο απλά τον γκολ και τόσο νωρίς, εκμεταλλευόμενος μια ευκαιρία που του ήρθε, που νόμιζες ότι αυτός δεν ήταν στην ομάδα μόνο σε αρχές του 2005, ήταν και το 2015.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στη δίκη. Τι έχουμε το βράδυ?
1: Λοιπόν, όλα αυτά θα μας τα πει πολύ καλύτερα από μένα ο Σάκης Κιόλης. Νομίζω ότι
0: ανάλυση.
1: Δεν υπάρχει πιο ειδικός. Επίσης, ο Γιάννης Σταυρίδης θα μας πει για τις φάσεις που νομίζω ότι με τον Παναγιώτη Βαρούχα θα τις συζητήσετε.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε την του Κοϊτά, στο Βόλο, την αποβολή. Έχουμε την μπάλα, πέρασε, δεν πέρασε.
1: Έχουμε ένα ειδικό θέμα και νομίζω πρέπει να το κάνουμε για το μεγάλο άτυχο. Το Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτό για τον οποίο ο Πέλκας πήγε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και πήρε τη φανέλα με τα περαστικά. Και ήδη βλέπω και η Ντόρτμουντ πώς τον αντιμετωπίζει τον Κωνσταντέλια. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά η τύχη. Και έχω και την πληροφορία, θα την πω, ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο η επαφή με την Εθνική Ελλάδος. Είναι κρίμα, δηλαδή τον χάνουμε και από την Εθνική. Ενώ νομίζαμε ότι τον έχουμε χαμένο. Υπήρχε μια προσέγγιση
0: στις τελευταίες
1: μέρες. Μπορεί να πέσει ακόμα και στο Βελιγράδι. Κρίμα.
0: Πραγματικά κρίμα.
1: Αυτό νομίζω είναι μια παράμετρος που πρέπει να την πούμε. Επίσης, για την αποδόμηση του Ινφαντίνο, ένα ρεπορτάζ. Ξέρεις πόσο πληρώνει η FIFA στα social media για το πρόσωπο Gianni Infantino, για να του φτιάχνει το προφίλ?
0: Το προφίλ,
1: στα social
0: το image.
1: Media. 2,7 εκατομμύρια ετησίως. Μόνο δεν στα υπάρχει. Social media.
0: Σαν να πληρώνει η ελληνική κυβέρνηση 2,7 για το image στα social media του Μητσοτάκη. Να. Αυτό μας λες.
1: Απόψε θα μας πει ένας μάνατζερ FIFA που τον ξέρει καλά, ο Κώστας Μπότος, που είχε κάνει την πιο μεγάλη μεταγραφή.
0: Θα το ψάξουμε αυτό και αύριο.
1: Στην ιστορία
0: συνέχεια
1: του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη μεταγραφή ΟΚΑ, θυμίζω. Ο Κώστας Μπότος θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς. Πώς έγινε όλο αυτό. Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σαν την ιστορία των Rose. Και επίσης, Υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα για το Πανθεσσαλικό. Ο Ραμπέος.
0: Ώρα, είναι... ώρα όμικρον.
1: Όμικρον. Ναι, βλέπε Μπέος. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μη μας γυρίσουν και το κουμπί όπως μου λέγει ο φίλος μου εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η εισαγγελική έρευνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει οικονομικές παραμέτρους. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει την έρευνα από την αρχή μέχρι το τέλος, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καρεκλήδης, εκδότης Επιμέρας Μακρυνσία, θα δώσει απόψη στη δίκη το περίγραμμα. Αλλά υπάρχει και κάτι που η Μέρη Μπενέα, μόνο η Μέρη Μπενέα θα μπορούσε να το βγάλει αυτό. ΜΚΟ, πλυντήριο παράνομου στοιχηματισμού.
0: Μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά πλυντήριο
1: παράνομου στοιχηματισμού.
0: Δεν χάνει τη δίκη σήμερα, Κυριάκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό ήταν απίστευτο. 2,7 εκατομμύρια ευρώ, αυτό το ακούσατε, δίνει η FIFA για να φιλοτεχνεί την εικόνα του Gianni Infantino στα social media. Είναι πραγματικά απίστευτο για να αντιληφθείτε, κάνω τον παραλληλισμό πριν. Φανταστείτε την ελληνική κυβέρνηση να πληρώνει 2,7 για να φιλοτεχνεί την εικόνα του Μητσοτάκη στα social media. Θα γινόταν εδώ χαμός. Λοιπόν, προχωράμε. Σας έλεγα πριν όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει από όλους ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει αυτή η αγάπη από όλους, από φίλους, εχθρούς, αντιπάλους, όλοι δίπλα στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας με αυτή την ρήξη χιαστού, και εδώ αμέσως μπαίνει ένα ερώτημα. Τι σημαίνει η ρήξη χιαστού? Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή? Γυρίζει κανείς και είναι σούπερ? Υπάρχει κάποιο ψυχικό τραύμα το οποίο δεν επουλώνεται και δημιουργεί αναστολές στον παίκτη? Εδώ θέλουμε έναν κορυφαίο. Και ο ορθοπαιδικός Γιώργος Οικονομίδης, θα τον θυμάστε από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, Εθνική Ομάδα, Εθνική Κύπρου, παντού, είναι η κορυφή της κορυφής. Και θα τους ζητήσω τώρα λίγο να μας βοηθήσουν. Να μας βοηθήσει. Καλησπέρα, κύριε Οικονομίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
2: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Μπράβο. Και να είναι και οι ασθενείς μας ακόμα καλύτερα, γιατί αν είμαστε καλά εμείς, θα είναι και οι ασθενείς μας καλά. Αν δεν είμαστε εμείς, τη βάψαμε όλοι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι σημαίνει η ρήξη χιαστού στο μυαλό όλων ο Κωνσταντέλιας?
2: Καταρχήν, περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν πραγματικά μεγάλη ατυχία μετά από αυτή την πορεία που κάνει το παιδί αυτό. Και φυσικά η ρήξη του προϊστού χιαστού θεωρείται μεγαλύτερη κάκωση γόνατος για έναν αθλητή, κυρίως ποδοσφαιριστή. Παλαιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα, γιατί και τεχνικά ήμασταν πολύ πιο πίσω και τα μέσα δεν ήταν τόσο σύγχρονα. Mm-hmm. Με τις σύγχρονες τεχνικές τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αισθητά. Mm-hmm. Παλιά ένας αθλητής όταν είχε πρόστιο χιαστό, όταν είχε ρήξη προϊστού χιαστού, σημαίνει ότι τελείωνε η καριέρα του. Δεν θα επανερχόταν ποτέ σε πλήρους ρυθμούς αγωνιστικούς.
0: Yeah, yeah.
2: Σήμερα μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν σε 99% της αποκατάστασης σε έναν αθλητή.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Σημαντικό ρόλο παίζει όμως, όπως σωστά είπατε, και η ψυχολογία του αθλητού. Είναι σημαντικό να έχει καλή ψυχολογία στην αποκατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να παρέμβει σωστά ο γιατρός, να έχει μεγάλη εμπειρία ώστε να γίνει σωστή χειρουργική αποκατάσταση.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι εξίσου σημαντικό η μετεγχειρητική αποκατάσταση του αθλητού και η ψυχολογία του αθλητού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι εξίσου σημαντικό λοιπόν στη μετεγχειρητική αποκατάσταση να γίνει σωστή η δουλειά.
0: Ναι.
2: Αλλά ο αθλητής επανέρχεται πλέον σήμερα,
0: ναι,
2: σε πλήρη αποκατάσταση.
0: 99%. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται?
2: Έχει μεγάλη σημασία, Γιώργο, να μην έχει συμμετοχή, να μην συνυπάρχουν άλλες βλάβες μαζί με τη ρήξη του προϊστού χιαστού. Δηλαδή, αν έχει συμμετέχει με τον πρόστιο χιαστό και ρήξη μηνίσκων και κυρίως γόδινες βλάβες, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Όταν είναι μεμονωμένη ρήξη του προϊστού χιαστού,
0: ναι,
2: θα έλεγα ο αθλητής επανέρχεται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Μάλιστα. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται, κύριε Οικονομίδη, για να επιστρέψει ο αθλητής μετά από μια τέτοια επέμβαση, με αυτά τα μέσα τα σύγχρονα που είπατε?
2: Ο χώρος αποκατάστασης, για να πούμε ότι έρχεται σε φουλ ρυθμούς, είναι κοντά στο εξάμηνο, αν και οι τελευταίες απόψεις παρατείνουν τους χρόνους αυτούς, τους πάνε ακόμα πιο πίσω,
0: ναι,
2: για ασφάλεια του αθλητού. Όμως έχω κάνει χιλιάδες χιαστούς και μπήκανε σχεδόν σε 6 μήνες φουλ αποκατάσταση. Επαναλαμβάνω ότι οι τελευταίες απόψεις καθυστερούν τον χρόνο αυτόν.
0: Ναι.
2: Τους πάνε λίγο πιο πίσω.
0: Ναι. Μου έκανε εντύπωση, είπατε ότι έχετε κάνει χιλιάδες χιαστούς.
2: Ναι, πάρα πολλούς έχω κάνει.
0: Πάρα πολλούς.
2: Και επαγγελματίες αθλητές οι οποίοι έχουν επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μπράβο, μπράβο, κύριε Οικονομίδη. Αυτό είναι μεγάλο, δείχνει πάρα πολλά. Πείτε μου κάτι, θα του λέγατε του Ντέλια Λέει, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργούν εκεί. Σε ποιο γιατρό να κάνει την αποκατάσταση, να κάνει στον γιατρό της Dortmund, να πάει σε ένα δικό του. Υπάρχει κάποιος εξπέρ, τον εξπέρ, ο εξπέρ που δεν ξέρω.
2: Εντάξει, εντάξει. Τώρα πλέον λίγο πολύ όλοι όσοι ασχολούμεθα με την συνδεσμοπλαστική του προστίου χιαστού συνδέσμου, η εμπειρία πλέον είναι πολύ μεγάλη. Mm. Σίγουρα θα πάει σε ένα κέντρο που ασχολούνται με την αποκατάσταση του προστίου χιαστού και με την χειρουργική επέμβαση του προστίου χιαστού. Η Dortmund είναι μεγάλο σωματείο, πιστεύω ότι οι γιατροί με τους οποίους συνεργάζονται θα είναι οπωσδήποτε έμπειροι. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Πείτε μου και αυτό για να σας αφήσω, γιατί ξέρω ότι σας βγάλαμε το χειρουργείο. Ψυχολογικά μου αφήνει κάτι μέσα μου αυτό που λέμε, το έχω μέσα μου, δεν βάζω το πόδι μου στη φωτιά.
2: Όχι, όχι. Γι' αυτό και είναι όπως έχω πει, όπως έχω προαναφέρει, όσο είναι μια σημαντική χειρουργική επέμβαση, είναι εξίσου σημαντική η μεταχειρητική αποκατάσταση. Άρα εκεί χρειάζεται ένα καλό τμήμα, ομάδα φυσιοθεραπευτών και σίγουρα γυμναστή αποκατάστασης, οπότε σταδιακά επανέρχεται σε φρού ρυθμούς, γιατί αυτά θα έρθουν μόνο τους.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε παίζει ρόλο και η ψυχολογία μετά και πώς θα έρθουν τα πράγματα στη συνέχεια. Σημαντικό.
2: Παίζει ρόλο η ψυχολογία πάρα πολύ, αλλά αυτό στην αποκατάσταση σταδιακά ανεβαίνει ο αθλητής σε φρού ρυθμούς και όταν το επίπεδο είναι της αποκατάστασης πολύ καλό, δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Οικονομίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστημονική γνώση που μας δώσατε. Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε γερός και να είναι γεροί και οι ασθενείς σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Οικονομίδη. Προχωράμε. Θέλω να πάμε αυτά. Λοιπόν, τον κάλεσα γιατί είναι από τους κορυφαίους. Είναι εξειδικευμένος. Ακούσατε, έχω κάνει λέει χιλιάδες χιαστούς. Χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ έμπειρος σε τέτοιου είδους ζημίες και την αποκατάστασή τους. Στον Κωνσταντέλια είπε 6 μήνες. Ευχόμαστε. Σημασία δεν έχει να γυρίσεις σε 5 ή σε 4,5. Σημασία έχει να γυρίσεις σιδερένιος και αυτό να το αφήσεις πίσω σου. Όλη μας την αγάπη στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Προχωράμε. Λοιπόν, θέλω, σας θυμίζω άλλη μια φορά τον Gallup για σας, Instagram Stories Μετρόπολης 1.55, αν πιστεύετε ότι ο Πέλκας θα μπορέσει να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.

0: Μου χαμηλώνεις λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη και πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί ο Πέλκας δεν είναι χθεσινός. Ο Πέλκας έχει ρεκόρ. Πάμε λίγο να φωτίσουμε τον Πέλκα, ο οποίος ήρθε δρυμύτερος ορμητικά στο προσκήνιο, αλλά είναι αυτό που είπα, δεν είναι σημερινός. Γιώργος Μάτζιο στη γραμμή και σε λίγο ρεπορτάζ με Χάρη Μανουλίδη για τα γκολ του Πελκίνιο. Έλα Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργος, φίλους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι ο Πέλκας αυτή τη στιγμή από το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ο δεύτερος εν ενεργεία σκόρερ της ομάδας, μόνο πίσω από τον Ζίφκοβιτς, και έχει κάποια έτσι κίνητρα επιπλέον την φετινή σεζόν ο Δημήτρης με την εμπειρία του. Καταρχάς να πούμε ότι χρειάζεται ένα γκολ για να περάσει στην σχετική λίστα των σκόρερ όλων των εποχών του ΠΑΟΚ, τον Κώστα Φραντζέσκο, έχουν από 54. Mm-hmm. Ένα γκολ παραπάνω είναι ο Πρίγιοβιτς στα 55, οπότε με δύο περνάει και τον Πρίγιοβιτς.
0: Και γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είπες?
1: Είναι δεύτερος πίσω από τον Ζίφκοβιτς. Μάλιστα. Μόνο ο Ζίφκοβιτς από τους εν ενεργεία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Αρκεί να σου πω, Γιώργο, ότι πέρυσι όλη τη χρονιά ο Πέλκας έβαλε 5 γκολ. Ναι. Φέτος έχει βάλει 3 και έχουμε τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, θα μας τα πει τώρα Χάρης Μανουλίδης με τα γκολ.
1: Αν είναι γερός, δηλαδή, μπορεί να κάνει το. Να κάνει πράγματα και να θυμίσουμε και στον κόσμο την πιο παραγωγική του χρονιά. Ναι. Σεζόν 17-18 έβαλε 12 γκολ. Ναι. Είναι η χρονιά που έγινε έγινε στο φινάλε της σεζόν όλα όσα έγιναν με την ΑΕΚ. Μια χρονιά πριν το double. Ήταν η πιο παραγωγική του Πέλκα με 12. Έχει ήδη 3. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια μπροστά του και κύπελο και πρωτάθλημα και play-off, αν ο Δημήτρης είναι γερός, γιατί Γιώργο, αυτό πρέπει να το πούμε, η περσινή χρονιά του Πέλκα δεν ήταν πολύ παραγωγική και δεν ήταν και πολύ, αν μπορώ να το πω, αγωνιστική, γιατί έπαιξε πέρυσι όλα και όλα περίπου 850 λεπτά. Ναι. Φέτος έχει παίξει ήδη πάνω από 200, δηλαδή είμαστε τέλη Αυγούστου και έχει παίξει το 1/4 από όσα έπαιξε πέρυσι. Και όταν πέρυσι βάζει όλη τη χρονιά 5 γκολ και φέτος έχει ήδη 3, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διάρκεια είναι αυτή που θα τον κάνει, αν μπορώ να πω τη λέξη, μια εσωτερική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Πέρα του γεγονότος ότι είναι και ένα παιδί που ξέρει πάρα πολύ καλά τον οργανισμό, μπορεί να πει 5 κουβέντες στα αποδυτήρια, είναι και αυτός ένας από τους Έλληνες που σκοράρουν φέτος, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, Γιώργο, τα 16 γκολ που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ, τα 9 είναι από τους Έλληνες, δηλαδή πάνω από τα μισά γκολ έρχονται πάλι από Έλληνες ποδοσφαιριστές, και έχουμε και εμείς ένα λόγο παραπάνω λίγο να υπερθεματίζουμε για τους Έλληνες, γιατί πολλές φορές τους υποτιμάμε, είναι και ο εύκολος στόχος ο Έλληνας να τον αποδοκιμάζουμε ή να μην τον δίνουμε τόση σημασία, ενώ έρχονται, ξέρω εγώ, ξένοι αμφιβόλου αξίας και ξαφνικά δεν κάνουν οι Έλληνες. Mm-hmm. Ο Δημήτρης δείχνει, έχει και την ψυχολογία, κουμπώνει και στα θέλω του προπονητή μέχρι στιγμής, ότι μπορεί να δώσει πολύτιμες βοήθειες και στα επόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί ο Γιώργος θα μας δώσει και ρεπορτάζ τι γίνεται με τους διαιτητές στα ντέρμπι που έρχονται το Σαββατοκύριακο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Άρης, Έλληνες ή ξένοι. Και καθώς λέμε για Πέλκα, σε λίγο θα πάρει το λόγο ο Χάρης Μανουλίδης για τα γκολ. Πάμε όμως να δούμε τι λέει ο Λύση, τι είπε για Πέλκα, αλλά και για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος και αυτός έκλεψε τις εντυπώσεις.
2: And Pelkas, fantastic game, and not for the goal. For sure, the goals are very important, but I think that Zile and Pelkas today do a very, very, very good match with the ball, without the ball, and I'm very happy with this performance.
3: Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα και δεν αναφέρω όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος. Αυτός και ο Ζήλε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, είτε τις στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, είτε αυτές τις οποίες δεν την είχαν στα πόδια τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση και των δύο σημερινών παιχνιδιών.
0: Λοιπόν, πάμε σε Χάρη Μανουλίδη να δούμε και τα γκολ τώρα. Έλα, Χάρη μου.
4: Καλησπέρα. Το γκολ το οποίο σημείωσε χτες ο Δημήτρης Πέλκας είχε και μια ξεχωριστή σημασία, γιατί ήταν το 30ο στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει συνολικά 54 με το δικέφαλο σε όλες τις οργανώσεις. Το χθεσινό ήταν το 30ο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: 300, ξέρεις, σημαίνει 300.
4: Συγγνώμη, 30. 300.
0: 300 και
4: ναι, όχι, 300 είπα. Ναι, το οποίο έχει σημειώσει 30 γκολ με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, 29 εκ των οποίων σε κανονική διάρκεια και ένα στη διαδικασία των play-off. Αξίω αναφορά είναι ότι τελευταία φορά που ο Έλληνας διεθνής είχε πετύχει δύο γκολ στον ίδιο αγώνα πρωταθλήματος ήταν το Δεκέμβριο του 2017. Mm-hmm. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 4-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, mm-hmm. τότε είχε σκοράρει στο 10 και στο 51. Ενώ σε ό,τι είχε να κάνει με το κύπελλο Ελλάδος, τελευταία φορά που είχε σημειώσει δύο γκολ ο Γιαννητσιώτης μεσοεπιθετικός, mm-hmm. ήταν με τον αντίπαλο τον Ολυμπιακό τον Μάρτιο του 2020, στο τελευταίο παιχνίδι με κανονικές συνθήκες τότε λόγω COVID. Είχε σημειώσει δύο γκολ για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιτεύγματα του Δημήτρη Πέλκα και ό,τι έχει να κάνει με τα δύο γκολ που πέτυχε χθες, γιατί έχουν και ξεχωριστή σημασία. Καμιά φορά είναι διαφορετικό να σκοράρεις ένα, διαφορετικό δύο, και πόσο μάλλον όταν αυτά τα δύο φέρουν και μια ανατροπή στο σκορ.
5: Και φέρουν και την πρόσκαιρη, όχι, φέρουν μια ηρεμία μετά την καταιγίδα του αποκλεισμού.
4: Μα εννοείται και αυτό, και είναι και κάτι το οποίο και ο Δημήτρης Πέλκας το είχε θίξει μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που πάλι είχε σκοράρει και είχε κάνει την αναφορά και στον Αλέσιο Λύση. Τον είχε δείξει τότε στον πάγκο, είχε κατευθυνθεί πάνω του και είχε πει χαρακτηριστικό ότι του ζήτησα να με βάλει να παίξω, να πάρω αυτή την ευκαιρία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι και ο ίδιος γνωρίζει.
5: Για την αγκαλιά, λες.
4: Ναι, το πώς να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις, και είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε γκολ.
5: Αυτό που λέει ο Χάρη Μανουλίδης, όχι μόνο σκοράρει, όχι μόνο σηκώνει Κωνσταντέλια περαστικά, τρέχει ο Πέλκας προχθές για να αγκαλιάσει και τον Λύση, να εξυψώσει και τον προπονητή. Πείτε μου, αυτός είναι ηγέτης? Ναι, όχι, δώσε μου την ατάκα εδώ με την αγκαλιά.
6: Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή. Γιατί το κάνεις, τι συμβαίνει, και του δείχνεις εσύ.
7: Γιατί είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πρέπει να τον ευχαρίσει, αυτό εννοώ.
6: Άρα και εσύ περίμενες να είχες πάρει περισσότερο χρόνο στα προηγούμενα ματς, αυτό που είπα.
7: Όχι, απλά περίμενα και εγώ να μου δοθεί ευκαιρία, και στιγμή που μου δόθηκε και κατάφερα και έβαλα και το γκολ και βοήθησε για την ομάδα να κερδίσει, ήθελα.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Έτερα, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο ρε Θηρίο.
1: Γιώργο, κοίταξε να σου πω, ο Κωνσταντίνος ήταν ένα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Κρίμα το παιδί, ήταν άτυχο. Γιατί με την πρεμιέρα που έκανε στη Γερμανία, το δεύτερο γκολ που έβαλε το έβαλε σαν να κάνει προπόνηση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, κρίμα για το παιδί που θα περάσει αυτή την περιπέτεια και δεν θα τον απολαύσουμε φέτος.
0: Αυτό είναι μια άστο. Οδυνηρό, πάρα πολύ οδυνηρό. Πολύ οδυνηρό.
1: Κρίμα, κρίμα, το παιδί κρίμα. Δηλαδή θα κάνει παπάδες εκεί πέρα και τον είχαν αγαπήσει κιόλας από το πρώτο παιχνίδι.
0: Να. Πάμε στον Πελκίνιο.
1: Πέλκα. Ο Πέλκα έχει μια εμπειρία. Είναι πολλά χρόνια και στον ΠΑΟΚ και έχει κάνει καριέρα και στην Τουρκία. Ναι. Έχει την εμπειρία. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπει ότι τα πράγματα έχουν στραβώσει από πολλές πλευρές.
0: Ναι.
1: Και μπήκε μπροστά για να, γιατί έτσι πρέπει οι πιο παλιοί παίχτες και αυτά να μπουν μπροστά στα δύσκολα.
0: Καλά, σου κάτι δεν αρκεί μόνο να είμαι παλιός. Εντάξει, και εγώ μπορώ να είμαι παλιός, δεν μπορώ να μπω μπροστά. Δηλαδή πρέπει να το έχεις κιόλα. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια ηγετική στόμφα για να βγεις μπροστά από τους άλλους. Όταν βγαίνεις μπροστά, φαίνεσαι.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι μπήκε μπροστά σε αυτή τη φάση που είναι τα πράγματα. Έβγαλε και τον γκολ χθες. Γενικά πρέπει στα δύσκολα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολο. Πρέπει να ο παίχτης να μάθει κάτω από πίεση και στα καλά και στα κακά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός βγαίνει μπροστά, σιγά σιγά να ξεσηκώσει και τους υπόλοιπους για να μπορέσουν να πάρουν την ψυχολογία και να οργανωθούν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ τώρα στη μετά Κωνσταντέλια εποχή ο Πέλκας ή πιστεύεις ότι δεν μπορεί? Τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, ας πω κάτι. Ότι έχει ταλέντο ο Πέλκας έχει. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί και έχει τη διάρκεια.
0: Τη διάρκεια. Άρα η διάρκεια λέει στο ζητούμενο. Λες καλά τα έβαλες τα γκολ προχθές, αλλά θα έχεις διάρκεια. Αυτό αναρωτιές.
1: Αυτό είναι. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Εγώ μιλάω σαν είμαι προπονητής αυτή τη στιγμή. Αν μπορεί να έχει διάρκεια αγωνιστική για να σηκώσει την πλάτη στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να και ο Ζίφκοβιτς.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλα παιδιά, ο Μιχαλίδης, είναι Πέτρος Ζαφύρης, πρέπει όλοι αυτοί, η φουρνιά, να πάρουν κάτω από την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Να πάρουν την ομάδα στις πλάτες του.
1: Την ομάδα στις
0: πλάτες. Παιχνίδι το είδες, Αλέξη, το είδες φαντάζομαι.
1: Το είδα, ναι, ναι.
0: Το είδες. Πες μου κάτι, ο καλός Αλεξίου τον Τάχα Άλ το σταματούσε?
1: Είναι, κοίταξε, ήταν πολύ γρήγορη πέρα και νομίζω ότι έπρεπε... Εγώ δεν πήγαινα εκεί στα πλάγια, δεξιμπάκ δεν μπορώ να παίξω.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Στο πέρυσι.
1: Θέλω να πω ότι και εκεί τον μπακ το δεξί υπόφερε πάρα πολύ του αδρομή του.
0: Δεν ήταν μπακ αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ήταν σαν... Πρόσεξε κάτι, το είπα γιατί μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Ο παίκτης του αδρομή του που έπαιζε εκεί ήταν στόπερ. Κατά ανάγκη τον βαφτίσανε μπακ και τον βάλανε μπακ. Δεν ήταν μπακ.
1: Ναι, νομίζω ήταν και έπρεπε να το είχε δύο προπονητή στο αδρομή του πιο γρήγορα.
0: Δεν είχε μπακ, δεν είχε άλλον. Και αυτό το βάλανε εκεί. Τον άνθρωπο στο περίπτωμα του λένε δεν έχουμε, πήγε να παίξει εσύ. Έπεσε πάνω και στον Τάχα Άλλη.
1: Και το βάλανε σε λάθος θέση και το παιδί υπόφερε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τσακμάκης νομίζω, ναι, με διορθώνει ο κύριος Στράτζαλης που το θυμίζει Τσακμάκης.
1: Ναι, υπόφερε εκεί που το βάλανε.
0: Υπέφερε δεν απει τίποτα. Αυτό με το που βγήκε δραμαμίνες του έδωσε να παίξω. Για τη Ζάλη και τον Ήλικο. Λοιπόν, Αλέξη μου, φίλε, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Εδώ είμαστε, θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε εσένα, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε μου και λύση να μιλάει για Τάχα Άλλη, γιατί αν μείνει κάποιο στον Πέλκα, είναι το πρόσωπο. Αν θέλει να ψάξει κάτι ακόμα, νομίζω ότι θα σκοντάψει πάνω στον εντυπωσιακό Τάχα Άλλη.
2: Όλοι σκεφτήκαμε βλέποντας τον Τάχα Άλλη πόσο άτυχος ήταν ο ΠΑΟΚ όταν τραυματίστηκε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι συμφωνεί. Δεν θέλω να ασχολεί για την εμφάνισή του, αλλά και για τον Δημήτρη Πέλκα που είχε και μια προσωπικότητα που νομίζω ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
3: Ali played very good. For sure, we know the talent of this player and the skills that he has. Because of this, we signed him. It was a big miss in the match, in Europe's match, European match.
4: Ο Άλλη είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μας.
0: Λοιπόν, αυτή η αναφορά του Λύση για τον Ταχ Άλι. Ταχ Άλι έδειξε σπουδαία δείγματα χθες. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Βέβαια, ήταν ένα μικρό δείγμα γραφής εχθές. Σας είπα ότι ο αντίπαλός του ήταν στόπερ. Άλλο να έχει έναν back, άλλο να έχουν προσαρμοστεί οι άμυνες απέναντί σου.

0: είναι εντελώς διαφορετικά. Εδώ τα χάλεψε, έπιασε όλους τον ύπνο. Πάμε γρήγορα, διαφημίσεις ή φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα μείνουμε σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα πάμε σε λίγο στον Άρη, θα πάμε στον Ηρακλή, θα δούμε για τους διαιτητές, είναι τα ντέρμπι που έρχονται, έχει σούπερ παιχνίδια φωτιά. Λένε ότι η αρχή είναι το ίμιστο του παντός, ΠΑΟΚ Άρης έχουν κάνει το απόλυτο, αλλά τα δύο στα δύο δεν συνιστά το απόλυτο σε έναν μαραθώνιο πρωταθλήματος. Θέλει και ένα μεγαλύτερο δείγμα γραφής. Θέλω να πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Ένα από τους απεσταλμένους μας, το Γιώργο Ζαέρη στο Περιστέρι, στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Μπορεί να μου δώσεις, θέλω να υποδεχθώ Γιώργο Καστάνη με σούπερ περιγραφή Γιώργου Καστάνη με τον γκολ του ΠΑΟΚ. Μπορείς, σε παρακαλώ.
1: Και γρήγορα Λουστόντο, πρώτου Πνευμονίδη, ελέγχει για τον Σάντα Μαρία, ο Σάντα Μαρία για τον Ζόνζο Κένι στη μεσαία γραμμή. Κένι θα περάσει για τον Πέλκα. Αυτός για τον Τάχα Άλλη που έχει περάσει δεξιά. Ο Πέλκας για τον Άλλη, πέφτει ο Πέλκας. Ο Άλλη πατάει περιοχή. Το σούτο Ζαφύρης, τι γίνεται, τι χάνουν μπάλα. Ο Πέλκας ένα σούτ, 1-2! 1-2 με τον Δημήτρη Πέλκα με το αριστερό στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και πηγαίνει και το πανηγυρίζει εκεί στο πέταλο που βρίσκονται οι περισσότεροι από 1000 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, έτσι υποδεχόμαστε τον Γιώργο Καστάνη. Με Γιώργο Καστάνη υποδεχόμαστε τον Γιώργο Καστάνη. Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι άλλο να κάνουμε για σένα, τι άλλο να κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Κοίτα, δίνεις assist. Για να σε εισαγωγικά μεταφορικά μην το παρεξηγήσουμε να βάλω ένα γκολ. Υπό ποια έννοια, ότι θα δώσουμε μια πολύ σημαντική πληροφορία για τον Δημήτρη τον Πέλκα.
0: Ναι.
2: Την οποία βέβαια για την οποία είχαμε προεδράσει το κοινό, το φίλαθλο κοινό του ΠΑΟΚ και γενικότερα πριν από περίπου 7-8 μέρες.
0: Ναι.
2: Είχαμε πει ότι πριν ακόμα αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης ο Πέλκας στις τηλεοπτικές του δηλώσεις στην Νόβα ότι είχε μιλήσει με τον προπονητή του, τον κύριο Λύση, και τον είχε παροτρύνει να τον χρησιμοποιήσει γιατί πίστευε ότι θα μπορούσε να τον δικαιώσει, όπως και αυτό συνέβη. Ο Δημήτρης ο Πέλκας, πριν από εκείνη την συζήτηση που είχε με τον κύριο Λύση, είχε δεχτεί μία βολιδοσκόπηση.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν κατατέθηκε και επίσημη πρόταση, αλλά σίγουρα υπήρχε μία ενόχληση.
0: Ναι.
2: Έντονη βολιδοσκόπηση από τουρκικό σύλλογο. Γιατί θυμόμαστε ότι ο Δημήτρης είχε παίξει στην Τουρκία και είχε ξεχωρίσει τουλάχιστον τις πρώτες δύο σεζόν με τις επιδόσεις. Αυτή η ενόχληση θα γινόταν έντονη εάν διαπίστωνε,
0: ναι,
2: ότι ο Πάβλου τον υπολόγιζε αγωνιστικά, πάντα,
0: ναι,
2: αναφέρομαι.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Λύση του έδωσε την ευκαιρία, πέτυχε τον γκολ με το Λεβαδιακό, έτρεξε, αγκάλιασε τον Λύση. Στη συνέχεια τον χρησιμοποίησε καθυστερημένα, οφείλω να ομολογήσω, με την Μπραν στην Νορβηγία, τον έβαλε ως δεκάρι και εκεί ως δεκάρι έδωσε λύσεις, γιατί έδωσε και μία ασίστ στον Ενδιαγέ με την οποία σκόρερε ο Ενδιαγέ.
0: Ναι.
2: Όταν τον έβαλε ο Αλέσιο Λύση στα άκρα, δεξιά νομίζω, στην επίθεση, εκεί και έβαλε τον Τάισον δεκάρι, εκεί λίγο αποσυντονίστηκε το θέμα. Θέλω να πω ότι αυτή τη χρονική στιγμή ο Πέλκας μπορεί κάλλιστα να προσφέρει σε αυτή την θέση.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ λες κάτι, ότι τη στιγμή που ο Λύση δεν του έδινε τις ευκαιρίες που έπρεπε, υπήρχαν σιρήνες, ναι, από τουρκικό σύλλογο στα αυτιά του Πέλκα. Αυτό λες.
2: 100%, ναι, αυτό λέω.
0: Άρα όλα ήταν εδώ στον αέρα. Δεν ξέρω αν συνέχιζε ο Λύση να μην τον υπολογίζει, ποια θα ήταν η επόμενη μέρα του Πέλκα, την ώρα που ακούγονται, ναι, οι σιρήνες.
2: Σωστό. Εάν συνέβαινε κάτι διαφορετικό, ασφαλώς κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη.
0: Και θα ήταν μια τέτοια, εκ του αποτελέσματος κρινόμενη, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τραγική, γιατί ο Πέλκα τον υπολογίζει, μπαίνει, δίνει λύσεις, χθες πετυχαίνει δύο γκολ και βγάζει μια ηγετική φυσιογνωμία ο Πέλκας.
2: Αυτό ισχύει, Γιώργο, όπως ακριβώς το αναφέρεις, γιατί είδαμε ότι και χθες ο Δημήτρης ο Πέλκας ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, δηλαδή εκτός από τα δύο γκολ που πέτυχε. Ήταν και στη φάση που σκόραρε, χτύπησε η μπάλα καραμπόλα από το σούτ του Εντιαγέ και κατέληξε στα δίχτυα και δικαίως εκεί δόθηκε το offside από τον διαιτή, από τον κύριο Τζίλο και τον πρώτο βοηθό. Σε κάθε περίπτωση και ο Δημήτρης ο Πέλκας με την ηγετική του φυσιογνωμία στη μεσοπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ και ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, πρέπει να το αναφέρω, είναι οι δύο παίκτες, οι δύο γιαννητσιώτες εκεί στα Γιαννητσά και στην κοπέλα πρέπει να καμαρώνουν δικαιολογημένα. Υπάρχει και τρίτος γεννησιώδης βεβαίως στο ρόστερ, ο Τσιφτσής. Αλλά οι δύο γεννησιώδες που αγωνίστηκαν και προσέφεραν είναι γεγονός ότι έδειξαν ότι πρέπει να είναι ενδεκαδάτη τη δεδομένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, σου λέει εδώ το Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
2: Αντικατέστησε το Χατζηδιάκο που αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή.
0: Ναι.
2: Μπήκε στον 46ο λεπτό. Δεν έχασε ούτε μία μονομαχία εναέρια ή κάτω με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι.
2: Και απεσώθησε και ένα σχεδόν βέβαιο γκολ από τους περιστεριώτες, από τους παίκτες του Ατρομήτου.
0: Μάλιστα.
2: Έδωσε πνοή στο αριστερό όκρο της άμυνας,
0: ναι,
2: ως αριστερός στόπερ, και νομίζω ότι η μία θέση τουλάχιστον στο κέντρο της άμυνας, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι καπαρωμένη από τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη.
0: Άρα τι γίνεται με το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη, πες μου, για να κλείσουμε. Τι γίνεται με το
2: Μιχαηλίδη. Και βεβαίως το ζητούμενο τώρα είναι με τέτοιου είδους εμφάνιση, όπως η χθεσινή, στέλνει το κατάλληλο μήνυμα ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, το είπαμε και πρόσφατα, στέλνει το κατάλληλο μήνυμα για την προοπτική ανανέωση του συμβολέου του με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο θα επιληφθεί του θέματος η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο πιο καλύτερα θα είναι για τον ίδιο το ποδοσφαιριστή, αλλά και για το γκρουπ γενικότερα.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, στην επιχείρηση στις καλές λέξεις,
0: ναι,
2: που είπε ο Αλέσιου Λίστη για τον Αντρίγε Ζίβκοβιτς. Χθες ο Αντρίγε Ζίβκοβιτς, παρά το γεγονός ότι ήταν μαχητικός, ήταν φιλότιμος, δεν ήταν ο γνωστός Ζίβκοβιτς.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν αυτός που θυμίζουμε, που θυμόμαστε,
0: ναι,
2: με βάση την πραγματική του αξία και την
0: αλήθεια
2: εικόνα. Αλλά ο Αλέσιου Λίστη δείχνει ότι έχει τον τρόπο να ανεβάζει ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές, ακόμα και σε μία μέτρια αγωνιστική ημέρα, όπως ήταν η χθεσινή, για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος πάντα παίζει ένα κομβικό ρόλο στις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ. Γιώργο, αυτά σε γενικές γραμμές. Αν θες κάτι να ρωτήσεις, στη διάθεσή σου.
0: Λοιπόν, όχι Γιώργο μου, εύχομαι καλή επιστροφή με Γιώργο Ζαΐρ, με ασφάλεια να επιστρέψετε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα του μεταφέρω τα καλά λόγια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, με ασφάλεια πίσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Καστάνη και τον Γιώργο Ζαΐρ, οι οποίοι επιστρέφουν από την Αθήνα. Αυτά και με τον Μιχαηλίδη. Άρα, εδώ ξεχωρίσαμε ένα τον Μπέλκα, δύο τάχα άλλοι. Τρία Μιχαηλίδης, ο οποίος ακούσατε το συμβόλαιό του, το οποίο έχει μπει το τρένο στις Ράγες. Ακούσαμε τον Γιώργο Οικονομίδη, το γνωστό ορθοπαιδικό χειρουργό, να μας μιλάει για το τι σημαίνει ρήξη χιαστού μετά το σοκ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ακούσαμε τον Κυριάκο Θωμάιδη μόνο το παρασκήνιο. Προχωράμε. Πάμε να δούμε αν αυτή η νίκη χθες του ΠΑΟΚ μπορεί να, μετά τον αποκλεισμό, είχαμε αναταράξεις, και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αναταράξεις. Όταν μένεις εκτός Ευρώπης, έχεις αναταράξεις. Το ερώτημα τώρα είναι αν αρκεί μία νίκη απέναντι στον Ατρόμητο για να επιστρέψει η ηρεμία, ή μένει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη. Τάκης Παντέλης στην γραμμή, φόρε στη φάνα του ΠΑΟΚ και μπορεί να μας μιλήσει. Τάκη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά όλα.
0: Άρα εσύ έχεις ουδέτερη ματιά.
3: Και ο ΠΑΟΚ μια χαρά είναι.
0: Ναι.
3: Και ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Αρκεί να είναι όλοι κοντά.
0: Ναι.
3: Είναι μια καινούργια αρχή.
0: Ναι.
3: Καινούργιος προπονητής.
0: Ναι.
3: Καινούργιοι παίχτες. Όπως ξεκίνησε από εποχή Σαββίδη και σιγά σιγά χτίστηκε εκείνη η μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Ναι.
3: Το μόνο που διαβάζω και ακούω συνέχεια.
0: Mm-hmm.
3: Για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Ο παίχτης καλά έκανε και ο ΠΑΟΚ καλά έκανε που τον έδωσε, αλλά το time δεν ήταν το σωστό. Έπρεπε να φύγει πιο νωρίς. Δεν μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια, γιατί ένας προπονητής πάει να χτίσει πάνω σε έναν παίχτη.
0: Mm-hmm.
3: Έπρεπε να τον είχε δώσει πριν αρχίσει η προετοιμασία και να ξεκινήσει και να χτιστεί η ομάδα.
0: Και τον δίνεις πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έγκλημα. Αυτό σημαίνει
3: Βεβαίως.
0: Ότι υπονομεύεις την προσπάθεια της πρόκρισης. Αν δίνεις ό,τι καλύτερο έχεις.
3: Ναι, γιατί ας πούμε αυτή η μεταγραφή δεν έγινε τώρα τον τελευταίο 20ήμερο πριν το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Οι συζητήσεις και όλα τα πάντα σίγουρα από την αρχή της σεζόν είχαν γίνει.
0: Ναι.
3: Αλλά κάπου δεν τα βρίσκανε. Και για τον Μπέκ και για τον Μπακ καλό είναι. Καλό είναι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ουσία είναι πια.
0: Για τον ΠΑΟΚ είναι καλό που έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
3: Ορίστε.
0: Για τον ΠΑΟΚ είναι καλό που έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
3: Κοίταξε, κάποια στιγμή ο καλός ο παίκτης αυτή τη στιγμή
0: άλλο
3: στην Ελλάδα.
0: Άλλο αυτό, αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι καλό επειδή εγώ δίνω ένα παίκτη μου και μάλλον σου πω κάτι, Τάκη, τον έδωσε κοψοχρονιά τώρα. Ε. Δηλαδή, όταν βλέπει τα ποσά που διακινούνται έξω στην Ντόρτμουντ, τρέμουν τα χέρια του. Ξαφνικά βέβαια, ένα παιχνίδι έκανε και τον αγάπησαν όλοι. Και στον δίνει με 26 εκατομμύρια. Αν δεις τα
3: δεν τραυματιζόταν, θα σου πω κάτι. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σε καλύψω με αυτό που θα πω. Εάν το παιδί αυτό δεν τραυματιζόταν αυτή τη χρονιά και την επόμενη, 100 εκατομμύρια θα τον πουλήσει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εσύ πας και το δίνεις κοψοχρονιά 26 εκατομμύρια.
3: Θέματα είναι. Το
0: και
3: θέμα ότι δεν έγινε σε σωστό σημείο.
0: Λάθος timing.
3: Ναι, μπράβο. Λάθος time. Λάθος time. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ομάδα πάει να χτιστεί από την αρχή. Στήριγμα θέλει. Άποψη δικιά μου τώρα από την Αθήνα όπως τα βλέπω και τα παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να στηριχτεί αυτός ο προπονητής. Έχει καλές ιδέες. Βλέπεις ότι και χτες η ομάδα ήταν καλή, δεν ήταν κακιά.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι εγώ, ο τελευταίος άνθρωπος που έχει ευθύνη.
3: Δεν μπορείς ένα ερωτηματικό για το χθεσινό.
0: Ποιο είναι το ερωτηματικό?
3: Γιατί ο Μιχαηλίδης όχι?
0: Ναι.
3: Γιατί?
0: Δεν απάντησες.
3: Αυτή τη στιγμή, πάντα για μένα, αυτό το παιδί από το πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει στον Όφη μέσα είχε βάλει και γκολ, πάντα το πίστευα και αυτή τη στιγμή το λέω και τώρα ότι είναι από τα καλύτερα αριστερά λίμπερο.
0: Ναι.
3: Στόπερ.
0: Στόπερ,
3: ναι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα δεύτερος. Γιατί όμως δεν παίζει? Ναι. Διαβάζω διάφορα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια.
0: Πάντα εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά.
3: Ναι, με το συμβόλαιο του λένε, με το ένα. Δεν πρέπει η ομάδα, δεν πάει έτσι μπροστά. Έχεις έναν καλό παίχτη. Θα τον στηρίξεις και θα βρεις μια τομή να υπάρχει μια ηρεμία και να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Η λύση δεν είναι να μην τον βάζεις πάντως.
3: Όχι, δεν είναι λύση αυτή.
0: Ναι.
3: Γιατί και η ομάδα υποφέρει και για το σωματείο σαν παίχτης. Σαν κλαμπ μπορεί μεθαύριο να βρεθεί μια ομάδα και να σου πει πάρε 50 και δώσ' μου.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης.
0: Ναι.
3: Για μένα. Πάντα εγώ λέω την άποψή μου.
0: Ναι.
3: Και σε λάθος time γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορείς, δηλαδή αυτό που έκανε ο Σαββίδης προχθές, mm-hmm. παρουσιάστηκε στην Τούμπα, ήταν μια ένεση.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί είχαμε χρόνια να τον δούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε, και απλά αυτό δεν μπορεί να είναι
3: άλλο.
0: Έτσι. Να σου πω κάτι,
3: ναι.
0: Δεν γίνεται να φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο και λες για κάτσε να πάω εδώ γιατί...
3: Σωστό, δεν πρέπει να φτάσεις σε αυτό το σημείο για να πάω εκεί.
0: Έτσι.
3: Και θα πω και κάτι άλλο. Τότε που ο Σαββίδης ήταν έξω από το γήπεδο, ερχόταν το πούλμα και έλεγε τους παίχτες...
0: Πόσο διαφορετικά τα πράγματα ήταν τότε.
3: Βέβαια, και τότε μην ξεχνάμε, που διαβάζω κρίνουνε ότι ο χι προπονητής, δεν θέλω να λέω ονόματα, έκανε αυτή την πορεία. Ναι, αλλά κοίτα ποιους παίχτες είχε Μάτος, Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο,
0: ναι.
3: Κούτριτς που έβγαλε 14 γκολ έβγαζε τη χρονιά.
0: Η ομάδα θέλει ενίσχυση 100%. Αυτό είναι αποδεδειγμένο.
3: Καταρχήν δεν έχει σεντρεφόρ.
0: Ναι.
3: Δεν έχει σεντρεφόρ. Τέλος.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και ο Μαυρούλης αυτό το ο σεντρεφόρ,
0: ναι,
3: ο Μαύρος, εμένα δεν με εμπνέει. Ο άλλος που έπαιξε έξω αριστερά.
0: Mm-hmm. Τα χάλη,
3: ναι. Πλάκα, λέω ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός, ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Αν είναι υγιής αυτό το παιδί, δεν έχει τραυματισμούς, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά θέλεις ένα center for, ένα killer. Δεν γίνεται μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει να μην έχει killer.
0: Αλήθεια
3: κατά
0: είναι.
3: Τα ψέματα.
0: Αλήθεια είναι.
3: Δεν πας ποτέ πουθενά. Και τώρα είδαμε και χτες και τον γκολ που έφαγε ο ΠΑΟΚ, πώς το έφαγε.
0: Mm-hmm. Έχει θέμα στην άμυνα. Σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ. Θα τα δούμε όμως, Τάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Υγεία σου, εύχομαι. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, μου αρέσει ο Παντέλης γιατί λέει to the point αυτό που πιστεύει. Προσέξτε κάτι. Μπορεί αυτό που πιστεύει να είναι λάθος, αλλά δεν φοβάσαι να το πει. Γιατί υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν κάτι, φοβούνται να το πούν, ωρεοποιούν την ανυπαρξία, στρογγυλεύουν τις γωνίες και μιλάνε χωρίς να λένε τίποτα. Αυτούς δεν τους θέλουν. Λοιπόν, πάμε, σε λίγο θα πάμε στον Άρη, θα έχουμε ρεπορτάζ και του Ηρακλή. Πάμε τώρα στο πώς η Κηφισιά, αν άξιζε κάποιος να πάρει την νίκη χθες στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, αυτή ήταν η Κηφισιά. Η ΑΕΚ μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένη που έφυγε με την ισοπαλία και όχι η Κηφισιά. Πάμε στον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, τον κύριο Χρήστο Πρίτσα, που είναι στην γραμμή που θα χαμογελάει σήμερα, αλλά σίγουρα θα λέει και μέσα του έπρεπε να το πάρουμε και μπορούσαμε να το πάρουμε. Καλησπέρα κύριε Πρίτσα, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σας κύριε Μπούζο, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε?
4: Πολύ που με καλέσατε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας μου, γιατί όλες οι ομάδες στην αρχή έχουν την αγωνία πώς θα παρουσιαστούν στην αρχή του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντα η αρχή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
0: Mm-hmm.
4: Και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί η εικόνα της ομάδας μου ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
4: Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στην πρωταθλήτρια, την περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδος.
0: Ναι.
4: Και στο τέλος του παιχνιδιού είμαστε και χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τον βαθμό της οπαλίας.
0: Συμφωνείτε ότι αν έπρεπε να κερδίσει κάποιος θα έπρεπε να είναι και η Φυσιά?
4: Να πω, εμείς χτες πραγματικά κάναμε πολύ καλή εμφάνιση.
0: Ναι.
4: Απλά πρέπει να ξέρουμε κιόλας ότι είχαμε τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε κάνει focus σε αυτό το παιχνίδι. Τις τελευταίες 10 μέρες είχε δώσει τα δύο παιχνίδια για να μπορέσεις να προκριθείς στους ομίλους του Champions League.
0: Mm.
4: Και τα πρώτα 30 λεπτά, τα πρώτα 40 λεπτά του παιχνιδιού ήμασταν πραγματικά τόσο καλοί που ούτε και εγώ δεν περίμενα να είμαστε τόσο πολύ ανταγωνιστικοί.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Τι αίσθηση έχετε για το πρωτάθλημα που είμαστε στο ξεκίνημά του?
4: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικό από πέρσι.
0: Mm.
4: Το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πιθανό να είναι το φαβορί λόγω του τίτλου από την περσινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πολύ, ο Ολυμπιακός επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρός, ο ΠΑΟΚ και χτες από ό,τι έμαθα έκανε πολύ καλή εμφάνιση και έκανε ανατροπή.
0: Mm-hmm.
4: Και αυτό για τις πρώτες θέσεις. Ο Άρης επίσης είναι πολύ δυνατός, βλέπω ξεκίνησε τα δύο πρώτα παιχνίδια με δύο νίκες.
0: Mm-hmm.
4: Οπότε και εκείνος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
4: Και από εκεί και πέρα είναι ο Όφη που θα δώσει τα παιχνίδια στο Europa και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα εκπροσωπεί μια ομάδα σαν τον Όφη την Ελλάδα στο Europa League. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες θεωρώ ότι είναι στο ίδιο σημείο.
0: Mm-hmm.
4: Και δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πούμε είναι πιο αδύναμη, η οποία πιθανό να είναι ο αδύναμος κρίκος του πρωταθλήματος. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον μέχρι το τέλος και όλα θα παιχτούν στις λεπτομέρειες.
0: Άρα το βλέπετε πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι το φετινό?
4: Θα εξελιχθεί έτσι, λέτε. Ναι, και στις πάνω θέσεις βαθμολογίας και για την οκτάδα, το γκρουπ μέχρι την 8η θέση, αλλά και ακόμα για τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή τους.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν φωνές στο Βόλος Ηρακλής, αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, εκεί, σε ένα τέτοιο του Ηρακλή. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν έχετε βάλει μια goal line technology να υπάρχει αυτό, να αποδίδει τη δικαιοσύνη και να κοιμάστε όλοι ήσυχοι?
4: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα συμβούλιο που κάναμε πριν από 20-25 ημέρες είχε γίνει μία πρόταση.
0: Ναι.
4: Για να μπορέσει να μπει και αυτό, οπότε να βοηθήσει η τεχνολογία και σε αυτό το κομμάτι, και η πλειοψηφία των ομάδων είχαν πει ότι είναι πολύ πολύ ελάχιστες οι φάσεις.
0: Ναι.
4: Οι οποίες κρίνονται στο αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, και οι περισσότερες ομάδες είχαν πει να μην προχωρήσουμε και να μην το βάλουμε.
0: Άρα για λόγους οικονομίας και μόνο, και τώρα βλέπετε τι γίνεται.
4: Ναι,
0: πέρασε,
4: ναι,
0: μπάλα,
4: ναι,
0: τη γραμμή στο Ηρακλής 84, ναι,
4: εμένα,
0: ή όχι?
4: Εμένα αν με ρωτάτε είναι ότι πρέπει την τεχνολογία συνέχεια να την εκμεταλλευόμαστε. Η τεχνολογία έχει μπει στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Το VAR έχει κάνει, έχει φέρει ακόμα περισσότερο δικαιοσύνη όσον αφορά, γιατί και οι διαιτητές είναι άνθρωποι και κάνουν λάθη. Οπότε για μένα αν με ρωτάτε θα έπρεπε να έχει μπει και αυτό, και να εξασφαλίζουμε και τέτοιες περιπτώσεις που είναι τόσο πολύ δύσκολες για να μπορέσει να διακριθεί είτε από το διαιτητή είτε από τις κάμερες αν πέρασε μπάλα ή όχι.
0: Σωστό, κύριε Πρίτσα. Και πείτε μου κάτι, θα συμφωνούσατε με την παρουσία διαιτητών Ελλήνων και στα μεγάλα παιχνίδια?
4: Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που έρχονται ξένοι διαιτητές να διαιτεύσουν τα παιχνίδια μας. Προφανώς είμαι σύμφωνος. Αλλά με τη διαφορά ότι τα λάθη, ειδικά τα λάθη τα οποία είναι μεγάλα λάθη, πρέπει να τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά οι διαιτητές που κάνουν λάθη.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή αν υπάρχουν οι κανόνες ώστε κάποια λάθη τα οποία κρίνουν αποτέλεσμα και ο διαιτητής έχει ευθύνη σε αυτό, πρέπει οι τιμωρίες να είναι πολύ αυστηρές. Πάντως στην ερώτησή σας, mm-hmm, είμαι σύμφωνος, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τη δυνατότητα οι Έλληνες οι διαιτητές να διευθύνουν όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είτε είναι μεγάλα, είτε είναι ντέρμπι μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν πρωτάθλημα, είτε είναι οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, με ποια θέση στο τέλος της περίοδου για την Κηφισιά θα χαμογελάτε, θα σας βρει χαρούμενος?
4: Το ποδόσφαιρο είναι τόσο απρόβλεπτο που εμείς ο μόνος στόχος που έχουμε ως ομάδα είναι σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε το 100% των δυνάμεών μας. Εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα που τα τελευταία χρόνια χτίζουμε την ιστορία μας. Είμαστε μια ομάδα που ξεκίνησε από πολύ χαμηλές κατηγορίες. Κερδίζουμε συνέχεια φίλους, φιλάθλους που έρχονται κοντά στην ομάδα μας. Και ο στόχος μας είναι σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε το 100% και να διεκδικούμε με όλες μας τις δυνάμεις όλα τα παιχνίδια. Είτε παίζουμε με μεγάλες ομάδες, είτε με πιο μεθές και μικρές ομάδες. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτά τα 2-3 χρόνια που είμαστε στην Α' Εθνική έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει αποτελέσματα από τεράστιες ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Και αυτό πραγματικά με κάνει πάρα πολύ περήφανο για την ομάδα μου. Οπότε η διεκδίκηση αποτελέσματος σε κάθε παιχνίδι είναι ο στόχος μας και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.
0: Σας εύχομαι να μοιράζεστε πάντα αυτά τα συναισθήματα που περιγράψατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρίτσα, θα τα ξαναπούμε.
4: Να
0: είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε αυτά με τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς και καθώς μιλήσαμε για τους δίτες, πάμε, έχουμε 2-3 φάσεις τώρα να τις βάλουμε στο μικροσκόπιο. Παναγιώτης Βαρούχας, ο εξπερ στην γραμμή. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
5: Ο κύριος Πρίτσας, κοίτα να δει κάτι. Ο κύριος Πρίτσας είναι από τους προέδρους που ο γιος του ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, γιατί είναι ομάδα της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι.
5: Και έπαιζε χωρίς το μέσο του προέδρου. Και απορώ αυτό το παιδί γιατί σταμάτησε τη σταδιοδρομία του.
0: Σταμάτησε
5: απότομα.
0: Ναι. Δεν το ξέρω.
5: Μιλάμε για πολύ καλό παίχτη, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
0: είδες, έπρεπε να το ρωτήσω αυτό. Στην επόμενη συνομιλία με τον Πρίτσα θα μεταφέρω και μια πορεία του Παναγιώτη Βαρούχα. Γιατί σταμάτησε χωρίς αιτία ο γιος. Ωραία.
5: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Βόλος Ηρακλής, να πιάσουμε λίγο τη Σιμεντερίδη. Εκεί.
5: Καταρχάς είναι το εξής. Το λέμε πάρα πολλές φορές. Πρέπει να μπει το online goal technology.
0: Αυτό. Ο Πρίτσας είπε, εγώ λέω συμφωνώ να το βάζω. Οι ομάδες δεν δέχτηκαν να το βάλουν και σήμερα φωνάζουν. Δεν γίνεται.
5: Μα πρέπει, μα το βασικό ξέρεις ποιο είναι, ρε Γιώργο. Ότι από την μια δεν συμφωνούν να γίνει και από την άλλη όταν την πάθει κάποιος διαμαρτύρεται ότι δεν μπήκε η γραμμή.
0: Έτσι.
5: Κατάλαβε.
0: Δεν δικαιούται δηλαδή κανείς να διαμαρτύρεται σήμερα. Κανένας.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Ας την έβαλες τη ρημάδα.
5: Όταν κύριε δεν παίρνετε απόφαση για να μπει η γραμμούλα μας, γιατί διαμαρτύρεσαι μετά όταν λες. Να πούμε την πραγματικότητα λοιπόν. Στον γκολ του Βόλου και ο βοηθός έτρεξε προς σέντρα και φαίνεται κιόλας ότι η μπάλα έχει περάσει. Για ποιο πράγμα? Άμα δεις την ευθεία του παίκτη που είναι, έχει το πόδι στη γραμμή λοξά και το σώμα και το κορμί είναι προς τα μέσα, το σώμα και το κεφάλι που τη βρίσκει την μπάλα.
0: Ναι.
5: Το γκολ λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι σωστά μέτρησε τον γκολ.
0: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα, δες τι υποθέσεις εργασίας κάνεις επειδή δεν υπάρχει goal line technology. Πώς είχε το πόδι και πώς έστησε το σώμα και προς τα που ήταν γερμένος και πάει λέγοντας. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Πάμε στο Αγρίνιο.
0: Περίμενε, αποβολή ήταν ή όχι του Μύρ στο 54 στο Βόλος Ηρακλής?
5: Δεν χωρά τη συζήτηση καμία.
0: Ήταν αποβολή, λες.
5: Και να σου πω και ένα άλλο.
0: Μπες.
5: Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο για το διαιτή αυτή η περίπτωση.
0: Γιατί
5: καλυπτόταν το πόδι του παίχτη με την επαφή που έκανε με το σαμπάνι. Έτσι. Λοιπόν, όμως το ΒΑΡ διόρθωσε την περίπτωση.
0: Να.
5: Πάμε τώρα στο Αγρίνιο. Ναι. Είχαμε μια άλλη περίπτωση γραμμής που η μπάλα ακουμπάει στο έδαφος μετά το δοκάρι.
0: Ναι.
5: Έχουμε πει ότι η μπάλα και η περιφέρειά της, εάν έχει επαφή με τη γραμμή, τότε είναι όλα κανονικά.
0: Ναι.
5: Αυτό έτσι φαίνεται. Η βοηθός από τη Θεσσαλονίκη Παπαδοπούλου, μπράβο της και συγχαρητήρια που είναι καινούργια βοηθός που εντόπισε την περίπτωση και έμεινε στη θέση και δεν μέτρησε τον γκολ, το οποίο κατά την άποψή μου θα ήταν λάθος.
0: Να. Μάλιστα.
5: Εντάξει.
0: Κοϊτά, λοιπόν, δεύτερη κίτρινη υπάρχει εκεί, τι λες?
5: Λοιπόν,
0: εκεί
5: δεν υπάρχει μια αμφισβήτηση ότι ο Κοϊτά έπρεπε να αποβληθεί γιατί κάνει ένα παρατεταμένο συνεχές τράβηγμα στον αντίπαλό του. Είχε κίτρινη κάρτα, έπρεπε να πάρει τη δεύτερη. Απόδειξη ότι
0: τον έβγαλε.
5: Ο Νίκολιτς τον έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
5: Πάμε τώρα να πούμε μια δύσκολη περίπτωση για αυτό που διαμαρτύρεται η ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Ξέχασα να πω για την περίπτωση την οποία καπνίζει ο προπονητής του Ολυμπιακού, του Ηρακλή,
0: ναι,
5: και άλλος ένας προπονητής έχει το ηλεκτρικό...
0: Το ατμιστήρι, αυτό το ατμιστήρι, για πέταμα, ναι.
5: Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει ο κύριος Λαουνά να πει στους διαιτητές την παράβαση που υπάρχει, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται, έτσι.
0: Άρα, μισό, λοιπόν, αυτό μου αρέσει τώρα. Λες εσύ ότι ο προπονητής, ο παράγοντας στον πάγκο ή εκεί, δεν μπορεί να έχει ατμιστήρι, λες.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Περίμενε
5: έτσι
0: τώρα, περίμενε. Αυτό που λες ισχύει για τον πάγκο, γιατί αυτός αποβλήθηκε, ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου.
5: Απεβλήθη για διαμαρτυρία.
0: Ωραία. Αυτός που είναι απ' έξω, Παναγιώτη,
5: για
0: περίμενε.
5: Για το καπνιστήρι.
0: Ναι, αγάπη μου, αυτός που βγήκε απ' έξω τώρα δικαιούται να έχει το ατμιστήρι. Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, στην εξέδρα. Μπορεί.
5: Άμα είναι απ' έξω, άμα είναι απ' έξω, ας κάνει και τίποτα άλλο. Δεν μας
0: πειράζει.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα για την, είπαμε λοιπόν, η αποβολή του Κοϊτά έπρεπε να γίνει. Απορώ και εξίσταμε με τον Βαρίστα που δεν έκανε παρέμβαση, αλλά και ο Φωτιάς, ρε άνθρωπε του Θεού, ένας διεθνής διαιτητής είσαι, επάνω σου ποντάρουμε, για να πούμε οι Έλληνες διαιτητές να παίζουν και τα ντέρπι. Άμα αυτό δεν το δεις, προβληματίζεις όλο τον κόσμο. Έχω δίκιο ή δεν έχω
0: δίκιο? Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Λοιπόν, γιατί ο διαιτητής κάτι μπορεί να μην το δει. Όταν είσαι εσύ, έχεις 4 οθόνες, το βλέπεις 30 φορές και δεν το διορθώνεις, αυτό είναι ύποπτο και επιλείψιμο.
5: Εγώ δεν από ποτέ.
0: Εσύ μην τα λες, τα λέω εγώ. Άστο σε μένα.
5: Θα πω λάθος. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση, την οποία δεν ξέρω το λόγο.
0: Ναι.
5: Όταν ο παίκτης, ο Ζήνη, ο παίκτης και Κηφισιάς απευλήθη σωστά.
0: Ναι.
5: Για ποιο λόγο? Πρωταρχάς, το παιδί από το πρόσωπο έβγαλε αίματα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχουμε πει εμείς, θα ξέρουμε καλύτερα με τις τηλεοράσεις, οι λήψεις είναι τρεις διαφορετικές.
0: Ναι.
5: Η πρώτη λήψη δείχνει την πραγματικότητα, ότι το χέρι του παίκτης και μισάς λειτουργεί ο αγώνας και τον βρίσκει στο πρόσωπο.
0: Ναι.
5: Οι άλλες δύο λήψεις δεν γράφουν, δεν λένε την πραγματικότητα. Αυτό όμως εμείς τόσα χρόνια στην τηλεόραση τα ξέρουμε αυτά, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, άρα λοιπόν με την παράβαση που κάνει ο άνθρωπος αυτός, σωστά αποβλήθηκε.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά όμως μετά έχουμε το εξής, που η ΑΕΚ εδώ έχει δίκιο. Πού έχει δίκιο?
0: Πού?
5: Στο ότι ο παίχτης, ο Ζήνη που βγήκε έξω,
0: ναι,
5: όταν βγαίνει γι' αυτό το λόγο, μπορεί να επανέλθει άμεσα. Όχι που τον κράταγε ο τέταρτος απ' έξω μέχρι να γίνει διακοπή του αγώνα.
0: Αδιάβαστος ο τέταρτος. Αδιάβαστος.
5: Ακριβώς. Ο
0: κατώτης
5: που μπήκε τώρα στους πίνακες είναι αδιάβαστος αυτό το θέμα. Φυσικά εδώ, για να κρατάμε και μια πισινή,
0: ναι,
5: αυτή πρέπει να είναι η αιτία, γιατί ξέρεις, στη λήψη στην τηλεόραση και τώρα δεν τα γράφει, δεν τα δίνει όλα.
0: Ναι.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Οι πληροφορίες μου όμως και αυτό που είδα εγώ και βγάζω το συμπέρασμα, ότι εδώ έχει γίνει λάθος.
0: Ναι.
5: Και γι' αυτό διαμαρτύρονται οι ΣΑΕ.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι.
0: Λοιπόν, ήσουν καταιγιστικός. Καταιγιστικός Παναγιώτης Βαρούχας. Διανύεις περίοδο λαμπρής φόρμας. Τρέμουν οι αντίπαλοι. Τρέμουν.
5: Σταμάτα, δεν έχω αντιπάλους.
0: Δεν έχω αντιπάλους.
5: Ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει και λέει.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Παναγιώτη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Υγεία σου εύχομαι, φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετροπολίς! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
19: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
20: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε σε λίγο στον Άρη, αλλά δώσε μου λίγο ροντινέ, σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τώρα. Φρεντάκι. Ισπρέσο, ισκέτο. Όχι κουρασμένο φίλε, όχι. We are the champions again, μαλάκα. Πάμε, Ολυμπιακάρα μου, σ' αγαπώ. Άντε, γεια. Φυλάκια.
0: Σ' αγαπώ, φυλάκια είναι αλήθεια. Γιατί ο Ροντινέη στέλνει φυλάκια, είναι έτοιμος να επιστρέψει η Βραζιλία, να πάει στην Σάντος. Τα έχει βρει σε όλα, 2,5 χρόνια το συμβόλαιό του. Αυτό που μένει είναι να έρθει σε συμφωνία και με τον Ολυμπιακό. Αυτό αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Βραζιλία. Ο Ροντινέη, 34 χρονών σήμερα, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027. Προχωράμε. Εμείς πάμε να δώσουμε φυλάκια σε Γιώργο Στράντζα, τώρα που είναι εδώ. Να πάμε στον Άρη, αφού δίνει φυλάκια ο Ροντινέη.
2: Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Να σου πω κάτι, δικαιώνεσαι. Δικαιώνεσαι, γιατί και από εκεί που ήσουν και σε ρωτούσαμε. Και, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει.
2: Απλά ξέρεις τι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ο Άρης στα δύο αυτά παιχνίδια, θα βάλω και τα φιλικά, θα βάλω και το παιχνίδι με την Καρδίτσα, που είναι ένα πρώτο δείγμα. Προφανώς είναι ακόμη αρχή. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει κανονικότητα σε σχέση με πέρυσι.
0: Καλό αυτό.
2: Ναι. Μα φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Δηλαδή, το λέγαμε το καλοκαίρι και αυτό αρχίζει σιγά σιγά επιβεβαιώνεται. Ο χρόνος θα δείξει. Αν θα μπορέσει ο Άρης να είναι ανταγωνιστικός φέτος. Αλλά δείχνει ότι έχει μια βάση, έχει μια κανονικότητα, έχει μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, την οποία θέλει συνεχώς να εξελίσσει, γιατί συνεχώς έρχονται και ποδοσφαιριστές οι οποίοι προστίθονται στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Έχει ένα προπονητή που ξέρει την ομάδα, οι παίκτες ξέρουν τον προπονητή. Δείχνει ότι κάτι καλό φτιάχνεται. Mm-hmm. Έχει κρατήσει ένα κορμό, έχει εμπλουτίσει το ρόστερ, έχει κάνει ποιοτικές μεταγραφές, μεσοεπιθετικά κυρίως, όπου έχει πάρα πολύ βάθος ο Άρης. Δηλαδή, Γιώργο, χθες ο Άρης κέρδισε τον Όφιο Μωρόν, έμεινε στον πάγκο, δεν έπαιξε λεπτό και ο Αλφαρελά ήταν εκτός αποστολής. Δηλαδή, όλα αυτά κάτι δείχνουν. Προφανώς η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση ακόμη περισσότερο στην άμυνα για να σχηματοποιηθεί εντελώς το ρόστερ, να συμπληρωθεί το puzzle. Θα πάμε και εκεί, γιατί υπάρχει δεδομένη αγωνία για τον Φαμπιάνο. Αλλά πριν από το παιχνίδι με τον Όφη, θυμάσαι ότι πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι στόχευαν το συγκεκριμένο παιχνίδι ως ένα crash test για τον Άρη, γιατί πολύ απλά ο Όφη έδειξε καλά πράγματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε πάρει το Super Cup, ήρθε με τρομερή αυτοπεποίθηση, αλλά θεωρητικά, γιατί στην πράξη ο Άρης ήταν ανώτερος του Όφη, ήταν πιστικός και στο χθεσινό παιχνίδι και επιβεβαίωσε αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και προσπαθεί να το κερδίσει. Για μένα επίσης πολύ σημαντικό, πέρα από το γεγονός ότι ο Άρης δεν προβληματίστηκε από αυτό τον Όφη, που όντως είχε και καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και φάνηκε σε κάποια διαστήματα. Για μένα επίσης πολύ σημαντικό ότι ο Άρης σε δύο παιχνίδια έχει πετύχει 5 γκολ. Αν θυμάσαι, αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο.
0: Σούπερ επίθεση.
2: Και πάμε στις περσινές εκπομπές, ψάχναμε τον γκολ με το Κιάλ. Που,
0: και δεν βρίσκαμε.
2: Από πότε έχει να σκοράρει ο Άρης. Έχοντας κάνει το 2-2. Αρχίζει πίθη, βάζει παίκτες στο πλάνο, πάει με ψυχολογία στα ντέρμπι. Γιατί τώρα όντως είναι για τον Άρη. Τώρα είναι για τον Άρη ένα crash test. Και το παιχνίδι με την ΑΕΚ εκτός έδρας και το παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Επίσης σημαντικό για μένα που κρατάω από το χθεσινό παιχνίδι, το δυνατό χειροκρότημα στο Μιχάλη Γρηγορίου όταν βγήκε στο γήπεδο πριν από το παιχνίδι και όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και κατευθύνθηκε προς τη Φυσούνα. Και το λέω αυτό ότι είναι σημαντικό γιατί. Γιατί θυμάσαι ότι το Μάιο, όταν ο Άρης ανακοίνωσε επίσημα ότι μένει ο Γρηγορίου στον πάγκο, ξεκινούσε με ένα μειονέκτημα ο Έλληνας προπονητής. Την φοβερή αμφισβήτηση που υπήρχε για τις δυνατότητές του και για την επιλογή που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης, σε συνδυασμό βέβαια με το αρνητικό κλίμα. Γύρω από την ομάδα. Αναγνώρισε ο κόσμος τη δουλειά, αναγνωρίζει την προσπάθεια και στο έλεγα το καλοκαίρι ότι δεν πρέπει ο κόσμος του Άρη, επειδή ακριβώς υπήρχε από πέρυσι αυτό το αρνητικό κλίμα που ξεκινούσε από τη διοίκηση και απλά έπαιρνε και το ποδοσφαιρικό τμήμα λόγω της εικόνας και των αποτελεσμάτων, δεν πρέπει ο κόσμος να υποτιμήσει τη φετινή προσπάθεια και τη δουλειά που έγινε χωρίς να δει πρόταση με πράξη στο γήπεδο.
0: Μανού Γκαρθία. Πρώτα, επιστροφή.
2: Είναι
0: σκουράρι.
2: Έτσι, το σημαντικό για τον Άρη είναι ότι κέρδισε τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχοντας βάλει και βάζοντας συνεχώς νέους παίκτες τις τελευταίες εβδομάδες στο πλάνο του. Mm-hmm. Χτίζει δηλαδή ακόμη αυτήν την αγωνιστική ταυτότητα. Mm-hmm. Χθες είχε δύο νέα πρόσωπα, το Μανού Γκαρθία, ο οποίος νομίζω δεν μπορούσε να συνδυάσει με ιδανικότερο τρόπο τον ντεμπούτο του. Τρομερό και το τελείωμά του στο τρίτο μόλις λεπτό. Αποθεώθηκε, ξανασυστήθηκε. Βέβαια, έδειξε πέρα από τον γκολ που έβαλε, μου φάνηκε ότι. Φάνηκε ότι θέλει ακόμη χρόνο. Ακόμη και ο Μανού Γκαρθία, δηλαδή που ξέρει το περιβάλλον, θέλει ακόμη χρόνο. Ο Μαρ Ρίτσαρντς και αυτός έκανε ντεμπούτο. Ξεκίνησε αριστερά στο χθεσινό παιχνίδι στην άμυνα για να καλύψει αυτό το κενό. Φάνηκε διστακτικός κάπως στα ανεβάσματά του. Φάνηκε γενικώς ότι ακόμη και αυτός θέλει τον χρόνο του. Αλλά ατομικά ο Άρης έδειξε ότι έχει ποιότητα. Ένας φοβερός Δράτσιτς, ένας φοβερός Γκάρ, ένας φοβερός Φαμπιάνο. Αλλά ήταν το μελανό σημείο και υπάρχει μια αγωνία.
0: Ναι,
2: αλλά και συγκροτημένη αισιοδοξία ότι αυτός ο τραυματισμός δεν είναι μυϊκός, απλά προήλθε από ένα χτύπημα. Αν επιβεβαιωθεί αυτό με τις εξετάσεις που θα κάνει σήμερα ο Φαμπιάνο και θα έχουμε καλύτερη εικόνα, σημαίνει ότι θα μείνει 2-3 μέρες εκτός προπονήσεων. Και αυτό είναι το ιδανικό σενάριο και το αισιόδοξο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει το Σούταλο, ο οποίος δεν έκανε ντεμπούτο, τον ετοιμάζει για τα επόμενα παιχνίδια ο Μιχάλης Γρηγορίου, το Φαμπιάνο και από πίσω το νεαρό τον Ματάρ Τιάμ, τον νεαρό τον Γκάμψη και το Γένσεν, ο οποίος κατά συνθήκη δίνει την λύση στα στόπερ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Αυτά με τον Άρη, προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο και στον Ηρακλή. Πέρασε η μπάλα τη γραμμή, ναι ή όχι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε ο Βαρούχας ούτε κανένας για να μας πει πέρασε ή δεν πέρασε. Μάτια έχουμε όλοι, την ίδια εικόνα βλέπουμε όλοι, αλλά ο καθένας έχει κριτική σκέψη και μπορεί να αναλύσει, να πει ναι, η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή δεν πέρασε. Το λέω για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή και τη φάση στο 84, όπου ο Ηρακλής φωνάζει ότι η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή. Θα πάμε στον Ηρακλή σε λίγο. Πάμε όμως, γιατί λέμε για διαιτητές, γιατί έρχονται τα ντέρμπι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Άρης. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται με τους διαιτητές. Θα έχουμε Έλληνες εδώ, ναι ή όχι. Γιώργος Μάντζιος και πάλι στη γραμμή. Έλα, Τζόρτζ.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης το Σάββατο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Ναι.
3: Τετάρτη λογικά θα έρθουν οι ορισμοί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΑΕΚ Άρης θα είναι Έλληνας διαιτητής, με πρώτο φαβορή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη από τη Χαλκιδική. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής ο Λανουά και μένει να φανεί αν θα είναι πιλωτικό, γιατί δεν συμφώνησαν τελικά οι Big Four στο μοντέλο Έλληνα στο χορτάρι και ξένο στο βαρ. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, πάει λίγο προς τα πίσω το θέμα.
0: Ναι.
3: Μπορεί να θέλει να τσεκάρει την ικανότητα και την φόρμα των διεθνών του διαιτητών και ο Λανουά, και επειδή έγινε γνωστό ότι τα ντέρμπι του Άρη με τις ομάδες της Αθήνας θα τα σφυρίζουν Έλληνες, μπορεί αυτό πιλωτικά να γίνει εκεί. Δηλαδή να έχουμε την Τετάρτη ανακοίνωση με Έλληνα στο πορτάρι.
0: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω, ο Τσακαλίδης έχει το προβάδισμα.
0: Στο ΑΕΚ Άρης. Άρα λες το πιθανότερο να έχουμε Τσακαλίδη στο ΑΕΚ Άρης, Έλληνα.
3: Είναι το φαβορί γιατί δεν έχει μπει στους ορισμούς της δεύτερης αγωνιστικής, δεν έχει μπει σε ορισμούς για το κύπελο, έχει σφυρίξει μόνο την πρώτη αγωνιστική. Η διεθνής, Γιώργο, είναι μετρημένη στα δάχτυλα ενός χεριού. Δηλαδή είναι ο Παπαπέτρου, είναι ο Βεργέτης, είναι ο Φωτιάς, είναι ο Τσακαλίδης και είναι και ο Πολυχρόνης από φέτος. Δηλαδή στην ουσία έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που τα μάτια του Άρη θα τα σφυρίζουν Έλληνες, είναι το πιο λογικό να εμπιστευτείς τους διεθνείς, να μην εμπιστευτείς κάποιον άλλον. Γι' αυτό έχει προβάδισμα ο Τσακαλίδης. Αντίθετα, μαθαίνω ότι για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ θα έρθει ξένος διαιτητής, Γερμανός πιθανότατα. Έχει μια καλή επικοινωνία με τη Γερμανία την τελευταία διετία ο Λανουά, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Υπήρξε συμμαθητής με τον υπεύθυνο ορισμών της Γερμανικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κλούτσεν. Το εκμεταλλεύεται αυτό. Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι και το έχουμε πει και πέρυσι και πρόπερσι, ότι με τους Γερμανούς έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν έχουν και πάρα πολλά παράπονα. Και όλο αυτό με τη λογική να δούμε πώς θα λειτουργήσει πιλωτικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα ντέρμπι, γιατί στα ντέρμπι στο κύπελλο Ελλάδος έχει γίνει ξεκάθαρο και το είχε αναφέρει και ο Κυριάκος Σωμαίδης την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε αυτό το μοντέλο, δηλαδή Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο βαρ. Το λέω γιατί έχουμε ήδη ντέρμπι στο κύπελλο της Ελλάδος, θα παίξει και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα τον Οκτώβριο, θα παίξει και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, θα παίξει και ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Δηλαδή έχουμε τρία ντέρμπι ήδη στη φάση του κυπέλου. Περιμένουμε τα νεότερα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
3: Το πρωί θα μεταφέρουμε πρώτοι στους φίλους ακροατές τους ορισμούς των δύο ντέρμπι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτά τα νεότερα με τους διαιτητές των ντέρμπι που έχουμε. Θέλω να πάμε στον Ηρακλή, να πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη και θέλω να μου δώσεις τον Γιάννη με την περιγραφή, με τη φάση του 84. Αν η μπάλα εδώ περνάει τη γραφή, το έχουμε τον γκολ. Το έχεις τον γκολ του Ηρακλή. Να δώσεις μια καλησπέρα στον Γιάννη μέχρι να το έχεις. Γιάννη μου, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
4: Είμαι καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και καλά στον Ηρακλή. Ξέρεις τι, πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στον κόσμο του Ηρακλή. Και ένα μπράβο, ειλικρινά το λέω, γιατί φώναξε παρόν δυναμικό στις Σέρες. Φώναξε δυναμικό παρόν στη Νέα Φιλαδέλφια. Δυναμικό παρόν τώρα στο Βόλο. Κάτι δείχνει αυτό.
4: Εγώ δεν θα σταθώ στην παρουσία του κόσμου. Στους περίπου 2000 που ήταν στο Πανσαλικό. Γιατί να στέκομαι συνέχεια στην παρουσία του κόσμου, ήταν 2000 στο Πανσαλικό, 3000 Σέρες. 500 στη Νέα Φιλαδέλφεια, θεωρώ ότι μικραίνουν τον Ηρακλή. Εγώ ξέρω ότι ο Ηρακλής έχει και δυναμική και έχει και κόσμο. Εγώ αυτό που κρατάω από τον κόσμο είναι η συσπήρωση που έχει, η πολύ μεγάλη συσπήρωση και το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει και με την ομάδα. Το χειροκρότημα με τέλος του αγώνα και το μπουστάρισμα που υπήρξε ενώπιση της συνέχειας. Το ότι ο κόσμος του Ηρακλή μαζικά πηγαίνει στα παιχνίδια και κυρίως στα εκτός έδρας. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, άρα συνηθισμένο.
4: Κάτι άγνωστο σε μένα, έτσι.
0: Okay.
4: Ναι, αρκεί να σου πω μόνο αυτό εντάχει και εγκατακλείδει και πολύ βιαστικό, ότι Βολιώτης συνάδελφος, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν είναι Ηρακλήδη, ας πούμε, ο τέλος του αγώνα έρχεται και μου είπε ότι είναι κρίμα για αυτήν την ομάδα, με αυτόν τον κόσμο που δεν κουβαλάει τόσες πολλές ομάδες, τόσο κόσμο στο Βόλο και πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια του Βόλου, να ταλαιπωρείται τόσα χρόνια και να μην μπορεί να ορθοποδήσει και όχι μόνο να ορθοποδήσει, αλλά να έχει και διακρίσεις.
0: 100%. Τι αυτό. Χρειαζόταν να μας το πει αυτός. Λοιπόν, πάμε. Δώσε μας τώρα λίγο την επόμενη μέρα.
4: Κοίταξε, η επόμενη μέρα για μένα τρία είναι τα ενθαρρυντικά του, τρία είναι τα κέρδη. Το ένα το είπα, η συσπήρωση του κόσμου
0: συσπήρωση
4: και
0: του κόσμου
4: την ομάδα.
0: Ναι.
4: Το πρώτο μάλλον κατά σειρά είναι η εμφανώς βελτιωμένη αγωνιστική παρουσία της ομάδας σε συγκρίση με τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
4: Με καλή μεσοαμυντική λειτουργία, με καλή κυκλοφορία, με αποφυγή λαθών. Νομίζω ότι ο Ματσάρη διάβασε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά σε σχέση με αυτό του κυπέλου. Περιόρισε τα του Βόλου. Δεν απειλήθηκε ο Ηρακλής, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να προηγηθεί. Είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Δεν έθελξε. Η αλήθεια είναι ότι υστερεί ακόμα. Ήταν βελτιωμένος, αλλά δεν έκανε κάποια σούπερ εμφάνιση, γιατί φαίνεται ακόμα ότι η ομάδα είναι ανέτοιμη και χρειάζεται κι άλλος χρόνος φυσικά για να δέσει περισσότερο. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν πρόσφατα και θέλουν και αυτοί χρόνο για να μπουν μαζί με την ομάδα. Οπότε αυτό νομίζω κρατάει. Ναι. Υπάρχει γλυκό πηγή γεύση ότι έμεναν άλλα 6 λεπτά για να πάρει ένα τρίποντο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάθε νίκη μετράει στο πρωτάθλημα, άλλο είναι και άλλο ισοπαλία.
0: Ναι.
4: Και το τρίτο είναι φυσικά η απορία για το γκολ, για το αν πέρασε η μπάλα ή όχι. Και επειδή άκουγα πριν ότι έλεγες για τα ντέρμπι, έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Πέρασε τα ψηλά και από τα ΜΜΕ και από τις τηλεοράσεις και από την αυτή Κυριακή. Εντάξει, μωρέ, δεν βαριέσαι. Βόλος Ηρακλής είναι τώρα, πέρασε, δεν πέρασε, πέρασε, λένε οι περισσότεροι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κανείς δεν μπορεί να πει πέρασε, δεν πέρασε. Κανένας.
4: Ακριβώς. Επειδή λέω θα έχω μεγάλη απορία, τώρα έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Άρης ΑΕΚ. Φαντάζεσαι μια αντίστοιχη φάση να γίνει στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στο Άρης ΑΕΚ. Τι θα γίνει?
0: Πρόσεχε κάτι. Την άκουσες όλη την εκπομπή, άκουσες αποσπασματικά?
4: Όχι, την Αθηνική Κυριακή.
0: Σήμερα, για την Κυριακή. Σήμερα εδώ αναδείξαμε κάτι άλλο. Ότι η goal line.
4: Για το τρίτο ημίχρονο.
0: Ναι, η goal line technology.
4: Ούτε το τρίτο ημίχρονο, ούτε στη σέντρα. Δεν μιλάω για την κυρία
0: Γιάννη, η goal line technology κοστίζει ένα εκατομμύριο. 14 ομάδες, αν κάνεις τη διαίρεση, κοντά σε 70.000 ευρώ. Άρα, όταν δεν πληρώνεις 70.000 ευρώ σε ένα budget εκατομμυρίων για να έχεις μία γραμμή, δεν δικαιούσε να φωνάζεις. Οπότε 100%. Και στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός να γίνει, κανένας δεν δικαιούται να φωνάξει.
4: Ναι, απλά με ένα μικρό αστερίσκο, γιατί άκουσα τον κύριο Πρίτσα, άκουσα την εκπομπή σου κανονικά.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Πρίτσας μίλησε και είπε για τις περισσότερες
0: ομάδες. Πλειοψηφία. Ομάδες.
4: Δεν είπε άπασες.
0: Ναι.
4: Δεν είπε άπασες.
0: Ναι.
4: Για να βάλω
0: όλες τις
4: ομάδες.
0: Αυτή ήταν η απόφαση.
4: Αφήνω ένα αστερίσκο εάν ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης ή κάποια άλλη ομάδα είπε ναι. Στην
0: πολύ σωστό. Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό κάνει, σε παρακαλώ, ένα ρεπορτάζ να μάθουμε αύριο ποια ήταν η θέση του Ηρακλή. Θα ρωτήσω και εγώ τον Πρίτσα. Να μας πει μισό λεπτό.
4: Η θέση του Ηρακλή ήταν αυτή. Κακώς ήταν αυτή η θέση του Ηρακλή, γιατί το βρήκε μπροστά του Ηρακλή πάρα πολύ σύντομα.
0: Μπράβο.
4: Απλά το μεγάλο το λάθος στη φάση του γκολ είναι ότι ο βοηθός, αν δείτε τη φάση και αν τη δεις και εσύ,
0: όπως

0: ο οποίος γενικά, ενώ στον πρώτο ημίχρονο είχε μια άριστη διαιτησία, στο δεύτερο δεν ξέρω τι τον επηρέασε.
1: Του ματιάξανε. Του ματιάξανε.
0: Μπορεί να το ματιάξανε, δεν ξέρω. Υπήρχαν τίποτα φωνές. Γενικά τον είδα, ήταν λίγο ντεφορμές στο δεύτερο ημίχρονο με τα σφυρίγματα και στο πειθαρχικό έλεγχο και με τις κάρτες και με τα σφυρίγματα.
1: Γιάννη, για να κλείσουμε, κάνω μια χάρη να τσεκάρουμε αύριο ποια ήταν η θέση του Ηρακλή. Θα το ψάξω και εγώ, ψάξω και εσύ. Ποια ήταν η θέση του Ηρακλή για την τοποθέτηση Goal Line Technology? Ψήφισε ναι ή όχι? Και για να είμαστε δίκαιοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τζον. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πάμε. Έχουμε και παιχνίδι εθνικής ομάδας σήμερα. Μπάσκετ Ελλάδα-Ισπανία 7 R2. Με την πλάτη στον τοίχο, να μείνουμε ζωντανοί για το παγκόσμιο του 2027. Πάρε Στρικαλιώτη στη γραμμή. Έχουμε και Άρη, βέβαια. Πάρε μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλά είμαι. Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά. Ναι, μάτς ζωής ή θανάτου για την εθνική μας, η οποία ουσιαστικά κυνηγάει το 5 στα 5 στα επόμενα παιχνίδια για να μπορέσει να βρεθεί στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, αφού έχασε στον Ιούλιο από Ρουμανία και Πορτογαλία, έχασε και τώρα από την Ουκρανία πριν από 3 ημέρες. Τώρα καλύτερα να κερδίσει την Ισπανία για να έχει ελπίδες ότι θα καταφέρει να βρίσκεται στην τελική φάση. 7 η ώρα το μάτς. Η Ισπανία βέβαια είναι στο 5-2, είναι στην πρώτη θέση και αυτή θέλει νίκη, γιατί προέρχεται από ήττα από την Πορτογαλία εντός έδρας απρόσμενη. Οπότε και αυτή κυνηγάει τις νίκες, δεν είναι αδιάφορη η Ισπανία. Μία αλλαγή έχει 12 της εθνικής, εκτός είναι ο Παπα-Νικολάου που έχει πρόβλημα στο γόνατο, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, οπότε θα είναι εκτός, και τη θέση του παίρνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Θυμάστε πριν περίπου μία εβδομάδα, 10 ημέρες. Λέγαμε ότι μπορεί να μείνει και ένα μήνα εκτός ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και συνδέθηκε με τον Άρη, γιατί αγωνίζεται φέτος στον Άρη. Οπότε ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στη 12η εθνικής, θα είναι μάλλον τώρα παρόν στη 12η εθνικής και λογικά θα μπορέσει να δώσει κάποια λίγα ποιοτικά λεπτά στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ελπίζουμε όλοι φυσικά η Ελλάδα να πάρει την νίκη για να έχει αυτές τις ελπίδες για πρόκριση, έτσι όπως έχει έρθει ο όμιλος. Είναι δυστυχώς αρκετά δύσκολη η θέση της. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη και ο Χαραλαμπόπουλος, επίσης επειδή συνδέεται με το συγκεκριμένο θέμα, λογικά θα είναι διαθέσιμος και από το επόμενο φιλικό κιόλας του Άρη, από τις 6 του μηνός που είναι απέναντι στον Βίκο. Σήμερα, αυτή την ώρα, διεξάγεται το φιλικό του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν έχουμε ακόμα κάποια στοιχεία, δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλας το παιχνίδι, γιατί 12.30 είχε ξεκινήσει, οπότε πρέπει να ολοκληρώνεται αυτή την ώρα. Επόμενο φιλικό για τον Άρη στις 6 του μηνός. Περιμένουμε και την ανακοίνωση για τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος θα ενταχθεί. Λογικά αύριο ή μεθαύριο να έχουμε την ανακοίνωση απόκτησης και του Θανάση Αντετοκούμπο. Οπότε ο Άρης βρίσκεται σε μια διαδικασία προετοιμασίας να επιστρέψει και οι διεθνείς του για να είναι πλήρης. Βέβαια υπάρχει ο τραυματισμός του Μοκόκα και του Τανούλη που θα περιμένουν και τον να μπουν μετά τις 15-20 του Σεπτέμβρη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρτρ Καλιώτη. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Χρήστο Στεφανή στη γραμμή. Καλησπέρα, Χριστάρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Επανήλθε ο πρώην πρωθυπουργός ως αρχηγός κόμματος πια και μη κοινοβουλευτικό για να κάνει μια συνάντηση με παραγωγικούς φορείς. Εκεί είχε μια σύντομη τοποθέτηση. Είχε πει άλλωστε, δεσμεύτηκε ότι περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί για να τους ακούσει, όχι να ακούσουν αυτή τον ίδιο. Υπενθύμισε ότι αυτές οι συναντήσεις στην Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα ξεκίνησαν επί δικής του Πρωθυπουργίας. Μίλησε για θέματα οικονομίας, το θέμα των τραπεζών, όπου κατήγγειλε ότι υπάρχει ένα τραστ, το θέμα ότι παραμένει ακόμη ο φόρος επιτιδεύματος, όπως και η προκαταβολή του φόρου στους επαγγελματίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και είναι κατάλοιπα των μνημονίων. Ενώ είπε, κατέληξε Γιώργο λέγοντας, δεν πρέπει η χώρα να χάσει άλλες ευκαιρίες και σταματώ εδώ τα ποδοσφαιρικά, είπε χαρακτηριστικά, γιατί είδατε τι έπαθε αυτός που μίλησε για Κωνσταντέλια, αναφερόμενος βέβαια με καυστικό τρόπο, έστω και λίγο στην ατάκα του Πρωθυπουργού λίγο πριν τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή του κυρίου Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς. Θα τον δούμε βέβαια και στη διάρκεια της ΔΕΘ.
1: Μάλιστα. Πες μου κάτι, βλέπω, δεν ξέρω αν το είδες, ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό επάνω στην παραλία και τρέχει. Γίνονται αυτά πράγματα?
3: Έχει προκαλέσει φοβερές αντιδράσεις, Γιώργο, γιατί πρόκειται για αυτοκίνητο που είχαν πάρει άδεια να σταθμεύσουν εκεί προκειμένου να τα θαυμάσει ο κόσμος και πάνω στο πλακόστρωτο της παραλίας. Υπάρχει ένα άλλο βίντεο από αντίστοιχο αυτοκίνητο που αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα στην παραλιακή. Αυτά τα βίντεο τραβήθηκαν από περαστικούς. Ο Δήμος έχει αντιδράσει, που έδωσε την άδεια, συνεργάζεται, όπως είπε, με την αστυνομία.

0: προκειμένου να εντοπιστούν οι συγκεκριμένοι που καταχράστηκαν αυτή την άδεια και πάνω στο πλακόστρωτο ανέπτυξαν υπερβολική για το επιτρεπτό όριο, βέβαια, που δεν υπάρχει και για
1: μα δεν μπορείς να πηγαίνεις
0: αναλογιζόμενες τις συνθήκες ταχύτητα εκεί είναι αυτό που όπως είπαμε είχαν πάρει την άδεια να... για να τα δει και να τα φωτογραφίσει ο κόσμος, αλλά φαίνεται ότι έγινε
1: κατάχρηση 100%. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Πάμε γρήγορα, παρακαλώ πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάρο, το φίλο μου.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, την αγάπη μου, καλά σε που είσαι στη θέρμη και δεν κινδυνεύεις. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Άκουσα τον κύριο Πρίτσα, αναρωτιέμαι, υπάρχει εκπρόσωπος τύπου στην πρώτη εθνική μας κατηγορία, στη Super League που ονομαζόμενη One, να μας διαφωτίσει για αυτό το θέμα. Γιατί από Αθήνα μου είπαν, Γιώργο,
1: ναι,
3: ότι τον Απρίλιο είχαν συναντήσει για αυτό το θέμα.
1: Για τον Goal Line Technology λες τώρα.
3: Όχι τον Goal Line Technology, το απέρριψαν γιατί ήταν πανάκριβο.
1: Ναι, για ποιο.
3: Ενέκριναν όμως το Goal Line Camera, με δύο κάμερες στα δοκάρια,
1: ναι,
3: ώστε να υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να δεις αν η μπάλα ήταν μέσα ή όχι. Και μου είπαν,
1: ναι,
3: ότι στην εταιρεία που το ανέθεσαν, αυτή είπε ότι θα τοποθετήσει τις κάμερες μετά την έκτη αγωνιστική και αν.
1: Οπότε να το θα το ψάξουμε αυτό. Και αυτό. Και αυτό θα το ψάξουμε, ναι, βεβαίως.
3: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως.
3: Πάση περιπτώσει, στα γρήγορα ανέβασα ήδη την στήλη μου για τα σημερινά παιχνίδια στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε με τον τίτλο μου, θα πάρουμε μια ισοπαλία πολύ πιθανή σήμερα από τη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας. Στις 2 αρχίζει το παιχνίδι. Ρέμο, Κοριτίμπα, ισοπαλία. Και ένα σκορ. Μεγάλη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, φινάλε. Ήμασταν εκεί που έπρεπε. Δεν φεύγετε όμως. Μένετε καρφωμένοι. Μετρόπολης 95,5.

0: την ερώτηση αν μπορεί ο Κωνσταντέλιας, μάλλον ο Πέλκας, να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ένα 63% λέτε ναι, μπορεί, αντίθετο 37%. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται τώρα, όλο το update της ενημέρωσης στις 5 με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου.
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει! Εντάξει.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Λίγο μετά τις 3.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
22: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
21: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
23: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί. Γκολ!
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
18: Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μονοδίωρο. Θα γίνει της Κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη σε δίνους των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπεταλίδη στην παραγωγή, της κυρίας Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη ρωματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνή στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση.

0: 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να θίξετε θέματα, γενικότερα να συμμετέχετε στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είχαμε το Σάββατο Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Χαλαμάτα 2-0, την Κυριακή Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση Λιβαδιά ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πέρασες καλά?
1: Πότε να περάσεις καλά?
0: Καβάλα.
1: Παρακολουθείς που πάω?
0: Μου στείλαν φωτογραφία.
1: Ποιος?
0: Ο Σάκης.
1: Σάκης?
0: Ο κύριος Πριώνας.
1: Κύριος Πριώνας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μια πουράκλα να λέει από το πρωί δεν τελειώνει
1: με τίποτα. Συνέφερα εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα για σένα. Νόμιζα για σένα.
1: Εγώ πήρα άλλα πουρά έκανα.
0: Καλά έκανες.
1: Πιο μικρά, αυτό είναι τεράστιο.
0: Όχι, ήταν ωραία η φωτογραφία.
1: Μαστούρος, ακοιμήθηκα εκεί στην παραλία.
0: Μαστούρος, όπορε φίλε.
1: Από το πουρο μαστουρώνεις.
0: Όχι, δεν είναι το πουρο.
1: Δεν είναι το πουρο.
0: Μην είσαι άδικος.
1: Μην είσαι άδικος.
0: Άκουλικο.
1: Ξέρει τώρα, θα κάνει τον έξυπνο.
0: Είναι θέμα ξυπνάδας ή είναι θέμα
1: γνώστης.
0: Το τι συμβαίνει πραγματικό.
1: Είναι γνώστης.
0: Συγγνώμη. Θα πάρουμε ένα πακέτο σιγάρα. Εγώ δεν καπνίζω εδώ και πολύ καιρό.
1: Πώς δεν καπνίζεις, αυτή την πίπα που κάνεις εδώ?
0: Τσιγάρο ρε, καπνό δεν καπνίζεις.
1: Καπνός και αυτός.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα τραβήξεις.
1: Τραβήξεις.
0: Δύο βαθιές ρουφηξιές τσιγάρο. Θα το πάρεις μέσα σου.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις που θα νιώσεις?
1: Πώς?
0: Ότι θα πέσεις κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ότι θα πάθεις κάτι. Μπορεί και δεν ξέρω, χτύπαξε να ρωτήσουμε γιατρό. Αλλά δεν αντέχει, λέει, σου μπουκώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Σου έρχεται σκοτωδίνη.
1: Σκοτωδίνη με το τσιγάρο.
0: Λοιπόν, το πουρο.
1: Το πουρο.
0: Επειδή εσύ λίγο αμπλαούμπλας, είσαι ικανός να το ρούφιξε κανένα τζούρα, θα σε πειράξει.
1: Ρε κόκκινε, σου λέω, μαστούρωσα με το πουρο. Τώρα εσύ αναλύεις.
0: Άρα το ρούφιξε. Το πουρο δεν είναι για να πίνεις τον καπνό.
1: Τότε τι το κάνω?
0: Απλά το πιπιλίζεις, ρε. Δεν ρουφάς το τραβού.
1: Τι είναι καπνό και το πιπιλίζεις? Είμαστε και στον αέρα. Τι είναι και το
0: πιπιλίζεις? Ό,τι πρέπει.
1: Άσε με.
0: Είναι ό,τι πρέπει. Όχι ότι είναι.
1: Του είπες τι έπαθες, το αναλύει τώρα αυτό.
0: Δεν το αναλύω, σου λέω τι μπορεί να γίνει. Μαστούρα χωρίς να το καπνίσεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στη θέα του δηλαδή συγκινήθηκε τόσο.
1: Εγώ σου λέω την πρώτη τελευταία φορά που κάπνισα πουρο, έπεσα σε μια πισίνα. Γιατί είχα μαστουρώσει.
0: Με την τσάντα μαζί.
1: Ναι, και τώρα που ξανά έκανα πάλι χαλάωσα και πήγα σε μια ξαπλώστρα να πούμε.
0: Άρα δεν κάνει να κάνει πουρα.
1: Όχι, άρα κάνει να κάνει πουρα.
0: Γιατί μαστουρώνει.
1: Βέβαια. Ζαλίστηκα, πώς το λένε. Κακό είναι, δεν μπορεί.
0: Όχι ρε πλάκα κάνει, δεν είπα εγώ ότι είναι κάτι κακό, αλλά μου φαίνεται αστείο. Ναι.
1: Σου φαίνεται αστείο?
0: Μου φαίνεται αστείο, ναι. Δεν είπα κάτι να πάθεις κάτι ρε παιδί μου.
1: Και εσύ όταν ρουφούσες τα γουίσια και έπεφτες κάτω και εμένα φωνόταν?
0: Δεν έχω πέσει ποτέ.
1: Δεν έχεις?
0: Ποτέ.
1: Πώς δεν έπεσες? Δεν κρέμω και τσακίστηκες?
0: Πώς
1: δεν
0: έπεσες?
1: Δεν κρέμω και τσακίστηκες? Σε ένα ταξί απ' έξω.
0: Πήγε να κάνει φλικ φλακ με την γλώσσα και...
1: Πάρε ρε κρύε, τελείω ρε.
0: Κρύε. Μπάνιο έκανες?
1: Πώς δεν έκανα.
0: Για πες.
1: Τι για πες?
0: Καλή θάλασσα.
1: Καλή.
0: Πω, σε ζηλεύω.
1: Εσύ που είσαι στην παραλία Διονυσία να μην είπα σε ζηλεύω εγώ.
0: Δηλαδή το σε ζηλεύω είναι πάντα με κακία?
1: Πάντα. Η ζήλια είναι κακία, είναι φθόνος.
0: Γιατί είναι φθόνος?
1: Η ζήλια είναι φθόνος.
0: Σε ζηλεύω όλο, θα ήθελα να ήμουν εκεί. Αυτό γιατί είναι κακό?
1: Κακό είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να πάθεις ό,τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας άμα το ζηλεύεις.
0: Με συγχωρείς, υπάρχει έστω και ένας που να χάρηκε με τον Κωνσταντέλια?
1: Πώς?
0: Υπάρχει έστω και ένας στον πλανήτη που να χάρηκε από το παιδί αυτό? Έπαθε το χιαστό. Ένας.
1: Πώς δεν μπορεί?
0: Για πες μου έναν.
1: Πώς δεν μπορεί?
0: Α, αφού θες να μπούμε στα βαθιά, μπαίνουμε στα βαθιά.
1: Τώρα άμα πω θα είναι μηνύσιμο, δεν θέλω να πω.
0: Πες μου κάτι που να μην είναι μηνύσιμο.
1: Άμα πω θα είναι μηνύσιμο, οπότε άσε.
0: Το έχεις το χάρισμα, γενικολόγηση.
1: Τέτοιο χάρισμα δεν έχω.
0: Γενικολόγηση.
1: Γενικολογία δεν μπορώ να κάνω. Πάμε παρακάτω.
0: Πες μου το λόγο που μπορεί να χαρεί κάποιος.
1: Ο Ιζήλιο, φθόνος.
0: Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να είναι πολύ βρωμόψυχος.
1: Οι άνθρωποι είναι βρωμόψυχοι.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
1: Α, όχι.
0: Δηλαδή το να πεις ότι θα δει κάποιος σένα μια σούπερ γυναικάρα ή μια σούπερ αυτοκινητάρα ή θα μάθει ότι μπορεί να κέρδει στο λαχείο.
1: Όταν πέθανε ο Γιάννης ο Ιαννίδης, δεν χαρήκαν οι παοξίδες.
0: Γιατί να χαρούν?
1: Ερώτατος. Στην εκπομπή βγαίνουν εδώ. Αν πεθάνει ο Γκάλης, δεν χαρούν?
0: Όχι.
1: Πώς όχι? Αν πεθάνει ο Χατζηπαναγής,
0: γιατί να χαρούν?
1: Δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ρε φίλε, γιατί να χαρεί κάποιο? Δηλαδή, αν κάποιον του κάνει κακό, okay, πάλι δεν το δέχομαι. Αλλά γιατί εσύ είσαι αυτός που λες ότι όταν φεύγει κάποιος, όλοι έχουν να πούν κάποιο καλό λόγο γιατί πλέον είναι ακίνδυνος?
1: Ναι.
0: Πώς θα συνδυάζει τώρα?
1: Δεν στεναχωρηθεί όμως κιόλας ο άλλος από μέσα.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που τον αγαπάνε, που τον πονέσαν.
1: Αυτοί είναι λίγοι.
0: Μπράβο. Και πολλοί μπορεί να είναι.
1: Και πολλοί μπορεί να είναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Αγαπιέται. Δεν γίνεται να μην αγαπηθεί από κάποιος αυτό το παιδί. Δεν προκαλεί, δεν κάνει. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα.
1: Μπορεί ένας αθλητής, ο οποίος δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί. Ένας που είναι τώρα πιτσιρικάς και δεν έφτασε.
0: Τον λυπάμαι.
1: Λυπάσαι, δεν λυπάσαι?
0: Εγώ τον λυπάμαι κάποιον.
1: Εσύ μη λυπάσαι.
0: Αντί να κοιτάξει, να φτάσει έστω και στο ελάχιστο αυτά που κάνει ο οποιοδήποτε Κωνσταντέλιας, να χαρεί τι τραυματίστηκε. Ίσα ίσα από αυτό που έγινε με την Dortmund, με το κύμα που βλέπουμε παντού, πριν πει κάποιος οτιδήποτε, αθλητικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, όχι μόνο από φίλους του ΠΑΟΚ, που γράφανε μια καλή κουβέντα και το παιδί μακάρι να επανέλθει τριμήτρο, λένε πολλά. Όταν το βίωσα μπροστά μου, το να τον αποθεώνει ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ, ήταν με την εθνική ομάδα. Όταν βλέπω τόσο πολύ αγαπιέται από παντού, όταν βλέπω ότι με το που έπαιξε αυτό το απεριελάχιστο διάστημα που έπαιξε στη Γερμανία, κατευθείαν συγκέντρωσε πάνω του όλη την αγάπη, όλα τα βλέμματα, και βλέπω αυτή τη συγκινητική ανάρτηση και την ανακοίνωση από τη διοίκηση Dortmund, που δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι, που το λένε να σε καιρό σε περιμένουμε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά μόνο θετικά πράγματα δημιουργούν. Και μακάρι να έχει ταχεία ανάρρωση και να το ξαναδούμε να μεγαλουργεί. Γιατί δεν πρόλαβε. Κυρίως γιατί δεν πρόλαβε.
1: Πάμε.
0: Στο γάλαστο το αφήγημα θα προτιμούσε κάτι άλλο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Είναι έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως ξεκινάμε με τους νικητές.
1: Ναι.
0: Και νομίζω δικαίως ξεκινάμε με τους νικητές, γιατί αυτοί εξουσούν τα πολλά. Δηλαδή,
1: οι τιμένοι πουλάνε εδώ, σε αυτό το
0: μισό δράδυ. Λεπτό, ναι. Δεν έχει άδικο.
1: Mm.
0: Δεν θέλω να παρεξηγήσουν οι φίλοι του Άρη. Έχω λόγο που θα το κάνω και θέλω να ρωτήσω τον Κωστή για το εξής. Αισθάνεσαι ότι σε δικαιώνει η κριτική σου τον Νίκολιτς με το 1-1 στη Λεωφόρο με την Κηφισιά?
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί.
0: Εγώ έχω δύο ερμηνείες.
1: Γιατί πήρε το αυτοκίνητο.
0: Έχω δύο ερμηνείες.
1: Πήρε το αυτοκίνητο με 7.000 στροφές από εδώ μέχρι την Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Πήγε μετά στο άλλο ταξίδι και έμεινε από Βλάντσα. Στα λέω απλά.
0: Να το πω πώς το βλέπω εγώ.
1: Πες το πώς θέλεις.
0: Και διόρθωσέ με, γιατί εσύ κάνεις εξειδικευμένες αναλύσεις. Φταίει το ότι του στέντωσε ή γιατί δεν έκανε αλλαγές προσώπων?
1: Στο 80.
0: Περίμενε.
1: Και τα δύο.
0: Να τελειώσω.
1: Και τα δύο.
0: Ένα-ένα. Το πρώτο δεν χρειάζεται απάντηση, θα έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τα δύο.
0: Όταν όμως, ρε φίλε, το να έχεις με την Λεύσκη την εδεκάδα που έχεις είναι θεμητό. Θες τα καλύτερα να έχεις για την ομάδα σου, παίκτες, τα πάντα. Όταν παίζεις με την Κηφισιά που έπαιξε θαυμάσια και πανάξια, πήρε το χ και λίγο ήτανε, και χρησιμοποιείς την ίδια εντεκάδα,
1: ναι,
0: δεν βάζεις αυτό το κόλ με το καλημέρα?
1: Εντάξει, δύο είναι.
0: Καταρχήν αδικείς τους άλλους.
1: Ποιους άλλους?
0: Το Ζήνη, τους υπόλοιπους παίκτες.
1: Γιατί τον αδικό?
0: Ο ίδιος αδικεί.
1: Α, ο ίδιος, ναι.
0: Εσύ σαν Νίκολιτς, αδικείς τους άλλους.
1: Τον έβαλε στο 80.
0: Ποιο 80, ρε φίλε? Λέμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, κρίνουμε ότι η ΑΕΚ έχει μια τεράστια ευλογία, έχει τρεις τρομερούς επιθετικούς.
1: Ο κοινέ μου, και τα δύο φταίνε. Και το τέντομα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και το τέντομα.
0: Πιο πολύ.
1: Το τέντομα. Το τέντομα.
0: Το ότι δεν έβαλε λίγο φρένο με την Λεύσκη.
1: Βέβαια. 3-0.
0: Δηλαδή, αν έβαζε.
1: Εγώ στη Νέα Σάντα του Κιλκής που ήμουνα, ήταν καμιά κοσαριά εξίδες εκεί.
0: Ναι.
1: Στο καφενείο, η καφετέρια που ήταν το μάτς. Μας φωνάξαν οι άνθρωποι να το κάνουμε παρέα.
0: Ωραία.
1: Στο 3-0.
0: Να το δείτε παρέα.
1: Ναι. Κάλμα λέω τώρα στο 3-0. Άρα η κάρα, βάλε το 10 γκολ. Τι θα κάνει, βλάκα του λέω.
0: Πόντι και βάλει 10.
1: Ποντιακή καταβολή.
0: Για να κάνει σκόρ.
1: 10 γκολ, να κάνει τι?
0: Να σε γράψει η ιστορία.
1: Δεν σε γράψει τι. και ένα φουλάρι και ξανά και πάμε και πλαγιοκοπήσεις και κούρσες και ιστορίες. Και να σου πω και το άλλο. Εδώ θα κάνεις δύο αλλαγές. Θα βγάλεις και τα δύο τα σέντερφορ, θα βάλεις στον ένα το Ζήνη και στον άλλο θα βάλεις το Μάνταλο. Θα κρατήσεις την μπάλα 10 λεπτά. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αυτός έχει φτιάξει μια ομάδα πολεμιστών και φοβάμαι μην αρχίσει να κάνει παρόμοια λάθη με τον
0: Αλμέιδα.
1: Ναι, αλλά ο Αλμέιδα το έκανε με άλλο τρόπο, με εξοντοτικό πρέσβη.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Αυτός μπορεί να το κάνει με άλλο τρόπο.
0: Αλλά είναι παρεπλήσια.
1: Δεν μπορεί να είναι Αύγουστος να έχεις 3-0. Και τα είπα πριν το μάτς.
0: Και να θες να φουρτάρεις.
1: Και να θες να φουλάρεις. Αντί να τη μηχανή να την. Δηλαδή.
0: Κατέβαστο.
1: Το αμάξι.
0: 3.000 τροφές. Με
1: το άστο εκεί πέρα. Σβήστο το μάτς. Άντε και να γίνει και 3-1. Άντε και στο. Δηλαδή έγινε 3-0. Άστο. Χαλάρωσε το τέμπο.
0: Δεν θύμισε και λίγο το προβλήμα του Παναθηναϊκού που είναι 1-0. Και ή δεν μπορεί. Τι έγινε και δεν προσπάθησε να βάλει δεύτερο γκολ.
1: Ποιο.
0: Ο Ιάεκ. Δεν μπορούσε.
1: Η ΑΕΚ.
0: Δεν μπορούσε γιατί την άφησε ο Κηφισιά.
1: Για το μάτς, εγώ 7 λεπτά είδα. Δεν είδα όλο το μάτς.
0: Δεν
1: ξέρω.
0: Το είδα.
1: Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Λέω, δεν μπορούσε, αισθάνεσαι ή.
1: Ρε, είναι 1-0. Μπορώ, δεν μπορώ. Είσαι 75-80. Περνάω χαφ, ενισχύω χαφ. Βγάζω από μπροστά παίξα. Αφού παίζω με δύο, παίξω με έναν.
0: Ρε φίλε, είσαι πρωταθλητής. Έχεις μπει στους ομίλους του Champions League. Έχεις ένα ρόστερ εκατομμυρίων. Θεωρητικά. Πρέπει να έχεις δύο παίκτες για κάθε θέση το λιγότερο. Και κατεβαίνει με την ίδια δεκάδα σχεδόν. Δηλαδή,
1: τα είπαμε, ρε κόκκινε.
0: Ό,τι έκανε. Πότε τα πες.
1: Τα είπαμε τώρα προηγουμένως. Φτάνει. Εντάξει. Το είπαμε. Το ξαναλέμε. Τέλειος.
0: Το λέω εγώ.
1: Το είπες δύο φορές. Το είπες δύο φορές. Φτάνει.
0: Δηλαδή, κάνεις ό,τι έκανε με την Λίμπαρ, με την Άρσεναλ και με τον Πάο και την πατάς και έφαγε. Πόσα είχε φάει ο Ολυμπιακός.
1: 5-6 έφαγε. Πόσα
0: και την πάτησε τζάμπα και βαρσίκη από τον Ολυμπιακό μαγιά του Πάου, βέβαια.
1: Οπότε έκανε το λάθος και έμεινε με δύο πόντους μία. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Και η πλάκα ποια είναι. Ότι δεν έχει. Δεν μπορεί να το κατηγορήσεις ότι δεν έχει καθαρό μυαλό. Κάνει κοϊτά τη βλακεία.
1: Τι καθαρό μυαλό. Δεν ξέρω τον Αλμέιδα να πίνει.
0: Ξεκόλαρε. Ο Αλμέιδα είχε κατάθλιψη. Την οποία την ξεπέρασε με την ΑΕΚ.
1: Αλκοολικός ήταν.
0: Ήτανε. Δεν ήταν με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μην το κατηγορεί για κάτι το οποίο το ξεπέρασε.
1: Δεν ξέρω εγώ τι μπουκάλες έπινε αυτός. Αυτός ο ίδιος τα είπε, δεν τα λέω εγώ.
0: Εγώ σε είπα γιατί το είπε.
1: Όχι, μπορώ να το πω.
0: Το σταμάτησε. Μόνο του είπε. Με την άκρη του ξεπέρασε.
1: Δεν ξέρω, ρε κόκκινη, την μπουκάλα από την
0: άκρη. Φαινόταν, ρε.
1: Φαινόταν τα μάτια του.
0: Γεμάτο ενέργεια. Ποια θολάρε, ότι αυτή την μπουρδα.
1: Μέσα στο καυγά, μέσα στο μάτι.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πώ, όταν πίνουν.
0: Νεύρα είχε αυτά εδώ.
1: Αυτό κακό είναι.
0: Γιατί. Και εσύ έχει νεύρα, χωρί να πίνει.
1: Γιατί είμαι αλκοολικό εγώ.
0: Πρέπει να πίνει.
1: Οι φίλοι μα κάτω, οι συμμαθητέ μα και αυτοί που είναι αλκοολικοί.
0: Τι έγινε.
1: Νεύρα έχουν. Όταν πίνουν αυτοί εκεί κάτω.
0: Εσύ που έχεις νεύρα συνεχώς, πίνεις.
1: Όχι.
0: Τότε γιατί, τι κάνουμε.
1: Εγώ είμαι έτσι, ρε κόκκινε. Οι άλλοι που είναι νυφάλοι και πίνουν, πλακώνονται όμως.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Πώς δεν είναι όλοι έτσι.
0: Άλλον το χαλάει, άλλον το κοιμίζει, άλλον το φαίνει
1: ευγενή. Μπορεί τον Αλμέιδα να τον έκανε να πούμε το αλκοόλ.
0: Καμία σχέση. Έμαθα.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Έμαθα.
1: Έμαθες. Από πού έμαθες, ρε κόκκινε.
0: Ρώτησα.
1: Ποιο δεν ρώτησε.
0: Ανθρώπου του να στραφόταν μαζί
1: του. Πού στην Σεβίλη ρώτησε.
0: Όχι.
1: Πού ρώτησε. Στην Αθήνα.
0: Και μου λέγανε ένας άνθρωπος.
1: Πού τους βρήκες εσύ στην Αθήνα τους.
0: Δύσκολο είναι.
1: Πού τους βρήκες. Ρώτησες
0: και εκτός αέρα μπορώ να σου πω και ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Τους ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Κοινοί μας φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο δύσκολο είναι σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Και τι είμαι εγώ, μάνατζερ του Αλμέιδα. Ναι. Να τον κάνω αβάντα.
1: Τώρα τι θα κάνουμε, αν έπινε ο Αλμέιδα, δεν έπινε. Το ίδιο.
0: Άλλο θέλω να πω. Ο Νίκολης που είναι με τα μάτια εκεί βλέπει ότι ο Κοϊτά τα θέλει ο πισινός του και θα φάει δεύτερη κίτρινη. Του τη χαρίζει ο Φωτιάς. Έγκλημα. Διαιτητικό και τον βγάζει αλλαγή. Μαγιά του, του προπονητή. Τα άλλα δεν τα βλέπει.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία του, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Με αυτή τη φιλοσοφία δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν μπορεί, ας μην το πάρει, ας το πάρει άλλος. Ας το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ρε κουβέντα κάνω.
1: Εγώ, αυτό.
0: Εγώ δεν σου είπα, δεν είμαι αεξής. Δεν είμαι παδός ΣΑΕΚ να πω, α, θα χάσουμε το πρωτάθλημα, δώσε μου λύση. Άλλο λέω, βλέπω πράγματα. Μπορεί εσύ να δεις κάτι διαφορετικό και να μου πεις. Και να καλυφθεί ένα
1: κείμενο. Μέσκα, σε φτάνει με την ΑΕΚ. Εντάξει, το είπαμε, έκανε λάθος. Διαχείριση τώρα γιατί το έκανε. Αν πίνει κονιάκ αυτός ή αν πίνει γάλα, δεν ξέρω.
0: Πίνει, ρε,
1: δεν ξέρω
0: τι
1: να
0: σε
1: πω. Τι να ξέρω.
0: Απλά λες, όταν κάνει τέτοια πράγματα, πώς καταφέρνει και κάνει τέτοια λάθη.
1: Γιατί πιστεύει ότι η φόρμα της ομάδας του θα χαλάσει αν το παίξει το τέμπο αλλιώς. Αυτό είναι το.
0: Άρα, αρχίζει και έχει υπεροψία.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Θέλει.
0: Εσένα που σου αρέσει.
1: Όταν του κάνανε μια ερώτηση πέρσι, αν θα αλλάξει παίκτες για να τους ξεκουράσει, λέει γιατί να τους ξεκουράσει. Το είπε πέρσι. Δεν τον παρακολούθησες μια
0: στιγμή. Πότε έγινε αυτό.
1: Πέρσι σε ένα μάτσο.
0: Καλά κάνεις και πουντολ. Πότε
1: γιατί, εσέ, πού να θυμάμαι σε ποιο μάτσο ήταν. Ήταν ένα μάτσο.
0: Πότε δεν είπα
1: πέρσι σου λέω κάποια στιγμή στη σεζόν.
0: Πότε έγινε.
1: Πού να ξέρω
0: εγώ τι πέρσι.
1: Ψόφαγα πέρσι, είχα άρρωστο. Με κάνα λάθος εκεί. Εγώ θυμάμαι πότε ήταν. Ναι. Και η ημερομηνία να θυμάμαι. Δεν το έχω σημειωμένο να πούμε.
0: Πόπο νεύρα.
1: Πότε έγινε αυτό. Βγήκε μια φορά και είπε.
0: Άρε Σάκη, με ένα πούρο τον έκανε. Πύραυλο τον έκανε.
1: Μην κόβει την κουβέντα.
0: Λέγε.
1: Μην πηδά την κουβέντα μεσημεριάτικα.
0: Ό,τι πηδήξει κέρδωσε στην ηλικία μα.
1: Την ηλικία σου, εγώ.
0: Γιατί
1: άμα εσύ τσουβάλι, δεν σε φταίει κανένα.
0: Δεν είμαι τσουβάλι.
1: Τσουβάλι.
0: Δόξα
1: τω
0: Θεώ, μια
1: χαρά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αντάλλαξε γιατί θα με διακόψει πάλι και θα με εκνευρίσετε. Τα είπαμε τελείω με την Άκη. Είμαι εκνευρισμένο.
0: Σήμερα είσαι παράδοξο. Δεν σε διακόπτω. Θυμώνει.
1: Ναι.
0: Οπότε με την Άκη κλείνουμε εκεί.
1: Δεν ξέρω, θα μου κάνω μισά ώρα ακόμα.
0: Εκτιμάς ότι θα το ξανακάνει.
1: Δεν έχω μαντικές ικανότητες, τι να σου πω. Μπορεί να βάλει μυαλό τώρα και να το δει αλλιώς.
0: Το εντοπίζεις από πέρσι. Βλέπεις να παραλαμβάνεται φέτος.
1: Ναι.
0: Ξέρω κι εγώ. Σου αρέσει
1: να. Τι να κάνω τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαι φίλος να το ρωτήσω.
0: Εσύ ρε, δεν είσαι αυτός ο οποίος βγάζει ακτινογραφία ανθρώπου με το που τους βλέπεις, με το πώς.
1: Δεν πρόκειται να το αφήσει, όχι.
0: Όχι. Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν να το αφήσει, θα το άφηνε και πέρσι, όταν ήταν κουρασμένοι οι παίκτες του και τους είπε. Τον είπε ο ρεπόρτερ, θα κάνεις αλλαγές και λέει γιατί να κάνω αλλαγές.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή μας λέει, εγώ δεν θέλω να κάνω αλλαγές γιατί πιστεύω ότι αν αυτός φοβάται ότι θα ξεφορμανιστούν οι παίκτες.
0: Για να μην χάσουν τη φόρμα.
1: Δηλαδή αυτός δεν θα ζητήσει αναβολή παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει. Αυτή είναι η διαφορά με αυτόν.
0: Η υπεροψία ή ο εγωισμός.
1: Η τακτική ή πιστεύει στη φόρμα των ποδοσφαιριστών με τα πολλά παιχνίδια, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις και να πάμε σε διάλειμμα με αυτό και δεν είναι πονηρό αυτό που θα σε ρωτήσω.
1: Πονηρό θέλω να είναι.
0: Θα σε ρωτήσω άλλα πονηρά. Αυτό έχει να κάνει για να δω λίγο την τακτική σου προσέγγιση και μετά να συζητήσουμε. Πώς πήγες στα προγνωστικά.
1: Πώς πήγα.
0: Στα προγνωστικά.
1: 50%.
0: Θες να μου πεις ποια έχασες, αν έχεις τη γαλωσία.
1: Τα έχω έξω δε.
0: Περίπου ρε, θυμάσαι.
1: Τη Λίβερπουλ έχασα. Άσο και over 3,5
0: okay. Ναι. Ανθρώπινο.
1: Ποιον άλλο να έχασα.
0: Από Ελλάδα έχασα.
1: Διπλό,
0: κάτι.
1: Βέβαια. Διπλό και άντερ την είχα την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Διπλό και άντερ την είχα την ΑΕΚ. Γκολ γκολ και over είχα τον Ηρακλή. Βγήκε γκολ γκολ. Ποια έχασα μου λες.
0: Ναι.
1: Και ποιο άλλο. Δεν
0: περίμενε. Γκολ γκολ και over τον περίμενε να χάσει περισσότερο ή να κερδίσει.
1: Ποιο να.
0: Τον γκολ γκολ και over. Αν θες το λες, δεν είναι κάτι.
1: Όχι, δεν τον περίμενα να χάσει.
0: Άρα περίμενε να κερδίσει.
1: Δεν έπαιξε δύο... και με την μεικτή κόσμο, με το Βόλο έπαιξε.
0: Πρέπει μαζί σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο. Πάω, Κάρι, του έπιασε.
1: Άρη τον έπιασα άσο και over.
0: Μπράβο. Μπράβο. Εγώ γκολ γκολ και over το θεώρησα πολύ βατό.
1: Έχει το 90, το κέρδισε, θα μου πει το 90.
0: Τι σημασία έχει. Ναι.
1: Τον Πάοκ δεν τον έπιασα, τον είχα διπλό και άντερ.
0: Εγώ θα τον έχανα τον Άρη, τον Πάοκ.
1: Ναι.
0: Άσο εκεί τον περίμενα.
1: Έπιασα τον Ολυμπιακό, τον έπιασα διπλό και άντερ. Πώς το λένε, τον.
0: Under 2,5.
1: Τον Πανετολικό τον έπιασα 2-3 γκολ. Τον
0: έπιασα.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Τον έπιασα 2-3 γκολ. Η United έπιασα.
0: Άσο, εδώ ήσουν και την καιρό για την κολάρα.
1: Άσο και over 3,5.
0: Ωραία.
1: Ναι. Την Ίντερ έπιασα διπλό και άντερ.
0: Με γκολ από το 8, ε.
1: Ναι, διπλό και άντερ. 6 στα 10, ψέματα, 6 στα 10. Εγώ παίζω 10 μάτς να πάρω διαμέρισμα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άμου,
0: και εγώ βάζω ένα ευρώ γκολ γκολ ημιχρόνου.
1: Ναι. Όχι, όχι, λέω, παίζω 10 μάτς κάθε φορά. Αν μία μου κάτσει,
0: αυτό
1: θα πάρω ένα διαμέρισμα.
0: Κι εγώ το ναι. Κάνω αυτό.
1: Δεν θα τον πάρω τον άλλο 10 ευρώ να πάρω 30. Καταλάβες.
0: Και 300 θα πάρει, σωθείς.
1: Και 300 θα πάρω, δεν σωθείς. Παίζω έτσι. Ή θα κερδίσω τίποτα ή θα πάρω διαμέρισμα.
0: Μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Εκεί υπολογίζω γύρω στα 200-220 χιλιάρια εκεί το μέγιστο κέρδος.
0: Και μακάρι να πάρει και παραπάνω. Να σου βγει. Πάμε σε διάλειμμα και πανεκόμαστε.
1: Πάμε φιλαράκι σε διάλειμμα, πιούμε δύο. Τι κερνάς, τι είναι έξω.
0: Όχι εγώ, η κυρία τον Πακίδου.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν έπαθε κάτι.
1: Για τον Πακίδου είχε τσακωθεί μια φορά.
0: Δύο. Κάνεις λάθος.
1: Δύο.
0: Και γίναμε καλύτεροι φίλοι.
1: Πώς γίνατε φίλοι.
0: Δεν ξέρω τι καλές φιλίες γίνανε.
1: Με γυναίκα, άμα λώσει δεν γίνεσαι φίλο. Με άντρα γίνεσαι.
0: Για ρώτησε την Αφροδίτη.
1: Τώρα τι θα το ρωτήσω. Γιατί κερνάει.
0: Φεύγει.
1: Φεύγει.
0: Ναι.
1: Πού πάει?
0: Να τη ρωτήσει.
1: Να τη ρωτήσει.
0: Κουτσομπόλα. Να αρχίσει. Ήθελα να σε χαιρετήσει. Περίμενε 10 λεπτά. Λέω, περίμενε μέχρι τις παραπέντε εδώ θα είναι. Κάτι θα σου είχε, θα άρχισε λίγο παραπάνω.
1: Αφού κάνουν έργα εδώ, ένα τέταρτο
0: προσπαθούν. Δεν σε κατηγορεί.
1: Να παρκάρουν από. Και το, τελικά το διπλοπάρκαρα εκεί.
0: Θες να σου πω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Κατέβηκε, σε έψαχνα να σε χαιρετήσει.
1: Έφυγε, πάει.
0: Λέω, περίμενε. Έφυγε. Έκανε πάνω γιορτή, φάγανε, ήπιαν, ανέβηκε κι εγώ στα κλεφά.
1: Έφαγε σκούτρα.
0: Χαζώσε, είδα εγώ φάκι το Μαξίμ. Για κοροϊδό με έχει. Πάω εκεί να τσιμπήσω.
1: Πώς λέει, κάμα σούτρα. Αυτή έχει κάνει κάμα κούτρα.
0: Γκάμα κούτρα.
1: Γκάμα κούτρα.
2: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: της Κακομήρας 95,5 των FM και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. 9.55 και αν το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε θέλετε να συμμετέχετε με το δικό σου τρόπο και ρωτάτε οτιδήποτε μπορεί να αφορά τη σημερινή εκπομπή και όχι μόνο. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ, είπαμε για τα προνοτικά του Κωστή, ο οποίος μας είπε τι έπιασε, τι δεν έπιασε. Είχαμε γενικά πράγματα και θάματα με αρκετές διαμαρτυρίες, έντονες διαμαρτυρίες, κυρίως από τη μεριά του Ηρακλή και δικαιολογημένες κατά την ταπεινή μου εκτίμηση για αυτά τα οποία είδαμε στο Βόλο, με αποβολή του κυρίου Βάλτερ Ματσάρη από τον κύριο Τσιμπεντερίδη. Λέω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, είχαμε ωραία πράγματα, αλλά είχαμε και διαμαρτυρίες για διαιτησία.
1: Εσύ τι πιστεύεις, ότι για διαμαρτυρία του Ηρακλής?
0: Δικαιότατα.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Καταρχήν η αποβολή του Μύρη είναι 100%.
1: Γιατί,
0: αποβολή.
1: Γιατί δεν είναι?
0: Είναι.
1: Ναι, το άλλο που
0: είναι. Δεν μπορεί να αποβάλει τον κύριο Ματσάρη γιατί το ρωτάει 1-2-3 για κάτι, για κάποια σφυρίγματα.
1: Καλά τώρα, το Ματσάρη δεν έχασε τίποτα. Ο Ηρακλής που τον απέβαλε.
0: Έχασε.
1: Τι έχασε?
0: Ήταν καλό στο κουτσάρισμα με το Βόλο.
1: Και πού τον πήγε δηλαδή? Τον πήρε με το ελικόπτερο και τον πήγε αλλούρα, με συναμοργό.
0: Τον
1: πήγε 10 μέτρα πιο πίσω στο κάγκελο.
0: Γιατί τον απέβαλε?
1: Τον έβρισε.
0: Έπρεπε να τον απέβαλε. Δεν τον έβρισε.
1: Πού αδικήθηκε ο Ηράκλης?
0: Στο γκολ.
1: Τι έγινε το γκολ?
0: Υπάρχει κάτι το οποίο σε κάνει να πει με σιγουριά ότι είναι γκολ?
1: Εσύ ξέρει ότι δεν είναι γκολ.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να πει κανεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει.
1: Εσύ τι λε?
0: Θα σου πω τι λέω.
1: Ναι. Άσε τι μπορεί να πει κανείς.
0: Εκ πρώτης λέω ότι δεν υπάρχει γκολ.
1: Εκ πρώτης. Εκ δεύτερης.
0: Εκ δεύτερης θα σας πω. Παρακολουθώ να θα πούνε οι υποτιθέμενοι ειδικοί.
1: Μάλιστα. Πράσεις ειδικούς τώρα.
0: Δεν μου λες.
1: Ειδικοί payroll, να στους ειδικούς.
0: Goal line technology υπάρχει?
1: Όχι.
0: Όχι. Υπάρχει το replay, το αυτόματο replay, το οποίο βοηθάει λίγο στο γκολ?
1: Όχι.
0: Βοηθάει λίγο?
1: Δεν βοηθάει.
0: Μας δείξαν κάτι από αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι. Θα ήταν πιο δίκαιο να καλέσει το VAR να τον διαιτητή, γιατί ο διαιτητής είναι στον άξονα, ο βούρος είναι μέσα από την εστία και προσπαθεί να την αποσοβήσει και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος παίρνει όρκο ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη.
1: Άρα η αμφισβητούμενη φάση πάει υπέρ του Βόλου και όχι υπέρ του.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Εγώ το λέω.
0: Ποιος το λέει ότι η αμφισβήτηση πάει υπέρ του επιθέμενου?
1: Όχι, πήγε λέω. Υπέρ του δεν
0: λέω. Είδες με τι ευκολία έδειξε σέντρα?
1: Διαμαντίδης που ήταν πέρσι.
0: Αυτό είναι για Super League 2. Καμία σχέση.
1: Τι να κάνουμε. Ας ήταν ο Διαμαντίδης και η Super League 1.
0: Εγώ πέρσι όταν ο Ηρακλής γινόταν χέρι εις βάρος του στη νίκη Βόλου, έλεγα ότι είναι πέναλτι που κακώς δώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Έχω μάθει να λέω αυτά που βλέπω.
1: Είχες φίλο το Διαμαντίδη και προχωρούσες.
0: Δεν ήταν θέμα.
1: Τώρα δεν έχεις. Εντάξει.
0: Δεν μ' αρέσει η διαιτησία.
1: Ναι. Πέρσι που σ' ανέβασε καλά ήταν.
0: Διαμαρτυρόμουν όταν γινόταν κάτι εναντίον.
1: Σε χάλασε δηλαδή.
0: Όχι, ήταν καλύτερο ο Ηρακλής. Δεν χρειάστηκε η διαιτησία.
1: Ναι.
0: Υπερέβαλε η διαιτησία σε κάποια θέματα του Ηρακλή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ρωτάω, βγαίνει ο Βαρούχας συγκεκριμένα και διατείνεται με τα βεβαιότητος ότι το γκολ το οποίο μπαίνει στο Αγρίνιο δεν είμαστε σίγουροι ότι η μπάλα είναι ολόκληρη μέσα, άρα σωστά ακυρώνει το γκολ.
1: Ναι.
0: Και για το γκολ του Ηρακλή είναι σίγουρος ότι είναι γκολ. Δηλαδή δεν κατάλαβα πώς ξέρει ο κ. Βαρούχας ότι το ένα δεν είναι γκολ και το άλλο είναι.
1: Μπορεί στην τρίτη δεμέστιγα να μην το...
0: Δεν ξέρω τι
1: αν πίνει. Πού να ξέρω να πούμε,
0: γιατί αμφισβητήσεις ήταν μόνιμα σε βάρος του Ηρακλή?
1: Ρε φίλε, πέρσι ο Ηρακλής 80-20 διαιτησία έχει.
0: Δεν χρειάζονταν αυτή η διαιτησία για να ανέβει. Είχε διαιτησία υπέρ του. Εγώ στο λέω.
1: Κακό ήταν. Ανέβηκε. Μια χαρά. Προσκύνησε στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν προσκύνησε κανένα ΠΑΟΚ.
1: Το παρακράτος του ΠΑΟΚ.
0: Κανένα ΠΑΟΚ δεν προσκύνησε.
1: Το παρακράτος του ΠΑΟΚ.
0: Κανένα ΠΑΟΚ δεν
1: προσκύνησε. Εσύ λέω εγώ ρε φίλε.
0: Έτσι λες, παίρνεις και με τη Λάρισα και η Λάρισα πήγε
1: άκλαυτη. Τη Λάρισα.
0: Και με τη Λάρισα τα ίδια έλεγε και πήγε άκλαυτη.
1: Πήγε η Λάρισα άκλαυτη. Θες να πω στον αέρα γιατί πήγε η Λάρισα άκλαυτη? Θες να το πω?
0: Όχι.
1: Τότε τι μας κουνιέσαι να πούμε? Θες να πω γιατί έπεσε η Λάρισα?
0: Όχι.
1: Είναι μηνύσιμο.
0: Όχι, δεν είναι και αυτό.
1: Άρα με σκουνιέσαι τώρα πώς έβγαινε. Μα το λες, η Λάρισα τα έχει.
0: Αν ήταν, γιατί το λέω. Γιατί αν ήταν πανάκια αυτό. Πανάκια.
1: Δεν ξέρεις γιατί έπεσε η Λάρισα.
0: Ξέρω.
1: Λέγεται στον αέρα.
0: Όχι.
1: Άρα πανάκια, μανάκια δεν έχει.
0: Έχει.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Δεν μου λες. Άρη ΣΑΕΚ. 3-3. Κόβαμε όλοι το λαιμό μας, θα έλειξε διπλό.
1: Ναι.
0: Έλειξε.
1: Όχι. Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζουμε.
1: Ηλίθιοι είναι οι Αριανοί. Τι?
0: Ηλίθιοι όσοι και φαίνεσαι.
1: Ηλίθιοι.
0: Δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζουμε.
1: Οι Αριανοί είναι ηλίθιοι. Δώσαν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Αν δεν είναι αυτό ορισμός του ηλίθιου, πώς. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι.
0: Πες το όπως θέλεις.
1: Πώς να το πω. Ότι...
0: αποδείχθηκε εκείνη τη μέρα για μία ακόμη φορά ότι είναι άλλο τι πιστεύουμε, άλλο τι ακούμε.
1: Όχι, αποδείχθηκε ότι οι Αριανοί είναι ανόητοι. Και το 1976 ήταν ανόητοι και με το χέρι του και με το πέναλτι το 3-3 πάλι ανόητοι.
0: Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν από αρκετά χρόνια για να βέρει Άρης οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Και με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα και μας έλεγε τι και πώς.
1: Και πέθανε.
0: Έφυγε λοιπόν. Και ήμασταν σίγουροι για το διπλό του Άρη, όχι στοιχηματικά. Πονηρά, λέγαμε θα κερδίσει ο Άρης.
1: Και πόσο έχει στοιχηματικά πονηρά, αφού μας έπαιγε ότι ήταν.
0: 1-20. Δεν είναι πράγματα που ασχολούμε αυτά τα πράγματα. Μιλάω αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Και εκ των υστέρων μου είπε ότι ο τερματοφύλακας της ομάδας της Βέρειας επουδενή θα δεχόταν να χάσει γιατί είναι ευκατάστατος. Γιατί. Όχι θα χρηματιζόταν για να χάσει η ομάδα του. Γιατί σου λέει να βοηθήσουμε τον Άρη ή να είμαστε φρόνιμα παιδιά ή οτιδήποτε. Τα αντίστοιχα του Άρη στην ΑΕΚ και πάει λέγοντας.
1: Και ο Φερνάντες δεν ήθελε να χάσει στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ.
0: Και φωνάζανε.
1: Ήταν 20 χρόνια παιδιά.
0: Και ο Μίεσελ δεν ήθελε να χάσει.
1: Και ο Μίεσελ δεν χάσει. Και ο Καραγεωργίου ήθελε να χάσει. Επαγγελματίας ήταν.
0: Μπράβο.
1: Πήγαν οι ουρακοτάγκοι εκεί πέρα, θα τους δέρναν τους ανθρώπους.
0: Και για να μπορέσει να κερδίσει ο Άρης όταν είναι στη Βέρεια, κάνω ό,τι μπορούσαν οι της Βέρειας για να κερδίσει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι τα πράγματα είναι όπως νομίζουμε? Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι όπως νομίζουμε. Όχι.
1: Γιατί μετά στο Άρη ΣΑΕΚ κάνανε 40 λεπτά να βγουν από τα ποδητήρια. Τους κάνανε μάθημα φροντιστήριο. Έκανε τον καθηγητή Αγγλικής ο Γκουγκουλιάς να πούμε.
0: Μετά ήταν αργά.
1: Τι αργά ήταν μετά.
0: Έπιασε όμως τον Γκουγκουλιά. Και ο Γιώργος θα έχει τώρα δηλαδή.
1: Έκανε, λέω, τον καθηγητή της Αγγλικής ο Γκουγκουλιάς.
0: Υπενήσε κάτι. Δεν ξέρω αγγλικά. Τι υπενήσε.
1: Αυτό κατάλαβε τώρα αυτός. Ότι δεν ξέρει αγγλικά ο Γκουγκουλιάς.
0: Όχι, ρωτάω. Δεν έχει πολύ νόημα.
1: Ότι μείναν 40 λεπτά στα ποδητήρια και τους λέγανε τι θα γίνει. Άλλο, αυτός, τα αγγλικά του Γκουγκουλιά αυτός είδε. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να το κάνω λίγο χιούμορ.
1: Τι χιούμορ να κάνεις, βρε κριέ. Τι χιούμορ να κάνεις σε αυτή την πόλη. Παγωκίστες όλοι εδώ πέρα. Κρυόκολοι να πούμε. Άντε κρύε.
0: Κλείψει κανένα παπουτσάκι να ανέβει δεν
1: φοκαλά. Άντε κρύε.
0: Άντε. Αμέσως.
1: Αυτά τα αγγλικά. Αυτό κατάλαβε τα αγγλικά
0: του. Για να το κλείσουμε.
1: Άντε κλείστο, ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί η αδικία Super League μόνιμα να σε βάρος του Ηρακλή.
1: Βρε εδώ το παρακράτος του ΠΑΟΚ Σέρνοντας σε πήγε. Τώρα μου κλαίσε εσύ η Αυγουστιάτικα γιατί μέτρησε
0: τώρα το πολιτάδι. Τώρα ποιο παρακράτος ήταν?
1: Ποιος είναι, λέει?
0: Τώρα ποιο παρακράτος είναι
1: δεν
0: αυτό?
1: Δεν υπάρχει κανένα παρακράτος.
0: Α, μόνος του γητής, δηλαδή είπε ξαφνικά
1: στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι.
0: Αποβάλει άνευ λόγου τον Ματσάρη.
1: Και τι έπαθε ο Ηρακλής?
0: Καταρχήν είχε λόγο να αποβάλει τον Ματσάρη και δεν το έκανε. Το έμαθα χθες. Το ξέρεις, όχι μόνο το τσιγάρο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο απαγορεύεται στον πάγκο. Αν μου το έλεγε αυτό, θα έλεγε ότι επειδή κρατούσε ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα το δεχόμουν.
1: Από εκεί να καταλάβεις ότι δεν είχε τίποτα με τον Ηρακλή. Άμα ήταν, θα τον έλεγε για το τσιγάρο.
0: Δεν μπορούσα από κάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει λόγο.
1: Ενώ τώρα το παρακράτος.
0: Εσύ βλέπει να βρίζει.
1: Πού να ξέρω εγώ τι είπε αυτό στα ιταλικά, ρε.
0: Έδειχνε, ρε. 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Και το βγάζει 2 και 4 μέσα σε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ποιον δεν έδειχνε?
0: Το διαιτή και το κάνει. Ο αρχηγός και ο προπονητής έχουν δικαίωμα να μιλάνε με τον διαιτή.
1: Να μιλάνε, όχι να τον διαμαρτύρονται.
0: Κατ' επέκταση να διαφωνούν.
1: Τώρα ρε κόκκινη, έχουμε δει διαιτησίες. Απέβαλε τον προπονητή. Αν αποβάλει έναν προπονητή, του κάνει κακό δηλαδή. Πάει δύο κάγκελα πιο πίσω και
0: κάτι δείχνει.
1: Έλα βρε τώρα.
0: Κάτι δείχνει.
1: Κοουτσάρι κανονικά τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα. Με απέβαλε τον προπονητή, πάει 17 μέτρα πιο πίσω από το κάγκελο και κοουτσάρι από εκεί. Κανονικά πρέπει να τον πάρει με το αμάξι στο αστυνομικό αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσει ο αγώνα.
0: Να κρατήσει την αστυνομία.
1: Ναι, το κρατήσει εκεί έξω. Όταν λε αποβάλει τον
0: προπονητή.
1: Όταν αποβάλει τον προπονητή.
0: Πρέπει να πάει στα
1: πόδια. Του παίρνει το κινητό, τον βάζει στο περιπολικό, τον αφήνει μέχρι να τελειώσει το μάτι.
0: Σε ποια ομάδα γίνεται αυτό?
1: Πουθενά δεν γίνεται. Κύπη. Αλλά όταν λες τιμωρώ μια ομάδα με τον προπονητή, αυτό το κάνεις. Όχι να πηγαίνει 5 μέτρα πίσω στο κάγκελο και να δίνει εντολές. Τι αποβολή είναι να απέβαλε τον προπονητή? Τι έγινε που δεν τον απέβαλε τον προπονητή? Στο περιπολικό μέσα, εδώ στο κινητό σου, μη στείλεις τον βοηθό. Μηνύματα δεν βλέπεις το μάτς, τελείωσε. Αυτή είναι η τιμωρία. Και όταν λέει ο προπονητής αποβάλλεται, αυτό θα σημαίνει.
0: Δεκτό σου σκεπτικό.
1: Τι είσαι σκεπτικό? Άμα είναι, δεν το κάνω. Παίρνει το κινητό, λέει το βοηθό, βλέπει το μπάς, κοντσάρει κανονικά από πάνω.
0: Είπα ότι διαφωνώ μαζί σου.
1: Όχι, λέω, δεν λέω ότι.
0: Λέω, δεκτό, είναι μια πολύ καλή σκέψη και η οποία καλό θα είναι εφαρμοστεί.
1: Το συλλαμβάνει μέσα στο.
0: Δεν χρειάζεται σύλληψη.
1: Εντάξει.
0: Το μπας κάπου να μπορεί να μην
1: έχει. Να μην μπορεί, το φρουρεί κιόλα.
0: Να μην βλέπει τον αγώνα.
1: Τίποτα, μην βλέπει ούτε να μιλά.
0: Αυτό είναι πραγματική τιμωρία.
1: Αυτή είναι τιμωρία, όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Το πήρε το προπονητή και μα απέβαλε το προπονητή και κάτι τρέχει στα γύφτηκα.
0: Θέλω να σου πω κάτι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Βάλ τον στα αποδυτήρια των διαιτητών, χωρίς τηλέφωνο.
1: Κάπου σε ένα χώρο άλλο.
0: Στα αποδυτήρια των διαιτητών.
1: Να μην βλέπει.
0: Θα πει. Θε να πα το άλλο, θα σε βγάζω. Θε να φά, σε φέρνουμε να φά. Το μα δεν μπορεί να το βλέπει.
1: Τέλειω αυτό. Αυτό λέω.
0: Έτσι είναι. Δεν σκότωσε για να το βάλει μέσα.
1: Εσύ τώρα το λέτε και να φας τι τώρα τι θα πάει στο, να φάει στο 2 ώρα πάνω. Πώς θα φάει.
0: Οτιδήποτε μπορεί. Το αλέτα αποκλείεται να πάει.
1: Το αλέτα θα πάει.
0: Αυτό σου λέει. Θέλει κάτι να κάνει, θα βγεις. Ένα όργανο απ' έξω, δεν βλέπεις τον αγώνα για να είναι πραγματική
1: και αυτό λέμε.
0: Ουσιαστική
1: η τιμωρία. Ναι.
0: Δεκτό.
1: Αυτό.
0: Γιατί αλλιώς πάνε, έχουμε δει εδώ επικοινωνίες.
1: Όχι, τηλέφωνα.
0: Περιστέρια να στέλνουν.
1: Έλα, αϊδίες.
0: Απέβαλε
1: τον προπονητή, αϊδίες.
0: Πάντως έπαιξε εναντίον του Ηρακλείου ο διαιτητής.
1: Εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω οπαδικά αυτό πράγμα.
1: Δεν ξέρω, ό,τι θες πες το. Εγώ είδα τη φάση 7 λεπτά.
0: Δεν είδες το παιχνίδι.
1: 7 λεπτά είδα. Ήμουνα, έκανα κρόουλ. Ανάσκελο.
0: Τι έκανες?
1: Που κολυμπούσα εκεί.
0: Το κρόουλ, το ξέρεις πώς γίνεται.
1: Εγώ σου έκανα.
0: Με τις κάλτσες.
1: Χωρίς τις κάλτσες. Με παπουτσάκια.
0: Σε εκείνη τη θάλασσα να κάνει με κάλτσε τροπή.
1: Παπουτσάκια, συγγνώμη, τα βάλω τα παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια γιατί?
1: Θάλασσες.
0: Για να μην πατήσεις.
1: Δεν θέλω να πατάω την άμμο.
0: Περίμενε, γιατί συγχαίρεσαι.
1: Συγχαίρομαι, ναι.
0: Περίμενε. Σου προκαλεί ανατριχίλα και αηδία, ναι. Η αίσθηση του
1: παπουτσάκια. Η αίσθηση της
0: άμμο. Αυτό το δέχομαι. Ναι. Μου λούσε και εκεί για βρωμιά και είναι κρύσταλλο. Μυρίζει ιόδιο η θάλασσα.
1: Γαργαλεύονται τα ποδάρια μου, δεν είναι.
0: Ένα αρέσει το αφατουσάκι σου. Είσαι βιτσιός, τεράστιος. Από τη μία σα έρθει το παπουτσάκι.
1: Η ζωή μου ένα βίτσιο είναι ρε κόκκινο. Ολόκληρη.
0: Σε μένα το λες.
1: Δεν είναι δηλαδή.
0: Εδώ η δικιά μου.
1: Εσύ είναι δικιά σου, εντάξει. Έχει εκεί. Εντάξει, τακτοποιήθηκε.
0: Τι έκανα.
1: Εμένα ξέρει πώ με φωνάζουν.
0: Ατακτοποιήθηκε.
1: Αδέσποτο.
0: Αδέσποτο.
1: Ναι.
0: Ποιο το έβγαλε αυτό.
1: Έτσι που το βγάλανε.
0: Ποιο ο Μπανιώτη.
1: Όχι, όχι. Ποιος. Αδέσποτο, έτσι με φωνάζουν.
0: Ποιο το είπε. Αυτό που τον έβαλε κυβερνήτη.
1: Τελείωνε ρε κόκκινο. Εσεί δεν είστε αδέσποτα. Τελείωνε. Πάμε πάλι κάτω.
0: Ο Τίγρης το έδωσε στο πρωτάθλημα, το ξέρουν και τα τσιμέντα, λέει ο 4-10. Τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ναι. Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος από διαιτησία. Παίχτε Παναθηναϊκό πρωταθλητή φέτος.
1: Για ποιο πρωτάθλημα έδωσε ο Τίγρης, για ποιο?
0: Τότε, με το 3-3. Φίλε, έχεις μεγάλη διαστροφή στο κεφάλι, αν πιστεύεις ότι ο Τίγρης ή ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης ή οποιοδήποτε χαρίζει πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να χαρίζει.
1: Τι να χαρίζει?
0: Πρωτάθλημα σε άλλον.
1: Όταν δεν ενδιαφέρεται αυτό.
0: Όταν ενδιαφέρεται αυτό.
1: Να το χάσω εγώ, δηλαδή θελημένα.
0: Δηλαδή θέλει να πει ότι το έχασε η ΑΕΚ για να το πάρει πάω. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αν διαφωνεί, μου το λες. Το ακούω.
1: Δηλαδή στη μαύρη θάλασσα που πήγε με σακούλες του Μασούτη, ας πούμε, πήγε για να χάσει η ΑΕΚ. Αυτό λέει αυτό.
0: Στη μαύρη θάλασσα πήγε για να πάρει τα κόκαλα.
1: Ναι, πήρε πάρει τα κόκαλα, τα ιστορικά γάτες. Έλα, ρε, τελείωνε να πούμε. Το πιο μάγκικο πρωτάθλημα.
0: Το πήρε στον Αλέκο για χρόνια υπερλά χθε.
1: Ποιον?
0: Τον Αλέκο για χρόνια υπερλά, τον πήρε.
1: Όχι, δεν τον πήρα.
0: Άστε.
1: Το ξέχασα.
0: Ξέρω τον αγαπάς και αυτό το λέω. Δεν σου τη λέω.
1: Να στον αέρα πρέπει να δείξεις να κάνεις φιγούρες εδώ ότι.
0: Όχι,
1: ξέρεις τον Αλέκο, ας πούμε.
0: Με τις γιορτές δεν τα πας καλά.
1: Ναι. Αφού δεν πιστεύω στους Αγίους. Πιστεύω ότι.
0: Δεν ξέρω, αλλά είσαι τυπικός με κάποιους ανθρώπους.
1: Ναι. Τους Αγίους δεν τους πιστεύω γιατί οι περισσότεροι ήταν δολοφόνοι.
0: Όχι.
1: Εκατόντα αρχή ήταν, τι ήταν. Πώς δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Πώς δεν είναι.
0: Με το ζόρι θα παραγάγει.
1: Πόσοι Άγιοι ήταν. Δηλαδή είναι χίλιοι Άγιοι. Πόσοι σκοτώσαν άνθρωπο. Εγώ σκότωσα κανέναν άνθρωπο. Δεν είμαι Άγιος.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε αν σκότωσε. Όχι.
1: Ναι. Είναι έτσι η ιστορία, το γράφει έτσι.
0: Υπήρχαν 5-10 οι οποίοι ήταν εκατόνταρχοι στρατιώτες και έχουν κάνει.
1: Οι περισσότεροι τέτοιοι ήταν.
0: Δεν... Ναι. Πώς είναι οι Άγιοι.
1: Πού να ξέρω εγώ, κύριε, πώς είναι Άγιοι. Ξέρω εγώ, ποιοι είναι, πώς είναι.
0: Πολύ περισσότεροι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι υπάρχουν 365 μέρες που κάθε μέρα υπάρχει μνήμη κάθε κάποιου Αγίου. Και λοιπόν, υπάρχουν και πολλοί.
1: Θα καθιερώσουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αποφάσισες.
1: Όχι, άμα θες έτσι για το σκηνικό. Ποιανού Αγίου μέρα είναι σήμερα, ας πούμε. Ναι. Ποιος Άγιος. Πάνε σήμερα να δούμε. Για παράδειγμα. Εδώ πάτε εδώ πέρα. Να δούμε. Έφαγε κανένα ανθρωπάκο αυτός ο Άγιος που τον. Ή όχι.
0: Εορτολόγιο.
1: Εορτολόγιο. Μπαμπαμ, κατευθείαν.
0: Εορτολόγιο. Πάμε. 31 του Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου. Ποιος γιορτάζει.
0: Τελευταία. Να ανοίξει λίγο. Λοιπόν, ανοιχτές.
1: Του Αλέξανδρου που γιορτάζεται, τι ήταν ο Αλέξανδρος, ας πούμε. Ποιον Αλέξανδρο γιορτάζεται. Ήταν χριστιανός, ήταν τι ήταν. Ποιον Αλέξανδρο.
0: Ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης.
1: Πατριάρχης.
0: Δεν έφαγε κάτι.
1: Δεν έφαγε κανένα λάχανο.
0: Όχι.
1: Καλός άνθρωπος. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Ήταν του Αγίου Ευλαλίου.
1: Ο Ευλαλίος τι είναι.
0: Ιεράρχου εν Κύπρο.
1: Κύπριος.
0: Και αυτό δεν έφαγε κάτι.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Δεν ήταν εκατόνταρχος κάποιος.
1: Δεν ήταν εκατόνταρχος.
0: Και ήταν χτες και άνοιξε βρε.
1: Άνοιξε βρε. Το άνοιξε βρε ήταν.
0: Του Οσίου Φύλακος.
1: Του Οσίου Φύλακος. Ποιος ήταν ο Οσίου Φύλακος.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τι σου είπε κανείς, τι ξέρω τα πάντα.
1: Υπάρχει κανένα όνομα που λέγεται Φύλακας.
0: Δεν μου είπες να πω τα ονόματα.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η ανάμνηση καταθέσεως Αγίας Ζώνης της Παναγίας στο τόκο.
1: Τι ζώνη.
0: Νοικομιδία Αγίων Μαρτυρών.
1: Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Τι νοικομιδία εκεί στη Βέρεια, στο
0: κοντό του
1: Μίμη Παπαγιάννου. Ποια νοικομιδία είναι.
0: Σήμερα γιορτάζουμε,
1: ναι,
0: την ανάμνηση της καταθέσεως Αγίας Ζώνης.
1: Κατάθεση έγινε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Της Παναγίας Θεοτόκου των Νοικομιδία Αγίων Μαρτυρών.
1: Κατάλαβες τι είναι αυτό. Μα εσύ τα ξέρεις.
0: Πρέπει να ξέρω. Σου είπε κανείς ότι ξέρω θεολογία, όλη την ιστορία.
1: Μα εσύ είσαι.
0: Για τους μεγάλους Αγίους ξέρω τους βίους. Δεν τα ξέρω.
1: Τις μικρούς δεν διάβασες.
0: Όχι, πολλά δεν έχω διαβάσει.
1: Πες, δεν ξέρω, είμαι.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντροπή είναι.
1: Όχι.
0: Αύριο είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών.
1: Παρθένες είναι.
0: Ναι.
1: 40 κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί τις γιορτάζει.
0: Του Αγίου Ιησού του Ναβί.
1: Ο Ναβής ποιος είναι.
0: Του. Πάρε μάθη.
1: Ούτε το Ναβί ξέρει.
0: Ασκητής ήταν.
1: Ασκητής τι σημαίνει. Ναι.
0: Του Οσίου Μελετίου του Νέου δεν ξέρω.
1: Ποιο. Ούτε το Μελέτη ξέρει.
0: Του Οσίου Σημαίων του Στυλίτου. Το ξέρω.
1: Το Σίμω.
0: Ναι.
1: Το ξέρει.
0: Του Στυλίτου.
1: Άλλο σήμος είναι αυτός. Πόσοι σήμοι είναι.
0: Υπήρχαν στυλίτες οι οποίοι ήταν πάνω σε ένα στήλο και ασκητεύαν εκεί πέρα πάνω. Τι ήταν οι ερημίτες.
1: Στήλο, τι στήλο.
0: Σε στήλο, σε ένα πέτρινο και καθόταν εκεί πέρα πάνω.
1: Πόση ώρα καθόταν.
0: Ώρες τελείωτες.
1: Δεν βαριότανε.
0: Ρώτα τους.
1: Πού να τους βρουν κόκκινα να τους ρωτήσω.
0: Ρώτα τους.
1: Και εσύ είδες φυσιολογικό ένα άνθρωπο κάτι πάνω σε ένα στήλο 20 ώρες. Είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, κάτι να στο στείλω πάνω.
0: Είναι νορμάλ να σα ανέχουμε τόση ώρα να μιλήσω.
1: Πρε, σε ρωτάω, εσύ το θεωρείς νορμάλ. Άμα εγώ βγω στο πάρκο, τα εθεράπησε ένα στείλω πάνω 20 ώρες, θα με πεις νορμάλ.
0: Άκουλικο.
1: Να με κάνεις άγιο.
0: Άκουλικο.
1: Χριστέ και Παναγία να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι, για πες.
0: Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά, ότι θα μιλήσουμε για θεολογία τώρα, ντροπή, η Ιεροσυλλία.
1: Γιατί.
0: Ποιο είμαι εγώ να μιλήσω για θεολογία.
1: Γιατί οι άλλοι που μιλάνε τι είναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ την περσεντεσάρε να πούμε.
0: Τα σκέρονται. Λοιπόν. Υπάρχει κάτι το οποίο οδηγεί ή στη θέωση, όπως το λέμε στην χριστιανική εκκλησία, στην Ορθοδοξία.
1: Πώς το λέτε εσείς?
0: Θέωση.
1: Θέωση.
0: Ή στην απόλυτη παράνοια.
1: Η απόλυτη παράνοια ποια είναι?
0: Χαζέ, χάνει το μυαλό του κάποιος.
1: Τον κάνει άγιο όμως.
0: Όχι, ρε. Ποιος
1: όχι.
0: Έναν. Πολλοί παλαιότερα πηγαίναν στην έρημο. Μεταξύ αυτών και ο Χριστός και ο Μωάμεθ πήγε. Και
1: πήγε ο Μωάμεθ στην έρημο.
0: Φυσικά.
1: Πήγε, βρει χρυσάφι.
0: Όχι, αποξενωνόταν από τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Κάναν διαλογισμό. Προσευχόταν οι δικοί μας.
1: Στην έρημο.
0: Στην έρημο, ναι. Μάλιστα. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν με ό,τι μπορούσαν να επιβιώσουν. Για καιρό μιλάμε, κάποια χρόνια. Χριστός πήγε για 3 χρόνια. Και άλλοι πήγαν για πολύ καιρό.
1: Πήγε στην έρημο ο Χριστός.
0: Βεβαίως.
1: Σε ποια έρημο?
0: Εκεί, ρε, κάτω από
1: την
0: Ιουδαία. Δεν θυμάμαι την
1: Ιουδαία έρημο.
0: Φυσικά, προς την Αίγυπτο δεν είναι και μα το έρημο.
1: Πού να ξέρω.
0: Όλοι, ναι. Δεν ξέρω ότι στη Βόρεια Αφρική και

0: Θα μας κέρδαγες.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν νομίζω.
0: Εγώ πάντως αν γινόταν μοναχή Ευγενία δεν σας κέρδαγα.
1: Δεν θα μαλώναμε πάντως.
0: Ναι.
1: Δεν θα μαλώναμε. Αλλά δεν ξέρω αν θα χαιρόμουν.
0: Τι χαρά να πάρεις. Γιατί τώρα, αφού είσαι πνευματικός άνθρωπος.
1: Ποιος είναι πνευματικός. Είμαι εινοπνευματικός άνθρωπος.
0: Εινοπνευματικός ήσουν. Τώρα δεν είσαι.
1: Λοιπόν. Α, τα βάζεις τώρα.
0: Την αλήθεια λέω.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι πράγματα τα οποία χωνεύονται και κάποια άλλα όχι. Εγώ θα ήθελα να δω το παιδί μου, αν αξιωθώ, γιατί έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας, 50 χρόνια διαφορά.
0: Όλοι οι άνθρωποι με τα παιδιά τους έχουν διαφορά ηλικίας.
1: 50 χρόνια διαφορά πολλοί έχουν.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και δύο τρομάρες. Δεν είναι τα κουράγια τα ίδια.
0: Κάνε προπόνηση.
1: Όταν ο γιος μου θα γίνει. Ναι, προπονούμε για πτώμα.
0: Το βλέπω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα ήθελα να τον δω να κάνει οικογένεια. Δύσκολα το δω.
0: Α, δεν θες να το δεις να έχει σπίτι και δουλειά σίγουρη, το θέλω να έχει οικογένεια. Δηλαδή του βάλανε ότι η οικογένεια
1: αυτά
0: είναι το πάνω από μένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που δεν έχει οικογένεια αλλά έχει μια δουλειά δεν το θεωρούν και πολύ εντάξει.
1: Εγώ πάνω απ' όλα θέλω να είναι ευτυχισμένο άνθρωπο.
0: Αυτό ακριβώ. Μπορεί να κάνει οικογένεια
1: επειδή
0: και να είναι. Μπορεί να κάνει οικογένεια και να,
1: επειδή
0: και
1: ρώτησε,
0: να είναι δυστυχή.
1: Ρώτησε και μοναχισμό, ρε. Άλλο λέω. Ναι. Λέω η επιθυμία μου θα ήθελα να τον δω, να κάνει οικογένεια. Αν επιλέξει να γίνει το άλλο, δεν θα δυστυχήσω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κεράσω και στο καφενείο.
0: Δεν θα μας κεράσει.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν θα πάθω κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Άμα αφήσει κανένα σπίτι εκεί απάνω και το φάνει καλόγερη, πώς θα νιώσεις.
1: Δεν θα ζω.
0: Όχι άλλο λέω.
1: Ούτε έχουμε τέτοια περιουσία με τη σύζυγο να ανησυχούμε.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι το παιδί είχε δύο-τρία σπίτια στο όνομά του και τα χάρηγε στη μονή.
1: Έχουμε.
0: Βρε υποθετικά σε μιλάω. Τα χάριζε στη μονή τα σπίτια, θα χαιρόσουν.
1: Αν τα άφηνε στο χούς θα χαιρόμουν.
0: Βράστε το παράμι. Στη μονή άμα τα άφηνε.
1: Όχι.
0: Δεν θα χαιρόσουν.
1: Εκτός να ήξερα τη μονή.
0: Α. Ανάλογα τη μονή ήταν. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν φίλε κάποιοι γερωμένοι οι οποίοι όχι απλά του αποδέχομαι. Ναι. Με τυφλά μάτια του ακούω και με βλάβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και σεβασμό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Όπως δεν είναι όλες οι ομάδες το ίδιο.
0: Να έχεις την Όλγα μια διαμερισματάρα 120 τετραγωνικά και την άφηνε στη μονή. Θα μας κέρδαγε
1: το τραγωνικό. Κόψε κανένα τραγωνικό.
0: Πρέπει παράδειγμα σε φέρνω.
1: Παράδειγμα λες πράγμα το οποίο δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Και αν νομίζω ακόμα και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Βράσελο, παράδειγμα σε φέρνω.
1: Και είναι Ανθέων, δεν είναι Όλγα.
0: Πρέπει στο πανόραμα αν είχε ένα σπίτι. Και το έγραφε στη μονή. Ήτανε του δικό του.
1: Μπελά θα βρει. Καλύτερα να το έγραφε. Πανόραμα δεν συμφέρει.
0: Εγώ πρακτικά σε μιλάω.
1: Δεν χαιρόμουν. Αν το έγραφε σε μονή όμως που ήξερα τους ανθρώπους ότι επιτελούν έργο, προσέχουν ορφανά παιδάκια, βοηθούν άπορες οικογένειες, θα χαιρόμουν.
0: Έχεις δει κανένα βοηθάει άπορες οικογένειες. Από την τσέπη του τα βάζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιος είναι, πες μου. Πες μου εκτός αέρα.
1: Είναι αμαρτία.
0: Είναι αμαρτία. Θα πάμε στην κόλαση. Ναι.
1: Όχι, δεν θα πάω στην κόλαση για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που επιτελούν έργο.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν είδα κανέναν.
1: Δεν θέλω να βρει. Θέλω τυφλή. Θέλω να σε κάνω να την αξιομία.
0: Ανατίναξε με.
1: Σίγουρα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αφρίσεις όμως τον αέρα.
0: Όχι.
1: Μην τολμήσεις, θα σε πυροβολήσεις τον
0: αέρα. Πυροβόλησε με, ναι.
1: Λίγους ανθρώπους έχεις βοηθήσει και οικονομικά και από χίλιες δυο ενέργειες που έχεις κάνει. Εσύ, ο αχρίος που δηλώνεις ότι δεν πιστεύεις και δεν κάνεις. Λίγους έχεις βοηθήσει.
0: Δεν βοήθησα κανέναν.
1: Σκάσε ρε βλάκα, έχεις βοηθήσει λίγους. Σου λέω θα σε πυροβολήσω.
0: Μα δεν έχω περιουσία.
1: Μίλες, είπα ότι έχεις περιουσία. Λίγους έχεις βοηθήσει. Από το υστέρημά σου. Λίγους.
2: Ορίστε.
1: Λέγε ρε κεράτα. Λέγε, θα σε κάνω τώρα άνω κάτω. Αρχίζει και γυρνάει. Δες τον, κοκκινίζει, αρχίζει και βγάζει τους καπνούς. Λέγε Δρακουμέλ.
0: Τράβασε διάλειμμα. Ρε.
1: Τράβασε διάλειμμα, ε.
0: Καθήκη.
1: Καθήκη είμαι. Αν θέλω, γίνω μεγάλο καθήκη, να ξέρεις.
0: Αυτό θέλω να βγάλω το καθήκη από μέσα σου.
1: Βγάλε διάλειμμα.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του εμβρίου που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

0: υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο. Την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών του θέσεων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συλλαλητήριο ανήμερα μέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η ΓΕΣΕ και ώρα 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία. Την ίδια μέρα συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν και οι αγρότες και μάλιστα στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Ελβετού προχώρησε η αστυνομία για τους φωνικούς πυροβολισμούς σε rave party στο Αράου στην Ελβετία, όπου μια 22χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που ακολούθησαν την επίθεση. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται, πήγαμε σε δεύτερη ώρα με τον Λευτέρη Χατζηπαταλίδη στη θύμηση των Νίκων. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ της κόμπα το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να λέτε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή και όχι μόνο, για να δείτε και ερωτήσεις και απορίες και τα πάντα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2. Εγώ αυτά τα οποία έχω να κρατήσω ήταν, δεν τον είχα δει, γιατί εκείνο το 7 λεπτό δεν είχα δει φιλικά του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κριτήριο για μένα. Του τα είχα άλλη. Αυτό που είδα χτες, βέβαια είπανε πολλοί ότι βρήκε και έκανε, γιατί δεν είχε κανονικό ακραίο δεξιμπακ. Αλλά όπως και να έχει, ξεδίπλωσε το ταλέντο του, έδειξε ότι έχει να δώσει. Και μπαίνει προς τα μέσα και πάει να τελειώσει φάσεις και δοκάρι είχε. Του μπάμπα ήταν το δοκάρι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πολύ. Αυτός ο οποίος πραγματικά έδωσε πολλά παραπάνω στον ΠΑΟΚ και πέτυχε ένα γκολ από αυτό το οποίο είσαι ο πρώτος τον έχει χαρακτηρίσει σαν δεύτερο φόρ. Κρυφό φόρ είχε πει μάλιστα στα χαρακτηριστικά. Είναι αυτό το οποίο είχε βάλει ένα στο Καρατζόγλου και με είχε τσατίσει πάρα πολύ. Μην είχε τσατίσει σαν οπαδό, γιατί μπήκε σαν μαϊμούνι από πίσω, σαν τρέιλερ και χρησιμοποιεί το κεφάλι, δεν έχει, θα στο βάλει. Έχει τρομερή αίσθηση του χώρου ο Πέλκας. Το 1-1. Έρχεται από πίσω, ξέρει πού θα πάει η μπάλα. Απίστευτη αίσθηση του χώρου και, και όλων των υπολείπων. Πιστεύεις ότι με την πώληση του Κωνσταντέλια μπορεί να το χρησιμοποιήσει με διαφορετικό σύστημα βέβαια και σε άλλο ρόλο, έτσι ώστε να έχει τόσο μεγάλη διάδραση στην ομάδα του ΠΑΟΚ?
1: Ο Πέλκας.
0: Ναι.
1: Αν δεν πάθει θλάση, ναι.
0: Γιατί να πάθει?
1: Γιατί είναι 31.
0: 31 δεν είναι 41.
1: Μετά τα 31 αρχίζουν τα λάσκια και τσουλάνε.
0: 31 είναι, ναι, πολύ 31. Καλή ηλικία.
1: Ναι. Πέρσι έπαθε 2.
0: Δεν είχε συμμετοχές όμως.
1: Δεν τον φοβάμαι.
0: Δεν παίζουν ρόλο οι συμμετοχές.
1: Γιατί...
0: Περίμενε. Ο χρόνος συμμετοχών δεν παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Ο Πέλκας, αν δεν τραυματιστεί, δηλαδή να έχει θέματα, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Ο άλλοι.
1: Όλοι. Ο Πέλκας έχει και μια υπέροχη κοπέλα. Τον προσέχει.
0: Γυναίκα, ρε. Παντρεμένος.
1: Κοπέλα είναι. Μικρή.
0: Παντρεμένος.
1: Παντρεμένος.
0: Γυναίκα.
1: Κοπέλα είναι ακόμα. Γυναίκα του είναι, ναι. Τον φροντίζει, τον. Πολύ τις διατροφές του, αυτά.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολύ.
0: Εσύ ξέρεις παραπάνω πράγμα.
1: Είναι αυτός τώρα, κοίταξε. Είναι στο. Είναι μποέμ τύπος, αλλά όχι μποέμ με γυναίκες και τέτοια να τρέχει.
0: Όχι, ρε.
1: Είναι ευχάριστο παιδί, ας πούμε. Ηγετικός, θα πούμε, στο κομμάτι.
0: Τσαμπουκαλής και
1: τσαμπουκαλής.
0: Παρότι έχει μπέιμ φέτο.
1: Μαγκάμπη, είναι μια χαρά. Δεν έχει το ταλέντο του Κωνσταντέλια, ας πούμε, αλλά.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν έχει την τρίπλα. Δεν έχει το να πάρω την μπάλα να την κάνω κατοχή μαζί.
0: Αλλά είναι χωσιάρης.
1: Έχει το pressing, το οποίο περιμένω να το δω και αυτό από τον ΠΑΟΚ. Το press στην πρώτη γραμμή του αντιπάλου. Δεν το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ ακόμα, λέω ξανά δεύτερη φορά. Έχει τα τσαπατσούλικα γκολ, τα ριμπαουνίστικα. Έγινε μια αναταραχή στα γκολ. Γιατί πετάγεται πιο γρήγορα από τα στόπερ, γίνεται και ένα συναναμπουμπούλα στη φασαρία τη μεγάλη.
0: Αυτό που σου είπα,
1: προλαβαίνει να πούμε, ναι, ωραία. Θα βοηθήσει. Ο σέντερφορ καλός είναι, θα βοηθήσει. Αυτός που έγινε φακλάνα, να πούμε, είναι ο Ζήφοβιτς.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Καθιστός είμαι.
0: Πώς έγινε φακλάνα?
1: Πρέπει να ακούσε, λέω. Σαν τη Λεχώνα, πριν τη γέννα έγινε κι αυτός. Άμα θέλει να τα ακούσει.
0: Πώς έγινε φακλάνα?
1: Πρέπει να σε λέω εγώ τώρα. Ένας είναι αυτός, ο οποίος ξέρει και κινείται στο γήπεδο απίστευτα, ο Ζήφοβιτς. Έχει χάσει έκρηξη, ταχύτητα και όλα αυτά 100%. Και ο άλλος, ο οποίος είναι τρύπα του όζοντος, είναι ο Γιαννούλης. Ο άλλος που είναι τρύπα είναι ο Χατζηδιάκος και ο άλλος που είναι τρύπα είναι ο Λουστότο.
0: Γιατί φταίει ο Χατζηδιάκος?
1: Γιατί είναι μέτριο στόπερ. Γι' αυτό φταίει.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Ναι, κάνω ένα λάθος.
0: Εξηγούμε.
1: Για εξηγήσω.
0: Δεν αναιρεί τη μετριότητα που το χαρακτηρίζει. Εγώ δεν θα το πω μετριότητα.
1: Μετριότατος.
0: Δεν θα πω ακόμα αν είναι μετριότητα.
1: Τι θα πεις δηλαδή.
0: Θα πω ότι στη φάση του γκολ.
1: Ναι.
0: Επειδή από εκεί.
1: Δεν σου μιλάω εγώ για μια φάση.
0: Εγώ για μία θα μιλήσω.
1: Εσύ, εγώ δεν μιλάω για μια φάση. Εγώ γενικά το λέω γιατί του φυγε.
0: Πειράζει να πω.
1: Καταρχήν του φυγε, ένα μέτριο σε ταχύτητα παίκτη σκάφα από την άκρη. Γιατί πουλήθηκε ο Μπάμπα. Πήγε απάνω δηλαδή το πουλήθηκε, το λέμε στην πόλη.
0: Όχι του Βατζηδιάκου. Του προπονητή του έφυγε, του ΠΑΟΚ.
1: Έφυγε ρε. Ο Μπάμπα αριστερά έμεινε. Έμεινε ανοιχτό ο ΠΑΟΚ
0: και πήγε να καλύψει.
1: Πήγε στην άκρη. Δεν πρόλαβε.
0: Και έμεινε κενό.
1: Ούτε γρήγορο είναι.
0: Έμεινε κενό στόπερ.
1: Βρε, πήγε γρήγορα, τον έφυγε.
0: Έμεινε κενό στόπερ.
1: Και έμεινε κενό στόπερ.
0: Από εκεί ήρθε το γκολ.
1: Αν τον προλάβαινε ο Χατζηδιάκο. Καλά, δεν το λέμε για μια φάση. Αυτό που ψώνησε τον Χατζηδιάκο. Αυτό που ψώνησε τον Ελουστόντο. Και αυτό που ψώνησε τον Μάρκο Αντώνη, πώς το λένε, τον Σάντα Μαρία.
0: Δε.
1: Ναι, αυτό που του έφερε αυτού του τρει, εγώ αν ήμουν ο Σαββίδη, θα έλεγα σου δώσα 100 ευρώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και με πήρε μπουκάλι κρασί με 5 κιλά νερό μέσα. Άσε μα καημένο τώρα. Τι εκτό.
0: Εκτό αν είναι αυτό που έφερε και τον Τάχαλη.
1: Ναι.
0: Και έφερε κανένα δυο ακόμα.
1: Α, στα ονόματα, τι έκανα δυο ακόμα. Έχει κανένα δυο ακόμα. Αυτό που έφερε τον Τάχα Άλλη είναι μάγκα.
0: Ο Ενδιαγέη δεν είναι καλό.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Φορ.
1: Πολύ καλό.
0: Αν του έφερε αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Δηλαδή φέρανε παίκτε καλού μπροστά.
0: Αν του έφερε.
1: Και πίσω φέραν παίκτε τρύπε. Σ' ακούω.
0: Αν αυτό
1: ναι.
0: έφερε και του άλλου.
1: Ναι.
0: Τότε δεν το καταδικάζει.
1: Α, τι μου λε.
0: Λε έκανε και καλά.
1: Σε ένα καρότσι στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τα μισά θα είναι λάθο.
0: Δεν μου λε.
1: Εδώ ένα λάθο να πάρει. Θα σε κυνηγήσει η γυναίκα σα. Τι είναι αυτά που βράζει με κανένα τώρα. Ο άλλο πήρε πέντε πέντε.
0: Ο Βρίζα.
1: Ποιο Βρίζα.
0: Ο Βρίζα.
1: Πάει ο Βρίζα, έφυγε.
0: Περίμενε. Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε ο Ζαγοράκη, έκανε τον τεχνικό διευθυντή και έφερε παίκτε.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκαν οι επιλογέ του τρομερέ.
1: Ναι.
0: Είχε συνέχεια αυτό.
1: Όχι, δεν είχε συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: Έφερε δύο Ιταλούς πέρσι, ούτε για τα σκουπίδια.
0: Πάμε πάλι. Είπα κάτι
1: θα το χαρίσω εγώ το Βρίζα.
0: Λέω,
1: τι την πρώτη, του Βρίζα,
0: την πρώτη κατά... χρονιά ήταν ναι. τρομερό στι επιλογέ του.
1: Και εγώ μεγάλα κάνω.
0: Δεν είχε όμως
1: 15 χρόνια μια δουλειά, την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά μπορεί να πάω καλά. Και τις 13 να μην πάω. Θα λέω τι καλά που πήγα τις δύο πρώτες χρονιές. Αυτό λες κι εσύ.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Τώρα, αν έκανε 4 καλές επιλογές και 2 λάθος. Οκ, okay, δεν παίρνει άριστο βαθμό, αλλά δεν.
1: Γιατί ο Βρίζα είναι κανεί, γιατί χρησιμοποιεί το όνομα του Βρίζα. Τι σχέση έχει ο Βρίζα.
0: Τυχαίο.
1: Α, τυχαίο. Τι σχέση έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναρκωτικά αν... παίρνει. Τι σχέση έχει ο Βρίζα με τι μεταγραφέ του
0: Πάου. Πήρα ποτέ ναρκωτικά για
1: να μα και αυτό έλεγε.
0: Τι είναι αυτό που λες.
1: Τι παίρνει από.
0: Λέω αυτό που έφερε το Χατζηδιάκο για αυτού οι οποίοι σου φαίνονται κακοί.
1: Εσένα σου φαίνονται καλοί δηλαδή. Ο Γιαννούλη σε φαίνεται καλό. Φάγαμε δύο μήνε το καλοκαίρι για τον Γιαννούλη. Και τώρα τι πρέπει να το φάμε στη μάπα.
0: Για τον Γιαννούλη, από πότε σου είχα πει ότι θα έρθει? Από τον Οκτώβριο.
1: Πρέπει να σε με τι με είπε που θα έρθει. Μα κυνηγάτε 10 μήνε.
0: Ξέραμε ότι ο Γιαννούλη. Ναι. Είπαμε ποτέ ότι ο Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Στι αμυντικέ του υποχρεώσει είναι άριστο.
1: Και τι κάνει το ολόκληρο φασαρία.
0: Έκανα εγώ φασαρία.
1: Ο Γιαννούλη και θα έρθει ο Γιαννούλη. Δεν θέλει τον Ολυμπιακό Γιαννούλη.
0: Πάρ
1: το Γιαννούλη τον πάω έξω από το κόφερε λίγο Γιαννούλη.
0: Και για το Σάλιακα λέγανε 1002 και χθε ήταν από του καλύτερου του Ολυμπιακού.
1: Πού ήταν χθε?
0: Στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Ήταν καλό.
0: Επιθετικά, ναι.
1: Ο Μπακ που μπήκε τον είδε στον άλλον αλλαγή. Πώ το λέγανε του Ολυμπιακού τον παλιό. Που του έκανε άλλο κάτω.
0: Ο Ροντινέη.
1: Ποιο Ροντινέη, ένα πιτσιρίκο. Ποιο Ροντινέη.
0: Για παλιό είπε.
1: Πριν ένα παλικαράκι, δεν θυμάμαι.
0: Παλιό δεν είπε τώρα.
1: Στα τσικό του Ολυμπιακού που ήτανε. Τον έβαλε, ξεχνάω το όνομά του.
0: Με τη δώσω με ένα λεπτό.
1: Τον έβαλε μαζί με τον Καλτσάκη και τους άλλαξαν τα φώτα. Ο Σάλιακας και ο Μάλιακας. Ένα χατζό καβούκι μάλωσα. Τον είδατε τον παιχταρά τον άλλο τον μπακ. Που είναι εξτρέμπε χθες τον έβαλε μπακ που τους έκανε άλλο κάτω. Ο Σάλιακας. Καλός ήταν ο Σάλιακας. Δεξί μπακ στην Τρίπολη ποιος μπήκε.
0: Ήτανε ο Κότσιρας.
1: Ας τον Κότσιρα.
0: Το Παπανοκέλο.
1: Ποιο Παπανοκέλο, ρε, ποιο Παπανοκέλο.
0: Παπακανέλο.
1: Ποιο Παπανοκέλο, ρε.
0: Παπακανέλο.
1: Παπανοκέλο, ρε, τι έχει
0: γίνει. Παπακανέλο.
1: Το Παπανοκέλο,
0: ρε. Ποιο ήπια, ρε.
1: Τι Παπανοκέλο, ρε. Τι Παπανοκέλο.
0: Παπακανέλο.
1: Τρελάνε. Ο Παπακανέλο, τον είδε.
0: Και.
1: Τον έβαλε μπακ από εξτρέμ και του έκανε, του εδιέλυσε να πούμε. Ένα τέταρτο.
0: Και
1: αν τον είχε βάλει μισή ώρα ένα τέταρτο παραπάνω, μπορεί και ένα-ένα να έλεγε το μάτσα. Του έπανε και αποβολή να πούμε.
0: 10 λεπτά τον έβαλε.
1: 10 λεπτά τον έβαλε.
0: Στο 82.
1: Στο 82. Αν τον έβαζε στο 60, ξέρει θα γινότανε. Του κουτρούλι το πανηγύρι θα γινότανε. Ολυμπιακός και Ολυμπιακός, μα πρίξατε, βέβαια, έβαλε ένα γκολ. Δεν γύρισε ο Κότσιρας κοιμήθηκε από δεξί μπαγκναστή στόπερ, γιατί δύο στόπερ πιάσαν τον Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός, επαγγελματική νίκη. Τι Καμπή πεθαμένος.
0: Είδαμε και την
1: κύριο πεθαμένος.
0: Επαγγελματική νίκη. Πάρ το βρωμό σου.
1: Εντάξει με τώρα, ρε, ομάδες είναι αυτές τώρα. Ούτε το κόφερες δεν πάνε να πούμε. Τις κρίνουμε εδώ. Σιγά τις ομάδες. Πετάμε και δύο φωτογραφίες στο μεγάλο λαό, 800 άτομα σε μια κερκίδα. Ζωγραφίζουμε και άλλους 800 να φαίνονται πολλοί να πούμε. Και νομίζουμε τώρα εμείς ότι είμαστε εδώ στην Ελλάδα να πούμε. Άσε με ρε κόκκινε να πούμε.
0: Πάμε στον Άρη της καρδιάς.
1: Ολυμπιακός και Ολυμπιακός.
0: Πάμε και στον Άρη της καρδιάς. Λοιπόν, χτες είχε κόσμο.
1: Είχε?
0: Είχε κόσμο.
1: Όταν θα πάρουν φέτος το κύπελο, θα παρακαλάνε για το εισιτήριο στο τελικό αυτή εδώ.
0: Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Αν και καλό είναι να μιλήσει και πράγματα γιατί είσαι γνωστό κατσίκι και κάλτσα.
1: Ο Άρης φέτος θα πάρει το κύπελο.
0: Μακάρι.
1: Το έβαζε στον Ήπρο μου.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Συνήθως οι θάνατοι σου βγαίνουν, όχι τα κύπελα.
1: Ορίστε.
0: Οι θάνατοι σου βγαίνουν, όχι τα άλλα.
1: Οι θάνατοι μου βγαίνουν 8 στους 10.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αν έπιανε και τα κύπελα θα ήμασταν πλούσιοι.
1: Μόλις βάλει ο Δωτός τον Πάουξ στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Δωτός.
1: Τον Πάουξ. Ο Δωτός. Άμα θα βγάλει τον Πάουξ στην Ευρωλίγκα.
0: Και την πάει!
1: Ναι. Και μείνουν αυτοί απ' έξω και με το Σιάο και με τους Αφρικανούς που τους κάναν Έλληνες και βρήκαν να πούμε στέγη επαγγελματική. Θα ρισκένει ο Άρης το Πασόκ που διορίζει να πούμε. Εντάξει. Είναι λέει. Ο Ηρακλής έχει 72-62 τον Άρη στο Νίγκαλ.
0: Νίγκαλ Σκολ. Εντάξει, τι έγινε.
1: Τι Νίγκαλ Σκολ.
0: Κέρδισε ο Ηρακλής στον μπάσκετ φιλικό τον Άρη και τι έγινε.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Και τι έγινε.
1: Ναι, μπράβο τον Ηρακλή. Συγχαρητήρια τον Ηρακλή. Πήρε τον Άρη σε φιλικό. Το θέμα είναι στο. Τι κόσμο έχει εκεί.
0: Δεν έχει κόσμο σε αυτά.
1: Α.
0: Αλλά εντάξει, μπορεί να. Εγώ περίμενα να πείσω ότι ο άλλο βάζει λεφτά, φέρνει παικταράδες.
1: Ποιος, για τον Ντέλι.
0: Εξασφάλισε Ευρωλίγκα με 300 εκατομμύρια.
1: Τόσο γυρνά στο Χαριλάου με υποκαρυπίδης, 80 ευρώ του βάλει το εισιτήριο.
0: Στο ξενοδοχείο του Μαδάς,
1: ναι,
0: το είπα.
1: Ναι, τσιπούρα στη Μαύρη Θάλασσα το πληρώνω το εισιτήριο. Θα του κάνω, λέει, αυτού τον Εραστέχνη και του άλλου με φέρνανε να πούμε, λέει, δίθεν του επιχειρηματίε που δεν είχαν κάλτσα να φορέσουν. Ο Σίμος λέει, ο πρόεδρος του Εραστέχνη, άμα βρουν ένα 500 που κάνουν κουλουτούπες, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει
0: Θόδωρε, τι έγινε, καβάλα στο άλογο είμαστε τώρα.
1: Γιατί είναι καβάλα στο άλογο.
0: Και πουλάς τρέλα στον κόσμο του λαού του Άρη.
1: Γιατί μπαλάρα δεν παίζει ο Άρης.
0: Μπαλάρα δεν παίζει, είναι εξαιρετικό.
1: Μπαλάρα παίζει για Άρης, μπαλάρα.
0: Όταν είχε έρθει ο Γρηγορίου και εγώ και εσύ και πολλοί άλλοι που λέγαν πολλής ανάγκης να βγάλει τη χρονιά.
1: Ενώ οι άλλοι έχουν το Vice Valley έχει ο Ολυμπιακός. Του τι λέει να πούμε.
0: Για τον Άρη.
1: Ναι, για τον Άρη. Με είδα και του άλλου του προπονηταράδε να πούμε. Είδε τον Γρηγορίου, κορυδεύει τον Γρηγορίου. Είδαμε τον άλλο τον Ιταλό, 67 χρόνια το δικό σου.
0: Ο Κόντης τι κάνει.
1: Ποιο.
0: Ο Κόντης.
1: Ποιο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι στον Όφη.
1: Στον Παναθηναϊκό τον είναι τον προπονητή.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Έπαιξαν Conference League και ο Θεό του έδωσε την πρόκριση. Σιγά τον προπονητή. Ο άλλο πήρε τον Νίκο τη προπονηταρά. Δεν τον κολλάμε. Το Μεντιλίπαρ το κολλάει ο Μαρινάκης, έλα να παίζει με σέντρες, φοβήθηκε και παίζει κάθετα τώρα αυτός. Στον Πάκο είναι η Μουρτζούκου, το παιδί καλός προπονητής είναι.
0: Καλός είναι.
1: Καλός προπονητής είναι, το βλέπω. Ναι.
0: Αυτός είναι άτυχος.
1: Ποιος είναι άτυχος. Η Μουρτζούκου.
0: Μολύς.
1: Γιατί είναι άτυχος.
0: Γιατί ήρθε σε μια εποχή που είναι όλα ματάρα.
1: Είναι, λέει, αυτό το βολεύει. Το μηδέν να το κάνει ένα.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι λάθος κάνεις.
0: Δεν μου λες. Έχεις να πεις κάτι για το παιχνίδι καταρχήν.
1: Ποιο παιχνίδι.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Μπροστά είμαστε καλοί, πίσω τα τρώμε. Τι να πω για το παιχνίδι.
0: Κάτι, κινδύνεψε τόσο πολύ.
1: Ποιο. Τι να κινδυνεύσει, μωρέ.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Τι να κινδυνεύσει. Ποιο.
0: Ο Ατρόμητος δεν ενθουσιάζει.
1: Καταρχήν ο Ατρόμητος είχε μια αρκούδα δεξιμπάκ, δεν μπόρεσε να βρει μια λύση. Φαινόταν εκεί από εκεί. Φαινόταν ότι θα γίνει ζημιά από εκεί. Φαινόταν. Θα μπορούσε στο 1-0. Θα μπορούσε στο 1-0 αυτό. Στο 1-0, μόλι το κάνει 1-0. Να βάλει αυτό, να βάλει ένα μπακ δεξί άλλο.
0: Είχε.
1: Δεν ξέρω τι στο διάλογο είχε.
0: Ρωτάω, ρε,
1: θα είχε, δεν μπορεί. Ξέρω εγώ, θα είχε.
0: Για να βάλει το καταστηθήκη.
1: Για να βάλει τον καταστηθήκη τρίτο δεξί στόπερ, να κλείσουν εκεί τη μεριά.
0: Από το ξεκίνημα.
1: Και να παίξουν ένα 5-4-1. Από το 30, γιατί τι θα γίνει.
0: Ρωτάω.
1: Από το 40, πριν το φάει. Αφού βλέπεις από εκεί σε χτυπάνε, φαίνεται, πήρε και κάρτα ο Μπακ, φαινόταν από εκεί, αποβοληθάτρωγε ή θα το διαλύανε από εκεί. Βρήκε την Αχίλιο Πτέρνα, ο Πάοκ έξυπνος, χτύπησε από εκεί από το Μοχαμετάλι. Πώς το λένε, άλλη μάλλη,
0: τάχα άλλη
1: παιχτάρα, από εκεί, του κάναν τη ζημιά. Αν βάλεις back δεξί, τρίτο στόπερ, βγάλεις έναν εξτρέμ και παίξεις με δεύτερο φορ, δύο, με δύο φορ, 5-3-2 ή 5-4-1.
0: Και τόσο νωρίς.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Φυσικά, το αλλάζω.
0: Μάλιστα.
1: Να περιμένω να το φάω και να πω. Δεν μπορείς.
0: Του Νίκολιτς,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, είναι έξυπνη αλλαγή. Τον βλέπει ότι ο Κοϊτά τα θέλει ο πισινός να φάει κάρτα, τον βγάζει έξω. Στο 28.
1: Καλά, και στο Φίνικα Τούμπα θα τον έβγαζε ο προπονητής. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Είναι εκνευρισμένο ο παίκτη μου, έφαγε κάρτα. Του χαρίζει, ξέρω
0: δεν
1: εγώ, 100 προπονητές στη δόκιμη κατηγορία τον βγάζει. Δεν έκανε, κάτι ο Νίκολιτς, δηλαδή, αμάν τι έκανε. Το φυσιολογικό έκανε.
0: Ωραία, θα σου πω.
1: Ναι, άτε, δεν έκανε κανένα μαγικό.
0: Με τη Λεύσκη.
1: Πώς?
0: Με τη Λεύσκη.
1: Με τη Λεύσκη.
0: Υπήρχε ένα παίκτη ο οποίο είχε εκνευρισμό άνευ λόγου.
1: Μάλιστα. Ποιο?
0: Ο Μαρίν.
1: Ο Μαρίνος.
0: Είχε κάρτα.
1: Ναι.
0: Γιατί άρχισε τόσο πολύ να το βγάλει.
1: Πώς, εδώ?
0: Με τη Λεύσκη, εδώ.
1: Εδώ. Πόσο ήταν το σκορ όταν ήταν
0: 4-0.
1: Ε? Και άμα τον έβγαζε, δεν θα είχαν την πρόκριση.
0: Ρε φίλε, γιατί αν το χάσει, ένα όπλο ακόμα είναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει τόσου πολλού στη μασαία γραμμή οι οποίοι τον καλύπτουνε.
1: Για να βάλει. Εντάξει, σωστά.
0: Δεν είπα κάτι.
1: 4-0 ήταν. Εδώ άλλο παίζει το κεφάλι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ο άλλο παίζει το κεφάλι του.
0: Ρε μαζί σου, το 4-0 και βλέπεις ότι αυτή την υπερβολική ένταση.
1: Ρε κόκκινε, στο 1-0, στο 1-0, ωραία. Ένα πρόβλημα έχει ο προπονητής της, του...
0: Το δεξίμπακ.
1: Το δεξίμπακ.
0: Για να μην βάζει
1: ένα
0: μάλλον
1: πρόβλημα.
0: Έχει. Μάλλον δεν έχει.
1: Ένα πρόβλημα έχει.
0: Μάλλον δεν έχει.
1: Βάλε αριστερό μπακ. Παίξε με 5-4-1 και βάλε αυτόν το τσακμάκι, το λέγανε το παλικαράκι. Ναι. Που ήταν, ωραία. Βάλτε το δεξί τρίτο στόπερ και τελείωσε το έργο.
0: Και το άλλο,
1: τον έκλεισε στο
0: λάδι. Και το άλλο το ερώτημα, το οποίο δεν χρειάζεται να απαντήσει τώρα, μπορεί με το που θα επιστρέψουμε. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βγαίνουν ανακοινώσεις, επί ανακοινώσεων, γίνεται άνω κάτω από συνδέσμους.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδέσμοι. Κάνανε δημοσιογράφοι ομερτά. Περίμενε, θα σου πω τι έγινε. Καμιά δήλωση των οργανωμένων δεν την
0: ανακοίνωσε.
1: Καμιά ανακοίνωση των οργανωμένων. Δεν τη βγάζει κανένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Δεν τους γουστάρουν τους οργανωμένους μετά το τσαμπουκά που έγινε εκεί πέρα. Κανένα σύνδεσμος.
0: Δεν έγινε τσαμπουκάς.
1: Άσε να ολοκληρώσω, θα σου πω που έγινε ο τσαμπουκάς.
0: Ναι.
1: Κανένα σύνδεσμο, δεν χωνεύουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους να μην ανακοινώνουν καμία.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί δεν τους γουστάρουν. Τότε που τους ορμήξανε εκεί και τους χτυπήσανε.
0: Α. Έχει καιρό, κανένα τρίμηνο.
1: Τις μαγκές που κάνανε.
0: Okay.
1: Εντάξει. Και σου λέω ότι ανακοίνωση βγάζουν, δεν θα τη βγάζουμε. Α τη βγάζουν αυτοί. Δεν την αναμοχλεύουν, πώς το λένε, δεν την αναδημοσιεύουν. Ωραία. Το κατάλαβες?
0: Πάμε στο ρε.
1: Α, δεν τα ξέρει ο κόσμος γιατί γίνεται.
0: Βλέπουμε αντιδράσεις, βλέπουμε δυναμική παρουσία και ξέρουμε ότι δυστυχώς.
1: Για ποιο πράγμα έχουν αντιδράσεις, ποιο?
0: Από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Ποιο είναι ο κόσμο του ΠΑΟΚ?
0: Αντιδράσεις. Οι οργανωμένοι οπαδοί.
1: Τι οργανωμένοι οπαδοί?
0: Δεν βρίζαν τον Σαββίδη.
1: Πόσοι βρίζαν τον Σαββίδη?
0: Πολλοί.
1: Πόσοι ήταν έξω από την Τούμπα δηλαδή? Είδε πάνω 30.
0: Δεν ήταν στου αγώνε.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίζαν.
1: Για σύντιστη.
0: Δεν θα πω ποιοι ήταν.
1: Άμα και εμένα δεν με συντήσει, θα τον βρίσκω. Ναι.
0: Τ' άκουγε.
1: Τον βρίζανε.
0: Στα social media τον κράζουν.
1: Ναι. Δεν αναμοχλεύεται όμως αυτό από τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να σε πω. Γιατί δεν έχω καλή σχέση οι οργανωμένοι με τους ρεπόρτερ.
0: Ναι,
1: τους έχουν οι ρεπόρτερ απ' έξω.
0: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Καλά τους κάνουν. Γιατί
0: ξέρουμε επίσης.
1: Μας κάνει τις αμπουκάδες και εμείς δεν βγάζουμε τις ανακοινώσεις.
0: Ξέρουμε επίσης ότι η ΙΤΑ είναι πανάκια.
1: Ναι.
0: Γιατί κλείνει πράγματα.
1: Ναι. Η ΙΤΑ κλείνει πράγματα.
0: Φυσικά. Βουλώνει τρύπες. Κρύβει αδυναμίες.
1: Η ΙΤΑ βουλώνει.
0: Βεβαίως.
1: Ποια ήταν?
0: Η νίκη.
1: Η νίκη είναι κόκκινη. Ποια ήταν?
0: Η νίκη βουλώνει τρύπες. Κλείνει αδυναμίες.
1: Η νίκη, όχι τρύπα.
0: Η νίκη είναι
1: φίλε. Νίκη,
0: δεν θα πιάσω αυτό και να το
1: μεταφράσω. Με μπέρδεψε εδώ.
0: Κρέμασέ με.
1: Και άμα σε κρεμάσω θα πέσει το σκηνή. Τι σε κρεμάσω? Το κεφάλι που το κρατήσει. Τσιγκέλι να πούμε.
0: Δίνει ιδέες τώρα.
1: Ναι.
0: Να με εκτελέσουμε αλυσίδα. Για να μην πάρει το σκηνή.
1: Δεν θα σαν λυσίδα.
0: Λοιπόν.
1: Η εποχή που ζούμε μόνο στο fake μπορεί να σε βρίσουν τίποτα να μας
0: έχει. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαββίδης, γιατί επέλεξε τώρα να εμφανιστεί?
1: Γιατί
0: πώς
1: επέλεξε?
0: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Τώρα του ήρθε το αυγό στον πισινό του κύριου Σαββίδη.
0: Ναι ρε φίλε, όταν πουλούσε τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Όταν αργεί και πάλι να κάνει μεταγραφές η εταιρεία του.
1: Η εταιρεία του.
0: Δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα θα αποφέρει κάποιες αντιδράσεις?
1: Ναι, ο κύριος Σαββίδης σε λάθος μέρος πήγε. Στα γραφεία έπρεπε να πάει στο γήπεδο. Το γήπεδο τα παιδιά μια χαρά είναι. Ο Βιερίν είναι ο Μάτος, είναι ο προπονητής καλό παιδί. Ο οργανωτικός, τα παιδιά είναι καλά. Οι αθλητές. Κακώς πήγε εκεί για τους μιλήσει. Στα γραφεία έπρεπε να πάει, ξέρει τι έπρεπε να κάνει.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Ένα λεπτό. Θα πάρει την κοντσάρεβα. Θα τη βάλει σε ένα Opel Record εκεί ένα ταξί. Θα πω στον ταξιζή πώς θα λάβει τα ρούβλια.
0: 100 ευρώ.
1: Ναι. Θα πάρει τηλέφωνο κάτω στο Μακεδονία, πάλι στο Μάγειρα. Θα βάλει στο μαγειρίο να τελειώνουμε. Φτάνει.
0: Γιατί?
1: Βάλτε στο μαγειρίο να τελειώνουμε.
0: Την εμπιστευότανε σαν
1: να μην
0: χέρια την κάνει μαγειρίο.
1: Τα δεξιά χέρια, έτσι είναι καμιά φορά. Τα δεξιά χέρια γίνονται αριστερά χέρια.
0: Τέτοια απομυθοποίηση.
1: Βρε, ακούσει, σε λένε.
0: Λέει μέχρι τώρα η κυρία Κοντζάρεβα το πήγαινε καλά.
1: Πρέπει να διώξει.
0: Εγώ δεν την ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πω ούτε ότι είναι η καλύτερη ούτε είναι η χειρότερη.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα ήταν καλή και τώρα δεν είναι. Και αν ναι ή αν όχι, γιατί.
1: Γιατί? Θες να μάθεις το γιατί.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, μάθω το γιατί.
0: Αν ρωτάω
1: γιατί
0: κάτι παράλογο.
1: Γιατί αρχιμάθει με τους μάνατζερ και κάνει μανατζερλίκια να πούμε. Και κόβει τις μεταγραφές από τους άλλους. Δεν μαθαίνω
0: γιατί. Παλιότερα δεν τις έκοβε.
1: Πώς?
0: Παλιότερα δεν.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι αυτό το έργο. 2,5 χρόνια. Μόλις έβγε ο Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έβγε ο Γκαγκάτσης, τα γραφεία
0: έμεινε
1: του ΠΑΟΚ έγιναν μπορντέλο. Τα γραφεία του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που έβγε ο Γκαγκάτσης. Μάλιστα, τράβασε διάλειμμα τώρα. Άντε.
0: Α, τώρα πάνε. Πετάει τη βόμβα και τώρα λέει βγάλε το φίδι από την τρύπα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.

0: 90.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Το 23-10 και 3 εντάρια δεν θα ανοίξουν για σήμερα. Υπενθυμίζω 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Να ρωτάτε τα δικά σας και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας παιδιά, σχόλιο για τα 7.600 διαρκείας του Όφη. Νομίζω ότι κάτι δείχνει. Αυτό δείχνει κάτι. Όταν μια ομάδα έχει δυναμική, βρίσκει ένα μεγαλομέτωχο με οικονομική ευρωστία τέτοια που τον ανεβάζει level. Παίρνει κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Παίρνει Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ λογικό να έχει την ανάλογη στήριξη. Και κάνει γκέλ στους κριτικούς. Και μου δημιουργείς τώρα μου δίνεις το ερέθισμα να ψάξω τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη, ο οποίος έχει πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League. Με μια ομάδα εξαιρετική, με πάρα πολλά ελληνόπουλα, με ένα εξαιρετικό προπονητή και κυρίως με πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται. Σίγουρα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, ο οποίος δείχνει ότι όταν γίνεται δουλειά και αυτή η δουλειά συνοδεύεται από τα ανάλογα αποτελέσματα, ο κόσμος είναι εκεί, στηρίζει. Και εν την προκειμένη, δεν θα πω ότι είναι κάτι τεράστιο νούμερο, αλλά για τα δεδομένα του Όφη, δεν θυμάμαι ποια είναι η χωρητικότητα του γενικού, λέει, από που πήγε στο Παγκρίτιο. Είναι ένας ικανοποιητικότατος αριθμός εισιτηρίων διαρκείας. Δείχνει δυναμική, την οποία την είδαμε και στο τελικό, όταν πολλοί φίλοι, χιλιάδες φίλοι του Όφη ήτανε και δώσανε το παρόν και σε αυτόν και στον προηγούμενο και παρουσιάζουν μια συνέπεια. Και η αγωνιστική συνέπεια και κυρίως τα θετικά αποτελέσματα κάνουν τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα ακόμη περισσότερο. Τα αρνητικά αποτελέσματα απομακρύνουν κόσμο. Έλεγε φίλος για τα 7.600 διαρκείας του Όφη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Τώρα που θα βγει 8ος Όφη ή 7ος.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Την άλλη χρονιά έχουν 3.000.
0: Δεν ξέρουμε. Και αν τα πάει καλά.
1: Πώς θα πάει καλά.
0: Γιατί να μην πάει καλά.
1: Πώς θα πάει καλά με Ευρώπη και Ελλάδα. Πώς θα πάει καλά.
0: Γιατί να μην το καταφέρει.
1: Δεν θα τα καταφέρει.
0: Δεν μου λες. Πήρε ένα center for χτες.
1: Ναι.
0: Από τη Φερεντσβάρος. Mm. Ο οποίος με το μπήκε βάλε γκολ.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να αποδειχθεί παλτό. Λέω όμως με το καλημέρα κάτι έδειξε.
1: Δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Όφη να πάει Ευρώπη Ελλάδα καλά, ρε. Δεν μπορεί.
0: Δεν είπα για την Ευρώπη. Ελλάδα γιατί να πάει.
1: Γιατί θα είναι πτώμα, ρε. Έπαιξε δύο ταξίδια, έκανε, πήγε στο Χαριλάου, έχασε.
0: Δηλαδή για να χάσει το Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο αίτιο δεν είναι η καλή εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης, αλλά η
1: είναι επιβαρημένος, ρε Όφη. Και το καταλαβαίνεις.
0: Τι έκανε και αυτό ο προπονητής του, ο κ. Κόντης, για να πάρει κάτι από το παιχνίδι.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ο Άρης κυριάρχησε στο γήπεδο. Δεν επιλέθηκε έντονα.
1: Του χρόνου Όφη θα έχει τα μισά εισιτήρια. Τι ρε φίλε.
0: Εγώ αν έδινα ένα προγνωστικό.
1: Ρε για... κόκκινε, αυτές οι ομάδες.
0: Άκου λίγο.
1: Είναι πυροτεχνήματα.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν βλέπω τον Όφη σαν πυροτέχνημα.
1: Ναι. Τι.
0: Δεν τον βλέπω όπως το Λεβαδιακό πέρσι που έκανε μια πορεία πυροτέχνημα.
1: Σαν το Λεβαδιακό το βλέπω. Πυροτέχνημα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, όχι, όχι, όχι.
0: Κύπελο και Σούπερ Κάπ, ποια επαρχιακή ομάδα
1: έχει. Τι Καστοριά έχει πάρει.
0: Ρε δύο συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Το ένα πίσω από το άλλο. Μέσα σε διαφορά μηνών. Και κόντρα σε Α και πάω.
1: Επαρχιακή ομάδα. Πήγε και ο Άρης να το κάνει το 70, έχασε από τον Παναθηναϊκό 2-1, το πρώτο Super Cup.
0: Που έγινε δεν υπάρχει εκεί ομάδα.
1: Ποιο?
0: Ο Άρης.
1: Τι είναι.
0: Επαρχία και ομάδα
1: θέλει. Δεν είναι επαρχία.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Η δεύτερη μεγάλη πόλη της Ελλάδος.
1: Εκεί επαρχία είναι. Μόνο να του δει να περπατάνε στον δρόμο, θα καταλάβει ότι είναι χωριάτες. Χωριάτες είμαστε.
0: Αυτό είναι χαρακτηριστικό.
1: Μόνο με να δει στον δρόμο να περπατάω.
0: Αυθαίρετο χαρακτηρισμό είναι.
1: Για τον εαυτό μου λέω. Χωριαταρέι. Πάμε παρακάτω που δεν είσαι επαρχία.
0: Δηλαδή ήταν η κούραση
1: και καταπονείτε,
0: όχι,
1: ρε,
0: και όχι η πολύ καλή εμφάνιση του Άρη.
1: Ναι.
0: Πού απειλήθηκε ο Άρης.
1: Ρε κόκκινε, Είδε την ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Τι είδα.
1: Είδε τον Όφη με τον Άρη. Έχει καμιά σχέση Όφη τη ΑΕΚ με τον Άρη. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό.
0: Λογικό, αλλά.
1: Πήγανε ταξίδι. Λογικό. Παίξανε.
0: Να απαντήσω.
1: Τι πότε παίξαν, θυμάσαι. Πότε παίξαν, θυμάσαι.
0: Να απαντήσω.
1: Πότε παίξανε.
0: Πριν από ένα μήνα.
1: Βρε τώρα Όφη δεν έπαιξε Ευρώπη.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Και έπαιξε Κυριακή και έχασε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και θα ξαναπάει να παίξει στην Ευρώπη.
0: Γιατί
1: και θα ξαναπάει Κυριακή.
0: Γιατί να πω ότι ο Όφη ήταν κουρασμένος.
1: Ναι.
0: Και να μην πω ότι ο Άρης ήταν εξαιρετικός.
1: Τι θα πουλήσει τον Άρη τώρα, τους Αριανούς. Θα πουλήσει τον Άρη, 8.000.
0: Ναι. Λέω, έχει δύο αναγνώσεις.
1: Ναι.
0: Η μία λέω.
1: Οι δύο αναγνώσεις είναι ότι ο Άρης παίζει με μισό σέντερ μπακ, ήταν και τραυματίας και ο Όφη δεν πέκανε και τη σέντρα. Οι δύο αναγνώσεις.
0: Ρε φίλε.
1: Με μισό σέντερ μπακ έπαιζε ο Άρης. Σε λίγο θα πέρα από την κηδεία του καντίνα το φυρό με το βένο να του βάλουμε σέντερ μπακ στον Άρη. Και ο Όφη δεν πέρασε τη σέντρα. Αναγνώσεις. Τι αναγνώσεις.
0: Γιατί δεν πέρασε σέντρα. Λόγω κούρασης.
1: Εσύ τι λες, είχε ένταση ο Φούντας 90
0: είναι.
1: Λεπτά, είχε ένταση ο Νους, είχε ένταση, βάλανε και το Μπουχαλάκι.
0: Για να το
1: βάλανε και το Μπουχαλάκι αργοκούνα
0: για
1: στο κέντρο
0: το
1: του γηπέδου
0: με ένα χαφ λιγότερο. Πρέπει να περάσουμε.
1: Άκου να μάθεις μπάλα βρε. Άκου να μάθεις μπάλα.
0: Ψάχνεις
1: να βρεις γιατί Όφη. Ένα είναι η κούραση. Δεύτερον ο Άρης καλός μεσοεπιθετικά. Τρίτον 3-4-3. Περίμενε μωρέ. Μπουχαλάκης. Όταν περπατάει στον δρόμο, παιχταράς είναι με την μπάλα στα πόδια, έτσι.
0: Δεν του παίρνει την μπάλα.
1: Δεν του παίρνει την μπάλα. Όταν χάσει
0: και
1: την
0: καλή
1: μπάλα.
0: Παλιά.
1: Μπράβο. Πολύ καλός. Όταν χάσει Όφη την μπάλα, παίζει η άλλη ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Οι επιστροφές του
1: ναι, περίμενε. Παίζει 3-4-3.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει, ένα χαβ λιγότερο.
0: Λόγω κακών επιστροφών. Ναι,
1: υπάρχει κανένα στόπερ που να είναι γρήγορο να βγει τρίτο καφ. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Έλειπε και ο Κοστρός, ο καλύτερο του στόπερ. Έλειπε. Παίξαμε έναν Νικολάου, ο Πούγκουρα στο κέντρο και ένα ξένο, ο Κρίσμα. Πώ το λένε.
0: Δεν είναι κακό ο Πούγκουρα.
1: Πρέπει κάτσε, ο Πούγκουρα είναι εντάξει, ωραίο. Λοιπόν, και αμήνεται ο Όφη στον χώρο του κέντρου και βγαίνει από το κέντρο. Τρεις χάβε εναντίον δύο. Ένα είναι ο Μπουκαλάκη. Όταν έχει την μπάλα, πολύ καλό. Όταν δεν την έχει, δεν μπορεί να μαρκάρει. Του κάνανε 7 φάσει από τον άξονα. Ο Όφη και ο Όφη μα πρίξατε.
0: Αν το
1: μια τον
0: Γιανούλη,
1: μια τον Όφη. Πάμπαλι.
0: Ναι. Αν το δω αυτό να επαναλαμβάνεται, έχει 100% δίκιο.
1: Κάτσε να δούμε, να ζήσουμε.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τώρα, με ένα παιχνίδι δεν θέλω να τον αδικήσω.
1: Ναι, αλλά εγώ παιχνίδι με παιχνίδι βλέπω.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Δεν λες κάτι κακό. Αλλά λέω,
1: με ρωτάς γιατί έχασε Όφη.
0: Ναι,
1: στα εξήγησα.
0: Η συνέχεια είναι αυτή η οποία δείχνει. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν μπαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Άρη.
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο γκολ.
0: Του Κουάμε.
1: Το δεύτερο.
0: Και τι εννοώ πολύ ωραίο. Τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το γκολ του παίκτη του Ηρακλή το πιο ωραίο απ' όλα. Εντάξει.
1: Τι γκολ έφαγε ρε Όφη, τα θυμάσαι.
0: Φυσικά.
1: Κακή πάση από
0: το
1: πίσω
0: πρώτο από λάθος.
1: Το
0: πρώτο που ναι. Αυτή η Αλεπού που λέγεται Μανού Καρθία το παίρνει και.
1: Φρέα στην Αλεπού. Η Αλεπού είναι Αλεπού. Κάνει το λάθος ο άλλος.
0: Βεβαίως.
1: Στο δεύτερο γκολ κάνει ο λάθος ο άλλος. Τρεις στόπερ και ο τερματοφύλακας. Ναι, δεν ξέρω να κατεβάζω την μπάλα. Άρα ο Όφη που μας τον παρουσιάζεται εδώ Μπαρσελόνα έχει αδυναμία
0: και δεν είναι τρομερό το γκολ.
1: Γιατί κοντρολάρει.
0: Όχι.
1: Με τη μία την κάνει.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Υπάρχει μια ενέργεια που κάνει που δείχνει αυτοεπίθεση.
1: Αυτοεπίθεση.
0: Αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοεκτίμηση.
0: Τρομερή σιγουριά.
1: Ναι.
0: Πλασάρει και πανηγυρίζει πλην μπάλα αρχίζει να κατεβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σίγουρο για αυτό που έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Το είδε.
1: Δηλαδή εσύ το είδε που πανηγύριζε πριν να βάλει τον κόλπο.
0: Όλο ο κόσμο το είδε, όχι εγώ.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο είδα κάτι που δεν το πιάχνουν οι κάμερες.
1: Μάλιστα.
0: Τι θέλω να πω όμως.
1: Για πε.
0: Αν μου έλεγες ρε παιδί μου ποιο είναι το καλύτερο προγνωστικό για αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγα ότι το goal goal και over δεν χαλάει ποτέ. Και για να γίνει goal goal και over έπρεπε.
1: Σιγά σιγά με τα φλέματα με τα τσιγάρα γκλουκ γκλουκ.
0: Έπρεπε,
1: ναι.
0: Όχι τσιγάρα.
1: Γκλουκ γκλουκ.
0: Ατμός.
1: Λοιπόν,
0: για να γίνει αυτό έπρεπε να τραυματιστεί ο Φαμπιάνο, να πάει η μπάλα στον καινούριο φορ, ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά κάτω από τα πόδια του αμυντικού και έγινε το 2-1.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, είμαστε και τυχεροί αυτοί που πιστεύουν στο goal goal και over. Ο Άρης αμυντικά.
1: Αν Όφηρε ήταν στα καλά του με αυτά
0: μισό,
1: το center back τώρα.
0: Δίκιο.
1: Θα έκανε παπάδες.
0: Ο Άρης αμυντικά χτες δεν έδειξε αδυναμίες. Δεν έδειξε αδυναμίες χτες.
1: Γιατί πήγε η μπάλα εκεί.
0: Πήγε.
1: Πότε πήγε.
0: Πήγε.
1: Πότε
0: στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πότε πήγε.
0: Έγινε ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Το παίρνει ο Νους, νόμιζα ο Φούντας θα έλεγα, ο Νους, κάνει μια διαδρομή για να πλασάρει και από ό,τι φαίνεται ο Πορτογάλος είναι καλός και του κλείνει το οπικό πεδίο και του βγαίνει
1: δηλαδή,
0: το πόδι.
1: Κάνει λάθος ο...
0: Έγινε αυτό ή όχι.
1: Ναι, γίνανε 5 φάσεις από λάθος με άλλα λόγια. Έτσι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών.
1: Κάνανε τις ευκαιρίες από τα λάθη. Άλλο, έχεις τίποτα, δεν ξέρει κάποια γραμμή.
0: Δεν μιλάς, τα λάθη, τα γκολ του Άρη από τι ήρθαν, ε?
1: Από λάθος.
0: Γιατί λες για τον Όφη.
1: Και ο Όφη από λάθος ήρθε. Από λάθος ήρθε.
0: Άρα.
1: Ναι, άρα. Γιατί μου είσαι άρα. Άρα.
0: Δεν έχει να απαντήσει.
1: Άρα, μάπα.
0: Και φυλάει τρέλα.
1: Μάπα, Όφη. Στη Χαριλάου. Μάπα.
0: Μάπα.
1: Άρα, η θεία μου η Σάρα.
0: Μάπα λες
1: με,
0: την...
1: με το μπουκαλάκι ο
0: Μάπα λε την ΑΕΚ.
1: Με το
0: μάπα λες τον...
1: με το μπουκαλάκι που θέλει τρεις σκάφια να σταθεί και όχι μισό.
0: Μάπα.
1: Να το καταλάβει ο Κόντης.
0: Μάπα λες.
1: Το πάρει χαμπάρι στα μεγάλα παιχνίδια ότι δεν μπορεί να παίζει με 1,5 καφ το μπουκαλάκι όταν ο άλλος παίζει με ένα παραπάνω και ο ένας είναι ο Μανού Γκαρσία. Άμα το πάρει χαμπάρι, χάσει τους τρεις βαθμούς ο Κόντης. Οκ, boys. Είμαστε εντάξει.
0: Δεν θα κάνει... Λάθη δεν θα κάνει.
1: Είπαμε εμείς ότι δεν κάνει λάθη. Ή δεν κατάλαβε ότι έγινε λάθος.
0: Προπονητής, καλός προπονητής δεν είναι μάγος όμως.
1: Ποιος είναι μάγος στη δουλειά του?
0: Εσύ.
1: Έλα ρε κρύε τώρα, έλα ρε κρύε. Έλα κρύε.
0: Αφού θέλω να τα ακούς. Έλα, ο Ολυμπιακός δεν έκανε λάθη.
1: Έλα κρύε.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε λάθη.
1: Σιγά, σιγά. Σιγά βόδαρε, σιγά. Με ο το τσιγάρο.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε λάθη.
1: Πάμε ρε κόκκινο, κουράσαμε τον κόσμο. Άστα με το βρώμα πρωτάθλημα. Έχει τίποτα κανένα κοινωνικό να πει. Έχει ανοίξει καμιά γραμμή. Τι.
0: Άστα. Δεν ήθελα να
1: ανοίξει. Με τη Super League εδώ πέρα φτάνει να πούμε. Φτάνει.
0: Άνοιξε γραμμή.
1: Κόφερες δεν περνάνε. Τώρα κάνουμε μια ώρα, δύο ώρες για το κόφερες. Δεν πάνε. Κόφερες δεν περνάνε.
0: Πες να ανοίξει γραμμέ. Αυτό δεν έχει όρεξη. Είναι...
1: Τι όρεξη μωρέ να λέω για τον Κότ και το μπουκαλάκι να πούμε. Δευτεριάτικα. Τι να λέω. Στίχημα έπαιξε.
0: Έπαιξα και το χάσα.
1: Μάλιστα.
0: Είχα γκολ και όβρε τον Άρη.
1: Ναι, το πιασε.
0: Άσο είχε και γκολ τον Ατρόμητο.
1: Άσο είχε και γκολ τον Ατρόμητο.
0: Ναι, πίστευα ότι ο Πάουκ έχει πάρει.
1: Το παίζει τον κάντρο, το Πάουκ κόντρα με του Ατρόμητου. Μάλιστα. Αυτό... Καλά να πάθει. Καλά να πάθει.
0: Με ρώτησε τι έπαιξε.
1: Ναι. Παίζει τώρα τον Πάουκ, θα χάσει τον Ατρόμητο. Άσο είχε.
0: Ρε φίλε, να λέω παραμύθια.
1: Ναι. Τι άλλο ρε έχασε.
0: Διπλό και άντερ 2,5 στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Διπλό και άντερ 2,5 στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και τι έκανε ο Πάουκ μηνύσει την Κοσμοτέ, τι έκανε. Έμαθε.
0: Τι έκανε.
1: Την Κοσμοτέ.
0: Δεν έχω
1: γιατί
0: ιδέα.
1: Γιατί καταγγέλει την Κοσμοτέ, δεν έχει ιδέα.
0: Όχι.
1: Τι θε να μιλήσουμε εδώ. Πάρε γραμμέ.
0: Πε το εσύ.
1: Άστα.
0: Γιατί έκανε.
1: Άστα ρε κόκκινε.
0: Πε το.
1: Πάμε.
0: Μισή είδηση είναι αυτό.
1: Αυτή την ξέρουν την είδηση. Εσύ ήρθε να την ξέρει. Πάρε τη γραμμή.
0: Πε την είδηση.
1: Έλα, αλλά καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σα.
0: Γεια σου, φίλε. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Ο κύριος Νίκολης δεν αναλαμβάνει ευθύνες στα στραβά αποτελέσματα της ΑΕΚ, τα οποία ευθύνεται. Ο Κοϊτά είναι 2-3 παιχνίδια που δεν είναι καλός. Συμφωνείτε μέχρι εδώ, ναι ή όχι?
1: Ποιο να βάλει εκεί?
0: Καλός δεν είναι, εκνευρισμένο.
2: Ποιο να βάλει εκεί?
0: Περίμενε.
2: Γκατζίνοβιτς, Κουτέσα.
0: Φίλε, δίνει. Μαζί σου, εκνευρισμένος γιατί είναι?
2: Γιατί, λοιπόν, ξεκινάει τον Κοϊτά. Παίρνει την κάρτα. Τον κάνει αλλαγή. Και αντί βλέπει ότι η Κηφισιά πρεσάρει την πρώτη γραμμή της ΑΕΚ και δεν έχει ένα box to box, ο οποίος ο Πινέδα δεν πωλείται. Τη στιγμή που πωλείται τον Ιανάριο, ο Βιτάλης δεν έχει καμία σχέση με τον Πινέδα και αντί να βάλει ένα παίκτη που να μπορέσει να σπάσει το pressing της Κηφισιάς, με βάζει τον Ζούφκοφ από τη δεξιά μεριά που δεν έχει καμία σχέση και με φέρνει το Μάγκερ από αριστερά. Ενώ από αριστερά έχει και Γκατζίνοβιτς, έχει και Κουτέσα. Ο Γκατζίνοβιτς είναι φορμαρισμένος, μπορεί να σπάσει το pressing της Κηφισιάς και με μια παλιά να φύγει η ΑΕΚ όπως ξέρει να παίζει.
0: Τον Κουτέσα τον έχει εξαφανίσει, δεν ξέρω γιατί.
2: Α, τον Κουτέσα, για τον Γκατζίνοβιτς σου μιλάω, ρε κόκκινε.
0: Είπες και τον Κουτέσα πριν.
2: Ναι, και Κουτέσα σου είπα. Κουτέσα, Γκατζίνοβιτς δίνει από αριστερά, με ρώτησες ποιους έχει.
0: Ο Κωστής ρώτησε.
2: Κάνει λάθος αλλαγή. Καταλαβαίνεις?
0: Πολύ καλά.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω. Μπαίνει το γκολ της ΑΕΚ που η Κηφισιά έπρεπε στο δεκάλεπτο είχε χάσει τρεις ευκαιρίες, έτσι. Να τα λέμε όλα. Στα 10 πρώτα λεπτά η Κηφισιά έχασε τρεις ευκαιρίες.
0: Στο 20 λεπτό έπρεπε να είναι 0.
2: Εγώ σου λέω ότι έχασε τρεις ευκαιρίες. Τώρα μπορεί να ήταν και 3-0 άμα ήθελε η μπάλα να πάει μέσα.
0: Αν μπαίνουν όλα γκολ, ναι, φυσικά. Ναι.
2: Εντάξει. Προηγείται η ΑΕΚ όπως προηγείται. Λοιπόν, τι κάνει. Τι κάνει αυτός ο προπονητής. Αντί να βάλει μέσα, δίνει να βγάλει το Γιώβης που είναι πτώμα, γιατί τον έχει αλλάξει το ρόλο και γυρίζει και μαρκάρει στην άμυνα ο Γιώβης, με βγάζει το Βάργκας και βάζει το Μάνταλ. Ο Μάνταλος με το Βάργκα είναι συνδεδεμένη πλέον. Μια σέντρα του Μάνταλου είναι μισό γκολ του Βάργκα. Δεύτερο λάθος του κυρίου Νίκολης. Ο Γιώβης φαίνεται ότι είναι κουρασμένος. Το παιδί από τις πολλές δουλειές που κάνει πλέον μέσα στο γήπεδο έχει αλλάξει ο ρόλος του. Και με βάζει στο 82 το Ζήνη. Να κάνει τι στο 82 Ζήνη, κύριε Κόκκινε.
0: Και στο 82 καλός είναι.
2: Αργά. Στο 82 είναι καλός.
0: Αργά είναι. Έστω και στο 82.
2: Α, είναι αργά.
0: Πολύ.
2: Ή αργά ή καλός. Απάντησέ μου σε ένα από τα
0: δεν
2: δύο.
0: Υπάρχει, λάθος ερώτηση. Δεν υπάρχει για αργά ή καλός. Καλός είναι, λέω. Αλλά τον έβαλε πολύ αργά.
2: Είναι καλός, αλλά τον έβαλε πολύ αργά. Τρίτο λάθος του κυρίου Νίκολης. Τώρα πάμε στην κάρτα του Κοϊτά. Κόκκινη, ναι, κόκκινη.
0: Χαρίζει
2: στον Κοϊτά.
0: Ναι.
2: Ο Αμπάτα και ο Ρουκουνάκη δεν έπρεπε να έχουν φάει από δύο κίτρινες.
0: Δεν θυμάμαι να τις φάσεις ειλικρινά.
2: Αν τη θυμάσαι, ο Αμπάτα έχει κάνει δύο φάουλ στο Ζούκο. Απανωτά μέσα σε 6 λεπτά.
0: Να σου πω ψέματα, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι.
2: Εγώ σου λέω ότι σε λέω κόκκινη του Κοϊτά και σου λέω Αμπάντα έχει κάνει δύο φάουλ στο Ζούκο.
0: Μπορεί να είναι όπως θα λες.
2: Υποσχόμενες επιθέσεις. Ο Ρουκουνάκης από το πρώτο λεπτό κλαδεύει και δεν έχει φάει κίτρινη.
0: Οπότε.
2: Δηλαδή για τον Κοϊτά το φωνάζεται ότι έπρεπε να μας τη χάρη ο Φωτιάς. Ενώ για το.
0: Ρε φίλε, η μεγάλη ομάδα είναι.
2: Και έπρεπε να παίζει με τον Κοϊτά.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι όχι, έφαγε την κόκκινη και την τελευταία, μην το ξεχνάς.
0: Εσύ είδες σκληρό παιχνίδι από την Κηφισιά.
2: Ναι, πολύ σκληρό.
0: Εσύ Κώστα είδες σκληρό παιχνίδι. Άδειο αθλητικό.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. 10 λεπτά μιλάει ο άνθρωπος. Το πήραμε εδώ, τη συνέντευξη το κάναμε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Τι έγινε, ξέρω εγώ.
0: Αφού ξέρεις, εσύ πες μας τι ξέρεις.
3: Πώς σας το νομίζω.
1: Θα μιλήσεις ρε φίλε, εδώ πέρα 5 λεπτά έχουμε.
0: Εμείς μιλούσαμε ρε φίλε τόση ώρα.
3: Σφιγμένος, είσαι σφιγμένος σήμερα με την ΑΕΚ. Θα μου χορέψεις.
0: Όχ.
3: Σήκω χορέψε που κλείμουν να σε δω
0: να σε χαρώ. Τσίφτε τελειτουργικό.
3: Τελειτουργικό στην Αναγιά μου.
1: Τι ομάδα είναι ο κύριος?
0: Παοξής.
3: Όπα συνανάει,
1: συνανάει. Συνανάει, Σεντόνι ρε φίλε.
0: Έκανε δυο νίκες και
1: Σεντόνι μόνο νεκροσέντον έχει δει σε κηδείες.
3: Βρε νεκροσέντον
1: σε κηδείες. Λοιπόν, Νινανάη μου λες βρε. Τι Νινανάη με λες βρε και Συνανάη βρε. Βρε νεκροσέντον έχει δει μόνο και στο χωριό. Το Σεντόνι που πάει η Παρθένα εκεί με τον Κόκορα να πω. Τι Σεντόνι να δει βρε Παοξή Νινανάη βρε.
0: Με τον Κόκορα.
1: Βρε Συνανάη Παοξή βρε. Γιφτνανάη. Πάμε. Με κάνεις πλάκα μένα με τον Σεντόνι της ΑΕΚ να πούμε. Γιφτνανάη.
0: Λοιπόν οι γραμμές είναι ελεύθερες.
1: Που άμα με χτυπήσεις με τον Νίκη μπορεί να με έρθει τέτανος να πούμε. Συνανάη. Έκανε ένα χι ΑΕΚ στο 96 και χάρηκε. Ο άλλος βρήκε, ο άλλος ένα center back, το βάλε δεξί back, το φουκαρά και λάιβησε τώρα.
0: Αυτός άμα ο παίκτης του Ατρομήτου σε εκείνη την τελευταία φάση την έστειλε αιστεία και έξω τα πουλιά, πανηγύριζε.
1: Δεν κατάλαβα τι
0: είναι. Ο αεξής. Αν σοφάριζε ο Ατρομήτου στην τελευταία φάση του αγώνα, δεν πανηγύριζε.
1: Θα ασχοληθεί ο αεξής με τον Μπάουκρε.
0: Η ερώτηση μου είναι απλή. Θα
1: Champions League παίζει ο αεξής, με τον Μπάουκρε θα ασχοληθεί. Με τον Παοξή θα ασχοληθεί ο αεξής.
0: Αν τον περάσει ο Πάο.
1: Γήπεδο έκανε πρωτάθλημα να πήρε. Για και τον περάσει ο Πάο και τον πέρασε ο Πάο. Πώς θα τον περάσει ο Πάο. Μακάρι να δούμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Συνανάει για βρούμε συνανάει.
0: Έχει δύο στα δύο ο Πάο.
1: Τι έχει λέει.
0: Έχει δύο στα
1: δύο. Ποιος κέρδισε ρε.

0: κιόλας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έλεγε ότι ο Μητσοτάκης πήρε λάθος άθλημα.
1: Δεν πήρε λάθος άθλημα.
0: Ότι το μετάνιωσε και το παρατήσει σύντομα. Το είπες ή όχι?
1: Το σύντομα πέρασε.
0: 300 κατέθεσε.
1: Τι σημαίνει σύντομα κόκκινε?
0: Θα σου πω τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει σύντομα?
0: Και σημαίνει 80 εγγυητικοί παρκαρισμένα και δεν κουνιούνται 5 χάρτε.
1: Βρε αυτά τι από τον Πατατούδη δεν είναι. Άστα αυτά. Άλλο σε λέω.
0: Δεν απαντά.
1: Τι σημαίνει?
0: 80 παρκαρισμένα εγγυητικοί δεν κουνιούνται.
1: Βρε δεν με ενθουσιάζουν.
0: Δεν είναι αύξημα του
1: εγγυητικού. Εμένα δεν με ενθουσιάζουν αυτά. Ξέρεις τι θα με ενθουσιάσει εμένα?
0: Τι?
1: Να τραβήξει ένα γήπεδο καινούριο δικό του και να αφήσει τον ερασιτέχνη σύξυλο. Αυτό θα γουστάρω.
0: Το κάνει.
1: Άμα το κάνει αυτό είναι Θεό. Μα περιμένω.
0: Ο Άρης ήταν ο πρώτος που εμφάνισε το Τσιάο μαζί με τον Αντιτοκούμπο.
1: Ναι, και.
0: Έκανε τα πρώτα βήματα για να κάνει πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, και κατέληξε λίγο.
0: Εμφάνισε και ο Μητσακίδης.
1: Ναι.
0: Και έριζαν και οι δύο ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για το γύρο. Για τη μεγάλη διοργάνωση.
1: Δεν ήξερες εσύ ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο. Δεν το είδες.
0: Όρκο δεν έπαιρνα.
1: Τι όρκο να πάρεις? Δεν το είδες.
0: Από το είδα.
1: Δεν το είδες.
0: Από το είδα,
1: ναι,
0: μέχρι να δω το τι έλεγε ο φάκελος εκείνος. Με 80 εγγυητική είναι 305 χρόνια που σημαίνει 60 το χρόνο, δηλαδή το μπάτι του Παναθηναϊκού, υπάρχει διαφορά.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα κάτσει 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Άλλο σε λέμε. Το μακροημερεύω είναι άλλα πράγματα. Εγώ δεν τρελαίνομαι.
0: Αλήθεια.
1: 58 χρονών εγώ έχω δει εγγυητικές και γήπεδα να γίνονται στα χαρτιά. Άσε να δω και να πω μετά.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν κάνω γαφάντες. Άμα δεν δω.
0: Τα πρώτα δείγματα γραφής
1: είναι πολύ καλά.
0: Για τον ΠΑΟΚ είναι
1: πολύ καλά.
0: Πάμε σε ένα τελευταίο.
1: Πάρ' το εσύ.
0: Εγώ πάω. Μην ξοδεύεσαι, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Ήθελα να σας πω για τον προχθεσινό το μάτς του Ηρακλή.
0: Προχθεσινό.
2: Προχθεσινό, ναι. Δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Δηλαδή.
2: Για αυτή την αδικία. Έβγαλε κόκκινη τον προπονητή. Για ποιο λόγο?
0: Την αρχή της εγωής την ακούσατε.
2: Που μέτρησε. Τον κόπο που μέτρησε. Δεν ήθελε το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Και τι φταίει ο Ηρακλής?
0: Συμφωνώ.
2: Κατευθείαν ο διαιτητής, κατευθείαν κόλπο.
0: Με ευκολία έδειξε έντρα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι μήνυμα για τον Ηρακλή.
2: Βάλανε στοίχημα να ρίξουν τον Ηρακλή.
0: Δεν ξέρω αν βάλανε στοίχημα. Δείχνουν ότι δεν το γουστάρουν.
2: Μάλιστα.
0: Δεν τα είπαμε πολύ αυτά.
2: Πολύ καλά.
0: Τα είπαμε αυτά.
2: Πού τώρα τα ακούω?
0: Τα είπαμε στην ώρα της, κυρία μου. Δεν μιλήσαμε τώρα πριν από 5 λεπτά. Από τις 3 είμαστε εδώ.
2: Εγώ τώρα σας άνοιξα.
0: Δεν είπα ότι γιατί άνοιξα τώρα. Σας λέω τα είπαμε.
2: Μάλιστα. Και τι θα γίνει, σε όλα τα μάτια δηλαδή, αυτό θα γίνει?
0: Εύχομαι να μην.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί αν είναι, υπάρχει πρόβλημα.
2: Γιατί έβγαλε κόκκινη τον προπονητή?
0: Μόνο ο κύριος Τσιμεντερίδης χέρι. Άδικη είναι. Άδικη. Να είστε καλά.
2: Και γιατί ο Ηρακλής δεν κάνει καμιά ενέργεια?
0: Δεν διαμαρτυρήθηκε. Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο μπορεί να κάνει? Διαμαρτυρήθηκε.
2: Να πάει, ρε παιδί μου.
0: Πού να πάει? Πείτε μου πού να πάει.
2: Πάντως σε όλες τις υπηρεσίες να στείλει μήνυματα. Να διαμαρτυρηθεί.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να το κάνει και να πιαστώ από η διαμαρτυρία μου, όχι να μείνει εκεί. Να είστε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. Τον Κωνσταντίνο από τον Ο Μπάσμπι γύρισε. Και το Δημήτρη Παρπαρέλα. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Τι δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: εξασφάλισε

0: το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Λίγο μετά τις 5.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Ήρθες ρε Μπάσβικη, χαμό έκανες. Καλησπέρα.
1: Όλα
0: καλή εβδομάδα. Ναι. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Τι κάνετε, καλά είστε, καλά περνάτε.
0: Καλά, Δημήτρη.
2: Το βρήκε το δρόμο.
1: Το βρήκα, δυστυχώς.
0: Έχουμε πολύ κόσμο.
1: Το δυστυχώς πάει, γιατί όταν ξέρεις, αποκτάς μια συνήθεια καλή, μακά την έχεις. Αλλά δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια ανάλυση που λέει οι μίνιμουμ καλές διακοπές είναι ένας μήνας.
1: Ναι, συμφωνώ, φίλε. Όποιος το είπε αυτό, ναι. Είναι πολύ σωστό.
0: Πρώτη εβδομάδα λέει ξεκουράζεσαι.
1: Ναι.
0: Μετά δύο εβδομάδες πας στις διακοπές. Και ναι. Την τελευταία ξεκουράζεσαι.
1: Πολύ καλό.
0: Για να πας στη δουλειά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Όχι εμείς πάντως. Δημοσιογράφοι δεν έχω. Δεν ξέρω. Δημοσιογράφοι να. Γιατί ένα μήνα δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ. Εγώ παλιά έχω δει τέτοιες καταστάσεις.
0: Δεν ξέρω.
2: Μόνο εσύ το έκανες, Δημήτρη, αυτό.
1: Ένα μήνα δεν έχω πάρει ποτέ τάνια. Μακάρι να έπαιρνα εγώ.
0: Σερί να πάρει δημοσιογράφος ένα μήνα δεν έχω δει.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Εδώ,
1: δεν ήσουν παλιότερα εδώ.
2: Αν πάρουμε δύο εβδομάδες, καλά είναι.
0: Λέω για ρεπόρτερ, λέω για αυτούς που είναι μέσα στην επικαιρότητα. Ναι. Τώρα μπορεί κάποιος να παίρνει. Δεν είπα ότι απόλυτο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η φύση της δουλειάς.
1: Εντάξει, είναι καλό πάντως να παίρνεις μερικές μέρες, να ξεκουράζεις, να
0: γεμίζει η μπαταρία.
1: Και, να αλλάζεις και λίγο καταστάσεις, να βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Καλή σεζόν θα πούμε. Από εβδομάδα να ξέρεις, έχουμε και το διαγωνισμό. Δεν το ξεχνάμε.
1: Βασικά σε χρωστάμε και ένα τραπέζι, φίλε, το οποίο δεν έχει γίνει.
2: Το θυμήθηκε
1: ακόμα,
2: σήμερα ο Δημήτρης, οπότε
1: πρέπει να τιμούμε αυτά που λέμε.
2: Πρέπει να πληρώσουμε το χρέος μας.
1: Πρέπει να πληρώσουμε το χρέος μας. Χάσαμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Βασικά ήταν το πρώτο που είχα παίξει εγώ, οπότε αφού κέρδισες λοιπόν.
0: Τώρα θα αρχίσουμε από την τρίτη αγωνιστική.
1: Από την τρίτη αγωνιστική. Αν δεν κάνατε μεταξύ σας καμιά έτσι ατυπικότερα.
0: Πρέπει να είσαι και εσύ, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πρέπει να είναι όλοι. Δεν είναι
1: ίσω. Έχει ζουμί έτσι το Σαββατοκυριακό.
0: Πώς δεν έχει και ακόμα έχει. Λεβαδιακό Παναθναϊκό. Ενδιαφέρον μα. 2 ώρες και 20 λεπτά, 7.30 στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Δεν τελείωσε και έχουν και τα μάτια Κυπέλλου Τετάρτη. Που ειδικά για τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι η κλήρωση έτσι περίπου.
1: Από αύριο ξεκινά τα μάτια, να ξέρεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
1: Έχει Βόλος Καλαμάτα, νομίζω.
0: Βόλος Καλαμάτα, ναι, είναι κρίσιμα τα μάτια.
1: Και έχουμε και εθνική σήμερα, μπάσκετ, να ξέρεις, 7 η ώρα. Με Ισπανία.
0: Γκρίνια ακούω.
1: Γκρίνια αφού δεν πάει καλά η κατάσταση. Άμα... Και αυτό που με έλεγε ο Γιώργος Πετής, εγώ δεν ήξερα. Άμα ξέρεις, δεν πας παγκόσμιο, δεν πας Ολυμπιάδα.
0: Α, είναι πακέτο αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ βλέπα το μάτσο με την Ουκρανία προχθές. Τι, απογοήτευση. Εντάξει,
0: δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Γκρίνια πολύ, δεν πάει καλά η ομάδα.
1: Κορυφαίος ο Καλάθης, παιδιά, νομίζω ήταν. Έτσι.
2: Ναι, ήταν, ναι. Αλλά δεν έφτανε μόνο ο Καλάθης.
0: Έχουν
2: ναι.
0: Πολλά. Έχουμε και φιλικά που έγιναν σήμερα στο μπάσκετ.
1: Ναι, έχουμε και φιλικά. Τα νεότερα.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: Δήλωση Τριγκέρι για το τι είπε ο Μιστακίδης πριν λίγες μέρες στους παίκτες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε, μπορεί να το παίξουμε και αμέσως. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Να μας πει ο Γιώργος Πετρίδης τι έγινε τον Ταϊρή, ο οποίος είχε ενοχλήσεις. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι σοβαρό όχι, θα μας τα πει ο Γιώργος γιατί έχει καταγράψει το ρεπορτάζ. Ο Ερακλής κέρδισε στο φιλικό.
1: Και είναι το πιο φρέσκο, ναι, κέρδισε 10 πόντους, 72-62
0: τον Άρη. Και φυσικά έχουμε όλη την επικαιρότητα από χθες με νίκη ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με ανατροπή, με τάχα άλλοι Πέλκα να είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά και αρκετοί άλλοι ας πούμε με τον ΑΒ τρόπο έτσι... Έδωσαν στοιχεία για να τα συζητήσουμε με τον Άρη, ο οποίο.
1: Σαν τη μίγα μέσα στο γάλα ήταν, εγώ έτσι το είδα.
0: Ο Αλή.
1: Ναι,
0: ναι. Στον ανοιχτό χώρο.
2: Εντάξει, επειδή είναι πολύ γρήγορο, Δημήτρη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχά δημιουργεί τη φάση στο 1-1.
2: Μάλιστα, όταν είσαι πάρα πολύ γρήγορο, είναι λογικό ότι θα δημιουργήσει και ρήγματα και φάσει. Και
1: νομίζω τούληψε, η Κώστα τούληψε.
0: Το καλό είναι ότι τον έπιασε ο Πέλκα πάρα πολύ, τον έπιασε πώ παίζει ο Αλή. Και είδε πώ ερχόταν από πίσω κρυφό φόρη, ειδικά στο δεύτερο τον κόλπο.
1: Δεν το μακάρι κανένα στον κόλπο στο 1-1. Ναι,
0: φάνηκαν πράγματα, φάνηκαν σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει και ένα κενό στα χαφ. Έχουμε να πούμε για Άρη, γιατί είναι όντως η ομάδα που εντυπωσιάζει καλά, στο ναι, ξεκίνημα με τρομερό γκολ Κουαμέ. Αυτό τον Ανού εγώ δεν τον ήξερα το Ηρακλή. Φοβερό γκολ έβαλε.
1: Από έλεπεζε, είπαμε.
0: Ναι, ωραίος παίκτης.
2: Εντάξει, εγώ κράτησα ότι ο Μανού Γκαρθία με το που μπήκε στο Πλιάδης Βικελίδης σκόραρε.
1: Αλήθεια είναι. Μανού ή Μάνου τελικά, γιατί εγώ ακούω και το λένε και Μάνου τώρα.
0: Μανού τον ξέρω.
1: Αλλάζουμε όλα τα ονόματα και τα επίθετα. Σημασία έχει τον γκολ το έβαλε, ναι. Επιστροφή, γκολ.
0: Και είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για πρωταγωνιστές. Καινούργια πρόσωπα και νομίζω έχουμε και μια απορία, ρε Δημήτρη. Mm-hmm. Γιατί αποβλήθηκε τελικά ο κύριος
1: καλό ερώτημα
0: Ματσάρη.
1: Αυτό. Καλό
0: αποβλήθηκε
1: ερώτημα.
0: Γιατί
1: με δύο κίτρινες κάρτες.
0: Ή για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το έχεις στα χέρια και παίζεις όλα τα social.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ, παιδιά, ανησυχώ λίγο. Ανησυχώ γιατί βλέπω ότι η διαιτησία δεν πάει καλά τον Ηρακλή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κάτι μεμονωμένο. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Δεν ξέρω. Εκεί πρέπει να το δουν λίγο στον Ηρακλή το όλο θέμα. Τώρα αυτό και το τσιγάρο που λες. Δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε αυτό, θα κάνουμε.
1: Αλλά κουβέντα. Μάλλον δεν το αποχωρίζετε, να ξέρεις. Γιατί και στο φιλικό που είχα δει στην Ιταλία.
0: Έχουμε θέμα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το φρέσκο, γιατί θα το βάλουμε μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση για την πρώτη συνέντευξη. Να ακούσουμε ούτε ένα λεπτό είναι. Τι δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη συζήτηση που είχε ο Μιστακίδης με τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες που βρέθηκε στο Μέτσοβο στο προπονητικό κάμπ. Ο Τρινκέρι, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας για το προπονητικό, δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο. Είναι στα τελειώματα το προπονητικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι, λέει, που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ μου. Και είπε κάτι ενδιαφέρον για αυτό που είπε ο Μιστακίδης στους παίκτες. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Mr. Tellis was very clear. He spoke to the team. It was 10 minutes, but it was 10 minutes to the point. He said exactly what he wants, and now it's our job to deliver. Deliver. He didn't ask for results, because he asked that the result is a consequence of how we live, how we take the PAOK jersey everywhere in Greece and in Europe. And it's a matter of culture. So it was very important for us to hear his words. And the last one?
4: If you are looking forward for the new season.
3: I'm looking
0: λοιπόν,
3: forward for the next practice.
0: Λέει ο Ανδρέα Τρινκέρι για τον Τέλη Μιστακίδη, μας μίλησε 10 λεπτά. Όχι, μην το βάζεις το υπόλοιπο, μας μίλησε 10 λεπτά. Ήταν 10 λεπτά γεμάτα ουσία. Δεν μας ζήτησε απλά να νικάμε. Μας ζήτησε η νίκη να είναι ένα αποτέλεσμα της όλης μας συμπεριφοράς, το πώς ατιμάμε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πώς εκπροσωπούμε το όνομα του ΠΑΟΚ παντού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εμείς είμαστε εδώ, λέει, για να εφαρμόσουμε και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία μας είπε. Τους μίλησε, όπως είπε, για μια κουλτούρα που πρέπει να αναπτύξουν, ότι είναι ο ΠΑΟΚ και πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα. Ο Μίστερ Τέλης, όπως τον είπε ο Ανδρέα Τρινκέρι, που έχει χτίσει προσωπική σχέση. Και το έχουμε ξαναπεί, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν και από τις ομάδες που χτίσαν το ρόστερ σε χρόνο ρεκόρ. Το πιο πετυχημένο μοντέλο, το είδαμε και στην ΑΕΚ αυτό, το βλέπουμε γενικώς στις ομάδες, είναι ο πρόεδρος να μιλάει με έναν τεχνικό διευθυντή και με έναν προπονητή. Αυτή είναι. Και να παίρνουν παίχτες. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Ντίνος ο Μπαλής σε αυτό. Ντίνο, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Τάνια μου.
2: Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Καλησπέρα, Ντίνο. Είμαστε...
5: Γεια σου, Κωνσταντίνε
0: μου. Σε θάμπωση, Τάνια, σε θάμπωση.
2: Όχι, αλλά
0: τον
2: κάλεσα πριν και μου λέει, Χατήρη, δεν μπορώ να σου χαλάσω.
5: Με τίποτε, με τίποτε.
0: Λέγαμε, δεν ξέρω αν άκουγες, λέγαμε με αφορμή και κάτι δηλώσει στο Τρινκέρι για τον Μιστακίδη, ότι το πιο πετυχημένο μοντέλο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει αποδειχθεί όταν γίνονται μεταγραφές, πρόεδρος, προπονητής, τεχνικός διευθυντής. Αυτοί οι τρεις.
5: Είναι σημαντικό.
0: Όχι πολύ να μπλέκονται. Έτσι,
5: 100%. Αν δεν συνεργαστούν αυτοί οι τρεις, δεν μπορεί να πάει καλά η ομάδα.
0: Ναι. Το βλέπεις και στην ΑΕΚ με Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Το βλέπεις και στον Άρη φέτος, για να σε πάω στον Άρη. Δηλαδή και ο Καρυπίδης φέτος είναι ο Καρυπίδης, ο Γρηγορίου και ο Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής. Και τώρα μπήκε. Ναι, στον Άρη είμαστε. Ναι.
5: Πριν πω οτιδήποτε και θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
5: Τον έχω αδυναμία και ότι τον θεωρώ το μεγαλύτερο ταλέντο, δεν το έκρουσα ποτέ. Το εύχομαι ολόψυχα περαστικά και να γυρίσει γερός.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά, Ντίνο, που έχουμε δει τέτοια ομόθυμη συμπαράσταση για έναν ποδοσφαιριστή. Είναι ο αγαπημένος όλων. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται τον Κωνσταντέλια, που πας, σε ρωτάει για τον Κωνσταντέλια. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού.
5: Το εισπράττω και εγώ, Κωνσταντίνε, και όπου βρεθώ και όλων των ειδών φιλάθλοι είναι με τον Γιάννη και όλοι το εύχονται, όλοι στεναχωρηθήκανε.
2: Ναι. Ναι, γιατί ήταν ένα παιδί τώρα που πήρε και μια μεγάλη μεταγραφή, έδειξε από τα πρώτα κιόλας λεπτά συμμετοχής στην Πορούσια ότι θα κάνει πράγματα. Και δυστυχώς στάθηκε πολύ
0: αλεκό λίγα λεπτά πριν.
1: Με,
0: δηλαδή,
1: αφορμή, πάνω... με ναι. αφορμή αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Χιαστό στην καρδιά σου, επειδή δεν το έχω δει έτσι. Σε ρωτάω έτσι χήμα τώρα.
5: Είχα, όταν ήμουν 17 χρονών, τη χρονιά που βγήκα δεύτερος κόρος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Είχα στην Καστοριά, έπαθα χιαστό και έλειψα 5 μήνες. Δεν είναι εύκολο. Και
1: γι' αυτό σε ρωτάω. Επειδή τώρα το παιδί Ντίνο κάνει ντεμπούτο με την Ντόρτμουντ, έτσι, σκοράρει πριν.
5: Ήταν ο μοναδικός τραυματισμός που είχα στην καριέρα μου.
0: Α, δεν έχεις άλλο, ναι. Πόσο καιρό έκανες να επανέλθεις από
2: πέντε μήνες.
5: Σημασία έχει ότι εκεί ξέρουν πώς θα τον επαναφέρουν και δεν θα χάσει το χρόνο, γιατί είναι σημαντικό να γυμναστεί και να κάνει και πράγματα που δεν τα έκανε, δηλαδή να έρθει πιο έτοιμος στο μυϊκό κομμάτι, αλλά θέλει μεγάλη υπομονή και κουράγιο, γιατί είναι πολύ ο χρόνος της επαναφοράς.
0: Ναι. Την είδε στη φάση που τραυματίστηκε?
5: Την είδα. Κυνήγησε τον παίχτη του Αμβούργο που μπλέχτηκε το πόδι του, ναι, ανάμεσα, ναι, και γύρισε. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ κακή στιγμή. Δηλαδή από το πάθος να κλέψει την μπάλα και να φύγει στην κόντρα επίθεση, μπλέχτηκε το πόδι ανάμεσα στα δύο πόδια. Και του γύρισε, το κατάλαβα αμέσως ότι έγινε ζημιά, γιατί πήγε ένα-δύο βήματα και έκατσε κάτω.
0: Ναι, ναι.
5: Και φοβήθηκα ότι, λέω, μακάρι να μην είναι χιαστός, αλλά δυστυχώς ήταν χιαστός. Ο Θεός να δώσει να έρθει γερός και γρήγορα, παιδιά. Ολόψυχα από τους πάντες και τα πάντα περαστικά σε αυτό το παλικάρι.
0: Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρα. Μα είδες και τους Γερμανούς πόσο ζεστά τον υποδέχτηκαν, γιατί ήταν και πρώτο μάτς εκείνο με την Bayern και τρελάθηκαν με αυτά που είδαν, έτσι.
5: Κοίταξε, η Bayern παίζει ανοιχτά. Έτσι. Και αν ο Γιάννης βρει ανοιχτό χώρο, κάνει οι παπάδες, το ξέρουμε τώρα. Εχθές ήταν, τον παίζαν λίγο πιο στενά και πάντα πέφτανε δεύτερος και τρίτος επάνω του. Θα τον μάθουν, θα τον μαρκάρουν. Σημασία έχει ότι μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία θα τους ενθουσιάσει, και όπως κέρδισε όλη την Ελλάδα και θα κερδίσει όλο τον κόσμο, μπορεί αυτό το παιδί να πάει πολύ ψηλά. Να είναι γερός, τίποτα άλλο.
1: Ντίνο, σε ενθουσιάζει, επειδή είπες αυτό το ρήμα, σε ενθουσιάζει ο Άρης των δύο πρώτων αγωνιστικών?
5: Ναι, είναι καλύτερος από πέρυσι. Πραγματικά είμαι χαρούμενος, αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς, θα μιλήσουμε και θα πω και κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα καταπιώ, παρότι ξεκίνησε. Εκείνο που μου άρεσε είναι η νοοτροπία στην ομάδα, στην Καλαμάτα, που ενώ έχανε μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπάθησε και το γύρισε. Και δεν ήταν εύκολη η ομάδα η Καλαμάτα, θα με θυμηθείτε, θα πάει καλά. Επίσης εχθές με τον Όφη θα μπορούσε, αν μπήκε τον πέναλτι, να πάει και στο 3-0 το σκορ, ας πούμε. Δείχνει πολύ καλύτερη από την περσινή χρονιά ομάδα, αλλά έχει μια έλλειψη που θέλω να την τονίσω, μόνο προς το καλό, μόνο με αγάπη. Πρέπει οπωσδήποτε, αν όχι δύο center back, να πάρει ακόμα έναν, οπωσδήποτε. Εγώ για μένα θα έπαιρνα δύο. Γιατί ο Γκέτσε δεν είναι center back.
0: Είναι δεν είναι, αναγκαστικά παίζει το παιδί.
5: Ναι, είναι φιλότιμο. Μα όταν ο Φαμπιάνο τραυματίστηκε κάποια στιγμή, έσφιξε η καρδιά μου. Λέω τώρα τι γίνεται, ποιον? Γιατί δεν ξέρω ποιον έχει. Έχει έναν.
1: Ακούγα Ντίνο τον Γιώργο το Στράτζαλη το μεσημέρι με τον Γιώργο τον Μπούζο. Είπε ότι έχει Φαμπιάνο Σούταλο, ο οποίος ήρθε πρόσφατα.
2: Τώρα, αλλά δεν είναι.
1: Έχει τον έναν τον πιτσιρικά, τον Έλληνα, τον Γκάμψη. Και έχει τον άλλο τον πιτσιρικά, τον από την Σενεγάλη, τον Τιάν, πώς το λένε.
5: Ναι, αλλά.
1: Και παίζει και ο Γιάννης αναγκαστικά.
0: Ναι, και το Γιάννης. Αυτή είναι. Γιατί δεν έχει άλλον έμπειρο.
5: Που ο Γιάννης μπορούσε άνετα να βοηθήσει στο κέντρο, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Και παίζει με ένα Φαμπιάνο και δύο παιδιά καινούργια, έναν μικρό. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε σέντερ μπακ πεπειραμένο, γιατί είναι μεγάλο βαθιά το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ εγώ τώρα, Αύγουστο μήνα, να είμαι χαρούμενος. Δείχνει σημάδια καλύτερη ομάδα, αλλά αν δεν προνοήσει να πάρει, αν όχι δύο, ακόμα ένα center back, δεν θα το βγάλει το πρωτάθλημα.
0: Το Ρίτσαρτ, πώς τον είδες που μπήκε τουλάχιστον αριστερό back εκεί?
5: Κοίταξε, ήταν πολύ καλός. Πιστεύω θα βοηθήσει. Θέλει το χρόνο του. Παιδιά, κάθε παίχτης που όταν κάνει μεταγραφή θέλει κάποιο χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ο Άρης στα δύο μάτς μου άρεσε. Είμαι χαρούμενος. Δεν θέλω όμως να υπερεκτιμήσω την κατάσταση και μετά να απογοητευτώ. Ζω με την ελπίδα ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από πέρυσι.
2: Ντίνο, θεωρείς τα επόμενα δύο μάτς που είναι και δύσκολα για τον Άρη, θα έχουμε καλύτερα συμπεράσματα?
5: Ξεκινώντας από το πρώτο που είναι με την ΑΕΚ, θα δείξει ξεκάθαρα πού μπορεί να πάει η ομάδα. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Εκείνο που είμαι σίγουρος, ότι ο Άρης θα είναι μέσα στις πέντε καλύτερες ομάδες, παρότι με εντυπωσίασε τα πρώτα παιχνίδια Όφη, και δεν ξέρω αν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση. Ζω με την ελπίδα, μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον να κατακτήσουμε το κύπελλο.
0: Από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ κομβική η κίνηση να κρατήσει τον Γρηγορίου, που είχε στρώσει μια ομάδα από πέρυσι στα play-off και βλέπουμε και κάποιες πινελιές, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ας πούμε ότι τράβηξε λίγο το Ράσιτς πιο πίσω.
5: Κωνσταντίνα, έχεις 100% δίκιο, γιατί πέρυσι στα play-off ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν σχεδόν πρωταθλητής, δεν είναι. Θυμάστε ότι έκανε πολλές επιτυχίες.
0: Ναι,
5: είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Ναι.
5: Και επιτέλους έχει έναν άνθρωπο, όπως είχε κρατήσει το Μάντζιο και πήγαινε καλά και έφτασε και δεύτερος και τρίτος. Νομίζω ότι με τον κύριο Γρηγορίου θα πάει καλά ο Άρης, ξέρει την ομάδα, αρκεί να τον ενισχύσει σε κάποια κομμάτια που χρειάζεται ακόμα.
1: Ντίνο, να προσθέσουμε σε αυτά τα οποία είπες με τον Κώστα το γεγονός ότι φέτος κάτι το οποίο εγώ τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχα δει. Μήπως έχει κρατήσει και έναν κορμό, έτσι 7-8 παίκτες οι οποίοι έπαιζαν πέρσι μαζί στο τέλος της χρονιάς και αυτοί οι παίκτες μείνανε. Μήπως παίζει και αυτό ρόλο.
5: Σημαντικό και αυτό, σημαντικό να το κράτησε τον ίδιο προπονητή. Εμένα εκείνο που με χαροποιεί πραγματικά και είναι το ευχάριστο μήνυμα, η νοοτροπία. Πέρυσι έδειχνε μια νοοτροπία σαν να κάπως αδιάφορη. Φέτος, σου λέω, ξεκίνημα από την Καλαμάτα, ενώ έχανε, δεν το παράτησε μέχρι τα τελευταία λεπτά, το γύρισε.
2: Και ούτε και ο Γρηγορίου το παράτησε.
5: Όχι, όχι.
2: Γιατί έβαλε τους επιθετικούς, το πίστεψε δηλαδή το μάτς.
5: Έχει δίκιο, Τάνια μου. Καταρχάς έχει πρώτη φορά τρία σεντρεφόρ. Έχει... Ο κορυφαίος είναι τρίτος αυτή τη στιγμή.
1: Και δεν παίζει ο Μωρόν αυτή τη στιγμή.
5: Ναι,
1: ακριβώς.
5: Μωρόν είναι τρίτος. Δεν τον βάζει. Δηλαδή έχει υλικό και η επιστροφή του Μανού πάρα πολύ καλή, γιατί είδες πόσο έκανε το εύκολο γκολ και είναι ο καθαρόαιμος επιθετικός χαφ που έλειπε πέρυσι πολύ από τον Άρη.
2: Μπήκε μέσα και ξεκλείδωσε κατευθείαν το μάτς. Και...
5: θα βοηθήσει, φυσικά είναι νωρίς, αλλά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Παράκληση, αν 1% ακόμα, να πάρει οπωσδήποτε έναν πανέτοιμο σεντρεμπάκ. Να έχει εναλλακτική. Εγώ στη θέα αυτή τη στιγμή, αν πάρει δύο σεντρεμπάκ, ο Άρης θα πάει πολύ καλά.
0: Ντίνο, είπες προηγουμένως, παρομοίασες τον Γρηγορίου με τον Μάντζιο. Εγώ βλέπω ένα κοινό στην περίπτωση, πέρα από το ότι είναι Έλληνες και εισπράττουν πιο εύκολα τα μηνύματα, ας πούμε, από το τι θέλει το περιβάλλον του Άρη. Εγώ θα σου πω κάτι που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη. Όπως και ο Μάντζιος, έτσι και ο Γρηγορίου βλέπουν στον Άρη την ευκαιρία της ζωής τους.
5: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Άλλοι προπονητές του σνόμπαραν τον Άρη, δεν καταλάβαν τι μπορούσαν να τους δώσουν.
5: Όχι, όχι. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους όλα τα χρόνια που παίζουμε ποδόσφαιρο. Οι ομάδες οι μεγάλες ήταν 6. 3 των Αθηνών, 3 Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη ήταν Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και η Αθήνα τους τρεις που έχει. Αυτή ήταν η εξάδα που από μικρό παιδί εγώ μεγάλωσα όλα μου τα χρόνια. Και έφτασε αυτή τη στιγμή αυτό το σωματείο των Περιφερειών Άρης που ταλαιπωρήθηκε με Β' και με Γ' εθνική. Τώρα με το Μάντζιο ανέβηκε, βγήκε στην Ευρώπη, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και τώρα δίνεται η ευκαιρία στον κύριο Γρηγορίου, γιατί τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Και είναι ευκαιρία και για αυτόν, αλλά ταυτόχρονα να κερδίσει και ο Άρης. Αρκεί να τον βοηθήσει ο πρόεδρος να κάνει δύο μεταγραφές center back επιγόντως.
0: Ναι. Πάντως είναι και μεγάλη αλλαγή στη μεταγραφική πολιτική. Πιο στοχευμένες μεταγραφές, πιο ψαγμένες, παίχτες έτοιμοι. Δεν πάει τόσο στα ονόματα να είναι λίγο τραυματίες και τους φέρνουμε και παίρνουμε το ρίσκο. Πιο ποδοσφαιρικά λειτουργεί ο Άρης φέτος.
5: Συμφωνώ, γιατί έχει άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος. Έχει τον γενικό, τον τεχνικό διευθυντή. Και εκείνος είναι ο υπεύθυνος. Προηγουμένως όταν ξεκινήσαμε είπαμε πρόεδρος, προπονητής, μάνατζερ, γενικός μάνατζερ. Αυτοί είναι που θα κάνουν. Δεν είναι πλέον αποφασίζω μόνος μου να κάνω κάτι για την ομάδα. Πρέπει να ρωτήσω τους ειδικούς και να είναι στοχευμένες οι μεταγραφές.
1: Ο οποίος εμφανίζεται περισσότερο φέτος από ότι είδα έτσι σε αφήξη των ποδοσφαιριστών, Ντίνο, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Απλά
5: παίζει,
1: εγώ
5: παίζει.
1: Το καταγράφω σαν μια μικρή λεπτομέρεια βλέποντας έτσι κάποια πράγματα.
5: Παίζει. Δεν υπερενθουσιάζομαι. Είμαι χαρούμενος. Κάνω όνειρα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα, αλλά εχθές έπρεπε να πάρει ακόμα δύο center back.
0: Ναι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λες. Συνολικά το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις?
5: Δεν είναι έτοιμες οι μεγάλες οι ομάδες και είναι λογικό Αύγουστο μήνα. Ενισχυθήκαν οι μικρές, απόδειξε εχθές η ΑΕΚ με την Καλυθέα το 1-1. Πιστεύω θα υπάρχουν απώλειες και σε άλλα παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο ότι 4-5 ομάδες συν τον Όφη θα βάλω εγώ 6. Μακάρι να ήταν και ο Ηρακλής σε αυτό το team. Θα παλέψουν για πάνω. Είναι ξεκάθαρο, θα γίνει μεγάλη μάχη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν βάσαμη η χθεσινή νίκη, γιατί μετά τη φυγή του Λουτσέσκου, την πώληση του Κωνσταντέλια και τον αποκλεισμό από το Europa και από το Conference League, το χθεσινό μάτς ήταν κομβικό. Όπως πιστεύω ότι είναι πιο κομβικό ακόμα το μάτς της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα δείξει πού μπορεί να πάει η πορεία.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος παίκτης ή κάποιος προπονητής που σου κάνει κλικ φέτος? Μιλάω για νέα πρόσωπα.
5: Κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ ο Άλλη. Του πάω και χθες, αυτός πιστεύω ήταν η αιτία που άλλαξε και το παιχνίδι.
0: Και η εικόνα, ναι.
5: Και ήταν μεγάλη απώλεια από την Ευρώπη. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός, δηλαδή δεν είναι. Στον Άρη βλέπω ότι έχει μια δυναμική σαν ομάδα, σαν νοοτροπία. Από εκεί και πέρα ακόμα ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ συγχαρητήρια, κατάφερε και μπήκε στους ομίλους, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως και στον Όφη συγχαρητήρια που μπήκε στο Κόφερας. Αλλά η ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη. Ναι.
0: Στο Europa και Όφη, όχι η Conference.
5: Στο Europa, ναι, στο ναι, Europa, ναι. Όφη, στο Champions League, σε ομίλους. Μπράβο και συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ και στον Όφη.
0: Μάλιστα. Δεν ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
5: Χάρηκα, επιτυχίες και υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
5: Σας φιλώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ντίνο τον Παλή. Πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και ξεκάθαρη τοποθέτηση για τον Άρη.
1: Είναι σημαντικό. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Εντάξει, αυτό όποιος βλέπει τον Άρη το βλέπει. Δηλαδή ότι πρέπει να κάνει για να επενδύσεις.
1: Να το καταγράφεις.
2: Για να επενδύσεις και αυτό που έχεις δημιουργήσει. Έτσι, να το προστατεύσεις.
1: Φυσικά, φυσικά. Γιατί πάει και καλά. Ξεκίνησε και καλά. Έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που πάει καλά, θα πρέπει να το. Και όταν κάνει κάτι, αυτό που λες, μπαμ, ότι είναι αίσθηση. Εγώ θυμάμαι ότι το Στάτζαλι που το έλεγα από την αρχή, ότι ήθελε ενίσχυση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, ήθελε η εικόνα η αμυντική, ήθελε σουλούποση, έτσι σουλούπομα. Από το εντάξει, είναι απαραίτητη. Και ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι να το λένε αυτό.
2: Ειδικά για έναν Άρη που πέρασε και πολλά πέρυσι με τραυματισμούς, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Όσκαρ ατυχίας είχε.
0: Συγγνώμη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρυσι δεν λέγαμε ότι θα βάλουν goal line technology?
1: Δεν βάλανε τελικά, δεν συμφωνήσαν. Άκουγα τον Πρίτσα το μεσημέρι, Κώστα.
0: Αυτό δεν
1: είπαμε, ότι δεν συμφωνήσαν οι ομάδες. Ορίστε, να τα τώρα.
0: Είναι τα αποτελέσματα.
1: Να τα αποτελέσματα. Και φυσικά εγώ συμφωνώ με τη Λαμπαδαρίου, γιατί αν δεις τη φωτογραφία.
0: Ο βοηθός Μπαλιάκας βγήκε από το μάτς Κυπέλλου.
1: Βγήκε από το μάτς Κυπέλλου, Μαρκό και Φυσιά. Καταρχάς, άμα δεις τη φάση, είναι δύο μέτρα μπροστά, Κώστα. Βλέπεις ότι πού είναι το δοκάρι.
0: Δεν φαίνεται. Και εγώ που το είδα, λέω από πού παίρνει την απόφαση.
1: Αυτό. Και μάλιστα δεν είναι ότι παίρνει την απόφαση. Φεύγει κατευθείαν, Κώστα. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι η μπάλα πέρασε κατευθείαν τη γραμμή? Και νομίζω ότι αυτό είναι που κυρίως εστιάζει ο Ηρακλής όσον αφορά τη γενικότερη διτησία. Βέβαια ήταν και το μάτς με την ΑΕΚ στο πρώτο γκολ, ήταν το μάτς με τον Βόλο με το πέναλτι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων.
0: Και πρέπει να δούμε ποιες ομάδες δεν το θέλουν αυτό, το goal line technology.
1: Σωστό. Σωστό. Γιατί ο κύριος Πίρτσας δεν είπε ονόματα, δεν είπε ομάδες. Ποιες ομάδες συμφώνησαν και ποιες όχι. Βέβαια είναι και το θέμα των χρημάτων. Δεν ξέρω πόσο κόστιζε.
2: Γι' αυτό δεν συμφώνησαν.
1: Δεν ξέρω πόσο κόστιζε, αλλά η τεχνολογία βοηθάει. Και μέχρι τώρα το VAR έχει φέρει τουλάχιστον κάποια δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι και η απόλυτη τεχνολογία. Δεν μπορεί να πει ότι ξεγελάστηκε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε μερικές ανάσες. Επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και άλλο ρεπορτάζ και μία αποκάλυψη για τον ΠΑΟΚ μαζί με μια συνέντευξη.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε κάτι σημαντικό, ότι όσοι είναι στην οικοδομή ξέρουν ότι σε μία θερμοπρόσωψη όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην κόλλα. Αν εκεί κάνεις έκπτωση, το πληρώνεις μετά. Η Ατλακόλ έχει σχεδόν 80 χρόνια ιστορίας στα συγκολητικά υλικά και αυτή την τεχνογνωσία την πέρασε στο Ατλαθέρμ, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που σχεδιάστηκε για να δουλεύει σωστά, χωρίς εκπλήξεις ούτε σήμερα ούτε αύριο. Για τον ιδιώτη σημαίνει σιγουριά στην επένδυση που κάνει. Για τον επαγγελματία ευκολία, έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ατλαθέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ. Το είδες, ήταν το μάτς?
1: Το είδα, ναι.
0: Όντως ο Άλλη επιβεβαίωσε αυτό το εντυπωσιακό που έχει όταν πετάει την μπάλα μπροστά και φεύγει. Βρήκε και τον Τζακμάκη που όντως δεν ήταν το παιδί για αυτή τη θέση του δεξιού μπακ. Βέβαια ο Ατρόμητος είχε τα προβλήματα με το Μουντέ που δεν έπαιζε και το Λίρατζι που, όπως είπε ο κύριος Κέρκες στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, ήταν να μην παίξει τα μεταξύ τους παιχνίδια. Στο δεύτερο με τον Τζαντίλα λίγο τον περιόρισε, πάλι βέβαια έγινε, γίναν φάσεις από εκεί. Ήταν πολύ καλός ο Άλλη. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ ήξερε τι πήρε, τον ξέρει σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Είναι βέβαια από εδώ και πέρα ότι και οι αντίπαλοι θα προσαρμοστούν περισσότερο πάνω του. Οπότε κρατάμε το θετικό δείγμα. Καλό είναι όμως για να μην. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν κάποιες υπερβολές. Το ίδιο έγινε με το Σωρετήρι. Έπαιξε με το Λεβαδιακό, ακούστηκαν πράγματα τρομερά. Μετά έρθε το μάτς με την Μπραν. Βγήκε απογοήτευση. Θέλει λίγο πιο σταθερά συναισθήματα. Έτσι,
1: γενικότερα θέλει υπομονή για όλη την ομάδα.
0: Θέλει υπομονή.
1: Και αυτό που θα πω εγώ είναι ότι για ένα ακόμα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ. Έτσι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι που πρέπει να προβληματίζει, δεν είναι το αν βάζει ο ΠΑΟΚ γκολ, αλλά το πώς δέχεται γκολ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσει, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια έχει δεχτεί γκολ. Και μάλιστα τα έχει δεχτεί και στο ξεκίνημα. Και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Να πούμε εδώ, πριν πάμε στον κύριο Σάββα Παπαδόπουλο από την Ακαδημία Γιαννιτσών, γιατί χθες ήταν και Γιαννιτσώτες πρωταγωνιστές, και ο Πέλκας και ο Μιχαηλίδης. Τραυματίστηκε γιατί έδεσε τη γάμπα του Χατζηδιάκος. Μπήκε ο Μιχαηλίδης. Και στο 55 σώζει εκείνο το πλασέ του Πνεμονίδη και κρατάει το 1-1. Αν γινόταν 2-1, το μάτς ήταν δύσκολο πάρα πολύ. Άλλαξε μετά, ήρθε ο Πέλκας, έκανε το 1-2 και εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε να το ελέγχει. Πριν κάνω την πάσα στον κύριο Σάββα Παπαδόπουλο, θέλω να κάνω μια αποκάλυψη σχετικά με τον Μιχαηλίδη. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το συμβόλαιό του, την εκκρεμότητα που υπάρχει. Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, στα 26 του. Παίρνει εκεί γύρω στα 5,5-6 εκατοστάρικα. Και είχαμε πει ότι είχε γίνει μια συζήτηση από το τέλος προηγούμενης περίοδου για νέο συμβόλαιο. Αυτό που θα αποκαλύψουμε σήμερα έχει να κάνει με την ενημέρωση, επικοινωνία που είχε ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης πριν τα μάτς με την Μπραν. Πήρε το μήνυμα ότι πολύ σύντομα θα κληθεί να επιβραβευτεί, να πάρει το συμβόλαιο που αξίζει, με καλύτερα χρήματα και προφανώς με περισσότερα χρόνια, ένα καινούριο ουσιαστικά συμβόλαιο. Και μάλιστα η πληροφορία μου λέει ότι υπήρξε και απευθείας επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Μίλησε μαζί του απευθείας και του είπε ότι εντός του επόμενου διαστήματος θα επιβραβευτείς και θα τελειώσει και αυτό το θέμα, το οποίο είναι μια εκκρεμότητα που κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε ήδη να έχει καλυφθεί.
1: Και μια αδικία, Κώστα, όχι μόνο εκκρεμότητα.
0: Γιατί του δίνεις και το μήνυμα ότι όντως αυτή τη στιγμή ο Μιχαηλίδης είναι ο ηγέτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και του δίνεις και αυτοπεποίθηση παραπάνω και επιβράβευση, γιατί ο παίκτης νομίζω από τέτοιες κινήσεις, από πράξεις, αντιλαμβάνεται και το σεβασμό που έχει η ομάδα απέναντι του. Όχι ότι δεν το στήριξε το Γιάννη Μιχαηλίδη, το στήριξε και ειδικά στο θέμα με τον πατέρα του τότε που είχε το θέμα υγείας πριν πεθάνει. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αυτό είναι μια σχέση δυναμική και καθημερινή.
2: Άρα αποκαλύπτει την απευθείας επικοινωνία
0: πριν
2: του παίχτη,
0: τα μάτς με την Μπραν,
2: πριν τα μάτς με την Μπραν, με τον Ιβάν
0: και Σαββίδη, με τον Ιβάν Σαββίδη, ο
2: και την επιθυμία
0: θα επιβραβευτεί σύντομα.
2: Άρα
0: να το περιμένουμε. Πώς περιμένουμε τον Diego Costa να έρθει από την Krasnodar για να υπογράψει δανεικός, έτσι σε λίγες μέρες θα περιμένουμε το νέο συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Πέρα από αυτό, κρατάω και το ένα θετικό, το ότι αυτή η συζήτηση που υπήρξε ανάμεσα στο Λύση και τον Πέλκα, φαίνεται ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ άκουσε τον παίκτη που του ζήτησε μια ευκαιρία, του την έδωσε, φυσικά και την εκμεταλλεύτηκε ο Δημήτρης υπέρ του δέοντος, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον ακούει τους ποδοσφαιριστές του.
0: Έτσι? Και ακούει και μαθαίνει. Γιατί προφανώς έμαθε και την, έχει μια ιστορία ο Πέλκας από πίσω στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τώρα το παιδί που ερχότανε. Κύριε Σάββα Παπαδόπουλε, καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα.
0: Δικά σας παιδιά είναι όλα αυτά. Δικά σας παιδιά είναι όλα αυτά.
3: Λοιπόν, συμφωνούμε. Να προσθέσω εγώ ότι ναι, μεν μίλησε με τον πρόεδρο. Mm-hmm. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει πιο μπροστά και να μην επιβαρύνει και φορτωθεί ο παίκτης με οποιοδήποτε άγχος, ας το ονομάσουμε έτσι. Είναι το άγχος της αμφισβήτησης που επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία του παίκτη, ιδιαίτερα όταν αυτός έχει περάσει 1000 μίλια μέχρι που να καθιερωθεί, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
3: Μην το ξεχνάμε. Και έρχεται σε μια στιγμή όπου ο Μιχαηλίδης είχε πάρει την Τανιούσα, κλείθηκε στην Εθνική, και αυτός και ο Τσιφτσής.
0: Σωστό, είναι και ο Αντώνης ο Τσιφτσής.
3: Ναι, το οποίο είναι δικό μου παιδί επίσης. Και εκεί κάποια στιγμή αρχίζουν, δεν ξέρω ποια φιλοσοφία ακολουθείται από αυτούς οι οποίοι πλαισιώνουν πάντα τον προπονητή, αρχίζει μια διαφοροποίηση, μη χρησιμοποίηση, μέχρι του σημείου όπου αναρωτιέται κανείς γιατί, ιδιαίτερα του Τσιφτσή και του, ναι, Γιάννη.
0: Εντάξει, γιατί... εδώ για να μπούμε λίγο, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, δεν είναι εύκολη επιλογή θεματοφύλακα στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Παβλέγκα είναι ένας καλός θεματοφύλακας και ο Αντώνης έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις πέρυσι και ένα νέο παιδί υπάρχει από πίσω Μοναστηρίδης, πρέπει να πάρει ευκαιρίες. Καταλαβαίνω ότι εκεί ίσως έχουμε ένα rotation όλη τη χρονιά.
1: Και δεν μπορείς να κόβεις κιόλας το ρυθμό, ναι, του ενός θεματοφύλακα.
0: Για παράδειγμα, φαίνεται ότι στα τελευταία μάτς ο Παβλέγκα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή η λογική λέει ότι στα επόμενα μάτς θα πάρει ο Τσιφτσής την ευκαιρία του, ειδικά στο πρωτάθλημα.
3: Δεν θα διαφωνήσω. Παρόλα τα αυτά, επιτρέψτε μου να επιμένω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται ο ΠΑΟΚ είναι παιδιά δικά μας, τα οποία θα πρέπει, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές, θα πρέπει να είναι οι σημαίες της ομάδας.
0: Ναι.
3: Με ενοχλεί αφάνταστα το ότι αν και χθες χρησιμοποιήθηκαν 7 Ελληνόπουλα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και ο Πέλκας πήρε αυτό που το αναλογεί, γιατί έχει το αρχηγικό, το έχει ο Πέλκας. Ήταν αρχηγός και σε πολύ καλή ομάδα το 18-19, πίσω από το Βιερίνια. Δεν είναι ένας τυχαίος, ναι, παίκτης, ναι, έχει μια ιστορία στον ΠΑΟΚ.
3: Έτσι, έτσι. Αυτό θα πρέπει, το χαίρομαι, γιατί ο τύπος, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, το αναδεικνύουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, η οποία βοηθάει τα παιδιά, η οποία βοηθάει την ομάδα την ίδια. Έτσι θα πρέπει να το βιώσει ο παίκτης μέσα από από τον οργανισμό, μέσα από την ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν θέλω να αναμειχθώ στην πολιτική του ΠΑΟΚ για το πώς και ποιους φέρνει, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αφισβήτηση κάθε φορά που αλλάζουμε, ξεκινάει μια νέα σεζόν ή αλλάζουμε ένα προπονητή. Mm-hmm. Έτσι. Ιδιαίτερα με τον Γιάννη, ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο ή του έδωσε ο προηγούμενος προπονητής, αργά ναι μεν και αυτός, αλλά τέλος πάντων βρήκατε έναν τρόπο επιοφής και επικοινωνίας, ούτως ώστε να αξιοποιούμε αυτά τα οποία ο Γιάννης έχει ως πλεονεκτήματα και ως προτερήματα. Τροποτητά, ιδιαίτερα από την άμυνα, βγαίναμε με πάρα πολύ καλές ενέργειες του Γιάννη. Mm-hmm. Είτε διότι ήταν ένας πολύ καλός τεχνίτης, χειριστής της μπάλας στο pass game, και έχει την τρομερή παλιά να παίζει την μπάλα πίσω από την πλάτη της αντιπάλου.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ίσως και ο καλύτερος στην Ελλάδα, έτσι. Η μακρινή με το αριστερό του είναι η σπεσιαλιτέ του, να το πούμε έτσι.
3: Ναι, και αναφέρουμε, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγα, αυτοί που πλαισιώνουν τον εκάστοτε προπονητή ή τον προπονητή γενικά. Αυτά δεν τα εξηγούν? Ότι, ξέρω, στο παρελθόν έτσι αυτή την ανάπτυξη είχαμε, έτσι παίζαμε, αξιοποιήσαμε στο έπακρο αυτό, μας έφερε πάρα πολύ, πάρα πολλά θετικά. Εγώ θυμάμαι στο έναν αναλυτή δημοσιογράφο και τα λοιπά, ο οποίος Έστω δεν μπαίνει γλώσσα του όταν μιλούσε για το γιατί. Ιδιαίτερα στα μεγάλα παιχνίδια, όπου έδωσε δηλαδή ρεσιτάν. Τον χρειαζόμαστε. Εκείνο το οποίο θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, δεν αξιοποιείται, είναι το ανέβασμα του Γιάννη έξω από την περιοχή και η αξιοποίηση του αριστερού του ποδιού.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, όταν έχει ένα τέτοιο πόδι, του δίνει το ελεύθερο από τα 16, από τα 18, από τα 20 μέτρα σουτάρι. Έτσι, ιδιαίτερα όταν έρχεται μια ομάδα η οποία βάζει αλεωφορείο μπροστά, κλείνεται και δεν θέλει να βγει
0: και ψάχνεις από... να το ξεκλειδώσεις, ναι. Άρα λέτε ότι πρέπει στο ρεπερτόριο του επιθετικού ΠΑΟΚ να βγάζει προωθήσεις του Μιχαηλίδη και μακρινά σούτι και εκτελέσει απευθείας φάουλ.
3: Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, το έχει κάνει.
3: Δεν είναι λογικό αυτό.
0: Το πρώτο γκολ με φάουλ το έχει βάλει και στο Ηράκλειο.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Πέρσοντος.
0: Το Δημήτρη τον Πέλκα πώς τον είδατε? Πέρυσι είχε κάνει ανάλογη αρχή, αλλά είχε ταλαιπωρηθεί λίγο από τραυματισμούς. Φέτος φαίνεται να είναι καλύτερα ο Δημήτρης. Να τα έχει ξεπεράσει αυτά και να πατάει λίγο πιο γερά, ας πούμε.
3: Αληθεύει. Εκείνο το οποίο εγώ από τον Πέλκα δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Γιατί δικό μου παιδί είναι. Περίμενα ότι θα είχε διαφορετική εξέλιξη. Και όταν λέω διαφορετική εξέλιξη, όχι, okay, καλή ήταν η έξοδο του.
0: Έκανε καριέρα. Τουρκία. Πήγε στην Τουρκία, πήγε στην Αγγλία, ναι. Έπαιξε.
3: Αλλά πίστευα ότι θα χτυπούσε κόκκινο σε ευρωπαϊκές ομάδες άλλου μέγεθους. Γιατί έχει όλα εκεί τα στοιχεία τα οποία θα τον χαρακτηρίζει και τον χαρακτηρίζουν ακόμα.
0: Πάντως αυτό το αρχηγικό το έχει, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή βλέπεις το παιδί, βγαίνει μπροστά, μίλησε στον προπονητή, πήρε χθες τη φανέλα του Κωνσταντέλια.
3: Ναι, ναι, το έχει, το έχει.
0: Και αυτό είναι σημαντικό, το έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό το πράγμα, φεύγοντας και ο Κωνσταντέλιας.
3: Όχι, αυτό είναι που λέμε ότι έχεις μια ομάδα 3-4 ατόμων και εύχομαι να είναι μεταξύ τους πάντα και Έλληνες. Οι οποίοι θα καθοδηγούν τον ΠΑΟΚ, έτσι, θα είναι οι αρχηγοί του. Κατά τα ψέματα, λείπει η βαριά προσωπικότητα. Έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Οι παίκτες ηγέτες που θα τραβήξουν για τους υπόλοιπους.
3: Συμφωνώ. Πρέπει να είσαι ηγέτης. Και ο Δημήτρης φαίνεται ότι το έχει αυτό το πράγμα και εύχομαι να συνεχίσει να το έχει.
0: Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
0: Αυτά από τον κύριο Σάβα Παπαδόπουλο από την Ακαδημία Γιαννητσιών. Από εκεί που έχουν βγει τα τρία παιδιά Γιαννητσιώτες του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης και ο Αντώνης ο Τσιφτσής. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Επαναλαμβάνω την πληροφορία που δώσαμε, την αποκάλυψη που κάναμε, ότι πριν τα μάτς με την Μπραν έγινε μία επαφή του Μιχαηλίδη με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και οι πληροφορίες δικές μου λένε και με τον Ιβάν Σαββίδη. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε συζητηθεί από τα τέλη της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, ότι σύντομα θα κληθεί να υπογράψει νέο συμβόλαιο με περισσότερα χρόνια, δεν θα τελειώνει του χρόνου, και με περισσότερα χρήματα.
1: Και με περισσότερες αποδοχές.
0: Έτσι, περισσότερες αποδοχές. Κοντά στο εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες, θα δούμε πού ακριβώς. Πάντως είναι αλήθεια, και αυτό το αναγνώρισε ο ΠΑΟΚ και από πέρυσι το αναγνώριζε, ότι έπρεπε να επιβραβευτεί ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, γιατί προσφέρει, όχι απλά γιατί έκανε μια καριέρα, για αυτά που δίνει αυτή την περίοδο.
2: Και μάλλον Κώστα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Αυτό
0: ναι,
2: είναι
0: το
2: μια δική
0: αυτό,
2: μου έτσι, επισήμαση που το βλέπω από μακριά.
0: Όχι, το είχαμε πει, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, έστω και τώρα, γιατί ακόμη καλοκαίρι να το τελειώνει ο ΠΑΟΚ αυτό για να έχει το Μιχαηλίδη μπροστάρι στην προσπάθεια που θα κάνει να διακριθεί σε πρωτάθλημα και κύπελο.
2: Πάμε να δούμε αρχικά τι λένε οι πληροφορίες, τι λέει η γνωμάτευση για Φαμπιάνο και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Γιώργο Στράτζαρη, τι κάνεις?
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώθηκε το καλό σενάριο που υπήρχε για τον Φαμπιάνο από χθες το βράδυ, γιατί είναι η αλήθεια ότι υπήρχε έντονη ανησυχία και αγωνία όταν οι άνθρωποι του Άρη είδαν τον Φαμπιάνο να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου υποβασταζόμενος, γιατί ακριβώς είναι η θέση που υπάρχει κενό και δεν υπάρχουν και ξεκάθαρες λύσεις. Εμάτομα στο Μυρό, αμφίβολος φυσικά με την ΑΕΚ, ο Φαμπιάνο, αλλά υπήρχε και ένα άλλο σενάριο που ήθελε ο τραυματισμός του να είναι μυϊκός, που θα έμεινε περισσότερο χρονικό διάστημα εκτός. Δεν επιβεβαιώνεται, δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν, οπότε έχουμε αυτό το αιμάτωμα στο Μυρό. Δημιουργείται προφανώς ένα πρόβλημα και θέμα για τον Γρηγορίου, γιατί ακολουθούν ακριβώς δύο σημαντικά ντέρμπι για τον Άρη, κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στον ΠΑΟΚ, και τα δύο εκτός έδρας. Ο Σούταλο θα είναι φυσικά ο αντικαταστάτης του σε περίπτωση που δεν προλάβει, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, το μάτς με την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Η λογική λέει ότι θα είναι ο Γένσεν, παρότι αυτό ποδοσφαιρικά δεν έχει λογική. Στον Άρη, γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να αποκτηθεί ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός πέρα από το Σούταλο, που αποκτήθηκε και κάλυψε ένα βασικότατο κενό που υπήρχε από τον Ιούνιο, πριν ακόμη ξεκινήσει δηλαδή η προετοιμασία. Αλλά δεν φτάνει, γιατί ακριβώς ο Μαραθώνιος είναι μεγάλος, με κύπελο και πρωτάθλημα. Ο Φαμπιάνο είναι στα 35 του, ούτως ή άλλως χρειάζεται διαχείριση, χρειάζεται ανάσες, καθώς από πέρυσι έχει αυτό το σύνδρομο χιλιακών προσαγωγών, που σημαίνει ότι μέσα στη σεζόν θα χρειαστεί περισσότερες ανάσες. Οπότε ο Άρης μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, 15 Σεπτεμβρίου δεν ολοκληρώνονται οι μεταγραφές.
0: Ναι, 15 η κανονική χρόνο, περίοδος, και από τις 16 μέχρι τις 29 ελεύθερη.
4: Έχει το χρόνο για να βρει ακόμη ένα στόπερ. Προφανώς ο τραυματισμός του Φαμπιάνου ανοίγει αυτή την κουβέντα για το αν δηλαδή πρέπει ή όχι να αποκτήσει ο Άρης κι άλλον ποδοσφαιριστή εκεί. Αν βρει κάτι που ταιριάζει, θα κάνει κίνηση σίγουρα για ακόμη έναν στόπερ. Εκτός από αυτό, επειδή ξεκινήσαμε με τα μεταγραφικά, τις επόμενες ημέρες μεγάλο βάρος θα πέσει και στην ελάφρυνση του ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί περί των 34 ποδοσφαιριστών, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός για μια ομάδα που έχει δύο διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο. Ένας προπονητής να έχει τρεις εντεκάδες να διαχειρίζεται στην προπόνηση, στην προετοιμασία ενόψει των αγώνων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο και για τον ίδιο. Οπότε τουλάχιστον 4-5 αποχωρήσεις το πιθανότερο να έχουμε, αν ο Άρης φυσικά καταφέρει να λύσει κάποια συμβόλαια.
2: Έχουμε, Γιώργο, τίποτα έτσι, κάποια διαρροή όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν?
4: Διαρροή δεν υπάρχει. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, ότι ένας από αυτούς φαίνεται ότι θα είναι ο Δόνης, ο οποίος θα καταλήξει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στον ΑΠΟΕΛ, θα επιστρέψει στην Κύπρο για μια δεύτερη θητεία εκεί, στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μπουσαΐτ επίσης, κοιτάξτε, μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι γεμάτος. Ναι. Δηλαδή, ο Αλφαρελά χθες ήταν εκτός αποστολής.
2: Ναι.
4: Και δεν ξέρω αν αυτό θα φανεί, αν αυτό σημαίνει κάτι. Γιατί και ο Δόνης ήταν εκτός αποστολής και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και στο χθεσινό παιχνίδι, ούτως ή άλλως από το χθεσινό παιχνίδι. Ο Μπουσαΐτ επίσης, τώρα έτσι όπως έχει γεμίσει το ρόστερ, δύσκολα να βρει τόσο πολύ χρόνο και χώρο στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες με τους οποίους ο Άρης θα κληθεί να συζητήσει για το μέλλον. Είτε με κάποιο δανεισμό, είτε αυτοί που τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι, με λύση συμβολέου εφόσον βρεθεί και ομάδα. Γιατί ξέρετε, παίζει ρόλο για τον ποδοσφαιριστή, ειδικά τώρα που φτάνουμε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, να μπορέσει να βρει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να λύσει το συμβόλαιο το οποίο έχει και να πεμπλακεί από αυτό. Επίσης στο κέντρο, ο Γαλανόπουλος, επέστρεψε ο Χόγκλα, είναι ο Μπασίρου, είναι ο Ράτσιτς.
1: Έχει γεμίσει το κέντρο.
4: Ορίστε.
1: Έχει γεμίσει, ναι.
4: Ο Άρης είναι γεμάτος.
2: Οπότε Γιώργο,
4: θα πρέπει ο Ρέγγες να κινηθεί και προς αυτήν την κατεύθυνση.
2: Άρα λίγο πολύ καταλαβαίνουμε πού μπορεί να κινηθεί
4: ο Μάικιτς. Ναι, άλλη περίπτωση.
2: Ναι. Τι ήθελα να σου πω. Πες μου λίγο έτσι δύο πράγματα που σου άρεσαν χθες. Δηλαδή που μπορεί να τα κρατήσει και ο Γρηγορίου ή τέλος πάντων το δικό σου στόμα.
4: Ότι ο Άρης φέτος έχει μια βάση και το δείχνει στα δύο πρώτα παιχνίδια, Δημήτρη.
2: Ναι.
4: Έχει μια κανονικότητα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει μια κανονικότητα, έχει μια αγωνιστική ταυτότητα. Ένα προπονητή που ξέρει την ομάδα, παίκτες που ξέρουν τον προπονητή. Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, φυσικά, και θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε το οτιδήποτε. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό φτιάχνεται, γιατί ακριβώς ο Άρης κράτησε μια βάση και έχτισε πάνω σε αυτή την βάση με τις μεταγραφές που έγιναν. Γέμισε με ποιότητα το ρόστερ του. Δηλαδή, ο Άρης και στο χθεσινό παιχνίδι, ενώ πολλοί περίμεναν ότι όφη θα τον δυσκολέψει, στην πραγματικότητα δεν προβληματίστηκε ο Άρης.
1: Σβηστά το πήγε το παιχνίδι, Γιώργο Άρης.
4: Από τον όφη.
2: Ναι.
4: Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ήταν πάρα πολύ παραγωγικός. Ήταν σοβαρός, πήγε με συγκεκριμένο πλάνο, έβγαλε ωραίους συνδυασμούς και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν έμπαινε το πέναλτι του Ράτσης και το σκορ γινόταν 3-0. Κάποιος που δεν είδε το παιχνίδι θα καταλάβαινε, ας πούμε, το και μόνο από το σκορ ότι ο Άρης το πήγε χαλαρά, όχι χαλαρά. Ο Άρης ήταν καλύτερος του όφη, έτσι, για να μην είμαστε και υπερβολικοί. ήταν καλύτερο στο off-off, ήταν πάρα πολύ φλίαρο.
2: Ναι, και το σημαντικό είναι βεβαίως ότι η νίκη έρχεται με έναν αντίπαλο.
4: Έχει 9 στην αιστεία.
2: Ναι, έρχεται με έναν αντίπαλο καλό έτσι, με έναν αντίπαλο δυνατό.
4: Με έναν αντίπαλο δυνατό. Έναν αντίπαλο που έχει ψυχολογία τους τελευταίους μήνες. Ο Όφη έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει Super Cup.
2: Ναι, ναι.
4: Έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League.
2: Έτσι.
4: Ό,τι και να λέμε. Με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, με καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από ότι ο Άρης. Περισσότερα παιχνίδια επίσημα στα πόδια του Όφη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Άρης και δεν προβληματίστηκε, γιατί μιλάμε και επίσης για μια ομάδα που θα είναι από τους βασικούς ανταγωνιστές του Άρη τη φετινή σεζόν. Για την τέταρτη-πέμπτη θέση.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αλήθεια.
4: Ο Άρης φαίνεται ότι παράγει και φάσεις με ευκολία. Σίγουρα θα πρέπει να διορθώσει πράγματα, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε δύο παιχνίδια έχει 5 γκολ. Πέρσι, για να θυμηθούμε, ότι ο Άρης έβαλε 5 γκολ. Θα πρέπει να πάμε 5-6 παιχνίδια για να φτάσει αυτό το σύνολο, έτσι, σε αυτόν τον αριθμό.
2: Σωστό. Γιώργο, αν πέρα από
4: ότι. Δεν έπαιζε ο Μωρό, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Πάγκο, δεν χρειάστηκε να παίξει καθόλου.
2: Ναι. Και ο Φαρελά είπε είναι εκτός

0: και φαίνεται αυτό. Γιατί και χθες ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα, ήταν μαζί με την ομάδα.
1: Και τι θέλει ο κόσμος, θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να νικάει, Γιώργο.
0: Και ο Καντεβέρη, για παράδειγμα, στο διάστημα της προετοιμασίας, είπαν ότι το στοίχημά μας, το μεγάλο μας στοίχημα είναι να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο.
2: Το είπε και προχθές, νομίζω. Και χθες το είπε.
0: Με αυτό εννοούσαν. Μέσα από τα αποτελέσματα και την εικόνα που θα έχει η ομάδα, να κάνει τον κόσμο να ξαναγυρίσει στο γήπεδο.
3: Γιώργο, πες μας και κάτι τώρα χρηστικό, αν το έχει
0: κοινοποιήσει. Ήθελα να ρωτήσει κάτι, Δημήτρης, πριν απλά.
2: Ναι, όχι, εγώ απλά ήθελα να βρω κάτι σαν. Κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο καλό και το οποίο χρειάζεται δουλειά.
0: Κοίταξε, δεν ήταν τόσο καλό. Ο Άρης κερδίζει παιδιά και ακόμα φτιάχνεται, έτσι. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, ακόμα βάζει παίκτες ο Άρης μέσα στο πλάνο του. Ο Μανού Γκαρθία, ναι, έβαλε το πρώτο του γκολ, ξανασυστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά πέρα από τον γκολ.
1: Μια μέρα προπόνηση είχε με την ομάδα ο Μανού Γκαρθία.
0: Ναι, αλλά λες ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει το περιβάλλον.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν ξέρει τους συμπαίκτες.
0: Όντως χρειάζεται χρόνο. Πόσο μάλλον ο Μαρ Ρίτσαρτς που έκανε ντεμπούτο χθες με 5-6 προπονήσεις. Ήταν διστακτικός, φαινότανε. Ο Μπασίρου ακόμη είναι ανέτοιμος. Ο Χόγκλα τώρα επιστρέφει από τραυματισμό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
2: Λες ότι έχει και παίχτες πλέον ο Άρης, έτσι. Έχει και βάθος στο ρόστερ, έχει επιλογές.
0: Με ξέρεις το κέντρο της άμυνας, ναι.
2: Ναι,
3: Γιώργο, επειδή χάθηκε και το πέναλτι του Ράτσης τώρα, όχι ότι είναι μομφή, απλά από απορία. Ξέρουμε την σειρά των εκτελεστών στον Άρη, ας πούμε.
0: Όχι, Κώστα, δεν ξέρω.
3: Μέχρι τώρα δηλαδή ήταν απλά είδαμε το Ράτσης να εκτελεί.
0: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είχε χάσει
0: νομίζω. Απλά ο Ράτσης και βάλει ένα. Εκτελέσει πέναλτι. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τρία πέναλτι έχει εκτελέσει και τα τρία στην ίδια γωνία. Τα δύο τα έχασε στο Κλεάνης Βικελίδης πέρσι με τον Ατρόμητο, αν θυμάστε εκείνο το 0-0 χθες το κόντρα στον Όφη. Και έβαλε ένα την προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα, το οποίο πήγε δοκάρι και μέσα.
3: Ναι. Άρα είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Ναι. Προφανώς θα απασχολήσει.
0: Τώρα μεταξύ τους οι παίκτες θα βρήκαν και στο γήπεδο, φάνηκε και από την κάμερα.
3: Έτσι.
0: Εντάξει, έχει το Μανού, έχει τον Γκάρε, έχει παίκτες.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Στρατζέλη.
0: Αυτά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Γιώργο Στρατζέλη, αυτά για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος είναι αυτό το θέμα με τους στόπερ. Μακάρι στην επανεκτίμηση του Φαβιάνου να φανεί ότι δεν είναι κάτι και να μπορέσει
2: μάτωμα,
3: να παίξει.
1: Εντάξει, το αιμάτωμα τώρα πόσο να είναι εσύ, Κώστα.
3: Δεν είναι, αλλά καμιά φορά μα βιάζει να μπει, μετά το αιμάτωμα γίνεται χειρότερο. Γι' αυτό λέω.
2: Υποτροπή.
3: Έχει σημασία το πότε θα μπει ακριβώς. Δεν είναι τόσο να τα προσπερνάς εύκολο. Και ειδικά όταν πρέπει να το κλείσει το θέμα, να πει ότι τελείωσε ο τραυματισμός. Οπότε θα δούμε την Τετάρτη το θα βγει ακριβώς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε να ασχοληθούμε και με Ηρακλή και με Άρη λίγο παραπάνω και με ρεπορτάζ μπάσκετ.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του εμβρίου που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο. Την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών του θέσεων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συλλαλητήριο, ανήμερα μέρα των γενεγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η ΓΕΣΕ και ώρα 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου.

0: Ζέλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία. Την ίδια μέρα συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν και οι αγρότες και ώρα 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιές στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Σε ρυθμούς πυρετοδών προετοιμασιών κινείται η Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και στείνει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε, Allwin.
20: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε την κλήρωση σήμερα και πλέον έχουμε την πρώτη αγωνιστική στην Super League 2, που είναι ενιαίος ο όμιλος, ενιαία η κατηγορία. Έχουμε την Κυριακή Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ στις 4 το παιχνίδι, Μαρκό Πανσεραϊκός στις 7 του μήνα, το οποίο είναι Κυριακή, μάλλον Σάββατο είναι, Σάββατο είναι 6, έτσι, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Σήμερα έχουμε 31, Κώστα.
0: 31, μία είναι,
1: μία είναι αύριο,
2: Τρίτη,
0: αύριο, 8, 4. 7 είναι Δευτέρα, άρα 6 είναι 5, Κυριακή, 6, 5 είναι Σάββατο. Άρα 6 λοιπόν Κυριακή είναι το Πανιώνιος Αστέρας, Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο είναι Δευτέρα στις 4 ζωντανά από την R2 Sport, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, αυτό είναι επίσης Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας είναι επίσης Δευτέρα στις 4 το απόγευμα, τα άλλα δύο είναι τηλεοπτικά, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, το μάτς στην Κυριακή το μεσημέρι στις 4 ζωντανά από την R2 Sport. Όπως είναι το Σάββατο το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, επίσης από την R2 Sport, στο γήπεδο της Τούμπας, 4 η ώρα ζωντανό. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος στο ΔΑΚ Χρυσούπολης την Κυριακή στις 4, και Πανθρακικός Πύργος στο ΔΑΚ Κομωτινής το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Ενδιαφέρουσα η δεύτερη κατηγορία, να δούμε και πώς θα αντέξουν οι ομάδες φέτος. Πιστεύω να είναι καλύτερα τα δεδομένα για να μπορέσουμε να έχουμε πρωτάθλημα χωρίς προβλήματα και ανταγωνιστικό. Πάμε να μιλήσουμε για Ηρακλή.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε στον coach, τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλά είσαι?
3: Όλα καλά.
0: Θα βλέπεις και Super League 2 φέτος, με ενιαίο πρωτάθλημα?
3: Νομίζω και θα είναι και πιο δυνατό το πρωτάθλημα φέτος.
0: Ναι, σίγουρα θα είναι.
2: Εξαιτίας του ενός ομίλου, φυσικά, εννοείται, έτσι.
3: Εξαιτίας του ενός ομίλου, και είναι ομάδες οι οποίες τώρα, αυτές που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, νομίζω οι μνηστήρες τώρα είναι αρκετές.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Ενισχύθηκαν αρκετές ομάδες και νομίζω θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα.
0: Έχει φαβορή για σένα?
1: Coach, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, Νίκη Βόλου Πανσεραϊκό σε πρώτη ταχύτητα, και σε δεύτερη θα έβαζα ΑΕΛ Πανιώνιο. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ.
3: Και μην ξεχνάτε και τη Μαρκό που έλεγε.
1: Και η Μαρκό, ναι.
0: Και
1: μπράβο,
0: από πέρσι,
1: ναι,
0: σωστό,
1: και η Μαρκό.
3: Ναι, είχε καλή ομάδα, από πέρσι είχε καλή ομάδα και ενισχύθηκε, έχει κάνει ένα δυνατό σύνολο. Νομίζω αυτές οι πέντε ομάδες είναι οι οποίες. Και να μην ξεχνάμε και την Καλυθέα, η οποία είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και αυτή έτσι έχει σε δυνατότητες να διεκδικήσει. Θεωρώ πάντως ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι από τις πρώτες 5, 6, 7 αγωνιστικές θα ξεφύγει κάποια ομάδα και θα την κυνηγάνε. Νομίζω μέχρι το τέλος θα υπάρχει σασμένς αυτό το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάμε σε αυτό που καίει περισσότερο. Ηρακλής. Και αν βλέπεις ότι έχει τις βάσεις να παραμείνει, να μην είναι ασανσέρ.
3: Πρώτα απ' όλα πρέπει να παραμείνει, έτσι. Εντάξει, ότι είναι μια καινούργια ομάδα μετά από χρόνια στη Super League. Θέλει το χρόνο της, σίγουρα. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή και ο πρόεδρος εκεί πέρα δεν έχει υπομονή.
2: Εντάξει, έκανε και υπομονή όμως πολλά χρόνια, έτσι, για να επιστρέψει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής δεν έπεσε όπως άλλες ομάδες, έπαιξε εξαγωνιστικά.
3: Έτσι ακριβώς, επειδή τα ζήσαμε από μέσα, τα ξέρουμε κιόλας πως είναι πραγματικά και τη στεναχώρια που έχει αυτή η ομάδα και για τον τρόπο που έπεσε τότε, έτσι. Θεωρώ, επειδή το είπα και πέρσι κάποια στιγμή για το Μονεβασιώτη, ότι μπορεί να μην έχει υπομονή, ότι αλλά αν βάλει κάτι στο στόχο το πετυχαίνει και πέρσι το κατάφερε και βγήκε η ομάδα. Νομίζω εύκολα ή δύσκολο η Ηρακλής θα παραμείνει στην κατηγορία.
0: Έχεις άποψη? Ναι. Έχεις άποψη? Πες, ναι. Ολοκλήρωση.
3: Σίγουρα θέλει το χρόνο της. Σίγουρα προβλημάτισε τώρα και με τον αποκλεισμό από το κύπελο και...
2: με την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά...
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα μια αισιοδοξία έδωσε τώρα μέσα στον Βόλο, από μια ομάδα που αποκλείστηκε στο θεσμό του κυπέλου.
1: Διακρίνω ο coach ακριβώς αυτό που λες, ότι πλέον από το πρώτο ημίχρονο του μάτς με τον Βόλο και έπειτα διακρίνω μια αλλαγή στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση, ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πιστεύω ότι αν δεν έμενε και με 10 παίκτες ο Ηρακλής θα το έπαινε το μάτς. Έγινε αυτή βεβαίως η αποβολή που έφερε τα πάνω κάτω. Υπάρχει αυτό το παράπονο για διαιτησία και για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, αλλά πάντως βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή στην ψυχολογία της ομάδας. Τώρα δεν ξέρω, πάει πάλι με τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.
3: Ναι, και πάλι ψάχνει για ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο θα του δώσει αυτό την αισιοδοξία και τη δύναμη ότι κάνω κάτι καλό και θα πάρω και τους βαθμούς τώρα που χρειάζονται. Κακά τα ψέματα, η αρχή πάντα είναι το ίμιση του παντός. Έτσι, αν σε πάνε κάποια πράγματα στη.
0: Παίζουν ρόλο, ναι, καλά, στην αυτοπεποίθηση.
3: Ναι.
0: Ερώτηση, ο coach, ο Σπύρος ο Μπαξεβάνος, έχει άποψη για το υλικό του Ηρακλή? Το λέω γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι άνθρωποι και άλλοι λένε ότι με αυτά τα λεφτά που έχει ο Ηρακλής, με την τσέπη που έχει ο Μονοβασιώτης, μπορούσε να πάρει καλύτερους παίκτες. Ακούσαμε και αυτή την άποψη. Άλλοι λένε ότι είναι νωρίς. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη από αυτό το υλικό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο.
3: Νομίζω οι άνθρωποι που είναι μέσα στον Ηρακλή γνωρίζουν τα πράγματα, αν είναι πραγματικά αυτοί οι παίκτες που έχουν πάρει, είναι υψηλής αξίας για να μπορέσουμε αυτά τα λεφτά που έχει δώσει. Έτσι, ή θα μπορούσε να πάρει κάποιους καλύτερους. Εντάξει, εγώ επειδή δεν. Ακόμα είναι νωρίς.
0: Σίγουρα δεν έχει ακόμα ομοιογένεια.
3: Την είδα στο παιχνίδι του Κυπέλου. Έτσι, μέσα στις αίρες παρακολούθησα το τηλεοπτικά το παιχνίδι. Εκεί πέρα φάνηκαν πραγματικά ότι η ομάδα έχει αδυναμίες, ειδικά με τον τρόπο που έπαιζε. Έτσι. Και από ό,τι ακούω από τα λεγόμενα τώρα έχει πάει σε αυτό το σχηματισμό με το 3-5-2. Πολλοί λένε η ομάδα δεν έχει παίχτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν στα άκρα. Ναι. Ο προπονητής έχει πάρει με βάση το σχηματισμό που θέλει και καλά κάνει το ρόστερ, δηλαδή τους παίχτες στις θέσεις που χρειάζεται πιο πολύ.
0: Κοιτάξτε, ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα για τον Ηρακλή?
3: Είναι σημαντικό να δώσουμε χρόνο. Είναι σημαντικό μετά το προχθεσινό αποτέλεσμα να πάρει ακόμα ένα αποτέλεσμα τώρα αμέσως στην επόμενη αγωνιστική για να μπορέσει να πιστέψει ακόμα περισσότερο ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.
0: Εδώ τώρα είναι καινούργιοι παίκτες πολλοί, καινούργιος προπονητής και όχι μόνο καινούργιος, είναι και από άλλη κουλτούρα, άλλο πρωτάθλημα που δεν έχει ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Είναι πολλά τα καινούργια πράγματα μαζί.
3: Είναι πολλά τα καινούργια. Ναι, οι δυσκολίες είναι πολλές. Συνήθως όμως, όπως φάνηκε τώρα λίγο και στο τελευταίο παιχνίδι, οι δυσκολίες αυτές σε συσπυρώνουν και λίγο παραπάνω, έτσι. Δηλαδή και αρχίζουν και οι ποδοσφαιριστές λίγο αντιλαμβάνονται πως είναι
2: και φάνηκε να μπαίνει και ο προπονητής στον πετσί του ρόλου.
3: Έτσι ακριβώς. Μα πάντα οι δυσκολίες.
2: Ιταλοί-Έλληνες κοντά είμαστε, δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Πάνω σε αυτά τα οποία συζητάτε, προσθέτω εγώ το γεγονός ότι coach είδα να πανηγυρίζουν όλοι μαζί στον γκολ του Νανού, δηλαδή να έχει φύγει όλος ο πάγκος μέσα στο γήπεδο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Και επίσης αυτό που λέει η Τάνια για τον προπονητή, είδα έτσι μετά το τέλος του αγώνα τον προπονητή να αποθεώνει αλλά και να αποθεώνεται από τον κόσμο, που για μένα και αυτό είναι ένα δείγμα, σημαίνει κάτι, δείχνει κάτι.
0: Έχει προσωπικότητα, έτσι. Αυτό σίγουρα
3: έχει,
0: θα μετρήσει.
3: Έχει προσωπικότητα, είναι πολύ εκδηλωτικός, έτσι είναι το ταπεραμέντο του, είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι σαν το δικό μας, καλός είναι ο άνθρωπος, έτσι.
0: Πάντως, όπως το είπε coach, είναι πολύ κομβικό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής
1: για την ψυχολογία
0: μέσα στην Τρίπολη, γιατί και ο Αστέρας δεν πατάει καλά.
1: Νομίζω ότι δεν έχει βαθμό ο Αστέρας.
3: Έτσι ακριβώς, που ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα ο Αστέρας. Είναι οργανωμένη ομάδα, φαίνεται και από τον τρόπο που παίζει, δηλαδή ακόμα και χθες με τον Ολυμπιακό, ειδικά μέχρι τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, μετά από εκεί και κάποια στιγμή χάσαν τη συγκέντρωση.
0: Εντάξει, έχασε και γκολ ο Ολυμπιακός αρκετά, μπορούσε να το κάνει πιο εύκολα.
3: Μετά ναι. Πέτυχε τον γκολ ο Ολυμπιακός, εκεί χάσαν τη συγκέντρωσή τους λίγο και ο Ολυμπιακός έκανε απανωτές ευκαιρίες μετά να ξεφύγει το σκορ, δηλαδή το 1-0 ήταν, το 0-1 ήταν λίγο, έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα και αυτή που δεν ξεκίνησε καλά και είναι πολύ φυσιολογικό και αυτή να θέλει να κάνει το δικό της restart, το δικό της ξεκίνημα από την αρχή.
0: Πάντως είναι καλό το φεγγάρι.
3: Να πάρει ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι καλό το φεγγάρι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ματσάρη, επειδή τα ξέρει αυτά και είναι έμπειρος, θα πάει να το εκμεταλλευτεί. Έχει μεγάλη πίεση ο Αστέρας τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Αστέρας έχει έναν προπονητή, ο οποίος μπήκε υπηρεσιακός πέρυσι, τον κύριο Αντωνόπουλο, έσωσε την ομάδα στο τέλος. Βέβαια δεν πήγαν και κάποιες άλλες ομάδες καλά. Του δόθηκε η ευκαιρία. Εγώ έτσι πως τον είδα και χθες στον πάγκο, βλέπω έναν άνθρωπο που είναι πολύ πιεσμένος, γιατί καταλαβαίνει ότι και στον Αστέρα, επειδή πέρασαν και πέρυσι μια περιπέτεια, δεν θα περιμένουν πολύ για να πάνε σε αλλαγή. Και εγώ νομίζω...
1: Άρα λες να πατήσει ο Ηρακλής πάνω στην πίεση του Αστέρα. Έτσι.
0: Ο Ματσάρη το πιστεύω.
3: Είναι μια ομάδα όμως, ναι, η οποία δεν έχει πίεση κόσμου. Δεν έχει την πίεση,
0: πίεση κόσμου δεν έχει, αλλά...
3: έχει και την πίεση του κόσμου. Αυτοί δεν έχουν. Είναι μια ομάδα η οποία...
0: Εντάξει, πίεση κόσμου δεν έχει, αλλά όταν είσαι ο Μπάκος με τον Καϊμενάκη, δεν μπορείς κάθε χρόνο τώρα να είσαι συνέχεια στον υποβιβασμό να φλερτάρεις, ας πούμε. Πρέπει να κάτι να κάνεις.
3: Σίγουρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για αυτό το... τον προπονητή, έτσι, να δείξει ότι είναι ικανός και να κάνει τα βήματά του σε μια κατηγορία την οποία...
0: Εγώ το βλέπω από την πλευρά του Ματσάρη τώρα. Μπαίνω στο μυαλό του Ματσάρη που θα δει όλη αυτή την κατάσταση και θα πληροφορηθεί και εκτιμώ, επειδή είναι έμπειρος, θα κοιτάξει πώς να το κλέψει έστω το μάτς.
1: Άρα είναι σημαντικό πάνω σε αυτό που λέει και ο Κώστας Κότς, το γεγονός, επειδή είδες και το μάτς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, να προηγηθεί ο Ηρακλής πάλι όπως έγινε με τον Βόλο, έτσι.
3: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να μην απειληθεί.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
3: Όταν αρχίζω και είμαι σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, τώρα απέναντι και σε μια τέτοια ομάδα η οποία και αυτή δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ναι.
3: Έτσι. Δεν μπορεί να με απειλήσει. Και βρίσκω και τους
1: τρόπους,
3: και
1: τους χώρους λύσεις,
3: να μπορέσω εγώ να τους απειλήσω, αρχίζω να τον προβληματίζω τον άλλον. Και δεν λέω μόνο να βάλω, να πετύχω κάποιο τέρμα, έτσι. Απλά να φύγω στο χώρο, να τους δημιουργήσω εγώ καταστάσεις οι οποίοι να μπορώ να πετύχω εγώ κάποιο τέρμα, ευκαιρίες δηλαδή. Έτσι, εκεί αρχίζεις λίγο τις προβληματίζεις και νομίζω εκεί πέρα κιόλας η πίεση πάει περισσότερο στο γηπεδούχο και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
2: Υπάρχουν θέλω, κάποιοι
3: θέλω,
2: παίκτες.
3: Θέλω να πιστεύω βάσει και του παιχνιδιού με το Βόλο που είπαμε το πρώτο ημίχρονο να πατήσουν εκεί πέρα και να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό στην Τρίπολη.
2: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες από τον Ηρακλή που ξεχώρισες?
3: Όχι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω θα βασιστεί στο σύνολο πιο πολύ. Έτσι.
0: Και στον προπονητή και στην προσωπικότητα του προπονητή.
3: Εμένα δυναμία είναι ο Κούστα, γιατί είναι φίλος και του Γιούμπου.
1: Δεν ξέρω, εμένα κότς μου άρεσε ο Νανού. Έτσι όπως τον είδα, πιστεύω ότι έχει να δώσει. Και είναι και άλλοι παίκτες που έχουν να δώσουν. Απλά είναι αυτό το οποίο λέμε, έτσι, ομοιογένεια, χημεία, να περάσει ο χρόνος, να μπορέσουν να μπολιαστούν όλοι μαζί, να γίνουν ομάδα. Πάντως το θετικό είναι ότι υπάρχει αλλαγή κλίματος.
3: Γιατί είναι και μια ομάδα η οποία δεν έδωσε και πολλά φιλικά παιχνίδια ώστε να.
1: Τρία μόνο.
3: Ναι. Να μπορέσει να δέσει.
1: Ναι.
3: Έτσι, να μπορέσει από την αρχή. Εντάξει, είναι καλό το να δουλεύω στην προπόνηση, να δείχνω τι θέλω εγώ σαν προπονητής να βγάλω μέσα στο γήπεδο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δεις και μέσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ομάδες και σε ομάδες νομίζω εισάξεις με σένα, έτσι, δηλαδή που θα τις ανταγωνιστείς μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα παιχνίδια, όπως και να το κάνουμε τώρα, καμία σχέση δεν έχουν το ένα με το άλλο, έτσι.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ξέρεις που πατάς, έχεις μια εικόνα καλύτερη για την ομάδα σου.
1: Κότς, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, κότς.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάντως είχε και πολύ διαιτησία το μάτι, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και με αφορμή την αποβολή που εντάξει πιστεύω ότι έπαιξε ξεκάθαρα ρόλο, γιατί θεωρώ ότι δεν θα κάνει το μάτσο ο Ηρακλής αν ήταν 11-11 έτσι πως πήγαινε το μάτσο, αλλά από την άλλη ήταν και η φάση αυτή της σοφάρης στο 85 που έχει σηκώσει πάρα πάρα πολύ συζήτηση, και επειδή ήθελα έτσι λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, θεώρησα έτσι σωστό να πάρουμε τηλέφωνο για να μιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Σταυρίδη. Κύριε Σταυρίδη, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σταυρίδη.
1: Γιατί το πιο σημαντικό στην όλη υπόθεση, εγώ θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Σταυρίδη αν είδατε τη φάση, το γεγονός ότι ο βοηθός δεν είναι σε καμία περίπτωση στην ίδια ευθεία. Είναι τουλάχιστον 2 μέτρα μπροστά και δεν ξέρω με ποια έτσι ευκολία παίρνει την άμεση απόφαση να πάει κατευθείαν στη σέντρα. Δεν ξέρω πώς το σχολιάσετε εσείς.
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω τον αμυντικό του Ηρακλή να είναι ο μισός μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο μισός εκτός. Ναι. Η κεφαλιά που κάνει βέβαια είναι αμφισβητούμενη από την άποψη πια. Δεν γνωρίζουμε αν η μπάλα έχει περάσει, γιατί ο κανονισμός λέει για να είναι έγκυρο το γκολ πρέπει να έχει περάσει εξ ολοκλήρου.
0: Ολόκληρη. Ναι.
4: Ολόκληρη. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει αμφιβολία είναι όπως... Να φέρω παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές, το πέναλτι. Η αμφιβολία είναι υπέρ του αμυνόμενου. Άρα για μένα δεν έπρεπε να κατοκυρωθεί το γκολ.
0: Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πρέπει να είσαι 100% βέβαιος για να μετρήσεις το γκολ, που δεν μπορεί να είναι ο βοηθός.
4: Σωστά. Και μάλιστα δεν υπάρχει να σας το πω έτσι και κάμερα να το πω έτσι από το VAR, που το VAR δεν μπορεί να βέβαια.
0: Ούτε το VAR, ναι, και εκεί είναι παραπλανητικό.
4: Να βοηθήσει ναι. off the record. Το αμικρόφωνα των διαιτητών και να πει: Κοιτάξτε, παιδιά, το έχω δει. Πάμε στη σέντρα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα δεν ξέρω ο Θός τι έχει δει, γιατί όντως είναι 2 μέτρα μακριά από την ευθεία της γραμμής. Δεν υπάρχει goal line technology. Και βέβαια η goal line technology έχει βγει για αυτές τις φάσεις για να είμαστε 101% σίγουροι. Έτσι, αν το goal είναι άκυρο ή έγκυρο.
0: Ερώτηση τώρα εδώ, αν έχετε αυτή τη διευκρίνηση. Το VAR. Παρακολουθεί τη φάση. Θα μπορούσε να παρέμβει και να πει στον βοηθό δεν είναι γκολ. Ξανασκέψω το. Είναι λίγο αμφισβητούμενη φάση.
4: Δεν υπάρχει κάμερα, γιατί να ξέρετε το VAR είναι οι κάμερες. Δεν υπάρχει κάμερα στην ευθεία για να μπορέσει το VAR να δει αν είναι έγκυρο ή άκυρο το
0: ναι.
4: γκολ. Αυτή είναι η
0: σίγουρα δεν μπορούσε να το πει. Απλά λέω θα μπορούσε να παρέμβει και να του πει μήπως να το ξανασκεφτείς. Γιατί υπάρχουν δεν φαίνεται. Είναι αμφισβητούμενη φάση.
4: Ναι, υπάρχουν πολλές φάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρετε κάτι, που δεν είναι ο κανονισμός της διαιτησίας. Είναι αυτό που λέμε off the record. Γι' αυτό υπάρχουν τα μικρόφωνα και μπορεί κάποιος να βοηθήσει χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη κάμερα, η κατάλληλη γωνία, να το πούμε έτσι, για να μπορούμε να δούμε αν η μπάλα είναι 100% έξω ή 100% και για να κουμπάει λίγο στη γραμμή.
0: Εντάξει, τώρα είναι νομίζω αυτή η φάση επαναφέρει το θέμα της goal line technology. Οι ομάδες παίρνουν κάποια χρήματα, νομίζω το κόστος είναι 1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι λίγο πιο φθηνό από το VAR, από τη γνώμη.
0: Έτσι, πρέπει να τα δώσουν τα λεφτά, διότι εδώ, αν το καλοσκεφτείτε, διακυβεύονται τα πολλά εκατομμύρια που παίρνουν οι ομάδες παίζοντας στη Super League 1. Δηλαδή, δεν δίνεις ένα ποσό που σου αναλογεί και μπορεί να χάσεις. Από μια-δύο τέτοιες αποφάσεις πολλά περισσότερα.
2: Και μετά δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι, δεν έχεις το δικαίωμα.
4: Δεν ξέρω γιατί διάβασα από εσάς τους δημοσιογράφους σε κάποιο άρθρο, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν θέλω να πω ψέματα. Διάβασα ότι σε κάποια γήπεδα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό λέει δεν μπορούν ακόμα να βάλουν την goal line technology. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν είναι ψέματα.
0: Εντάξει, τι πρόβλημα, λεφτά θέλουν. Άμα έχεις λεφτά και κάνεις σωστή κατάσταση, γίνονται σε όλα νομίζω. Και απλά κάποια ήδη έχουν την goal line technology, γιατί τη χρησιμοποιούν σε μεγάλες οργανώσεις όταν παίζουν ομάδες στο εξωτερικό. Στην Τούμπα για παράδειγμα.
4: Και πάλι όπως είπατε, αυτά τα τεχνικά θέματα έπρεπε, ας πούμε, το καλοκαίρι που σταματάει, καταλάβατε, το πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το ακατόρθωτο, πιστεύω. Είναι πράγματα μηδαμινά τα οποία όλες οι ομάδες, όπως λέτε και εσείς σωστά, πρέπει να, δηλαδή, να μπει και η goal line technology, γιατί έχουμε που έχουμε την συζήτηση για τους Έλληνες διαιτητές. Θα μεγαλώσουμε περισσότερο.
0: Ναι, τώρα να σου πω
1: συζήτηση
0: κάτι.
1: Συζήτηση πάντως Κώστα έγινε έτσι, στην Λίγκα. Έγινε
0: συζήτηση. Εγώ νόμιζα ότι θα εφαρμοστεί.
1: Αλλά αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν στην αγορά.
0: Μα αν ο Ηρακλής πέσει για έναν πόντο. Χτύπα ξύλο, κακό σενάριο τώρα λέμε. Στο τέλος θα λέει, εμένα μου στέρισες 2 βαθμούς.
4: Όπως λέτε, οι μικρές ομάδες αυτές και ο ένας ο πόντος είναι μεγάλη.
0: Ναι, τώρα ο Ηρακλής κάνει αγώνα φέτος να πατήσει την κατηγορία. Αν είναι να στερηθεί 2 πόντους σημαντικούς, που μπορεί να είναι καθοριστικοί στο τέλος, θα πονέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Έτσι. Γενικότερα τη διαιτησία, πώς την είδατε, κύριε Σταυρίδη, μέχρι τώρα, στις 2 πρώτες αγωνιστικές?
4: Πιστεύω, άποψή μου. Αυτή η απόφαση που πάθηκε από την Big Four να μην διαιτητεύσουν οι Έλληνες διαιτητές ντέρμπι, πιστεύω ότι αυτό τους έχει αγχώσει περισσότερο και κάνουν κάποια λάθη τα οποία δεν έπρεπε να κάνουν μέχρι τώρα από τις 2 πρώτες αγωνιστικές που έχω δει.
0: Ναι. Και είναι νωρίς ακόμα. Ότι να πάμε στα play-off.
4: Είναι νωρίς,
0: και τι θα γίνει.
4: Επειδή ο διαιτητής, να ξέρετε, είναι ψυχολογία, πιστεύω ότι επειδή υπήρχε αυτός ο αέρας και του Λανουά που ήθελε να κάνει την ανανέωση, την έκανε για άλλα 2 χρόνια, αλλά του ήρθαν τα πράγματα, να πω έτσι, τούμπα, πιστεύω ότι αυτό, και εύχομαι βέβαια, να μην μεγαλώσει δηλαδή περισσότερο και κάνουν πιο σοβαρότερα λάθη οι Έλληνες διαιτητές.
2: Πάντως ήδη χθες είχαμε τα παράπονα της ΑΕΚ, δηλαδή μιας ομάδας από το Big Four.
4: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σας το λέω από τώρα βέβαια πάλι άποψή μου, θα δείτε ότι και στο τέλος του πρώτου γύρου θα συνεχιστεί αυτό το θέμα.
2: Πάλι παράπονα θα έχουμε, ναι.
4: Δηλαδή δεν θα διαιτητεύσουν, δηλαδή. Εγώ θέλω βέβαια να διαιτητεύσουν, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και στο δεύτερο γύρο αυτή η άποψη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Σταυρίδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, έχει γίνει τώρα ένας κακός χαμός. Είπε την ατάκα για τον Κωνσταντέλιο Μητσοτάξης, του χρεώθηκε η καντεμιά, γιατί έγινε μετά από δύο μέρες.
2: Η αλήθεια είναι βέβαια για τον Κωνσταντέλιο είχαμε πει όλοι εκείνο το διάστημα. Εντάξει.
0: Τώρα
2: το φάγαμε το
0: παιδί. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, για να μιλήσω, λέει, με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδατε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλιο. Δηλαδή άρχισε ένας καυγάς. Κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον Κωνσταντέλια. Εγώ θα έλεγα ότι αυτός ο καυγάς, ναι, αυτός ο καυγάς πρέπει να γίνει για τις τιμές που έχουν πάει στο Θεό. Τώρα κάτι άκουσα, λέει, είπανε 1300 προϊόντα. Πόσα προϊόντα είπανε? Θα πέσουν, λέει, 30%.
1: Εγώ βλέπω πάντως, Κώστα, τη βενζίνη είναι πάνω από 2.
0: Σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν κατάλαβα πώς φύγανε.
2: Κώστα,
0: ούτε 5 ευρώ. Άμα
2: πέσουν στα 1300 και ανέβουν στα 2700.
1: Τώρα πήγες. Αυτό έχει εδώ και καιρό.
0: Είπαν σε κάποια προϊόντα, αρκετά προϊόντα, θα πέσει 30% η τιμή του τώρα.
2: Θα σου πω σε κανένα δύο εβδομάδες.
0: Εσκή εκλογέ λίγο θα πέσει, μετά δεν ξέρω τι θα ξαναδεί.
2: Θα σου πω σε κανένα δύο εβδομάδες που θα έχω πάει δύο εβδομάδες στο σούπερ μάρκετ, θα σου πω αν έχουν πέσει.
0: Για να δούμε. Έτσι είπανε. Εγώ δεν είδα τίποτα σήμερα διαφορά. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων.
1: Έχουμε, ναι.
0: Έχουμε χρήσει να το βλέπω γλουμετή του αθλητικών ειδήσεων.
1: Δεν τον αναφέρεις, έτσι.
0: Όχι, ήθελα να το τσεκάρω λίγο, γιατί ήταν και μόνο σου.
2: Ήμασταν και Δημήτρη σε καλοκαιρινή περίοδο, ναι, το προηγούμενο διάστημα.
0: Επιστρέφουμε, έχουμε και καζίνο επιστροφή σήμερα με Γιώργο Μάντζιο.
1: Και μπάσκετ.
0: Μπάσκετ Γιώργο Πετρίδη, Βασίλη Μάστορα. Ναι, έχουμε κι άλλα να πούμε.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, υπήρξαν νέες επαφές με τον Έλληνα στόπερ για πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση έχει γίνει και νέα επικοινωνία και αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί για περίπου 4 εβδομάδες στις υπηρεσίες του Τόμ Λουσέ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Μπραν. Η μαγνητική έδειξε θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη. Στον Άρη, οι εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Για τους πράσινους είναι το πρώτο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των πρασίνων. Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ φέρεται να αποσύρθηκε από την περίπτωση του Αζεντίνου Ναΐ και ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι πράσινοι έχουν καταθέσει την καλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού. Στο μπάσκετ κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 7 η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ισπανία, η Γαλανόλευκη. Αγωνίζεται στο Telecom Center για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Μετά την ήττα από την Ουκρανία στη Ρήγα, η νίκη είναι επιτακτική ανάγκη. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71 επί του Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο, στάθηκε στο νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός το χαρακτήρισε σημείο καμπής και υπογράμμισε τη σημασία του για τη βελτίωση των παικτών και την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Nick Gallis Hall σε φιλική αναμέτρηση που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Πρόβλημα στον καρπό του δεξιού του χεριού αντιμετώπισε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά. Ξανά στο ποδόσφαιρο απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με 2-0. Και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase. Τέλος, για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε ο προπονητής της Dortmund, Νίκο Κόβατς. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι απογοητευμένος, όμως παραμένει πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος. Όλη η δισιογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Ελληνοφρένα.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.400 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
2: Φυσικά σήμερα δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στην απόφαση του Λέο Μέση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής με μια ανάρτησή του. Άδειασα, δεν έχω άλλο να δώσω, έγραψε και είπε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα οι νεότεροι να πάρουν το σκητάλι. Είναι μια ιστορική ημέρα αυτή για τον ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για τον Λέο Μέση και μιλάμε για μια ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν από 4 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι.
3: Δύο φορές φιναλίστ, ένα παγκόσμιο.
2: Μένει, θα μείνει από τις μέρες που σημαδεύουν τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο και φαντάζομαι ο Βασίλης ο Μάστορας θα μπορέσει να μας κάνει ένα σχόλιο από αυτού πριν πει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχει σημειώσει ο ίδιος στο καρνέ του. Έλα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Θα διαφωνήσω, όντως είναι μια μεγάλη στιγμή. Ο Μέση είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών ποδοσφαιριστής με τεράστια προσφορά και από τη στιγμή που κατάφερε η Αργεντινή με την αρχική του παρουσία να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ, νομίζω ότι κουβαλάει και αυτήν την σφραγίδα, η οποία θα μείνει ανεξίτηλη, στην πολύχρονη διαδρομή του. Νομίζω ότι όχι μόνο η Αργεντινή, αλλά όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον πλανήτη δικαιολογημένα πίνουν νερό στο όνομά του. Είναι μια μορφή η οποία μας χάρισε και ακόμη μας χαρίζει, ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται στο MLS, πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Κατά την άποψή μου δεν θα το βάλω εάν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό κατά την άποψή μου. Είναι ένας αθλητής σεμνός, ένας αθλητής που παρότι δεν είναι φορ, έχει πετύχει 923-927 γκολ μέχρι χτες μαζί με αυτά που έχει πετύχει στο MLS. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και νομίζω ότι σε πολλά εκατομμύρια ακόμη ανθρώπων θα μείνει χαραγμένο το όνομά του και όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο ως ένας ποδοσφαιριστής που έχουμε περισσότερους από έναν λόγους να τον θυμόμαστε. Θα έλεγα ότι είναι ένας μικρό στο ύψος αλλά μεγάλο στην ψυχή και στα προσόντα αθλητής παγκόσμιας κλάσης. Το λεξιλόγιο είναι φτωχό για να περιγράψει αυτό το οποίο μας πρόσφερε ο Μέση στα χρόνια τα οποία αγωνίστηκε και σε επίπεδο ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και αυτό βεβαίως με λιγότερη λάμψη που προσφέρει στο MLS.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Βασίλη, τι κρατάς
4: στα υπόλοιπα? Ψάχνουν όλοι το ρυθμό τους όσον αφορά την Super League και δεν είναι μόνο φετινό θέμα, είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και πολύ περισσότερο οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω αν είναι πλέον κανόνας ότι δεν μπορούν να σηκώσουν δύο ή τρία καρπούζια στην ίδια μασκάλη ή αν οφείλεται σε το γεγονός ότι επιχειρούν να ρίξουν βάρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και λιγότερο τουλάχιστον στο ξεκίνημα προκειμένου να μπουν στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι ομάδες. Είδαμε και την ΑΕΚ να έχει όχι στραβοπάτημα, να έχει χάσει το βηματισμό της χτες με την Κηφισιά. Είδαμε το ίδιο και τον Όφη. Δεν ξέρω τι θα δούμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης δεν, ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Έκανε ευκαιρίες στην Τρίπολη, αλλά με το ζόρι κατάφερε να πετύχει ένα γκολ.
5: Και Βασίλη, σίγουρα ο Ελκαμπή, όπως και ο Μωρόν στον Άρη, δεν είναι ο Ελκαμπή των προηγούμενων ετών.
4: Είναι ακριβώς το σε σωστή βάση η Τάνια. Από τη στιγμή που γύρισε από την εθνική ομάδα της χώρας του στο αφρικανικό πρωτάθλημα, γύρισε έχοντας ένα level κάτω.
5: Γύρισε κουρασμένος και δεν κατάφερε και ψυχολογικά να είναι αυτός που πρέπει, αυτός που είχαμε μάθει.
4: Συμφωνώ απολύτως και βλέπω ότι συνεχίζεται, είναι παραταμένο το πρόβλημα στο σκοράρισμα που αντιμετωπίζει και μάλιστα σε στιγμές όπως χθες στην Τρίπολη που ήταν παιχνιδάκι. Έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ ο φορ του Ολυμπιακού και φαίνεται, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, πάντως δεν είναι ο φορ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια της μία επαφής που έκανε τα δύσκολα εύκολα και ήταν στην κορυφή των σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη, τι καλύτερο από το να έχει πετύχει το απόλυτο 2-2 στους δύο πρώτους αγώνες και μάλιστα ο ένας να είναι εκτός έδρας. Ο δεύτερος θεωρητικά πριν το σφύριγμα της έναρξης του αγώνα με τον Όφη είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, διότι ο Όφη και το Super Cup κέρδισε και διέλυσε την βουλγάρικη ομάδα όσον αφορά το ευρωπαϊκό παιχνίδι, τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα περιμέναμε όλοι να δούμε έναν Όφη ο οποίος θα βάζει δύσκολα στον Άρη. Δεν έβαλε όμως δύσκολα, πρώτον γιατί ο Άρης κατάφερε να χαλάσει τον σχηματισμό του Όφη. Μπορεί να μην ήταν εξαιρετικός ο Άρης όσον αφορά στην αμυντική του λειτουργία, είχε όμως τον τρόπο να βρίσκεται όλη η ομάδα πίσω από την μπάλα όταν επιτίθονταν ο Όφη και κατάφερε να κλείνει τους χώρους. Νομίζω ότι τακτικά κέρδισε πολλά ο Άρης σε αυτό το επίπεδο. Αν ο Άρης είχε ένα πρόβλημα, ήταν στο οργανωτικό κομμάτι, κάτι το οποίο το έβγαλε και σε μεγάλο διάστημα του αγώνα με την Καλαμάτα, αλλά τέτοιο καιρό, τέτοια λόγια. Είναι επόμενο να χρειάζεται παιχνίδια ο Άρης για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα είναι καλό και μεσοεπιθετικά, ποιοτικό είναι, δεν το συζητάμε, να είναι καλό μεσοεπιθετικά, να βρει ρυθμό, να είναι κοντά οι γραμμές και να υπάρχει ένα πλάνο ανάπτυξης. Γι' αυτό και ο Άρης στηρίζεται σε φάσεις που εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου, όπως έγινε χθες. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα διορθωθεί, βεβαίως όσο πιο γρήγορα διορθωθεί τόσο το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή αποτίμηση της αγωνιστικής δυναμικής του Άρη, ενός Άρη που έχει ένα ρόστερ που έχει ποιότητα, θα μπορέσουμε να κάνουμε την αγωνιστική αποτίμηση μετά την πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή πριν το τέλος της, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση οι νίκες δίνουν χρόνο στο να κερδίσει χρόνο δουλειάς η ομάδα. Θα πρέπει όμως αυτός ο χρόνος να αξιοποιηθεί. Διότι πολύ ωραία εμείς το λέμε, αναλύοντας τα δεδομένα, αλλά χρόνο ζητούσε και ο Ζουνίδης, και μιλάμε συγκεκριμένα για τον Άρη, χρόνο ζητούσε και ο Μάντζιος, αλλά παρά το ότι αγόραζε η ομάδα χρόνους με τα καλά αποτελέσματα, παρότι υπήρχε επίσης διακοπή πρωταθλήματος, δεν παρουσίαζε μεγάλες αλλαγές στο παιχνίδι του Άρη. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά, φέτος, τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει να το αποτιμήσουμε στο πεδίο και όχι απλώς θεωρητικά.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας.
2: Λοιπόν, σε 40 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Άνακερ κάτω από την εστία. Βίχος Λιάγκας, Παντέα Τσιμπελεκίδης για την ομάδα του Λεβαδιακού στην άμυνα. Κορνέζο, Σουτ, Κωστή, Ούρση και ο Ζέγκοβιτς με Ιμανουηλίδη, οι υπόλοιποι στην ενδεκάδα της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος από ό,τι βλέπω αλλάζει τερματοφύλακα, δεν παίζει ο Ηλιάση ο Ισραηλινός που είχε παίξει στην Τούμπα, παίζει ο Άνακερ, και αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει και μία ακόμη αλλαγή μέσα στην ενδεκάδα. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός με Πένια κάτω από την εστία, δεξί μπακ τον Καλάμπρια, αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο, στο κέντρο άμυνας είναι ο Ντεφράι και ο Φαντρόγγελεν, οι δύο κεντρικοί του αμυντικοί στα τελευταία παιχνίδια. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Κάγκουα, ο Καμαρά και αν βλέπω καλά είναι και ο Ταμπόρδα, και παίζουν ακόμα ο Γκαρσία, ο Αντίνο και ο Τετέι. Με αυτούς τους ποδοσφαιριστές κατεβάζει την ομάδα του ο κύριος Νίστρουπ σε αυτό το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί θα δείξει και πού πάνε οι δύο ομάδες, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μεγάλες μεταπτώσεις, πέρασε με πολύ άγχος στο League Stage του Conference League. Και εδώ τώρα το θέμα είναι αν βρίσκεται.
5: Και ο Λεβαδιακός δεν έδειξε ακόμα μέχρι στιγμή.
2: Ούτε ο Λεβαδιακός
5: τουλάχιστον
2: έδειξε,
5: την εικόνα που πήραμε μέσα στην Τούμπα.
2: Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δικαιώθηκε στο θέμα του κυπέλου, άρα είναι κανονικά στο League Stage αντί του Αστέρα της Τρίπολης. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ έδειξε ιδιαίτερα αδύναμος. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι που αρχίζει 7.30 η ώρα. Και αν δεν κάνω λάθος μεταδίδεται από το Nova Sports 2.
5: Εγώ να σου πω, Κωστή, ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιτυχία, γιατί η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε ένα παιχνίδι που έσπασε και ρεκόρ τηλεθέασης, mm-hmm. γιατί μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ2. Τα κορίτσια του Αποστόλη Οικονόμου πραγματικά κατέδασαν την ψυχή τους. Έκαναν όχι απλά την υπέρβαση, νίκησαν 3-0 την ομάδα της Γαλλίας που στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στις 8 καλύτερες ομάδες. Πραγματικά μπράβο στα κορίτσια. Τώρα θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη την ομάδα της Σερβίας σε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο και περίεργη κατάσταση για την εθνική μας ομάδα, καθώς πολλά από τα βασικά της στελέχη αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την εθνική ομάδα, η κάθε μία για δικούς της λόγους, άλλη γιατί παντρεύτηκε, άλλη γιατί κουράστηκε, άλλη γιατί ήθελε να πάει διακοπές. Υπήρξε και αυτό το πολύ μεγάλο θέμα με το θέμα της αύξησης των ξένων, οπότε υπήρξε και μια παρεξήγηση και κάποιες από τις αθλήτριες δεν συμμετείχανε. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η εθνική ομάδα πήγε χωρίς τις πρωταγωνίστριες της. Και βρήκε
3: και όμως κατάφερε και πήρε
5: λύσεις από 18χρονες και 20χρονες. Όχι απλά να κοιτάξει στα μάτια της αντιπάλου, να προκριθεί και στις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Και παρά την ατυχία που είχε χθες, γιατί τραυματίστηκε η Φέη Μπακοδήμου, παρόλα αυτά μπήκε η Αγγελοπούλου, 18 χρονών κοριτσάκι, κοίταξε στα μάτια την ομάδα της Γαλλίας με πολύ έμπειρες αθλήτριες και τώρα θα κληθεί να παίξει πολύ πιο ελεύθερα την Τετάρτη κόντρα στη Σερβία, τη μεγάλη Σερβία, έτσι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ.
3: Ξεκινά να πούμε πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο και το μάτς εθνικής με την Ισπανία. Έτσι, Ελλάδα-Ισπανία μπάσκετ.
2: Ισπανία στο μπάσκετ. Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται με Μπριν Ταϊρή. Mm-hmm. Γιατί αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις. Ο Πάο κέρδισε εύκολα το Βίκο Ιωαννίνων. Αλλά το πρώτο νομίζω είναι τι γίνεται με τον Ταϊρή. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
5: Γεια σου Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
6: Ναι, όντως είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο ο Ταϊρή, έπαιξε λίγο, αλλά δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πιέσει τον εαυτό του και να ρισκάει περισσότερο ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό έπαιξε και λίγο στο σημερινό φιλικό. Έτσι είναι, σε αυτή την περίοδο δεν έχει κανένα λόγο να ρισκάρεις πολύ περισσότερο όταν μιλάμε και για γόνατο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάει το μυαλό μας κατευθείαν στο χειρότερο και είναι και τόσο δυστυχώς τόσο φρέσκο το περιστατικό με τον Κωνσταντέλια. Όταν μιλάμε για γόνατο κατευθείαν το μυαλό πηγαίνει στο χειρότερο, αλλά δεν πρόκειται για κάτι.
2: Ναι, εντάξει, εδώ δεν ρισκάρεις καν, μόλις ζήσονται λίγο.
6: Ναι. Ακριβώς αυτό λόγο δεν έπαιξαν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή ο Φώστερ και ο Αλεξάνδερ είναι όχι λόγω ενοχλήσεων, αλλά λόγω διαχείρισης, γιατί είναι αυτή η περίοδος στην οποία κάποιοι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση, χρειάζεται να διαχειριστεί το υλικό σου. Στην πραγματικότητα σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε Κώστα ότι έπαιξε με αυτό που λέμε second unit. Δηλαδή mm-hmm. οι απόντες συνθέτουν μια πεντάδα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η βασική πεντάδα του ΠΑΟΚ. Καλάθης, Ταϊρή, αν υποθέσουμε ότι ήταν στους
2: απόντες. Ναι, ότι έπαιξε λίγο.
6: Ακριβώς, ο Φώστερ, ο Όσμαν και ο Αλεξάντερ.
2: Ναι.
6: Που δεν έπαιξαν καθόλου.
2: Πιθανό να είναι και μια βασική πεντάδα αυτή τώρα.
6: Δεν
2: το συζητάμε.
6: Φυσικά μπορεί να την θεωρηθεί και κάτι ως πεντάδα που θα μπορούσε να είναι και βασική. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι το παιχνίδι και το παιχνίδι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πει.
2: Το παιχνίδι είναι προπονητικού χαρακτήρα. Ναι. Τι κρατάς, γιατί έκανε και κάτι δηλώσει ο Τριγκέρι.
6: Πιο πολύ αυτά έχουν αξία, νομίζω.
2: Ναι, βάλαμε το κομμάτι που μίλησε για τον Τέλη Μιστακίδη και το τι είπε στην ομάδα. Εγώ βλέπω την αιμονή με την καλή έννοια του Τριγκέρι με το προπονητικό. Το θεωρεί πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα τη ομάδα. Και γενικώ βγάζει μια αισιοδοξία μεγάλη.
6: Ναι. Βέβαια, είχε πει και στη Media Day προ μερικών ημερών ότι εντάξει, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει τίποτα κακό, αλλά έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Το λέει σε κάθε ευκαιρία ο Τριγκέρι. Το υπενθυμίζει ότι ο ΠΑΟΚ εδώ έχει φτιάξει κάτι από το μηδέν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είναι χαρακτηριστική αντακά ότι το ζήτησα τον Απρίλιο και θα το έχουμε τον Οκτώβριο. Ξέχωρα από αυτό, αφού ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και την ομιλία του Μιστακίδη, του διευθύντη της ΚΑΕ, στην ημέρα που βρέθηκε στο Μέτζοβο, έχει ενδιαφέρον για μένα και αναφορά στους μικρούς της ομάδας, Κώστα.
2: Έπαιξε ο Χαραλαμπίδης σήμερα,
6: Έπαιξε ο Χαραλαμπίδης σήμερα. Είναι εκεί παρόντες και ο Σπανός και ο άλλος ο Πτσιρικάς που ήταν μέρος της ομάδας. Ο Μάνης και ο Μανθόπουλος, ο οποίος δεν είναι βεβαίως ανήλικος, έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι 20 χρονών το παιδί, αλλά παίρνει χρόνο και δείχνει ότι διεκδικεί τις πιθανότητες του όσο εύκολο για να είναι βεβαίως μια ομάδα με την ποιότητα και το βάθος που έχει πια ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχει ενδιαφέρον η ατάκα του Τριγκέρι, έτσι χρησιμοποιώντας και μια λέξη καθημερινής χρήσης στα ελληνικά για τους πιτσιρικάδες. Έχουν ήδη ρόλο, είπε, και κάνουν μάλ γιατί είναι νέοι, έτσι. Θα μου αρέσει να παράξω Έλληνες παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω ότι είναι γενικά ένα στοίχημα πια του οργανισμού και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη σημασία της στρατηγικής, θα έλεγα σημασίας, συνεργασία πια με τη ΔΕΚΑ. Βέβαια, είπε και κάτι πολύ πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε έξω από αυτή την κουβέντα, είναι πώς

0: το σχεδιασμό με βάση το πώς χτίστηκε αυτή η ομάδα, τον Όσμαν και τον Καλάθη. Αυτοί πια ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απόψε με τις εθνικές τους ομάδες, οπότε θα μπουν σταδιακά στο πρόγραμμα. Υπό την κέρδη ότι θα πρέπει να το πάμε λίγο πιο αργά, γιατί οι υπόλοιποι είναι λογικό να βρίσκονται λίγο σε πιο προχωρημένο επίπεδο και ετοιμότητας, αλλά και το επίπεδο της απορρόφησης, εν πάση περιπτώσει, αυτών που έχει ζητήσει. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε αυτούς, αλλά και τον Μπαζίνα, γιατί τον Μπαζίνα έλειπε στο τουρνουά του Ούντινε, που είναι ο επόμενος σταθμός στο επίπεδο των φιλικών αγώνων, αλλά σίγουρα θα τους δούμε στο φιλικό με τη Μιλάνο και βεβαίως μετά στο Παύλο Γιαννακόπουλο στην Αθήνα.
1: Ωραία. Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Αυτά και από τον Γιώργο Πετρίδη. Δεν έχουμε τώρα τον Πάρη Τρικαλιώτη. Να προλάβουμε να πούμε μερικά πράγματα, γιατί προφανώς κάποια πρόβλημα έχουμε στην επικοινωνία. Είχε ένα φιλικό με τον Ηρακλή, 72-62 νίκη για τον Ηρακλή, Δημήτρη Πατσπαρέλα. Βέβαια, από ό,τι πληροφορούμαστε από το κείμενο που διαβάσαμε από τον Πάρη στο metrosport.gr, ο Άρης είχε 7 απουσίες. Έλειπαν οι διεθνείς Στολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντιτοκούμπο, Δημητρίγεβιτς, ο Μπίρτς και οι τραυματίες Μοκόκο και Τανούλης. Ένα παιχνίδι που βρήκε τον Ηρακλή σε έτσι καλύτερο mood, σε καλύτερη
3: 18
1: κατάσταση.
3: 18 Μέλβιν έβαλε.
1: 18 Μέλβιν που δείχνει από την αρχή μια διάθεση να πάρει ηγετικό ρόλο, ας πούμε. Στον Άρη βλέπω τον Ρόμπερσον Έρλν, ο οποίος έχει 15 πόντους, ο Μόργαν έχει 19. Εντάξει, νομίζω είναι χρήσιμα τα παιχνίδια. Τώρα δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
3: Το πρώτο φιλικό είναι.
1: Όταν λείπουν και τόσοι παίκτες.
2: Εντάξει, τώρα αυτά είναι για να αποκτήσει η ομάδα ομοιογένεια, δεν είναι για να βγάλει συμπεράσματα.
1: Ναι, και τι ομοιογένεια, πάλι λείπουν πολύ. Όταν λείπουν οι διεθνείς, έχεις θέμα, ναι. Λοιπόν, αυτά περισσότερα θα πούμε αύριο για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος παίζει την Κυριακή στο Νικ Γκάλις Χολ με τους Βίκος Φάλκονς, και την Ηρακλής έχει παιχνίδι και κλεισμένον το θυρών το Σάββατο στο Ιβανόφιο με την Μπασκήμη, και την επόμενη μέρα την Κυριακή θα παίξει και με την ΑΕΚ Λάρνακας. Διαδοχικά τα φιλικά, και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα. Θα είναι ακόμη πιο ισχυρό και πιο ενδιαφέρον από όταν πέρυσι.
3: Ωραία, άρχισε και το μάτι της εθνικής ομάδας με την Ισπανία, 7 η ώρα.
1: Ναι. Περισσότερο Λεβαδία Παναθηναϊκό θα ασχολούνται τα παιδιά, λογικό είναι.
3: Λεβαδία Παναθηναϊκό, 7.30 είναι το μάτς. Εντάξει, οκ. Ναι, okay. Έτσι κλείνει η δεύτερη αγωνιστική τη Super League 1. Και έτσι κλείνουμε και εμείς την
1: πρώτη εκπομπή.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτη εκπομπή, τι εννοείς, Κωστή?
1: Την επιστροφή του Δημήτρη Πατσπαρέλα.
2: Α, γι' αυτό.
1: Έλα, ρε Τάνια, τι περίμενε.
2: Γιατί νόμιζα μήπως έχει μπερδέψει, αύριο έχουμε πρώτη του μήνος.
1: Όχι, ρε.
3: Λοιπόν, Τάνια Δήμου, έτσι, έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί, έτσι, Γιάννης Σερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του εμβρίου που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο. Την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών του θέσεων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συλλαλητήριο ανήμερα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η ΓΕΣΕΕ στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία. Την ίδια μέρα, συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν και οι αγρότες τις 5.

0: γίνεται το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στη σύλληψη ενός 24χρονου οδηγού από την Ουγγαρία, ο οποίος συμμετείχε στην αυτοκινητιστική εκδήλωση που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, προχώρησε η τροχέα. Ο 24χρονος οδηγήθηκε στην τροχέα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο για άνθρωπο ή αντικείμενα επί της οδού. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Σε ρυθμούς πυρετοδών προετοιμασιών κινείται η Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και στείνει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
9: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα. Το έχουμε.
2: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Λίγο μετά τις 7.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τώρα τι έγινε? Εδώ είσαι, βρήκες το δρόμο? Μετά το... μετά την εξόρμηση στο Βόλο? Από τα Τσιπουράδικα στη Θεσσαλονίκη, τελειώσατε. Μετρόπολη 95,5, μαζί θα πάμε έως και τις 9. Ήραλε, τι έγινε ο λαός? Χαμός!
1: Άσε το λαό! Τσιμεντερίδη θα πεις τίποτα?
0: Καλά, κάποιος πρέπει να τα πει. Αφού όλες οι εκπομπές κάνουν την πάπια. Και αν δεν κάνουν την πάπια, εν πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να βγει να μιλήσει. Πολύ εύκολα! Επόπτη! Πολύ εύκολα δεν φεύγεις για τη γραμμή του κέντρου.
1: Θα πούμε.
0: Πού ήσουν πια εδώ 2 μέτρα από την ευθεία του τέρματος? Πού το είδες ρε εσύ, επόπτη? Και γρήγορα, τι σημαίνει να φύγεις προς το κέντρο, την κουνάς κιόλας και φεύγεις κατευθείαν.
1: Και με το αριστερό χέρι, όχι με το δεξί.
0: Τι έγινε ρε εσύ, γιγαντά?
1: Καλικά με το δεξί σηκώνω το χέρι, δεν το λέω εγώ, το είπε,
0: το δεξί...
1: το είπε και λαμπεδαρίου. Εκτός αν ο βοηθός είναι τίποτα στην ανήκει στο χώρο της αριστεράς και το σήκωσε με το αριστερό.
0: Σας ενοχλεί?
1: Μας ενοχλεί καθόλου, αλλά μας το πει. Έλα, εσύ άκουσα την αριστερά και πετάχτηκε τώρα. Αφού έπρεπε, δεν είσαι αριστερός εσύ.
0: Ένα τσικ, Λευτέρη μου, ένα τσικ κάτω, αν μπορείς. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Μετρόπολη 95,5, Γιάννη Τσερβίνη, Μιχάλη Σαρόπλο. Σε μια κομπή αραβούργημα. Σε μια κομπή, ένα πραγματικό σεμέι των Ερτζιανών. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης απέναντί μας. Νάντση Παπά, κατά κόσμο Ελένη, στην γραμματιακή υποστήριξη. Και φυσικά όλο το μέτρο sport.gr εν πλήρη Γρηγόρη στο πόδι. Όλο το Μετρόπολη στο πόδι. Γιατί ξεκινάει η εκπομπή την οποία περιμένατε. Σοκ και δέος. Τελειώσατε. Θα ασχοληθούμε με τα πάντα. Χρυσά βατόμουρα έχουμε, top 3 έχουμε, κανονική ροή εκπομπή έχουμε. 9.55 έχουμε και ενώ αφήνετε το μήνυμα σα αποστολή στο 54301.
1: Έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Αν το κερδίσουμε, συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδες. Αν χάσουμε, δύσκολα τα πράγματα για το παγκόσμιο. 13-4 προηγείται η Εθνική στο T-Center. Και σε λίγη ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Λιβαδιά. Εκεί ο Πολεβαδιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Είναι πρεμιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά δεν διεξήχθη.
0: Το Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός, θα μιλήσει κανείς για το Σαββατιάτικο? Θα υποθεί κάτι? Θα υποθεί?
1: Από άλλους δεν ξέρω. Εμένα εγώ μια χαρά τα είπα. Στο αυτό που μπορώ να κάνω εγώ και που πρέπει να κάνω.
0: Πολύ στον πάη έχει περάσει.
1: Κάνω, δεν ξέρω.
0: Πολύ στον πάη
1: τα έλεγα σήμερα, τα έλεγα εγώ σήμερα. Όχι επειδή είναι ο Ηρακλής. Τα έλεγα σήμερα και στο γιο τον Μπούζο. Γιατί μου λέει για το goal line technology και τα λοιπά. Και λέω, ναι, κακώς οι ομάδες
0: δεν έχουν
1: καταστήσει το goal line technology. Φωστά. Εφόσον είναι 1 εκατομμύριο, όπως λένε, δια 14, είναι 70 χιλιάρικα. Έτσι, πρέπει να γίνει. Ανεξάρτητα αυτό το κομμάτι, το βγάζουμε αυτό το κομμάτι. Την επόμενη αγωνιστική έχει ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αν μπει ένα τέτοιο γκολ, φάντασμα. Τι φάντασμα ήταν, δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα.
0: Μαλιοβρέστε.
1: Δεν ξέρουμε. Ο άλλος λέει φαίνεται να πέρασε. Ο άλλος λέει με το μάτι δεν ξέρω.
0: Μαλιοβρέστε.
1: Ακούσαμε πριν το διαιτητή, τον πρώην, τον Σταυρίδη.
0: ΑΕΚ Άρης, όχι Ολυμπιακός Άρης.
1: ΑΕΚ Άρης, ναι, συγγνώμη. Άκουσα πριν τον κύριο Σταυρίδη, λέει. Δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα και όπως το πέναλτι είναι υπέρ του αμυνόμενου. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Βγήκε ο κύριος Βαρούχας, λέει γκολ.
0: Γκολ από πού?
1: Φαίνεται, λέει. Η μπάλα είναι
0: από
1: μέσα.
0: Πού φαίνεται,
1: έχει
0: φαίνεται.
1: Το είδε με την εμπειρία
0: του. Είναι γεράκι, είναι hot eye technology, έχει ο Βαρούχας.
1: Ο βοηθός είναι λάθος, ας πούμε.
0: Η
1: και
0: θέση
1: λέω.
0: Του.
1: Και, ναι, και λέω, δηλαδή όταν γίνουν αυτά τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, που φωνάζουν και συνήθως οι μεγάλοι κτλ. Και μπει ένα τέτοιο γκολ, τι θα σταθούμε στο ότι δεν υπάρχει goal line technology? Μια χαρά θα γίνει σούσουρο. Χαμός θα γίνει. Ανακοινώσεις θα έχουμε. Χαρτοπόλεμο θα έχουμε.
0: Καλεσμένοι,
1: ανάλυση θα έχουμε.
0: Άστο.
1: Θα έχουμε μέχρι και τηλεσκηνοθέτη να κολλήσει το τέτοιο να δει αν εκεί τα μέτρα θα βάλουν και στις τηλεοράσεις που κάνουν τις τηλεοπτικές εκπομπές κάθε Κυριακή
0: εδώ
1: εκεί που τις αμπεροφιλοσοφίες που λένε. Ναι, εδώ δεν φαίνεται κτλ.
0: Το μισό πόδι του Βούρου είναι εκτός, παιδιά.
1: Πολύ,
0: άλλο...
1: πολύ σου λέει εντάξει μωρέ, Βόλος Ηρακλής είναι τώρα. Μπήκε ένα γκολ τώρα. Εντάξει μωρέ. Εντάξει, το πούμε.
0: Okay. Ναι, όχι, δεν πάει έτσι. Ξέρεις γιατί δεν πάει έτσι? Γιατί ξεχνάει ο κόσμος, ο πολίτης, κάτι συγκεκριμένο. Ότι αυτό το οποίο γίνεται και θα περάσει ελαφρά την καρδιά από πολλούς.
1: Θα ξαναγίνει αυτό.
0: Όταν θα φορεθεί στην ομάδα τους, γιατί θα φορεθεί.
1: Θα ξαναγίνει, φυσικά θα ξαναγίνει.
0: Όταν θα φορεθεί στην ομάδα τους, μετά θα ουρλιάζουν, θα έχει Ρουλιακτόπουλος. Θα έχει Ρουλιακτόπουλος και μετά θα λένε αχ, πώς έγινε. Και αν πήγε, αν τα ποδητήρια χτυπήθηκε καμιά πόρτα.
1: Εγώ θα σου το πω και αλλιώς, Μιχάλη.
0: Αν έγινε καμιά κινητικότητα και ξαφνικά βρέθηκε ο Ηρακλής εκεί που ήταν με 1-0 και το κρατάει με 10 παίκτες. Εγώ δεν πω στο κομμάτι της αποβολής. Με 10 παίκτες το κρατάει. Γιατί να δεχτεί αυτό το γκολ, ρε φίλε? Και με τόση ευκολία. Και σήμερα η κουβέντα που γίνεται. Είναι καλύτερος ο Ηρακλής? Ναι, είναι καλύτερος ο Ηρακλής, ναι, αλλά αυτό δεν μας λέει κάτι.
1: Δύο βαθμούς έχασε ο Ηρακλής. Δύο βαθμούς είχα σουρακλή. Με αυτό το γκολ. Δεν κατάλαβα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Και ξεκινάμε αυτό.
1: Και θα έλεγα, Μιχάλη, το είπα κιόλας βασικά και το έγραψα, ότι ο ΙΑΕΚ προσγείωσε τον Ηρακλή στη Super Link. Η ΑΕΚ τον προσγείωσε αγωνιστικά και ο Τσιμεντερίδης με τους βοηθούς του τον προσγείωσαν διαιτητικά στη Super League. Να τον είπανε καλώς ήρθες αγόρι μου.
0: Κατσαβακουλάκο μου.
1: Ναι. Γιατί πολλοί θα σταθούν στο γκολ και στη φάση της αποβολής που για μένα, εντάξει, η αποβολή νομίζω σωστά δίνεται. Πάει
0: με απλωμένο, το πόδι.
1: Απλωμένο το πόδι και τελικά. Άσχετα αν δεν έχει πρόοδο και αυτά, αυτό δεν έχει σημασία. Πάει. Και τον βρίσκει, έτσι, τον χτυπάει. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Εγώ στέκομαι στα σφίγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως στο γήπεδο. Θα βλέπεις ξαφνικά τον κύριο Τσιμεντερίδη, ο οποίος ήταν πολύ καλός στον πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση μια φάση που έφυγε παίκτης του Ηρακλή και σταμάτησε τη φάση για ανύπαρκτο φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπεις αυτό που λέμε τα σπόρια, η έξυπνη διαιτησία, δηλαδή φάουλ συνέχεια. Πολλά από αυτά ήταν ανύπαρκτα. Δεν ακουμπούσαν τους παίκτες του Βόλου. Φάουλ να γίνουν τα γεμίσματα, τα φορτώματα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Αυτό. 3-4 μέτρες αγώ, λαθασμένες υποδείξεις του βοηθού. Δεν σήκωνε τη σημαία, περίμενε από το διαιτή να ψηλιαδούρα. Κάρτες κίτρινες αρκετές. Εκατέρωθαν βέβαια. Εντάξει, εύκολα βγαίνανε. Αποβολή πολύ εύκολα του Ματσάρη. Και μην ακούω τώρα σαν χλαμάρι στο στήλο
0: του.
1: Τον απέβαλε γιατί είχε το Άικο, το τσιγάρο, όπως το λένε αυτό και αυτά.
0: Όχι, στην τηλεόραση, γιατί εγώ το βλέπω στην τηλεόραση. Ναι. Είπε ο άνθρωπος, ο οποίος πήγαινε τη μετάδοση και απολογούμε που δεν θυμάμαι το όνομά του. Είπε ότι τον απέβαλε γιατί πρώτα διαμαρτύρεται και μετά του λέει κάτι στα ιταλικά και τον αποβάλλει.
1: Ναι.
0: Που κατάλαβα, τι είναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως ο κ. Τσιμεντερίδης έχει τελειώσει την ιταλική φιλολογία.
0: Έχουμε γνώση από πού είναι ο Τσιμεντερίδης. Α, από το Κόμο. Β, από Νάπολη. Θα μπορούσε να. Αλλά θα τον ήξερε το Ματσάρι μετά στην Νάπολη. Θα τον ήξερε.
1: Ναι, σωστά. Ή από Παλέρμο.
0: Τσίτα την Παλέρμο.
1: Ναι, είναι λίγο πιο νότια. Και γι' αυτό πιθανό να μην τον ήξερε.
0: Ίσως να υπάρχει και αντιπάθεια επειδή.
1: Μπορεί.
0: Παλέρμο, Νάπολη έχουν έκθρα.
1: Όχι πάρα πολύ. Νάπολη, Αβελίνο έχουν πάρα πολύ. Αλλά ναι. Εντάξει, βάλε και την Παλέρμο μέσα.
0: Η Παλέρμο μέσα.
1: Ναι.
0: Ο Καράτσιολο που έπεσε στην Παλέρμο.
1: Ναι, στην Παλέρμο. Και ο Μίκολη.
0: Φαμπρίτσιο.
1: Ήταν
0: κοντούλης, ένας,
1: κοντούλης, αλλά ήταν ωραίος.
0: Αλλά φαρμακερός.
1: Ήταν δε μονάκος.
0: Και έρχομαι και ρωτάω, ναι. Είναι ο Τσιμεντερίδης μισός Ιταλός? Είναι από τη Γένοβα? Από την Γένοβα που είχαν γίνει και τα τρομερά επεισόδια.
1: Ναι,
0: από την G9. Λοιπόν, είναι από πού είναι ο Τσιμεντερίδης? Κατάλαβες ρε εσύ Τσιμεντερίδη, γίγαντα γερός, να είσαι κορακοζόητος. Τι σε είπε ο Ματσάρη?
1: Πολύ εύκολα τις δύο κεντρικές κάρτες, μπαμ μπαμ κατευθείαν. Στη φάση του γκολ.
0: Άμεμπτε Τσιμεντερίδη που φάση... δεν δέχεσαι μίγα στο σπαθί.
1: Ναι, άμεμπτος. Ο οποίος Τσιμεντερίδης ήταν πέρυσι στο 2-2 Βόλο ΣΑΕΚ. Στο οποίο η ΑΕΚ ισοφάρισε το 98. Στο οποίο παιχνίδι η διοίκηση του Βόλου έβγαλε ανακοίνωση κατά του εναντίον του στο ημίχρονο. Μετά την απέσυρε και μετά η αιτιολογία ήταν ότι η ανακοίνωση αυτή η οποία αναρτήθηκε δεν. Πώς το λένε. Δεν υιοθετούσε η διοίκηση αυτά τα οποία λέγει. Δηλαδή η κωμωδία. Ποιος έβγαλε στο Βόλο μια ανακοίνωση και αυτή δεν γινόταν αποδεκτή από τη διοίκηση. Δηλαδή.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Ρε φίλε, πλέον εντάξει, είναι κοροϊδία, είπαμε. Οκ, στον χώρο του ποδοσφαίρου είμαστε, ξέρουμε. Θα πάρεις κάτι, θα αφήσεις κάτι, θα σου δώσουν αυτά. Αλλά όχι τόσο κοροϊδία. Δηλαδή. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι χάζος. Είναι δασκαλεμένοι οι πάντες στο Βόλο. Το είδα και στο παιχνίδι Κυπέλλου στις Σέρες.
0: Mm.
1: Είναι δασκαλεμένοι, όλοι σηκώνονται, πηγαίνουν στον τέταρτο, πιέζουν, κάνουν. Τα είδα και το Σάββατο. Μπούρου, κάτι θα πιάσει.
0: Όλη την ώρα στο μιλητό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος ο κ. Τσιμεντερίδης. Δεν ξέρω ότι στο ημίχρονο. Τι σκέφτηκε, ότι έκανε κάποιο λάθος. Δεν νομίζω. Ήταν ακριβοδίκη η διαιτησία του στον πρώτο ημίχρονο. Ήταν δεφορμέ στο δεύτερο. Δεν ξέρω. Έλειπε το πύλιο, ζαλίστηκε. Δεν ξέρω.
0: Ωραίο το πύλιο.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και η μακρινίτσα στο βάθος, αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτό και ένα το δεύτερο που θέλω να σταθώ. Δεν στέκομαι ούτε σε δηλώσεις. Πλέον τα έχω ξεπεράσει αυτά. Γιατί τα ζω και σαν ρεπόρτερ. Και κυρίως όταν πέφτουν οι κάμερες. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα βλέπει μάλλον. Δεν μπορεί να τα ξέρει. Αλλά είναι άσχημο όταν είσαι επαγγελματίας. Σε οποιοδήποτε πόστο.
0: Ναι.
1: Να κάνεις ή να λες αυτά τα οποία σου λένε. Δηλαδή να το εξηγήσω. Εκτός αν τα πιστεύεις. Αν τα πιστεύεις, οκ, αλλά εκεί κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς και γραφικός. Δηλαδή, κάνουμε εμείς μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ή εγώ λέω κάτι, ας πούμε, επειδή μου κάνω ρεπορτάζ στο Ηρακλή. Ναι. Και έρχεται, ας πούμε, ο εκάστοτε διευθυντής και μου λέει, ξέρεις τι, πες αυτό. Ότι ο αντίπαλος ήταν πολύ χάλιος από σένα. Κατοχή. Μαλωσία. Και το μάτι δεν ήταν έτσι. Αν βγω εγώ και το πω, έτσι, είμαι ξεφτύλας. Ναι. Γίνομαι περίγελος.
0: Σωστό.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τρελώσεις. Βγες και πες το εσύ. Από εγώ αυτό το πράγμα. Γίνω εγώ ρεζίλη. Για ποιο λόγο. Αφού δεν ισχύει και δεν το είδα και δεν το πιστεύω αυτό που λες. Ο Κώστας ο Μπράτσος λοιπόν. Καλός προπονητής.
0: Mm. Καλός. Για το Βόλο μια χαρά.
1: Μόνο στο Βόλο. Πού πήγε αλλού. Πήγε στην Καλυθέα, έκατσε έξι παιχνίδια και έφυγε. Λοιπόν. Δηλώσει του. Από το πρώτο ημίχρονο μια ομάδα προσπαθούσε να παίξει και μία να καταστρέψει. Μάλλον εγώ πήγα σε άλλο γήπεδο. Το Σάββατο βράδυ ήμουν αλλού. Και δεν ήμουν ασουρωμένος ούτε ήπια. Σε αυτό ανταποκρίθηκε και ο διαιτητής και δεν ξέρω γιατί υπάρχουν οι νέοι κανονισμοί. Ποδοσφαιρικά κυριαρχήσαμε στο Α και το Β ημίχρονο. Συνήθως το ποδόσφαιρο τιμωρήσε όταν δεν βάζει γκολ, τιμωρηθήκαμε κι εμείς και δεχτήκαμε αυτό το γκολ. Στο δεύτερο μέρος βρήκαμε αρκετούς χώρους, αν και μια ομάδα πολλές φορές όταν δέχεται αποβολή γίνεται πιο συμπαγής. Σκοράραμε και αν ήμασταν πιο τυχεροί, μπορούσαμε και δεύτερο. Βοηθήσαμε την ομάδα με αλλαγές, τα παιδιά έπαιξαν με αυταπάρνηση, πετύχαμε τον γκολ, δεν απειληθήκαμε και δυστυχώς για την προσπάθεια των παιδιών δεν ανταμευθήκαμε. Η εικόνα του μάτς είναι δύο χαμένοι βαθμοί για εμάς. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε ένα γκολ από τα 40 μέτρα και καμιά άλλη ευκαιρία, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύο χαμένοι βαθμοί, αλλά όχι επειδή δεν κάναμε κάτι εμείς καλά.
2: Και τον Μπράτσο.
1: Εκεί φίλε, πραγματικά, αν είσαι στο γήπεδο ή και αν βλέπεις το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να είσαι στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, ναι, μπορεί να το βλέπεις τηλεοπτικά. Αν δεις αυτές τις δηλώσεις και ειδικά αυτό που λέει για τον πρώτο ημίχρονο ότι κυριαρχήσαμε και ότι
0: νομίζω μια ομάδα. Κάτι...
1: Όχι. Σκύει τα χαρτιά που έχεις, σκύει τα ρούχα σου και κλείνει τη τηλεόραση και
0: τρέχει. Δεν κάτι άλλο.
1: Όχι. Πάω να πιω μια μπύρα, πάω να πιω ένα καφέ. Δεν είναι. Αυτό με κοροϊδεύουν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Είναι άλλο. Εντάξει. Να πεις για την ομάδα σου κάποια πράγματα, οκ, το βλέπεις από την πλευρά του, αλλά αυτό το πράγμα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, φίλε, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, λέω, δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό, στο είπε κάποιος να το πεις αυτό. Τι, είναι πρώτο και ημίχρονο, και πρόσεξε τώρα, επειδή τα στατιστικά τα ξαναείδα. Μιλάμε για 62-38 κατοχή, πρόσεξε όμως, 62-38 για μια ομάδα η οποία από το 55 παίζε με 10 παίκτες, άρα μοιραία έχει την κατοχή.
0: Δεύτερο ρόλο.
1: Έτσι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έκανε τέσσερις τελικές στην εστία ο Βόλος, δύο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Εκ των οποίων οι δύο τελικές του Βόλου έγιναν στο πρώτο ημίχρονο, δύο σουτ, τα είδες που ο Αθανασιάδης τα ελέγχει. Δηλαδή είναι απέκουσα. Ναι. Μια κλασική ευκαιρία στο δεύτερο, εκείνη με τον Ουρτάδο στην καρδιά της εστίας. Ο Ηρακλής, μία-δύο. Ο Κούστα, μια καλή. Και πριν μία ο Ντάνι Μουνιώθ που κάνει το πλασί και βρίσκει στην.
0: Εκείνο εξωτερική. Που μπαίνει από δεξιά. Κάντε εκεί, ρε φίλε, ναι. Να τελειώνει το έργο.
1: Δύο κόρνερ ο Βόλος, δύο Ηρακλής. Και ένα φάουλ παραπάνω, νομίζω, ο Ηρακλής σχέση με τον Βόλο. Και τα φάουλ.
0: Δηλαδή ο Μπράτσο που... το είδε ο ναι. Υπεροψία.
1: Και λες τώρα, και το λέω τώρα με αφορμή το Βόλος, ο Ηρακλής. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, ρε φίλε. Τι βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, άλλο μάτς βλέπουμε. Τι πας να πεις τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Λέει ο φίλος ο Χάρης, συγγνώμη, λέει, δεν βρίζω σχεδόν ποτέ, λέει ο φίλος ο Χάρης, αλλά αυτόν τον Τζουμεντερίδη, οι Αργιανοί εμείς δεν τον ξεχνάμε, είναι και από την πόλη της, από την πόλη μου, την Κοζάνη, λέει ο Χάρης.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Okay, καλά κάνει ο Χάρης και το λέω, αλλά δεν είναι θέμα. Άρη, ναι, το θυμάμαι, με τον Πανετολικό. Πανετολικό Άρης.
0: Για δεν το συζητάμε τώρα. Εκείνο είναι. Ο Τζουμεντερίδης είναι και... από το ίδιο χωριό με το Στολτίδη, Μαυροδένδρη Κοζάνη. Ολυμπιακό Κόκαλο. Λέει μικρό την καλησπέρα μου, λέει ο φίλος ο Φάνης, για σου Φάνη.
1: Και επανερχόμενος για να τελειώσω, για να πεις και εσύ αυτά που θες να πεις. Εδώ έρχεται πάντα στο μυαλό μου μετά από τέτοιες διαιτησίες ανεπαρκείς, προβληματικές, σε όλες τις ομάδες. Μην το κάνουμε τόσο μια κλίμα, απλά επειδή ήμουν το. Δηλαδή, με είδες να πω τίποτα για το Άι Κυριακλής που μπήκε ένα γκολ, οπίνια και για μένα ήταν τραβηγμένη η απόφασή του, θα μπορούσε να το. Ή στο κύπελο. Που υπήρχαν δύο περιπτώσεις πέναλτι, μία ειδικά Μάρσκι που ο Χρωμάντα πήρε το πόδι στο χέρι. Σταθήκαμε, αλλά εντάξει, όταν η ομάδα, η εικόνα της είναι και τόσο κακή, δεν στέκεσαι εκεί. Παρότι εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι και ανύπαρκτος να είσαι, όταν υπάρχει διαιτητική αδικία, θα δώσει το πέναλτι, θα δώσει το φάουλ, τι θα κάνεις. Επειδή δηλαδή δεν έπαιξε, θα πει μια, α, δεν δικαιώσει να μιλάς. Τι λέτε, ρε. Ναι, οι κανονισμοί υπάρχουν. Αλλά εδώ, Μιχάλιό μου, έρχομαι και λέω ότι πολλές φορές κλαψουρίζουν οι διαιτητές. Και οι πρώην διαιτητές που έχουν κάνει εγκλήματα στο παρελθόν. Έτσι. Έχουν σφυρίξει τις μεγάλες ομάδες εκεί, έπεφτε άλλους τρία μέτρα έξω από πέναλτι. Τώρα βγαίνουν με ένα ύφος έτσι πιο σοβαρό. Ο διαιτητής έκανε λάθη κτλ. Εμείς στην εποχή μας. Και λένε γιατί δεν παίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Στα μεγάλα ντέρμπι κτλ.
0: Πώς να το παίξουν.
1: Πώς θα παίξουν. Εδώ στα μάτς τα οποία δεν είναι ντέρμπι. Τα κάνουν μαντάρα. Θα παίξουν στα ντέρμπι.
0: Δεν μου βγάζει από το μυαλό. την εικόνα του βοηθού, ο οποίος αλλάζει, είναι με τη σημαία στο χέρι και με το.
1: Τρία μέτρα πίσω, ναι, αδερφέ.
0: Και δεν είναι καν στην ευθεία. Και φεύγει σαν όπως κυνηγάει.
1: Το τσιτάχ φεύγει.
0: Το κογιό, το ροντράνερ, φεύγει στο κέντρο. Κάτσε ρε φίλε. Και την κουνάει και τη σημαία γρήγορα. Κάτσε ρε μπρο. Αδερφούλη, μπάστα λίγο ένα λεπτό. Πώς φεύγεις τόσο γρήγορα. Πώς φεύγεις τόσο γρήγορα. Διαμορφώνεις αποτέλεσμα, φεύγεις και διαμορφώνεις αποτέλεσμα και την ώρα. Άσχετα τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Με ποιο δική, πώς το κάνετε αυτό.
1: Και αντικαταστάθηκε από το, στον αγώνα κυπέλλου Τετάρτη, λέει. Μαρκό, με ποιο παίζει. Θυμάμαι τώρα με την Καλυθέα, με ποιο παίζει. Αντικαταστάθηκε. Το δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και επίσης αυτό που με έκανε. Δεν το είχα βιώσει, γιατί πρώτη φορά πήγα σε παιχνίδι Super League με το Βόλο.
0: Ναι.
1: Για τον Ηρακλή. Εντάξει, το ήξερα, ρε παιδί μου, βλέποντάς τα προηγούμενα χρόνια. Φίλε, είναι. Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα στο Βόλο. Δηλαδή, έβαλε γκολ ο Βόλος, που δεν έβαλε γκολ. Βασικά, λέμε, έβαλε την μπάλα την πυροδίδια. Γκολ φάντασμα. Σαν του Χάρτ το 66, που ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν πέρασε τη γραμμή ή όχι στο Αγγλία-Γερμανία. Φίλε, δεν ακούστηκε γκολ. Έχω, εντάξει, θυμάμαι, ομάδες μικρές, με ελάχιστο κόσμο, Απόλλων Σμύρνης, ακράτητο, Θρασίβουλο, με 100 και 150 ονοματέους, όταν έμπαινε γκολ, άκουγες ένα γκολ, ρε φίλε. Άκουγες εκεί στα Αλιώσια, άκουγες εκεί στη Φιλή.
0: Αλιώσια, μα ήθελε να σας ευρύσει τίποτα.
1: Άκουγες εκεί στη Ριζούπολη, κάτι, ένα γκολ. Φίλε, τίποτα. Μιλάμε τώρα για. Και λέω, έπαιζε ο Βόλος με τον Ηρακλή, που ο Ηρακλής είχε κανένα διχίλιαρχο στο πλευρό του. Δηλαδή, να πάει και λίγο. Αλλά το αντιλήφθηκα γιατί, επειδή πήγα αρκετές ώρες πριν στο Βόλο και έκατσα, έφαγα, συνομίλησα, ναι, και αυτά. Φίλε, μίλησα με παιδιά, βολιώτες. Ναι, θα σου πω τι έφαγα μετά. Θα το αλαφρύνουμε. Μίλησα με βολιώτες. Δεν έχει σχέση αν είναι νίκη Ολυμπιακός Βόλο ή όχι. Μίλησα με παλικάρι το οποίο είναι αεξής. Βολιώτης. Γέννημα Θρέμα. Και μου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να πάω. Ξέρεις, δηλαδή, δεν έχει αυτό το πιστικό. Παίζεται ο Λεβαδιακός στη Λιβαδιά, ρε παιδί μου, και παίζει ένα αγώνα σωτηρίας.
0: Θα πάνε και Ολυμπιακοί.
1: Θα πάνε Ολυμπιακοί, πάνε και θα πούνε, άντε πάμε, ρε, Λιβαδιά, ρε, είναι η πόλη μας, να πούμε, το χωριό μας, εκεί να στηρίξουμε, να κάνουμε. Στο τοπικό αυτό γίνεται. Έτσι, δηλαδή, πάει αυτό. Στο Βόλο μου λέει, δεν μπορώ να πάρω, αδερφέ. Δεν μπορώ, δεν το υποστηρίζω αυτό το πράγμα, μου λέει.
0: Δεν μου κάνει αίσθηση.
1: Ναι, παρότι γράφει Βόλος FC,
0: δεν είναι
1: δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακός Βόλου. Αν ήταν νική. Δηλαδή πέρσι τα είδε που πήγαινατε και πήγε ο Ηρακλής και στην Νίκη Βόλου και λοιπά. Δηλαδή δεν ανακαλύπτει με την Αμερική τώρα. Είναι τρομερό το δημιούργημα που έχει γίνει, αυστηρά και μόνο για τα μάτια του συγκεκριμένου ανθρώπου. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο και πώς κρατιέται στην κατηγορία. Και όχι μόνο κρατιέται, έχει κάνει και. Έχουν δει τα ματάκια μας αρκετά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μπήκαμε λίγο φορτσάτη σε αυτό το πρώτο μισάωρο γιατί. Είναι κάποια πράγματα που ξέρεις συμβαίνουν και στην πόλη Θεσσαλονίκης και γενικά είναι σαν να μην έχουν συμβεί. Είναι σαν να μην έχουν συμβεί και καλός ή κακός, όταν βλέπεις κάτι πρέπει να το επισημαίνεις. Δεν μπορείς να τηρείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γίνονται κάποια πράγματα στον Ηρακλή. Δεν γίνονται ούτε στα Χελιδόνια, ούτε καλά καλά στον, που να σου πω τώρα, στο Αγερσανή, ούτε στον Πανθρακικό.
1: Το θυμίξω στο Αγερσανή, Νάξου.
0: Γίνονται στον Ηρακλή και δεν μπορεί, δεν νοείται, δεν φυσιολογικό να υπάρχει βούβα και ησυχία. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Να πω καλησπέρα και στο Δημήτρη από Γερμανία. Λέει τι έγινε, η ΑΕΚ από τώρα σκοντάφτει. Να ξέρεις αν κρατήσει τον coach που έχει τώρα ο Ηρακλής, Ματσάλι. Νοεί, θα φτιάξει η ομάδα, πες τον τρελό να μην τον διώξει. Επίσης, φέτος βλέπω τον Παναθηναϊκό πρωτάθλημα. Θα ποντάρω και φέτος τι έχεις να πεις. Φέτος ποντάρω στον Παναθηναϊκό, ξέρω
0: φέτος ποντάρω. Πόσα θες να βάλεις.
1: Εντάξει, πέρυσι τον Πόνταρε όταν είχε ένα βαθμό στα play-off δεν είχε ελπίδα. Φέτος Πόνταρε του να. Α, εντάξει, έχει τύχε. Θα δούμε. Αν και ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει. Θα δούμε και το μάτς με το Λεβαδιακό. Τι θα γίνει. Και θα. Θα το συζητήσουμε και με στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Η εθνική μας ομάδα τι κάνει.
1: 19-18. Βραχία κεφαλή.
0: Χρήσανθος το Βλέταγλου. Δελτίο παράθυρο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε το σολίγου.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρυσάνθος Ζοβλέτογλου. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Στον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Metrosport.gr, υπήρξαν νέες επαφές με τον Έλληνα στόπερ για νέο πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί για περίπου 4 εβδομάδες στις υπηρεσίες του Τόμ Λουσέ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Μπραν. Η μαγνητική έδειξε θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη. Στον Άρη, οι εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αυτή την ώρα. Για τους πράσινους είναι το πρώτο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ φέρεται να αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του ΝΑΗ και ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι πράσινοι έχουν καταθέσει την καλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού. Στο μπάσκετ, κρίσιμο παιχνίδι είναι σε εξέλιξη για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ισπανία προηγείται με 19-22. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71 επί του Βίκου Ιωαννίνων στο Μέτσοβο, στάθηκε στο νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός το χαρακτήρισε σημείο καμπής και υπογράμμισε τη σημασία του για τη βελτίωση των παικτών και την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Νίκ Γκάλις Χολ σε φιλική αναμέτρηση που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Πρόβλημα στον καρπό του δεξιού χεριού αντιμετώπισε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά. Ξανά στο ποδόσφαιρο, απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι για το κύπελο. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face. Τέλος, για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε ο προπονητής της Dortmund, Νίκο Κόβατς. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι απογοητευμένος, όμως παραμένει πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πες μου, ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ με Λίσα. Εδώ και για το δεύτερο μισάωρο, Μετρόπολη 95,5. Τα πάμε μαζί έως και τις 9. Σχολιάσαμε κυρίως το του Ηρακλή στο πρώτο μισάωρο, γιατί ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε να υποθούν. Η επίσημη αγαπημένη.
1: 28-30.
0: Τι, πέρασε βάρκα το καϊκί.
1: Αρχίσαμε.
0: Τώρα η επίσημη αγαπημένη αυτή είναι ή το πόλο. Το πόλο είναι σίγουρα πιο πολύ.
1: Το μπάσκετ έχει μείνει, αλλά εντάξει, σε επίπεδο επιτυχιών είναι σαφώς το πόλο. Μακράν από κάθε άλλο ομαδικό άθλημα.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε να πάμε σε πραγματάκια. Έχουμε κρατήσει βατόμουρα όπως κάθε Δευτέρα, αν θυμάστε. Έχουμε χρυσά βατόμουρα. Έχουμε top 3.
1: Έχουμε και γκολ για τον Παναθηναϊκό.
0: Γκολ!
1: Αυτό γκολ του Κωστή στο δεύτερο λεπτό. Είμαστε στο 7ο. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1.
0: Εμείς εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θες το βάλεις και το χαζεύουμε.
1: Το βάλουμε. Βέβαια το βάλουμε.
0: Δώστε το τηλεκοντρόλ, δώστε. Τι θα κάνουν, δηλαδή, σπαθιά να καταπιεί, πετάξτε τα μάτια.
1: Να δούμε πώς παίζει ο Νίστρουπ τώρα.
0: Ελλάς, Ευρώπη, έκλεισε και την άλλη τώρα. Λοιπόν...
1: Ναι, κλείσει να μην δουλεύουμε το μπάσκετ.
0: Εντάξει τώρα, έχουμε μπλέξει.
1: Ωραία. Τι πράγμα είναι αυτό, ό,τι πιάνει.
0: Ο Παναθηναϊκός στην πλατφόρμα την βερδική του τέτοιου δεν είναι.
1: Sky.
0: Ε,
1: ναι, εκτός έδρας παίζει, το Λεβαδιακό. Λεβαδιακός δεν είναι Sky.
0: Λεβαδιακέ. Κάτσε, βοήθησε, πάει, κέρδισε λίγο χρόνο να το βρω. Άστο, να το βλέπεις.
1: Λοιπόν, είπαμε τον πρώτο ημίωρο για το τι έγινε στο Βόλο. Για να δούμε στις επόμενες αγωνίες τι θα γίνει. Γιατί τώρα ακολουθεί για τον Ηρακλή ένα παιχνίδι δύσκολο πάλι στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ο οποίος Αστέρας είναι με τον 0 μέχρι στιγμής. Κάτσε, μην δούμε και εκεί πέρα κανένα περίεργο πάλι.
0: Καμιά πανδεσία, ε.
1: Ναι, ναι, να δούμε κανένα. Μια μαγεία και εκεί πέρα. Top 3. Χρυσό βατόμουρο. Εντάξει, το έχει πάρει γιατί το πρώτο ημίωρο το κατανάλωσα εγώ προσωπικά στα του Βόλου. Ο βοηθός, ναι, ο δεύτερος βοηθός με το σπριντ που έκανε.
0: Από τις γραμμών.
1: Ναι, με το βλέμμα πιλότου που είχε, που είδε την μπάλα να περνάει τη γραμμή από εκεί που ήταν. Αλλά ναι, σε συνδυασμό και με τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα Μπράτσο. Και πάμε στο top 3.
0: Top 3. Ναι, στο νούμερο 3. Τι βρίσκουμε.
1: Βρίσκουμε Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι, βρίσκουμε Μιχάλη Γρηγορίου γιατί. Γιατί σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές μπορεί να είναι νωρίς, μπορεί το δείγμα να είναι μικρό ακόμα, δεν έχει σημασία. Όμως εμείς κρίνουμε με αυτό που βλέπουμε. Δεν λέμε ούτε μάντης είμαστε, ούτε μελλοντολόγοι, ούτε τι θα γίνει μετά από 26 αγωνιστικές. Μέχρι στιγμής ο κ. Μιχάλης το πάει πολύ καλά το έργο.
0: Κάτσε, κ. Μιχάλης, περίμενε. Δεν έχει ταβέρνα ο άνθρωπος στο χορτιάτι.
1: Το λέω με μια φιλική διάθεση. Γιατί φιλική. Μου είναι συμπαθής.
0: Αυτή
1: είναι σοβαρός, είναι ωραίος.
0: Ο κύριο Ματσάρη, ας πούμε.
1: Ο κύριο Βάλτερ.
0: Ο κύριο Βάλνερ.
1: Εντάξει, στο ξένο δεν πάει ο κύριο Βάλτερ, ας πούμε.
0: Α, δεν πάει, ε.
1: Ο κύριο Σάβας, όμως, άμα ήταν ο Παντελής, θα τον έλεγα ο κύριο
0: Σάβας. Ξέρω τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Και σας ενοχλεί ο Γρηγορίου.
1: Δεν σας ενοχλεί καθόλου εμένα.
0: Σας περιμένει, πέμπτη αγωνιστική.
1: Εντάξει, εμείς αρθούμε.
0: Ναι, σας περιμένει αυτό, λέω. Θα έρθείτε, έχετε ξανάρθει.
1: Βέβαια. Πάρα πολλές φορές. Για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Ο Ηρακλής έχει 54 συμμετοχές παρουσίες στην Αλβανική. Έχουμε έρθει 54 φορές.
0: Ήλια!
1: Ναι! Θα έρθουμε και 55η.
0: Ήλια, δεν κάνω. Όντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο κύριο Γρηγόριου. Τον Μιχάλη.
1: Έτσι, για τους φίλους. Τα δικά μου τα μάτια είναι χαρά. 2-2.
0: Λοιπόν.
1: Πόσα γκολ έχει ο Άριστα, είπαμε.
0: Έχει βάλει 3 στην Καλαμάτα και 2 5.
1: 5. Θα μπορούσε να είναι και 6 αν δεν έχανε το πέναλτι.
0: Και 5. Έχει φάει 2.
1: Έχει φάει.
0: Όχι, 3 έχει φάει. 2 στην Καλαμάτα.
1: 3.
0: Και ένα.
1: Με ελείψει το ρόστερ του ακόμα. Με κατά ανάγκη σύνθεση. Σύνθεση, όχι σύνθεση.
0: Θα
1: με κάποιου παίκτε. Ναι, πέστε εσύ καλύτερα.
0: Θα εγώ πιάσουμε. Απλά να πω για τον Γρηγορίου και να σταθώ στον Γρηγορίου κυρίω γιατί είναι ένα προπονητή ο οποίο. Δεν θα έλεγα άδικα. Δίκαια. Ο κόσμος του Άρη θεώρησε ότι δεν είναι ο κατάλληλος προπονητής για να βρίσκεται στην ενάκρη του κίτρινου μαύρου πάγκου.
1: Μάλιστα.
0: Δίκαια το θεώρησε αυτό. Και από τα όσα δείχνει μέχρι τώρα, είναι επίσης δίκαιο να πούμε ότι κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι προσπαθεί αφενός να δείξει πράγματα και αφετέρου με την εικόνα της ομάδος του να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Έχει δημιουργήσει ένα σύνολο συμπαγές, θα μου πεις. Ναι, Σαρό, με τη Ρεάλ έπαιζε ή με την Παρτίζαν. Ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα τον ΝΟΦ και την Καλαμάτα έχει. Όταν θα παίξει την άλλη αγωνιστική με την ΑΕΚ, θα κρυθεί για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με ποιο θα το κρίνω δηλαδή. Είδαμε, έπαιξε με την Νάπολη και βάλει 6. Οκ.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Θα τον κρίνω βάσει των αγώνων που βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Κέρδισε την Καλαμάτα, πήρε 3 πόντους. Κέρδισε τον Όφη, πήρε 3 πόντους. Θα κριθούν όλοι. Άρα. Θα κριθούν βάσει του τι κάνουν και βάσει των αποτελεσμάτων τους και βάσει της εικόνας της ομάδας. Φταίει ο Γρηγορίου δηλαδή που παρακαλάμε το αιμάτωμα του Φαμπιάνο να μην είναι μεγάλο και μείνει εκτός με την ΑΕΚ. Όχι. Μένοντας αυστηρά στο Γρηγορίου, θα πούμε ότι βρίσκεται στο top 3 στην τρίτη θέση. Καθώς η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του, οι αλλαγές που κάνει, οι δύο επιθετικοί, η είσοδος του Κουαμέ στην θέση του Καντεβέρε, το γεγονός ότι κρατάει δηλαδή τον Άρη επιθετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα φανεί βάσει των όσων κρίνουμε μέχρι τώρα στο top 3 μπαίνει ο Γρηγορίου. Top 2. Η Δημήτρης που τα λέγανε και στα χωριά. Η Μητράκης. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν, θα το πούμε και με το επώνυμό του, Δημήτρης Πέλκας.
1: Βέβαια. Δημήτρης Πέλκας.
0: Ο Πέλκας παίζει με τη Λιβαδιά, τα σεβ μας. Ο Πέλκας παίζει με τη Λιβαδιά, σκοράρει. Παίζει με την Μπραν, σκοράρει. Έβαλε γκολ με την Μπραν. Το... Όχι, όχι. Ακυρώθηκε. Έβαλε ο Ντιαγέ και ο Ζαφίρης, αλλά ακυρώθηκε.
1: Εντάξει, έβαλε. Ήταν μέσα στη φάση, έβαλε. Όλα ακυρώθηκε. Εντάξει, okay.
0: Παίζει με τον Ατρόμητο, βάζει 2. Τι θες δηλαδή να σε κάνει. Κότσα, βάλω 3 να το γυρίσουμε, δεν βάλω 2 να το ισοφαρίσουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Και παίχτης που βάζει 2 γκολ και δίνει στην ομάδα του νίκη, μοιραία μπαίνει στο top 3 εδώ στην εκπομπή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δείχνει με τη συμπεριφορά του ότι είναι από αυτούς οι οποίοι αισθάνονται, συναισθάνονται, αφουγκράζονται την παροιμιώδη πίεση που εισπράττει ο ποδοσφαιρικός οργανισμός ΠΑΟΚ. Αν και ο κόσμος έχει διαχωρίσει το κομμάτι διοίκηση με ποδοσφαιριστές, βρέθηκε και στο πλευρό τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι σπουδαίο και σημαντικό να πούμε ότι αυτό το κλίμα, είτε θέλουμε να λέμε ότι αχ, δεν περνάει αυτό το κλίμα και οι ποδοσφαιριστές, όχι, όλα περνάνε. Και το κλίμα περνάει και οι συνθήκες περνάνε και ο Πέλκας βγαίνει μπροστά. Θα με πεις όπως είπα και, και προηγουμένως, με τον Ατρόμητο έπαιζε. Με τον Ατρόμητο θα κάνουμε κριτική. Άμα έκανε την Τούκα, από τον Ατρόμητο θα την έκανε την Τούκα. Λοιπόν, πώς έλεγε ο κ. Λοιπόν, τι θέλετε, τον Κούπερ, θέλετε να σας φέρουμε. Λοιπόν, ο Άρης θα πετούμε να τα κλαστικά. Και έφερε τον Έκταρο Κούπερ. Λοιπόν, τον Τέταρτο να βάλει μέσα.
1: Τον Τέταρτο, άστο, ήρθε κάποτε και έπεσε στο λιμάνι. Τι ωραίες εποχές.
0: Δίκαια ο Πέλκας βρίσκεται στο top 3. Παίρνει το δεύτερο βραβείο.
1: Βεβαίως.
0: Και σαν εικόνα και σαν συμπεριφορά. Και σαν αντίδραση, εγώ βάζω μέσα και το κομμάτι του με το Λύση και στο αγωνιστικό, αλλά και σε αυτό το μήνυμα που θέλει να δώσει, γιατί σημειολογικά είχε στόχευση ο Πέλκας και είναι ξεκάθαρο. Top 2, στην θέση νούμερο 2 βρίσκεται ο Δημήτρης Πέλκας.
1: Και θα βάλουμε και θα βάλουμε σαν συν και στον Πέλκα, παρότι εμένα αυτά δεν μου αρέσουν πολύ. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι σάλια που σάλια. Έκανε. Όχι, όχι. Τα σάλια δεν μου αρέσουν.
0: Α, τα σάλια δεν σ' αρέσουν.
1: Όταν μιλάνε με αυτά τα κλασικά που λέμε για κόσμους, για λαούς, αυτά, γροθιές, καρδιές και τέτοια, κάποιοι μπορούν να το αισθάνονται, κάποιοι μπορούν να το κάνουν και επίτηδες λίγο για να, ξέρεις, να κερδίσουν λίγο την έβγαινα του κόσμου. Δεν σημαίνει το κάνουν όλοι προσποιητά ή όχι. Αλλά και για την κίνηση, να μην ξεχάσει το συμπαίκτη και καλό φίλο του, το Γιάννη Κωνσταντέλια, να σηκώσει τη φανέλα.
0: Νομίζω ήταν και κίνηση συνολικά τη ομάδα.
1: Απλά πήρε την πρωτοβουλία ο Πέλκας, ρε παιδί μου, σαν αρχηγόπουλο. Πήγε στον πάγκο, φώναξε, έκανε
0: νόημα. Ανίτα Πάνια ήταν αυτό.
1: Ανίτα Πάνια με Λίσσα. Μόνο Ανίτα Πάνια.
0: Ω, Παρχηγόπουλο, πότε θυμήθηκε.
1: Ναι, οπότε στο νούμερο 2 ο Δημήτρης Πέλκας. Και στο νούμερο 1.
0: Στο νούμερο 1 είναι η ομάδα η οποία είχε την καλύτερη απόδοση και αδικείται από το αποτέλεσμα έτσι όπως έρχεται. Και αναφερόμαστε φυσικά στην Κηφισιά. Είχε μια εξαιρετική εικόνα κόντρα σε μια αντίπαλο η οποία. Την έχουμε ξανασχολιάσει, κάνει παπάδες το ένα το άλλο. Λοιπόν, μπαίνει του Αγιακμπαίνει.
1: Ναι.
0: Μπαίνει.
1: Του Αγιακμπαίνει. Πού το δεν ήξερε τον Αγιακμπαίνει.
0: Ο Γιακούμπο,
1: Ναι, ωραίος.
0: Λοιπόν, ο Μπαίνει είναι αυτός ο οποίος μπήκε, το κόλλησε και έδωσε τον πόντο στην Κηφισιά.
1: Είχε δοκάρια η Κηφισιά, είχε ευκαιρίες.
0: Ρε φίλε, ήταν
1: καλύτερη. Είχε ένα. Επειδή έλαβα το παιχνίδι, με πιάσε μια. Όχι μελαγχολία, αλλά ένα γιατί είδα. Τους παπάδες που έκανε ο Πόμπο, με τον οποίο είχε ακουστεί το όνομά του για τον Ιάκλη.
0: Σωστά.
1: Και έλεγα ότι αν αποκτηθεί θα είναι μια σπουδαία προσθήκη, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Το έδειξε και εχθές.
0: 100%.
1: Γενικά με την παρουσία του. Και εκεί, εντάξει, ο Ιάκλης μέχρι στιγμής έχει θέμα. Εντάξει, έχει τον Ίβι Λόπεθ, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δεν έπαιξε και στο Βόλο. Είχε ένα θέμα προφανώς τραυματισμού. Δεν επιλέχθηκε να παίξει τον Ιταλό. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Η ΑΕΚ έπαιξε με τη
0: φωτιά.
1: Λίγο μπλαζέ, λίγο εντάξει, μπορεί να το πάρουμε. Άδειο το γήπεδο, ηλιοφόρο κτλ.
0: Και κεράστηκε.
1: Λίγο ερχόμαστε από 4 επί τη Λεύσκη. Δεν ήθελε πολύ. έγινε η φτιάξη. Έχασε δύο βαθμούς.
0: Και ο ίδιος τον άλλον τα ανάπαλη.
1: Ναι. Και τώρα θα έχω πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον να κάτσω να δω το πώς θα παρουσιάσει το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Α, είπα την τύρη, γεια σα. Δεν γλιτώνει.
1: Ο Άρης ή η ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτή. Άστο. Ο Νικόλητς. Γιατί αρχίζει και μαζεύει.
1: Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για διαιτητικές αποφάσεις.
0: Ναι, μου.
1: Όχι, κάνω συνειρμούς γι' αυτό. Για την Κυριακή. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί στην Ελλάδα, ρε Μιχάλη, όποιοι διαμαρτύρονται και όποιοι φωνάζουν την άλλη εβδομάδα κάτι.
0: Φίλο του Μάκη δεν λέει ότι είναι ο Καρυπίδης.
1: Του Μάκη.
0: Του Καγκάτσι.
1: Ναι, αλλά όχι για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν είναι όλοι ίσοι για όμοια.
0: Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα.
1: Καμιά φορά χαλάνε λίγο.
0: Τον Γκλέτσο το φίλο μου, θα προηγηθώ.
1: Τον Γκλέτσο το φίλο μου χαλάνε για τα κόμματα. Εδώ για περιουσίες χαλάνε. Για χρήματα μέσα στην οικογένεια. Δεν μιλούν για αδέρφια. Σκοτώνονται.
0: Δεν του χρωστάω.
1: Πλάκα κάνει τώρα.
0: Θα απολογηθώ τώρα στο. Πήγα και βοήθησα. Τον Γκλέτσο το φίλο μου. Θα απολογηθώ.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Παλαγάνα.
0: Άντε ρε.
1: Κάτσε, κάτσε. Κάπου
0: ηλίθια άτομα.
1: Κάτσε, φάσκα, κάτσε. Η άλλη έχει φύγει.
0: Ο Τζόρτζο, όχι ο Τζόρτζο.
1: Ο Τζόρτζο που ήταν. Και ο δημοσιογράφος ποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Κάτσε, κάτσε, φάσκα. Η άλλη έχει φύγει, έχει βγάλει τα μικρόφωνα.
0: Κάπου να είμαι σοβαρή. Ηλίθια άτομα. Θα ουρλιάζει η τριφύλη. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα και με το συγκεκριμένο μάτς με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ φωνάζει δίκαια. Το ένα κομμάτι που την αφορά για το Ζήνη. Τι γίνεται με το Ζήνη.
1: Και αυτό είναι σωστό. Δεν έχει να κάνει. Δεν συμφωνώ όμως, λένε, καλά φωνάζετε, δεν κέρδισα την Κηφισιά.
0: Είναι άλλο κομμάτι. Το ένα το είπαμε ότι η Κηφισιά ήταν ανώτερη και τέλεια. Η ΑΕΚ φωνάζει για ποιο λόγο. Ο Ζήνη βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου κατόπιν τραυματισμού που έχει δημιουργήσει αντίπαλος. Ο αντίπαλος έχει τιμωρηθεί για τον τραυματισμό τον οποίο δημιούργησε. Άρα το ένα λεπτό δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γίνεται μια φάση. Ζητάω εγώ ιατρική βοήθεια. Βγαίνω έξω, επειδή υποβασταζόμουν με την ιατρική βοήθεια. Ένα λεπτό έξω.
1: Ένα λεπτό.
0: Γίνεται χτύπημα. Ο αντίπαλος τιμωρείται. Πέφτω στο έδαφος. Σηκώνομαι, είμαι καλύτερα. Δεν υπάρχει το ένα λεπτό. Γιατί το ένα λεπτό, γιατί το κάνανε. Το κάνανε γιατί πάρα πολύ όταν έρχεται εκείνη η δύσκολη που είναι ριχά τα νερά, πέφτουν κάτω και κάνουν τους κοκοβιούς. Και σε λέει, θα πέσεις κάτω. Άμα δεν θα πέσεις κάτω και να κάνεις θέατρο, θα το διπλοσκεφτείς γιατί θα μείνεις ένα λεπτό έξω. Mm. Ο Ζήνη δεν κάνει θέατρο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ζήνη δεν κάνει θέατρο σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η φάση για όσοι θυμούνται είναι το χτύπημα, πράγματι. Τιμωρεί το παίχτη της Κηφισιάς. Τιμωρεί το παίχτη και φυσικά. Και μετά τι έχουμε. Μένει και μπαίνει στο 1.26 ο Ζήνη.
1: Mm-hmm.
0: Και θεωρούν ότι την άκρη θα μπορούσε να μπει νωρίτερα. Δίκαια λοιπόν υπάρχει αυτό το κουβεντολόι. Θα μου πεις, θα σταθείς εκεί, θα σταθείς παντού όπου θεωρείς ότι δεν έχει τηρηθεί σωστά. Όπως θα δείχαμε πριν και στο κομμάτι του Ηρακλή με τον επόπτη. Αυτό λέει ο νόμος. Τώρα αν η ερμηνεία του είναι διαφορετική, αν χιλιάδιο αν, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Κλείνουμε με την Κηφισιά που είναι, ναι, η πρώτη να περάσουν, να πάρουν τα βραβεία τους.
1: Ναι, να περάσουν κάποια στιγμή από το Μετρόπολης, Κωστή Παλαμά, 6 γάμα να τα πάρουν ή να στείλουν αντιπροσώπους και εκπροσώπους.
0: Και αντιπρόσωπους.
1: Ναι, όπως έλεγε
0: είσαι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος.
1: Πώς ήταν εκείνη, η γυναίκα με τα μάτια. Όχι, όχι, μωρέ. Η Λέρα που λέγε. Λέρα! Λοιπόν, λέει ο Θόδωρος από τον Τελαουέρ, γίνεται θρασής, λέει, και ξεχνάει το Μάη του 2005.
0: Το Μάη του 5.
1: Κάπου το χάνω εδώ με τον Θόδωρο. Εσύ είσαι θρασής.
0: Για μένα.
1: Ναι, ξεχνάει το Μάη του 2005. Τι έγινε το Μάη του 2005. Μας πάει ο Θόδωρος 21 χρόνια πίσω.
0: Το έκανα εκεί που μιλάει τώρα.
1: Είπα, τι έπαιξε ο Άρης τελικό το 2005 γιατί το θυμάμαι.
0: Όχι, το 4 δεν ήταν. Το 3 ήταν.
1: Το 3 ήταν το ΠΑΟΚ, αλλά δεν είπες κάτι. Μήπως με κάτι με ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι που είπες. Το 5.
0: Το 5 τι είναι.
1: Το Μάη του 5. Ρε, εσύ Θόδωρε. Βοήθα λίγο.
0: Α, το σολ. Α, το.
1: Το μεταξύ μας παιχνίδι, ρε
0: Θόδωρε. Το Άρης Ηρακλής.
1: Το Άρης Ηρακλής με Σολτάνη ήταν ένα γκολ, έβαλε ο Σολτάνη. Ένα μηδέν στο Καφτατζόγλιο. Τότε εκείνο που πήγε για σέντρα και.
0: Ποιο είναι το Φορτούζι, λέει.
1: 0-2 ήταν με Γιάννη Κυράστα. Ήταν αρχές 2000.
0: Το Φορτούζι λένε μόνο.
1: Α, το. Α, τώρα το πιάσαμε. Ναι, ναι,
0: το Φορτούζι λέει μωρέ, βρε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: βρε, ο Φορτούζι, βρε.
1: Ρε Θόδωρε.
0: Βρε, το Φορτούζι λένε, βρε, τώρα, βρε.
1: Τώρα, ρε Θόδωρε, το βρήκαμε. Λέω και εγώ, τι λέει το Μάιο.
0: Βρε, το Φορτούζι, βρε, λέει, βρε, τώρα, βρε, το Φορτούζι, βρε, έλα, βρε, στο Χαριλάου, βρε. Βρε, ήρθα, βρε, πόλος η κάλωση, ρε, κίνδες. Το Φορτούζι λέει, ναι, εντάξει, τα θυμόμαστε, δεν τα θυμόμαστε, τον Κατσιαμπή και με τον Κολάρο. Ναι. Αυτά λέει τώρα.
1: Ένα-δύο, είχε βάλει και κόλλο, Άρης.
0: Ένα-δύο, ναι. Και μάλιστα υπήρχε αυτό το τέτοιο ότι εντάξει, θα το γυρνούσε κουεμάχα. Έχει βάλει δύο Φορτούζι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ένα
0: είναι ο Φορτούζι.
1: Το άλλο, ο Ιωάννου το βάλε.
0: Ιωάννου Φορτούζι. Ιωάννου Φορτούζι είναι. Δεν είναι δύο Φορτούζι. Που μάλιστα είναι από πολύ πλάγια. Πουρλιοτόπουλος είναι.
1: Τον Άρη νομίζω
0: τον
1: είναι.
0: Είναι
1: ο Βαγγέλης, ο Πουρλιοτόπουλος, βέβαια.
0: Τον Άρη είναι ο Πουρλιοτόπουλος. Και βέβαια. Το τρώει ο Πουρλιοτόπουλος. Του Φορτούζι είναι που λες. Δεν μπορεί να το πιάσει. Να το πιάσει.
1: Όλα πιάνονται και όλα αποκρούονται. Τι να κάνω. Έτσι.
0: Γερός να είναι. Έχει αναλάβει τώρα καλό πόστο κι αυτός. Ελληνιδένη. Ελληνιδένη.
1: Σε πειράζει.
0: Ποιος ο Πουλιοτόπουλος.
1: Ναι, ό,τι που λες Ελληνιδένη. Σε πειράζει κι αυτό. Όχι, γιατί βλέπω ότι όλοι σε πειράζουν. Πολύ περίεργο είναι, αδερφάκι μου.
0: Αυτό είναι, μου το έχουν ξαναπεί. Ελληνιδένη.
1: Στον Άρη, Ελληνιδένη, ο Αβραάμ Γκραντ.
0: Ορίστε.
1: Τι.
0: Ελληνι αρχικά.
1: Και θα δέσει κιόλα ο Αβραάμ.
0: Ναι, κάποια στιγμή είναι.
1: Μόλι πάρει το χρόνο του και μάθει τι γίνεται.
0: Άσε τα δεσίματα, άστα κι άλλου. Άστα, εμεί μακριά από εμά.
1: Τον είδα όμω. Είπα
0: ξύλο.
1: Φωτογραφήθηκε. Ναι. Γνώρισε την ομάδα.
0: Ο Αβραάμ.
1: Ο Αβραάμ.
0: Του Αβραάμ και του Ισακ. Ο Αβραάμ. Αδερφή μου Σάρα. Όχι, άσε. Του Αβραάμ και του Ισακ, γερό ήταν ο άνθρωπο. Κορακοζότη, μπα και κάνει κανένα καλό τίλ και απαλλαγούμε.
1: Καλέ παραστάσει έχει.
0: Τι παραστάσει.
1: Εντάξει, ρε, φιλότητα, έχει,
0: ρε, φίλε,
1: χρόνια ήταν στην Τζέλση, ρε φίλε. Δεν μπορεί τώρα.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι.
0: Έχει, ναι. Θα ασχοληθούμε όμως με τον Άρη. Κλείσαμε με top 3.
1: Ναι, top 3 κλείσαμε.
0: Να πιάσουμε λίγο έτσι μικρά πραγματάκια της αγωνιστικής.
1: Ναι, τα μικρά πραγματάκια αυτά είναι που μένουν.
0: Όσο ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0 μέσα στη Λιβαδιά, τα μικρά αυτά ήταν, το ένα ήταν του Ζήνη, το άλλο είναι το γκολ του Νανού. Δεν στα θέμα καθόλου ότι έχει πατήσει μια γκολάρα ο Νανού.
1: Εντάξει, εγώ στη μετάδοση ζήτησα συγγνώμη κιόλας για τον χαρακτηρισμό.
0: Είπες Παστέλη.
1: Στον αέρα. Όχι. Είπα όμως έτσι πως το πιασε. Λέω το Γρηγόρη συγγνώμη λέω, για το αδόκιμο. Μου θυμίζει αυτό που παίζαμε με πιτσιρικάδες. Μιλάμε για ένα βρωμόσουτο.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Είπες τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Καινοτόμος. Διαφορετικός. Εναλλακτικός. Ένας κολάτος.
0: Κολάτσι να τσοχεί ένας.
1: Ναι. Εντάξει, ζωγραφιά αυτά τα εντάξει, εργοτέχνες είναι οκ. Okay, αλλά δεν σου βγάζει ένα κουμπάμ. Βρωμόσουτο το τράβηξε ρε. Αυτό είναι ο ορισμός του βρωμός του. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να το πει εύκολα στη μετάδοση, αλλά το είπα μετά, ρε παιδί.
0: Πρέπει αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, αλλά τώρα η επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως είναι ο άριστα.
1: Και με το δεξί.
0: Με τον.
1: Παρότερο τρόπο δάρο.
0: Παίζει τη δράμα. Νομίζω ότι δράμα είναι. Είμαι στον αρένα τότε. Δεν κλείσε την αρένα, πες. Και ήρθε εδώ, βρήκε καλά.
1: Το έχω ξαναπεί, δεν χρειάζεται να το ξαναλέω, γιατί είναι κουραστικό. Ναι.
0: Είναι, παίζει ο Μπάμπης ο Παυλίδης στον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι δράμα ήταν, χωρίς να είμαι σίγουρος, δεν θα επιμείνω. Και έχει βάλει μια γκολάρα, ένα σουτ. Και φωνάζω, Παστέλη, τους Παστέλη. Περικλής τέλος του διευθυντής στον Αρενά. Τα άλλη μέρα, meeting.
1: Παστέλη, ναι. Είναι λίγο. Οκ. Okay.
0: Μου φωνάζει. Δεν πιστεύει μόνο στη δράμα, μα ακούνε. Είχε και αυτό το ύφο ο Περικλής.
1: Ναι, να είναι καλά ο
0: Περικλής. Να είναι γερός, είναι πραγματικά ο Περικλής. Δεν πιστεύει. Στη δράμα, μα ακούνε. Α, του λέω Περικλή, φαντάζομαι ότι. Τι νόμο πιστεύει έχουν για το παστέλι. Τη αρέσει. λέω, ήταν.
1: Μια υπερβολή.
0: Ήταν μια υπερβολή.
1: Τη στιγμή.
0: Ναι. Μην θεωρείς ότι θα ήταν καλό να την αποφύγουμε αυτή την υπερβολή ξανά.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
0: Του λέω, Περικλή, ενοίξα.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο σχέση με αυτό που είπα πριν, έτσι, ότι να έρθει κάποιο να σου πει τι να πεις και να κάνεις το μαύρο άσπρο και άλλο να σου δώσει μια συμβουλή που εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου, ναι, στη μετάδοση, εντάξει, εσύ πολλές φορές βγάζουμε και έναν ενθουσιασμό, ειδικά όταν μπαίνει ένα ωραίο γκολ, ειδικά όταν περιγράφουμε ένα γκολ της ομάδος που ασχολούμαστε ή υποστηρίζουμε.
0: Έχετε μήνυμα για σένα.
1: Okay, ναι, να το ακούσω.
0: Σεβαστή.

0: και θα έχει πολύ γάζωμα μέσα στη χρονιά από τον Ηρακλή.
1: Αρκεί να μην έχει τέτοιου επόπτε Ηρακλή.
0: Μόλι η ομάδα δέσει.
1: Ναι, αρκεί να μην
0: περισσότερο,
1: έχει τέτοιου επόπτε και θα γίνει και το μέλλον.
0: Αν και να αποκτηθέντε, θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Για όλου έχει.
0: Για όλου έχει ο Ιταλό.
1: Και όχι μόνο. Για όλου έχει. Και τα Άικο μέσα θα μπουν. Αυτό είναι που κράτησε το. Έκανα γκολ και θα πεις ότι και τα Άικος μέσα.
0: Όλα. Κάνει κυκλάκια άμα βάλει ένα γκολ έτσι καλό.
1: Δηλαδή να σ' ακούσω να... Και τα Άικος τα έβαλε μέσα ο ματσάρι. Νομίζω πλέον θα έχω ολοκληρωθεί.
0: Μην υπερβάλλουμε, πρέπει να
1: καλώ. Θα έχω πλέον ολοκληρωθεί μέσα και τα Άικος. Ναι, θα έχω πλέον κλείσει και θα είμαι υπέροχος.
0: Δεν θέλω να γίνω ούτε καλτ ούτε viral. Άντε αυτό είναι να το ξεχάσει. Εσύ λέει πώ τον άφησε. Θόδωρε, εντάξει τώρα. Δεν έχω.
1: Είναι ο άνθρωπος τέτοιος.
0: Α, θυμάμαι, εντάξει.
1: Α, θυμάμαι.
0: Ήτανε μια ημερομηνία.
1: Χειμώνας βροχή είναι. Ήταν μια ημερομηνία.
0: Δύσκολη για τον Άρη.
1: Ασχοληθούμε με την περίπτωση.
0: Δεν μπορούσα να θυμηθώ το 5 τώρα έτσι πώ το γράψω. Γιατί είπε κάτι για το Άρη Σάικ ότι θα του κολατσίσει και τα λοιπά. Και λέω μήπω είχε κανένα εξάμπαλο. Ο Δημήτρη λέει. Γιάννη, μια ερώτηση. Ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ πήρε την κατρακύλα από τότε που έφυγε ο Γκαγκάτς το 2019. Αν θυμάμαι καλά, τι έχεις να πεις.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι να σου πω τώρα. Του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ναι, δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια τώρα. Αν έχει πάρει
1: μετά
0: την κατρακύλα.
1: Μετά το διάλειμμα θα ασχοληθούμε με ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Μετά το διάλειμμα θα ασχοληθούμε και με το Δικαίωμα του Βορρά, με τάχα άλλη, με πραγματούδια που είδαμε και εδώ είμαστε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα

Να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy. Why?

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μέρα τις 8 όλα μέσα, πρώτο της εβδομάδας, τελευταίου του καλοκαιριού, ημερολογιακά, δεν τελειώνει το καλοκαίρι, 31 Αυγούστου.
1: Με βύθισε στη θλίψη τώρα.
0: Και αυτό να σου πω κάτι, είναι κάτι που σκεφτόμουν στον δρόμο ερχόμενος για την εκπομπή.
1: Αλλά μετά σου πέρασε.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τι να γίνει δηλαδή, ότι.
0: Αδερφέ, κάνω μια καινοτόμα πρόταση.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ. Αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι πρέπει να τελειώνει.
1: Τι να ζήγε.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να πω το ρήμα. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ, όλο το χρόνο τελίτσες. Οικονομικά, τρέξιμο, παιδιά, σκυλιά. Ναι. Γιατί αν βάλεις και το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου που είναι σχολεία, αυτά ιστορίες μαμού σου του, μέχρι να τελειώσουν, μέχρι να πάρεις μια ανάσταση, τι έγινε, τι να γίνει, πάει ο Ιούνιος. Άρα ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού φεύγει. Τι, συζητάμε για 2 μήνες. Όχι, φίλε, είναι άδικο. 2 μήνες στους 12. 2 στα 12 δηλαδή. Όχι. Εγώ αν ήμουνα, θα έλεγα ότι και ο Μάιος, δηλαδή 15 Μαΐου τα σχολεία κλείνουν.
1: Τι λες, Ζωγέ.
0: Ναι.
1: Ρίξε και έλευθα.
0: Ναι. Να είναι 3 μήνες.
1: Τα παιδιά ποιος τα κρατάει, Ρίγεν.
0: Θα βρούμε λύση για τα παιδιά. Γι' αυτό είναι τα πάρκα. Γι' αυτό είναι η χώρη αναψυχής.
1: Ποιος τα κρατάει τα παιδιά, Ρίγεν.
0: Θα τη βρούμε την άκρη. Αλλά να γίνει 15 Μαΐου. Δεν μπορεί, φίλε, να είναι 8 Σαββατοκύριακα ουσιαστικά το καλοκαίρι. Και να λέμε τέλος. Ναι. Το λέω εγώ μέσα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο φίλο μου το Θανάση.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Παλιός συμμαθητής, πρώτο Λύκειο Καλαμαριάς,
1: γειτονάκι,
0: ο οποίος η ζωή
1: τα έφερε έτσι.
0: Τα έφερε έτσι να μεταναστεύσει και να βρίσκεται πλέον στην Πρέβεζα.
1: Α, στο Λος Άντζελες, εγώ πώς το πήγα.
0: Και πολύ καλός μουσικός.
1: Τι, πνευστά, έμφορτα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Πώς τα πάντα, τι.
0: Και φωνή και τα πάντα όλα.
1: Πνευστά, έμφορτα, ακουστά, τι παίζει ο άνθρωπος.
0: Νομίζω πνευστά, Θανάση, πνευστά πρέπει να είσαι.
1: Τι, εφώνιο, τούμπα.
0: Γιάννη μου, γυρνάω από Αγρίνο για Πρέβεζα και σε έβαλα να σε ακούσω.
1: Αλτικόρνο.
0: Όταν ανέβηκε ο Ηρακλής, να ξέρεις, ήσουν ο πρώτος που σκέφτηκα. Γιατί δώσαμε μάχη Θανάση στο σχολείο και τα λοιπά. Για να είναι καλύτερο Ηρακλή, έτσι.
1: Λες ρε Γιάννη.
0: Ναι, καλά να περνάς από την Παλιοπρέβεζα, με λέει.
1: Τι Πρεβεζάνος.
0: Ρε καλαμαριό του.
1: Επλέον Πρεβεζάνος είναι.
0: Επλέον, εντάξει. Δεν ξέρω, Θανάση, ερωτικό μετανάστη. Να μας δεν ξέρω ακριβώς.
1: Τι όργανο παίζει.
0: Γιατί σε έχω χάσει. Ένα στενό πιο κάτω από το σπίτι μου. Το πατρικό.
1: Πιο
0: εκεί
1: κάτω.
0: Εκεί που είσαι.
1: Ήμουνα και εδώ πάνω.
0: Αγία Ελένη.
1: Αγία Ελένη.
0: Αγία Ελένη με Χάλκη. Γωνία.
1: Ωραία, Χάλκη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ. Να σχολιάσουμε.
0: Ναι. 0-1 Παναθηναϊκός προηγείται στο 35, έτσι παραμένει.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κόντρα στη ροή του αγώνα Βεντουζάρ το πρώτο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι η εικόνα του ήταν καλή. Mm-hmm. Δηλαδή είχε ένα τάχαλι που ήταν πήγε πολύ καλά.
0: Ωραίος.
1: Με καλά χαρακτηριστικά. Ταχύς, διεισδυτικός. Μην ακούω το επιχείρημα με έπαιζε με τον Ατρόμητο. Ναι, με τον Ατρόμητο θα κρυθεί. Αυτό είδαμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι αντίπαλος με τον Καφού. Λέμε με τον Τζακμάκι. Έτσι, για να τελειώνουμε.
0: Δεν θα παίξει καλά κάποιος με τον Ατρόμητο. Α, δεν έπαιξε με τον Ατρόμητο. Ήταν λάσπη. Θα παίξει καλά, με τον Ατρόμητο έπαιξε.
1: Μονάζει γαδικά σου.
0: Αποφασίστε ρε παιδιά, τι θα κάνουμε δηλαδή.
1: Μονάζει γαδικά σου τα θέλετε. Τα χάλει λοιπόν στους διακριθέντες. Και ο Μιχαλίδης ήταν καλός. Σώζει και αυτό που σώζει το τέλος. Είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ στα δικά μου μάτια είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα ευκολόγκολη.
0: Ναι.
1: Το ρουφάει, το βεντουζάρι εύκολα δηλαδή τον μπαλάκι. Αυτό το διαπιστώσαμε και με τον Άρη, θα το σχολιάσουμε αργότερα, και με τον Ηρακλή. Ότι είναι ομάδες ευκολόγκολες.
0: Πιάνο παίζει ο Θανάσης.
1: Άρα δεν έχει ούτε πνευστά ούτε.
0: Εντάξει, είναι Γάλλος όμως. Και εσύ όμως, τα γαλλικά του.
1: Και εσύ όμως παίζει πιάνο με ωμέγα. Εσύ παίζει πιάνο.
0: Εγώ κι αν. Πολύ πιάνο.
1: Αν έχει παίξει πιάνο στη ζωή σου,
0: Γιάννη. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν του ΠΑΟΚ είναι μια εικόνα ομάδας η οποία προσπαθεί μέσα σε έναν κυκαιώνα πίεσης και προβλημάτων στο κομμάτι διοίκησης να γυρίσει το κλειδί. Η νίκη τι κάνει, η νίκη είναι φάρμακο.
0: Καλά με το τώρα.
1: Η νίκη είναι φάρμακο. Δίδει.
0: Ηρεμία.
1: Στους αρμόδιους τη δυνατότητα να δουλέψουν τις ατέλειες.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι. Στην αλήθεια, πότε θα το ακούω.
1: Και να προετοιμαστούν εν ώψη ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ πάει μέσα στο ΆΚΑ, όχι στο λεωφόρο. Άρα λοιπόν.
0: Και μετά παίζει με τον Άρη.
1: Σαν, ναι, και μετά παίζει με τον Άρη. Σαν εικόνα, ο ΠΑΟΚ ήταν, θα έλεγα. Έδειξε ότι προσπαθεί να παίξει κάτι. Υπάρχουν αδυναμίες. Χρειάζεται φόρο οπωσδήποτε. Χρειάζεται ένα στόπερ οπωσδήποτε. Το στόπερ θα έρθει μέσα στη βδομάδα. Ο Ντιέγκο Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα παίξει, λέει, πρώτα στο μάτς Κυπέλλου στη Ρωσία και μετά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Και κάνουν το σταυρό τους οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ, μην τραυματιστεί. Γιατί έχουν και ένα ζάρι περίεργο, μην τραυματιστεί εκεί στο παιχνίδι και πολύ κρυφτεί τραυματίζει το χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα πρέπει να καλυφθεί των μεταγραφών. Δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς ακόμη ένα φόρ και στόπερ. Συζητούσαμε μήπως χρειάζεται το ΠΑΟΚ και χαφ. Φαίνεται ότι υπάρχουν έξι αυτή τη στιγμή. Οι εξής: έχει μέσα Θημιάνη, έχει μέσα Λουσέ, έχει μέσα τον από 27 Μεϊτέ,
0: Σαντα
1: Μαρία, Ζαφύρη. Έχει δηλαδή Καμαρά. Έχει δηλαδή, δεν έχει αυτόν τον οποίο θα ήθελε σε περίπτωση αλλαγή συστήματος. Γιατί ψιθυρίζεται και αυτό ότι θέλει να παίξει με 3-6-1 και θέλει ένα κανονικό εξάρι. Ένα εξάρι σημείο αναφοράς, αυτό για το οποίο συζητούσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνεται να το έχει. Και αυτό ήταν σαν υποψία παύλα, ερωτηματικό παύλα, αστερίσκος, πως θα μπει σε διαδικασία ο ΠΑΟΚ να πάρει και εκεί παίχτη. Φορ θέλει να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μένουν και οι παίχτες από τα Εμιράτα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί η μεταγραφική περίοδος τραβιέται λίγο πιο εκεί. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε για Λατινοαμερικάνο, για Φορ. Όλο αυτό το πράγμα. Φτάσαμε αρχές Σεπτέμβρη να συζητάει ο Πάκερ το αν θα πάρει Φορ, να μείνει εκτός των στόχων του βασικού στόχου που ήταν η Ευρώπη και φυσικά έχει και τα πρωταθλήματα και κυπέλλου. Για να τώρα να συζητάει για μεταγραφές. Είναι μια κουβέντα την οποία την έχουμε χιλιοκάνει, την έχουμε χιλιοαναλύσει, την έχουμε χιλιοπεί. Καλούνται να τη διαχειριστούν ο Λύση και οι άνθρωποι που είναι στο δικέφαλο του Βορρά, Μάτος Βιερίνια. Ακόμα φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχει πάρει στόπερ. Τα όσα διαβάζουμε, τα όσα γνωρίζουμε για τον Diego Costa δείχνουν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι αυτός το σημείο αναφοράς στο κέντρο της ασπρομαύρης άμυνας. Και από εκεί και πέρα, για το δεξί άκρο της άμυνας, έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να παίξει και λέει ο Ελουστόντο. Οκ. Okay. Εμένα πάντα η κριτική μου στις ομάδες γίνεται βάσει των στόχων τους. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο τον πρωταθλητισμό. Βάσει στόχου του πρωταθλητισμού θα κριθεί. Ο Άρης έχει στόχο να πλασαριστεί και να μπει στις θέσεις της Ευρώπης. Βάσει αυτού του στόχου θα κριθεί. Διαφορετική κριτική θα κάνει τον ένα, διαφορετική κριτική θα κάνει τον άλλον. Και το κάνω αυτό σαν γέφυρα, γιατί είδαμε τον Φαμπιάνο να φεύγει από το παιχνίδι προχθές υποβασταζόμενος. Και ο καθένας, όποιο Θεό πιστεύει, έκανε προσευχή για να μπορέσει να παίξει, γιατί την Κυριακή με την ΑΕΚ, το Σάββατο, συγγνώμη, με την ΑΕΚ, το Σάββατο με την ΑΕΚ 9 η ώρα. Μπορεί να δούμε δίδυμο, αν το αιμάτωμα είναι σοβαρό και δεν υποχωρήσει, να δούμε δίδυμο Σούταλο Γένσεν. Που ουρλιάζει ο κόσμος, ο οποίος είναι γκρινιάρης και μυρλιάζει και είναι κακός και επιθετικός και γκρινιάζει να πάρουν στόπερ και δεν παίρνουν στόπερ.
0: Σούταλο Γένσεν, φίλε, αν το δεις αυτό, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είναι γηπεδούχος, με το δεδομένο ότι η λογική λέει.
1: Έρχεται από χεί.
0: Έρχεται από ισοπαλία.
1: Με κράξιμο για τη διατησία.
0: Κράξιμο. Όχι, και κράξιμο και.
1: Τον κόσμο τη.
0: Τον κόσμο ότι, παιδιά, τι, εντάξει, ψηλώσαμε.
1: Βγήκαμε τσουλού και σβήσαμε.
0: Ναι, θα έχει πίεση. Έχει πίεση.
1: Ο Άρης έχει πει γενικά.
0: Θα έχει πίεση από την ΑΕΚ, λέω, στον αγώνα.
1: Εγώ το λέω και διαφορετικά. Ότι ο Άρης έχει πίεση δεν είναι ένα κλαμπ το οποίο δεν έχει πίεση. Βλέπουν δηλαδή ότι χθες μπήκε. Είχε κανένα 8.000, 10.000 θα πω εγώ. 10.000 είχε μέσα στο γήπεδο, 8-10.000 πόσους είχε στο γήπεδο. Ο Άρης έχει πίεση σε όλους. Είτε είναι ο Γρηγορίου, είτε είναι ο Καρυπίδης, είτε είναι ο Ρίτσαρτς, είτε είναι ο Σαρόπλος, είτε όσοι είναι κοντά στον οργανισμό. Έχει πίεση, παιδιά. Δεν είναι παιδική χαρά. Και πρέπει να μάθουν να τα αποκρίνονται σε αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό να λέμε σήμερα Δευτέρα ότι δεν έχει στόπερ. Αν ο Φαμπιάνο έχει σοβαρό αιμάτωμα και χρειαστεί να μείνει μια εβδομάδα έξω, και τα λέμε από την επόμενη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Υπάρχει πίεση εδώ, υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν στόχοι. Μην κοιτάς τώρα που έχει ρεπό πρωταγωνιστική στο Πελοκί πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε το γεγονός ότι βαφτίστηκε ο Γένσεν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στόπερ αποτελεί την κολυμπήθρα του Σιλοάμ στο κομμάτι της προσθήκης κεντρικών αμυντικών. Τελειώσαν αυτά. Η εικόνα ήταν καλή για τον Άρη, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η εικόνα είναι για τον Άρη καλή. Είναι σημείο κλειδί το γεγονός ότι το pressing ψηλά από τον Άρη δίνει τη δυνατότητα στον Μανού Γκαρθία να πάρει ένα γρήγορο γκολ και να τον αναγκάσει τον Όφη να παίξει πιο επιθετικά. Είναι σημείο κλειδί που ο Βέλιο σταματάει τη φάση του νου στο πρώτο ημίχρονο, που τσουγκρίζουν μεταξύ του Σκουτουφλάνο, Φαμπιάνο με τον Γένσεν, και φεύγει ο νου στην κόντρα μόνο του. Και πάει πέντε από το Βέλιο και το βγάζει ο Βέλιο. Σημείο κλειδί αυτό για να μην γίνει το μελέ στο δεύτερο ημίχρονο. Και φυσικά το γεγονός ότι ο Γρηγορίου επιλέγει να βγάλει επιθετικούς, να βάλει επιθετικούς. Δηλαδή βάζει Ράφα Μιρ. Θα μου πει, έχει άλλο να βάλει αμυντικούς. Έχει, αλλά βάζει Φορ, βάζει τον Κατεβέρε, βάζει τον Μιρ. Σε λέει θα το κυνηγήσω να πετύχω και δεύτερο γκολ. Παίζει ρόλο. Και δεν είναι αγνώμονας ο κόσμος. Ο κόσμος χθες έδωσε 25 ευρώ και υπήρχαν, περιμένανε έξω από τα. Εδώ τώρα είναι πράγματα τα οποία, σαν Καρυπίδης, θες να βάλεις το εισιτήριο 15 ευρώ. Διαφωνούμε. Θα αλλάξει αυτό? Δεν θα αλλάξει. Θες να βάλεις 25 ευρώ, το βάλες. Το κρατάω στέσφατο, βάζω και τη διαφωνία στην άκρη, την έχουμε πει, την έχουμε υλοποιεί. Δεν είναι φυσιολογικό, αδερφέ, άλλος να δίνει 25 ευρώ. Να είναι έξω από το γήπεδο με το παιδί του για να μπει στη θύρα 3 και να το λέει ο securitas, δεν μπαίνεις με το παιδί στο γήπεδο που είναι 6 χρονών.
0: Πολύ άσχημο.
1: Δεν είναι φυσιολογικό από τα τουρνικέ τα οποία υπάρχουν να μην δουλεύουν δύο. Okay, τα ζητάς, μαγιά σου, τα ζητάς να τα πάρεις. Όλοι οι άρσινοι αυτοί που ήταν στο γήπεδο. Και αυτοί που δεν έρχονται να κερδίσει η ομάδα παρακαλάνε. Ασχέτως τι διαφωνίες που έχουν μαζί σου. Ζητάς 25, ναι, να τα πάρεις. Να μπουν στο γήπεδο, να δουν κάτι. Παίρνει ο άλλος 50 ευρώ για να πάει στα επίσημα. Ωραία. 50 ευρώ στα επίσημα για να δεις τον Άρσοφ. Το μισό plexiglass είναι πολυμερισμένο. Δεν βλέπουν το γήπεδο. Θα μου πεις, ο Αριανός πελάτης είναι. Ο Αριανός έχει δείξει ότι δεν είναι πελάτης, ρε φίλε. Και ότι, στηρίζει την ομάδα, είτε παίζει το σουφλί, είτε παίζει με τη θύλα φιλότα. Αλλά ζητάς τα 50 ευρώ. Μαγιά σου, θα τα δώσει κάποιος. Να μπορεί να δει το γήπεδο. Είναι το μισό plexiglass θολωμένο, το άλλο μισό σπασμένο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Έχετε πάρει έναν άνθρωπο και τον οποίο εγώ προσωπικά το σέβομαι, τον Άκη, τον Πορτσαλίδη, ο οποίος είναι στο κομμάτι το εμπορικό. Και κάνει προσπάθεια, έχουν κάνει ωραία πράγματα. Μην κλωτσάτε και το 50 του αλουνού και το 25 του αλουνού. Σε γήπεδα που δεν μπορείς να πας τουαλέτα. Άντα, το γηπεδικό για όλες τις ομάδες άλλων είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς όμως να μην ζητάς στα πέταλα 25 ευρώ και, και στα επίσημα 50 και να μην βλέπεις γήπεδο.
0: Σε αυτό το κομμάτι με βρίσκει σύμφωνα απόλυτα και για τον Ηρακλή. Βέβαια, ο Ηρακλής έχει την διαφορά με τον Άρη ότι δεν έχει δικό του γήπεδο. Είναι κρατικό. Όσον αφορά το θέμα τουαλετών, εύκολης εισόδου, παροχών κτλ. Έτσι, δηλαδή, ένα κηλικείο να έχει. Πρέπει να κάνεις τον γύρο του Καφταντζογλίου για να πας κάτω από τη θύρα που πάνε οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή εκεί απέναντι από το βοηθητικό για να πάρεις ένα νερό ή ένα καφέ. Έτσι, δεν υπάρχουν μέσα κηλικεία. Ή να περάσει, αν υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω. Έχω χρόνια να του ζω.
1: Σποράς.
0: Καλοί σποράδες μας. Ροξάκι, καφεδάκι, σπαστό κτλ. Να πάρουμε. Και σε αυτό το κομμάτι που λες για τα εισιτήρια, που δεν θα αλλάξει προφανώς ούτε στον Άρη ούτε στον Ηρακλή, το τέλος του αγώνα πλησιάζει ένας δημοσιογράφος από τον Βόλο. Ναι. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Χαιρετήματα να δώσω στον Γιώργο. Εντάξει, μην πω επίθετο. Τον Γιώργο, ο οποίος έρχεται και στη Θεσσαλονίκη να περιγράψει και τα παιχνίδια του ΠΑΟ και του Άρη στα ντέρμπι, όπως με είπε, δουλεύει και στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το Βόλο και μου λέει, Γιάννη. Τον Γιάννη, ρε φίλε. Μου λέει, χωρίς να είναι ούτε Ηρακλής ούτε τίποτα. Μου λέει, ρε φίλε, είναι κρίμα, μου λέει. Τι είναι κρίμα. Μου λέει, είναι κρίμα, λέει. Ο Ηρακλής λέει, με τέτοιο κόσμο που έρχεται τόσο μαζικά, ακολουθεί αυτά, να ταλαιπωρείται τόσα χρόνια και να μπαίνουν και τέτοιες τιμές εισιτηρίων, μου λέει. Να μην μπορεί να πάει στο Καφταντζόγλιο διπλάσιο και τριπλάσιο. Και εγώ δεν στάθηκα στο ότι ο Ηρακλής είχε. Κοντά στο διχίλιαρο, λίγο παραπάνω, γιατί είχε και στα επίσημα φίλους της ομάδος στο γήπεδο. Γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο ότι μικρύνει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τέτοιο κόσμο είχε πολλάκι στο παρελθόν και περισσότερο και πολύ περισσότερο. Εγώ στάθηκα περισσότερο και το μεσημέρι που μίλησα στο ότι υπάρχει συσπήρωση και καλή επαφή κόσμου, ομάδος, ματσάρι κτλ. Εκεί στέκομαι. Ότι πήγαν 3.000 σέρες και 2.500 στη Φιλαδέλφια. Όπως λέγει ο Κουτσούμπας, τι πιο συνήθες. Μην μικραίνουμε. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, θυμάσαι. Α, είσαι μικρός, δεν θυμάσαι. Κάποτε έπαιζε το 95. Κάναμε τώρα εγώ μια.
1: Ένα flashback. Ναι,
0: το θυμάμαι. Γιατί τότε ήταν ο Ηρακλής διεκδικητής της εξόδου στο ΕΦΑ τότε. Και βγήκε ο Απόλλων Αθηνών. Η μοναδική συμμετοχή του τότε. Με το Βελέτζα 1-2 στη Λιβαδιά που βάλε γκολ με το κεφάλι. Βασικά δεν το βάλε με το κεφάλι, με τα αυτιά το βάλε. Να ξέρεις, αν μιλήσει με το Λευτέρη το Βελέτζα, θα σου πει αδερφέ με το αυτί το βάλα και μάλιστα πρέσει και το αυτί μου. Δεν άκουγα μετά την μπάλα έτσι πως τη βρήκα. Αυτό σου λέω τώρα είναι αληθινό. Δεν έχω μιλήσει με το Βελέτζα. Ναι. Όταν άνοιξε το πλάνο, θυμάσαι, στη Λιβαδιά, έδειχνε ξέρω εγώ 1.500-2.000 απολωνιστές. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, έλεγε εσύ. Πού τους βρήκε ο Απόλλων, ξέρω εγώ, 2.000, κατάλαβες. Δηλαδή είναι και το τι ομάδα υποστηρίζει.
1: Ακριβώς.
0: Και το τι ομάδα είναι, δηλαδή δεν σου κάνει.
1: Όχι.
0: Πήγα στο Βόλο.
1: Και.
0: Πήγε 2.000 κόσμος. Είναι πρωτόγνωρο?
1: Όχι. Θα ξαναγίνει? Ναι.
0: Τι είναι όμως. Όχι πρωτόγνωρο, τι είναι όμως τέτοιο, γιατί το συζητούσα μετά και με ένα φίλο που πήγα μαζί στο Βόλο. Ότι φίλε, ο κόσμος του Ηρακλή, αυτό δεν έχει καμία δόση ούτε κλειψίματος τίποτα, μακριά από μένα. Φίλε, πήγε δεύτερη αγωνιστική στο Βόλο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε έξοδα, τα διόδια για όσους ξέρουν είναι 30 ευρώ. Μιλάμε το τελευταίο πριν το Βόλο, πριν στρίψει για Βόλο, 4,70. Το είχα αφήσει 3,95. 5 ευρώ το τελευταίο.
1: 5 ευρώ, ρε.
0: 4,70. 30 ευρώ είναι πανέλα. Βάλε βενζίνες, βάλε κάτι να φας. Μιλάμε μια κατοστάδα στο νερό, έτσι. Εκτός άμα τα σπάσεις, ρε παιδί μου, και πάλι είναι έξω. Και πας δεύτερη αγωνιστική, φίλε, χιλιάδες κόσμος, σε μια χρονιά που ξέρεις από την αρχή, από προημίου, ότι ούτε πρωτάθλημα θα πάρεις, ούτε τετράδα θα μπεις, ούτε κύπελλο θα διεκδικήσεις, γιατί είσαι εκτός. Και η λογική λέει ότι πας για να.
1: Για να γουστάρεις.
0: Να μείνεις στην κατηγορία όσο γίνεται πιο εύκολο γιατί και όσο καλύτερα.
1: Μπορείς να πας. Δηλαδή,
0: καταλαβες, δεν είναι ότι είναι ο πάντος μιας ομάδας ο οποίος ξέρει ότι εγώ ρε φίλε τετράδα θα πάω, θα διεκδικήσω, θα κάνω, θα βγω μια Ευρώπη. Το είναι το μεγάλο ας πούμε κέρδος του Ηρακλή και στο προχθεσινό παιχνίδι.
1: Εμένα η σκέψη μου είναι ότι ας δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο ο οποίος θα πάει στο πέταλο. Γιατί τώρα αυτό που θα πω.
0: 7.500 εισιτήρια όφη. 7.600. Ρεκόρ λέει.
1: Ναι, θα παρεξηγηθεί αυτό.
0: Γιατί
1: που θα
0: με
1: πω,
0: 50 αλλά... ευρώ και 100 ο Μπούσης. Και καλά έκανε.
1: Έτσι. Αυτό που θα πω τώρα θα παρεξηγηθεί, αλλά τα πέταλα για τις ομάδες είναι οι κυψέλες του καλώς εννοούμενου οπαδισμού. Δηλαδή εκεί είναι ένα παιδάκι το οποίο θα ξεκινήσει, θα κάνει τα πρώτα βήματα, θα πάρει ο μπαμπάς στο παιδί, θα πάει πρώτα σιγά σιγά στο πέταλο. Λίγο να μεγαλώσει θα κάνει και μια μεταφορά, θα πάει σε μια άλλη θύρα κλπ. Αλλά τα πρώτα σου βήματα, δηλαδή ένας μπαμπάς όταν θα πρέπει να δώσει 50 ευρώ για να πάρει το 13χρονο παιδί του για να δει το Άρη Σόφι, όχι ρε φίλε.
0: Πόσο ήταν στη 2?
1: 2 θα σου πω.
0: 35.
1: 30, ναι, δηλαδή για πάρει 70 ευρώ, πάρει το 13χρονο
0: παιδί. Α, 35 χρεώνεται και το παιδί.
1: Τώρα σου πω, αμέσως.
0: Δεν είναι λίγο στο μισό, κάτι μέχρι μια ηλικία. Γιατί και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Το πω αμέσως.
0: Κανονικά για μένα μέχρι μια ηλικία πρέπει να είναι δωρεάν. Ναι. Ή αν δεν γίνεται δωρεάν, γιατί νομίζω ισχύει ότι δεν μπορεί να μπαίνουν δωρεάν, στο βάλει 5 ευρώ. 10. Το χαμηλότερο. Πόσο είναι το πλαφόν. Για να μην πω και κάτι το οποίο δεν ισχύει, έτσι.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί θέλω να τα πω ακριβώς.
0: Βρες το πέταλο, πες στη θύρα 1. Πρέπει ο πατέρας να πάει. Με το γιο του, Άρη Σόφη. Πρέπει να δώσει 50 ευρώ. Έτσι. Αυτό μου λες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: και στον Ηρακλή το αντίστοιχο θα δούμε πώς θα είναι τα εντός έδρας. 25, 30, 35.
1: Ναι, γιατί για να είμαστε ας πούμε ενεκτικό κόστος τώρα για τις θύρες. Τώρα θα το δούμε αμέσως. Συγγνώμη για την
0: κατάσταση. Είναι πάντως πολύ μεγάλο το κόστος. Τι να ρε εσύ, τάμαστε τώρα. Όταν μιλάμε τώρα για μεροκάματα 30 και 40 ευρώ την ημέρα, να δώσει τώρα 50 ευρώ. Εσύ, άμα θέλει ο Πιτσιρίκα. Το Πιτσιρίκα, θα τον πάρει κάτι, ρε Μιχάλη. Εμείς οι γονείς μας δεν μας πήγαν στο γήπεδο. Πώς πήγαμε, μόνοι μας ξεφυτρώσαμε. Δεν μας πήγαιναν. Δεν θέλαμε σαντουιτσάκι, δεν θέλαμε το κάτι της μας. Να πιούμε το χυμό μας, το έτσι μας. Αν πας σε καμιά μπουτίκ, πατέρας, πάρε και κάτι μπαμπά, πάρε μου και κάτι από την μπουτίκ.
1: Δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ ότι για το πέταλο
0: ναι.
1: Είναι 25 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Στις θύρες 1 και 3.
0: Mm. Ωραία δεν είναι, αλλά ναι, που λέει κουβέντα.
1: Απλά θέλω. Η τιμή του παιδικού εισιτηρίου είναι στα 5, απλά δεν ξέρω μέχρι πόσο χρονών είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Θέλω να δω απλά μέχρι πόσο χρονών είναι για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Για να μην πω κάτι που δεν ισχύει και τους αδικήσω τους ανθρώπους. Θα το βρω όμως και θα το μεταφέρουμε γιατί. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
0: Φυσικά είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό τώρα. Συγγνώμη για την καταστροφή. Να, ορίστε. Εγώ πήγα το γιο μου. Ευχαριστώ πολύ το φίλο του Βαγγέλη. Καλησπέρα, πήγα εγώ με το γιο μου. Γήπεδο μέχρι 14 ετών είναι 5 ευρώ για τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει.
0: Πολύ καλή τιμή.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή. Εκεί πρέπει να είναι.
1: Άρα ουσιαστικά, αν πα στη θύρα 3, ας πούμε, ή στη θύρα
0: 30 ευρώ.
1: Είναι 25 συν 5 μέχρι 14 χρονών.
0: Okay.
1: 25 ευρώ στην 3, λέω ο φίλος ο Βαγγέλης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Συν 5 ευρώ τα παιδιά μέχρι 14 ετών.
0: Το 5 ευρώ το είναι καλό. Το ακούω.
1: Οπότε
0: πολύ καλά, το χαιρετίζω.
1: Οπότε σουβλάκι λέει ναι, μα λέει ο φίλος ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά λοιπόν.
0: Ουσιαστικά εν κατακλείδη στο 30 ευρώ. Μπαμπάς και γιος μέχρι 14, γιατί μιλάμε για πιτσιρίκια που εκείνη την πλάθεται αυτά, τον μαθαίνεις να πηγαίνει, να γουστάρει ήρεμα και ωραία, όχι με τρέλα, να δει την αγαπημένη του ομάδα, είναι στο 30 ευρώ. Ναι. Βάλε κάτι, να φας και... ένα 40 το έχεις νερό. Νερό. Για, ναι, για Άρη Σόφι. Ή για αύριο μεθαύριο, που με ενδιαφέρει, για Ηρακλής Λεβαδιακός. Για Ηρακλής Πανετολικός.
1: Κάνουμε απλά τη σύνοψη, ναι, για να μην περάσει κάποια λάθος πληροφορία. Άρα, λέω ότι για τη θύρα 3 και τη θύρα 1 στα πέταλα ουσιαστικά,
0: ωραία,
1: ένας μπαμπάς με ένα παιδί μέχρι 14 ετών, 25 συν 5, 30, για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή θεωρηθούν ότι υπόθηκε κάτι λάθος.
0: Ωραία.
1: Από το, και το μήνυμα του φίλου του Βαγγέλη. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι σε ένα ντέρμπι που περιμένουμε να δούμε τις τιμές, δηλαδή έρχεται το παιχνίδι με τον Ηρακλή που είναι Tier Alpha. Εκεί, ναι, θα δούμε πλέον τις τιμές πώς θα είναι στα ντέρμπι. Δηλαδή Ηρακλής, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι οι πέντε ομάδες με τις οποίες είναι Tier Alpha τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Το να πας να δώσεις αυτό το κόστος του εισιτηρίου στο Άρης και Φυσιά, στο Άρης Όφη, στο Άρης Αστέρας Τρίπολης, για μένα το 30 ευρώ με ένα παιδί είναι υπερβολή. Θα μου πεις, τι θέλεις να είναι? Δηλαδή όταν πέρσι το Άρης Παναθηναϊκός έκανε 15 ευρώ για να μπει στο παιχνίδι, φέτος το Άρης Όφη 25 έχει απόσταση. Εν πάση περιπτώσει,
0: η λογική λέει ότι με αυτές τις τιμές στο τύρε Α και στο τύρε Β, το 25 ευρώ στη θύρα 3, γιατί η θύρα 1 δεν ξέρουμε, μπορεί να δοθεί στους φίλους του Ηρακλή αναλόγως και μακάρι την απόφαση. Ναι, μακάρι φυσικά και ο Άρης να πάρει στο δεύτερο γύρο τα ιστορία που αντιστοιχούν. Η λογική λέει ότι το 25 ευρώ δεν θα είναι 25.
1: Όχι.
0: Στην πρώτη ζώνη των αγώνων. Έτσι.
1: Δεν θα είναι μήνυμα 30.
0: Εκτός αν το κρατήσει ίδιο για τους οργανωμένους και τσιμπήσει τις άλλες.
1: Αφού το ξεκαθάρισε ήδη. Ότι μόνο η RB είναι αυτή η αγώνες.
0: Άρα το λιγότερο θα είναι 30. Το λιγότερο.
1: Μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και δεν πιστεύω ότι θα κάνει διαχωρισμό για 5 ευρώ. Εκτός αν θεωρεί ότι με αυτό το. Δεν θέλω να το προβλέψω. Θα πω όμως ότι η εικόνα του ανθρώπου ο οποίος έπρεπε να μπει στο γήπεδο με τα τουρνικέ, η ταλαιπωρία, όλο αυτό το κομμάτι δεν είναι θέμα μύρλας. Είναι θέμα ότι δίνει 25 ευρώ και 30 για να μπουν στο γήπεδο. Δεν είναι θέμα μύρλας. Είναι πρόβλημα. Ούτε γκρίνιας.
0: Κάτι άλλο που ήθελα να πω, άσχετο με αυτό που μιλάμε τώρα για τα εισιτήρια, γιατί είπες πριν για το κύπελο, κάτι για τον Άρη, είπες για το πελοκί, το είπες. Ρε φίλε τώρα, ποιοι βγάζουν τις ώρες των αγώνων?
1: 10 και 4
0: πάω κόφι. Ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Ασύλληπτο.
0: Καθημερινή. 10 και 4. Το μάτσα τελειώσει, καλές 12. Συνεντεύξεις μάμου σου του. Δηλαδή μιλάμε, θα φύγουμε.
1: Μία
0: ώρα. Ξημερώματα. Ρε, πάμε καλά.
1: Champions League, αγωνικά.
0: Πάμε καλά, για αγώνα κυπέλου.
1: Κύπελο,
0: όμιλο, εντάξει, γάμο, ρε, λες και.
1: Όχι.
0: Α, ναι. Που και πάλι και με τελικό, τι με τελικό, 10 και 4, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα και τελειώσαμε.
0: 10 και 4.
1: Έλα τώρα.
0: Ποιο τα βγάζει αυτά, ποια μυαλά τα αποφασίζουν.
1: Λοιπόν, σε πω, δηλαδή, θέλει ένα φίλο του ΠΑΟΚ να έρθει από την επαρχία να δει την ομάδα.
0: Δεν έρχεται.
1: Δηλαδή, κάποιο ο οποίο θα έρθει από τη Δράμα
0: τρελώσεις,
1: να δει το Πάο Κόφι, α πούμε.
0: Τρελώσεις. Και να γυρίσει πάλι πίσω να δουλεύει το πρωί. Τι λες, ποιο το κάνει αυτό?
1: Θα με πει, άμα ήταν 9, μπορεί και να ερχόταν. Ξέρω εγώ, ή μια ώρα, μπορεί.
0: Έλα ρε τώρα, ώρες δηλαδή, είναι αυτές τώρα.
1: Δεν είναι θέμα γκρίνια, δεν παιδιά.
0: Δεν είναι γκρίνια, λογική είναι αυτό. Τι γκρίνια τώρα. 14 τώρα αγώνα κυπέλου τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και με τα εισιτήρια και με τις ώρες και αυτά δεν είναι γκρίνια. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνουμε το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, είναι προϊόν, είναι εμπόριο κτλ. Ναι, και τα διαρκεία δείχνει την αγάπη σου και αυτά. Εντάξει, δεν είναι όλοι να πάρουν διαρκεία. Δεν μπορούν να πάρουν διαρκεία. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Θέλω να πάρουν και μεμονωμένα εισιτήρια. Μην το ξεφτελίζει. Αυτέ τι τιμέ.
1: Λέω, φίλε,
0: από τι κάνει εθνική τρένο.
1: Το ποδόσφαιρο μόνο λαϊκό άθλημα δεν είναι φυσικά και δεν είναι για τον κόσμο. Εμεί από την επαρχία θέλουμε ένα μεροκάματο και παραπάνω χωρί φαγητό ή καφέ. Θέλει ένα δεκάωρο για ένα μάτς. Εν τω μεταξύ, όλα για την τηλεόραση. Βάλε ρε μάστρο ένα μάτς Κυριακή μεσημέρι. Να έρθουμε σαν άνθρωποι, να έρθουν τα παιδιά που έχουν σχολή την επόμενη μέρα, να δουλέψουν και τα μαγαζιά, να μην γυρνάμε μεσάνυχτα τα σπίτια μας. Όλα για την τηλεόραση. Και στο τέλος λέει και σιγά το προϊόν. Λέτε ρε, έλεγε ρε παιδιά. Γεια σου ρε Μπάμπη, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: 66-58 η εθνική ομάδα προηγείται της Ισπανίας. Λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει κερδίσει και φάουλ.
1: Ωραία. Θα κάνουμε ένα break. Και θα επανέλθουμε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Αγωνία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ για τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και θα υποβληθεί αύριο σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, υπήρξαν νέες επαφές με τον Έλληνα στόπερ για νέο πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής. Μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Στον Άρη, εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αυτή την ώρα. Στο ημίχρονο, οι πράσινοι προηγούνται με 0-1. Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ φέρεται να αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Ουναΐ. Και ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι πράσινοι έχουν καταθέσει την καλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού. Στο μπάσκετ, κρίσιμο παιχνίδι είναι σε εξέλιξη για την Εθνική Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, η εθνική μας προηγείται με 67-58. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71 επί του Βίκου Ιωαννίνων στο Μέτσοβο, στάθηκε στο νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός το χαρακτήρισε σημείο καμπής και υπογράμμισε τη σημασία του για τη βελτίωση των παικτών και την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Ο Ηράκλης επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλις Χολ σε φιλική αναμέτρηση που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Πρόβλημα στον καρπό του δεξιού χεριού αντιμετώπισε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά. Ξανά στο ποδόσφαιρο, απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι για το κύπελο. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase. Τέλος, για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι απογοητευμένος, όμως παραμένει πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Μετρόπολης τελειώνει. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
18: Ο Δίας σε καλεί.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φορά εκτελεί.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Ερβίνης, Σωτήρης Δασκαλάκης μαζί σας. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ισπανίας 69-67 και 45 πριν το τέλος του αγώνα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-1 με το αυτογκόλ που πέτυχε ο Κωστή στο τρίτο λεπτό.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
0: Νομίζω ότι επίσης, Μιχάλη, στα το τι έγινε το Σαββατοκύριακο αλλά και στη διάρκεια της σημερινής μέρας, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ειδήσεις οι οποίες είναι στενόχωρες. Βέβαια, η μία είναι στενόχωρη για άλλο λόγο, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο στη μια περίπτωση ήταν αναπόφευκτο, θα γινόταν. Στην άλλη δεν ήταν κάτι τέτοιο και αναφέρομαι στο σημαντικό και άσχημο το τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Δηλαδή με το που πήγε άρχισε να δείχνει με την μπάγκη κάποια πράγματα. Βάζει γκολ με το Αβούργο, παθαίνει τη ζημιά, σοβαρή, το χιαστό. Άρα μιλάμε για ένα εξάμηνο από ό,τι άκουσα και το μεσημέρι το κύριο Οικονομίδη. Περαστικά, σιδερένιος, να γυρίσει γερός.
1: Πραγματικά κρίμα.
0: Ναι, πραγματικά κρίμα. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια. Αλλά εντάξει, ειδικά για τον Κωνσταντέλια, τώρα μόλις πήγε στη Γερμανία, μόλις μεταγράφηκε, είναι πολύ άσχημο. Εντάξει, είναι νέος, θα γυρίσει, δυνατός. Αυτά τα κλασικά, ψυχολογία να έχει καλή. Και η δεύτερη είδηση, διαφορετική βέβαια, γιατί εδώ λέω ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν αναπόφευκτο, θα γινόταν. Ναι. Έγινε γνωστό σήμερα ότι ο Μέση ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινή. Εντάξει, okay, στα 39.
1: Και, ποιο είναι το θέμα.
0: Όχι, τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Πού. Είστε ένα χώρο και αυτό.
0: Για του φίλου τη Αργεντινή, ρε φίλε, και για αυτού που ήταν.
1: Ότι.
0: Τι μαγκιά είναι αυτή τώρα, δεν κατάλαβα τώρα. Τι στυλάκι είναι αυτό τώρα, για να κερδίσει τι. Να γίνεις, τι. Να πούνε ο. Ναι, να πούνε τι.
1: Αποσύρθηκε ο Μέση. Εκεί. Ποιο αποσύρθηκε, ο Βελέτσα.
0: Το Λευτέρη λίγα λόγια.
1: Ωραία, άστο Βελέτζα. Ο Ηλίας ο Σολάκης αποσύρθηκε.
0: Ηλίας φοβερός.
1: Ποιος, ο Ζαχαρόπουλος.
0: Πού έπαιζε ο Ζαχαρόπουλος.
1: Τη Χαλκιδόνα.
0: Μας και τη Χαλκιδόνα. Τα γάρι.
1: Ποιος, ο Ρολάντο Ζαΐμι.
0: Χτάρα.
1: Ναι, ποιος, τι.
0: Θα σου απαντήσω τώρα.
1: Ναι, ποιος,
0: ναι, δεν μπορώ,
1: δεν
0: μπορώ να σου απαντήσω τώρα όπως πρέπει γιατί είμαι στον αέρα.
1: Κλείστε
0: τα μικρόφωνα να σου απαντήσω ποιος.
1: Ο Μουτσοτρίγκο αποσύρθηκε, μωρέ. Εντάξει, το κάνατε θέμα.
0: Έμασε
1: το
0: Μουτσοτρίγκο κιόλας.
1: Το κανελάκι πήγε στο αεροδρόμιο. Όχι το δικό μας.
0: Συγχωρέθηκε ο Χατζ.
1: Όχι το δικό μας. Μήπως ήταν λίγο offside. Δημήτρη, μήπως ναι. Offside.
0: Στο αλήθεια του μήνυμα παιχνίδι Ιωνικός Ολυμπιακός με το ταβερνόξυλο κάτω στη
1: νίκη. Ο Μπάκεβιτς δηλώσεις και
0: ο Μπάκεβιτς λέει: Ο Αντωνόπουλος είναι ο τσέρτ. Λέει: Όχι, εδώ τι γίνεται. Και συνεχίζει με το μικρόφωνο. Ο Μπάκεβιτς κοιτάει έτσι. Ξύλο Τσαρκούδας και κατά Ταΐζα, Αντολάκης, Πέτρος Κόκαλης, μπράβη, ξεμπράβη, Ιωνική, Ολυμπιακή.
1: Πατητήρι.
0: Συγχωρεμένος φροντιστής ήταν βοηθός ο Γέμελος του Ιωνικού, Σοκράτης Γέμελος, για όσοι μούνται. Και να λέει ο Δημητρακόπουλος στο διαιτητή: Ο Δημητρακόπουλος θα σε βάλει φυλακή εσένα. Να το θυμάσαι ο Δημητρακόπουλος, θα σε στείλει φυλακή!
1: Σε ποιος αποσύρθηκε, ο Μέση και το κάνατε θέμα ολόκληρο, μωρέ! Λες και αποσύρθηκε ο Νέρι Καστίγιο! Σε ενοχλεί ο Καστίγιο, σας πονάει.
0: Νέρι.
1: Πονάει ο Νέρι.
0: Πέρασε και από τον Άρη.
1: Ψαρεύει μπαρακούντα ο Νέρι.
0: Ωραίος ο Νέρι.
1: Είναι.
0: Αδείξε αυτό του.
1: Είναι ψαράς. Αδείξε καλά. Εντάξει.
0: Πολύ ταλέντο, αλλά.
1: Πανάκριβε και μεταγραφή, νομίζω καμιά 15 χαρτιά από τον Ολυμπιακό Σαχτάρ. Mm. 15, μπορεί και παραπάνω, τόσο πρέπει να ήταν. Λοιπόν, όπως και να το. Το στενάχωρο είναι επίσης τώρα για δύο ειδήσεις. Ότι το ένα είναι για την Κοσμοτή, η οποία βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για το βίντεο. Το οποίο είχαν κάνει με τους φίλους του Ολυμπιακού να υβρίζουν τους.
0: Αυτοί είδα, ποιες θα. Δεν τα βλέπουν, ρε φίλε αυτά. Πώς τα περνάνε αυτά.
1: Θα σου πω ότι συμβαίνει πολλές φορές. Που δεν δικαιολογώ κανένας, έτσι θα καταλάβουν ναι. Και που το πάω. Πολλές φορές βγάζει ένας τεχνικός, ακούει κάτι βοή και τα λοιπά. Λένε αυτό έχει καλό, το πάρουμε, το βάλουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτός που το παίρνει και το βλέπει. Δεν μπορεί να το βάλει στα αυτιά του να πει τι λένε εδώ αυτοί. Όποιοι κι αν είναι, τι φοράνε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο γέντρο. Τι λένε αυτοί.
2: δηλαδή θα βγει αυτό να παίξει. Δεν ακούς. Εβλέπεις. Εβλέπεις. Δηλαδή θα βγει και θα βρίζανε χορό οι άλλοι. Βάλε ένα σύνθημα άλλο. Είσαι στο μυαλό και ξέρω εγώ χίλια συνθήματα. Κάθε μάτι. Πρέπει να βάλεις αυτό. Και καλά και ενεργοποιήθηκε και ο Αλφα Σίγμα Πάουκ. Έστειλε και τις, τη διαμαρτυρία του. Και υπάρχει και κάτι ακόμα.
0: Για πες το.
2: Γίνονται κάποιες καταγγελίες για αστυνομική βία στο Περιστέρι.
0: Στο Ατρόμητος Πάουκ.
2: Ναι.
0: Α, okay, δεν το άκουσα, δεν το ξέρω.
2: Επειδή ακόμη δεν το έχω διελευκάνει το συγκεκριμένο, θα πω το εξής. Είχαν γίνει κάποια επεισόδια για όσους θυμούνται.
0: Ατρόμητο Σάρι.
2: Σε ένα Ατρόμητο Σάρι με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε με πολύ το ξύλο.
0: Πάρα πολύ.
2: Και απρόκλητο ξύλο στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Πολύ, πολύ ξύλο.
2: Στην εκπομπή έχετε ακούσει γενικά να ξεφωνίζονται και οπαδοί, αλλά γενικά όσοι θεωρούμε ότι κάνουν το λάθος. Δεν θέλω να πιστέψω ότι για δεύτερη φορά πάλι στο ίδιο γήπεδο. Πάλι προκύπτει κάτι απρόκλητο. Είναι σημαντικό να το δούμε.
0: Κοίταξε, πολλές φορές και οι οπαδοί ξεφεύγουν.
2: Πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές.
2: Και γι' αυτό έχουμε ακούσει και έχουμε πει πολλές φορές κι εμείς.
0: Εννοείται.
2: Ότι ρε φίλε, όταν θα ξεφύγεις.
0: Και κάνουν και μανούρες κτλ.
2: Θα πρέπει να την πληρώσεις.
0: Ναι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον κόσμο του Πάουκ δεν ξέρω αν έγινε και τι έγινε. Στο συγκεκριμένο που λέει για τον Άρη, επειδή έχω δει το βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε πάρα πολύ, πραγματικά μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί είναι έξω από το γήπεδο του Περιστερίου.
2: Ναι.
0: Και είναι οπαδοί του Άρεως, έτσι. Οι οποίοι είναι μαζεμένοι και δεν βλέπω ούτε ανταλλαγή. Ξαφνικά βλέπεις τα μάτια σε μια απόσταση και εκεί που βλέπεις το βίντεο
2: πηγαίνει μουχτικά στο μουλοχτό έναν εκεί.
0: Ξεκινάει μια κλωτσοπατινάδα με τα γκλόπ και τα λοιπά. Μέχρι και για όσους έχουν το βίντεο βγαίνουν κάτοικοι από τα παράθυρα και λένε παιδιά τι κάνετε ρε, τα παιδιά και τα λοιπά.
2: Εντάξει, είναι ένα βίντεο που για όσους το έχουν τσεκάρει πρέπει να μπείτε να δείτε. Οπότε με αφορμή αυτό, επιφλασσόμενος κιόλας καθότι δεν ήμουν παρόν ή δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο αντίστοιχο βίντεο, καλό είναι να έχουμε το μυαλό μας και προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά, ξεφεύγουν τα πράγματα και όταν ξεφεύγουν, θα είμαστε εδώ και θα το λέμε. Όπως επίσης ξεφύγανε, μαθαίνω. Στο κομμάτι του φαγητού, στα τσιπουράδικα του Βόλου, πρέπει να γίνει εκεί.
0: Εκεί στα τσιπουράδικα του Βόλου.
2: Πρέπει να γίνανε χιδεότητες.
0: Ναι, γίνανε αθλειότητες.
2: Ασχημόνιες κάποιες το χαρακτηρίζουν.
0: Και στο λιμάνι του Βόλου, αλλά και στη Νέα Ιωνία που κινήθηκα, υπήρχαν παντού οπαδοί του Ηρακλή. Δηλαδή.
2: Φάγατε.
0: Νομίζω
2: και,
0: ότι.
2: Και τον δήμαρχο, Ηρακλή.
0: Ναι, οι ιδιοκτήτες Ουζερή και ταβερνών πρέπει να βγάλουν ένα ευχαριστήριο και στο λαό του Ηρακλή. Να πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ και. Τους θέλουμε κάποια στιγμή να ξανασυναντηθούμε. Τώρα θα είναι στο 5-8, θα είναι στο 9-14, δεν ξέρω.
2: Μακάρι,
0: τη νέα χρονιά. Για να έρθουν πάλι μαζικά, να τονώσουν την αγορά. Είχε πάρα πολύ κόσμο και στα μαγαζιά. Εγώ κινήθηκα βέβαια στην περιοχή της Νέας Ιωνίας για τους ψαχμένους.
2: Γνωστό Νέο Ιωνίτη.
0: Βέβαια και τα λοιπά. Πέρασε και από την Κλούβα. Από τι γήπεδο είναι αυτό. Τι είναι αυτό που είναι.
2: Πιστεύει.
0: Δηλαδή περνά και λε τώρα, άμα το ξέρει, λε. Αυτό τι είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι γήπεδο αυτό.
2: Το κλουβί το κατατάσσεις σε πιο δύσκολο γήπεδο από τις προοδευτικές.
0: Το ίδιο, ίδια κατηγορία είναι.
2: Ίδια γιατί κατηγορία. Και εκεί το να βγεις λέει από τη φυσούνα της προοδευτικής.
0: Ίδια κατηγορία. Για είναι... να μπεις στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, περνάς και από το δρόμο, μια πορτίτσα, 2x2, έχει από πάνω ροχάλα. Ναι, ο Ροχαλίδη.
2: Τι ροχάλα, ρε Γιάννη.
0: Ναι, μωρέ, όταν εσύ λες τα μελέκα αυτά δεν σε πειράξει, τώρα σε πειράξει η ροχάλα. Εντάξει, ωραία. Έχει.
2: Πτύελο.
0: Έχει φτισιά.
2: Σιελορόι.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εντάξει. Αν πας σε μαγαζιά που είναι λίγο ψαχμένα, ρε παιδί μου, και έτσι.
2: Ναι, εσύ τι σχέση έχεις με τα ψαχμένα.
0: Εγώ πήγα σε ψαχμένο πολύ. Και όσοι θέλουν να πάνε στο Βόλο.
2: Ναι, για να σε δω λίγο. Δεν είσαι για ψαχμένο.
0: Δεν θέλω να πω το μαγαζί στον αέρα, δεν γίνεται τώρα.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
0: Ας με πάρουν τηλέφωνο να με στείλουν μήνυμα, να του πω εγώ που θα πάνε.
2: Έλα, ρε Γιάννη, αλήθεια.
0: Έχει σχέση πάντως το όνομα του μαγαζιού με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Οπα.
0: Μόνο αυτό μπορώ να πω.
2: Ένα μήνυμα και προχωράμε.
0: Όχι, δεν είναι το μαγαζί του Άδωνη. Μην μπερδευτώ, ούτε όχι. Έχει, είναι μετόχος.
2: Η καλησπέρα στο Θανάση που ήταν εδώ την Παρασκευή. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σας απολαμβάνω. Η μεγάλη εμφάνιση, θα σου πω, του Μπρούνο Φερνάντες έκανε πιο εύκολη τη νίκη μας απέναντι στο θηρίο της Ipswich.
0: Ναι, 5-2.
2: Περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια, την αγάπη μου και καλό βράδυ. Την αγάπη μας στο φίλο του Θανάση.
0: Στο 5-2 είχε και ένα ωραίο.
2: Έχανε στην αρχή. Δεν είναι ένα.
0: Ναι. Είχε. Ένα μυθικό Σαρδάμ, αλλά ήταν ωραίο ρε φίλε.
2: Αυτό τζουβέλα,
0: ήταν, ναι, με τον Τζουβέλα. Ήταν ο Ηλίας ο Βλάχος. Εντάξει, εκείνη την ώρα του λέω: μπορεί να μπερδευτεί, παιδί μου. Λέει: δεν είναι offside, λέει. Αντί να πει ο Κούνια, νομίζω ο Κούνια ήταν.
2: Δεν είναι offside, ο Τζουβέλα.
0: Και μετά άρχισε και γελάει. Ωραίο, ωραίο. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Δεν θα καταλάβετε γιατί γελάμε, αλλά έχει ενδιαφέρον.
0: Τι ζούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν. Δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, για το Θεό, ρε παιδιά. Όχι, ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι η Εθνική είχε 10 πόντους και πάλι μπαμ μπαμ σε 6 πόντους για το Θεό, ρε παιδιά.
2: Πάμε λίγο.
0: Λοιπόν, τι έλεγες?
2: Έλεγα ότι έγιναν θηριωδίες στις ψαροταβέρνες της Βουλού. Στα Ουζερή, στα Τσιπουράδικα, όπως θέλεις χαρακτηρίσε τα.
0: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο που πήγα εγώ.
2: Ναι, ωραία, μισό λεπτό.
0: Ωραία, γράψε.
2: Κάτσε να γράψω. Mm. Λοιπόν, παρακαλώ, πόσα άτομα βασικά. Ένας, μόνος πήγε και φαγητό.
0: Δύο.
2: Διάδα, ωραία, διάδα, σκληρή. Διάδα.
0: Είδα και κάτι ρακλάκια ήταν. Διάδα, μπορούσε μπλουζά Επστάιν, ο άλλος ωραίος.
2: Ο Ντένις.
0: Ντένις.
2: Όχι, με τους φακέλους.
0: Φακέλους.
2: Επστάιν.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν.
2: Δύο άτομα. Κουβέρ. Βάζω, γράφω κουβέρ εδώ για το παιδί. Κουβέρ. Βασικά πήρατε μόστρες και τέτοια ή πήρατε.
0: Μόστρα. Για πάρουμε πιάτα.
2: Σας έφερε αυτός, φαντάζομαι.
0: Ναι, ρε.
2: Πάμε.
0: Μισό λίτρο άνευ.
2: Καλά, ήπιατε πριν το μάτσο.
0: Εγώ δεν ήπια πολύ. Εγώ ήπια πήρα χωρίς αλκοόλ γιατί οδηγούσα και είχα και τη μετάδοση.
2: Μισό λίτρο άνευ.
0: Το πήρε πάνω του φίλου.
2: Ο συνδετημόνας.
0: Mm-hmm.
2: Παρακαλώ.
0: Αυτό σημαίνει σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε 10 πιάτα.
2: Ρεμπουρούση, 10 πιάτα είχε πει. Ναι, 10 πιάτα. Παρακαλώ, τι είναι τα πιάτα.
0: Γράψα.
2: Γράφω. Μικρά όμως είναι τα πιάτα, όσοι δεν γνωρίζουν.
0: Άμα είδες τις φωτογραφίες, εσύ πες ότι είναι μικρά. Ναι. Εγώ λέω ότι ήταν μια χαρά.
2: Για όσους μπαμπάτσικα δεν γνωρίζουν, ήταν. Δεν είναι μπαμπάτσικα.
0: Εντάξει,
2: παρακαλώ.
0: Να... Συγγνώμη, μαγάζι, εγώ μια χαρά τα ίδια μπαμπάτσικα.
2: Μια χαρά το φιλαράκι μου.
0: Λοιπόν, πάτο σαλάτα.
2: Πάτο σαλάτα.
0: Γαύρο μαρινάτο και λακέρδα.
2: Το ίδιο πιάτο.
0: Όχι, άλλο.
2: Γαύρο.
0: Τρελό είσαι, ρε.
2: Μαρινάτο. Ήτανε τον ολακέρδα ή λακέρδα και το.
0: Θα κάνω τη.
2: Δείξτε τη. Δείξτε μα τη λακέρδα.
0: Λοιπόν.
2: Τη λακέρδα.
0: Η λακέρδα.
2: Λακέρδα. Ωραία. Γράφω. Λακέρδα.
0: Ναι. Ταραμοσαλάτα λευκή.
2: Ταραμοσαλάτα λευκή.
0: Μη διαχνιστά.
2: Πάμε.
0: Μπακαλιαράκια.
2: Με σκορδαλιά ή άνευ.
0: Σκορδαλιά η οποία ήταν σαν να έτρωγες μουρς μελιτζάνας. Δηλαδή φιλούσες μετά και με γλώσσα.
2: Πάσα, καλά έτσι κι αλλιώς. Μόνο κον γλώσσα φιλάμε.
0: Κουτσομούρα. Κουτσομούρες, όχι. Έξι νομίζω είχε το. Ναι, μια έξι.
2: Εντάξει, μπαμπάτσι και εσύ. Και τον όψαρα. Ναι, κουτσομούρα.
0: Πες το, θραψαλάκια. Πατάτα φούρνου με κοπανιστή.
2: Έφερε το σαλάτα, έφερε και πατάτα φούρνου με κοπανιστή.
0: Ναι.
2: Πατάτα που είναι κοπανιστή. Τι λες?
0: Δύο μεγάλα όστρακα στο κεφάλι σου.
2: Τα ρούφιξες?
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
2: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Όστρακα για ρούφιγμα.
0: Σαρδέλα κάρβουνο.
2: Παντρεμένη.
0: Και.
2: Παντρεμένη.
0: Όχι, ανήπαντρη ήταν.
2: Γούνα.
0: Ναι. Και...
2: Σαρδέλα γούνα γράφω.
0: Και, ναι, γούνα και γάβρο.
2: Γάβρο.
0: Σαχανάκι.
2: Πήρατε γάβρο μανάτι, πήρατε και γάβρο σαχανάκι.
0: Το ένα είναι αλίπαστο, το άλλο μετά είναι. Ξέρω δεν τι... πήρα, μετάφερε, ρε φίλε.
2: Ξέρω τι είναι, ρε ναι, Γιάννη.
0: Τάφερε.
2: Ήρθες τώρα 45 χρονών
0: ναι,
2: να μας πεις.
0: Πιπεριές γεμιστές, φλωρίνης. Με το τυράκι τους.
2: Εύρω. Εύρω. Και πιπεριές.
0: Και. Αν θυμάμαι καλά,
2: τα
0: δεν θυμάμαι κάτι
2: πιάτα
0: άλλο. Και. Πες το.
2: Σαλτσά.
0: Ψητή σουπιά. Κάρβουνο. Αυτά.
2: Αυτά δεν είναι 10 πιάτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14 αυτά. Είπες 10.
0: Αυτά έφερε.
2: Άρα κάπου υπάρχει ένα ψέμα. Δηλαδή είτε δια της υπερβολής εδώ προσπαθείς να κάνεις μια.
0: Καμιά υπερβολή. Μας είδε ωραίος κυμπάριδες.
2: Ποιοι πήγαν?
0: Εγώ και ένα φίλος μου.
2: Όχι, μας είδε. Τον είδε ωραίο κυμπάρι.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί δεν μπορεί να είδε ένα
0: κυμπάρι. Συστηθήκαμε.
2: Ωραίος κυμπάρι.
0: Ο Παρκαράκι, ωραίος ο ιδιοκτήτης, φίλαθος της Νίκης Βόλου.
2: Ήρανε, ναι.
0: Ναι, του λέω με μασάς. Φέτος θα ανέβεις. Κατηγορία.
2: Θα φάγατε δύο άτομα αυτά, δεν τα χάρισατε.
0: Θες να σου πω λίγο τη χιδιότητα. Θα την πω εδώ στον κόσμο μπροστά.
2: Είσαι.
0: Αφού φάγαμε όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Από τη λεμαρχία μας και επειδή ήταν τόσο νόστιμα.
2: Mm-hmm.
0: Ένα και ένα όλα. Φωνάξαμε και τον ιδιοκτήτη, του δώσαμε τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα συγχαρήκια.
0: Συγχαρήκια.
2: Ναι.
0: Τέτοιο μαγαζί τη Σαλονίκη δεν έχω βρει.
2: Ούτε θα βρει.
0: Λέμε το σερβιτόρο. Άλλη μια τριάδα πιάτα, ρε παιδί μου. Φέρε μια τελευταία, ας πούμε. Την οποία τη χρέωσε μόνο τα τρία πιάτα τα εξτρά 8 ευρώ. Και πρόσκειται τα τρία πιάτα τι είχαν. Είχαν πάλι το θραψαλάκι, το οποίο είχα πάθει πλάκα, λέω αδερφέ.
2: Θράψαλο επανάληψη,
0: ναι, ό,τι μπορεί να έχει μια θράψαλο επανάληψη. Και είχε άλλη μία κουτσομούρα και άλλη μία μπακαλιαράκι.
2: Σε ψάρι πήγατε.
0: Εσύ βγες αυτά τα τρία τα πιάτα και πες ότι τα δίνουν σε 8 ευρώ.
2: Ανάλογα τι έχει μέσα το πιάτο.
0: Τι έχει μέσα. δείξω φωτογραφίες να δεις τι έχει μέσα.
2: Άμα δείξει φωτογραφία, σου πω, αλλά έτσι αυτό που μου περιγράφεις.
0: Και μακάρι να δεήσει, να είμαστε καλά και να πάμε και παρεούλα. Να σε πάω εκεί να δεις.
2: Αυτό που μου
0: περιγράφει. Ειδή σώμαση. 75-73, άντερες συνέλθετε.
2: Αυτό που μου γράφεις οικονομικά. Μίνιμουμ 60 ευρώ.
0: Ναι, ήταν 50 τα πρώτα, 14 και άλλα 8 ευρώ τα 3 μας χρέωσε τα έξτρα.
2: Είμαι πάρα πολύ καλός, να ξέρεις. Είμαι τρομερός.
0: Το άκουσες πριν που το είπα, το έλεγα στο Βασμπαρέλα. Γιατί μου φάνηκε λίγο.
2: Όταν συζητάτε μεταξύ σας, αυτά ήταν το ηρακλητικά, δεν συμμετέχω, δεν θέλω να συμμετέχω.
0: Και καλό να μην συμμετέχεις.
2: Και δεν χρειάζεται κιόλας. Φάουλ από τον Μήτογλου 78-73, τέταρτη περίοδο, 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη.
0: Καλά, δεν είμαστε.
2: Κοίταξε, να σου πω ότι πάσα αλήθεια, Γιαννάρα μου.
0: Άλλο θέλει να φάει μερίδε. Άλλο έπαιρνε μερίδε, ό,τι θέλει. Αλλά καλά. Ο Βόλο, το τσιπουράδικο, το αυθεντικό το γνήσιο είναι αυτό. Τι θέλει, θέλω γράπα, θέλω γλυκάνισο, θέλω αυτό και στα φέρνει. Ναι.
2: Νόστιμο ακούγεται το έργο. Δεν θα πήγαινα. Θα απέφευγα, ας πούμε, κάποια πραγματάκια. Θα ήθελα να δοκιμάσω. Γιατί αυτοί σε παίζουν μπάλα όπως θέλουν. Θα ήθελα να δω και τον κατάλογο του, αν έχει το κάτι εξτρά. Κάτι λίγο πιο περπινιάτης, λίγο πιο ιδιαίτερο.
0: Εγώ σε αυτό θα ήθελα κάτι σε χταποδάκι.
2: Αλιαστό.
0: Όχι, ας μιλιάζεται. Δεν είναι θέμα.
2: Αλιάζεται. Ναι, σωστό.
0: Και λες και ποσκιάνα ήταν.
2: Ποσκιά, χαλαρό. Μην πάθηκε καμιά. Όχι.
0: Σου άρεσε.
2: Καλό. Γενικά.
0: Έχω για καλύτερα.
2: Είμαι σίγουρο. Θεωρώ λοιπόν ότι. Ενώ κλέβουν οι Ισπανοί.
0: Εδώ γίνονται τώρα πράγματα και θάματα. Εντάξει, τα ημάδα του Σπανούλη. Σπανούλη, φωνάζει, αλλά καλά κάνει.
2: Όχι, δίκιο, έχει. Γκάζια, ρε,
0: δίκιο έχει και φωνάζει. Αφού κάνει την μπάλα μόνο του. Το 7, ποιο είναι το 7.
2: Παίζει με τον Ισπανό.
0: Ο Μπαζίνα είναι ποιο είναι. Όχι. Ο Τολιόπουλο είναι. Θα το ψάλει και εδώ. Θα το ψάλει και εδώ όλη τη χρονιά.
2: Κάτσε, ρε Βασίλη.
0: Σταυρωτή τρίπλα τώρα στο 78-74. Δηλαδή να μην ξεσπάσει.
2: Τρίπλα να κάνει στο 78-74. Αν μην κάνει τα βρωτή, τι να κάνει.
0: Τίποτα, καμία τρίπλα. Κατεβάζει την μπάλα, μοιράζει. Δίνει κατευθείαν.
2: Μάζε μα ο Πατράιλ.
0: Να είσαι ένα γνήσιο κόμπο γκάρντ.
2: Να! Με θε και κόμπο γκάρντ. Με τον Αρνόκουρο.
0: Αρνόκουρο σε κολάτσε σήμερα όμω.
2: Σε κάνα με χάριζε.
0: Εντάξει.
2: Σε κάνα με. Πόσε. 10 πόντε, πόσε.
0: 10 πόντε. Πήρε το πρώτο μήνυμα για τη χρονιά. Εντάξει. Δεν στα μάγει.
2: Έρχονται δύσκολε ώρε δηλαδή.
0: Ποια σομπουτάδα έγινε σήμερα.
2: Έγινε ποια σομπουτάδα. Δεν θα πω εγώ τίποτα ούτε για αποσύσει ούτε τίποτα. Θα πω ότι.
0: Όπως με έστειλε και ένα φλαράκι μου, ο Ηρακλειδέας μου λέει 72-62. Μια μικρή υποσημείωση, ο Άρης είχε μείον 7.
2: Α, ναι.
0: Η διεθνής, ρε παιδί μου. Εντάξει.
2: Όλα για τον άνθρωπο είναι, Γιαννάρα. Θα τα δούμε, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα. Μην μου αγχώνεις καθόλου. Λοιπόν, οδηγούμαστε σιγά-σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι. Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Και επειδή έχετε Σαββατοκύριακο και υπάρχουν.
2: Δευτέρα είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα τα πούμε και τις άλλες μέρες. Απλά τώρα βγήκε το πρόγραμμα της Super League 2, να μην το πούμε, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Ένας όμιλος.
0: Ναι, ένας όμιλος. Υπάρχουν και οι φίλοι μας οι Απολλωνιστές, Καλαμαριά. Δεν τους βλέπω να πηγαίνουν στη Σύρο, γιατί το μάτς θα γίνει στην Ερμούπολη και θα γίνει και Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου.
2: Δευτέρα στη Σύρο.
0: Ό,τι πρέπει. Το κάνεις ένα τριήμερο, ζουμερό. Φεύγεις από Κυριακή
2: και γυρνάς τρίτη Τετάρτη.
0: Πώς δεν έχει. Φυσικά έχει αεροδρόμιο.
2: Κάτσε να πατήσω να δω.
0: Αλλά η καλή εκδρομή γίνεται αυτοπλοϊκό. Πειραιά θα φύγει.
2: Ναι, ναι, οδικά. Ναι.
0: Λοιπόν, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, πάω Β' Ολυμπιακό Β' στην Τούμπα. 4 η ώρα, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μάλιστα. Και την ίδια μέρα, Πανθρακικό Πύργο. Μάλιστα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Πανιόνιο Αστέρα Β', ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα. Αυτό θα είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2.
2: Ποια μέρα παίζει ο Απόλλων, συγγνώμη.
0: Δευτέρα. Ενέσος Χρυσούπολη Ζάκηθο. Και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Μαρκό Πανσεραϊκός, και αυτό τηλεοπτικό στις 4. Καλό. Σούλης Παπαδόπουλος περιμένει. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. 5.30 ώρα το πάνω. Έχει αεροπορικό. Να δούμε.
2: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως.
0: Να πούμε τα παιδιά.
2: Αναχώρηση 7 Σεπτεμβρίου και επιστροφή.
0: Βάλ το 9, να ξεχαστούμε. 8 βάλ το.
2: Και επιστροφή 9.
0: 9 να κάνεις μια διανεκτή. Δύο διανεκτηρεύσεις θα κάνεις.
2: Ο Γούγκλος. Λοιπόν, 7 με 9 Σεπτεμβρίου. Έχει Παρασκευή να φύγεις 4.
0: Ναι. Παρασκευή.
2: Δευτέρα 7. Να το.
0: Ναι, τι ώρα θα φύγεις Δευτέρα.
2: Περίμενε, ρε Γιάννη. Δευτέρα με μια στάση στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Φεύγεις 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Και είσαι 10 και 35.
0: Στη Σύρο.
2: Στη Σύρο.
0: Μια χαρά είναι. 5,5 είναι το μάτς. Έχεις και 5-6 ώρες να φας, να πιεις. Ωραία.
2: 200

0: Και μαγιά και θα το θυμάσαι για πάντα. Θα πεις πήγα Σύρο, Ροσονέρι, τα παιδιά εκεί όλοι.
1: Δώστε μου δυο Α.
0: Ρίο Α στη Σύρο. Με 7,5 εκατοστάρικα. Εγώ δίνω και 10. Αλλά.
1: 7,5 εκατοστάρικα.
0: 7,5 εκατοστάρικα είναι λίγο δύσκολο.
1: Εντάξει. Εμείς βρήκαμε τον τρόπο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ένα λεπτό για το τέλος. 84-81.
0: 3,70 πάνε, έλα, ε.
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε, να τα
0: offside ήταν ο άλλος.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: 84-83.
1: 84-83, να κλείσουμε ή να το δούμε. Εσύ θα μας πεις. Βασικά το ένα λεπτό στο μπάσκετ κρατάει ένα ημίχρονο στο ποδόσφαιρο.
0: Άμα πάει time out και αυτά, εντάξει, τώρα θα δούμε την επίθεση. Αν του βάλουμε το καλάθι αυτό, Σωτήρι, έχουμε πάρει το παιχνίδι, να ξέρεις.
1: Πώς θα το κούμπω ψηλά, να δώσω το. Ωραία.
0: Έδωσε το screen, ωραία.
1: Περνάει το Λιόπουλος μέχρι μέσα, καλάθι απ' έξω για τρεις. Το χάνει, δεν το πιστεύω. Ρε. Και χάνει και το rebound το μέτρο. Τι κάνεις, καλάθι.
0: Καλά, ο καλάθι πότε είχε τρίποντο, ρε φίλε. Τώρα.
1: Ελεύθερο σουτ είναι και το καλάθι.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν είναι ο Περσίδη.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι ο Πυρίδη.
0: Δεν το έχει το σουτ το καλάθι. Έχει άλλα. Έχει ασίστ, έχει οργά.
1: 26 δευτερόλεπτα. 8-7 για την Ισπανία. Απ' έξω για τρει. Αλλιώνεται το σουτ.
0: Τίποτα, έρμπολ. Ωραία.
1: Έρμπολ.
0: Έρμπολ, τι. Όχι, έρμπολ, τον έπαιξε καλή άμυνα. Τουλάχιστον ρέφαρε ο καλάθι πριν το ελεύθερο σουτ.
1: Τρομερή άμυνα το καλάθι. Φύγαμε, φεύγουμε ή μένουμε.
0: Φεύγουμε, έχει time out, άντε.
1: 16 δευτερόλεπτα. Φύγαμε.
0: Φύγαμε.

0: παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λίγο μετά τις 9.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε στην εθνική μας. 84-83 μπροστά, 14 δευτερόλεπτα και έχουμε. Πολλές μπάλα έχουμε. Μάλλον. Πολλές με Ντόρσεϊ.
9: Τρίποτα, 2-2 βολές, 4 ασίστ. Και ο Καλάθης τώρα στη θέση του Λιόπουλου για την άμυνα. Και ο Κώστας στη θέση του Χαραλαμπόπουλου, όχι. Και ο Κώστας στη θέση του Λαρετζάκη. Ψηλώνει το σχήμα, oversize σχήμα. Φυσικά και την παπάκι για τις βολές. Στην περίπτωση που ο Μιγέριτο αστοχίσει ο Τάιλερ Ντόρσι. Λοιπόν, κατάμε στο T-Center. Ακατάλληλο για καρδιακού στο παιχνίδι. 14 δευτερόλεπτα και ένα δεύτερο. 84-83 Ελλάδα και Τάιλερ Ντόρσι στην γραμμή των βολών. Μέσα! Ψυχρόαιμος ο Ελληνοαμερικανός. 85-83, 14 και 1. Τάιλερ Ντόρσι στη δεύτερη. Πάμε Τάιλερ. Είναι μέσα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. 86-83. Τάιλερ Ντόρσι στους 23. Ντίνος Μίτογλου στους 24.
8: Time out έχουμε τώρα. 14 δευτερόλεπτα υπολείπονται. Είμαστε με 3 πόντους μπροστά. Υποθέτω ότι θα κάνουμε ένα φάουλ όσο πιο αργά μπορούμε. Δηλαδή για να μείνουν λιγότερα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που η εθνική μας, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο συν 12. Τώρα εκεί άκουγα προς το τέλος στο συν 12 και το φτάσανε οι Ισπανοί στο συν 1. Αλλά Ελλάδα είσαι. Τα γνωστά δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα στον

0: Τρίτο το δασκαλάκι τον ένα και μοναδικό. Καλησπέρα και στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά Φαμπιάνο Χάτζη Παντελίδη, ο οποίος είναι πίσω, βγάζει τα ηχητικά, κάνει τα δικά του τα μαγικά εκεί. Θα πάμε παρέα ως τελευταία εκπομπή του Αυγούστου και X-Files. Θα πάμε ως τις 11 μαζί, 11 η ώρα. Θα έρθει εδώ και θα αναλάβει τα ηνία ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξω γραμμές, παιδιά, μετά τις 10. Μπορεί και νωρίτερα, αν το καταφέρουμε. 10 παρατέταρτο έως τις 10 και μισή, τότε θα έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό εδώ να μας δώσει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ενώ νωρίτερα θα σας έχω ισογραφία με τον Χρήστο, τον Λιάπη, πανέμορφες παρουσίες στο Τύρι Δασκαλάκη, στο ΆΚΑ. Ένα ΆΚΑ που με ενημέρωσε ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής ότι έχει 17.700 εισιτήρια και εγώ έπαθα πλάκα. Δεν περίμενα ποτέ να έχει 18.000 31 Αυγούστου με ένα αρνητικό σερί της Εθνικής. Για να πάμε στην τελευταία επίθεση των Ισπανών από ό,τι φαίνεται.
1: Μπριθουέλα ψάχνει τον Χουάντσο. Και πάλι Μπριθουέλα με αντίπαλο τον Καλάθι. Μπριθουέλα βάζει χέρια ο Καλάθις. Χουάντσο, η προσποίηση. Χουάντσο σουτάρει. Και το βάζει ο Χουάντσο. Τι σενάριο είναι αυτό. 6 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ στα 3. Ντόρσεϊ πετάει την μπάλα. Ντόρσεϊ! Ο Χουάντσο ισοφάρισε την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Σε ένα αδιανόητο σενάριο που στέλνει τις ομάδες στην παράταση.
0: Ο Σπανούλης ακόμα χτυπάει το κεφάλι του. Δεν έχει τοίχο. Σε καμιά καρέκλα θα το χτυπάει. Γιατί... ναι, 5 δευτερόλεπτα, 6,6 είχε ο Ντόρσεϊ. Και κατέβαζε την μπάλα, λες και ήταν σε κάνα 6,6 λεπτά να είχε. Μετά το κατάλαβε και τράβηξε την μπάλα πριν από το κέντρο. Ένα σουτ, πού να μπει από εκεί. Αλλά γιατί να μην κάνεις φάουλα, τους δώσεις δύο βολές. Αυτό δεν κατάλαβα. Πάει ο άλλος να πέσει επάνω του. Πάση περιπτώσει, πάω στον Γιώργο τον Πετρίδη. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Δεν κατάλαβε ο Ντόρσεϊ τελε... Βασικά δεν καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε φάουλ σε παίχτη για να πάνε στις δύο βολές.
2: Ναι, και τα δύο μάλλον έγιναν, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βασικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν...
0: Δεν το πήραμε.
2: Δεν το είχαμε ως επιλογή. Απλά, ξέρεις, καμιά φορά δεν σου βγαίνει και στη φάση. Αν το κάνεις και σε λάθος timing, μπορεί να κάνει να του δώσει τρεις βολές. Ενάζει μετά γιατί έκανε φάουλ.
0: Εντάξει, ο Καλάθης εκεί καλά τον μπλόκαρε τον άλλον. Δεν πήγε να κάνει φάουλ, τον μπλόκαρε από κοντά. Αλλά ποιος ήταν ο δεύτερος αμυντικός που βγήκε έξω.
2: Εκεί στον Χουάντζο, ναι. Ο Αντοκούμπο Κώστας.
0: Εκεί την πάτησε γιατί πήγε με φόρα, του κάνει μια τρίπλα ο άλλος και το τράβηξε το τρίποντο με δύο βήματα.
2: Δεν πάει εκεί η μπάλα, ίσως πιο τώρα εκ των υστέρων κρίνοντας βέβαια. Έτσι,
0: ναι, βεβαίως.
2: Παίκτες το παίζουν το παιχνίδι και εμείς κάνουμε υψηλή κριτική απ' έξω.
0: Σωστά, σωστά.
2: Αλλά, ίσως η καλύτερη επιλογή όντως θα ήταν να γίνει ένα φάουλ πριν φτάσει η μπάλα στα χέρια του Χουάντζο. Δηλαδή εκεί που έκλεισε ο Καλάθης για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα φάουλ. Αλλά τώρα τι να πω.
0: Ναι, οκ.
2: Έγινε.
0: Ήτανε, η μεγαλύτερη διαφορά ήμασταν στο συν 12, αν θυμάμαι καλά ή όχι.
2: Ναι, ναι, 11 ή 12.
0: Εκεί. 12 είχαμε σίγουρα.
2: Εντάξει, κρίμα είναι που πήγε εκεί το πράγμα. Ελπίζω να
0: βέβαια
2: το κρατήσουμε γιατί το αξίζει και το χρειάζεται. Έτσι, τώρα μην τα ξαναλέμε. Χωρίς αυτή τη νίκη δεν υπάρχει.
0: Οι Ισπανοί μέρος. Χρειάζονται νίκη.
2: Ναι, χάσανε.
0: Χάσανε, okay, από την Πορτογαλία.
2: Εντός έδρας, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι στη θέση που είμαστε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Είπες ότι μετράνε και οι ήττες και στην επόμενη φάση.
2: Ναι, οπότε... τις ήττες μας εμείς από την πρώτη φάση. Ναι,
0: ναι. Ναι.
2: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κρατάμε ότι η Εθνική έχει δείξει σίγουρα το καλύτερο της πρόσωπο εδώ και πολύ καιρό σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αν κάναμε εμφανίσεις όπως η σημερινή με την Πορτογαλία, με τη Ρουμανία, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν θα πέραμε τα παιχνίδια και θα ήμασταν τουλάχιστον σε μια καλύτερη φάση.
0: Κατάλαβα. 17.677 θεατές στο Telecom Center. Εγώ δεν το πίστευα όταν είδα τόσο πολύ κόσμο 31 Αυγούστου με τέτοιο αρνητικό σερί εθνική.
2: Βέβαια.
0: Φοβερή είναι, μπράβο τους.
2: Όπως θα λες, έτσι. Όπως θα λες. Ένα μάτς παραθύρων. Έτσι δεν είναι ευρωμπάσκετ, ξέρω εγώ, ή μουντομπάσκετ, ή Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι ένα παιχνίδι παραθύρων.
0: Ναι.
2: Με την εθνική.
0: Από τέσσερις ήττες.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ούτε υπάρχει και το, ας πούμε, το Δέλερ να είναι εκεί παρόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο που να πει ότι όχι, θα πάω το Γιάννη.
0: Σωστά. Αυτό είπα έξω και στο Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Ούτε Γιάννης μέσα. Ο Γουόκαπ γιατί δεν είναι. Απόφασή του μάλλον.
2: Ο Γουόκαπ έχουμε ξαναπεί ότι είναι ο naturalizer της εθνικής. Και ως naturalizer παίζει ο Τάιλερ Ντόρση. Δηλαδή ή ο ένας ή ο άλλος.
0: Α, καλά, εντάξει, τόσο άσχετο σημείο. Την πρώτη φορά το κατάλαβα αυτό. Οκ.
2: Οπότε...
0: Μπράβο, Τρίποντο. Ο Πιτσιρικ... ναι. Ποιος είναι ο Μίτογλου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, γιατί είχε 3-4 άστοχα, τώρα επιτέλους αυτό είναι καλό τρίποντο.
2: Είχε 5-5 στο ημίχρονο και μετά έχασε 3 στο δεύτερο, νομίζω 3-4.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως όπως το λες, μπράβο στην Εθνική, γιατί κάνει ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι να έκανε δύο τέτοια παιχνίδια στο προηγούμενο παράθυρο. Τώρα δεν θα ήμασταν εδώ που ήμασταν.
2: Θα είχαμε κερδίσει τουλάχιστον τους Ρουμάνους εκτός, τους
0: Πορτογάλους,
2: τους Σέδρας,
0: Γεωργιανούς.
2: Ακόμη και προχθές με την Ουκρανία. Δηλαδή δεν είναι μια εμφάνιση αυτού του επίπεδου. Θα παίρναμε τουλάχιστον τα δύο από αυτά τα τρία παιχνίδια που χάσαμε.
0: Σωστά.
2: Ξέρουμε μετά, αν δεν γράφει την ιστορία, είναι γνωστό.
0: Στο άλλο παιχνίδι μας συμφέρει κάτι από εκεί, κυνηγάμε κάτι, ευχόμαστε.
2: Μας συμφέρει τώρα, Μιχάλη, κάτσε να κερδίσουμε για να δούμε τι μας συμφέρει.
0: Πρέπει να νικήσουμε, σωστά.
2: Η ήττα που έκαναν οι Ισπανοί από τους Πορτογάλους έκανε δύσκολο το πράγμα, ακόμη πιο
0: μάλιστα,
2: δύσκολο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί οι Πορτογάλοι είναι μέσα στο παιχνίδι, ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Δώσε δύο πράγματα για τις ομάδες μας εδώ, αν έχεις κάτι ιδιαίτερο από το πρωτάθλημα γενικότερα.
2: Φιλικά είχαμε σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την νεοφώτιστη ομάδα των Falcons Ιωαννίνων στο Μέτσοβο και υπήρξε ένα φιλικό Άρη Ηράκλη. Από πού θες να αρχίσουμε?
0: Όπου σε βολεύει.
2: Μια ματιά και στο παιχνίδι της Εθνικής παράλληλα, ναι, 93-90, ναι. Τα 3,5 λεπτά από το τέλος της παράτασης. Λοιπόν, το παιχνίδι που έγινε στο Παλέ, γιατί παίζαν και οι δύο από τις τρεις ομάδες της πόλης, ο Άρης όμως με πολλές απουσίες, δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια που προσφέρονται για συμπεράσματα. Έπαιξε ούτε καν μισό, θα έλεγα, ότι έπαιξε αυτό το παιχνίδι ο Άρης. Νίκησε ο Ηρακλής στο Παλέ με 72-62. Ευνηθικά να πω ότι απουσίαζαν το Λιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Κώστα, Ντοκούμπο, Δημητρίεβιτς, Μπίρτς, Μοκόκα και Τανούλης από τον Άρη.
0: Ποιος έπαιξε τελικά?
2: Ποιος έπαιξε, ναι, ρωματικά.
0: Φοβερό.
2: Ποιος έπαιξε και πολύ πάγκο, βέβαια, στον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από την άλλη ο Ηρακλής έδειξε κάποια πράγματα χωρίς να έχουμε εικόνα του αγώνα. Έδειξε ότι έχει ποιότητα σε κάποιες θέσεις. Ο Μέλβιν ήταν ο πρώτος σκόρερ του με 18 πόντους και 15 και 15 είχε ο Χόρκλερ. Ενώ για τον Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρόμπινσον Έρλι που είχε 15 πόντους. Όχι, συγγνώμη, διορθώνω, ο Μόργαν ήταν πρώτος σκόρερ με 19, ο Ρόμπινσον Έρλι είχε 15 πόντους, ήταν δεύτερος σκόρερ του Άρη.
0: Okay. 2:57 πριν το τέλος της παράτασης, 94-92, πρώτη βολή του Ντόρσεϊ μέσα, εκτελεί τώρα και τη δεύτερη βολή. Είναι και αυτή μέσα, αλάθαστο σχεδόν ο Ντόρση. Από την...
2: Ντόρση με το έτσι θέλω το πήγε το πράγμα μέχρι το σημείο. Στο τελευταίο τρίλεπτο εκεί που έδειξε να κολλάει η Εθνική, έχει βάλει δύο τρίποντα πραγματικά.
0: Ναι, τα είδα.
2: Πήρε, ναι. Τα σούτα, ας πούμε, και τα έβαλε.
0: Ναι, τα είδα.
2: Λοιπόν.
0: Έκανε ένα λάθος, βέβαια, λίγο πριν. Ο Σπανούλης ακόμα χτυπιέται στον πάγκο.
2: Εντάξει, έκαναν κι άλλοι λάθη.
0: Αλλά οκ, okay, ναι, ναι, ναι, στο παιχνίδι είναι αυτό.
2: Έκανε μια πάσα τώρα σε ένα σημείο που ήταν. Το ΣΥΝ 9 η Εθνική και...
0: Αυτό πρέπει να είναι αντιαθλητικό αν υπάρχει πλέον αυτός ο όρος.
2: Ναι, υπάρχει αυτός ο όρος.
0: Υπάρχει.
2: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν το δουν ιδιαίτερα.
0: Ομάρα.
2: Έτσι. Ναι, για να το δούμε και το replay.
0: Όταν ένας παίκτης πιάνει την μπάλα δεν μπορεί να γυρίζει τους αγκώνες του δεξιά-αριστερά με δύναμη. Κάποιον θα πάρει βάρνα, ρε Γιώργο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας παίκτης. Κοίτα να δεις τι κάνει τώρα.
2: Ναι.
0: Μία, δύο. Αυτό, και τώρα αυτό τραβάει όριο, μία.
2: Αυτό είναι στο όριο και της αποβολής.
0: Βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει γίνει φάουλ υπέρ τους πριν, από τους δικούς μας. Γιατί οι δύο δικοί μας βαράγανε.
2: Και να μην είναι και να έγινε, δεν ξέρω, δεν νομίζω να δόθηκε όμως. Οπότε δεν έχει σημασία αν έγινε.
0: Σωστά.
2: Το θέμα είναι. Θα το ξαναδούμε.
0: Σωστά. Αυτό που λες. Εδώ παίρνει το rebound.
2: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Περίμενε εδώ.
2: Πιέζει, κατεβάζει το χέρι αριστερά, δεν φαίνεται κάτι. Όχι. Είναι,
0: δεν υπάρχει φάουλ. Και εδώ είναι, εκτελεί το Αντετοκούνμπο, έλεος δηλαδή.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Αυτό περιμένουμε τώρα.
0: Και τώρα δίνει φάουλ. Έχουμε δύο βολές, υποτίθεται, Συν μπάλα απ' έξω, κάπως έτσι πάει.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς πάει.
0: Μάτσε, είδες πως μαθαίνω ρε φίλε, είδες.
2: Καιρός είναι να...
0: σε παρακαλώ τώρα. Τόσα ιδιωτικά με έχεις κάνει εδώ μαθήματα, είναι δυνατό.
2: Τι κάνουμε τώρα, έτσι μπράβο. Τώρα χαμένα τα...
0: Έτσι, έτσι.
2: Για να δούμε, θα δώσουν διαιτητές.
0: Ανέβασε λίγο φωνή.
2: Δίνεται φάουλ στο Μίτογλου.
0: Και σκεμμένο. Και αντιαθλητικό.
2: Ναι, ναι. Στην αγωνιά, στον...
0: Και είμαστε στο συν 3, 2,5 λεπτά πριν, το, πριν λήξει το, η παράταση. Ναι. Έχουμε ένα προβάδισμα όπως και να έχει, αλλά και πριν είχαμε
2: κάτσε,
0: προβάδισμα.
2: Κάτσε να δούμε. Βλέπεις ότι αυτά αλλάζουν σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι...
0: Σωστά. Και δεν μας άνε και από έδρες οι Ισπανοί, που μαθημένοι είναι.
2: Τώρα έδρες, όχι.
0: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Λοιπόν, είπαμε για το φιλικό του Άρη με τον Ερακλή, του Ερακλή με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα έπαιξε στο Μέτσοβο με τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, είναι μια από τις δύο ομάδες που πήραν την άνοδο στην GBL. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με αρκετές απουσίες, στην πραγματικότητα αυτοί που του έλειψαν θα μπορούσαν να θεωρηθούν και, και βασικοί. Ναι, γιατί εκτός του Καλάθη και του Όσμαν που είναι διεθνείς, δεν έπαιξαν σήμερα ο Φώστερ με τον Αλεξάνδερ και έπαιξε λίγο ο Ταϊρή γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Οπότε αυτοί μιλάμε για...
0: Του Ταϊρή δεν είναι κάτι σοβαρό υποθέτω, έτσι.
2: Από ό,τι φαίνεται όχι, okay. Ας το περιμένουμε. Δεν νομίζω να είναι κάτι πάντως, τώρα αυτό πληροφορούμαστε.
0: Okay.
2: Μιλάμε για παίκτες που είναι εν δυνάμει βασική, Μιχάλη, δηλαδή έλειψε η βασική βεντά, το πω έτσι. Του...
0: Ναι,
2: το πάω,
0: ναι.
2: Απέναντι σε μια ομάδα που προφανώς ακόμη ψάχνει τα πατήματά της γιατί προέρχεται από τη χαμηλότερη κατηγορία. Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71. Το Χάτζινς να έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού τουλάχιστον. Είχε 18 πόντους. Πολύ καλός και ο Μίτρου Λόκ με 14. Έπαιξαν και οι πιτσιρικάδες της ομάδας. Έπαιξε και ο 15χρονος ο Χαραλαμπίδης. Έβαλε και 3 πόντους.
0: Ο Χουγκάς.
2: Έπαιξε ο Χουγκάς βέβαια.
0: Είναι καλά δηλαδή το παιδί πλέον.
2: Είναι στη διαδικασία του να αρχίσει να
0: μπαίνει σε ρυθμό.
2: Αλλά συμμετέχει κανονικά και στις προπονήσεις από τις που μπήκε στα φιλικά. Μιχάλη προφανώς είναι
0: ναι.
2: Απολύτως καλά ιατρικά έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως καταλαβαίνεις επειδή έμεινα και τους μήνες έξω χρειάζεται χρόνο για να, για να το βρει.
0: Αυτός πρέπει να έδωσε φάουλ στο δικό τους πρώτα. Γι' αυτό και εκτέλεσαν βολές. Πήγε 95-94 από το Μίτογλου, ναι. Και τώρα ο Χαραλαμπόπουλος βαράει βολές για μας και θα έχουμε την μπάλα απ' έξω. Δηλαδή...
2: υποθέτω τώρα, επειδή δεν έχω ανοιχτό τον ήχο που έχω κουβεντιάσει με Μιχάλη, δεν ξέρω τώρα γιατί τελεί τις βολές ο Χαραλαμπόπουλος. Ίσως ότι δεν είναι...
0: Είναι τραυματίας ο Αντετοκούμπο, μου λέει ο Σωτήρης γι' αυτό.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αλλαγή.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το πιστεύω, αλλά πολύ καλά το...
0: Ναι,
2: το πράγμα,
0: γιατί είναι καλύτερο ο Χαραλαμπόπουλος παρά ο Αντετοκούμπο.
2: Δεν θα ήταν η καλύτερη.
0: Έλα να ακούσουμε μαζί τη φάση έλα, για την Ελλάδα τώρα απ' έξω.
1: Σένσου Περί Μπριθουέλα, Κάρντενας...
0: Στο συν 3, 97-94.
1: Καλάθης. Ο Μπριθουέλα πάνω του. Έχουν παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλοι. Και συμπαίκτες για μια χρονιά. Χαραλαμπόπουλος χαμηλά, με μισμάτσο Μίτογλου. Έρχεται ο Χουάντσο που το ξέρει καλά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο καλάθι, κλεισμένος από δύο κάτω από τη Στεφάνη. Τα κατάφερε Γιώργο.
2: Και το εκμεταλλεύτηκε η γυναίκα. Ήταν αρκετή ώρα που ζητούσε την μπάλα ο Μίτογλου.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες τα 5 δευτερόλεπτα ακόμα υπάρχουν, έτσι.
2: Υπάρχουν, ναι, yeah. Αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να υπάρχει πίεση στη μπάλα, όχι μακριά από την μπάλα. Δηλαδή, αν κατά την μπάλα, εγώ σπομούμαι προς το κέντρο και δεν πιέζουμε, δεν χρειώνουμε 5
0: τότε ο Σάβιτς, δηλαδή που ήταν τεράστιος ο Σάβιτς κάτω από το καλάθι και έκανε καμιά.
2: Δεν υπήρξε ποτέ παράβαση.
0: Ναι, οκ. Για τον φίλο τον Ηλία να πω, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 και ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει το παιχνίδι, είμαστε στο 87 και ο Λεβαδιακός παίζει με 10 παίκτες. Χάνει τη βολή η Ισπανία Γιώργο, στο συν 5 είμαστε.
2: Ναι, λίγο πριν το δίλεπτο, το 99-94.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έτσι 2 λεπτά είναι...
0: Σωστά. Διαφορά πόντων δεν έχουμε τίποτα εδώ, έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μόνο νίκη.
2: Μόνο σε περίπτωση, αυτό θα έχει αξία, μόνο σε μια προοπτική ισοβαθμίας.
0: Ισοβαθμίας.
2: Το πράγμα τώρα τι ισοβαθμίας, να λέμε, θέλουμε τη νίκη
0: ναι.
2: Για να ελπίζουμε στα επόμενα παράθυρα, έτσι.
0: Ναι, οκ. Πάμε να ακούσουμε λίγο την τελευταία, Γιώργο.
1: Το τελευταία. Ψηλά. Όχι, πάσα το καλάθι. Το Λιόπουλο στα 13. Ο Σπανούλης θέλει να εξαντλείται και ο χρόνος, ενώ ο Σένσου Περί κάνει συνεχόμενα φάουλ στο Μητόλου. Το Λιόπουλος έξω. Καλάθης τη χάνει προς τη μήνυ στα 5. Βλέπει το χρονόμετρο, είναι έμπειρος. Καλάθης.
2: Μπράβο.
1: Καταπληκτική φάση.
0: Μπράβο.
2: Την εκνοήθησε πιο δύσκολη.
0: Ναι, και στο συν 6, 1 και 40. Εάν έχεις κάτι να ολοκληρώσεις για να μην σε αφήσω να βλέπεις το μάτς εδώ και σε ενοχλώ κιόλας. Ό,τι θες εσύ.
2: Θα το βλέπουμε και παρά, δεν έχει τίποτα.
0: Ωραία. Ο Ισπανός προσπαθεί, κάνει.
2: Όχι, φάουλ.
0: Γιατί ρε. Χαραλαμπόπουλος είναι.
2: Εντάξει, εκεί δεν έπρεπε να το κυνηγήσει τόσο πολύ. Όχι, κύριε, αυτό είναι δώρο. Θα μου πει.
0: Δεν έχουμε time out. Φάουλ είναι.
2: Για να το δω.
0: Χαραλαμπόπουλος, ναι, το χέρι του βρίσκει, οκ. Okay. Η επαφή είναι στο χέρι. Okay, εδώ, okay, ναι, ναι.
2: Εγώ πάλι λέω ότι είναι flopping.
0: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, για ξύγησε μας λίγο.
2: Ότι το. Είναι θέατρο.
0: Α, ότι το φόρτσαρε.
2: Αυτό είναι δώρο τώρα, εντάξει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Αυτό είναι δώρο τώρα.
0: Okay. Εγώ είδα επαφή, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανή αυτή η επαφή. Να δοθεί φάουλ.
2: Κάτω ρε Μιχάλη, τώρα είσαι από τον πλησίασε.
0: Οκ.
2: Αλλά, εντάξει, θα κάνουμε.
0: Έχει δρόμο όπως το λες, αλλά έχει δρόμο πολύ, γιατί 1-27 είναι πάρα πολύ.
2: Βέβαια, τώρα με τις τρεις βολές.
0: Ναι, και αυτές τις βολές δεν είναι και άστοχοι.
2: Αν έβγαινε αυτή άμενα και κρατούσαμε το συν 6, 95, ναι.
0: Ναι, και πηγαίναμε συν 8.
2: Είχαμε και την μπάλα, ναι.
0: Σωστά. 101-97, αν πάει 198 μπορεί να φορτσάρουν και αυτοί τώρα κάνα rebound λες ή προτιμούν βολή μέσα.
2: Όχι, τώρα εντάξει έχει πολύ δρόμο ακόμα, ούτε...
0: Άρα δεν ρισκάρουν, οκ. Okay.
2: Rebound εδώ.
0: Το πήρε, πάρτο. Το πήρε καλά.
2: Χάσαμε και το αμυντικό rebound.
0: Το χάσε.
2: Εγώ είμαι μάλλον λίγο μπροστά από εσάς.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ένα δευτερόλεπτο γιατί ναι. Το λες και μου έρχεται εμένα μετά.
2: Χάνεται από τον Καρντένας, ας το συνεχίσω εγώ. Χάνεται από τον Καρντένας, παίρνει το rebound το Λιόπουλος και υπάρχει φάουλ στον Λιόπουλο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Ευτυχώς γιατί εδώ χάσαμε το αμυντικό rebound, θα μπορούσαμε να το πληρώσουμε διπλά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή την κατοχή,
0: σωστά,
2: και
0: σωστά.
2: Με τις δύο βολές και έπρεπε ένα ακόμη τρίποντο, θα πήγαινε το πίσω
0: στα
2: ίδια σχεδόν.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: 1-11, είμαστε στο συν 4 και έχουμε και βολές τώρα.
0: Και είναι το Λιόπουλος, έτσι.
2: Ναι,
0: εγγύη σχεδόν.
2: Για να εκτελέσει βολές.
0: Ναι.
2: Οπότε τώρα πια έχουμε το πάνω χέρι. Δεν θα πω τελείως το παιχνίδι, έτσι δεν θα πιαστώ να το πω.
0: Ναι.
2: Μιχάλη,
0: γιατί στο συν 6.
2: Εύκολα μπορούμε να διαψευστούμε, ναι.
0: Ναι, στο συν 6 δεν είναι και εύκολο για αυτούς. Θα επιχειρήσουν τρίποντο, δεν είναι.
2: Θα τις βάλει το Βασίλη.
0: Θα τις βάλει το, όχι το παιδί. Δικό μας είναι.
2: Μέσα η πρώτη, 102-97, 1-11. Ξαναλέω.
0: Ωραίο.
2: Στο συν 5.
0: Το επόμενο πότε είναι, Γιώργο?
2: Νοέμβριο πηγαίνουν τα επόμενα παιχνίδια.
0: Νοέμβριο?
2: Ναι, θα πάμε να αρχίσει η σεζόν τώρα.
0: Υπάρχει περίπτωση να έρθουν Γιάννης και έτσι.
2: 1-13-97. Ο Γιάννης το έχει καμία.
0: Όχι, μάλιστα. Τι κάνει αυτός εκεί? Α. Εγώ λέω τι κάνει ο Ισπανός εκεί και πετάει την μπάλα έτσι.
2: Είναι 26 Νοεμβρίου εντός έδρας με την Γεωργία.
0: Εντός με Γεωργία.
2: Και 29 Νοεμβρίου εκτός με Ισπανία.
0: Όχι. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία αν πάρουμε αυτά τα δύο πρώτα.
2: Αυτοκρατήσουμε, έτσι.
0: Ναι. Με 4-5 δύσκολα, θέλουμε 5-5.
2: Θέλουμε 5-5 για να μην εξαρτώμαστε από τις άλλες ομάδες. Με 4-5.
0: Εξαρτιές από αποτελέσματα.
2: Θα πάμε σε ισοβαθμίες.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, έχουμε δύο φορές τους Γεωργιανούς, έχουμε μία φορά εντός έδρας τους Ουκρανούς που θεωρώ θα τους πάρουμε, δηλαδή θα τους κέρδισουμε και
0: ναι.
2: Προχθές στην στη Ρίγα που παίξαμε,
0: ναι.
2: Και ένα παιχνίδι στην Ισπανία. Εντάξει,
0: το παλεύεις, αν το πάρεις σήμερα το παλεύεις, ναι, αρκετά.
2: Αλλά είναι περίπλοκο τώρα και δύσκολο, έτσι, και περίπλοκο και δύσκολο. Σαφώς. Γιατί βλέπεις ότι εμπλέκονται και οι Πορτογάλοι τώρα ξαφνικά.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι μια κατάσταση που λες είναι 3-4 ομάδες να βάλω από κάτω μία για να περάσω.
0: Βέβαια και ο Πορτογάλος μπορεί να χάσει και από τον Γεωργιανό ή από τον Ουκρανό, δεν το ξέρεις.
2: Φυσικά.
0: Ναι, δεν είναι ας πούμε δεμένο.
2: Δεν έγινε κανένα μεγαθύριο τώρα.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, πάνω στο πιστώσουμε πάντω. Πήγαν και έρθαν στην Ισπανία, όπως και έρθαν και μέσα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Έχουν πάρει και τα πάνω τους. Αλίμονο. Και σήμερα έχουμε. Κάτσε να δω ποιο είναι το άλλο μάτς τώρα. Είναι το Πορτογαλία-Γεωργία. Η Πορτογαλία είναι μπροστά 22-13 στην πρώτη περίοδο.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα. Εκεί που λέγαμε για Πορτογάλους και Γεωργιανούς. Για δώσε λίγο, Γιώργο.
2: Ο Καρντένας τώρα. Ο Χουάντζο που μας σκότωσε στο τέλος της κανονικής περίοδου. Του διατρής, μέσα 103-100.
0: Και υποπίεση, ε.
2: Ναι, από τον Μπρισουέλα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πολύ δύσκολο τρίποντο. Μεγάλο τρίποντο εδώ. Του κρατάει ζωντανού ο Μπρισουέλα. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα πάνω στο Μίτογλου. Φάουλ βολών βεβαίω. Όχι στο Λαρετζάκι, διορθώνω. Καλύτερα.
0: Έχει ακόμα καρδιές να σπάσουν, έχει.
2: Διαβολές, ναι, κοίταξε που βρήκανε μεγάλα σουτ έτσι, και στο τέλος της κανονικής περιόδου και τώρα στην παράταση.
0: Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο σουτ, υποπίεση.
2: Βέβαια, γιατί η διαφορά ήταν στους 6, εντάξει, πάλι δεν θα τελειώνει το παιχνίδι, αλλά
0: ναι.
2: Βάζουν πίεση και πάλι στην Ελλάδα. Μέσα η πρώτη.
0: Μπράβο.
2: Από το Λαρετζάκι, 104%.
0: Αυτός είναι καλός στις βολές, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, καλός.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Μέσα είναι τώρα παίκτης που γενικά,
0: το έχουν,
2: είμαστε στην επίθεση, γενικά να έχουν καλά ποσοστά τις βολές, γιατί
0: σωστά.
2: Είναι λογικό να κάνουν φάουλ οι Ισπανοί.
0: Σωστά, φυσικό επόμενο, ναι. Για να δούμε και το Λαρετζάκι στη δεύτερη.
2: Μέσα και η δεύτερη, 105%.
0: Μπράβο.
2: Για να δούμε.
0: Μπράβο.
2: Μια άμυνα τώρα εδώ πέρα θα το κάνει πιο απλό το πράγμα. Πάλι Μπρισουέλα, ο Καλάς το γενικάει, παίρνει αλλαγή με το Λαρετζάκι τώρα πάνω του. Μπρισουέλα. Στα 13 παίρνει το δεξιό διάδρομο και σκοράρει. 105-102, 5 μαζεμένοι από τον Μπρισουέλα. Ο Τολιόπουλος περνάει το κέντρο, πιέζεται και δίνει στον Ντόρσεϊ. Θα κάνουν κάποια στιγμή φάουλ, υποθέτω. Δεν το κάνουν, αυτό κάναν τελικά. Μάλλον δεν δείχνει να το ήθελε ο Μπρισουέλα, γιατί διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κάτι. Για να το δούμε. Τον πιάνει με τα δύο χέρια και στην πλάτη και στην κοιλιά. Σαν να μου δίνει εντύπωση ότι επεδίωξε να το κάνει. Το φάουλ δεν το έδειξε με την παντοδομήμα που βλέπουμε εδώ, αλλά πάση περιπτώσει το έκανε.
0: Ναι.
2: Μέσα η πρώτη 106-102.
0: Δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας, δε φίλε.
2: Όχι, όχι. Θα μας βγάλουν την ψυχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συν 4. 26 και 8. Την παράταση. 107-102, 2-2 από τον Ντόρσεϊ.
0: Μπράβο.
2: Ευτυχώς είναι ψύχρεμοι οι παίκτες μας στις βολές.
0: Ναι.
2: Και πάλι ο Μπρισουέλα του χάνει για λίγο Καλάδης για 3. Ωραία, φίλε, τι βάζει ο τύπος. 107-105.
0: Έχει 19 8, δεύτερα.
2: 8 μαζεμένους.
0: Πρέπει να βάλουμε δύο βολές ώστε στα 19 δεύτερα.
2: Τον έχασε εδώ τώρα ο Καλάδης, πήγε στην πλάτη του.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν ήταν και το πιο εύκολο.
0: Βέβαια.
2: Και πάλι έχουμε την μπάλα. Έχουμε την μπάλα και έχουμε και συν 2.
0: Είναι συν 2. Άμα βάλουμε τις βολές, πάει συν 4. Έχουν 19 δευτερόλεπτα να κάνουν τρίποντο και ο Θεός βοηθός για αυτούς.
2: Τελείωσε ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη.
0: 0-2 μόλις τώρα, ναι. Μια χαρά ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Ήταν δίκαιη νίκη. Επικράτησε πλήρως του Λεβαδιακού. Δύο φάσεις είχε δυνατές ο Λεβαδιακός.
2: Εντάξει, γυρνάει το παιχνίδι και βάζει το γκολ στο
0: 3. Ναι.
2: Αλλάζει όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, μπράβο. Κλείδωσε και η δεύτερη αγωνιστική. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ο Παναθηναϊκός είχε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σήμερα. Καθότι...
2: Εντάξει, αφού υπάρχει το time out, Μιχάλη, αν μου επιτρέψει να γιατί λέγαμε και το
0: Μπάουκ,
2: είπαμε για το παιχνίδι. Έχει κάνει δηλώσεις ωραίες ο Τριγκέρι και είπε και το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο.
0: Έλατε.
2: Ωραία, καθή για το προπονητικό, είπε και για την παρουσία του Μπιστακίδη στο Μέτσοβο, ότι τους μίλησε για 10 λεπτά, μίλησε στους παίκτες δηλαδή για 10 λεπτά to the point που λένε, συγκεκριμένη στόχευση.
0: Με ουσία, ναι.
2: Έτσι, με ουσία. Και είπε και για τους μικρούς, ότι έχουν ένα ρόλο, μαθαίνουν. Αλλά πάμε να δούμε τώρα την εθνική που θα το αλλιώσει το παιχνίδι, να το πάρει κιόλας. Ο Καλάδης στην πρώτη πάσα από την πλάγια γραμμή. Πήγαμε στο δεύτερο μισό του γηπέδου, βέβαια.
0: Γιατί αυτό, θα μου πεις μετά.
2: Λοιπόν, γιατί άμα σου κλέψουν την μπάλα, θα σκοράρουν.
0: Είναι επιλογή δική της ομάδας, δηλαδή.
2: Φυσικά. Αφού παίρνεις τα ημάτια, έχεις την επιλογή να περάσεις την μπάλα από το πρώτο και το δεύτερο μισό. Είναι διαμαρτυρίες από τους Ισπανούς. Πάει εκεί γιατί αν κλέψουν την μπάλα, δεν θα δέχεις καταλάβει κατευθείαν.
0: Ναι. Αυτή η επιλογή δεν υπήρχε παλιά, έτσι.
2: Είναι χρόνια που είναι.
0: Τώρα
2: παλιά.
0: Πρέλεβιτς, Κόρφα και Γκάλι.
2: Τώρα άλλα χρόνια.
0: Αυτό Τόρκη παλιά λέω.
2: Κάνουν triple team και του κλέβουν την μπάλα. Ωχ, και φάουλ εκεί στο κέντρο και ζητάνε και αντιαθλητικό Ισπανί, αν είναι δυνατόν. Κράτησε την μπάλα, δώσε μου, του λέει ο Καλάθης. Κράτησε την μπάλα στο κέντρο και του έγινε ο Σπανούλης, συγγνώμη, και του έγινε παγίδα από τρεις. Του κλέψουν την μπάλα. Τώρα πώς γίνεται και οι τρεις να είναι πάνω στην μπάλα, ο Θεός και η ψυχή τους. Αλλά έναν επίτρεπτο εδώ, ο Ντόρση έπρεπε να ξεφορτωθεί την μπάλα.
0: Α, την πέταγε ψηλά, επάνω πίσω.
2: Τώρα κάνει πλάκα. να πάρουν και κανένα αντιαθλητικό.
0: Ναι.
2: 107-105.
0: Δεν πιστεύω όμως, γιατί από ό,τι είδα τη φάση τίποτα δεν είχε αντιαθλητικό. Όχι, ήταν ένα φάουλ απλό.
2: 107-105 διαμαρτύρω τώρα με τον Πάρα και τον Μπραντίγια. 13 δευτερόλεπτα. Εντάξει, δηλαδή.
0: Ναι, εξωφρενικά πράγματα.
2: Έχει τάση αυτοχειρίας τώρα εδώ η εθνική μας.
0: Να είσαι σε ένα τελικό ευρωπαϊκού τώρα και να έχεις αυτό το μάτς μπροστά σου και να μην ξέρεις τι να κάνεις.
2: Είναι τελικός βέβαια και αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, αλλά οκ. Okay.
2: Τουλάχιστον να βγάλουμε μια, να μπορέσουμε να βρούμε μια καλή επιλογή για να σκοράρουμε. Φυσικά οι Ισπανοί, ας δούμε βέβαια και τις βολές.
0: Θα έχουμε 13 λεπτά, 13 δεύτερα και 6 μετά.
2: Ναι. Έλα, την έχασε.
0: Μπράβο, βγήκε.
2: Έχασε,
0: μπήκε και βγήκε.
2: Να, το δώρο επιτέλους, το θέλαμε αυτό.
0: Και την άλλη θα χάσει. Εκτός αν ρισκάρει τώρα. Ταμπλό και rebound.
2: Έχει αρκετά, έχει 13 δευτερόλεπτα για να το πάρει αυτό το ρίσκο. Όχι. Μέσα, 107-106.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ μια καλή πάσα. Θέλει η εθνική μας να περάσει στο κέντρο. Φάουλ υπάρχει στον Τολιόπουλο. Βέβαια, βολές. Δεν, δεν θέλουν να ψάξουν περισσότερο το κλέψιμο οι Ισπανοί. Λογικό είναι γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνο.
0: Ναι, θέλουν να κόψουν χρόνο τώρα.
2: Λοιπόν, ναι. Αλλά πρέπει να συνεχίσουν να βάζουν τις βολές. Γιατί ναι. Θέλουν να χάσουν και αυτή μια μπάλα, μια κατοχή.
0: Ναι.
2: Για να τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε στο συν 1, θέλουμε προφανώς και τις δύο βολές. Και ίσως αυτό που δεν κάναμε, Μιχάλη, στην κανονική περίοδο, αλλά ας μην προτρέχουμε, να το κάνουμε στην παράταση. Να μην τους αφήσουμε να σουτάρουν τρίποντο.
0: Σωστά.
2: Αλλά ας βάλει τις βολές ο Τολιόπουλος για να πάμε στο συν 3, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει αυτό το σενάριο.
0: Το 107-106.
2: 10,9 δευτερόλεπτα. Έχασε, την έχασε την πρώτη βολή. Μένει το 107-106. Έκανε δυο αναπηδείς πάνω στο στεφάνι.
0: Ναι.
2: Και έπεσε έξω από το καλάθι μπάλα.
0: Τώρα βάλε τουλάχιστον
2: αυτή. Όρθιος χειροκροτεί τον Λιόπουλο, τον Ενταρίνη, για να βάλει τη δεύτερη τουλάχιστον.
0: Σωστά.
2: Αλλά βεβαίως δεν έχουμε τώρα την πολυτέλεια του να κάνουμε φάουλ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να παίξουμε άμυνα. Αλλά πρέπει να μπει η βολή.
0: Ναι. Πρωτίστως.
2: Μέσα. 108-106.
0: Και θα πάνε και αυτοί μετά τη σέντρα, μάλλον, ή όχι.
2: Μια άμυνα τώρα, όχι, δεν υπάρχει time out, οπότε παίζουν κανονικά. Μια άμυνα είναι όλο το παιχνίδι τώρα. Με τον Μπραντίγια, ο Καλάθης πάνω του βγαίνει και ο Μίτογλου για βοήθεια. Παραλίγο να κλέψει ο Καλάθης από τον Μπριθουέλα, που βρίσκει χώρο να στάρει για 3 airball.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: 108-106, που τη ζήσαμε πάλι.
0: Δεν θα ήταν προτιμότερο για τους Ισπανούς να πάνε για δίποντο, που είναι κάτι πιο.
2: Δεν είχαν χρόνο, Μιχάλη. Δεν είχαν χρόνο.
0: Αυτός πήρε την επίθεση στο τέλος, έχασε χρόνο.
2: Αυτό, ναι, ο Μπριθουέλα κράτησε όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Έβαλε 8 μαζεμένους.
0: Ναι, ναι, οκ. Δίκαια το πήρε πάνω.
2: Μεγάλη νίκη και νομίζω ότι είναι και μια άξια, μια δίκαιη νίκη. Έτσι,
0: ναι.
2: Γιατί και εκεί οι Ισπανοί βέβαια στο τέλος έδειξαν ότι έχουν χαρακτήρα πέρα από
0: σωστά.
2: Ταλέντο.
0: Σωστά.
2: Αλλά αν κρίνουμε συνολικά την εικόνα του αγώνα, είναι δίκαιη.
0: Από πλευράς βασικών είχαν πολλούς έξω.
2: Οι Ισπανοί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχουν απουσίες, αλλά έχουν και πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή. Έτσι,
0: πολύ λένε. Καλύτερο ρόστερ.
2: Με τα δικά μας τα δεδομένα.
0: Ναι. Ήσουν αγουρλής, όπως πάντα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα. Και για την ενημέρωση τέτοια ώρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Διάλειμμα στον Τρίδα Σκαλά και επιστρέφουμε.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη για την εθνική μας. Μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα απομένουν 4 στα 4 να κάνουμε. Δώσε λίγο Μήτογλου. Χρήστο μου, σε παρακαλώ, ένα λεπτάκι δύο. Δώσε Μήτογλου.
1: Τα δώσαμε όλα, τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά.
2: Ήταν κατάθεση ψυχής.
1: Εγώ πέσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας για την, για αυτή την απίστευτη ενέργεια, αυτή την απίστευτη συμμετοχή. Και μπράβο σε όλους τους στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες μου. Πραγματικά είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.
2: Μείναμε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία νομίζω σήμερα. Και να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες μας. Ξέρεις κάτι, πόσοι είπανε, πόσοι γράψανε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει επιθετικό ταλέντο, πάει χαμηλά, τι θα κάνει. 108 πόντι έτσι απέναντι στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Λογικό. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι το υψηλότερο επίπεδο, είναι η χώρα σου. Ακριβώς. Οπότε όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά, είναι όλη η χώρα μας, είναι όλο το έθνος μας. Δηλαδή, εντάξει, την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε αναγκαστικά θα υπάρχει κάποιος που είτε ας πούμε, θα σαπορτάρει, είτε θα είναι στη συμπεριφορά του καθενός. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά την ψυχή μας. Και θα εστιάσω σε αυτό.
2: Σε ποιο σημείο το
0: ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ωραίος ο Μήτογλου. Μου θυμίζει τον μπαμπά πολύ. Δύο παιδιά παοκτσάκια και τα δύο σε υψηλό επίπεδο. Το ένα στο ποδόσφαιρο, το άλλο στο μπάσκετ. Φοβερό Σωτήριο. Έτσι είναι. Χρήστο Λιάπη.
3: Καλησπέρα.
0: Και αυτό θα μπορούσε να παίξει μπάσκετ, ο Χρήστος Λιάπης. Αλλά ψηλό παιδί, γεροδεμένο.
3: Τερματοφύλακας.
0: Α, τερματοφύλακας. Ωραίος, ωραίος.
3: Αλλά δεν.
0: Δεν το πήγες πολύ επαγγελματικά.
3: Είχα κάνει προετοιμασία ένα μήνα και μετά σταμάτησα.
0: Α, κακός.
3: Τα παλιά τα χρόνια.
0: Λόγω τραυματισμού ή σταμάτησες
3: συνεχημένα. Όχι, είχα να χώδεις και...
0: Α, οκ, οκ, οκ. Πάμε.
3: Λοιπόν, σήμερα βγήκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη Super Bad League 2. Τρία παιχνίδια θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ, 2 σπορ και 2 διαδικτυακά.
0: Ναι.
3: Τώρα βέβαια και πέρσι με λιγότερους αγώνες και μετά στη διάρκεια μεταδίδονταν όλοι οι αγώνες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί μετά από 2-3 αγωνιστικές να μεταδίδονται και όλοι οι αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι
0: μακάρι.
3: Οι 5.
0: Μακάρι.
3: Ναι.
0: Μακάρι. Θα ήταν ωραίο αυτό.
3: Πέρσι ήταν όλοι, δηλαδή στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι, μακάρι να συνεχίσει. Έτσι.
3: Τώρα, από το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
3: Το Σάββατο παίζει ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Σάββατο, τι ώρα?
3: Βασικά όλα τα παιχνίδια. Α, όχι όλα, ναι. 4 η ώρα.
0: 4. Αυτό τι είναι μετάδοση?
3: ΕΡΤ2 Σπορ.
0: ΕΡΤ2 Σπορ. Ωραίο.
3: ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός.
0: Ωραίο, ωραίο.
3: Παίζει Πανθρακικός Πύργος. Και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι το Σάββατο. Την Κυριακή παίζουν Πανιόνιος Αστέρας Β'. Αυτό διαδικτυακά. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Την Κυριακή 4 η ώρα από την ΕΡΤ2 Σπορ. Νέστος Ζάκυνθος. Και αυτό στις 6 Σεπτεμβρίου. Και τη Δευτέρα έχουμε τρία παιχνίδια. Μαρκό Πανσεραϊκός από την ΕΡΤ2. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτό γίνεται τη Δευτέρα στις 5.30.
0: Ωραίο.
3: Στην Ερεμού Πολυσύρου.
0: Ωραίο.
3: Και Καλυθέα Νίκη Βόλου τη Δευτέρα στις 4. Άρα ναι. Όλα είναι στις 4 η ώρα πλην του Απόλλων Καλαμαριάς που είναι στις 5.30.
0: Okay.
3: Να πω κάποιες μεταγραφές που είχαμε το τελευταίο διάστημα.
0: Παρακαλώ.
3: Η Ελλάς Σύρου έχει πάρει το Βασίλη Τσιαντούλα.
0: Και άλλους πήρε.
3: Ναι. Mm. Και τον Αριστίδη Ανδρικόπουλο από την ΑΕΚ και τον Κουτσουδάκη πρώην παίχτη του Εθνικού.
0: Mm.
3: Σήμερα ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε τον Αργεντινό επιθετικό Κάπρο. Είχαμε πει που έπαιζε από τη
0: River Plate.
3: River Plate, ναι.
0: Ναι.
3: Υπέγραψε αυτός, οπότε τίθεται και αυτό στη διάθεση του προπονητή του. Χθες έγινε έτσι ένα φιλικό. Με νέα παιδιά του Απόλλωνα παίξανε με τους αμπελόκηπους Ιωαννίνων που τέθηκαν αντίπαλοι τα αδέρφια Τάτσι.
0: Δηλαδή ναι, που είχε πει ναι, χθες, ναι.
3: Τον αδερφό του Αλέκο.
0: Ναι.
3: Και έλεξε το παιχνίδι 1-1. Να πούμε ότι ο Απόλλωνα θα δώσει τρία παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Ναι.
3: Τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και την τέταρτη θα παίξει εντός έδρας με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Οκ. Okay.
3: Κάποιες άλλες μεταγραφές. Τις τελευταίες μέρες ο Πύργος πήρε το Γιάννη Σαρδέλη. Ο Πασαραϊκός είχε πάρει τον Ηλία Μωυσίδη δανεικό από τον Ηρακλή. Η ΑΕΛ είχε πάρει τον Θανάση Νταμπίζα. η Καλυθέα, τον τερματοφύλακα Ελχάν Καστράτη και τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό Διαφάνεζ.
0: Παλιό παιδί. Το Διαφάνεζ. Του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι.
0: Άντε.
3: Ο Νέστος τον Εξτρέμ στο Ελικοβιτς. Είπαμε ο Απόλλων είχε πάρει και τον Διαλοζή προηγούμενες μέρες. Και η αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχει εντάξει, όλο καινούριο ρόστερ. Πάρει τον Στέφανο Ευαγγέλου, ναι. Τον Σύρο Μπακ Ραχμάνου Ες, τον υπέχει του Ηρακλή και τον Αργεντινό Μέσο Μπενίτες.
0: Ναι.
3: Θα είναι οι μεταγραφές του τελευταίου διαστήματος στη Superbet League 2.
0: Ναι.
3: Στη Γάμα Εθνική, θα πούμε το πρώτος όμιλος θα αρχίσει, υπενθυμίζουμε δηλαδή, θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου, ναι. Διότι αυτός ο όμιλος έχει 10 ομάδες, ενώ οι υπόλοιποι 11 και 12. Άρα προκειμένου να τελειώσουν οι όμιλοι μαζί, ο πρώτος όμιλος ξεκινάει αργότερα, 11 Οκτωβρίου, και οι υπόλοιποι στις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Okay.
3: Δύο όμιλες που είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Okay.
3: Βέβαια θα προηγηθούν, έχουν και υποχρεώσεις για το κύπελο οι ομάδες, το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας.
0: Εντάξει.
3: Όπου μετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και προαιρετικά οι κυπελούχοι των ΕΠΣ που παίζουν στα τοπικά. Όπως είναι η Δόξα Σύρου, η οποία παίζει στην ψημή, αλλά δήλωσε συμμετοχή.
0: Σύμφωνα.
3: Και θα αντιμετωπίσει τους ακρίτες οικειών. Αυτά είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Okay.
3: Τώρα να πούμε για την Εψιμή. Ότι, δηλαδή, είπα, αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει, είπαμε, η Super Bad League 2 και η Α1 της Εψιμή.
0: Ναι.
3: Έχουμε την πρώτη αγωνιστική στην Α1 της Εψιμή. Αγώνες το Σάββατο, 5.30, ένα παιχνίδι την Κυριακή στις 11 και τα υπόλοιπα Κυριακή 5.30.
0: Okay.
3: Με σπουδαία παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Να πω το πρόγραμμα.
0: Πες το, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν
0: είναι.
3: 8 παιχνίδια. Το Σάββατο, Δόξα Σύρου, Αναγέννηση Ειρησίου, χωρίς θεατές, 5.30 ώρα. Και Άκου Αγίου Θανασίου, Νίκη Μεσημερίου. Την Κυριακή, 11 το πρωί, το μοναδικό πρωινό. Φίνικα Τούμπα, Κεραυνό Οροκάστρου, 11 η ώρα. Ο Φίνικα Τούμπα εμφανίζεται δυνατός. Βέβαια και άλλες ομάδες. Υπάρχει μια πεντάδα τουλάχιστον ομάδων που έχουν ενισχυθεί αρκετά. Για να δούμε ποιο θα πρωτοανέβει.
0: Σύμφωνοι. Ωραία φάση.
3: Ποιος μάλλον θα συμμετάσχει στα μπαράζ για την άνοδο και μετά να ανέβει.
0: Ναι, okay.
3: Ο πρώτος θα συμμετάσχει απευθείας στα μπαράζ ανόδου για τη ΓΑΜΑ Εθνική και για τη δεύτερη θέση θα παίξουν play-off από τη δεύτερη μέχρι την πέμπτη θέση.
0: Okay.
3: Και μετά θα ακολουθήσουν με τις άλλες ενώσεις. Η Κυριακή 5.30 Παύλος Μελάς Νίκη Ευκαρπίας, Μαραθώνας Καλαμαριάς Καμπανιακός. Ο Καμπανιακός δεν δήλωσε συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική και παίζει στην Α1. Αγροτικός Αστέρας ΑΕΒΟΣ με εδώ το γειτονικό ντέρμπι. Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης, και η Θέρμη εμφανίζεται δυνατή. Και Εθνικός Πηλαίας Λαγκαδάς. Να πω έτσι και κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
3: Είπαμε ύπαρξη απεινιδωτή σε όλα τα γήπεδα.
0: Σωστά.
3: Και θα πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία λήξης και τα ηλεκτρόδια.
0: Βεβαίως.
3: 10 μέρες πριν θα πρέπει οι προπονητές να έχουν το δελτίο πιστοποίησης.
0: Ναι.
3: Προκειμένου να καθίσουν στον πάγκο.
0: Ναι.
3: Άρα αυτοί που παίζουν Α1 ήδη. Τέλος πάντων. Να έχουν το δελτίο πιστοποίησης. Διαφορετικά.
0: Δεν θα έχουν δικαίωμα.
3: Μπορεί να δουν τον αγώνα από την κερκίδα.
0: Βέβαια.
3: Και αυτό βέβαια και σε συνέχεια που έχουν τους αγώνες κυπέλου κτλ. Από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Ότι έγκαιρα θα πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις μεταβολών προκειμένου να βγουν τα δελτία.
0: Okay.
3: Είναι σοβαρό και αυτό.
0: Βεβαίως.
3: Ήδη. Καταρχήν οι ομάδες Α1 αλλά και οι υπόλοιπες μετά που ακολουθούν. Ότι ένας ποδοσφαιριστής για να κάνει δεύτερη συνεχόμενη μεταγραφή, όπως έχουμε πει, πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα 16 εβδομάδων. 4 μήνες. Δηλαδή, άμα κάνει τώρα, μετά θα κάνει μετά από 4 μήνες.
0: Okay.
3: Είναι σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως.
3: Είπαμε για το ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν 3 μεταγραφές.
0: Σωστά, αλλά σε δύο ομάδες.
3: Σε δύο ομάδες.
0: Έτσι.
3: Ποδοσφαιριστές μέχρι 24 ετών μπορεί να παίζουν, να είναι και ποδοσφαιριστές, να είναι και διαιτητές.
0: Mm.
3: Στα 24, εφόσον βέβαια έχουν πέρασει τα σεμινάρια, όχι έτσι.
0: Βέβαια, τι, πέραν τη σφυρίδα και σφυρίζω.
3: Και εννοείται όχι σε αγώνες του ομίλου τους.
0: Ναι.
3: Και όταν φτάσουν στα 24 ετών, τότε θα αποφασίσουν.
0: Έχουμε τέτοια άτομα, έτσι το
3: κοινωνικό.
0: Ναι,
3: ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι,
0: μπράβο,
3: υπάρχουν.
0: Ωραίο.
3: Τότε θα αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τη διαιτησία ή θα παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο.
3: Υπάρχει μπάλα αγώνα συγκεκριμένη στους αγώνες Α1 και Α κατηγορίας. Η κάρτα υγείας είναι σοβαρό και αυτό η οποία θα πρέπει να είναι, εννοείται, έχει διάρκεια ενός έτους, πρέπει να είναι είτε μηχανογραφημένη, είτε με μηχανική σφραγίδα, και να ξέρουν ότι ισχύει ότι ένας ποδοσφαιριστής απαγορεύεται να αγωνιστεί εντός 24 ώρου σε δύο αγώνες. Εντάξει, εννοείται και αυτό. Και ένα σημαντικό για το πρόγραμμα επεμβάσεων, καλό θα ήταν να γραφτούν όλες οι ομάδες, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι μετά την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων θα εντάσσονται στο πρόγραμμα ένα μετά την κατάθεση του παράβολου που είναι 150 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή άμα αρχίσουν τα παιχνίδια, μετά θα έχει ισχύ μετά από ένα μήνα. Ναι. Άρα καλό θα ήταν να το κάνουν πριν αρχίσουν τους αγώνες.
0: Βέβαια.
3: Και καλό θα ήταν να γραφτούν και όλες οι ομάδες.
0: Βέβαια.
3: Δεν έχουμε κανένα λόγο. Απλά αυτά θα
0: να το έχουν δέσει το θέμα, γιατί. Βέβαια.
3: Για να μην πληρώνουν μετά χιλιάρικα, δεν ξέρω και όσο χρειάζονται.
0: Σωστά.
3: Και στο κύπελο, για τις ομάδες της Α1, πρέπει να είναι ένας παίχτης από μία πρώτου του 2008 ή του 2009 και εντεύθεν.
0: Ναι.
3: Στο κύπελο και τις ομάδες Α1.
0: Ναι.
3: Οι υπόλοιποι δεν έχουν περιορισμούς στις ηλικίες. Ναι.
0: Είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες του Δημήτρη του Καραϊτζή, αν μπορεί να έρθει τώρα, ας έρθει. Το Δημήτρη. Εσείς προσέξτε τι θα πω τώρα, παιδιά. Στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρακαλώ. Με βραβεία για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr.

0: Είμαι ακόμα μαζί σου, Δημήτρη Καλαϊτζή, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Είχες προνοήσει ότι το παιχνίδι μπορούσε να σφίξει.
1: 17 φορές αλλάξαμε το κείμενο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Φοβερό, ε.
1: Εντάξει, τρομερό match.
0: Εντάξει, ρε, μπάσκετ 10 πόντι δεν μπορεί να το πει εύκολα αυτό.
1: 12, 72, 62 στο τελευταίο.
0: Εύκολα είναι. Σπανία είναι η άλλη.
1: Με καρδιά δεν έχουμε στα 33, θα αποκτήσουμε. Δεν γίνεται.
0: Μα έτσι είναι, ρε φίλε. Τι...
1: Αλλά εγώ ξέρω τι κρατά από όλο το match. Ναι. Την παρουσία του κόσμου.
0: Ναι, αυτό που είπαμε μαζί. Ρε.
1: Σχεδόν 18.000.
0: Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
1: Μετά από 3 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. 4. Γεωργία, Ρουμανία, Πορτογαλία.
0: Και άλλο ένα είχαμε πριν. 4 ήταν.
1: Εντάξει, όσο βάζω τώρα από ομάδες που χάσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι υποδέστερες με σχέση με το.
0: Ποια? Και την Ουκρανία, ναι, βέβαια.
1: Α, και Ουκρανία, μπράβο.
0: Σωστά, 4-4. Ναι. Φοβερό, 18.000 κόσμος. Απίστευτο. 31 Αυγούστου.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι. Αναρωτιέμαι αν γινόταν εδώ στο παλατάκι. Στο παλέ, πόσο κόσμο θα έχει.
1: Τόσο κόσμο δεν θα έχει. Αν χώρουσαν τα γήπεδα. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, τόσο κόσμο αποκλείεται. Κι ας είχαμε το γήπεδο. Αλλά και πάλι λόγω. Καλάθι, Σπανούλη, Τολιόπουλου. Εντάξει, θα
1: τόσο
0: είχε.
1: Πολύ το πιστεύεις?
0: Όχι τόσο, όχι. Αν είχαμε τα γήπεδα τέτοια. Αλλά το παλέ θα γέμιζε, πιστεύω. Το παλατάκι.
1: Όχι, εγώ βάζω να είχαμε τα ίδια γήπεδα σε χωρητικό στην Θεσσαλονίκη, δεν θα τα γεμίζαμε.
0: Σου είπα όχι. Το... Και λέω το... τώρα το.
1: Το παλέ θα γέμιζε. Εντάξει, 5.000 ναι.
0: Το παλατάκι.
1: Όχι, 10.000 δύσκολο.
0: Δύσκολο,
1: όχι.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Με τέτοια αρνητικά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε ζωντανοί με το 108-106.
0: Ναι.
1: Το θέμα βάλαμε 108 πόσους Ισπανούς, ε. Και ο Μήτρογλου άγγιξε 30. Ναι, αλλά και ο Μήτρογλου άγγιξε 30. Και προέρχεται από κακή σεζόν.
0: Ναι,
1: ό,τι και να είναι.
0: Okay.
1: Ο Μήτρογλου είχε 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, και δεν ήταν όλοι οι Ισπανοί, όπως δεν ήμασταν και εμείς όλοι, βέβαια.
1: Δεν έχει σημασία. Έβαζε 108 πόντους στους Ισπανούς. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Okay.
1: Τώρα ανεβήκαμε στο 4-4, 4 νίκες, 4 ήττες. Και η επόμενη αγωνιστική είναι καθοριστική. 26 Νοεμβρίου παίζει Ελλάδα-Γεωργία. Η Ισπανία παίζει με το Μαυροβούνιο εκτός.
0: Α, κάτσε να σου πω τι κάνουν οι. Πού είσαι. Πορτογαλία-Γεωργία 39-38. Το πλησίασαν οι Γεωργιανοί. Έχαναν καμιά 10 πόντου στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Πορτογάλη, σκληρά καρδιά στο μπάσκετ ξαφνικά.
0: Γεωργιανούς θέλουμε εμείς.
1: Ναι, απλώς λέω ξαφνικά, αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: Πορτογάλη.
0: Ναι. Γιατί και οι Γεωργιανοί σκληρά καρύδια.
1: Εντάξει, Γεωργιανοί, σε όλα τα αθλήματα είναι σκληροί.
0: Έμα, έτσι.
1: Τώρα η επόμενη αγωνιστική είναι Ελλάδα, Γεωργία, 26 Νοεμβρίου. Μαυροβούνιο, Ισπανία και Πορτογαλία, Ουκρανία.
0: Εκεί αυτό είναι θέμα. Εντάξει.
1: Μετά τέταρτη αγωνιστική η Ελλάδα πάει στην Ισπανία. 29 Νοεμβρίου έχει σε 3 μέρες 2 μάτς φωτιά Ελλάδα, Γεωργία, Ισπανία, Ελλάδα. Πέμπτη αγωνιστική. Είναι Ελλάδα-Ουκρανία.
0: Εκεί μπορεί να μην χρειαστούμε.
1: 26 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έτσι το διαβάζω. Και έκτη αγωνιστική παίζουμε Γεωργία-Ελλάδα. 1 Μαρτίου.
0: Από Νοέμβριο πάμε σε Μάρτι μετά.
1: Εντάξει, είναι σαν το ποδόσφαιρο.
0: Έλα αυτό, ρε φίλε. Χριστέ και κύριε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Κοίτα, με αυτή την νίκη είμαστε ζωντανοί.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, κερδίζει τους Γεωργιανούς.
0: Ναι.
1: Και μετά υποδέχεσαι. Να σου πω λίγο. Άσε στην Ισπανία και να χάσουμε δεν πειράζει.
0: Πειράζει
1: μετά υποδέχεσαι την Ουκρανία.
0: Πειράζει, λέει ο Γιώργος.
1: Ποιος Γιώργος?
0: Ο Πετρίδης. Γιατί εξαρτάται από τα άλλα αποτελέσματα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν κάνεις το 5 στα 5, εξαρτάται με το 4 στα 5 από τα άλλα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, δεν πει ότι έχει αγκατεμιά να έχουμε.
0: Όμως αφού έχει χάσει ήδη 4, ρε φίλε.
1: Εγώ πιστεύω και με
0: 4. Κάτσε τους Ισπανούς 5.
1: Εγώ πιστεύω από τα 4 μάτσα, άμα κάνουμε και 3 νίκες θα περάσουμε. Αφού κερδίσαμε σήμερα.
0: Ναι, σωστά. Τώρα έχουμε 4, δεν είναι 5.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Είπαμε 5 στα
1: 5. Είναι Ελλάδα-Γεωργία, Ισπανία-Ελλάδα, Ελλάδα-Ουκρανία, Γεωργία-Ελλάδα. Θεωρώ το 3 στα 4 θα το κάνουμε.
0: Γεωργία-Ελλάδα, εύκολο.
1: Μπορεί οι Γεωργιανοί να μην είναι ενδιαφερόμενοι τεσσοτερός, όπως και εμείς μπορεί.
0: Σιγά, ναι.
1: Α δούμε.
0: Ναι. Ας πάρουμε τους Ισπανούς έξω. Γιατί όχι.
1: Ας ξεκινήσουμε οι Γεωργιανούς πρώτα,
0: ναι,
1: 26 του μηνός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά 29 Νοεμβρίου που πάμε στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ούτε συζήτηση. Ας πρώτα, όπως έλεγε ο Λουτσέσκου. Παιχνίδι.
1: Α δούμε.
0: Confidence, πώς το έλεγε.
1: Mentality.
0: Strong mentality. Έτσι. Μπράβο. Παρακολουθείς Γερμανία.
1: Την ποδοσφαιρική εννοείς.
0: Ναι.
1: Και μπασκετική, αλλά όχι τόσο πολύ. Εντάξει.
0: Πολύ μεγάλο πλήγμα και για την Dortmund ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Ψάχνουν άλλον παίχτη τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς τραυματίστηκε. Σε μία ανύποπτη φάση.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι φοβερά.
1: Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας. Θες το έλεγε τον Καραγιάννη, τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο Τζίμας μόλις πουλήθηκε.
0: Και αυτό.
1: Κωνσταντέλια το ίδιο. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Οι δύο μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ κατευθείαν πάθαν χιαστό.
0: Σωστά. Φοβερό. Ναι, καλά που το έθιξες τώρα αυτό. Είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, το έβλεπα χθες και λέω ξανά τον ραματισμό του πώς χτύπησε. Γιατί είναι πολύ. γυρνάει το γόνατό του.
0: Δίκιο έχεις. Φοβερό. Φοβερό.
1: Δηλαδή πήγε να κάνει εκεί πέρα άμυνα, δεν ξέρω πώς πήγε και γύρισε το γόνατο. Δηλαδή ήταν πολύ άτυχος.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ φέτος, ρε φίλε. Αυτό το του ΠΑΟΚ φέτος δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Και τώρα κάποιοι τα βάζουν το Μητσοτάκι. Ναι,
0: σε όλα τα είπε. Τώρα.
1: Άμα δει το διαδίκτυο, πάρει και παράδειγμα και το δικό μας το site και τα υπόλοιπα site, βάζουν Μητσοτάκι, Βούλγαρη, τι είπε για το Κωνσταντέλια.
0: Λεπτομέρειες. Μην πιάσει κανέναν άλλον στο στόμα σου. Άστο, πρωθυπουργιά. Άστο να πάει στο
1: πιάτο. Όχι, εγώ λέω είναι χαζό που πιάνουν στο στόμα του αυτό. Αυτό δεν ισχύει πλέον για το Μητσοτάκι αυτό.
0: Με τίποτα.
1: Δεν ισχύει πλέον.
0: Με τίποτα. Εγώ δηλαδή το έχω δεμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πρωθυπουργέ. Που ξέρεις καμιά φορά.
1: Το θέμα τώρα που λες για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, τα ονόματα παίρνουν και δεν. Ναι, ναι, ποιος θα είναι. Ναι. Τώρα τελευταίο με όνομα από την Αγγλία, από Arsenal.
0: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα τον αντικαταστήσει.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω στην Ντόρμπι είναι πώς θέλει το Σάντσο πάλι. Το διάβασα χθες.
0: Δεν είναι κακός.
1: Δεν είπα ότι είναι κακός, αλλά εντάξει, τον είχες.
0: Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ
1: ξανά πίσω κάμπα.
0: Άμα ερχόταν να σου κάθονταν άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Ο Βιερίνια σου κάτσε άσχημα, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι όμως και τι διαχείριση έκανε η Ντόρμπι, τι εννοώ σε αυτό. Καλά κάνει η Ντόρμπι και τον βάζει αλλαγή με την Μπάγκερ. Στο Super Cup, ωραία, πάει πολύ καλά. Με το Αμβούργο, πρεμιέρα. Γιατί κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί, βασικό. Βάλτε τον αλλαγή.
0: Πώς, αφού είναι καλός.
1: Δεν αφιβάλλω ότι είναι καλός, αλλά εντάξει, εγώ θα τον έβαζα πιο σταδιακά.
0: Μα είχε παιχνίδια, είχε ρε φίλε στα πόδια του.
1: Πιο σταδιακά, ενώ και Μπουντεσλίγκα. Άλλο Ελλάδα, άλλο Μπουντεσλίγκα.
0: Άσε, είναι πιο ταγάρια, ρε. Μα δεν τον χτύπησε κανένας.
1: Μόνος. Ναι, γιατί ο άλλος ήταν πιο γυμνασμένος.
0: Τώρα εντάξει και εσύ. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορούσε να πήγαινε στο σπίτι του, να κατέβαινε το σκαλοπάτι, να παραπατούσε και να την πατούσε. Δηλαδή, τι...
1: Α, όπως ο Ζήκοβιτς πέρυσι.
0: Ναι,
1: που κόβει και το γυαλιά στο
0: το
1: πόδι.
0: Θυμίζει, ναι, μην μου το θυμίζει.
1: Δηλαδή, και μέχρι να ενημερώσει η ΠΑΕ.
0: Έσπασε και πήγε το γυαλί εκεί, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Να, αλλά η ΠΑΕ δεν ενημέρωνε.
0: Γιατί να ενημερώσει.
1: Τι ενημέρωσε.
0: Ναι, γιατί να ενημερώσει.
1: Πώς τραυματίζει ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να ξέρουμε.
0: Γιατί να ξέρει. Είναι τραυματίας. Δεν ξέρει και από τι. Άσε με ρεσί τώρα κι εσύ. Άλλο έχουμε τίποτα.
1: Όχι, αυτά τώρα έχουμε. Δηλώσει να βάλουμε στο μέτρο σπορ για την εθνική μα.
0: Άντε, μπράβο, άντε. Άντε να
1: μέχρι τι ώρα θα είσαι.
0: Εγώ μέχρι τις 11.
1: Προλαβαίνουμε, μπορούμε να ξαναβγούμε.
0: Θα ανοίξω γραμμέ. Αν έχει κάτι, χτύπα.
1: Ναι, θα σε πω.
0: Βεβαίως, εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι. Να δώσω λίγο αποτελέσματα. Βασικά να πω ότι η Γεωργία είναι στον πόντο πλέον. Πορτογαλία-Γεωργία ημίχρονο 42-41. Ματσάρα γίνεται και στο Ιταλία-Σερβία. Τρίτη περίοδος, έκτο λεπτό, 42-44. Δεύτερη περίοδος άρχισε Μαυροβούνιο-Ουκρανία. Μάλλον δεν άρχισε. Εδώ λέει δεύτερο περίοδος, ένα λεπτό. Γράψε δέκατο λεπτό, ρε φίλε. Όχι ένα λεπτό. Το ανάποδο μου το γράφουν εδώ. Έχει. Α, όχι. Ένα λεπτό είναι. Εντάξει, γιατί είναι 18-19 η πρώτη περίοδος. Μας τρελάνετε εσείς. Τελικό Λιθουανία-Βοσνία 78-73 και τελικό έπειτα από παράταση για να μην ξεχνιόμαστε. Ελλάδα-Ισπανία 108-106. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Αρχίζει σε 4 λεπτά, ωραίο παιχνίδι στην Αγγλία. Η χωριά της υποδέχονται τους Λονδρέους Άστον Βίλα Άρσεναλ. Στην Δανία, Κοπενχάγη, Σοντερίς και 94 λεπτό, 3-1 η Κοπενχάγη. Τελικό στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Αυτογκόλ το πρώτο, Ντέσερτς το δεύτερο. Ισπανία, 61 λεπτό, ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Μπράβο στα παιδιά του Σασούνα, κρατήστε το. 10:30 θα έχουμε Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγιακάνο. Στην δεύτερη κατηγορία, τελικό Μπούργος Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 2-2. Προηγήθηκε δύο φορές ο Μούργος. Ισοφαρίστηκε αμφότερες και μάλιστα το 2-2 έγινε στο 63, δεν κατάφερε η Μπούργος να πάρει κεφάλι για τρίτη φορά στο σκορ. Στην Ιταλία μεγάλο παιχνίδι για τη Ρώμα, τελικό Λέτσε Ρώμα 0-4, άρχισε ματσάρα Αταλάντα Μπολόνια 12 λεπτό στο 0-0, 14 στην Πορτογαλία θα έχουμε Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα Γκυμαράες, 2 τελικά στην Σουηδία, Γκάις Μπρομαποϊκάρνα 4-0, Τζουργκάρντεν Μιέλμπι 4-0, καθυστερήσεις, φουλ καθυστερήσεις, 101 λεπτό λέει εδώ, Σύριους Μάλμε 0-1. Τουρκία, 28 λεπτό, Αμέτ Σπορ, Τραμζοσπορ 0-1 το βάλαμε, ελπίζουμε να το κρατήσουμε για να δω αν το πέτυχε ο Σαλάχ. Σαλάχ, 0-1 στο 11 λεπτό, ο Σαλάχ πέτυχε το τέρμα και στο 28 λεπτό επίσης προηγείται και η Μπεσικτάς. Μπεσικτάς Κούρουμ 1-0. Πάει και η Τουρκία και αυτά από το μέτωπο σε πρώτη φάση. Β' Γαλλίας, 12 λεπτό, Dijon Saint-Étienne 0-0. Είναι όλα μια χαρά, πιστεύω ότι τα έχουμε κλειδώσει όλα. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα σας δώσω κάποιες σημειώσεις που έκανα από τα μάτς του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Ηρακλή. Έχω κάνει σημειώσεις να δείτε πώς πήγαν περίπου τα μάτς και θα σας πω αν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Να έχετε μια εικόνα για αυτά τα παιχνίδια τα χθεσινά. Βλέπω μια είδηση μπροστά μου τώρα σε δύο μεγάλα ειδησιογραφικά και ανατριχιάζω, οπότε τα κλείνω για να είμαστε μια χαρά. Και μετά το διάλειμμα θα διαβάσω αυτά και θα ανοίξω γραμμές μάλλον. Ναι, τα παιδιά τελευταία ημέρα του Αυγούστου είναι και σε άδειες αρκετά, οπότε με τον Κωνσταντίνο Πετροτό θα τα πούμε στις 10.30. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα, θα σας δώσω μια εικόνα. Α, παρεπιπτόντως είχα βγει το μεσημέρι στο Γιώργο τον Μπούζο και είπα ότι είχα μια πληροφορία από Αθήνα για το Goal Line Technology, το οποίο δεν το βάλαμε γιατί είναι πανάκριβο. Πήγαμε στο Goal Line Camera, μίλησα με τον υπεύθυνο τύπου της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας που δυστυχώς τον ονομάζουν Super League One, τον κύριο Πιέρ Κοσμίδη. Θα σας πω τι είπαμε λίγο αργότερα, να σας ενημερώσω σε τι φάση είμαστε σε ό,τι αφορά το Goal Line Camera. Πάμε σε ένα διάλειμμα με το Σωτήρη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: έτσι αδιάφορο.
1: Λοιπόν, επιστρέφω να σας δώσω λίγο την εικόνα σε ό,τι αφορά στο Goal Line Technology. Σας είπα και χθες ότι είχαν συναντηθεί τον Απρίλιο, άρχισαν τις συζητήσεις, τον Ιούλιο τελικά αποφάσισαν να έχουν το Goal Line Camera και όχι το Goal Line Technology, γιατί το Goal Line Technology κοστίζει πάνω από 1.200.000. Και οι περισσότερες ομάδες αποφάσισαν να μην βάλουν αυτό, να βάλουν το Goal Line Camera, το οποίο θα βοηθήσει βέβαια πάρα πολύ. Και από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος τύπου επικοινωνίας, κ. Πιέρ Κοσμίδης, από την έκτη αγωνιστική και μετά θα έχουμε το Goal Line Camera. Ο Ηρακλής έπεσε πάνω στις πρώτες αγωνιστικές, 5, δεν είχε το Goal Line Camera, οπότε την πάτησε. Βέβαια, όπως είπα και στον αέρα, σήμερα το πρωί στο σπίτι το έβαλα και να σταματήσει η εικόνα και στα τρία replay. Πιστεύω ότι ακόμα και ένας Ηρακλειδέας δεν θα έλεγε ότι η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει περάσει τη γραμμή, γιατί ο παίκτης είναι αρκετά μέσα το πόδι του, μέσα στην εστία, και το κεφάλι του στην ίδια ευθεία με το πόδι του που διώχνει την μπάλα, είναι μέσα στη γραμμή, είναι γκολ. Ωστόσο, δεν είναι εύκολη φάση για τον διαιτητή. Αυτός πήρε πολύ εύκολα την απόφαση ότι ήταν γκολ. Μπορεί από τη θέση που ήταν να το καθάρισε κατευθείαν την εικόνα. Ωστόσο, δεν μπορεί σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα να μην έχει το goal line κάμερα έστω και όχι technology από την πρώτη αγωνιστική. Το θεωρώ αστείο εγώ για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Έτσι. Πάει αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι του Ηρακλή, στο 8ο μόλις λεπτό είχαμε ένα καλό σουτ για τον Βόλο έξω από την περιοχή. Στο 17, πάλι έξω από την περιοχή, μια καλή φάση για τον Βόλο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Στο 27ο γκολάρα για τον Ηρακλή, με το αριστερό, όχι το καλό του πόδι, ο Νανού έξω από την περιοχή, πιάνα μονοκόμματο βολέ στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Βόλου, υπέροχο, πανέμορφο τέρμα. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51ο λεπτό, άθελά του, ο Μυρ παίρνει την κόκκινη κάρτα γιατί χτύπησε τον τερματοφύλακα του Βόλου. Άθελά του. Αλλά εδώ δεν ξέρω. Τώρα η διαιτησία κρίνει το ότι ακόμα και εμένα ή όχι, ένα τέτοιο μαρκάρισμα ήταν δυνατό. Οπότε βγήκε η κόκκινη κάρτα. 55ο λεπτό, δεύτερη κίτρινη ο Ματσάρη. Από ό,τι λένε στην Αθήνα, κάτι είπε στο διαιτητή. Γι' αυτό και ο διαιτητής τον έστειλε. Εύκολα στέλνει τώρα έναν προπονητή με δεύτερη κίτρινη κάρτα έξω. Εδώ τώρα που τα λέμε είναι πολύ τραβηγμένο. Okay. Πολύ καλή ευκαιρία για Ορτάδο από τα 3-4 μέτρα για το Βόλο στο 75. Στο 84 1-1 ο Βόλος με Γκονζάλες. Και αυτό πανέμορφο τέρμα. Βολίδα αριστερή στην απέναντι πλευρά. Καλή προσπάθεια ο Μουνίθ στο 87, μπάσιμο από τα δεξιά. Σουτ με το αριστερό, η μπάλα out. Και στο 97 ο Γκονζάλες από τον άξονα, έξω από την περιοχή, λίγο out για το Βόλο, λίγο ήθελε να κάνει την ανατροπή ο Βόλος. Επαναλαμβάνω, αυτά για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή. Πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Αυτός ο Ταχάλι, ρε φίλε Σωτήρη, ήξερα ότι ήταν καλό.

0: χαρά ήταν αυτό. Τι έκανε ρε αυτός ο τύπος. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι βλέπω τα ποδαράκια του είναι πολύ λεπτεπίλεπτα ρε φίλε. Και στο γκολ του Πέλκα τη σέντρα που βγάζει από τα αριστερά, πρόσεξε το, βάλτε το βράδυ να το δεις, τι σέντρα ήταν αυτή ρε φίλε. Εγώ λέω άμα πάντα κάνει αυτή τη σέντρα, άντε ρε, δεν θα τη φτάσει στην περιοχή. Αλλά την έφτασε με τον τρόπο που έπρεπε, δυνατά, ευθεία σχεδόν, όχι ξέρεις το ψιλοκρεμαστό να δώσει ευκαιρία στον αμυνόμενο, στον τερματοφύλακα να βγει, έτσι όπως πρέπει να γίνονται οι σέντρες. Ναι, μπράβο, ξηραφιά σκέτη. Τέλος πάντων, φοβερή προσπάθεια στο 16ο λεπτό κιόλας. Σας λέω τις καλύτερες φάσεις, τις πιο δυνατές. Δεν λέω μικροευκαιρίες. Ο Ταχάλη με φοβερή προσπάθεια σου την μπάλα out στο 16ο λεπτό. Στο 17ο, Πέλκας Πλασεδάκη λίγο out στο αριστερό δοκάρι. Στο 19, υπέροχη προσπάθεια του Καραμάνη. Τα βάζουν πολύ με τον Χατζηδιάκο. Ρε παιδιά, αυτό το κάνει ένα παίκτη. Μια φορά στις 100. Προσέξτε τι θα πω τώρα. Η μπαλιά που βγαίνει από πίσω για τον Καραμάνη, εκεί που πήγε η μπάλα, κάνει ο Καραμάνης με το κεφάλι και περνάει από τη γραμμή και κάνει τη σέντρα και ο άλλος με μονοκόμμα το δεξί χαμηλωμένο στο χορτάρι μπαίνει μέσα, αν βγει. Αν το κάνεις αυτό 200 φορές, αυτή η μία θα έχει μπει, λέω εγώ. Όταν είδα αυτό το γκολ Σωτήρη, λέω, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν καλά στο παιχνίδι, κόντρα στη ροή ήρθε. Λέω, ρε φίλε, έχει πλάκα τώρα, να γίνει καμιά στραβή πάλι. Αλλά εντάξει, okay. Στο 23 ο Άλλη ήταν υπέροχος και πάλι. Στον Μπάμπα, κάνει μονοκόμμα το Μπάμπα, δεξί στο αριστερό δοκάρι μπάλα. Εκεί λέω εντάξει, άστο. Ναι, ναι, πάει στο τερματοφύλακα. Δηλαδή. Και στο 43 μετά πάλι ο Άλλη, φοβερός, υπέροχη σέντρα με το αριστερό, που λέγαμε λίγο πριν, ο Πέλκας με πολύ ωραία κεφαλιά ο Δημήτρης κάνει το 1-1. Δεύτερο ημίχρονο. 53ο λεπτό. Ξανά μανά. Αλή-αλή, Πέλκας, Πλασέ και η μπάλα εδώ έξω. Out. 56ο λεπτό. Πνευμονίδης, ο κοντός, τέτα-τέτ. Τη βγάζει ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή. Αυτή ήταν η δεύτερη φάση για τον Ατρόμητο. Στο 56. Στο 64, 1-2, ο Πέλκας με Πλασέ. Πάλι απροσπάθεια του Άλλη από τα δεξιά, Σωτήρη. Ένα μπάσιμο, μια τρίπλα, ένα μελέ, λίγο Ζαφύρης. Μένει στον Μπέλκα, κοντρόλ, Πλασέ, πάρε να έχεις 1-2. Στο 80, πολύ ωραία ο Ζαφύρης η προσπάθεια, η μπάλα όμως πάει ψηλά. Διαχειριζόταν ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Και στο 95, λίγο ήθελε εκείνος ο Μουντουσαμί να πεις πάλι ρε φίλε. Ναι, μπράβο. Αλλά ήρθε ο Μουντουσαμί και τράβηξε την μπάλα, την έστειλε στη Λεωφόρο από εκεί, από το Περιστέρι. Οπότε... 1-2 ΠΑΟΚ, δίκαιο αποτέλεσμα σαφώς για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο 6ο λεπτό ευκαιρία ο Αστέρας. Σε τέτα τέτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Στο 30 ευκαιρία με τον Ζώτα Σίλβα και Ολυμπιακό σκοράρε από σέντρα του Σάλιαγκα, 1-0 Ολυμπιακός. Και στο 44 μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόκα. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα, παραμένει το 1-0, δίνει ελπίδες στον Αστέρα. Μεγάλη φάση στο 46 με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου ο Ελκαμπή, δοκάρι. Στο 58 πάλι ο Ελκαμπή, τέτα τέτ, αποκρούει ο Παπαδόπουλος που έκανε καλή εμφάνιση χθες. Στο 70 μια καλή φάση για τον Αστέρα έπειτα από εκείνο το τέτα τέτ στο 6ο λεπτό. Αλλά ο Αστέρας ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, όχι τόσο καλός όμως για να μπορέσει να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στον Ολυμπιακό. Καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 85, ένα σουτ από τη θέση του 9, η μπάλα βγαίνει out. Εκεί ο Αστέρας θα μπορούσε να βάλει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Αλλά μετά δύο φάσεις της καθυστερής, το 91 με τον Ρέτσο, πολύ σπουδαία φάση με τον Ρέτσο, ένα διαγώνιο σουτ, η μπάλα λίγο out. Και στο 95 ακόμη ένα δοκάρι με Γκονσάλες, αυτόν που πήραν που δώσα ένα κάρο εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα τώρα. Θα το δούμε αυτό το παιδί. Στο Μεξικό λένε ότι είναι πολύ καλός, προσωπικά δεν τον ξέρω. Αλλά θα φανεί. Δίκαιη και η νίκη του Ολυμπιακού. Ο Άρης. Ένα μεγάλο λάθος στην άμυνα του Όφη. Στο 3ο λεπτό ο Μανού δεν μπορεί να χάσει τέτοια ευκαιρία. Πλασάρει πολύ ωραία. Ωραίο γκολ. 1-0 ο Άρης. Στο 22 και άλλη γκάφα από πλευρά Όφη. Αυτή τη φορά από τον Νικολάου. Χαμένη ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Λίγο ήθελε ο Καντεβέρε να πλασάρει λίγο πιο σωστά σε κάποια γωνία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Τέτα τέτο νους, η μεγάλη ευκαιρία του Όφη στο μάτς. Αποκρούει ο Βέλιο στο μισάωρο επάνω. Πολύ καλή φάση με Γκάρε για τον Άρη στο 35. Διαγώνιο σου το βγάζει ο Χατζηγιώργος. Ο Χριστογιώργος, πώς το λένε, Χριστογιώργος μάλλον, ναι. Και στο 42, ωραιότατο σουτ έξω από την περιοχή του Μανού Γκαρσία και πάλι έχουμε απόκρουση από τον Χριστογιώργο. Δεύτερο ημίχρονο, 61 λεπτό, Γιαννιώτας με κεφαλιά. Έχει κάποιες φάσεις τέτοιες που απορώ πώς οι παίκτες πάνε, αφού μπάλα πάει κάτω ρε φίλε. Μισό μέτρο, ούτε μισό μέτρο από το χορτάρι, γιατί όλους πάνε να κάνει ψαράκι και δεν τραβάει ένα σουτ. Δεν μπορώ το κατά, το έχω δει πολλές φορές και σε Αγγλία και σε Ισπανία. Είναι εκεί το ένστικτο του παίκτη που πάει με την κεφαλιά, αυτή χαμηλώνει και ο παίκτης αναγκαστικά και στο τέλος ένα με το χορτάρι και τη χάνει την ευκαιρία ο Γιαννιώτας. Στο ένα το λεπτό του, από την θέση 9, πολύ καλή θέση. Αλλά είχε περάσει ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς φάση καμία από τις δύο ομάδες. Στο 67, πολύ καλή απόκρουση του Βέλιο σε δεξιό, από ένα διαγώνι από τα δεξιά σουτ. Στο 68, υπέροχο γκολ από τον Γκουαμέ. Του βγήκε πολύ όμορφα του Ξανθούλη του Γαλανομάτη. 2-0, ο Άρης με ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ. Στο 86, κερδίζει πέναλτι ο Άρης και ο Κράσιτς στέλνει την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Μάλλον αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη. Και στο 94-2-1, λέγαμε για τον Κόντρο, αυτόν που πήρε ο Όφη, τον έβαλε μέσα. Ένας καλός σέντερφορ, καλό κορμί, βαρύ κορμί, ψηλό παιδί. Ωραία ενέργεια στην περιοχή, 2-1, τελικό, δικαιότατα ο Άρης πήρε την νίκη. Και στο Κηφισιά ΑΕΚ, έφαγε κάτι βρυσίδια η ΑΕΚ για την ισοφάριση, στοιχηματικά έφαγε πολύ κόσμο, γιατί έπαιζαν πάρα πολύ αυτή την τετράδα χθες, από χθες κιόλας, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, και χάθηκαν καλούτσικα δελτία από τον γκολ αυτό στο 97 της ΑΕΚ, από την Κηφισιά που έπαιζε με 10. Εκείνη την ώρα, Σωτήρη Δασκαλάκη. Πρώτο μόλις λεπτό, τεράστια, προσέξτε, δεν είχε σε ουδέτερο το μάτς, έτσι. Στη Λεωφόρο δεν ήταν, στη Λεωφόρο. Χωρίς κόσμο η ΑΕΚ, ωστόσο. Δεν άφησε, σου λέει Κηφισιά, δεν θέλω να έρθει, φίλε. Δεν θα πάει κανένας, ούτε πάω, ούτε Ολυμπιακός, κανένας. Πρώτο λεπτό, τεράστια ευκαιρία για την Κηφισιά, σέντρα από τα αριστερά, ανενόχλητος ο τύπος από τα 6-7 μέτρα. Στο ύψος μικρής περιοχής προς μεγάλη, κεφαλιά η μπάλα out. Πέμπτο λεπτό, πάλι Κηφισιά. Πάλι σουτ από τον άξονα αυτή τη φορά, πολύ καλή φάση, περνάνε εκμετάλλευτη ευκαιρία. Δέκατο λεπτό, πάλι Κηφισιά. Κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, μπάλα out. Ο Κοϊτά, βγήκε ο Βαρούχας και στον Γιώργο τον Μπούζο, και όλοι όσοι ασχολήθηκαν και έχουν κριτική σε ό,τι αφορά στη διαιτησία διαιτητών, λέγανε ότι ο Κοϊτά έπρεπε να βγει με δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Γιατί έπρεπε να βγει με δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Αλλά η δεύτερη κίτρινη δεν φάνηκε ποτέ. Το έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλες φορές με την ΑΕΚ. Τα προηγούμενα δύο τουλάχιστον χρόνια που θυμάμαι. Αυτές οι κίτρινες. Θυμάστε τότε επί τον Αλμέιδα, τότε που η ΑΕΚ έπαιζε στα όρια του σκληρού ποδοσφαίρου. Δυνατού ποδοσφαίρου, αλλά στα όρια και του σκληρού, που κάρτες η ΑΕΚ δεν δεχόταν ποτέ. Είναι ένα θέμα αυτό. Το γιατί οι διαιτητές, οι Έλληνες, που θέλουμε και Έλληνες να σφυρίζουν, ας πάνε να σφυρίξουν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία. Εμείς να φέρουμε από εκεί. Εμείς να στέλνουμε έξω, που δεν έχουν άγχος τα παιδιά. Οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά αυτό. Και υπήρχε και συζήτηση να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές ακόμα και στα ντέρμπι. Βρε. Ας πάνω να μην πω. Ο Κοϊτά έπρεπε να φύγει, παιδιά, από το 28, από το 20, 21 πότε ήταν. Και τον έβγαλε ο Νίκολιτς στο 28, γιατί σου λέει, έχουμε και το νου μας. Ήδη αυτό δεν μου άρεσε εμένα σε ό,τι αφορά δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος κιόλας. Το 41, πολύ καλή ευκαιρία ο Γιώβιτς, και στο 46, πολύ καλή ευκαιρία ο Μαρίν. Απόκριση ο Ραμίρες και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο και η Κηφισιά ήταν καλύτερη και έπρεπε να μείνει και η ΑΕΚ με 10, αλλά δεν έμεινε. Στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στο 60, από το ύψος του πέναλτι κοντά. Χαμένη ευκαιρία πάλι η Κηφισιά. Στο 63, γκόλ η ΑΕΚ με τον Βάργα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μαρίν, κάθετη. Ο Βάργα κάνει το πλασεδάκι, μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα, 0-1 η ΑΕΚ. Στο 73, δοκάρει η Κηφισιά. Τεράστια ευκαιρία για την Κηφισιά, ανεκμετάλλευτη. Στο 84, πάλι η Κηφισιά, πάλι ο Πόμπο, ο οποίος έχασε και άλλη μεγάλη ευκαιρία. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά ο Πόμπο. Τον βλέπεις ότι ξέρει να διαχειρίζεται την μπάλα. Λίγο ατσούμπαλος όμως στο φινάλε. Θα του βγει πάντως στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στο 92, κόκκινη κάρτα για την Κηφισιά. Δικαίως, μένει με 10 η Κηφισιά. Και στο 97, ένα υπέροχο γκολ του μπαίνει έξω από την περιοχή. Είναι απορίας άξιον πώς παίζει η Κηφισιά με 10 και η ΑΕΚ αφήνει τόσο πολύ χώρο μπροστά από την άμυνά της να πάει ο Μπέννη να κάνει ένα ωραίο σουτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να μείνει κόκαλο ο Νίκολης, ο οποίος πλάκωνε μετά, χτυπούσε τα καθίσματα στον πάγκο του. Συμπέρασμα, η Κηφισιά αδικείται από το 1-1. Κολακευτικό, άκρος κολακευτικό το 1-1 για την ΑΕΚ. Είναι απορίας άξιο πώς δεν καθάρισε η ΑΕΚ το παιχνίδι. Πώς θα το καθαρίσει δηλαδή, αφού η Κηφισιά έχει χάσει 6-7 μεγάλες ευκαιρίες στο μάτς. Αλλά λέω, όταν παίζεις με την Κηφισιά, πρέπει να τα καθαρίζεις αυτά τα μάτς. Okay. Αρχή του πρωταθλήματος είναι. Παραλαμβάνω, οι ομάδες ακόμα είναι στις αρχές τους σε ό,τι αφορά στο χτίσιμο. Αλλά η ΑΕΚ είναι η πιο δεμένη ομάδα από τις άλλες τρεις. Γιατί τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια βάση παικτών, καλές προσθήκες. Η μόνη απουσία η μεγάλη ήταν του Κοντού. Οπότε, του Πινέδα. Οπότε η ΑΕΚ δεν δικαιολογείται να χάσει 2 βαθμούς, ενώ έπρεπε να χάσει 3 με την Κηφισιά, σε ουδέτερο κιόλας γήπεδο. Αυτά είχα τα χθεσινά για εσάς. Να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα. Για να δω εδώ τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Κάτσε να πιάσω λίγο το μπάσκετ πρώτα, να δούμε τι κάνουν οι Γεωργιανοί. Πέρασαν μπροστά οι Γεωργιανοί. Ρε τα τσακάλια. Τρίτη περίοδος, 5 λεπτό. Πορτογαλία-Γεωργία 52-56. Πώς? Εμείς θέλουμε τους Γεωργιανούς να νικήσουν. Ιταλία-Σερβία 54-58. Ματσάρα γίνεται εκεί. Τέταρτη περίοδο, στο δεύτερο λεπτό είμαστε εκεί. Πορτογαλία-Γεωργία, τρίτη περίοδος, 5 λεπτό. Και Μαυροβούνιο-Ουκρανία, και εδώ μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Καλά θα ήταν να χάσει το Μαυροβούνιο. Δεύτερη περίοδος, 7 λεπτό. Μαυροβούνιο-Ουκρανία, 33-34. Στις 10.30 αρχίζει το Ισλανδία-Τουρκία. Πάω λίγο στο ποδόσφαιρο τώρα. Λοιπόν, Άστον Βίλα Άρσεναλ, 18 λεπτό, 0-0. Κοπενχάγη Σοντερής και τελικό 3-1 στη Δανία. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 τελικό σε εμάς. Παραμένει κράτατο ο Σασούνα Χετάφε, 84 λεπτό, 1-0. Σε κάνα δεκάλεπτο αρχίζει το Μπαρσελόνα Ράγιο. Δεύτερη Ισπανία είπαμε, Μπούργος Σοσιεδάδ Β' 2-2. Αρχίζει σε λίγο το Θέλτα Βίγο Β' με την Καστελιόν. Τελικό Λέτσε Ρώμα 0-4, 34 λεπτό, Αταλάντα Μπολόνια παραμένει το 0-0. Και άρχισαν στην Πορτογαλία τα παιχνίδια της Μπενφίκα και της Μπράγκα, είμαστε στο δεύτερο λεπτό, ακόμα τίποτα φυσικά. Ενώ είμαστε 90 και 33 μου λέει εδώ, δηλαδή στο 123 λεπτό, τελικό. Σύριος Μάλμε 0-1. Έχει πάρει πέναλτι η Αμέντ Σπορ απέναντι στην Τραμζοσπορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε αν το πέναλτι θα μπει και θα ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι, που δεν θέλουμε εμείς κάτι τέτοιο βασικά, θέλουμε τον Σαλάχ. Αυτό θα αργήσει μάλλον. Και ήδη ημίχρονο, Μπεσικτάς Κούρουμ 2-0 η ασπρόμαυρη της Μπεσικτάς. Στην Δε Γαλλία, να εδώ και εκεί τι γίνεται. Dijon Saint-Étienne προηγούνται οι Στεφανοά 0-1 στο 35 λεπτό. Στο πέναλτι ακόμα μπορεί να έχει καμιά τίποτα σπροξήματα εκεί, καμιά σφαλιάρα ψηλή και κάτι τέτοια. Αλλά ακόμα δεν έχει εκτελεστεί το πέναλτι, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω αν έχει χαθεί η φάση ή όχι. 0-1 στο 40 στο χαμένο πέναλτι. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο τα παιδιά. Και μόλις τώρα ισοφαρίζει η Αμέντ Σπορ. Δεν γίνεται αυτό. Χάθηκε το πέναλτι στο 48 λεπτό. Α, γυρίσαμε ήδη 2-1. Τι γίνεται ρε. Προσέξτε. 45 και 3 λεπτά καθυστερήσεων. Χάνει το πέναλτι Ντιανιέ. στο 45 και 5 1-1 ο Σορ, στο 45 και 6 2-1 ο No Name ακόμα, γιατί μόλις μπήκε. Απίστευτο. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, φύγαμε και από εκεί. Να σας δώσω την τρίτη αγωνιστική, ένα λεπτάκι, να πάμε στην τρίτη αγωνιστική. Σάββατο, 7 η ώρα, Βόλος Ολυμπιακός, ο Αχιλλέας Μπέος Ολυμπιακός. Στις 9, ματσάρα, ΑΕΚ Άρης. Μάλλον θα είμαστε εδώ υγεία να έχουμε. Κυριακή, 6 Σεπτέμβρη, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ματσάρα στην Αθήνα, Παναθηναϊκός Πάοκα στις 9.30 την Κυριακή το μάτς. Με Πασχάλη Καμόρα, με αρχή εδώ, με εμάς Πασχάλη Καμόρα συνέχεια κατά πάσα πιθανότητα. Και τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική στις 6 ώρα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Στις 6, ακόμα ένα παιχνίδι δύσκολο στην Τρίπολη με τον Αστέρα για τον Ηράκλη. Εδώ τώρα γιατί μου γράφει 1-1. Ακυρώθηκε το γκολ. Αυτή η τύπη, ρε φίλε. Ακυρώθηκε το γκολ της Αμέν Σπορ το δεύτερο. 1-1 ημίχρονο πλέον στην Τουρκία. Σώσαμε λίγο την κατάσταση. Άντε να δούμε μήπως ο Σαλάχ το δεύτερο ημίχρονο αποφασίσει να το πάρει πάνω του. Αυτός έβαλε το πρώτο, ας βάλει και κανένα δεύτερο μετά για να μπορέσουμε να έρθουμε στα ίσια μας. Λοιπόν, λίγο αργότερα θα έχω τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Η Παλμέρας χθες ήρθε 1-1, φίλε, με τη Μυρασόλ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να το πεις ντέρμπι στην πολιτεία, αλλά ντέρμπι δεν είναι, αλλά γεωγραφικά ντέρμπι είναι, πολιτιακό ντέρμπι. Αλλά η Μυρασόλ είναι, ας πούμε, ήταν μια ομαδούλα, πώς να πω τώρα ρε παιδιά, δηλαδή να πούμε η Θέρμη, ας πούμε, έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, ένα τέτοιο πράγμα. Και η Μυρασόλ εδώ και 2 χρόνια κάνει πολύ καλή δουλειά και κατάφερε χθες να μείνει στο 1-1 με την Παλμέρας. Η Παλμέρας η οποία ισοφάρισε στο 75ο λεπτό και πήρε τον βαθμό, τελικά αυτή πήρε τον βαθμό από την Μυρασόλ. Η Μυρασόλ βέβαια ήταν τυχερή, αλλά χρειάζεται και τύχη απέναντι στην Πρωτοπόρο για να πάρεις ισοπαλία λέγοντάς σε Μυρασόλ. Αυτά από το χθεσινό του της Παλμέρας για το φίλο τον Ηλία που ήθελε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες άμα θες αργότερα σας δίνω και από το Facebook αύριο. Πες και πες μου. Πορτογαλία-Γεωργία, τρίτη περίοδος, κοντά στη λήξη, ένα το λεπτό και κάτι. 64-67 μπροστά οι Γεωργιανοί. Ματσάρα και το Μαυροβούνιο-Ουκρανία. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο όπου να είναι, 40-43, ξέφυγε ο Σέρβος με 9 πόντους. Τέταρτη περίοδος, τέταρτο λεπτό, Ιταλία-Σερβία, 54-63. Αυτά λοιπόν και από το ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουμε 5 λεπτά, αυτά τα 5 λεπτά. Θα σας πω για το αυριανό, δεν θα σας πω τίποτα για το αυριανό. Ένα λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός το πρόγραμμα σήμερα 0-2. Λέτσε Ρώμα 0-4. Η Κοπενχάγη νίκησε την Σοντερίσκε. Αν θυμάμαι καλά 3-1, κάτσε να το ξακριβώσω φίλε Κώστα, γιατί μην γίνει καμιά στραμπή και ψαχνόμαστε. Παραμένει 0-0 στον Βίλαν Άρσεναλ 24ο λεπτό. Στην Δανία ναι. Τελικό Κοπενχάγη Σοντερίσκε 3-1. Μπούργος Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 2-2 τελικό. Και μετά θα πάμε λίγο στην Σουηδία. Έχουμε τελικά Γκάις Μπρομαποϊκάρνα 4-0, Σύριους Μάλμε 0-1 και Γιουργόρντεν Μιέλμπι 4-0. Μάλιστα, πήγαμε και από εκεί. Ο Σασούνα Χετάφε πλέον είμαστε στα τελευταία, στο 90 λεπτό παραμένει το 1-0. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Μετά δύο παιχνίδια που παίζουν από την Τουρκία και τρίτο παιχνίδι η Ντιζόν. Άρχισε λίγο πριν και η Αταλάντα. Τι λίγο πριν, πάμε για ημίχρονο. Η Αταλάντα είναι ακόμα στο 0-0. Ωραία, φύγαμε και από εκεί. 40 λεπτό πλέον εκεί. Έχουμε Άστον Βίλα Άρσεναλ, είπαμε. Μπενφίκα Μπράγκα στην Πορτογαλία. Αρχίζει σε λίγο η Μπαρσελόνα, αρχίζει και η Θέλτα Βίγο. Και μετά θα έχουμε το βράδυ αργεντινο-βραζιλιάνικες αναμετρήσεις, 4 για την Αργεντινή, 1 για τη Μεγάλη Βραζιλίας και 1 για την μικρότερη κατηγορία της Βραζιλίας. Είμαστε μια χαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, χθες άρχισε καλά το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλός ο ΠΑΟΚ χθες με τον Ατρόμητο. Κυριάρχησε. Ζήτημα να έκανε 3 φάσεις ο Ατρόμητος. Μάλλον 3 έκανε. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Δεν ήταν καλά ο Ζίφκοβιτς. Ήταν πολύ καλά ο Ταχάλη. Ήταν πάλι καλός ο Σερίφης. Είχε καλές ενέργειες και καλά κρατήματα. Βοήθησε πάρα πολύ μπροστά. Ο Ζαφίρης είναι ο γνωστός Ζαφίρης. Θέλω αυτό το παιδί να μην τρώει ποτέ κίτρινη κάρτα, γιατί άμα συμπληρώσει 3, όταν θα λείπει ο Ζαφίρης, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Ωστόσο, μπήκε ο Ουγκρέσιτς. Ουγκρέσιτς τον λένε το παιδί. Όχι Ουγκρέσιτς. Ουγκρέσιτς, όπως μας είπε ο ίδιος. Σανταμάρια λένε τον άλλον, όχι Σανταμάρια. Να μαθαίνουμε λίγο σωστά τα ονόματα των παικτών. Και μένει να δω τώρα με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό μετά το διάλειμμα τι γίνεται με το βραζιλιανάκι, το ξαδερφάκι μου που έρχεται. Αυτός πρέπει να έρθει αύριο. Όχι αύριο, Πέμπτη είπανε, ή Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα μας ειδοποιήσουν, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ προσφορά ενός απεινιδωτή στον ΑΣΥΜΑ πέρα και η εκπαίδευση των στελεχών, των στελεχών της. Ωραία αυτή, η φάση αυτή. Κρίσιμη αυριανή μέρα για τον Χατζηδιάκο, να δούμε αν θα φάει και αυτός καμιά 4-5 εβδομάδες όπως ο Λουσέ. Ναι. Είχαμε και την ιστορία με την Κοσμοτέ που ζήτησε συγγνώμη πριν από λίγο, μια-δυο ώρες, για το προσβλητικό αυτό βίντεο. Ελπίζω να έχετε γνώση όλοι. Αν δεν έχετε, μπείτε λίγο στο metrosport.gr. Θα δείτε, θα καταλάβετε το τι έγινε. Εγώ το πήρα χαμπάρι σήμερα το πρωί. Δεν είχε ζητήσει συγγνώμη Κοσμοτέ. Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη και αποσύρθηκε και το επίμαχο βίντεο. Μπείτε λίγο να δείτε. Ειλικρινά, ορισμένοι. Μιλάμε για επαγγελματίες 2026. Τέλος πάντων. Νέες επαφές έχουμε τον Μιχαλίδη, θα μας πει ο Κωνσταντίνος Πετρωτός το τι γίνεται εκεί. Αλλά θέλω να δω το τι γίνεται και με τον με τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παίζει και δεξιά. Μπορεί να παίξει και αριστερά, παίζει και τις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Εδώ λοιπόν, παιδιά, κάθισα και είδα σήμερα το μεσημέρι αρκετά λεπτά στιγμιότυπα του παιδιού. Αυτό που έχω σημειώσει είναι το εξής. Έχει τρομερή ταχύτητα εκτέλεσης της απόφασης. Τι θέλω να πω. Έρχεται ένας επιθετικός πάνω του. Του κάνει τρίπλα, παίρνει την απόφαση να κάνει το τάκλιν είτε δεξιά είτε αριστερά του με τρομερή ταχύτητα, αλλά αυτή η ταχύτητα σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση, στην απόφαση, περνάει και στην εκτέλεση. Μου προξένει σε εντύπωση. Βέβαια, προσέξτε, μιλάμε για στιγμιότυπα επιλεγμένα από τύπους που θέλουν να περάσουν ένα καλό πρόσωπο του παίκτη, έτσι. Δεν είναι όμως, προσέξτε, ένας παίκτης τυχαίος όταν παίζει 4,5 χρόνια με τη Σαν Πάολο βασικός. Μιλάμε για μία από τις 10 καλύτερες ομάδες της Βραζιλίας, έτσι. Οπότε το ότι έχει ποιότητα έχει. Αυτά που είδα εγώ όμως, γιατί δεν τον παρακολουθούσα τότε που ήταν στη Σαν Πάολο, είναι τα εξής. Τρομερή ταχύτητα, επαναλαμβάνω, εκτέλεση της απόφασής του. Αντανακλαστικά, πάλι απίστευτα και πολύ γρήγορα. Θα καταλάβετε τι λέω αν κάτσετε να δείτε και εσείς βίντεο του παιδιού. Έχει πολύ καλή αίσθηση του χώρου. Είναι πολύ γρήγορο, Σωτήρη. Τον χρειαζόμαστε τον πολύ γρήγορο. Είναι αποφασιστικός. Δεν μασάει, δεν κολλάει. Και είναι σε πολλές φάσεις με αποφάσεις υψηλού επίπεδου. Βγάζει πολύ ένταση, αν και δεν το δείχνει με την πρώτη ματιά. Άμα τον δεις, ας πούμε, τον παίχτη, δεν λες, έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι δυνατό παιδί. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν τον δείτε. Πολύ καλό άλμα. Καλή εκτέλεση στο ύψος ό,τι αφορά στην κεφαλιά. Βλέπει γήπεδο. Και μάλιστα έχει το πόδι του Μιχαηλίδη. Δεν ξέρω σε τι συχνότητα, αλλά εγώ είδα 5-6 μακρινές μπαλιές που προξένησαν εντύπωση, σαν του Μιχαηλίδη δηλαδή, ένα πράγμα. Με αλλαγές από πλευρά σε πλευρά, αλλά και σε βαθιές μπαλιές σε επίθεση. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι έπαιζε σχεδόν 5 χρόνια στη Σαν Πάολο, ούτε είναι τυχαίο ότι έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, παιδιά. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Και αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να τον πάρει στο τέλος της χρονιάς, Θα δώσει 8 αν θυμάμαι καλά, αλλά και δεν είναι 12 γιατί έχουν χάσει παίκτες πλέον χρηματιστηριακή αξία αυτοί που παίζουν σε Ρωσία-Ουκρανία. Έτσι, κατανοητό αυτό. Όπως είναι κατανοητό ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να υποδεχθούμε τον Κωνσταντίνο. Διάλειμμα, Σωτήρη, και επιστρέφουμε. Φύθηκες για πράγματα μικρά.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο μισάωρο. Ό,τι πρέπει με τον Κωνσταντίνο Πετρωτό να μας ενημερώσει. Έχουμε διάφορες ειδησούλες, σε πάση περιπτώσει. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, φίλε μου. Ωραίο αυτό. Μπήκε το ενδιάμεσο, οκ. Okay. Θα προσπαθήσουμε και πάλι σε λίγο με τον Κωνσταντίνο. Να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα τέρματά μας. Για να το κάνει η Γεωργία βασικά. Έχουμε ένα θεματάκι. 6 πόντους μπροστά. Τέταρτη περίοδος. Δεύτερο λεπτό. Πορτογαλία-Γεωργία 66-72. 9 πόντους μπροστά η Σερβία. 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ιταλία-Σερβία 60-69. Ξέφυγε λίγο, έστω, αλλά ημίχρονο είναι ακόμα. Μαυροβούνιο-Ουκρανία 40-46. Και Ισλανδία-Τουρκία 1-6. Αυτό το παιχνίδι άρχισε πριν από λίγο. Οπότε είμαστε μια χαρά με δάφτους. Στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε μου!
1: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Καλώς τον. Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε?
1: Τι γίνεται, καλησπέρα. Βλέπω Arsenal.
0: Βλέπεις Arsenal. Το 0-0 ο Τζόλης κάνει τίποτα?
1: Εντάξει, όχι, δεν είχε μέχρι στιγμής έντονη δραστηριότητα. Του δόθηκε μια κάρτα λίγο αυστηρή.
0: Αχα.
1: Σε ένα μαρκάρισμα. Γενικώς είναι κλειστό το μάτς. Πολύ καλή κύβηλα.
0: Okay. Δεν θα ήταν και εύκολο για την Arsenal άλλωστε.
1: Ναι, όχι, είναι, έχει την μπάλα η Arsenal, κλείνουν καλά οι,
0: ναι, οι χωριάτες. Του... Ναι. 0-0-9, αναμενόμενα γκόλια στον Βίλα, 0-34 η Arsenal, αλλά με 64 κατοχή η Arsenal.
1: Ναι, έχει κατοχή. Ναι.
0: Κανένα σουτ στην εστία, μάλιστα. Καμία από τις δύο ομάδες. Μου προξένησε εντύπωση πριν πεις οτιδήποτε η απόφαση του Σερίφη να σταματήσει με την εθνική Σενεγάλης. Δεν είναι και εύκολο να το πεις αυτό στα 30 σου σαν παίκτης, έτσι,
1: εντάξει, δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί, η αλήθεια είναι.
0: Αχα, οκ. Okay.
1: Αλλά είναι μια απόφαση η οποία, εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ δεν το παίρνω πάρα πολύ σοβαρά αυτό υπόψη, γιατί και ο Μπάμπα κάποια στιγμή σταματήσει, ξαναξεκίνησε.
0: Ναι, σωστό.
1: Γεγονός είναι η αλήθεια ότι στις αφρικανικές χώρες, στις εθνικές συμβαίνει αυτό. Έτσι, τώρα δεν έχω το παρασκήνιο με τον Σερίφ Ντιάι.
0: Ναι. Έπεσε. Ξανά από την αρχή. Δεν πειράζει. Ξανά από την αρχή. Να δώσω λίγο εγώ το τι γίνεται εδώ. Ξέχωρα από το 0-0 στο 36ο λεπτό. Τα τελικά δεν θα τα έπανα. Α, τελικό ο Σασούνα επιτέλους. Ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Άρχισε το παιχνίδι της Θέλτα Βίγκο με την Καστελιόν 7ο λεπτό στο 0-0. Ημίχρονο πλέον στην Ιταλία. Αταλάντα Μπολόνια 0-0. 0-0 και τα δύο παιχνίδια, τα δύο φαβορί. 20ο λεπτό Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα Γκυμαράες. Η Τουρκία αρχίζει στο δεύτερο ημίχρονο με Αμέτ Σπόρτραμ στο σπορ 1-1. Ενώ στο 51ο λεπτό η Μπεσικτάς ήδη είναι 2-0 μπροστά απέναντι στην Κορούμ. Και ημίχρονο Ντιζόν Σεντετιέν ισοφαρίστηκαν οι Στεφανουά. Ντιζόν Σεντετιέν 1-1. Κωνσταντίνε.
1: Πέρα Μιχάλη, ναι, επίσης γραμμή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έλεγα λοιπόν ότι στις αφρικανικές εθνικές ομάδες συμβαίνει αυτό. Τώρα το τι έχει προηγηθεί, ποιο είναι το παρασκήνιο, γιατί ο NDI έχει αποφασίσει να αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο παραπάνω ρεπορτάζ, ενδεχομένως έχει να κάνει με τις επιλογές του προπονητή. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ αυτό δεν τον χαλάει από μια άποψη, που την είναι ότι θα είναι λίγο πιο ξεκούραστος, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Φυσικά.
1: Εντάξει, πάντως για να πιάσουμε αφού πιάσαμε το θέμα του Center 4, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν υπάρχει μια θέση που κοιτάει αυτή την περίοδο, είναι το Center 4. Ψάχνει να βρει έναν παίκτη ακόμα για πρώτο Center 4, έτσι. Θα δούμε τι θα κάνει, γιατί είναι και το εξής. Ας πούμε, λέμε ότι χρειάζεται half, έτσι, γιατί μετά το μάτσο με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχει ο ΠΑΟΚ εξάρι. Απ' την άλλη όμως έχει και τον Ούγκρισιτς που τον περιμένει να μπει, οπότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με τους μέσους. Λέμε για στόπερ, θέλει στόπερ ο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη περιμένει τον Ντιέγκο Κώστα, λες ότι είναι μια top επιλογή.
0: Δεν έχουμε ακόμα πότε θα έρθει για τον Ντιέγκο.
1: Είναι μαξιριακή αξία, πιθανόν την
0: Πέμπτη
1: το πιθανότερο. Okay.
0: Okay.
1: Να δούμε αν επιβεβαιωθεί και μια πληροφορία ότι είναι να παίξει και ένα μάτς κυπέλου με την Κράσνονταρ. Πάντως οι πληροφορίες είναι καλές. Είναι Εγώ μίλησα και με έναν συνάδελφο, θα έχουμε και θέμα αύριο.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι γρήγορος, σαφέστατα πιο γρήγορος.
0: Είναι αρκετά γρήγορος, Γιώργο, τον είδα.
1: Είναι αρκετά γρήγορος. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ίσως η ανταπόκριση του στο ψηλό παιχνίδι, γιατί δεν είναι και ο πιο ψηλός.
0: Καλός είναι, έχει άλμα καλό.
1: Ναι, σίγουρα θα είναι καλύτερος από αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι στιγμής δεν πάνε, η αλήθεια είναι. Και ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση εκεί. Ένας ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, με ποιότητα. Τώρα, για το κατά πόσο τα 8 εκατομμύρια ευρώ που είναι στη ρήτρα αγοράς με τη λήξη του δανεισμού, αυτό είναι κάτι το
0: οποίο. Θα φανεί σε ένα χρόνο μέσα.
1: Θα το δούμε στο φινάλε.
0: Ναι, τώρα στην παρούσα
1: φάση. Σημασία έχει να βγάλει ο παίκτης το κίνητρο μέσω γήπεδο και να ενσωματωθεί άμεσα, να ανεβάσει την ποιότητα μεσοαμυντικά του ΠΑΟΚ, γιατί εκεί είναι κυρίως το πρόβλημα. Νομίζω και επαναλαμβάνω, αν υπάρχει κάτι να κρατήσεις που σίγουρα χρειάζεται βελτίωση σε σχέση με το χθεσινό μάτι στο Περιστέρι, είναι το γεγονός ότι και από τον άξονα και κλέβαν μπάλες παίκτες οδρομίζουν κάποιες στιγμές και κάναν επιθέσεις. Λείπει αυτή τη στιγμή από την ώρα που ο Σάντα Μαρία δεν είχε ανταποκριθεί όπως το περίμεναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Λείπει και ο ΜΕΙΤΕ, λείπει ο παίκτης ο οποίος θα είναι αυτός που θα κλείσει τους χώρους μπροστά από τους στόπερ, έτσι. Και γι' αυτό ναι. Δέχεται και μεγάλη πίεση άμυνα.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ένα θέμα αυτό. Θέλει και δουλειά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή που σίγουρα η χημεία είναι ζητούμενο ακόμα. Δεν μπορείς να πεις ότι μετά από 6 ευρωπαϊκά
0: παιχνίδια. Αλίμονο.
1: Δύο επίσημα ότι η ομάδα έχει
0: αλίμονο. Φάνηκε λοιπόν και με την ΑΕΚ χθες αυτό και με τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δεις πίσω.
0: Αλίμονο.
1: Έχει μεγάλα θέματα. Έχει ποιότητα μπροστά ατομική μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά στην άμυνα έχει ζητήματα ναι. πολλά. Θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός να βάλει γκολ. Αυτή
0: ναι.
1: είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς καταφέρνεις αυτή την περίοδο να μην έχεις απώλειες. Πάω και στο πρωτάθλημα ξεκίνησε καλά.
0: Σωστά. Εγώ να πω ένα θέμα απλά που έχω στο μυαλό μου. Το έχω πει βέβαια και πέρσι. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν βρεθεί εξάρι. Να το θέσω αλλιώς. Εξάρι καλύτερο από το Ζαφίρι δεν πρόκειται να βρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ το θέτω ευθέως.
1: Κοίταξε ο Ζαφίρης, να σου πω τι γίνεται με τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας παίκτης με πολύ έντονη ενέργεια και
0: σκυλή.
1: Στην περιοχή.
0: Σκυλή.
1: Κίνηση μέσα στον χώρο. Δεν μπορείς να τον περιορίσεις εκεί στον χώρο μπροστά του στόπερ. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντική δουλειά το εξάρι σου. Είναι ένας Βιτόλο επί 10 ρε
1: φίλε. Διαφωνώ, αλλά βλέπεις ότι έχει ας πούμε εκεί την ικανότητα να πατάει περιοχή και να σκοράρει όπως έκανε την Μπραν.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Και χθες παραλίγο, παραλίγο το κάνει χθες δύο φορές.
1: Ναι, επειδή λίγο το περιορίζουμε το θέμα μιλώντας μόνο για εξάρι, εγώ σου είπα, εγώ το βάζω σε επίπεδο συνολικής λειτουργίας εκεί στο
0: ναι,
1: κέντρο και
0: ναι.
1: περιμένω να δω τον Ούγκρισιτς που είναι οχτάρι,
0: είναι οχτάρι
1: συνάδελφοι ναι. και πατάει περιοχή ναι. να δω λίγο και πώς ακουμπώσει με τον Ζαφίρι. Γιατί ναι. μπορεί να δεις δύο παίκτες που τη μία να ανεβαίνει ο ένας και να μένει ο άλλος πίσω και την επόμενη να γίνεται το αντίστροφο.
0: Εσύ το πας για 4-2-3-1 έτσι με Πέλκα
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Αυτό το σύστημα που παίζει τώρα ας πούμε, okay. λέω ένα παράδειγμα. Έτσι.
0: Okay.
1: Αν παίζει ο Πέλκας
0: ναι. ας πούμε. Okay.
1: Ή ακόμη και αν έχει έναν ακόμη χαφ. Να ανεβαίνει ένας από τους δύο ας πούμε και να μείνει ο άλλος πίσω
0: ναι.
1: δηλαδή ας το περιμένουμε λίγο να το δούμε εγώ ναι. δεν θέλω να το περιορίσω
0: σύμφωνοι, σύμφωνοι
1: δεν υπάρχει το εξάρι έχουμε και το ΜΕΙΤΕ τον καλό στο μυαλό μας
0: σύμφωνοι
1: και ας περιμένουμε να έρθει εγώ θέλω να δω τις διαθέσιμες λύσεις να δοκιμάζουμε στο γήπεδο αυτή είναι η αλήθεια
0: βλέπεις να πηγαίνει για εξάρι ο ΠΑΟΚ πάντως
1: δεν προκύπτει αυτό άμεσα
0: δεν προκύπτει,
1: δεν προκύπτει αυτό άμεσα. Κοίταξε βέβαια είναι 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία και δύο μέρες. Έχει 15 μέρες μπροστά του και επειδή
0: Σωστά.
1: η αλήθεια είναι ότι σε αρκετά πρωταθλήματα τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, πιο νωρίς από την Ελλάδα.
0: Ναι, όλα τα κύρια είναι πρώτη του μηνός.
1: Να προκύψει κάποια Άλλη. Περίπτωση που να θεωρηθεί και ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: πρέπει να ξέρουμε και λεπτομέρειες που ο ΠΑΟΚ δεν συνηθίζει να τις δίνει αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Και το τι χρήματα ας πούμε, έχει διαθέσιμα ακόμα για μεταγραφές και πώς έχει σχεδιάσει ας πούμε, το να μοιράσει το χρόνο ή να κατανείμει ας πούμε τους ρόλους στις διαθέσιμες μονάδες στο ρόστερ να δούμε τι θα γίνει και με τον Καμαρά έτσι
0: Σωστά.
1: Με τον Καμαρά πάρα πολλά ακούγονται
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όμως στην πράξη γι' αυτό σου λέω είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων η αλήθεια είναι πάντως ότι από την ώρα που τα τελευταία χρόνια έχουμε μεταγραφική περίοδο που πάει στα μέσα του Σεπτέμβρη, ειδικά φέτος πάει 15 Σεπτεμβρίου η λήξη κανονικής μεταγραφικής
0: ναι,
1: περίοδου,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Δηλαδή αύριο μπαίνουμε στο τελευταίο 15ο, έτσι.
0: Τώρα έχεις τον Diego που έρχεται, καλύπτεις τη θέση στόπερ. Το δεξί, με το δεξί μπακ τι γίνεται, ρε φίλε? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ δεξί μπακ. Γιατί έδωσε το Λίρατζι βασικά. Από εκεί αρχίζω.
1: Εγώ ξέρω τι έχω αρχίσει και πιστεύω, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχουν καταλήξει σε κάποιο μπακ που θα το δοκιμάσανε εκεί. Απλά εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα. Από τους υπάρχοντες εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι στο μυαλό τους έχουν κάποιον παίκτη τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εναλλακτική του Κένι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι απλά μένουν στο γεγονός ότι ο Κένι πάει καλά, είναι αθλητής.
0: Εκεί αριστερά έχουμε αρκετούς. Ποιος μπορεί να παίξει, ο Γκόμες μπορεί να παίξει, έχει πόδι.
1: Αριστεροπόδαρος είναι. Δεν νομίζω. Δεν
0: όλοι είναι αριστεροπόδαροι βέβαια. Γιατί και ο Πιτσιρικάς, ο Ντούγκα, πάλι και αυτός αριστερά παίζει.
1: Εντάξει, ο Κωσίδης από τα παιδιά τα οποία δοκιμάστηκαν.
0: Πιτσιρικάς, ε.
1: Και δεξί στόπερ και δεξί μπακ.
0: Αυτός είναι δυνατό παιδί και ψηλούτσικο παιδί.
1: Και παίζει δεξί στόπερ.
0: Και ταχύς είναι.
1: Δεξί μπακ, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίξει δεξί μπακ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός η επιλογή και με την πρόθεση του Ντιέγκο Κώστα σε ρόλο στόπερ, να τον δούμε εκεί να παίζει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να γίνει μια ερώτηση νομίζω στα επόμενα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Και
0: βέβαια.
1: Θα δούμε βέβαια και τι θα κάνει στο κύπελο. Είναι βασικό αυτό. Το μάτς με τον Όφη δηλαδή είναι ένα καλό δείγμα γραφής για το πώς σκέφτεται την θέση του δεξιού μπακ.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζει με τον Όφη.
0: Σωστά. Συνεχόμενα ο Κένι.
1: Ναι, κάπως πρέπει να ξεκουραστεί ο Κένι.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Ή αν ας πούμε ξεκινήσει το μάτς και παίξει βασικός. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί μια αλλαγή να είναι αυτός. Οπότε εκεί μπορεί να δεις μια επιλογή που θα έχει ο Κένι.
0: Μετά έχεις Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια ο Κένι.
1: Εννοείται.
0: Παναθηναϊκό
1: στην Αθήνα, ναι. Έχεις Άρη, μετά ξαναπέζει με τον Ατρόμητο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κύπελο έχει παιχνίδια τώρα συνεχόμενα.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να μην έχει Ευρώπη και να λέμε ότι τα μάτια είναι λιγότερα, αλλά στην παρούσα φάση, επειδή έχουμε τη λίγη θέση του κυπέλου, έχει παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να δείξεις, να εμφανίσεις λύσεις, ας πούμε.
0: Πριν πάω στο παιχνίδι του κυπέλου. Ντιέγκο έρχεται Πέμπτη, καθαρίζει με στόπερ. Δεξί μπακ θα βρεθεί. Εξάρι από ό,τι λες. Τίποτα. Νίνε μία.
1: Τίποτα είναι για center four από ό,τι φαίνεται.
0: Δεκάρι επίσης νίνε μία, έτσι. Τίποτα.
1: Δεν προκύπτουν πληροφορίες. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου πω απόλυτα ότι δεν θα πάρουν τον τάδε.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Okay. Δεν μπορώ. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν ρόλο ακόμη και τα παιχνίδια.
0: Και εξτρέμω από ό,τι κατάλαβα δύσκολα πλέον και μετά την εμφάνιση
1: του. Κοίταξε, με την παρουσία του Άλλη και με δεδομένο ότι έχει και το Σορετήρι που έδειξε κάποια θετικά στοιχεία με το Λεβαδιακό.
0: Σωστά.
1: Έχει και τον Ντάιτ που περιμένει να ανέβει κιόλα να μπορεί να παίξει καλύτερα. Οπότε.
0: Ξεχάσαμε και το Λουσέ στο κέντρο, έτσι είναι και αυτό, παιδιά. Άσχετα που.
1: Είναι σε φάση αποθεραπεία.
0: Άσχετα που χτύπησε. Okay. Οπότε περιμένουμε τη φάση του φόρα. Από εκεί δεν βγαίνει τίποτα πλέον, έτσι.
1: Όχι, δεν προκύπτουν περιπτώσεις. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις από ό,τι λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να περιμένω. Εγώ επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν και κάποιες επιλογές που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση μεταγραφικής περίοδου σε κάποιες χώρες. Οπότε κάποιοι παίκτες που ενδεχομένως περιμένουν να πάνε σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Okay. Να μην βρουν την επιλογή που θέλουν και σωστά. Να μείνουν στην αγορά διαθέσιμοι για ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε εκεί μπορεί να προκύψουν και άλλες επιλογές. Δηλαδή πιστεύω ότι αύριο είναι μία, ξέρω ότι την Πέμπτη που είναι τρεις, θα συζητάμε για κάτι άλλο από αυτό που συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή την άλλη,
0: γιατί όλα τα κύρια πρωταθλήματα μία του μηνός τελειώνουν. Δηλαδή...
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς μία, αλλά τα πράγματα
0: μία είναι μία. Ιταλίες, Ισπανίες, Αγγλίες και τέτοια, μία-δύο του μηνός καθαρίσανε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ωραία, για να μην σε κρατάω και πολύ, δώσε μια εικόνα σε ό,τι αφορά στο κύπελο. Τι βλέπεις τώρα? Είναι και οι πιτσιρικάδες δύο που μπαίνουν οπωσδήποτε.
1: Υπάρχει το θέμα με τον Χατζηδιάκο, έτσι. Ο οποίος αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις γιατί έχει ενοχλήσει την γάμπα. Φαίνεται ότι θα λείψει, υπάρχει πρόβλημα, θα λείψει κάποια παιχνίδια και δεν θα παίξει λογικά με τον Όφη. Τώρα, το τι θα κάνει με τις επιλογές πιτσιρικάδων είναι ένα θέμα τώρα. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί. Υπάρχει και ο Χατσίδης, υπάρχει και ο Μύθο, υπάρχει και ο Μοναστηρλής, εάν θέλει να τον χρησιμοποιήσει και να προωθήσει έναν τερματοφύλακα στα μάτια κυπέλου. Υπάρχει ο Μπαταούλας που πιθανόν να παίξει λόγο, γιατί τον ανέφερε χθες, όπως εύστοχα είπε ο Γιώργος Ζαΐρης, χωρίς να ρωτηθεί ο Λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είπε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που δουλεύουν όπως ο Μπαταούλας και περιμένουν την ευκαιρία τους και την πάρουν κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν αποκλείεται να το πει. Στοχευμένα, να τον εμφανίσει δηλαδή στη συνέντευξη τύπου για να τον περιμένουμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται να το δούμε αυτό. Με δεδομένο ότι έχει και κάποια προβλήματα στο κέντρο άμυνας, δεν έχει και επιλογές τώρα γιατί τραυματίστηκε ο Χατζηδιάκος, μέχρι να έρθει ο Ντιέγκο Κώστα να μπει λίγο στο πνεύμα, πρέπει να έχει και κάποιον άλλο έτοιμο πόλεμο. Άρα δεν αποκλείεται να παίξει ο Παταούλας αύριο. Και μια επιλογή να είναι ο Παταούλας, η άλλη ας πούμε να είναι ο Χατσίδης ή να είναι ο Μύθου, και να μπει μετά όποιος δεν είναι βασικός, να μπει αλλαγή και να βγει ξέρω εγώ άλλος. Μπορεί να γίνει αυτό. Πιθανό το βλέπω εγώ αυτό. Δηλαδή ο Παταούλας είναι μια καλή επιλογή με βάση τα λεγόμενα του λύση. Για να την υποστηρίξουμε, ας πούμε, ως παίκτη που θα προωθηθεί για να καλυφθεί ο κανονισμός με τους πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα του κυπέλου.
0: Σωστά.
1: Στον αγώνα με τον Όφη, έτσι.
0: Σωστά. Εκεί αριστερά είχαμε ένα εξτρεμάκι καλό. Πώς το λέγανε, ρε εσύ.
1: Ο Μπέρδο.
0: Μπράβο. Είχαμε και το Σαρί που τραυματίστηκε το παιδί, okay, αλλά ο Μπέρδο.
1: Αυτό είναι αθάπη. Ο Σαρί άπαιρνε ευκαιρίες με την εικόνα που έχουν τα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και με την εικόνα που έχει ο Σανταμαρία, ο Σαρί.
0: Ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά.
1: Ο Μπέρδο μετά την προετοιμασία δεν.
0: Χάθηκε.
1: Να μην επίσης, ας πούμε,
0: ναι. Βέβαια είναι και 3-4 από εκεί, οπότε το παιδί. Σαν τον Ντούγκα. Πού να πάει ο Ντούγκα να παίξει τώρα.
1: Ναι, ο Ντούγκα ήταν ο πιο άτυχο γιατί. Υπήρχε το πλάνο να προθεθεί, αλλά τώρα βλέπει ότι είναι τέσσερις αριστεροί μπακ. Εντάξει, ο Τέιλορ έγινε χαφ τώρα που λέμε, αλλά δεν πάει να.
0: Ναι, πρέπει
1: να δούμε αν τελικά θα παραμείνει και ο Τζόναθαν Γκόμες. Δεν αποκλείω για κάποιους παίκτες να προκύψουν και προτάσεις δανεισμού τελευταίες μέρες.
0: Όπως διάβασα σήμερα και στο Μέτροσπορ, είχε ο Τέιλορ δύο προτάσεις.
1: Ναι, ο Τέλορ είχε. Μία ήταν εξέλιξη και είναι δεδομένο αυτό.
0: Και δεν πέρασε.
1: Ξέραμε. Και λεγόταν μάλιστα ότι δεν έπαιζε τότε γιατί ήθελε, εάν πάρει μεταγραφή, να έχει δικαίωμα να παίξει και στην Ευρώπη.
0: Είχε μία δανεισμού και άλλη αγορά.
1: Ναι, δεν προέκυψε συμφωνία με τη Σέλτικ, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Και ξαφνικά βρέθηκε πάλι στο προσκήνιο ο Τέλορ και μάλιστα ως επιλογή από το Λύση για αμυντικό μέσο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε όλες τις.
0: Και έτσι όπως πάει, ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται και τίποτα για εξάρι Κωνσταντίνο.
1: Παράδειγμα, ξέραμε για το Χατζίδη πριν από τα μάτια με την Άντερλεχτ ότι η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να τον πάρει δανεικό. Και μάλιστα συζητήθηκε τελευταίες μέρες αυτό. Ο Πάοκ δεν ήθελε να το συζητήσει. Ακυρώθηκε αυτή η προοπτική. Ο Χατζίδης έμεινε στην ομάδα για να πάρει ευκαιρίες εδώ. Ναι. Αλλά ότι έρχονται προτάσεις. Ειδικά για παιδιά που έχουν παίξει στην Ευρώπη, όπως είναι ο Χατζίδης, όπως είναι ο Μύθο, μπορούν να έρθουν προτάσεις. Τώρα, το πόσο ικανοποιούν τον ΠΑΟ και αν θα τον βάλουν σε σκέψη, ας πούμε, για να προχωρήσει να δώσει κάποιον ποδοσφαιριστή, αυτό δεν προκύπτει προς το παρόν. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να φύγει άμεσα, αυτός είναι ο Καμαρά. Δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι ψάχνουν λύσεις και οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν ισχύει ένα δημοσίευμα που υπήρχε στη Γαλλία που έλεγε ότι υπάρχουν ομάδες ή τουλάχιστον μία ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που τον ήθελε αλλά δεν θέλει να πάει ο ίδιος στην Αραβία και προτιμά να μείνει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι και ένα σημείο διαφωνίας με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Μεταφέρω απλά αυτό που γράφτηκε στην πατρίδα του, ας πούμε, ότι δεν ήθελε ο ίδιος να πάει στην Αραβία. Να
0: αν δεν παίξει και στον αγώνα κυπέλου, αν δεν είναι στη διάθεση του Λύση, τότε εκεί μάλλον τα πράγματα πάνε προς.
1: Ατομικό, με βάση το δελτίο τύπου σήμερα, ατομικό έκανε.
0: Ατομικό έκανε, μάλιστα.
1: Ναι,
0: okay.
1: Δεν πιστεύω να προλαβεί.
0: Άρα Κωνσταντίνε, δύο είναι τα ζητούμενα τώρα. Ο Ντιέγκο να έρθει να κλείσει και να έρθει ένας καλός φορ. Τα άλλα μένουν πίσω από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, εγώ λέω ότι το πρώτο θέμα είναι να έρθει ο Ντιέγκο.
0: Ναι.
1: Να αρχίσει να παίζει ο Ούγκρισιτς, να το δούμε τι μπορεί να δώσει αυτό το παιχνίδι. Το παιδί, όπως και ο Βραζιλιάνος ο αμυντικός.
0: Σωστά.
1: Για να λες ότι έχω δύο μονάδες οι οποίες με βάση τα στοιχεία τους έχουν αποκτηθεί για να είναι υψηλού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Να ανεβάσουν λίγο το επίπεδο στο κέντρο και στην άμυνα που έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και να παρουσιαστεί ο Πάο καλύτερος. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Απλά πριν κλείσουμε να πούμε για αυτή την ιστορία με την Κοσμοτέ, η οποία ξεκίνησε όντως.
0: Πες δύο λόγια, γιατί πολλοί κόσμος έχει μείνει εκτός θέματος γι' αυτό.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι σε ένα βίντεο το οποίο είχε να κάνει με τις κληρώσεις, μάλλον νομίζω
0: ευρωπαϊκών κυπέλων,
1: αγώνων του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: για το Europa League, ακουγόταν ήταν ένα πλάνο με ένα σύνθημα το οποίο ήταν εμπρηστικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Εσχρό.
1: Προφανώς, γιατί ζήτησε συγγνώμη ο Κοσμοτέ εγγράφος, έχει αποσυρθεί το βίντεο μετά από ενέργειες και της ΠΑΕ, έπαιξε και ανακοίνωση του Ερασιτέχνη.
0: Ερασιτέχνη, ναι.
1: Προφανώς κάποιος που έκανε το μοντάζ το έκανε όπως το έκανε, αλλά όλοι απορούμε πώς και δεν το άκουσε. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ακούσεις αυτό το βίντεο. Όποιος το έχει δει καταλαβαίνει γιατί μιλάω,
0: ναι,
1: και πώς πέρασε αυτό το βίντεο και έπαιζε.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω, η αλήθεια είναι ότι η αντίδραση του κόσμου και ειδικά των παοξίδων που το ανέδειξαν μέσα στο social media ήταν που έφερε την κινητοποίηση της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη. Με αποτέλεσμα το βίντεο να αποσυρθεί και καλώς έκανε και η Κοσμοτέ, γιατί εκτίθεται, ας πούμε, όπως κάθε μεγάλη επιχείρηση. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική. Δεν έχει να κάνει με το, με το γεγονός μόνο το αν είσαι πελάτης ή δεν είσαι. Δηλαδή, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης και δεν τον έχουμε πελάτη φέτος, δεν ισχύει αυτό. Είναι μία από τις ομάδες που δίνουν προϊόν. Και οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν, όταν υπάρχει ένας τηλεοπτικός φορέας σοβαρότατος όπως είναι η Κοσμοτέ, εγώ δεν αντιλέγω, θα πρέπει να προσέχει την παραμικρή λεπτομέρεια για να μην εξήφεται. Το κατάλαβαν, δεν υπήρχε κάτι για να το συζητήσουν, ζήτησαν συγγνώμη οι άνθρωποι, το απέσυραν και νομίζω από εδώ και πέρα όλοι θα είναι πιο προσεκτικοί.
0: Ναι, ναι. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
1: Και να πούμε και για τον απεινιδωτή που δόθηκε στον Άσπερα.
0: Ναι, το ανέφερα, πες το λίγο.
1: Να το είπες, ναι, είναι μια ωραία κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δόθηκε στα πλαίσια του εργαζόμενου 100 χρόνων και του να τιμήσει ο ΠΑΟΚ τις ρίζες του. Και είναι καλό ότι έγινε και μια εκπαίδευση και σε στελέχη του Άσπερα. Είναι από τις ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα που πρέπει να κάνει κάθε σύλλογος και ναι, νομίζω σωστά. Ότι ήταν μια πολύ εύστοχη κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για το προχωρημένο της ώρας. Ευχαριστώ, φίλε. Λοιπόν, λίγο να σας δώσω αποτελέσματα. Ο Σωτήρης σας καλά ξετοιμάζει το άσμα, όπως κλείνουμε πάντα για τα αδικοχαμένα μας παιδιά. Η Γεωργία είναι στους 11 μπροστά. Θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Πορτογαλία-Γεωργία 80-91, παρακαλώ. Ιταλία-Σερβία, τελικό, το πήραν οι Σέρβοι, 64-76. Τρίτη περίοδος, 7ο λεπτό, Μαυροβούνιο-Ουκρανία, μάχη γίνεται εκεί, 56-60. Και η Τουρκία έχει βάλει τους Ισλανδούς κάτω και τους πατάει. Άρχισε η δεύτερη περίοδος, Ισλανδία-Τουρκία, 14-33. Φύγαμε από το μπάσκετ, να πάμε και στο ποδόσφαιρο για να τελειώνουμε σιγά-σιγά με τις υποχρεώσεις μας. Ημίχρονο, Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0. Ισπανία, να κάνουμε ανανέωση πάλι γιατί αυτά κολλάνε. 2-1 κιόλας, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο, ήδη βγήκε το over, goal, goal και over από το 24ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία, Θέλτα Βίγκο Καστελιών 0-1. 55ο λεπτό, παραμένει το Αταλάντα Μπολόνια 0-0. 0-0, 40ο λεπτό και η Μπενφίκα και η Μπράγκα. Φοβερό. Τουρκία, παραμένει το 1-1 με τη Σπορ Τραμζοσπόρ 65ο λεπτό. Ενώ στο 70ο λεπτό η Μπεσικτάς είναι μπροστά απέναντι στην Κορούμ με 4-1. Ντιζόν Σεντετιέν τέλος, στο 52 είμαστε, 1-1. Αυτά από εμένα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Από αύριο καμόρα κανονικά με εσάς. Ευχαριστώ τον Σωτήρη, τον Δασκαλάκη. Κλείνουμε με το άσμα για όλα τα αδικοχαμένα μας παιδιά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια με Κωνσταντίνο Βρανά.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ. Λίγο μετά τις 11.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Νέσκοβη, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπερούδια. Καλησπερούδια και απόψε. Στα λίγα μετά τις 11. Εδώ είμαστε με τις ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, της Ουκολίγες, τις ποδοσφαιρικές και τις άλλες. Λοιπόν, καλησπέρες, καλή βδομάδα. Σε λίγο θα πούμε και καλό μήνα. Πάει και ο Αύγουστος, σε καθαρίστιο σαν το αυγό. Και άτε, να δούμε τώρα πώς θα μπει ο Σεπτέμβρης και πώς θα αντιμετωπίσουμε και τους καλοχειμωνάκηδες, γιατί έχουμε και αυτά μέσα σε όλα τα άλλα. Έτσι, οι καλοχειμωνάκηδες, αυτή η μάστιγα. Βασικά πιστεύω πρέπει να βγει ένας νόμος κάποια στιγμή.

απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά έτσι τις ευχές για καλό χειμώνα. Πότε να πούμε? Πριν πει Οκτώβρης. Μη σου πω μέχρι να αλλάξει η ώρα δεν πρέπει να λέμε καλό χειμώνα. Έτσι, πρέπει να ποινικοποιηθεί αυτό το πράγμα. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τους καλοχειμωνάκηδες κάθε χρόνο, κάπου νησάφι ας πούμε. Λοιπόν, κανονίστε τώρα να αρχίσετε να γράφετε καλό χειμώνα. Λοιπόν, μέσω γραφτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά για το διαδικτυακό κουβεντολόι κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας του Φουμπού, η οποία σήμερα βασικά δεν την ανέβασα για πλάκα, για να γελάσουμε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι για γέλια. Την ανέβασα σε μία λογική, ότι ρε παιδί μου, Ελλάδα 2026, έτσι κάποτε περιμέναμε ότι το 2026 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα και τελικά όχι υπτάμενα αυτοκίνητα δεν έχουμε, αλλά ακόμα και σήμερα αποδίδουμε τα πάντα εύκολα στην καντεμιά, στη γλωσσοφαγιά, στο μάτι. Έτσι, έχω ανεβάσει κάποιες δηλώσεις από τον Τσίπρα και τον Πορτοσάλτε μέχρι τη Βούλγαρη, τη δημοσιογράφο, που λένε τέλος πάντων κάποια πράγματα ή υπονοούν κάποια πράγματα για την περίπτωση Κωνσταντέλια. Εντάξει, δεν τα λέω αυτά για αυτούς που κάνουν χιουμοράκι με Μητσοτάκη. Τα λέω για αυτούς που εκφράζουν ας πούμε αυτού του τύπου τις απόψεις και τις πιστεύουν κιόλας. Διότι αν λες ας πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας την πλήρωσε επειδή τον έφαγε το κακό το μάτι, έτσι τον γλωσσοφάγαμε, θες ο Μητσοτάκης, θες κάποιοι άλλοι. Εντάξει, όταν σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, μοιραία, αντίστοιχα όταν έρχονται κάποιες δυσκολίες και στη δική σου τη ζωή, έτσι προφανώς, ατυχίες ας πούμε μπορεί να βρουν και εσένα. Προφανώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργείς και εκεί. Και εκεί θα φταίει κάτι, οτιδήποτε άλλο πέρα, ξέρω εγώ, από την κακιά στιγμή ή κάποιες προσωπικές επιλογές που δεν έγιναν όπως έπρεπε. Έτσι, οτιδήποτε άλλο. Θα φταίει η γκαντεμιά, θα φταίει η γλωσσοφαγιά, θα φταίει το μάτι, θα φταίει το σύστημα που μας έχει βάλει στο μάτι. Θα φταίνε τα διαβόλια, θα φταίνε τα τριβόλια, θα φταίνε οι σκοτεινές ελίτ. Πιο αργά μπορεί να το πιάσουμε λίγο και αυτό αν θέτε. Το κάναμε απόξω το Σάββατο, γιατί κάποιοι έστελναν μηνύματα στην πλάκα βέβαια, black humor ήτανε, για Μητσοτάκη, με αφορμή αυτό που έπαθε ο Τέλειας. Λοιπόν, απόψε μπορεί να την πάμε την κουβέντα και λίγο πιο σοβαρά αν θέλετε. Περί καντεμιάς και δυσιδαιμονίων. Και το να ρίχνουμε την ευθύνη, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού. Πέρα από την κακιά στιγμή ή πέρα από κάποιες δικές μας κακές επιλογές. Λοιπόν, πέρα από αυτά, αν έχετε κάποιο σχόλιο για τα ποδοσφαιρικά, εννοείται ευπρόσδεκτο θα είναι. Και βεβαίως και για τα άλλα. Έτσι, αν έχετε και κάποιο σχόλιο για κάνα θέμα εξωαθλητικό, το κοτσάρετε και αυτό στις μηνυματιέρες αρχικά, μέχρι να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει να περάσει, να μας τα πει και live ένα χεράκι. Δεν τα πολύ πιάσαμε, είναι η αλήθεια, τώρα που γυρίσαμε από την άδεια και μετά. Δεν τα πολύ πιάσαμε τα εξωαθλητικά. Εντάξει, βέβαια είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινό mood, δεν το επιδίωξα κι εγώ. Ξέρω ότι αυτή την εποχή δεν πολύ τραβάνε τα σοβαρά, τα βαριά, τα εξωαθλητικά. Πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ έτσι δυνατό, κάτι πολύ σοβαρό για να πάει η κουβέντα εκεί. Συνήθως από όσο έτσι μπορώ να θυμάμαι, πως το έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, από το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και μετά, έτσι αρχίζουμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε στα κανονικά μας. Λοιπόν, όπως και να έχει, ανάλογα με τις διαθέσεις το πηγαίνουμε, είτε με τα σοβαρά είτε με τα ανάλαφρα. Άντε, τελειώνουν τώρα τα, πώς το λέει, η Magic Despel, το συγκρότημα που έχουμε και έχει κάνει και τη διασκευή του Πότε Βούδας Πότε Κούδας στην αρχή. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
σιγά σιγά. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε από στοιχηματικό ταλκά, γιατί βλέπω ανάβουν και 4-5 γκολ εδώ πέρα. Να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό. Τουρκία ενδιαφέρει. Η Αμέντ με την Τραζοσπόρ λέει 1-1 στο 80. Άλλο που μπήκε γκολ, η Μπεσίκτας με την Τσορούμ 6-2 λέει στο 86. Άλλο. Αταλάντα Μπολόνια 0-0 στο 70. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0 στο 54. Μπενφίκα Εστορίλ 1-0 ημιχρόνιο. Μπράνκα Βιτόρια Γκυμαράες 0-0 ημιχρόνιο. Τώρα μου φύγε κάτι, δεν ξέρω από τα σοβαρά. Έχει διάφορα που παίζουν εδώ. Τέλος πάντων, αν χρειαστεί κάτι, εδώ είμαστε. Ρίχνετε κωδικό και τη βρίσκουμε και την στοιχηματική την άκρια.

Λοιπόν, έλα κύριε Ζούκεμπερκ. Έλα σιγά σιγά. Άντε, άντε πάλι κάρμα. Άντε, εμφάνισε και ένα μήνυμα να κάνουμε δουλίτσα, να θρέψουμε οικογένεια, γιατί βλέπω βγαίνει το καλοκαίρι και εσύ ακόμα με σπαιδεύεις. Για κάτσε να δω, έχει 7-8 πρώτα. Άμα είναι ξέρω εγώ 7 ή 8, τα 5 τα 6 τα κρύβει. Τι πάθαμε πάλι. Για μισό τρίλεπτάκι δώστε μου.

Για δούμε, εμφάνισα κάποια. 54-301 Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για πάμε να δούμε ό,τι μπορούμε να δούμε τώρα για αρχή. Λοιπόν, ο Σεφτές είναι από τον Γιώργο. Την μπαίνουμε με πρώτο σέλιδο. Τι έρχεται, θανατικό. Τι θανατικό. Έρχεται θανατικό, λέει, και δάκρυα σε απευθεία σύνδεση. Τι είναι αυτό. Αγερόντισα. Καρκινοπαθής αυτή, λέει, προσευχήθηκε στον τάφο της. Πώς προσευχήθηκε στον τάφο. Βγήκε από τον τάφο και προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε, λέει, στον τάφο της και μετά οι εξετάσεις βγήκαν καθαρές. Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Άγγελο Πάο Κρέτελια και Παύλα. Καλησπέρες και στον Χρήστο, καλή εκπομπή εύχεται. Και τι είναι αυτό, ανέκδοτο. Ναι, γεια σας, κλειδαράς εκεί. Βεβαίως, λέει, τι θα θέλατε. Έχουμε κλειδωθεί μέσα και δεν μπορούμε να βγούμε. Πού είστε, στον Κορυδαλό. Καλή ιδέα. Καλώς και τη Μαρία εδώ είναι. Εδώ είναι και ο Πέτρος που μας λέει καλώς ήρθαμε. Καλό χειμώνα. Α, νάτος άρχισε. Ο πρώτος καλοχειμωνάκιας. Με μπόλικο. Α, αυτός το χοντρένει πιο πολύ. Δεν λέει μόνο καλό χειμώνα για να μας κάνει τα νεύρα κρόσια. Καλοκαιριάτικο πράγμα. Λέει καλό χειμώνα, αλλά έρχεται και γίνεται ακόμα πιο προκλητικός στη συνέχεια. Καλό χειμώνα με μπόλικο χιόνι και βροχή και κρύο. Σταμάτε. Αλέξανδρος ανεβάζει εδώ ένα φωτομοντάζ. Ναι, αυτά είναι για να τα δείτε, έτσι, δεν είναι για να τα περιγράψουμε. Τροπής πράγματα. Λοιπόν, ο Κώστας. Την αλήθεια είπανε, λέει. Το ναι, άγιο το Μητσοτάκη. Τον έπιασε στο στόμα του όπως έκανε χειραψία, λέει, στο Φορτούνι και έπαθε χιαστό. Τελεία. Και για το άλλο, λέει, λέμε καλό φθινόπωρο και όχι καλό χειμώνα. Πλάκα, πλάκα, καλό φθινόπωρο να πούμε, αλλά φθινόπωρο δεν έχουμε πλέον. Καλοκαίρι είναι και ξυπνάει μια μέρα και αρχίζει και αλλάζει μετά, ξέρω εγώ. Για να δούμε αν θα έχουμε φθινόπωρο φέτο. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιάννη και κλείνουμε την πρώτη περασιά. Τώρα όμως είναι τέτοιο. Είναι βίντεο, εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα εύκολα. Το δούμε, λέει, και να βγάλουμε συμπεράσματα, είναι ένα βίντεο στο YouTube. Άμα θέλετε εσείς που μπορείτε πιο εύκολα, θα το δω κι εγώ κάποια στιγμή. Τι είναι αυτό τώρα, με βάζει τώρα με... Terence Quick βλέπω. Αμάν, λέγε το Μητσοτάκη ήταν μαζί του σε ένα αεροπλάνο και όταν κατέβηκε το αεροπλάνο είχε τρία σκασμένα λάστιχα και μια άλλη φορά, λέει, έμεινε από υδραυλικά το αεροπλάνο και πήγε κούτσα κούτσα μέχρι τον προορισμό. Αμάν, Τέρας Κουίκ. Και τώρα έχει και μαμά Μητσοτάκη παρακάτω. Μάλιστα, να τα μπείτε να τα δείτε άμα θέλετε αυτά. Σοβαρά τώρα, κάποια στιγμή, αυτά είναι και για πιο αργά, έτσι, ωραία. Τα πιάσουμε λίγο αυτά τα θέματα, αν θέτε. Κατά πόσον τελικά πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Πάντως το να ακούω τον Τσίπρα να κάνει πολιτική, εντάξει, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το είπε, μπορεί να το είπε και μεταξύ αστείου και αστείου, αλλά ξέρει ότι πολλοί στην Ελλάδα τα παίρνουν σοβαρά αυτά. Έτσι, αυτό που είπε ότι είδαμε τι έπαθε αυτός, τέλος πάντων, στον οποίο έκανε ευχή ο Μητσοτάκης. Και η Βούλγαρη είπε, κύριε Μητσοτάκη, μην αναφέρεστε σε ονόματα, λέει, από εδώ και πέρα. Και ο Πορτοσάλτε, αυτός δεν έπιασε Μητσοτάκη στο στόμα του, βέβαια. Αυτός το έβαλε γενικότερα, λέει, τι κακιασμένοι, αυτά έχω ανεβάσει, αν δεν τα είδατε, είναι πραγματικά αυτά. Δεν είναι πλάκα, είναι οι δηλώσεις που έκαναν. Τι κακιασμένοι, λέει, η κοινωνία, το γλωσσόφαγαν το παιδί.

Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά αν θέλετε. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός νωρίτερα 0-2. Εύκολα σχετικά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλύτερος. Τώρα βαθμολογία μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής είναι: ΠΑΟΚ Πανετολικός Άρης και Ολυμπιακός από 6. Η ΑΕΚ έχει 4. Ο Παναθηναϊκός με αγώνα λιγότερο 3. Ο Όφη επίσης 3. Ηρακλής, Βόλος και Κηφισιά, επίσης Κηφισιά με ένα μάτσα λιγότερο από ένα βαθμουλάκο. Και 0 έχουν η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός.

Επόμενη αγωνιστική, πάμε Σάββατο. 5-9 Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Και Κυριακή μετά, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δευτέρα κλείνουμε με το Αστέρας Ηρακλής.

Είχαμε και το μάτς εθνικής στο μπάσκετ. Αν τυχόν δεν έχετε μάθει, για όποιον δεν έχει μάθει, 108-106 στην παράταση κερδίσαμε την Ισπανία και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Με καταπληκτικό Μίτογλου και εξαιρετικό Ντόρσεϊ. Και καλούς τέλος πάντων αρκετούς από τους υπόλοιπους. Πλέον είμαστε στο 4-4, ο συντελεστής νικών ητών. Και υπάρχουν στο βάθος ελπίδες πρόκρισης, ειδικά αν τυχόν πάρουμε όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα. Θα την έχουμε στο τσεπάκι. Τα μάτς τώρα το από εδώ και πέρα είναι τα εξής αυτά που απομένουν. 26 ενδεκάτου είναι Ελλάδα-Γεωργία. Μετά πάμε 29 ενδεκάτου Ισπανία-Ελλάδα. Και μετά φεύγουμε σχεδόν τέλη Φεβρουαρίου. 26 Φεβρουαρίου Ελλάδα-Ουκρανία. Και το τελευταίο είναι 1η Μαρτίου Γεωργία-Ελλάδα. Με 4 στα 4 είμαστε περασμένοι. Με 3 στα 4 θα θέλουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Για να δούμε τι θα δούμε. Είχαμε και το θηλυκό του μπασκετικού ΠΑΟΚ κόντρα στον Δίκο Ιωαννίνων, 90-71. Χάτζινς 18, Μίτρουλονγκ 14, Περσίδης 10, ο Μωρούγι 10, η πρώτη σκόρερ. Λοιπόν, αυτά. Πώς την είδαμε τη δεύτερη αγωνιστική? Αρχίζουμε σιγά σιγά να βγάζουμε τα πρώτα συμπεράσματα για τις ομάδες. Εντάξει, από τις ομάδες που διεκδικούν τίτλο θεωρητικά, νομίζω καμία ακόμα δεν είναι σε φάση να πεις ότι ξεχωρίζει, ρε παιδί μου, πραγματικά πολύ, ότι δείχνει ότι θα πάει τρένο. Λογικό βέβαια. Σεπτέμβριο μήνα έχουμε ακόμα. Αύγουστο μήνα έχουμε ακόμα. Από τις δικές μας εδώ τις πόλεις, ο Άρης δείχνει να είναι ο πιο σοβαρός, ο πιο έτοιμος. Και μάλιστα ότι έχει και αρκετά περιθώρια βελτίωσης, γιατί υπάρχουν και κινήσεις που δεν είναι και λίγες, έτσι, μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν σχετικά αργά. Άρα έχει ακόμα δρόμο. Από τη μέση και μπροστά ειδικά έχει πολύ καλό υλικό. Στην άμυνα δεν φαίνεται να διαθέτει το απαραίτητο βάθος, εκεί ειδικά στα στόπερ. Νομίζω και χρειάζεται οπωσδήποτε παίκτη. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη βελτιωμένος, αλλά και πάλι στην άμυνα, να το πω μάλλον στην αμυντική λειτουργία πιο σωστά, έτσι, ψιλοπροβληματικός. Εντάξει, στόπερ εκεί έρχεται βέβαια. Τώρα για δεξί μπακ κανείς δεν ξέρει. Εννοείται ότι χρειάζεται κι άλλο. Και για μένα εννοείται ότι χρειάζεται και ένα αμυντικό χαφ που να δαγκώνει. Δεν ξέρω επίσης αν τυχόν θα το επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ ή αν θα πάει έτσι όπως είναι. Και βεβαίως και άλλο σεντερφόρ χρειάζεται, που να μπορεί να παίζει και περιφερειακά. Και δεκάρι επίσης κατ' εμέ χρειάζεται, γιατί μόνο με Πέλκα δεν βγαίνει. Εντάξει, υπάρχει και ο Σορετήρε βέβαια που παίζει το 10. Παίζει και στο 10. Αλλά προφανώς δεν μπορείς να βασιστείς ακόμα. Εντάξει, γενικά ο ΠΑΟΚ με τους καινούργιους αυτούς τους δύο τους τελευταίους, και λογικά με κάνα δύο ακόμα, μπορεί τρεις που θα έρθουν, θα έχει ένα καλό ρόστερ. Αλλά νομίζω, εάν μείνει εκεί δηλαδή και δεν πάρει και αυτούς τους κάνα δύο που λέμε, δεν ξέρω αν θα είναι και ικανό για μεγάλα πράγματα. Τώρα βέβαια Αύγουστο μήνα είναι και λίγο δύσκολες κουβέντες αυτές, με την έννοια ότι πάντα είναι, ξέρεις, πάντα αυτή η ελπίδα περιμένει στη γωνία για να έρθει. Δηλαδή αν έχετε παρατηρήσει, να και τώρα για να μην πάμε μακριά, με τον ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε, θυμάστε τι γίνονταν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, τώρα βλέπεις, μπορεί να είναι και οι ίδιοι που έφεραν την καταστροφή, σε μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει μία άλλη, ας πούμε, προσέγγιση, μία άλλη ατμόσφαιρα. Έτσι, με το που ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κέρδισε και κλώτσε την μπάλα λίγο σωστά, η καταστροφολογία αμέσως καταλάγιασε και με κάνα δυο καλά αποτελέσματα ακόμα και με κάνα δυο μεταγραφές ακόμα, το Σαββίδι Πούλα
εύκολα μπορεί να γίνει. Πάμε όλοι μαζί μπροστά με πίστη και, και τα γνωστά, έτσι. Νέος ήμουνα και γέρασα που λένε. Έτσι γίνεται συνήθως, έτσι, και έτσι θα γίνεται βέβαια όσο μπροστά βγαίνει το συναίσθημα. Έτσι πάντα θα είμαστε στα άκρα μέση, δεν θα υπάρχει ποτέ. Λοιπόν, τώρα... Α, κάτσε λίγο να δω αν έχουμε κάνει ακόμα πριν πάμε στο διάλειμμα. Κάνε ακόμα μήνυμα. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε πάλι διαδικασία να δούμε τι μας κρύβει αυτός. Τι μας κρύβουνε που λένε. Ναι, ναι, τι μας κρύβει ο κ. Ζούκεμπερκ εδώ. Μας κρύβει κάνα δυο ακόμα.

Έλα ρε Φρεσάκη. Και είμαστε στον Ιορδάνη. Ανάτος κι αυτός. Καλό χειμώνα. Θα αρχίσω να μοιράζω πρόστιμα. Προσέχετε καλά, ε. Θα επιβάλλω δασμούς. Μη λέτε καλό χειμώνα από τώρα. Μην παίζετε με το νευρικό μας σύστημα. Καλοχειμωνάκηδες. Θα επιτεθούμε. Προσέχετε καλά. Λοιπόν, καλό χειμώνα λέει να έχουμε. Και πάντα κουκουέ και Ηρακλής. Και όσο για το τραγούδι που δεν βάζεις, εφιάλτες να βλέπεις να χάνει ο ΠΑΟΚ κλαίει στον ύπνο σου και στον ξύπνιο σου. Α, θέλει τραγούδι ο Ιορδάνης εδώ και καιρό και δεν το βάζουμε. Κωνσταντίνο, όπα, άρχισε τον πιφ. Καλοκαιράκιδες λέει, λίγες οι ώρες σας πλέον. Φεύγει η ζωντανή κόλαση που αποκαλείται καλοκαίρι και έρχεται το πραγματικό καλοκαίρι, τουλάχιστον όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα. Δηλαδή το φθινόπωρο και ίσως η καλύτερη εποχή για μένα να βρίσκεσαι Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, σε αυτό έχεις ένα δίκιο με το καλοκαίρι, εντάξει, ναι. Αρχίζει να μην αντέχεται πλέον. Και όχι τίποτα άλλο τώρα, ειδικά που το σκέφτεσαι να ανοίξεις και το αρκουδίσιον. Ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Κάποτε θυμάμαι, τα ανοίγαμε και δεν το κλείναμε. Βράδια κοιμόμασταν με αρκουδίσιον, όλη τη μέρα ανοιχτό. Τώρα το κοιτάς, το ξανακοιτάς, λες να σε ανοίξω. Λέει αυτό, άμα θες, άνοιξε. Το σκέφτεσαι, το ξανασκέφτεσαι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνουμε με το μήνυμα εδώ. Τι μας λες? Όποιος λέει καλό χειμώνα νωρίτερα, ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να τιμωρείται βαριά με στέρηση καλοκαιρινής άδειας. Μπράβο. Όποιος λέει καλό χειμώνα πριν από τα... Ναι. Άρα από Νοέμβριο και μετά. Τέλη Νοεμβρίου και μετά. Καλά και εσύ το χοντρένεις μωρό τώρα. Τέλη Νοεμβρίου συνήθως έχει και τα πρώτα χιόνια, όταν είχε τουλάχιστον χιόνια. Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί να μαλώσουμε για το χειμώνα. Για τον καλό χειμώνα και το καλοκαίρι. Γιατί για μπάλα δεν βλέπω να μιλάμε πάλι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Κάνουμε το ρεφρεσάκι σε λίγο. Ό,τι άλλο έχει έρθει το βλέπουμε. Και αναλόγως διαθέσεων προχωράμε. Άντε, ουσιαστικά 31 τώρα πάμε για πρώτη. Άντε, ναι, από αύριο Σεπτέμβρης και επίσημα αρχίζουμε σιγά σιγά έτσι να μπαίνουμε στο mood του κανονικό. Αμάν, ο Χάρης λέει, κλείνω με αυτό και πάμε διάλειμμα. Κώστα λέει, βρήκε στην άκρη φίλη και δεν το έχεις καταλάβει. Είναι εκεί που δεν έχει μέση. Αλήθεια. Τώρα που το λες, εμείς που δεν έχουμε μέση γιατί πάντα είμαστε στα άκρα, λες τελικά εκείνα είναι η άκρια, στα άκρα στα οποία βρισκόμαστε κάθε φορά λόγω συναισθηματικής σκέψεως. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Για πάμε ένα διάλειμμα, το σκεφτώ λίγο καλύτερα και επανερχόμεθα. 54-301 εσείς για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί, με Τσίπρα, Ποτοσάλτε και Ανθή Βούλγαρη σήμερα. Πιάσουμε αργότερα και τις δυσιδαιμονίες, ε. Τιμαστείτε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Haide, πάμε. Ευρεμίζετε τραγούδια από τώρα. Γνωρίσαμε. Magic the spell θες, τον πιο καλό το μαθητή. Άμα δεν έχει τίποτα άλλο να βάλουμε, βάλουμε κανένα ελληνικό ροκά και το ρίξουμε κι αυτό. Τον πιο καλό το μαθητή θέλει ο Νίκος. Εκπληκτική διασκευή, λέει. Περαστικά χειμωνάκιδες, καθίστε στα τσιμέντα ως τον Ιούνιο. Εγώ λέει την κάνω αύριο για όλο το μήνα, δίπλα σε θάλασσα, βεβαίως, βεβαίως, ναι. Σεπτέμβρη. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ τις καλησπέρες του. Δεν ξέρω, για κοντά αν είναι, δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι μιλάνε με φορ. Για πάω, κλαίει, αν ακούσαμε τίποτα. Τώρα αυτά δεν ξέρω. Πριν ο Πετρωτός τι είπε που βγήκε, δεν τον άκουσα σε όλο το ρεπορτάζ. Εγώ ξέρω ότι μιλάνε, ας πούμε, υποτίθεται. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κοντά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι από καλό ράφι σχετικά, ρε παιδί μου, αν μιλάμε για Ελλάδα. Τώρα α δούμε αν θα ανακοινωθεί και αν θα κλείσει και έχει ακόμα. Εντάξει, προφανώς κάποιος θα έρθει. Μακάρι να είναι από καλό ράφι. Και να δούμε και ποιος άλλος θα έρθει, βέβαια. Και ποιος άλλος και πού αλλού. Όπως και ποιος θα φύγει, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα χωρίς Ευρώπη μπορεί να έχει κάποια κενά στο ρόστερ που να είναι χτυπητά, αλλά σε άλλες θέσεις έχει υπερπληθώρα. Οπότε είναι και θέμα διαχείρισης τώρα, έτσι. Να δούμε ποιος θα φύγει. Λοιπόν, ναι.

0: Μέχρι προψές που τα συζητούσαμε εδώ πέρα, οι περισσότεροι, αν μιλάμε τώρα για ΠΑΟΚ, δηλώνονται απογοητευμένοι. Έτσι, μάλιστα, αρκετοί λέγατε κιόλας ευθέως, ας πούμε, ότι ήρθε η ώρα για να περάσει ο ΠΑΟΚ σε νέα εποχή, να παραδώσει ο Σαββίδης και να φύγει και τέτοια. Σήμερα ποια είναι η αίσθηση? Ή ξέρω εγώ πολύ περισσότερο να περάσει ο ΠΑΟΚ Τετάρτη, λέμε τώρα, τον Όφη, αν κερδίσει. Και μετά είπαμε τι έχει Παναθηναϊκό, και αν πάρει και κανένα χι από τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δες τώρα, μέχρι χθες, προχθές, έτσι ήταν η μεγάλη μερίδα του κόσμου που έλεγε πρέπει να έρθει αλλαγή, δεν πάει άλλο, να παραδώσει, να φύγει, πούλα, ξέρω εγώ και τέτοια. Και άλλοι μιλούσαν και με πιο ακραίο τρόπο. Τώρα, αν βγει, ας πούμε, αυτή η τετράδα αγώνων σχετικά καλά, τι γίνεται? Το λέω γιατί παρατηρώ ήδη ότι υπάρχει μια ψηλομεταστροφή. Η ίδια είναι η ομάδα, ίδιος είναι ο πρόεδρος, ίδιες είναι οι συνθήκες. Έτσι, είναι οι ίδιες συνθήκες που έκαναν τον κόσμο αυτό να φτάσει στο αμήν. Και να ζητάμε σε αλλαγή σελίδας. Για να δούμε. Ξέρετε, το έχει διδάξει η ιστορία. Δεν είναι μόνο θέμα ΠΑΟ και τώρα θέμα της υπάρχουσας κατάστασης. Είναι πολλές φορές. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, δεν ξέρω αν έχετε τίποτα για τα ποδοσφαιρικά για αρχή. Να μην πω εγώ τίποτα για τα υπόλοιπα. Αν έχετε τίποτα για τα ποδοσφαιρικά για αρχή και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, να ανοίξουμε και γραμμές αν θέλετε σε ένα-δυο λεπτάκια. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε κατά ένα ποσοστό, να πω 80% με ΠΑΟΚ. Λόγω των καταστάσεων, λόγω των εξελίξεων. Έτσι, και ξέρετε όλοι ποιο ήταν το κλίμα. Για να δούμε σήμερα, μετά από το μάτς αυτό, εάν το κλίμα παραμένει ίδιο και αν έχει διάθεση κάποιος να σχολιάσει την κατάσταση στην ομάδα. Ξέρετε, είναι αυτό πολλές φορές το λέμε με διάφορες αφορμές. Είναι εκείνο το ανέκδοτο με τον Γιωρίκα, τον Κωστίκα, με το Flash. Έτσι, που του λέει, ξέρω εγώ, Κωστίκα, κατέβα να δεις, λειτουργεί το Flash. Και η απάντηση είναι ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει παντού. Έτσι, στα ποδοσφαιρικά, εκεί πέρα ειδικά στα ποδοσφαιρικά, επειδή είμαστε και τίνκα στο συνέστημα, ξέρω εγώ, έτσι, για πότε, ξέρω εγώ, αλλάζει το κλίμα και από εκεί που ήταν όλα μαύρα ξαφνικά ξεπροβάλλει ελπίδα, ή και το αντίθετο, από εκεί που είναι όλα σχετικά καλά. Θυμηθείτε τι έγινε πέρσι, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ, που πέρσι έπαιζε μπαλάρα και όλοι λέγανε πρώτο φαβόρι για πρωτάθλημα, και οι ίδιοι που λέγανε πρώτο φαβόρι για πρωτάθλημα και υποτίθεται ότι για να είχε φτάσει να είναι πρώτο φαβορί, τα είχε κάνει σχετικά σωστά, και οι ίδιοι μετά λέγανε ότι τα είχε κάνει όλα λάθος. Έτσι, και μόνο λόγω αποτελεσμάτων κανείς, ας πούμε, δεν έκατσε να αναλύσει κανείς. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Έτσι, πολύ μικρή σε σχέση με το άλλο το εύκολο, ότι όλα είναι καλά ή όλα είναι στραβά. Η ανάλυση των δεδομένων που φέρνουν τα καλά ή τα στραβά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ανοίξουμε καμία γραμμή. Αν θέλετε να πιάσουμε, να πούμε δύο πράγματα και για τα ποδοσφαιρικά για αρχή, εδώ θα είμαστε. Και μετά πιάσουμε και τις δυσιδαιμονίες, έτσι. Εμένα αυτό το πράγμα, δεν το λέω για πλάκα, μου φαίνεται πραγματικά σοβαρό. Το να βγαίνει κάποιος, ας πούμε, εγώ και εσύ, έτσι, και να λέμε κάτι για το Μητσοτάκη, είτε να το λέμε για πλάκα, είτε να το ψιλοπιστεύουμε σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, άτε να πω, okay. Το να βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και να κάνει πολιτική με αυτό, έτσι, να έχει κάνει δήλωση για την ευχή του Μητσοτάκη σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, ή ξέρω εγώ, και ο Πορτοσάλτε ακόμα, που μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει μια αποδοχή αλφα, τον βλέπει τόσο κόσμος. Και να ξέρετε, είναι και πρώτος παντού, ε. Από τη μία τρώει τον πινελί και από την άλλη είναι πρώτος παντού, και στην τηλεόραση και στη ραδιοφωνική του εκπομπή ενημερωτικά. Λοιπόν, και να λέει για κακιασμένη κοινωνία ότι γλωσσόφαγαν το παιδί και τα λοιπά. Έτσι, ή Βούλγαροι να λέει, κύριε Μητσοτάκη, μην αναφέρεστε άλλο σε ονόματα, φτάνει. Έτσι, και πιθανώς να εννοούν και όλα αυτά που λένε. Τα δούμε λίγο και αυτά. Όχι σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, γενικότερα. Σε σχέση με την νοοτροπία αυτή. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει. 2310 90 90 90, 955 και 54 301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε να πάρουμε καμία πρώτη γραμμούλα, έτσι σιγά σιγά. Αν έχουμε τίποτα για τα ποδοσφαιρικά, μέρα που είναι για αρχή, το βλέπουμε. Και βεβαίως θα πάμε και από τα άλλα μετά. Ανάλογα και με τις διαθέσεις πάντα. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Αν θέλει κανείς, εδώ ήμεθα περνάει να τα πούμε ένα χεράκι και live. Λοιπόν, κάτσε ένα κοτσάρο. Όπα, όπα, μη σφυράς. Τους πρώτους εδώ τέσσερις που βλέπω βαράνε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλώς το να. Ευχαριστώ.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά φίλε. Μια χαρά.
1: Κοίτα, γλωσσοφαγιά. Υπάρχει δέσιμο άμα θέλει κάποιος να σε δέσει και να σε βγαίνει κακώς προκείμενα που λέμε. Εσύ δεν τα πιστεύεις.
0: Για πες.
1: Αλλά υπάρχουν. Τι να πω. Δεν ξέρεις ότι μπορεί κάποιος να σε δέσει.
0: Με τα λόγια του.
1: Με μαγείες. Διάφορα. Και να σου πάει και η υγεία.
0: Κοίταξε, όχι, δεν το απορρίπτω στο 100% σε ένα βαθμό. Έτσι, αλλά αυτό που πιστεύουμε το εύκολο ότι όλα οφείλονται εκεί, όχι, θεωρώ ότι... Αλλά οκ, ναι, για πες να σε ακούσουμε λίγο, έλα.
1: Κοίτα, αυτός όσες φορές είπε για... Είχε πάει σε ένα μέρος, θυμάσαι, αυτό το δάσος κάποτε θα καεί, λέει, και φέτος κάηκε. Γενικά, για τον Τέλεια που είπε κάτι, και εκείνος είχε κάτι είχε. Δεν ξέρω εγώ τώρα τόσο σύμπτωση να είναι όλα. Γενικά είναι όπου πάει γίνονται μετά καταστροφές. Έχει κάτι ρε παιδί μου άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Το ξέρεις, το έβγαλε ο Χάρη Κλίν για τον μπαμπά του. Γιατί κάτι είχε κάνει και με το που πήγε εκεί έγινε μια καταστροφή. Και μετά ξέρεις, με το που κόλλησε η ρετσινιά, όπου πήγαινε ξέρω εγώ, όταν γίνονταν κάτι βλέπαμε το ίδιο πράγμα. Και κόλλησε μετά το στίγμα και στον ιό.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν σε πήρα γι' αυτό. Σε πήρα για το άλλο το καλούτσικο. Το άκουσες που κάποια μέρα σου είχα πει ότι όλα θα συνδεθούν με τη συμπεριφορά μας και με τους και με πόντους και με τέτοια.
0: Ναι.
1: Άκουσες τη δήλωση προχθές από μια καλούτσικη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για πες την,
1: για το σκορ οφειλών. Από Σεπτέμβριο, λέει, θα είναι το σκορ οφειλών.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια πλατφόρμα, λέει, και όποιος χρωστάει στη ΔΕΗ θα πέφτει το σκορ του, θα έχει κακή συμπεριφορά και θα του κόβουν στο ρεύμα. Ή αντίστοιχα το νερό, ή αντίστοιχα άμα χρωστάει στη... Δεν το είδες. Αλλά Κίνα, ξεκίνησαν. Αυτά όλα θα συνδεθούν με την ταυτότητα, λογικά. Το προσωπικό αριθμό. Και εδώ, τώρα έρχομαι και λέω, ήμασταν οι ψεκασμένοι εμείς που... ανησυχούσαμε για τις ταυτότητες και για τους προσωπικούς αριθμούς.
0: Αυτό το σκόρο φιλών χωρίς ταυτότητα και προσωπικό αριθμό δεν μπορούν να το φέρουν.
1: Όχι, δεν μπορούν.
0: Δεν έχουν τρόπο λες. Με αυτή την ταυτότητα δεν μπορούν δηλαδή να το φέρουν αν χρωστάς να έχεις άλλη αντιμετώπιση στο πότε σου κόβουν το ρεύμα. Χώρια αν είναι ρολογικό που εννοείται ότι έχει και αυτό βάση. Και αν πιάσουμε την Κίνα το τι ισχύει να ξέρετε είναι μέρα με τη νύχτα με αυτά που βγαίνουν. Αλλά τέλος πάντων άστο αυτό. Χωρίς προσωπικό αριθμό δεν μπορούν να το κάνουν το σύστημα αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν μπορούν, φίλοι.
0: Δεν μπορούν. Λες.
1: Γιατί όλα θα συνδεθούν, ο προσωπικός αριθμός και ταυτότητα θα συνδεθεί με την υγεία, με όλα τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι, Κώστα. Και ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα υγείας και σήμερα δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, πρέπει να έχει σκορ συμπεριφοράς.
0: Ναι, όταν λοιπόν γίνει αυτό, θα δούμε τι εξαιρέσεις θα προβλέπονται και θα το.
1: Εγώ,
0: και θα το αξιολογήσουμε.
1: Θα σε στείλω το βίντεο να το βάλεις, να το ακούσει ο κόσμος και αξιολογήσει το εσείς μετά.
0: Ναι, ανέβασε το να το βάλω να παίξει κιόλας, άμα θες.
1: Όχι, δεν μπορώ να στο ανεβάσω, στείλω στο Messenger, στο προσωπικό σου.
0: Καλά. Τώρα όμως εγώ δεν είμαι εδώ από το προσωπικό. Καλά. Λοιπόν, στείλ το κάποια στιγμή να το βάλουμε να παίξει. Πώς την είπαμε αυτή, να μπορώ να το βρω κι εγώ από εδώ.
1: Δεν τη θυμάμαι όπως τη λένε τώρα, μωρέ. Αυτή.
0: Καλά, εντάξει, στείλ το και θα το βρω εγώ να το βάλω. Έγινε.
1: Θες στο Facebook να το βάλω.
0: Άμα θέλεις για να το δουν και οι υπόλοιποι, καλύτερα. Στη φωτογραφία από κάτω, να μπορεί να το δει όποιος θέλει. Θα το βάλω κι εγώ, το μεταδώσουμε.
1: Καλά, θα το στείλω.
0: Εντάξει, αλλά να είναι εκεί που πρέπει το σημείο, μην το ψάχνω μια ώρα. Εδώ πέρα πάνω στον αέρα, όπως είμαι. Βρες το σημείο εκεί πέρα και αν μπορείς, στείλ το, εντάξει.
1: Το λέει από την αρχή, εντάξει, σε ένα διάλειμμα βρες το κάπου.
0: Λοιπόν, οκ, okay, καλά, δεν έχω και διαλύματα. Είναι ένα σποτάκι, δεν είμαι για. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε. Στείλ το και θα βρούμε τρόπο να το βάλουμε, έγινε. Και να το συζητήσουμε και αυτό, αν θέλετε. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά, Δημήτρης από Λιτόχωρο.
0: Έλα, γεια.
2: Λοιπόν, μας έλειψες η αλήθεια. Εύχομαι καλό ευθυνόπορο, με υγεία.
0: Μακάρι, για άλλους.
2: Η φωνή σου, η τόσο συμπαθητική και όλα. Εκτός αυτού, Μα σε ευχαριστούμε γιατί ίσως με αυτά που έλεγες και μέχρι τώρα και ειδικά στην αρχή μας έφτιαξες την διάθεση και την ψυχολογία, μας την ανέβασες με τα ωραία σου έτσι, τα αστιάκια.
0: Έλα, πάμε κύριε Δημήτρη.
2: Μέχρι και σεξ να κάνουμε ακόμη, μας ανέβασε την ψυχολογία.
0: Πω, τόσο πολύ.
2: Λοιπόν, για πες. Για το θέμα Κωνσταντέλια πάλι κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άμα έχεις το Χριστό πραγματικό μέσα σου και πίστη, πρέπει ούτε μαγείος ούτε κουρουφέξ, αλλά θα σε πιάσουν τίποτε. Τα υπόλοιπα μπερεσέ τα ακούω. Λοιπόν, αλλά εκ του χείρονος το βέλτιστον με τα εγγονάκια μου, εγώ αγαπητέ Κωνσταντίνε, τους λέω, είδες τι έγινε με το Κωνσταντέλια. Λυπηρώνηκε για το ΠΑΟΚ βέβαια που δεν πήκαμε Ευρώπη, εννοείται. Αλλά για το Κωνσταντέλια, αυτός δεν έτρωγε ρε παιδιά από όλα, λέω, από όλες τις τροφές. Εσείς δεν τρώτε. Εσύ βρε μωρό μου δεν τρώσε μπανάνα. Εσύ δεν τρώσε το ένα τάλο κλπ. Είδες και αρχίσαν εδώ και 5 μέρες και τώρα από όλα. Ο ένας είναι, ο μικρός είναι 6 χρονών, ο άλλος είναι 10-11 κλπ. Γι' αυτό λέω εκ του χείρονος το βέλτιστον. Λοιπόν, άρχισα να τρώω από όλα τα θηρία τα δικά μου εδώ πέρα. Λοιπόν, και εντάξει, αυτά να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Να μας διασκεδάζεις με τον τρόπο σου και να έχουμε τη συμμετοχή. Ευχαριστώ.
0: Άντε να είσαι καλά, θα τα λέμε. Εδώ είμαστε. Να τώρα, παύριο ειδικά. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Κώστα μου.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Γιατί καλέ.
3: Τρίτος και καλύτερος. Δηλαδή, αν θέλουν να μας ελέγξουν, δεν μπορούν. Πρέπει να έχουμε ταυτότητες. Ωραία. Εντάξει, το ακούσαμε και αυτό. Ας πω. Εγώ πιστεύω σε κάνουν ρημαδιό σε μια κόλλα χαρτί, σε βάζουν και σε κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι ώρα θέλουν, αλλά τέλος πάντων. Δεν σε πήρα γι' αυτό. Όλα καλά δηλαδή τώρα με τον ΠΑΟΚ. Κερδίσαμε τον Ατρόμητο, θα κερδίσουμε και με τον Όφη, θα κερδίσουμε και τον Παναθηναϊκό και πάμε για πρωτάθλημα δηλαδή. Αυτό δεν είπες πριν.
0: Για πρωτάθλημα, όχι, εγώ δεν λέω ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ, αλλά προφανώς αλλάξει το κλίμα, αν γίνουν αυτά.
3: Άμα γίνουν αυτά, τι όλα ζητήσουν.
0: Άμα περάσει τον Όφη, ένα χ να πάρει από τον Παναθηναϊκό, εγώ λέω, να κερδίσει, θα αλλάξει το κλίμα.
3: Τώρα το πιστεύεις αυτό σοβαρά?
0: Ότι θα αλλάξει το κλίμα, 100%. Άλλο αν πρέπει να αλλάξει. Αλλά ότι θα αλλάξει το πιστεύω. Ήδη δεν βλέπεις με μία νίκη ότι
3: δηλαδή,
0: αρχίζει τώρα το πράγμα σιγά σιγά.
3: Όχι τώρα, δηλαδή μπαίναν ό,τι ώρα θέλανε να πούμε στην άμυνά μας και ήμασταν τυχεροί που δεν φάγαμε 3 στο καπάκι. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πώς θα πάμε να παίξουμε τώρα. Σοβαρολογούμε. Και άντε και κάνουμε δύο νίκες. Τι έγινε? Όλα καλά? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους καταλάβω, δεν ξέρω τι γίνεται, ειλικρινά.
0: Για να δούμε τι θα γίνει στα μάτς πρώτα και εδώ είμαστε. Εγώ λέω με 2 καλά αποτελέσματα, μία νίκη και μία ισοπαλία και κάνα 2 μεταγραφές χαριτωμένες. Αυτά που ακούγαμε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες δεν θα υπάρχουν.
3: Μέχρι να δεθούν αυτές οι μεταγραφές τι θα γίνει δηλαδή?
0: Βρε μαζί σου είμαι, γίνανε εγκλήματα στο κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι της ταχύτητας, από το πόσο αργά έφυγε ο Λουτσέσκου που μετά επηρέασε όλα τα υπόλοιπα, μέχρι το πόσο αργά ήρθε ο νέος προπονητής, μέχρι το πόσο αργά έγιναν οι μεταγραφές. Μαζί σου είμαι.
3: Σε διαβάζανε και σε ξέρανε ακόμα ο Αστέρας Ραχούλα στην τηλεόραση με το ίδιο σύστημα. Το σωρετήριο τον είχε στην ΚΑΠΑ 12. Τώρα ξαφνικά ο σωρετήριο είναι παιχταράς από τη Manchester United.
0: Α, τα δούμε, εδώ θα είμαστε.
3: Τιμιάνη δεν τον έβαζε καθόλου. Ο φίλος μας ο Λουτσέσκου. Τέλος πάντων.
0: Τα λέμε.
3: Λοιπόν, φιλιά.
0: Bye bye. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον ακόμα, ναι.
4: Χαίρετε, τι κάνεις?
0: Χαίρετε. Καλά.
4: Πώς είσαι?
0: Καλά.
4: Λοιπόν, κοίτα. Εγώ προσέχω πάρα πολύ το επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ. Έχω εθιστεί πια να ερμηνεύω πίσω από τις λέξεις. Ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κλείνεις το καπάκι όταν μια κατσαρόλα κοχλάζει και είσαι απλά κλείνεις το καπάκι συνέχεια. Μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή θα κραγεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορείς να κλείνεις το καπάκι σε. Θέλω να πω, Από το πρωί μετά την νίκη του ΠΑΟΚ είχαμε μέχρι και τις 12 να βγουν οι πρώτες γραμμές στην ώρα της πόλης. Δεν μιλάω μόνο του σταθμού σας. Οι πρώτες γραμμές. Έτσι. Που κάποτε είχαμε μία ώρα σε κάθε εκπομπή. Δύο ώρες εκπομπές σε μία ώρα. Τώρα δεν μιλάω μόνο του σταθμού, μιλάω γενικά. Το πράγμα ισχύει πλέον στην πόλη. Αν αυτή είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδος και το νέο επικοινωνικό κομμάτι, να το χαίρονται. Δεν πάβει το θέμα να ισχύει. Δεν πάβει να ισχύει το πρόβλημα. Το νερό κοχλάζει. Η κατσαρόλα το τεινάζει το καπάκι. Αν εσύ πας και το κλείνεις, γιατί νομίζεις ότι έχεις βρει το κόλπο σαν τεχνοκράτης πολιτικός, όπως και στη χώρα μας παράλληλα. Γι' αυτό γουστάρω το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπεις πώς παραλύζονται όλα. Βλέπεις πώς δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από την πολιτική, αφού από αυτό πηγάζει. Τους ίδιους μηχανισμούς χρησιμοποιεί. Τα ίδια μέσα, την ίδια προπαγάνδα. Εργαλειακό λόγο το είπαν κάποτε αυτό. Μαζική κουλτούρα. Ας τα διαβάσουν κάποιοι αυτά που θέλουν να ψαχθούν. Εντάξει, εμένα μου αρέσει να το βλέπω αυτό και ο ΠΑΟΚ μου άρεσε πολύ. Γιατί το πάλεψα. Δεν ήταν καλός, αλλά το πάλεψα. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο προπονητής, να πούμε και για ποδόσφαιρο δυστυχώς, γιατί το πήγαμε ένα άλλο το θέμα.
0: Ναι.
4: Είδα ότι διαβάζει το παιχνίδι. Απαντάει στους δημοσιογράφους που πριν απαντήσει, που του λέει ο άλλος γιατί δεν έβαλε τον Τάισον και δεν έβαλε τον Μάισον. Γιατί του είπε ότι ενώ χρειαζόμασταν γκολ και το σήκωσε για αλλαγή, το γκολ μπήκε. Οπότε έβαλα τρία χαφ. Έχω πει πολλές φορές ότι θα γίνουμε πολύ σοφότεροι με τον προπονητή στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να ήταν ο Ντέλιας να βλέπουμε ακόμη πιο πολλά πράγματα. Αλλά πλέον μετά από 6 χρόνια κλειδώσαμε το σκορ με τρίτο χαφ και δεν παίξαμε φλιπεράκι τον αγώνα. Έχει θυμίσει κάτι από εποχή Σάντος, πώς κλειδώναμε τα μάτια τότε.
0: Εντάξει, γενικά ρεαλιστής φαίνεται στον τρόπο παιχνιδιού. Από τη μία, αλλά από την άλλη, ας πούμε. Προχθές το προηγούμενο παιχνίδι που έκανε 8 αλλαγές στις 11, rotation 8 στις 11, αν ο ΠΑΟΚ το έχανε το match, θα λέγαμε ότι έκανε έγκλημα. Κατάλαβες, πάλι βάση αποτελέσματος μιλάμε.
4: Ναι, έχει την Ευρώπη πάλι μπροστά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εμένα τα πρώτα δείγματα του μου αρέσουν που λες και επικοινωνιακά, ας πούμε, και γενικά βλέπω ότι δεν στρογγυλεύει τα πράγματα, δεν τα ωρεοποιεί. Περιμένω να δω πώς θα διαχειριστεί την ομάδα και στα δύσκολα, γιατί τον βλέπω λίγο χαμηλών τόνων. Εγώ μόνο αυτό είναι λίγο που θέλω να δω πώς μπορεί να βγει στα αποδυτήρια.
4: Όταν χρειάστηκε παίχτες ζήτησα, την ομάδα την έχει όλη η ετοιμοπόλεμη.
0: Ναι, τα χώνει και στη δίκηση έμεσα, τα λέει.
4: Καλά κάνει. Είχε τρεις αλλαγές, είχε κάνει τρεις αλλαγές και σήκωσε 6 παίχτες να κάνουν προθέρμανση. Σου λέει όλοι στο πέρα γιατί δουλεύετε, γιατί πληρώνεστε γι' αυτό. Δεν είστε να. 11 και 3 αλλαγές. Εγώ σου λέω, κρίμα μεγάλο που έφυγε ο Ντέλιας. Θα διεκδικούσαμε σε όλο το πρωτάθλημα, αλλά θα βλέπαμε και μια ομάδα πώς δουλεύει κανονικά με τα ίδια εργαλεία. Τώρα θα μπερθεί πάλι το σύστημα. Δυστυχώς ναι. Ακόμα πάλι με δανεικούς πάει, δανεικό στόπερ, δανεικό φόρ. Ο φόρ φαίνεται πολύ καλός. Ο στόπερ είναι πάλι καλός θα βγει, αλλά εμείς όταν πάμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, ψάχνουμε πάλι τις εύκολες λύσεις. Ελουστόντος ο Δαμαρία, 6 μήνες εποχή και βάλω το να παίξει και Παναγιά βοήθα.
0: Για να δω. Thank you, τα λέμε. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Ακόμα, να είσαι καλά. Ορίστε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ζε.
5: Από το καλοκαίρι που έγιναν τα τεκτενόμενα με την ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, Χρήστος ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Τα άφησα λίγο να καταλαγιά στη σκόνη και τώρα ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Για να πω και εγώ τη δική μου την άποψη, έτσι, από το δικό μου... από τη δικιά μου την οπτική γωνία, όπως το βλέπω. Καταρχήν, πιστεύω ότι ήταν η πολύ σωστή κίνηση του κυρίου Σαββίδη, του Ιβάν, που ήταν το σωστό timing που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Η δικιά μου η άποψη. Ήτανε πέρυσι, τον έκανε και το συμβόλαιο που έπρεπε, γιατί δεν πληρώνονταν τόσο όσο θα έπρεπε, και γι' αυτό στην αρχή ήθελε να φύγει. Του έδωσε και το συμβόλαιο και του είπε ότι αν έρθει πρόταση του χρόνου, πολύ ευχαριστώ, θα βγεις. Εγώ δεν στάθω εμπόδιο και δεν στάθηκε πουθενά εμπόδιο. Δεν είμαι υπερασπιστής του Ιβάν, αλίμονο, αλλά να λέμε τα σωστά. Και προσωπικά εμένα ο πρόεδρος με καλύπτει. Με τα σωστά του και με τα λάθη του, έτσι. Ασκούμε κριτική, καλοπροαίρετα, έτσι, αλίμονο. Καταρχήν, γιατί τόσος ντόρος με τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι παίχτες. Θα πρέπει μια ομάδα να στηρίζει δημόσια αυτόν τον παίχτε. Παίζαμε δηλαδή, όλη η ομάδα θα παίζουμε για τον Κωνσταντέλια. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Όπως και παλιότερα υπήρχαν και άλλοι Έλληνες παίχτες που πιο μικρότερης ηλικία παίξανε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Που για τον Χ ψι ω μέγα, εντάξει, κάτι μπορεί να πήγε στραβά και δεν έτυχε. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Έτσι κάναμε και για τον Βιερίνια, έτσι κάναμε και για τον ένα και για τον άλλο. Δεν κατάλαβα. Τα μοναστήρια να είναι καλά και από παίκτες. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα όσον αφορά για τον προπονητή.
0: Ακόμα και έτσι να είναι πάντως, ακόμα και έτσι για την οικονομία της κουβέντας να συμφωνήσουμε, που δεν συμφωνώ φυσικά απόλυτα, αλλά το ότι γίνεται μια τέτοια πώληση, εγώ να πω, άντε ότι εντάξει ρε παιδί μου, έπρεπε να γίνει για να ανοίξει τα φτερά του, να πάρει λεφτά, πάω και εντάξει, οκ, ας πάρω στα δικά σου τα νερά. Το ότι γίνεται αυτή η πώληση και δεν υπάρχει παραμικρή προετοιμασία για αντικαταστάτη, και δεν ξέρουμε καν αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να αναγκαστεί να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα, έτσι, ή να παίζει με τον Μπέλκα. Ή για να μην πω τώρα για αυτό που γίνεται με το δεξί μπακ, που είναι απαράδεκτο. Που αφήσανε το Λίρατζι και έφυγε, και ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καιρό χωρίς δεξί μπακ και δεν ξέρουν αν θα πάρει κιόλας.
5: Συγγνώμη, ναι. Καταρχήν χαρτί για την εκπομπή σας και καλή σεζόν σας έχουμε, κύριε Βρανά.
0: Να είσαι καλά.
5: Κύριε, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, για το 10, ωραία. Δηλαδή ο Σορετήρε που έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 στη Manchester United και τον είχαν 10, δηλαδή αυτός δεν πρέπει να παίξει κάποια στιγμή.
0: Πότε να παίξει, αλλά τον είδες. Βασίζεσαι σε κάτι που δεν το έχεις δει. Δεν ξέρεις αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Μιλάμε τώρα.
5: Στείλει.
0: Ναι.
5: Τον Κωνσταντέλια τον είχαμε στείλει δανεικό ένα χρόνο. Αν θυμάστε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά άλλο Κωνσταντέλια τότε και άλλο σήμερα. Δεν μπορεί να φεύγει ο Κωνσταντέλια και να λες ότι θα βάζει τόσο σορετήρε.
5: Άλλες παρουσίες ο σορετήρε, άλλες που παρουσίες ο Κωνσταντέλια. Ποιος έχει τις περισσότερες παρουσίες. Τώρα πήρε μεταγραφή ο Κωνσταντέλια. Μέχρι πριν πάρει μεταγραφή, ποιος έχει τις περισσότερες παρουσίες, τις καλύτερες ευρωπαϊκές.
0: Εντάξει, αν σε καλύπτει να ρίξει μια ζαριά σε μια τόσο κρίσιμη θέση, οκ. Okay.
5: Θα κάνω μια προσπάθεια. Θα δούμε. Ξαναλέω, ασκώ κριτική. Γίνανε κάποια λάθη, όπως το δεξί μπακ. Δεξί μπακ, εγώ πιστεύω, έχουν μαρκάρει ποιον θα παίξει δεξί μπακ. Ξέρουν. Εγώ πιστεύω η ομάδα, εάν πάρει ένα καλό.
0: Ποιος είναι, ένας Ελουστόντο είναι που μπορεί να παίξει εκεί, ποιος άλλος μπορεί.
5: Είναι και ο Πιτσιρικάς.
0: Ποιος?
5: Ο Κωσίδης.
0: Α, καλά, άμα πάμε τώρα σε τέτοια λύση.
5: Προσπάθεια, ναι, okay. Θα δούμε.
0: Οκ, okay, πώς το κλείνουμε, γιατί πρέπει λίγο να προλάβουμε να πάρουμε κομμάτι οπωσδήποτε.
5: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο προπονητής εναλλάσσεται, προσαρμόζεται. Και στην τελική ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί να μην διώξει τον Λουτσέσκου, που εγώ ήμουν και υπέρ του Λουτσέσκου. Τον είχε 6 χρόνια.
0: Με τον τρόπο συμφωνείς. Όχι με την επιλογή που τον έδιωξε, με τον τρόπο συμφωνείς. Όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι.
5: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Τώρα καλός, κακός, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα και όπως και να έχει, έφυγε. Τώρα δεν θα καθίσω να αξιολογήσω εγώ έναν άνθρωπο που μου βάλε 150 εκατομμύρια στην τελική. Εγώ ο πληρών ομιλεί.
0: Οκ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τα ξαναλέμε.
5: Και παίκτες να πάρουμε. Τρεις παίκτες.
0: Ωραία. Να προλάβω πρέπει ακόμα ένα. Σε ευχαριστώ. Όποτε θες, τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Έλα φίλε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια.
6: Yeah. Κατ' εξαίρεση αποφάσισα έτσι να πάρω ένα τηλέφωνο σε σένα μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι.
6: Διότι δεν δέχομαι στην ηλικία που είμαι να παίρνω τηλέφωνο το πρωί, να λέω τις απόψεις μου όμορφα και ήρεμα και να βγαίνει ένας παραγωγός και να με λέει χαμστεράκι. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί λιγάκι από τη διεύθυνση. Δηλαδή να με λέει ένας παραγωγός εμένα παοξής ποντικό. Γιατί είπα όμορφα και ωραία την άποψή μου. Και όχι μόνο εμένα, έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς, δεν έχω ακούσει κάτι. Πάμε στα δικά μας, έλα. Πες αυτά που θέλεις τώρα αφού πήρες.
6: Και αυτά δικά μας είναι, Κώστα. Και αυτά δικά μας και πολύ σοβαρά είναι. Γιατί η κατάσταση καμιά φορά που ψάχνουμε να βρούμε εκνευρισμό, να βρούμε θυμό σε κόσμο, σε οπαδούς και σε τέτοια, όλα από κάπου ξεκινάνε. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει το πράγμα, προχθές έκανα, λέω ένα φίλο μου, θα πιάσουμε, λέω, από αυτούς που βρίζουν, λέω, το Σαββίδι, 10, λέω, τυχαίου, ρε παιδί μου, 10 τυχαία ονόματα στο Facebook. Δηλαδή έλεγε τώρα αυτός κάτι για τη μάνα του, ότι είναι τσετσένος, ότι πουλάει και τα παιδιά του κτλ. Και λέω έτσι από περίεργεια θα μπούμε σε 10 από αυτούς που βρίζουν το Σαββίδι. Και μπαίνουμε μέσα στα προφίλ τους. Δεν προλαβαίνεις να γυρίσεις με το δάχτυλό σου πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα φωτογραφίες και φωτοστέφανα με τον Σαββίδι. Θέλω να πω ότι το οπαδηλίκι είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα, Κώστα. Και σου μιλάει τώρα ένας άνθρωπος που έχει μαύρο αίμα, έτσι. Μαύρο αίμα σου μιλάω. Μέχρι να τελειώσει εχθές το παιχνίδι και να σφυρίξει, έχω φύγει από γενέθλια και έχω κατέβει κάτω στην οικοδομή για να ακούσω τα τελευταία 5 λεπτά από την ταχυκαρδία που είχα. Αλλά αυτό το πράγμα αυτό το ρεζιλίκι, αυτό το ξεφτιλίκι. Ξέρεις κάτι, πολλούς από αυτούς που βρίσκαν αυτές τις μέρες στο Σαββίδι, και τον κάθε Σαββίδι εγώ θα σου πω, δεν στέκομαι μόνο στο Σαββίδι, από αυτά που του κατηγορούν, εγώ μπορώ να κάτσω και να πω και 10 παραπάνω. Αλλά φίλε, δεν θα ξεπέσω ποτέ σαν άνθρωπος να κάνω αυτό το πράγμα που έχει γίνει αυτό το διάστημα. Να πούμε ότι αυτό που έκανε ήταν άσχημο, άτσαλο, ναι. Να το συζητήσουμε, να καταριόμαστε ρε έναν άνθρωπο, τον οποίο μέσα όταν μπαίνω στο Facebook βλέπω που τον έχουν με φωτοστέφανο, γίγαντα, άρχοντα. Και αυτό που είπες προηγουμένως με έναν κύριο, ότι θα αλλάξει το κλίμα, πιστεύεις, τον είπες, αν έρθει μια νίκη με Παναθηναϊκό, με Άρη, και σου είπε δεν νομίζω, κολοτούμπες θα κάνουνε πάλι. Φτάσαμε τώρα σε σημείο.
0: Αυτό θα είναι το άλλο άκρο βέβαια. Το να ξεχαστούν όλα τα λάθη και οι παθογένειες. Αυτό θα είναι το άλλο άκρο.
6: Μα το παδιλίκι είναι άκρο. Δεν υπάρχει μέση τέτοια. Είναι άκρο. Είσαι τυφλός, είσαι πορωμένος. Αλλά κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε

0: ξεχάσατε αυτά, ρε. Για τον Κωνσταντέλια καταργέστε έναν άνθρωπο, τα παιδιά του, τη μάνα του, τα σπίτια του. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει. Φίλε, πρέπει να πάρω ένα ακόμα, περιμένει μισή ώρα σχεδόν, να είσαι καλά, έτσι.
0: Ναι, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, γιατί είμαστε και ακριβώς 12, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, τα λέμε πάλι. Γεια. Έλα, φίλε, λίγο όσο μπορούμε πεταχτά, γιατί πέρασαμε και την ώρα. Έλα.
2: Εγώ είμαι πεταχτός.
1: Είστε πεταχτός, πεταχτείτε και πείτε τα.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια.
2: Να συγυρίσω 3-4 τηλέφωνα πίσω. Θα δω πώς δουλεύει το AI και θα σε κάνω μπλε τη φωτογραφία σου σαν του Viagra.
1: Α, ναι. Επειδή τον κάναμε τον άλλο να έχει διάθεση για σεξ, έτσι. Του φτάσα, του φτιάξαμε τη διάθεση. Ναι. Για πες.
2: Την κουπανά αύριο για το Σεπτέμβρη. Βάλε μαντίτες, θέλω.
1: Α, εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι. Εγώ.
1: Άμα είσαι εσύ, καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, έγινε λοιπόν. Καλές διακοπές. Στην καλύτερη περίοδο πας. Λοιπόν, φύγαμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε. Άντε, πάμε. Πάμε και για δεύτερη ώρα μετά πολλά. Κάτσε να ανοίξουμε και τα τελευταία τα κοιτάπια από εδώ μεριά. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα και καλό μήνα, βρε. Καλησπέρα, καλημέρες και καλό μήνα πλέον.

Σεπτέμβριος με αυτά και με τα άλλα. Από τη λατινική λέξη Σεπτέμ, έτσι, που σημαίνει 7, γιατί τότε ήταν το παλιό το ρωμαϊκό το ημερολόγιο, ήταν ο 7ος μήνας του έτους. Για να δούμε λίγο ονομαστικές γιορτές. Α, να πω λίγο κάτι. Όποιος βαριέται να ακούει γιορτές και πανηγύρια, αν θέλει μπορεί να πάει να κάνει κάνα καφέ, κάνα παστίτσιο, κάνα μουσακά, ή ξέρω εγώ να πάει να πλύνει το αυτοκίνητο ή δεν ξέρω τι άλλο. Και βράδυ θα μου πεις, καμιά μπουγάδα να απλώσει βραδινή, κάνα φράχτη να βάψει άμα έχει στον κήπο εκεί με καμιά λάμπα, κάνα πυροφάνη. Κάνα πυροφάνη μπορεί να κάνει, γιατί να ψαρέψει με πυροφάνη, που είναι και βράδυ βολεύει καλύτερα, γιατί τις γιορτές τις βλέπω μπόλικες, να ξέρετε. Λοιπόν, βαθιά ανάσα και πάμε. Αδαμάντιος, ανδαματινή και αδαμαντία. Διαμαντής και διαμάντο. Ακριβώς και ακριβή. Αντίγονος και Αντιγόνη. Ασπάσιος και Ασπασία. Εμείς με Ασπάσιο είμαστε, να ξέρετε. Εράσμιος και Ερασμία. Ευτέρπιος και Ευτέρπη. Και με Ευτέρπιο είμαστε. Κλεόπατρος και Κλεοπάτρα. Μαργαρίτης και Μαργαρίτα. Σιμεών και Σιμεωνία. Χαρικλής και Χαρίκλια. Πολύμνιος και Πολυμνία. Θαλής και Θαλία. Χάιδος, Χάιδο με ωμέγα, Χαϊδεμένη. Μαριάνθη, Αφροδίτη, Δοδόνη. Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη. Καλλιρόη, Καλίστη, Κοραλία. Κλειό, Κλεονίκη, Ελπινίκη. Ερατό, Ερμηνεία, Πανδώρα. Μελπομένη, Πινελόπη, Πονηλίκη. Πώς το είπα, Πολυνίκη. Σαπφό, Τερψιχώρη. Τερψιχώρη, ναι. Πώς λένε αυτήν, μόνο η τέτοια, η Αφροχάρης του, εκεί με το Φωτόπουλο δεν γιορτάζει. Μόνο η Αφροχάρης, με το μουστάκα. Αριβία, Αθηνά, Διόνη και Τροάς. Και χρόνια τους πολλά. Αν τυχόν δεν τα εμπεδώσατε, γιατί ήταν και αρκετούτσικα, μπορώ να τα ξαναπώ αν θέλετε. Όχι, θα μην τα πω. Σίγουρα, εσείς δεν τα θυμάστε μετά. Καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο και ως αν σήμερα να δούμε μία ψηλή δύο πραγματάκια. Ξεκινώντας από το 272 Πούχου και τον άδοξο θάνατο του βασιλιά της Υπήρου, Πύρου, πάνω στην προσπάθεια λέει να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες. Ναι, τον βρήκε το μοιραίο, ξέρετε πώς. Όχι επειδή ο Πύρος, όχι επειδή δεν έκατσε κάτω από την μπάρα, δεν είχε μπάρα αυτός να κάτσει, επειδή του ήρθε ένα κεραμίδι λέει κατά κέφαλα από μια γυναίκα του, το πέταξε στο δόξα πατρί. Το λέω αυτό γιατί από το εν λόγω περιστατικό είναι που βγήκε και η φράση, έτσι, για την κεραμίδα που φάγαμε. Από το βασιλιά της Υπήρου, Πύρου. Ναι, πώς λέμε στο σταθμό του Μονάχου Άχου, βασιλιάς της Υπήρου, Πύρου. Λοιπόν, το μάθαμε και αυτό. Πάμε 1939. Εδώ έχουμε τη Γερμανία να εισβάλλει στην Πολωνία και να ξεκινά έτσι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1959 έχουμε την ΕΠΟ να καθιερώνει την πρώτη εθνική κατηγορία, έτσι, για να εναρμονιστούμε και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεδομένα που λέει και η Βιτάλη, με βάση τα δεδομένα. 18 ήταν οι ομάδες στο πρώτο πρωτάθλημα. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη είχε από 4 και η επαρχία τις υπόλοιπες 6. Πάμε και 2006. Εδώ έχουμε την εθνική του μπάσκετ να κερδίζει την Αμερικανική με 101-95 και να προκρίνεται στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιαπωνίας. Αυτά τα λίγα έτσι ενδεικτικά από τα μπόλικα που έχει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να αναφέρω και μια γέννηση, αυτήν του 1915, Ken Anston. Ποιος είναι αυτός? Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου. Είναι άνθρωπος που λάνσαρε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Την έχουμε ξαναπεί την ιστορία για το πώς του ήρθε η έπνευση και η φλασιά. Του ήρθε από τους σηματοδότες, από τα φανάρια των δρόμων του Λονδίνου. Γυρνούσε σπίτι, λέει αυτός, μετά από ένα μάτς που ήταν επεισοδιακό, Αγγλία-Αργεντινή το μάτς, και είχε γίνει του κουτρούλι εκεί πέρα. Είχαν πλακωθεί οι παίχτες μεταξύ τους. Και επειδή τότε οι ποινές δίνονταν με χειρονομίες και προφορικά, δεν είχαν κάτι για να δείξει ο διαιτητής,
Μέσα στο γενικό χαμό που επικρατούσε, δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει. Ο διαιτητής που έπαιζε εκείνο τον αγώνα τότε, αυτός που λέω ήταν στην κερκίδα, πρέπει να ήταν αρχιδιαιτητής, το κάτι τέτοιο ήταν αυτός. Τέλος πάντων, δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει ποιον παίκτη ήθελε να αποβάλει ο διαιτητής, ποιον του έκανε απλή παρατήρηση κλπ. Και σου λέει αυτός ο Άνστον, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάτι πρέπει να βρούμε να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και όπως περπατούσε και συλλογιότανε, τσακ, βλέπει τα φανάρια εκεί να αλλάζουν χρώμα, πορτοκαλί, ξέρω εγώ, κόκκινο, μετά πράσινο κλπ. Και σου λέει, α, αυτό είναι. Κατάλαβες. Και έτσι κάπως ήρθε η έμπνευση για την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και κάνα μήνυμα ακόμα αν έχει έρθει και να δούμε τη διαθέση έχετε, πώς θα το συνεχίσουμε.

Πάντως τελικά από ό,τι φαίνεται έτσι κάποια πρώτα δείγματα γραφής, όντως το κλίμα ακούτε κι εσείς αρκετά διαφορετικό πλέον σε σχέση με ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, άλλη κουβέντα. Εγώ δεν είμαι ούτε με αυτό που γίνονταν, ούτε και με αυτό που θα γίνει. Αν έρθουν κάνα δύο καλά αποτελέσματα και κάνα δύο μεταγραφές, έτσι. Εγώ πάντα είμαι τις μέσης. Αλλά οκ. Okay. Όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν τα ξεχνάμε. Λόγω αποτελεσμάτων. Και όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, δεν φέρνουμε τον κακό χαμό πριν ζυγίσουμε κάποια πράγματα ξανά και ξανά. Έτσι, δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα. Λοιπόν, καλημέρα έχουμε από τον Τζον, που ανεβάζει εδώ Μπενζεμά να χαμογελάει συνωμοτικά. Λες να είναι αυτός ο φόρ του ΠΑΟΚ? Μπενζεμά. Αλέξανδρος, τι είναι αυτό? Το σκυλάκι του. Εγώ έχω αυτό τον Μπέδαρο, λέει. Δες τον έστειλε ντυμένο στα Ερυθρόλευκα για να μην σε συγχύσω. Α, τον έστειλε ντυμένο Ηρακλή. Ένα μπαρμπαδάκι εδώ, ένα σκυλάκι. Στα μπλε. Μάλιστα. Μάλλον του λέει, επειδή είπα προχθές ότι πήρα και εγώ ένα κουτάβι και με έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Μιλάμε για μεγάλη τρέλα τώρα, έτσι. Καλησπέρες και από τον Νίκο. Αυτός ο Τάχα, ο Ντεμέκ και δήθεν, πλάκα κάνει, ο Τάχα άλλη, ο Ντεμέκ δήθεν άλλη, έτσι. Είναι φοβερός παίκτης. Φαντάσου, λέει, τι παικταράς θα ήταν αν αντί για Τάχα ήταν ο αυθεντικός. Α, ναι, μας φέραν τον Τάχα τον άλλη, αλλά άμα φέραν τον αυθεντικό θα ήταν, λέει, πιο παικταράς. Σωστό. Συμφωνείς, λέει, ή έχω δίκιο? Και τα δύο. Καλημέρα και στον Νίκο. Α, το παλικάρι που φεύγει διακοπές. Να σε καλά, φίλε. Άτι, με το καλό να γυρίσει, θα τα ξαπούμε. Λοιπόν, αυτά τώρα, αν ήρθε κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Τώρα, τι να κάνουμε, να τα αφήσουμε έτσι, λες, να το συνεχίσουμε λίγο και να πάμε μετά από την επικαιρότητα εδώ πέρα, τι άλλο έχει, τι δεν έχει. Το βίντεο που έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα για αυτό που μας ετοιμάζουν, θα τα βάλουμε λίγο την επόμενη ώρα, για το ψηφιακό μπλόκο που έρχεται και τους αποκλεισμούς, τέλος πάντων, μέσα από το σύστημα αυτό που ετοιμάζουν, τέλος πάντων, και καλά. Το βάλουμε μετά να τα ακούσουμε μαζί. Λοιπόν, ωραία. Για τη γλωσσοφαγιά δεν με είπατε τίποτα. Είναι ωραίο θέμα και αυτό. Όχι για τον Κωνσταντέλια όμως. Έτσι, μην το κάνω. Τώρα το παιδί έχει τον πόνο του. Μην πούμε και εμείς αυτό το χορό. Εγώ το θεωρώ άσχημο που γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, γι' αυτό κιόλας ανέβασα την ανάρτηση. Έτσι, έχω τον, για όποιον δεν βλέπει, έχουμε ανεβάσει τον Τσίπρα που έκανε τη δήλωση, την πηχτή για τον Μητσοτάκη και τη δήλωση που έκανε για τον Κωνσταντέλια. Ότι είδατε τι έπαθα, ας πούμε, το παιδί, επειδή έκανε δήλωση ο Μητσοτάκης. Έχουμε την Βούλγαρη, τη δημοσιογράφο, να λέει ότι σταματήστε, κύριε Μητσοτάκη, να αναφέρεστε σε ονόματα και να του χρεώνει, ας πούμε, ότι επειδή μίλησε για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλης τραυματίστηκε και καλά. Και έχουμε και τον Πορτοσάλτε να μην λέει βέβαια για Μητσοτάκη, να λέει γενικότερα για την κοινωνία ότι είναι κακιασμένη και το γλωσσόφαγαν το παιδί κτλ. Αυτό. Να το δούμε λίγο αν θέλετε. Και να ανοίξουμε και γραμμές ένα λεπτάκι αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Κάποια στιγμή, τώρα θέλετε λίγο πιο αργά να σταθούμε λίγο, αν έχετε διάθεση, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Επαναλαμβάνω, δεν το βάζω για το θέμα του Τέλεια. Εγώ, αν με ρωτάτε, θέλω να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Τώρα το παιδί έχει τον πόνο του, τώρα να βγαίνει ο καθένας και να λέει τώρα όλα αυτά που. Εγώ, εντάξει, τώρα δεν θέλω και να το χαρακτηρίσω πώς είναι. Έτσι, αλλά γενικότερα για την λογική αυτή.

0: Έτσι, το πώς κάποια πράγματα εύκολα, ας πούμε, τα αποδίδουμε σε γκαντεμιές, σε γλωσσοφαγές, σε μάτια, σε οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή ποτέ, ας πούμε, απλά στην κακή τύχη, ποτέ στα δικά μας λάθη, στους δικούς μας κακούς χειρισμούς. Έτσι, η γκαντεμιά φταίει, η γλωσσοφαγιά φταίει, το μάτι φταίει, το σύστημα φταίει που μας έχει στην μπούκα, ξέρω εγώ, έτσι, διαβόλια, τριβόλια, πράγματα, θάματα, ηλίτ, σκοτεινές, ποτέ, τέλος πάντων. Έτσι, και το λέω αυτό γιατί είπαμε, μέσα από τη διαδικασία αυτή, ξέρετε, έτσι, πολλές φορές, άντε αν αφορά κάποιον άλλον αυτό, okay, αλλά πολλές φορές αυτό το κάνουμε και για την ίδια μας τη ζωή. Έτσι, αποδίδουμε τα πάντα σε γκαντεμιές και σε δυσιδαιμονίες κτλ. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι βγάζουμε από τη μέση το ενδεχόμενο να αποδώσουμε κάποιες ευθύνες στις δικές μας επιλογές, που συνήθως στη ζωή αυτή τα περισσότερα από αυτά που μας συμβαίνουν είναι απόρρια των δικών μας επιλογών. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες και πάλι και αργότερα, αν χρειαστεί, το πιάνουμε λίγο καλύτερα και αυτό. Να σας πω κι εγώ δύο πράγματα που έχω έτσι στο μυαλό, αν θέλετε να μου πείτε και εσείς άλλα δύο-τρία. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 και πάλι. 9-55 κενό το μήνυμα, 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5. Άλλη μια περασιά μέχρι τις 12 και μισή, για όποιον θέλει. Και εδώ είμαστε, έχουμε χρόνο να πούμε και τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μεγάλη μου χαρά που σας ακούω.
0: Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρόμαστε.
1: Αλλά να γνωρίζετε κάτι, ο προτελευταίος κύριος ήταν σοφός.
0: Τι είχε πει τώρα, γιατί δεν θυμόμαστε.
1: Είχε πει, μίλησε για τον κύριο Σαββίδη. Γιατί οι φύλαφλοι δυστυχώς είναι σαν τα πρόβατα. Πρόβατα. Δεν αναγνωρίζουν τον άνθρωπο τον οποίο έχει προσφέρει τόσα πολλά, ειδικά στη Μακεδονία. Δεν διαμαρτυρηθήκανε για τα Σκόπια και διαμαρτύρονται για τον κύριο Σαββίδη. Λυπάμαι πολύ για τη Μακεδονία. Για τη Μακεδονία, την αγάπη μας που γνωρίζουμε τι αίμα έχει πέσει.
0: Αυτό όμως γιατί πρέπει να το συνδυάζουμε τώρα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Επειδή μίλησε ο κύριος πάρα πολύ σοφά, γι' αυτό σας πήρα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ένας πρόεδρος αν κάποια πράγματα δεν τα κάνει σωστά.
1: Ακούστε.
0: Ναι, πώς το συνδέουμε τώρα η Μακεδονία, που κολλάει εδώ πέρα.
1: Η εταιρεία που είστε, ποιος έχει το λόγο, εσείς ή για ο πρόεδρος σας?
0: Ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, εννοείται. Αλλά άμα κάνει κάποια λάθη, εγώ δεν τα κρίνω μέσα μου, ξέρω εγώ, δεν τα βλέπω για να πω ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Τα λάθη του.
0: Τι πρέπει να πω ότι. Ναι.
1: Που πρόσφερε και έκανε μεγάλο τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα έπαιζε με ντιμέντ.
0: Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι το να γίνεται μια κριτική στα λάθη είναι αχαριστία? Γιατί εγώ το βλέπω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το βλέπω ότι είναι προς την κατεύθυνση της εξέλιξης.
1: Ναι. Οι κατάρες όμως.
0: Πόσο... Ναι, το ισοπεδωτικό του πράγματος όχι, εννοείται φυσικά.
1: Υπάρχει στιγμή η οποία να μην αναγνωρίζεις τον ευεργέτη σου?
0: Είναι... Το να κάνεις κάποια κριτική δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεις.
1: Κριτική και άλλο.
0: Τώρα αυτοί που ισοπεδώνουν, εντάξει, συμφωνούμε, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Άρα για μένα τι είναι, δεν είναι άνθρωποι, είναι υπόκοσμος.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια για την υπομονή σας που ακούτε.
0: Χαιρετούμε, να είστε καλά.
1: Σαν το Σαββίδη δεν θα βρούμε.
0: Μπορεί.
1: Ένας.
0: Να είστε καλά.
1: Ένας.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
1: Ούτε οικονομικά ωφέλη, ούτε τίποτα.
0: Ναι, όχι, αγνά μιλάτε, φαίνεται, αλίμονο. Αλίμονο.
1: Ισχυρό.
0: Αλλά και το ευεργέτης, να ξέρετε, είναι λίγο, δηλαδή ευεργέτης είναι κάποιος που δίνει χωρίς να προσβλέπει ότι θα πάρει πίσω. Εντάξει, όταν κάνεις μια επένδυση σε μια εταιρεία σου, δεν ευεργεσία αυτό το πράγμα.
1: Τους ασθενείς που τους στέλνει δεξιά-αριστερά, θα πάρει τίποτα από τον ασθενή?
0: Όχι, αν βοηθάει κόσμο, αυτό είναι κάτι άλλο, εννοείται. Και το κάνει.
1: Δεν είναι ευεργέτημα.
0: Ναι, για τους ανθρώπους αυτούς, ναι. Λέω για τον ΠΑΟΚ, νομίζω, μιλούσαμε.
1: Και τι δεν έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος?
0: Μάλιστα.
1: Και τι δεν έχει κάνει? Τον κυνηγάνε όλοι οι πολιτικοί, τον κυνηγάει και ο λαός που έπρεπε να τον έχει κόρη οφθαλμού.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ, για να προλάβουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Να είστε καλά. Yes. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Αλλό.
0: Να το και τον τεμπούτο.
2: Ο Ταύρος. Λεβέντη μου, τσολιά μου. Καλή σεζόν.
0: Μαύρησες.
2: Τι μαύρος.
0: Κατράμις. Ναι.
2: Τι φανάχει ο Άδωνης. Άλλοι γυρνάνε από διακοπές, άλλοι φεύγουν διακοπές.
0: Για πες.
2: Ωραίο πράγμα οι διακοπές. Ωραίο πράγμα. Τι να πω. Κοίταξε. Κάξε να πω και λίγο δυνατά τώρα. Έχω καιρό να μιλήσω εγώ τώρα.
0: Για δώσε.
2: Λοιπόν, Κώστα. Στις φετινές μου διακοπές, καταρχήν να πω ότι σας έκανα τρίπλα εσάς τους οχθρούς όλους που με ματιάξατε να μην πάω διακοπές. Πήγα τελικά.
0: Α, ναι.
2: Γιατί είχα πει ότι δεν θα πάω.
0: Α, ναι, είχες πει δεν θα πας, μπράβο.
2: Ναι, αλλά τους έκανα τρίπλα, κατάλαβες, οχθρούς να σκάσουν, κατάλαβες, δεν το είπα. Σας ψάρεψα. Τι ήθελα να πω, Κώστα. Έκανα διακοπές καλές, δυνατές. Αυτό που θέλω να πω είναι πάρα πολλά. Έχω έρθει γεμάτος πληροφορίες. Γεμάτος με μπλοκάκια γραμμένα, να τα πούμε όλα ένα-ένα. Έκανα μια βόλτα δυνατή στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πήγα στη Βουλγαρία, γύρισα και έφυγα προς από Βουλγαρία και γύρισα από Βουλγαρία. Κώστα, όταν έφυγα τα νύχτα, όταν γύρισε τα μέρα και είδα την κατάσταση που επικρατεί εδώ στον Προμαχώνα στα σύνορα. Ρε είσαι κύριε άνθρωποι του Θεού, ρε. Αστυνομικοί, σιδηροφύλακες, άνθρωποι που έχετε τα καφενεία, που δουλεύετε εκεί στα καφενεία. Καλά ρε παιδιά, δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, αλλά λίγο νοικοκυροσύνη δεν μπορούμε να έχουμε σαν χώρα ρε, σαν πατριώτες ρε, σαν άνθρωποι ρε. Ας την πατρίδα, ας τον εθνικισμό ρε. Είναι δυνατόν να έχετε αυτές τις δύο τις ξεφτισμένες ρε, τις σημαίες στη χώρα μας ρε. Ρε εσείς αλλάξτε τις σημαίες εκεί πέρα, είναι ντροπή ρε, η μία έχει σχιστεί κυραφή ρε, κρέμεται κάτω, ξεθοριασμένη 20 χρόνια σημαία. 9 κράτη γύρισα Κώστα, 9 κράτη, 9. Αυτό το χάλι δεν το είδα πουθενά ρε. Όλοι έχουν σημαίες γυαλισμένες, κοντάρια γυαλισμένα ρε. Ρε νοικοκυρεμένα πράγματα, δεν είναι εθνικισμός Κώστα. Θέλω να καταλάβεις και εσύ και αυτοί που με ακούνε τώρα πώς μιλάω. Μιλάω σαν νοικοκύρης άνθρωπος, ρε παιδί, έχω μια χώρα, βγήκα έξω, είδα χώρες, γύρισα πίσω και είδα ρε φίλε τη βρωμιά, τον μπάχαλο, τα συνειδησία του Έλληνα. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις παλιές σημαίες, ρε, αν είναι, αλλάξτε τες, είναι ντροπή ρε. Είναι ντροπή ρε για την εικόνα μας. Επίσης Κώστα, ταξίδεψα. Με το που μπήκα στην Ελλάδα, είδα τα χάλια μας τα μαύρα. Περπάτησα. Άκου τώρα, 6.800 χιλιόμετρα, το καταλαβαίνεις, είπα, 7.000 χιλιόμετρα έκανα. Παντού σε όλες τις εθνικές οδούς τους δρόμους, οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι και είναι κουρεμένο τον καζόν, από 5 μέτρα έως 10 στις εθνικές οδούς. Δεν υπάρχει, είναι καζόν, θες να ξαπλώσεις, να πάρεις την μπάλα και να παίξεις μπάλα ρε παιδί μου. Και μπαίνεις εδώ στην Ελλάδα, ρε, από τα διαζώματα, τα τσιμεντένια, τα γαϊδουροάγκαθα, είναι ένα μέτρο ρε φίλε. Ένα μέτρο ρε Κώστα είναι. Παίρνουν αυτό οι άνθρωποι για να μην κόψουν τον καζόν. Εδώ σου μιλάω Κώστα τώρα, πέρασα από τη Σλοβενία, μια χώρα που έπαθα σοκ. Σοκ. Είναι όλα σαν χαλί. Πεντακάθαρα είναι χαλί ρε παιδί μου. Βλέπεις τους δρόμους, δηλαδή άσφαλτο του χαλί και βλέπεις και το χορτάρι τον καζόν. 250 χιλιόμετρα μέσα από τη Σλοβενία από τα δεξιά. Και 250 από τα δεξιά και από τα αριστερά που κοιτούσα. Όλα κουρεμένα 10 μέτρα μακριά από τον δρόμο. Υπάρχει φωτιά γιατί περνάνε ασυνείδητοι και πετάνε τσιγάρα. Πετάει ο άλλος το μπουκάλι του ή τη μολότοφ. Πού να πάρει φωτιά, ρε παιδιά, πού να πάρει. Και μπαίνει σε πατάς 60 χιλιόμετρα και βλέπει όλα τα καμένα των σερών. Γιατί από τα ξερόχορτα. Τα βλέπει όλα νοικοκυρεμένα, ρε. Βγαίνει έξω και βλέπει υπάρχει μια νοικοκυροσύνη, ρε. Μια καθαρότητα, μια τάξη. Εδώ ρε τόσα συνδοσία, τόση βρωμιά σα αρέσει. Δηλαδή αυτή η βρωμιά σα αρέσει εκεί πάνω, ρε, στα σύνορα. Άκου τώρα. Έρχομαι από ένα δρόμο Κώστα με 130 χιλιόμετρα μέσω ώρα ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη. 10 χώρες, σε όλες τις χώρες. Μέσω ωραία ταχύτητα 130 στη Βουλγαρία, 140 και με το που μπαίνεις εδώ ρε φίλε. Με το που μπαίνεις ρε φίλε. Από Προμαχώνα εδώ είναι 90 χιλιόμετρα, 85 πόσα είναι. Για 10 χιλιόμετρα έχεις 130. Με 60 και με 80 σε βάζουν να έρχεσαι ρε. Με 60 και με 80 ρε. Έρχεται ο άλλος φορτσάτος από την Ευρώπη να πάει στην Τουρκία να κατεβεί να κάνει διακοπές και με το που παίρνει ρε φίλε τον έχουν με 60 με 80. Πάει ο άλλος με 60 με 80, προσπερνά άλλος με 70 και έρχεται ο άλλος με 140 που ξέρετε δεν έχουμε κάμερες και σκοτώνεται να σκοτωθεί ο κόσμος εκεί. Ρε ντροπή ρε εσύ. Δεν πειξεις τι. Ρε Κώστα, δεν είναι μόνο η πολιτική, δεν είναι μόνο τα κόμματα, δεν είναι μόνο αυτοί που μας κυβερνάνε, είμαστε και εμείς οι πολίτες. Αλλά ρε φίλε, αυτό το δημόσιο που στα χέρια του νου του δημοσίου είναι αυτό ρε φίλε, το να μην πω το κράτος. Ρε εσείς λίγο για τον πολίτη, ρε λίγο συνείδηση, ρε λίγο διευκολύνετε τον πολίτη.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα αυτό και να κλείσω, τώρα θέλω να σε πω πολλά τώρα.
0: Ναι, ναι, όχι παραπάνω γιατί πρέπει να πάρουμε άλλους δύο και είναι 25.
2: Βέβαια. Κλείνω. Άκου αυτό τώρα, άκου αυτό. Πέρασα 10 χώρες, 20 φορές πέρασα σύνορα. Πλήρωσα 500 ευρώ διόδια στο ταξίδι που έκανα. Σας τα λέω όλα τώρα και εσείς να σκάσετε οφθροί όλοι. 500 ευρώ σε διόδια. Δεν είδα Κώστα πουθενά από τηλιόρισμα. Ούτε σύνορα ούτε διόδια. Το μόνο από τηλιόρισμα που ήταν. Είδα στην Σερβία, γιατί στη Σερβία ρε φίλε τους κατεβάζουν κάτω όποιοι είναι με κουβέρτες και τα βιάζουν όλα. Και έρχομαι εδώ ρε φίλε τα σύνορα άδεια. Κάναμε, μ' αρέσει που κάναμε και τη σέγγινη τώρα να μπαίνουμε ελεύθερο βία. Να βγαίνει ελεύθερο κόσμο. Και ρε φίλε συνάντησα εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι. 3 χιλιόμετρα ώρα, 5 ώρες έδινε το GPS καθυστέρηση. Όχι ρε φίλε για έλεγχο. Ξέρεις γιατί πράγμα. Γιατί πήγαν και βάλαμε 2 χιλιόμετρα πριν τα σύνορα, φίλε, διόδια. Δεν το διανοείς αυτό.
0: Ναι.
2: Ρε αυτό το πράγμα ρε παιδιά δεν υπάρχει πουθενά αυτό που ζούμε. Αυτή η ευλογία του να έχουμε αυτό το δημόσιο, αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους, τους δημόσιους λειτουργούς, είναι ευλογία για αυτή τη χώρα ρε.
0: Κλείσε, θα μας δίνουνε.
2: Καλό.
0: Έλα, μπήκες Φορτσάτος από αύριο. Εγώ να συμπληρώσω κάτι, είναι πολύ μικρό αυτό που θα πω εγώ, αλλά θα το πω. Δήμος Πηλέας, στο σπίτι μου μπροστά. Πολύ μικρό μπροστά σε αυτά που περιγράφει τόση ώρα. Κάποιος ασυνείδητος κατέβασε τα σκουπίδια ένα βράδυ προφανώς. Τη Παναγία στα μάτια. Στρώματα, έπιπλα παλιά, μιλάμε ένα σωρό βουνό ολόκληρο. Ένα μήνα. Ένας μήνας, σήμερα το πρωί φέρανε μηχάνημα για να τα πάρουν. Εντάξει. Δήμος Πηλέας, παιδιά, δείτε τα λίγο αυτά. Ένας μήνας. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Γεια σου.
3: Λοιπόν, αφού ο ιδιοκτήτης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ μοιάζεται και αγαπάει τον ΠΑΟΚ και είπε το Σάββατο που ήρθε στους ποδοσφαιριστές, μίλησε για στόχο, να είναι προσιλωμένοι όλοι στο στόχο. Ο στόχος λογικά θα εννοήσει το πρωτάθλημα. Εγώ θα βάλω και το κύπελο, γιατί έτσι πως αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη, ένα ντάμπλε θα μας ξέπλαινε την κατάσταση. Ας κοιτάξει τους παίκτες και τον πάγκο που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε και την ΑΕΚ, που ακόμα και τώρα που μιλάμε παίρνουν παίκτες. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Γιατί εμείς τώρα θα πάμε παίξουμε τον Παναθηναϊκό, μετά έχουμε τον Άρη και συνεχίζεται. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεξί μπακ, δεν έχει. Γιατί άμα τραυματιστεί ο Κένι, ποιο θα βάλουμε. Δεν έχει επιθετικό. Γιατί η επιθετική, η τρίτη που έχει ο Ολυμπιακός, ο Παθηναϊκός, τον τρίτο που έχει ο Ολυμπιακός, έπρεπε να... εμείς δεν τον έχουμε.
0: Και την ΑΕΚ βάλε με το Ζήνη. Ούτε Ζήνη έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί μίλησε για στόχο. Ο στόχος δεν μας είπε ποιος είναι. Λογικά θα εννοεί το πρωτάθλημα. Έτσι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Θέλει παίκτες ο ΠΑΟΚ ακόμα και να μην ενθουσιαζόμαστε από μια νίκη που κάναμε τώρα στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε. Και παίκτες που πρέπει να έρθουν σήμερα. Θέλει επιθετικό, θέλει δεξί μπακ, θέλει αμυντικό, θέλει ένα δεκάρι στη θέση του Κωνσταντέλια, γιατί δεν μπορείς να τη βγάλεις όλο το πρωτάθλημα και το κύπελο με τον Μπέλκα. Αυτά είχα να πω. Mm-hmm.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θα αναγκαστεί να αλλάξει σύστημα όταν αν φτάσει το πράγμα εκεί και δεν πάρουν δεκάρι. Να είσαι καλά. Εγώ η δική μου πεποίθηση είναι ότι τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό δευτεροβόντος που ακούω πολλοί τον έχουν φαβορεί, τους έχω αρκετά πιο πίσω. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έτοιμες ομάδες. Δεν είναι θέμα μόνο ποιος έχει το ρόστερ, είναι και ποιος έχει μια ομάδα σχετικά έτοιμη που σημαίνει λιγότερες απώλειες στην αρχή. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ λόγω Champions League πιστεύω θα κάνει απώλειες. Αλλά προσωπικά, έτσι πατώντας τη γη όπως κάνω πάντα σε όλα, δεν περιμένω. Δηλαδή, εμένα η πεποίθησή μου δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για το πρωτάθλημα και να φέρει άλλους 2-3 παίκτες. Το θέμα είναι, για μένα τουλάχιστον, το ρεαλιστικό είναι να χτίσει την ομάδα για την επόμενη χρονιά και το ίδιο λέω και για τον μπάσκετ που υπάρχει, η κοσμογονία και το ρόστερ που υπάρχει. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Καλησπέρα, καλημέρα.
4: Γεια σου Κώστα, Χρήστος ονομάζομαι.
0: Ναι.
4: Γιατί είναι ευεργέτης ο κύριος Σαββίδης που πήρε μια ομάδα κοψοχρονιά με 11 εκατομμύρια η οποία στήχιζε τουλάχιστον 40. Γιατί είναι ευεργέτης ο κύριος Σαββίδης που ξεπουλάει ό,τι βρίσκει μπροστά του και φέρνει τσουβάλια. Και να ρωτήσω κάτι άλλο, Σάντα Μαρία αφού δεν κάνει. Ο Λύθη τον έφερε τον Σάντα Μαρία, τον έφερα εγώ. Και ο κύριος Σαββίδης. Γιατί δεν το διώχνουν τώρα, να τον ρωστούμε ένα χρόνο. Ο Σορετήρη είναι για ΠΑΟΚ. Ο Χατζηδιάκος που φαγωθήκαμε να τον πάρουμε, τον ελέξανε πριν άμα κάνει για αμυντικός. Και όπως είπε και ο προηγούμενος, ποιος είναι ο στόχος. Προσυλλογείται λέει στο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παίρνουν τη Σερβία 20χρονα, να γίνονται 21-22, να ανδρώνονται στον ΠΑΟΚ και μετά να τους ξεπουλάει στο φυτόριο, είμαστε στο φυτόριο της Ντόρμουντ και της Βόλφσμπουργκ. Κάποιος φίλος κοινοποίησε προχθές κάτι την ιστορία του Σαββίδη στο Ροστόφ, όπου παρουσιάστηκε πάλι σαν ευεργέτης, ξεπούλησε τι ξεπούλησε, κατέστρεψε την ομάδα και έφυγε νύχτα. Αυτό θέλει να κάνει και στον ΠΑΟΚ. Θα παρακαλούσα αν υπάρχει κάποιος μεγάλος ΠΑΟΚΣΙΣ με χρήματα σοβαρός.
0: Τη λέξη που λες το θέλει σημαίνει ότι θα το κάνει συνειδητά δηλαδή. Ότι είπες θέλει να κάνει και στον ΠΑΟΚ αυτό, να καταστρέψει δηλαδή και τον ΠΑΟΚ συνειδητά.
4: Δεν θέλει να καταστρέψει τον ΠΑΟΚ, θέλει να τον έχει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, να ξεπουλάει ό,τι έχει σαν φυτόριο ξέρω εγώ. Και το παρελθόν του Βουλινού και του Παγώνη και το ό,τι όποιον είχαμε πριν είναι ότι δεν πουλάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, πουλάει στην Ευρώπη. Εγώ, είπε ο Πόντιος, δεν πετάει τα λόγια του, θα τον κάνω στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και... Πού το. Και εγώ δεν ζητάω να με κάνει στις 20 ομάδες Ευρώπης, γιατί αυτό είναι ουτοπία, δεν γίνεται. Και εγώ συνάντησα στη Γερμανία έναν παλιό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πω όνομα, και του τα είπα αυτά και μου λέει δεν γίνεται αυτό να γίνει στις 20. Ωραία, κάναμε πρώτο στην Ελλάδα, πρώτο, όχι δεύτερο, όχι τρίτο, όχι τέταρτο, όχι πέμπτο, πρώτο. Θέλω κάθε δύο χρόνια να παίρνω πρωτάθλημα. Άμα δεν μπορώ να κρατήσω εγώ τον Κωνσταντέλια με πρόεδρο τον Σαββίδη, τι το θέλω τον Σαββίδη. Φέρε πίσω τον Ζαγοράκη. Που είχα και καλύτερη ομάδα. Αυτά, να μην σε κουράσω.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Για το θέμα του Κωνσταντέλια, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Το θέμα για μένα δεν είναι ότι πουλάς τον Κωνσταντέλια, άρα θα είσαι χειρότερη ομάδα. Αν τα 30 αυτά έπεφταν στην ομάδα και έρχονταν κάποιοι παίκτες από 4-5 εκατομμύρια ο καθένας, έτσι. Μπορεί ένας Κωνσταντέλιας να μην έρχονταν. Αλλά οι πέντε που θα έρχονταν θα έκαναν τον ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο. Αυτό είναι το θέμα. Όχι ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Το θέμα είναι με ποιον θα αντικατασταθεί. Με ποιους. Έτσι. Πώς το κενό που θα αφήσει θα συμπληρωθεί στο μέτρο του δυνατού και μετά οι άλλοι από γύρω που θα έρθουν να έρθουν το συν πλήν, ας πούμε, να το κάνουν. Έτσι το πρόσημο να βγει συν. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει πολύ πιο δυνατός χωρίς Κωνσταντέλια. Θεωρητικά αυτό. Αν. Επενδύσεις σωστά. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και πάλι πίσω. Τώρα, εντάξει, αυτό το διάστημα από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι τώρα, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ όσο δεν είχαμε μιλήσει όλη την προηγούμενη σεζόν. Εντάξει, εγώ σας έχω πει πολλές φορές, έτσι, μακάρι να έχουμε τις αφορμές και μακάρι να είναι και πολύ περισσότερες οι καλές αφορμές, για να είναι κάπου κοντά στο 50-50, έτσι. Εμάς πάντα, ας πούμε, από τότε που ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή, το σλόγγαν ουσιαστικά ήταν με μπάλα και με άλλα. Έτσι, μακάρι να έχουμε αφορμές από τη μία, από την πλευρά του αθλητικού μικρόκοσμου, και να μην έχουμε αφορμές από την άλλη, γιατί όταν έχουμε είναι στραβές και κακές και ανάποδες, έτσι, για να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε τόσο πολύ στα εξωαθλητικά. Έτσι, μακάρι να υπάρχει μια σχετική ισορροπία. Εντάξει, αυτό θα κριθεί και από την επικαιρότητα και από τις διαθέσεις τις δικές σας βεβαίως. Τώρα, για να δω μερικά. Στείλατε, βλέπω. Να το πιάσουμε, λες, αυτό ή ακόμα είναι. Δεν είμαστε ακόμα σε μούντα μπελοφιλοσοφίας. Ναι, περί γλωσσοφαγιάς, έτσι. Αυτό που λες είναι ωραίο. Το έχουμε πει με αφορμή τα εμβόλια μια μέρα, πριν κάνα 2-3 χρόνια, πότε ήταν. Ελμές και στον Παναγιώτη. Το φαινόμενο νοσίμπο, Α, θυμίστε μου να το πούμε μετά. Πώς, ας πούμε, όταν περιμένεις να σε βρει κάτι, μπορείς αυτό το κάτι να το νιώσεις. Αυτό γίνεται και με τα φάρμακα, τα πλασίμπο βέβαια, αλλά φέρνουν αυτό το τέσσερον, ας το πιάσουμε μετά. Λοιπόν, καλημέρες στον Παναγιώτη. Καλημέρες και στον Μένιο. Παρέα με το γιο εδώ μας ακούνε, το Θανάση. Καλή συνέχεια σε εσάς, καλό ξημέρωμα. Ο Νίκος λέει: δεν είχα χρόνο να τα πω πριν στο τηλέφωνο. Ακούω διάφορα για βαρύ πρόγραμμα κλπ. Βαρύ πρόγραμμα, χωρίς Ευρώπη. Ελαφρύ είναι το πρόγραμμα, όχι βαρύ. Άμα βγει από τη μέση ένας θεσμός, δεν είναι βαρύ, ελαφρύ είναι, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, συνέλθετε, λέει. Και στο αγωνιστικό, καμία ανοχή. Πρωτάθλημα ή κύπελο, μακάρι και ντάμπλ για προνομιακό εισιτήριο στην Ευρώπη. Εντάξει. Θα δούμε. Ιστορικά πάντως, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που να, στην πρώτη τους, ας πούμε, χρονιά, έτσι, να έκαναν τέτοια υπέρβαση. Και ο ΠΑΟΚ ένα παραπάνω, επειδή είναι και μια ομάδα που έχει και ένα στο ρόστερ και δεν είναι και λίγα. Τώρα, κάποια μπορεί να μπαλωθούν, κάποια όχι. Αλλά όπως και να έχει, επειδή ό,τι γίνει γίνεται με καθυστέρηση ως συνήθως, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλες ελπίδες για το φετινό πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί πέρα θα δούμε, εντάξει. Και οι άλλοι μέχρι τώρα δεν τρομάζουν κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Στράτο. Εδώ χαιρετισμού στο φίλο του Ντάβρο. Καλά τα είπε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να προχωράμε τώρα. Για το άλλο το θέμα που είπα στην αρχή, έτσι, και κάναμε και την ανάρτηση. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε, αν θεωρείτε ότι έχει νόημα να κάνουμε κάποια σχόλια. Αυτό για όποιον δεν είδε, το ανέφερα και την προηγούμενη ώρα. Κάναμε μια ανάρτηση σήμερα και δεν το έκανα χιουμοριστικά. Τον Τσίπρα να λέει, να πετάει τα καρφάκια, ρε παιδί μου, για τον τραυματισμό του Ντέλια, υπονοώντας ότι φταίει ο Μητσοτάκης που έκανε τη δήλωση. Την Ανθή τη Βούλγαρη να μιλά ευθέως, να αναφέρει και το όνομα του Πρωθυπουργού και να λέει σταματήστε να αναφέρεστε σε ονόματα συγκεκριμένα, υπονοώντας ότι όποιον πιάνει στο στόμα σου, ας πούμε, το διαλύεις. Και τον Πορτοσάλτε να μην πιάνει Μητσοτάκη μεν, να πιάνει κοινωνία και να λέει τι πράγμα είναι αυτό, τι κοινωνία κακιασμένη έχουμε, το γλωσσόφαγαν το παιδί και τραυματίστηκε. Λοιπόν, και στην αρχή δεν το άνοιξα και εγώ πολύ, αλλά πάνω στην ανάρτηση έκανα έτσι ένα σχόλιο του τύπου, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει, ξέρεις, ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία, και δεν υπάρχει μόνο για αυτά που συμβαίνουν στους άλλους. Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλιας, που πολλοί να πιστεύουν και να το πιστεύουν πραγματικά, ότι μπορεί να έγινε είτε λόγω Μητσοτάκη, είτε επειδή, ξέρω εγώ, πολλοί μιλούσαν για τον Κωνσταντέλια και τον γλωσσόφαγαν. Έτσι, το ίδιο πράγμα, αν κάποιος έχει μια νοοτροπία τέτοια και μιλάει σήμερα για τον Κωνσταντέλια. Προφανώς το ίδιο θα γίνεται και για τον εαυτό του, όταν αύριο μεθαύριο θα του τύχει μια στραβή έτσι, με γλωσσόφαγαν, με μάτιαξαν, με ματζίριασαν. Ή και αλλιώς, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο. Ότι πολλές φορές λέμε, άμα αν είμαι γκαντέμις, όλα μου πάνε στραβά, τίποτα δεν μου βγαίνει, ή κάτι το μελέτησα πάρα πολύ και το ματζίριασα, ξέρω εγώ, ή δεν με θέλει καθόλου η τύχη, όλα αυτά πράγματα, αυτή είναι η μοίρα μου, την ξέρω εγώ την τύχη μου και τέτοια. Το λέω γιατί, όπως έχουμε πει και με άλλες αφορμές, ο άνθρωπος, αν υπάρχει κάτι που δεν αντέχει, αυτό είναι να νιώθει ότι δεν έχει τον έλεγχο. Και ένας λόγος που πάντα ψάχνει να βρει για να αποδώσει τα πράγματα είναι αυτός, δηλαδή ότι προσπαθεί να ερμηνεύσει, ώστε μέσα από την ερμηνεία να νιώσει ότι κάπου λίγο πήρε τον έλεγχο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, οπότε ψάχνει να βρει αιτίες που είτε είναι πραγματικές είτε και να μην είναι, και απλά να τις δημιουργεί για να τις κολλάει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, ας πούμε, πώς λέγαμε, να παθαίνει κάτι ο άλλος, ξέρω εγώ, μια καρδιά, αμάν από το εμβόλιο το έπαθε. Έτσι, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να ψάξουμε να βρούμε. Και άλλα πολλά τέτοια. Δηλαδή, πίσω από το αποτέλεσμα υπάρχει μια αιτία που πολλές φορές είναι αυτή που θέλουμε να πιστεύουμε και όχι αυτή που είναι. Να, τραυματίστηκε ο Ντέλιας, λέει, το γλωσσόφαγαν. Εντάξει, χιλιάδες άλλοι υπάρχουν σαν τον Ντέλια, που έχουν πάθει την ίδια ζημιά τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτοί δεν μπαίνουν στην εξίσωση. Μόνο ο δικός μας ήταν που τραυματίστηκε γιατί το γλωσσόφαγαν. Οι άλλοι τραυματίστηκαν γιατί, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Λοιπόν, μένω λίγο στο θέμα αυτό, γιατί αυτή η λογική είναι μια λογική που εφαρμόζεται έτσι γενικότερα. Πολλές φορές περπατάμε μέσα από αυτή τη λογική και πολλές φορές αδρανοποιούμαστε μέσα από αυτή την λογική. Έτσι, γιατί όταν πιστεύουμε όλα αυτά, μοιραία κάποια στιγμή, νιώθουμε ότι έχουμε και λιγότερο δύναμη στα χέρια μας για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και να την προλάβουμε. Δεν τα λέω φυσικά γιατί πιστεύω ότι κάποιος που πιστεύει άλλα πράγματα θα αλλάξει τώρα τα μυαλά του, επειδή τα λέω εγώ έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για ανάγκη βαθύτερη, έτσι, είναι στάση ζωής αυτό το πράγμα. Κάποια πράγματα είναι στάση ζωής, έτσι, είναι θέμα λογισμικού. Είναι θέμα μηχανισμού, ρε παιδί μου, αυτοπροστασίας, πώς να το πω, είναι από τα παλιά τα χρόνια ξεκινάει και αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποδίδεις κάπου τα πράγματα, έστω και αόριστα κάποιες φορές, από το να τα εξετάσεις σε βάθος και να δεις αν μπορεί να έχεις και εσύ μία ευθύνη, έτσι, αν μπορείς και εσύ να είχες μία συμμετοχή και να πέτρεπες κάτι κτλ. Οπότε η γρουσουζιά συχνά είναι και μία εξήγηση σχετικά βολική. Έτσι, για μη βολικές καταστάσεις, βολική εξήγηση. Δεν μπορείς να αποδείξεις κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς και να τα διαψεύσεις. Έτσι, όταν μιλάμε ότι έγινε λόγω γρουσουζιάς κάτι, λόγω γλωσσοφαγιάς, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε και γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάτι να αποδεικνύει και αυτό. Άρα, μόνο να τη φοβόμαστε μπορούμε τη γρουσουζιά και να την επικαλούμαστε και κάπως έτσι, να μετατρέπουμε το, πώς λέγεται αυτό, η σύμπτωση να μετατρέπεται σε αιτιότητα, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα σε όλα, επειδή βλέπω έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το πράγμα, τώρα ξαναλέω, άλλο να το λέω εγώ και εσείς, και άλλο να φτάνει εδώ πέρα όλη η Ελλάδα να μιλάει έτσι, και άλλο να το λέμε για πλάκα, εννοείται. Αλλά εδώ βλέπεις ότι κάποιοι τα παίρνουν πολύ πολύ σοβαρά. Okay, στο ότι την έπαθε, ξέρω εγώ, επειδή πέσαμε όλοι από πάνω και λέγαμε καλά λόγια και τον γλωσσοφάγαμε, ή επειδή ο Μητσοτάκης είπε μια κουβέντα γι' αυτόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε εδώ. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε και γι' αυτά, εδώ θα είμαστε. Αυτό το φαινόμενο νοσίμπο που είπε είναι... ουσιαστικά είναι η επιστημονική εξήγηση του πράγματος. Ότι αν έχεις μια προσδοκία για κάτι, ρε παιδί μου, θα σε βρει αυτό το κάτι, μπορεί πράγματι να επηρεάσει το σώμα και το μυαλό. Το θυμάμαι αυτό, το είχαμε πει πριν κάνα 2-3 χρόνια, τότε που μαλώναμε εδώ για τα εμβόλια. Νοσίμπο effect λέγεται αυτό. Αν θέλει κανείς να βρει τα περισσότερα. Δηλαδή, πιστεύεις, ρε παιδί μου, η 3η και 13 είναι γρουσούζικη, έτσι. Τι γίνεται κάτι εκείνη η μέρα, χάνεις το λεωφορείο. Δεν σου λέω κάτι σοβαρό. Αμάν σου λέει ο εγκέφαλός σου, από αυτό έγινε. Ή χάνεις, ξέρω εγώ, το κινητό σου. Ή χάνεις τη δουλειά σου, να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό. Αμάν, ο εγκέφαλος έρχεται και σου δίνει την εξήγηση, σου λέει ήταν 3η και 13, γι' αυτό έγινε. Οποιαδήποτε άλλη μέρα συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν, θα σου φαίνονταν οκ, okay, φυσιολογικά ρε παιδί μου, ότι είναι normal. Είναι η τάση να δίνουμε βάση μεγάλη σε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν προϋπάρχουσες παθήσεις. Παθήσεις λέω, πεπιθήσεις. Τώρα λέω πάθηση γιατί ψάχνω να βρω αυτό για το εμβόλιο, το έχω πολύ παλιά κρατημένο. Άκου να δεις τι έχει γίνει και ανοίγουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Έτσι για την ιστορία. Ιατρικό κέντρο Βοστόνης, αυτό έγινε το 24 αν θυμάμαι καλά που τα λέγαμε. Και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι. Λοιπόν, τότε που ψάχναμε να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό, με τα περιβόητα εμβόλια κτλ. Κάνανε ένα πείραμα 23.000 ανθρώπους. Τώρα τα άνοιξα και εγώ μετά από χρόνια που τα έχω κρατημένα αυτά κάποια ακόμα. Κάνει ένα πείραμα αυτή από τη Βοστόνη σε 23.000 ανθρώπους, λέει. Οι μισοί είχαν εμβολιαστεί κανονικά. Οι άλλοι μισοί είχαν εμβολιαστεί με πλασίμπο. Πρόσεξε τώρα. Το 35% από αυτούς που εμβολιάστηκαν με το ψεύτο εμβόλιο ανέφερε παρενέργειες. Πυρετό, κόπωση, πονοκέφαλο, διάφορα. Βλέπω εδώ τα έχω γραμμένα. Πόνο στο σώμα, ξέρω εγώ, πρίξιμο στο σημείο της ένεσης κτλ. Έτσι, το πλασίμπο. Όταν κάναν και τη δεύτερη δόση, αυτοί που κάναν το πλασίμπο, το ποσοστό που ανέφερε παρενέργειες ήταν στο 52%. Μιλάμε τώρα για το εμβόλιο που είχε νεράκι μέσα, έτσι. Μόνο και μόνο δηλαδή επειδή είχαν την αίσθηση ότι μήπως κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, ακούγαν και τα διάφορα, μόνο και μόνο από αυτό, έτσι, αρκούσε για να νιώσουν παρενέργειες που δεν υπήρχαν. Το σώμα τους, το ίδιο εγκέφαλός τους, τους οδήγησαν να τις νιώθουν. Είναι το ίδιο πράγμα από την ανάποδη. Πώς είναι τα φάρμακα, οι καραμέλες που μπορεί να νιώθεις ότι σε κάνουν καλά, αλλά στην ουσία είναι το μυαλό σου που σε κάνει καλά. Είναι αυτό το πράγμα το ίδιο. Έτσι, ότι το... πώς το είπαμε? Το φαινόμενο νοσίμπο, ναι. Ουσιαστικά είναι η αυθυποβολή. Όσο πιο πολύ φοβάσαι κάποια πράγματα, τόσο πιο εύκολα τα νομίζεις. Αυτό τώρα από τον Κωνσταντέλια το ξεκινήσαμε και πήγαμε αλλού. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα, γιατί μην το πολυλογήσω παραπάνω. Έτσι, αυθυποβολή. Μπορεί να σε κάνει να κουνήσεις βουνά από τη μία, μπορεί να σε κάνει να νομίζεις ότι σε κυνηγάει και ο σφόρος ο ίδιος αυτοπροσώπος από την άλλη. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, παρένθεση τώρα αυτό. Αν θέλει κανείς συμπληρωματικά για οτιδήποτε, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. 90 90 90 9 55, κενό το μήνυμα 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για να πάρουμε μερικούς ακόμα λίγο στα πεταχτά αν θέλετε εδώ. Μπήκατε. Έλα, καλημέρα στον πρώτο φίλο. Χαίρετε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, καλώς τα παιδιά.
1: Γιώργος από τα
0: Σύνγητα. Έλα, καλά.
1: Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ένας φίλος μερικά τηλεφωνήματα πριν για τις σημαίες. Ότι είδα τις σημαίες σε κακή κατάσταση.
0: Ναι, όταν ήρθε στην Ελλάδα, στα σύνορα. Ναι.
1: Όταν ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό μου το είχε πει μια φορά που είχα έρθει μαζί με τη σύζυγο στην Ελλάδα. Είχαμε πάρει το λεωφορείο του αεροδρομίου από Αθήνα για το κέντρο και είχε παρατηρήσει στο δρόμο σημαίες σε διάφορα μέρη που ήταν ή μισοσκισμένες, σε κακή κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά. Και της έκανε εντύπωση αυτό. Λέει, πώς γίνεται να έχουν σημαίες.
0: Και σύνορα τώρα, που είναι η πρώτη εικόνα, έρχεται ο άλλος απ' έξω.
1: Ναι. Πώς γίνεται, λέει, να έχουν σε τόσο κακή κατάσταση τις σημαίες. Λέει, πάνω στη Φιλανδία τρως πρόστιμο άμα έχεις έξω σημαία σε τέτοια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι καθαρή, πρέπει να είναι καθαρή, σιδερωμένη και να είναι αυτό που άρτια, αυτό που λέμε, να μην είναι μισοσκή, να μην είναι μισοσκισμένη. Δεν ξέρω.
0: Ναι, γενικά η δημόσια εικόνα μας έχει, δεν είναι μόνο αυτό, σε πολλά δηλαδή επίπεδα, όντως είμαστε πολύ, πολύ πίσω.
1: Δεν ξέρω τι ισχύει εδώ με την νομοθεσία για τη σημαία. Λογικά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για το πώς θα είναι.
0: Δεν έχω πετύχει κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Το αν, ας πούμε, είναι βρώμικη ή τσαλακωμένη οτιδήποτε, αν επισύρει κάποιο είδους ποινή, δεν το ξέρω. Α, το ψάξουμε, το βρούμε.
1: Ναι. Τώρα για τα...
0: Σίγουρα πάντως αφού το λες όμως, να πούμε ότι, γιατί έχει κυκλοφορήσει πολύ έντονα, δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις εμένα στον μπαλκόνι αυτή η βλακεία που ακούγεται εδώ και τόσα χρόνια. Έχει γίνει μια παρανόηση από ένα νόμο το 78, αν θυμάμαι καλά. Εννοείται ότι μπορείς να βγάλεις σημαία στον μπαλκόνι ακόμα και αν δεν είναι εθνική γιορτή. Έλα.
1: Πολλές παρανόησεις υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Ήθελα. Τώρα για το μάτι και τις βασκανίες τα είπαμε λίγο πολύ και την προηγούμενη φορά. Εντάξει, είμαστε ένας λαός που πιστεύει σε τέτοια πράγματα. Κοίταξε, από τα και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν σε κατάρες.
0: Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Αλλά τότε ήταν και άλλα τα χρόνια, δηλαδή πλέον είμαστε 2.26. Άντε να το αφήνεις ανοιχτό έτσι με τα φυσικά, ρε παιδί μου, να λες κάτι. Αλλά εδώ πέρα τώρα εμείς πηγαίνουμε στο άλλο άκρο πολλές φορές. Έτσι τα αφήνουμε όλα, τα αποδίδουμε όλα εκεί. Και αυτό ξέρεις τώρα, σημαίνει ότι πολλές φορές έρχεται και πνευματική ακινησία. Γιατί αν όλα τα αποδίδεις σε θεούς, σε δαίμονες, σε κατάρες, σε τριβόλια, σε διαβόλια,
1: δεν
0: μπορείς να δράσεις τώρα με τον ίδιο τρόπο για να έτσι προλαμβάνεις καταστάσεις ή να αντιμετωπίζεις καταστάσεις.
1: Είναι αυτό ένα εύκολο να τα ρίχνουμε.
0: Ναι, γιατί βολεύει κιόλας. Γιατί αν έχεις εσύ κάποια ευθύνη για μια κατάσταση, σε βγάζει από την ευθύνη αυτή. Σε βγάζει από τη διαδικασία του να δεις τον καθρέφτη το τι δεν έκανες ενώ μπορούσε να το κάνεις, για παράδειγμα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα να δούμε.
0: Οκ, Τζόρτζ, να είσαι καλά.
1: Τα
0: λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Άνεμος.
0: Ο, άνεμος.
2: Ναι, έτσι, άμα όσο.
0: Άνεμος.
2: Πού είναι, ξέρουν.
0: Ουρίος.
2: Όχι.
0: Ο άλλος. Για πες.
2: Ένας Κλαμανάκης και ένας εγώ.
0: Για πες.
2: Τι να πω, πάει, άκουγα έναν εκεί που έλεγε για το Σαββίδι, θα του θυμίσω ένα αρχαίο ρητό, ουδές αχάριστο και ευεργηθέντος. Κι άμα ο Κωνσταντέλιος το πάθαινε αυτό με την Μπραντ, τι θα γινότανε, και θα αποκλειόμασταν και θα χάναμε και τα 30 μοίρια.
0: Τώρα κριτήριο αυτό για να αποφασίσεις αν θα πουλήσει ένα παίκτη ή όχι.
2: Ναι ρε φίλε τώρα, και άμα τραυματιζόταν με την Μπραν, εγώ σε λέω δεν τον κρατήσαμε, δεν κάναμε. Και αν τραυματιζόταν με την Μπραν, τι θα γινότανε.
0: Και άμα πάω και αν πέσει το αεροπλάνο μεθαύριο και δεν υπάρχει ομάδα, καλύτερα να μην πάει να φάει μείον 3 από το να μην υπάρχει ομάδα.
2: Πώς δεν υπάρχει ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Εάν πέσει το αεροπλάνο.
2: Από το 26 που υπάρχει, θα υπάρχει
0: ομάδα. Να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Αφάει μείον 3 από το να πέσει το αεροπλάνο, καλύτερο είναι.
2: Γιατί δεν το έκανε και αυτό ο Σαββίδης. Δεν πήρε την ομάδα από το γήπεδο και φύγε.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, να μην είμαστε τόσο αχάριστοι. Εντάξει.
0: Εντάξει, για την ισοπαίδωση μαζί σου είμαι και εγώ. Συμφωνώ. Έχει παραγίνει το πράγμα.
2: Κακό του πάω και χαζάκι. Είναι δυνατόν. Καταρχήν, όσοι δεν ξέρουν, όσοι έχουν ζήσει. Και ακόμα που ζουνε κάποιοι έξω, φίλε, άμα πας 25 Μαρτίου και εθνικές εορτές, τις γιορτάζουν πιο πολύ από εμάς, το ξέρεις. Αυτός που εμείς λέμε στα ξένα είναι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος, ναι. Το ξέρεις αυτό. Επειδή είναι η δουλειά μου τέτοια 40 χρόνια, ταξιδεύω και έχω βρεθεί με συλλόγους με αυτά. Αυτοί γιορτάζουν κανονικά όλες επαιτίως στις εθνικές γιορτές, τα πάντα όλα, φίλε.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό που λες, το καταλαβαίνω. Εμείς εδώ νιώθουμε την Ελλάδα αντίπαλο πλέον γι' αυτό.
2: Ναι, το γιορτάζουν με πάθος, όχι αστεία, δεν σε κάνω πλάκα. Και τώρα δηλαδή τι θέλει το κακό του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Εντάξει, είναι μια εποχή που είναι, αυτό δεν είναι το παραμύθι, ούτε αστεία, είναι στριμωγμένος λόγω της καταγωγής και της αυτής της μαβούρας που υπάρχει.
0: Και το στριμωγμένος, φίλε, τα ακούω συνέχεια, ψιλοκαραμέλα είναι. Το μπάτζετ 100 εκατομμύρια κοντεύει να φτάσει.
2: Όχι από λεφτά, όχι από θέμα χρημάτων. Τα χρήματα μεταφέρονται, δεν υπάρχει τρόπος. Αλλά σαν γεωπολιτική τέτοια στρατηγική, ας πούμε Αμερική, Ρωσία, αυτά, ξέρεις, οι συμμαχίες, το ένα το άλλο.
0: Αυτό τι επίπτωση να έχει στον ΠΑΟΚ, τη ρευστότητα μόνο. Που έχει πρόβλημα, εντάξει, έχει θέμα, αλλά έστω και έτσι τα γυρίζει στον βαθμό που...
2: Στην ψυχολογία, όταν είσαι τώρα αρχηγός, ας πούμε, έτσι και αυτά, και είδες είναι μακριά, δεν μπορεί να έρθει κοντά, είναι πολλά.
0: Τι δεν μπορεί να έρθει κοντά, μωρέ, τώρα γιατί είναι στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή?
2: Εντάξει, μωρέ.
0: Τι δεν μπορεί να έρθει κοντά τώρα?
2: Δεν θα έρθει και διακοπές ο άνθρωπος.
0: Και οι διακοπές θα έρθει, αλλά πούντος, εδώ δεν ήρθε. Τώρα ήρθε, στα δύσκολα. Αντί να έρθει στην αρχή να σμπρώξει λίγο τον προπονητή, να πει, να τον γνωρίσει από κοντά, να του πει δύο πράγματα.
2: Δεν θέλει, δεν έχει άλλους. Έχει, βασίζεται και έχει υπεύθυνα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα καινούργιος προπονητής, μετάβαση μετά από Λουτσέσκο εποχή. Ήτανε που ήταν εδώ, δηλαδή δεν έπρεπε να έρθει από την αρχή να πει δύο κουβέντες στους παίκτες στον προπονητή?
2: Αυτά είναι τώρα. Θέλει το όχι ότι θέλει το κακό.
0: Όχι τώρα, αλλά και αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ωραία, ρε φίλε.
2: Εντάξει, είμαστε εμείς οι πόντοι, είμαστε έτσι λίγο.
0: Εντάξει.
2: Okay.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, άνεμε.
2: Έγινε.
0: Ένας εσύ και ένας ο Κακλαμανάκης, είπαμε, και ένας ο Καντουρίβρε, ο γιος του, ανέμου.
2: Εντάξει, εγώ όχι αυτό χωρίς πλάκα, άμα δηλαδή στα αέρες τεχνικά τη δεκαετία.
0: Α, έτρεχες πολύ. Πού έπαιζες, σε ποια ομάδα?
2: Σε πολλές. Εντάξει, σε πολλές.
0: Δεκαετία 80 έπαιζες?
2: Ναι, αφού είμαι 62 χρονών.
0: 62. Ναι, άρα δεν θα παίξαμε αντίπαλοι, είσαι λίγο μεγαλύτερος εσύ. Καλά.
2: Ναι, μεγαλύτερο.
0: Έγινε, να είσαι καλά, άνεμος. Ευχαριστώ.
2: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήταν.
3: Κώστα, ήθελα να πω για τον Κωνσταντέλια κάτι που άκουσα.
0: Ναι, ναι.
3: Στον επαγγελματικό αθλητισμό δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει πιθανότητα. Τι θέλω να πω. Καταρχάς να πω τι σημαίνει τύχη, γιατί είναι ελληνική λέξη και οι Έλληνες. Οι λέξεις όλες έχουν ένα μαθηματικό ορισμό. Έχει το γράμμα ταφ και το χ. Το ύψιλον και το ήτα είναι επιφωνήματα, δηλαδή τόπος και χρόνος. Αυτό είναι τύχη για τους αρχαίους Έλληνες, να βρεθείς στον κατάλληλο τόπο, τον κατάλληλο χρόνο. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας ήταν, το βλέπανε όλοι την μπάλα που παίζει, αλλά δεν βλέπανε όμως τη φυσική του κατάσταση. Είχε έλλειμμα ο Κωνσταντέλιας. Εδώ ο προπονητής τους, νομίζω αυτός είναι υπεύθυνος που τραυματίστηκε, και θα το εξηγήσω γιατί, με ένα παράδειγμα. Ο Κωνσταντέλιας έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα άλλης ταχύτητας και τον έβαλε σε παίκτες οι οποίοι είχαν άλλες προδιαγραφές, άλλα τζαζαρίσματα και άλλες δυνατότητες. Έπρεπε να τον ετοιμάσει λίγο, να τον φτιάξει. Εντάξει, και θα δώσω ένα παράδειγμα τον μπάσκετ, γιατί προπονητική ίδια είναι. Ξέρεις, ο ΠΑΟΚ όταν ήταν στη δεκαετία του 80 έγινε ομάδα, πήραμε έναν προπονητή, ένα Σέρβο προπονητή, το Τζέρτζια, ο οποίος προπονούσε τη Ζαντάρ, δεύτερη ομάδα, ήταν στη Ιουγκοσλαβία. Εμείς είχαμε πάρει μεγάλες μεταγραφές, να μην πω ονόματα, και πήραμε αυτό το προπονητή. Μόλις μας έκανε προπόνηση, από τους 12 παίκτες οι 6 πήγανε με λαβύριθμο στο νοσοκομείο. Και λέει ο προπονητής, αλλά στην προετοιμασία, δεν είστε έτοιμοι για μεγάλο επίπεδο. Αυτή η προπόνηση την κάνω και σε αυτούς και αυτοί την αντέχουν. Εσείς δεν την αντέχετε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τον πήρανε, είναι ταλέντο προσωπικό, αλλά έπρεπε να τον μετρήσει στα τζατζαρίματα και σε αυτά. Δεν ήταν τόσο δυνατός, φαινόταν. Εντάξει, άρα... Δεν υπάρχει τύχη. Πήγε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Καλά, τώρα δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι γι' αυτό το λόγο δεδομένα. Είναι μία σκέψη. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το έχουμε και de facto αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
3: Μα όταν, κοίταξε, εγώ επειδή έπαιξα σε όλες τις κατηγορίες, όταν δεν μπορεί να ζαζαριστείς με κάποιον παίκτη στο επίπεδο αυτό, είναι η πιθανότητα.
0: Η Άρνεμ παίζει και με την εθνική που παίζει με τέτοιες ομάδες. Θα έπρεπε και η εθνική ομάδα όταν παίζει με δυνατούς να έχουν συνέχεια τραυματισμούς.
3: Η εθνική είναι διαφορετικά. Αυτός έπαιξε με την Μπάγκερ, μετά έπαιξε τρεις μέρες πάλι αγώνα. Ας την εθνική. Η εθνική είναι άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα τη γνώμη μου και την εμπειρία μου. Δηλαδή, ο αθλητής σήμερα πρέπει να είναι πρώτα αθλητής και μετά παίκτης. Και να στα κεβικά που πάει να παίξει να μπορεί να τζαρτζάρεται με τον άλλο παίκτη. Ο Κωνσταντέλιας το είχε αυτό το πρόβλημα. Γιατί εδώ στον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
3: Ο ίδιος το είπε ότι το level εκεί πέρα ήταν ανεβασμένο. Δεν τους προπονάνε όπως προπονιούνται εκεί πέρα. Παίζουν πιο. Για συνταξιούχους παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σου, κύριε Δημήτρη. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Γιώργος είναι, Κώστα.
0: Ναι, γεια σου, Γιώργο. Μην πεις πάλι τι κακός που είναι ο κόσμος που μάλωσε η ταμεία στο σούπερ μάρκετ με τον πελάτη.
4: Όχι.
0: Έλα.

0: δεν θα αρέσει, που ο ένας δεν σκοτώνεται με τον τρόπο που υπάρχει πολέμης. Το μόνο...
1: Να το πάλι. Καλά. Σε ποια ομάδα έπαιζες μπάλα εσύ?
0: Έπαιζα εναστερικά από τον Βασιλόπουλο δίπλα πιο παλιά, αλλά επειδή είχα αναπηρία, οι άνθρωποι βρήκαν και δεν προωθήσαν. Κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: και δεν φοντώ πήγαινα, που έχουν δικά μου άτομα που είναι και δάσκαλοι του καράτε, αλλά πήγαινα ως την Κίτα είχα πάει, για να πω την αλήθεια, πήγαινα τέκβοντο παλιά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και μου αρέσει και τα αγαπάω ακόμα, τα σκέφτομαι. Είναι ωραίο πράγμα ο αθλητισμός.
1: Ναι. Να είσαι γερός.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι έτσι μια ανάσα και γυρίζουμε για τρίτη ώρα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: And we go a little something like this. Hit it.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ τρίτη ώρα. Κοιτά λίγο άμα έχει καμία πασούλα μουσική το σαν σήμερα, δεν βλέπω κάτι. Έχουμε μία πρόταση από την αρχή, ακόμα από την πρώτη ώρα, για ελληνικά ροκάκια. Βάλουμε, λέτε, κάνα ελληνικό ροκάκι. Να αποχαιρετήσουμε έτσι εδώ πέρα, αν και δεν φεύγει το καλοκαίρι ημερολογιακά, τέλος πάντων. Είναι, υποδεχθούμε το Σεπτέμβριο με ροκάκια. Δεν ξέρω, σκεφτείτε και μου λέτε αν θέλετε. Έχουμε εδώ την πρόταση από Magic The Spell. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, για να δούμε λίγο κάνα μήνυμα στα πεταχτά.

Καλημέρες στον ο Νίκος, τον είδαμε. Ο Δημήτρης, άλλο κριτική λέει στο Σαββίδη και άλλο αυτά που λένε μερικοί, αχάριστη Σαββίδη, πουλα και φύγε και άλλες τέτοιες βλακίες. Ο Θάνος, καλή εβδομάδα και ραδιοφωνική σεζόν, πάει και αυτό το καλοκαίρι και πολύ ούτε που το καταλάβαμε με ταχύ βηματισμό λέει και γρήγορο ρυθμό, όπως η ανάπτυξη κατά τους κυβερνώντες, και ανεβάζει γελιογραφία. Δύο μπαρμπαδάκια εκεί πέρα, δύο μπάρμπες κάθονται στο παγκάκι. Τρέχουμε λέει σε ρυθμούς ανάπτυξης ο ένας. Ναι, πότε ήρθε το καλοκαίρι, πότε φεύγει, χαμπάρι δεν πήρα. Τρέχουμε. Καλημέρα, σε έχουμε και από το Θοδωρή. Ο Ντέλιας λένε ότι πουλήθηκε 26 συν 60 μπόνους. Τώρα που θα μείνει έξω κάνα πεντάμινο εξάμηνο, τι γίνεται με τα μπόνους των 6 εκατομμυρίων, τελικά μήπως ξεπουλήθηκε λέει. Με 26. Δεν ξέρω αν θεωρείς ξεπούλημα. Πάντως δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς ότι θα τραυματιστεί, έτσι είναι. Δηλαδή με αυτή τη λογική τι να πούνε της Dortmund που δώσανε τόσα λεφτά. Θα πούνε δε κακώς τον πήρατε. Τι είναι αυτό, πλαστή επιφάνεια, τι είναι αυτό, ελληνικό ρουκάκι. Καλά,

0: Α, τα δούμε. Μπορεί να πάμε τέτοια, ναι. Λοιπόν, δεν πιάσαμε επικαιρότητα καθόλου έτσι από τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, άστα. Και αύριο μέρα είναι. Αναφλέξεις βλέπω στον κόλπο, είπα, ετοιμάζουν. Ναι, τα χειρότερα. Κάτσα δούμε τι άλλο, μήπως, γιατί πλακωθήκαμε εδώ, μιλάμε μπουρου μπουρου τόση ώρα. Αν είχαμε καμία εξέλιξη. Ναι, εντάξει, Νεπάλ, μάχη με το χρόνο για τους αγνοούμενους, ναι. Από Ελλάδα μεριά δεν βλέπω κάτι πολύ έτσι τελευταίο. Την περίπτωση αυτή με την Κυψέλη, έτσι την... Να δούμε τι θα βγάλει, ακούγονται διάφορα. Ναι, εντάξει, αυτά που ξέραμε λίγο πολύ εκεί που το είχαμε αφήσει. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ωραία, καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά. Να κάνω το refresh, να επανεμφανίσω αν έχει έρθει κάτι ακόμα, μάλλον αν ναι, ήρθε κάτι και δεν μπορώ να το δω. Έτσι, Παναγιώτης πριν που έστειλε για τις δυσιδαιμονίες εδώ πέρα, τι λέει αυτό? Α, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι. Τα έχουμε ξαναπεί και τις έρευνες είχαμε βγάλει για το μάτι, ε. Αυτό δεν ξέρω αν πιάνει για Κωνσταντέλια, ναι. Το μάτι γενικά. Το μάτι είπαμε 6 στους 10 πίστευαν Έλληνες κάποτε, πριν κάποια χρόνια που τα κοιτούσα, και μετά είχε φτάσει 4 στους 10. Κάτι δημοσκοπής αυτό, λέει, από τη Μεσοποταμία ήρθε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτή. Κάτι Σουμέρι, κάτι Βαβυλώνη, κάτι... Πώς λέγεται. Έχουν βρει τοιχογραφίες, έχουν βρει διάφορα δηλαδή που το δείχνει αυτό πράγμα. Και είπαμε, υπάρχει και ένα, πώς το λένε, επειδή γενικά ας πούμε πολλοί δεν πιστεύουν σε αυτά και τα θεωρούν ότι είναι αντιλήψεις του μυαλού απλά, παιχνίδια του μυαλού μάλλον, υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονες που αφήνουν ανοιχτό σε ένα βαθμό να μπορεί, ξέρω εγώ, υπάρχει το φαινόμενο που έχουμε πει και άλλη φορά πριν κάποια χρόνια, θυμάμαι, πέρσι το είχαμε πει, πρόπερσι, πότε ήταν, πώς λέγεται, όλο το ξεχνάω. Εξώθηση όρασης είναι το φαινόμενο που μπορεί ένα βλέμμα υπό προϋποθέσεις να επηρεάσει κάποιον που, τέλος πάντων, άλλον που κοιτάει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς γίνεται, κάτι με τις ακτίνες φωτός, κάτι γίνεται. Αλλά εντάξει, προφανώς δεν έχει να κάνει καμία σχέση με αυτά τώρα που λέμε εδώ οι γιαγιάδες μας που μας λέγανε και όλα αυτά, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα η ενέργεια του ανθρώπου μπορεί και να, ναι, ότι παίζει κάποιο ρόλο, έτσι, με κάποιο τρόπο. Τώρα ποια ενέργεια και ποιο ρόλο και σε ποιο βαθμό, είπαμε και πριν, και μόνο το, δεν ξέρω για το μάτι, αλλά για το άλλο με το πλασίμπο που λέγαμε πριν, έτσι, από τη στιγμή που ένα φάρμακο που είναι καραμέλα μπορεί να σε κάνει να νιώθεις καλύτερα και ότι γιατρεύτηκες από μια ασθένεια, ή και αντίθετα ένα εμβόλιο που είναι νεράκι να σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις παρενέργειες, αυτό από μόνο του σημαίνει ότι η ενέργεια του ανθρώπου μπορεί να κρύβει πολλά μέσα, έτσι. Να μπορεί να φέρει πολλά. Εντάξει, είναι βαθιά νερά αυτά. Τώρα τα υπόλοιπα, όταν φεύγουμε σε κάτι προλήψου τύπου, ξέρω εγώ, η μαύρη γάτα, μην περνάς κατά από σκάλα, και άμα αρχίσουμε τέτοια εκεί, εντάξει, ξεφεύγει πιστεύω το πράγμα κάπως. Τι άλλο έχει τέτοιο? Άμα είναι καμιά Τρίτη και 13, θα τα πιάσουμε λίγο να τα θυμηθούμε, να τα ξεσκονίσουμε. Τι άλλο έχει? Α, καθρέφτης, άμα σπάσει. 7 χρόνια είναι η γρουσουζιά. Το ψαλίδι το ανοιχτό, έλεγε η γιαγιά μου, θυμάμαι, μην τα αφήνεις το ψαλίδι ανοιχτό βράδυ. Έρχονται οι βρικόλακες, ποιοι έρχονται. Ομπρέλα στο σπίτι μέσα, μην ανοίξεις ομπρέλα στο σπίτι. Και... Είναι και τα νύχια, καλά θυμάμαι, ή χαζομάρα λέω? Μην κόβεις τα νύχια σου βράδυ, έχει κάνει τέτοιο? Κάτι μας λέγανε, θυμάμαι παλιά, αλλά δεν είμαι γι' αυτό σίγουρος, σαν ιδέα μου. Μας λέγανε οι γιαγιάδες μας να μην κόβουμε τα νύχια. Δεν το θυμάμαι αυτό. Έσπα, θα πιάσουμε καμιά μέρα να κάνω εδώ πέρα ένα homework και να τα δούμε και αυτά. Και αυτά και τα άλλα από την άλλη μεριά, γιατί έχει και τα άλλα, έτσι. Άμα χτυπάς το ξύλο, φεύγει το κακό. Το πέταλο του αλόγου, ξέρω εγώ. Τα σκόρδα. Τι άλλο έχει. Αράχνη. Είναι γούρι, λέει, αράχνη να κάνει στο μέσο σπίτι, ε. Και τέτοια πράγματα, και ένα άλλο. Κάτι με βασιλικούς και γλάστρες έχει, ότι άμα βάλεις βασιλικό, λέει, εκεί στην είσοδο κοντά, είναι, λειτουργεί σαν feng shui, κάτι, ότι κάτι κάνει. Έσπα. Και το πέταγμα του ματιού, άμα τρεμοπαίζει το μάτι, άμα είναι, λέει, το δεξί, σημαίνει θα έρθει καλό νέο. Άμα είναι το αριστερό, δύσκολα τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, καμιά μέρα τα πιάσουμε και αυτά. Και για το κάρμα που είναι, έχει ζουμάκι. Έχει, λέει, πολλά ήδη. Το κάρμα δεν είναι ένα, έχει πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, χαλαρά τώρα για τα τελειώματα. Και μετά να βάλουμε και τα ελληνικά τα ροκάκια μας, αφού αυτή την πρόταση κάνατε και δεν έχει κάτι άλλο στο σαν σήμερα. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα. Αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο χαλαρό, έτσι, από χαιρετιστήριο για το καλοκαίρι, από αύριο μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Και τα μηνύματα πάντα εδώ, στη διάθεσή σας οι μηνυματιέρες. Έτσι, 54301, Μετρόπολης 95 και 5. Και 23 10 90 90 90. Αν θέλει κανείς μέχρι τώρα και 25 προς και μισή που θα βάλουμε τη λίστα. Και σκεφτείτε αν είναι και κάνα ελληνικό ροκάκι, αν θέλετε κάνα καλό για τις αρχές, για τα τελειώματα του επόμενου μισάωρου. Εντάξει, να το κάνουμε έτσι σήμερα το μουσικοχορευτικό. Να πάμε με ελληνικά ροκ. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Εδώ είμαι θα και πάλι. Αν είθε θα και εσείς. Πάμε για τα τελευταία, τις πινελιές, τα ιστερόγραφα. Παρακαλώ, καλημέρα. Morning. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Δίνω σειρά προτεραιότητας να βγω τελευταίος.
0: Κοίτα, μην το κάνουμε όμως αυτό κάθε φορά να κρατάμε τη γραμμή. Αν θέλεις να πεις κάτι, πες το.
1: Για τραγουδάκι.
0: Τέτοιο είναι, ελληνικό ροκάκι.
1: Τικαμπούμ.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο ή μόνο το τραγουδάκι.
1: Καλωσορίσετε το φίλο μου τον Λέντο Τάβρο. Καλώς ήρθε, πέρασε καλά, άκουγα κιόλας. Γέμισε καλά τις μπαταρίες και γενικά και όλο το κουρασίριο. Έχει και χαιρετισμούς εδώ από το Μανώλη, τον Πιτσιάδη, το Φλαράκι.
0: Να είναι καλά. Εσύ αυτά πιστεύεις πριν πάμε στον επόμενο. Κατάρες και μάτια και τέτοια.
1: Μ' ακούς, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Θα το βάλεις το τσικαμπούν και όλα γυρίζει στο κεφάλι μου.
0: Να το βάλουμε, αφού θα βάλουμε ελληνικά ρουκάκια, το βάλουμε. Εσύ πιστεύεις, λέω σε αυτά.
1: Έλα, σε πει μια καλησπέρα.
0: Άντε καλά, πες και την καλησπέρα, δώσ' το να.
2: Παλιγιάρι μου, δεν ξεμπλέκεις με αυτόν εύκολα,
0: έτσι. Έλα, καλώς τον να, γεια.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, σ' ακούω λίγο βαθιά μόνο.
2: Μ' ακούς γιατί με έχει βάλει το ακουστικό δίπλα.
0: Ωχ, πολύ, πολύ βαθιά είσαι.
2: Βάλ το τσικαμπούμε να γουστάρουμε.
0: Το τσικαμπούμε, το βάλουμε, γιατί δεν το βάλουμε. Έγινε.
2: Εντάξει, να γουστάρουμε και εδώ τώρα που
0: μας. Έγινε.
2: Ναι, αγόρι μου.
0: Ναι, ναι, να είσαι καλά, τα λέμε. Καλημέρα. Ορίστε, φίλε, έλα.
3: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα, καλώς τον να.
3: Τι γίνεται.
0: Έλα, έλα, γεια.
3: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
3: Καλά, εγώ άμα πω για προκαταλήψεις και αυτά, θα πες πολύ γέλιο. Δεν...
0: Τι, καταλήψεις.
3: Προκαταλήψεις.
0: Α, προκαταλήψεις, ναι. Τι, έχουμε κάνει καλό.
3: Ένα καλό έλεγε η πρώην Πεφερά ότι να λέει έτσι και το παντρευτείτε, κάντε ράντε. Πρωτοχρονιές πάντα εγώ θα έρχομαι να κάνω ποδαρικό. Λέω εντάξει, κάψω το σπίτι μετά, αν τελειώνουμε. Παιδάκι, δεν. Μια κατσικοκλέφτα, μια μυπόπο που μιλάμε.
0: Ναι.
3: Τενούσε δίπλα από το λάπτοπ και κολούσαν τα Windows, μιλάμε. Για τόσο κακή ενέργεια, ρε.
0: Το πιστεύεις.
3: Πραγματικά.
0: Ναι,
3: κολλάνε τα Windows όταν περνάει. Ναι, ρε. Ναι, ξέρεις, αυτή η περιέργεια, αυτό το γυνάτε, τι κάνει αυτό στον τακί, τι μήπως γραφικά που κάνει, ξέρεις, περνούσε ύπουλα, ας πούμε. Μιλάμε... Να κολλάνε Windows, ρε, σου λέω, για τέτοιο πράγμα.
0: Καλά, βέβαια, τα Windows να κολλάνε δεν είναι και είδηση εδώ που τα λέμε, αλλά, okay.
3: Τέτοιο κατεμόσκιο.
0: Ναι, ναι.
3: Όπου εκείνη την ημέρα που είχε χτυπήσει ο Μπάμπαρη με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, πώς μιλάω με την κοπέλα, άντε καλή επιτυχία στην ομάδα σου, λέω, όχι, πάλι, εντάξει. Τον κάψαμε τον ημιτελικό.
0: Το φίλο στο Γιώργο, τον Μπέστα, άκουσες την άλλη φορά τι είπε, τι έκανα. Που άφησε τη γιαγιά στον τελικό ΠΑΟΚ Ρεάλ στο μπάσκετ. Αφήσαν τη γιαγιά έξω από το σπίτι, λέει, όταν ήταν μικρή, γιατί θεωρούσαν καντέμο. Τη βγάλανε απ' έξω από το σπίτι να περιμένει έξω.
3: Μικρό Θεού, στον Αντίποδα, ναι, ναι, η μαμά μου γουρλού. Γουρλού, ρε. Είχαμε τον παππού τον 93, άρρωστο στον Παπα-Νικολάου, ήταν εκεί, χάσαμε το Final Four. Την επόμενη χρονιά πήραμε το κούρα της μου. Λίβερπουλ. Χάνει από τη Μίλαν 3-0, έχει έρθει ένας γείτονας, το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα. Δηλαδή, ναι, πάει το κουδούνι. Με παίρνει τηλέφωνο, τρώμε γκολ. Έρχεται πάνω 2-0, μέχρι να φύγει γίνεται το 3-0, έρχεται η μητέρα μου, πέρασε τρεις φορές από το σαλόνι, 3 γκολ Λίβερπουλ.
0: Σοβαρά, το πιστεύεις ότι η ενέργεια μπορεί να καθορίζει τέτοια πράγματα?
3: Ένα αντιλό σε πληρώνω, έλα εδώ, έλα εδώ. Έβλεπα το μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Α, αυτό θα γελάσει τώρα. Είμαστε με παρέα στην καφετέρια. Χάνει το πέναλτι ο ψηλός ο δικός μας. Ο τέτοιος δεν ήταν μάλλον με το μαλλί. Ο Σεντερφόρε.
0: Πρίγιοβιτς.
3: Ο Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, στο ημίχρονο, παιδιά, μα το Χριστό τώρα θα πεθάνει να γελάτε. Τους αφήνω στην καφετέρια. Έρχομαι σπίτι, την πιάνω. Λέω, δώσουμε την ευθύνη να πάρουμε το κύπελο και φεύγω. Και το πήραμε. Σε λέω, τόσο προληπτικός είμαι. Τους άφησα στην καφετέρια, ήρθα σπίτι στο Πατρικό να δω τη μάνα μου. Και το μεταξύ, δεν είχα εγώ αυτοκίνητο, παίρνω το, λέω τον κολλητό μου, έλα σύκολο πάμε σπίτι, λέω κάτι ξέχασα. Μαλακίες τώρα, ας πούμε. Ξέρεις, να...
0: Μη βρες στον αέρα.
3: Να πάρω την...
0: Ναι, ναι, όχι στον αέρα τέτοια πράγματα, πιπέρι.
3: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Πιπέρι, λοιπόν. Μας μένει και τα μάξη στον δρόμο, συγγνώμη, ένα πράγμα το έχουμε γίνει, λέω.
0: Αυτά για τα Κωνσταντέλια που ακούγονται, θα μπορούσες να πεις ότι μπορεί να έχει βάση. Το πας μέχρι εκεί.
3: Εντάξει, τώρα, όχι. Τώρα στον αγώνα πάνω καθένας. Είπαμε όχι τόσο. Όχι τόσο για δέσιμο.
0: Να.
3: Γενικά ο ΠΑΟΚ που λες, αν πάρει κανένα δύο αποτελέσματα, εγώ βλέπω το συνολική εικόνα της ομάδας ότι δεν μπορεί να πετύχει πράγματα. Βλέπω δηλαδή ότι δεν έχουμε κάνει ένα χτιστό, ένα σωστό χτίσιμο της ομάδας. Η ομάδα έχει τρομερά και να αφιβάλλονται το τι ενίσχυση θα γίνει από εδώ και πέρα που δεν έχουμε Ευρώπη.
0: Πώς θα, δηλαδή, με μια κουβέντα έτσι, ποια θεωρείς ότι είναι τα κενά? Ένα, δύο, τρία.
3: Κώστα και center back θες. Και center
0: και άλλον center back πέρα από αυτό που έρχεται.
3: Εννοείται, ναι.
0: Κάτσε ρε παιδάκι, εννοείται. Μου έχεις τέσσερις και ένα τον πιτσιρικά πέντε.
3: Εσύ Κώστα για... Μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό.
0: Okay, ναι, αλλά με αυτούς που έχεις, πού να το βάλεις και τον πέμπτο. Ναι, οκ. Okay.
3: Διακούς δείχνουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε. Δηλαδή, στη θέση του
0: δηλαδή αυτός με τον Μιχαηλίδη και αναπληρωματική ολοστούντο με τον Χατζηδιάκο δεν σου κάνουν. Είχε πολλές φορές καλύτερη τετράδο ο ΠΑΟΚ.
3: Ο ολοστούντο και ο Χατζηδιάκος δεν μου κάνουν καθόλου.
0: Ναι. Ούτε για αναπληρωματική, άλλο κενό πέρα από τα στόπερ.
3: Εξάρι. Εξάρι.
0: Ναι, εκεί 100%. Ναι.
3: Στο Κωνσταντέλια.
0: Και στο 10, 100% να.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Και σε σέντερφορ οπωσδήποτε άλλο είναι καλό.
3: Θα μας τεχνητές αναπλέσει θα τον κάνουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Για να δούμε πώς θα κλείσει η περίοδος η μεταγραφική.
3: Δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν υπάρχει οργάνωση. Γενικότερα να. Υπάρχει μια μορφή, ας πούμε, οργάνωσης που έχουμε να τη δούμε χρόνια. Πάμε σε πολλά χρόνια πίσω παρακμής. Και αυτό εμένα μας στεναχωρεί πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Καλό βράδυ σου.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
4: Πάντα.
0: Έλα.
4: Σε τσάκωσα, επαυτοφόρο.
0: Επαυτοφόρο, λέει.
4: Δεν μου λες.
0: Να σας πούμε.
4: Έχω να μιλήσω.
0: Τι, πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε?
4: Πόσο χρόνο έχω να μιλήσω?
0: Έχετε, τι κόμμα είστε, ΚΚ?
4: Ναι.
0: Έχετε 7 λεπτά τότε.
4: 7 λεπτά.
0: Να.
4: Ωραία. Χτύπα εκεί πέρα λίγο τα εγγόνια του Χίτλερ να ακούσω. Τι είναι, χτύπα τώρα, τα ακούσω.
0: Να τα χτυπήσω αλίπητα ή κανονικά?
4: Αλίπητα.
0: Αλίπητα, θα τα χτυπήσω αλίπητα, ναι.
4: Δύο στροφές.
0: Μάλιστα.
4: Δύο στροφές. Χτύπα τώρα, τα ακούσω όσο.
0: Θα τα βάλω ρε μπαγάσα, θα βγούμε τώρα με αυτό από το διάλειμμα για να μην λες ότι σε αδικεύω.
4: Άμα το βάλεις, άντε καλό βράδυ να κλείσω το δω.
0: Κάτσε, έχει τίποτα περίεργο μέσα, σοβαρά τώρα?
4: Όχι, ρε, όχι.
0: Ακούγεται?
4: Ναι, βρε.
0: Θα το βάλω τότε για σένα, για την πάρτι σου, για τα μάτια σου μόνο.
4: Άγιε, άντε.
0: Αυτό, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο.
4: Τι να πω, μωρό, όλα καλά, τι μπασκανίες είναι. Κάτω Σταυρός και μη φοβάσαι τίποτα.
0: Τίποτα, ε.
4: Άγιε,
0: αφού η Εκκλησία λέει ότι τα πιστεύει αυτά, ο Σταυρός τι να κάνει.
4: Ο Σταυρός τι να κάνει, ο Σταυρός...
0: Δεν λέει, λέει η Εκκλησία ότι άμα κάνουμε το Σταυρό μας δεν μας πιάνει το μάτι. Αφού λέει να πηγαίνουμε μετά να μας διαβάζει αυτός.
4: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, τα εγγόνια του Χίτλερ, έτσι.
4: Ναι.
0: Σίγουρα δεν λέει τίποτα κακό.
4: Και άμα τα διάσω, έλεγα, ρε.
0: Μη με εκθέσεις. Καλά.
4: Όχι.
0: Εγγόνια του Χίτλερ. Άντε, καλά, τα ακούσουμε και αυτά, δούμε τι λέει. Έγινε. Bye bye. Καλό yeah. βράδυ. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι, έλα, φίλε. Καλημέρα. Μας ακούς? Εσύ είσαι στη γραμμή, σε βλέπω, αλλά δεν ακούω τίποτα. Μας ακούς? Τελευταία προσπάθεια. Πού είναι, ρε παιδάκι μου? Εσύ είσαι εδώ?
5: Ναι, βρε.
0: Εσύ τώρα είστε, γεια.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πεντακαθάρους.
5: Λόκο μόντο.
0: Ναι.
5: Εκεί στις Σεϊχέλες.
0: Ναι, για ροκάκια ελληνικά.
5: Εκεί στις Σεϊχέλες, μην το ξεχάσεις.
0: Να μην το ξεχάσεις. Εκεί, έτσι λέγεται, ο τίτλος.
5: Ναι, εκεί στις Σεϊχέλες.
0: Στις Μπαχάμες, ρε, εσύ. Και νάτι και φέρτη είναι εκεί στις Μπαχάμες. Σεϊχέλες είναι, Μπαχάμες δεν είναι.
5: Δεύτηκα. Έλα, ο DJ είμαι κα...
0: Οι Μπαχάμες, μην με μπερδεύεις, βρε. Μπαχάμες δεν είναι.
5: Στις Μπαχάμες, ναι.
0: Ποιες Σεϊχέλες, ρε. Τι σχέση έχουν οι Σεϊχέλες με τις Μπαχάμες? Θα πηγαίναμε σε λάθος νησί μετά και θα. Ναι.
5: Μπερδεύτηκα, ρε.
0: Καλά, συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είναι. Κάτι άλλο έχετε να πείτε έτσι συγκλονιστικό για να κλείσουμε μέσα, να πάω να κάνω τη λίστα?
5: Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
5: Μην ξεχάσεις το τραγούδι από τη Χρύπη.
0: Ναι, ναι. Ωραία, κάτσε τώρα γιατί μου ζητήσατε πολλά και δεν τα σημείωσα κιόλας. Τώρα μην ξεχάσω κανένα και με κυνηγάτε. Λοιπόν, θα πάω να βάλω αυτό που θέλει ο Ιορδάνης εδώ και κάνα δύο χρόνια. Αμάν. Στέφανε, συγγνώμη, ρε, το ξέχασα. Κοίτα να δεις τώρα. Να το κρατήσουμε να το βάλουμε αύριο. Ήθελα να το βάλω μία η ώρα και ξεχάστηκα. Γι' αυτό που λέει, κάτσα να δω αν ακούγεται στα γρήγορα. Περίμενε, πόση ώρα είναι. Και αύριο να το ξαναβάλω, άμα είναι για να το συζητήσουμε κιόλας. Μου το έστειλε με mail εκεί πέρα, ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο. Για το ψηφιακό, ρε παιδί μου, εδώ που μας ετοιμάζουν. Για κάτσε λίγο, ωραία, ξεχάστηκα, περίμενα. Για δούμε, περίμενα. Έλα, θα παίξεις, πού είσαι? Γιατί δεν ακούγεται? Α. Τι έχει ένδειξη κάπου για... Α, δεν βλέπω. Γιατί ρε δεν ακούγεται, δεν βλέπω κάπου να έχει μικρόφωνο. Ανάψω. Πέγαμε όλο τον τρελό. Περίμενε.
6: Παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μια διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου, στην περίοδο χρόνου όμως όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
7: Αν έχουμε μια επιχείρηση, έτσι, κυρίως.
6: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύει αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο αύριο και να το δούμε, όχι όπως είναι εδώ το βίντεο κομμένο, γιατί αν ακούγεται δεν ξέρω, το βίντεο είναι κομμένο. Εντάξει, εκεί που λέει κάποια λέξη, μετά κόβεται και ακούγεται μια άλλη λέξη που δεν είναι η πραγματική σειρά. Ξέρεις πόσες φορές τα έχω δει αυτά, Στέφανα? Λοιπόν, κάτσε λίγο και να τα δούμε αύριο καλύτερα, το πώς πραγματικά θα είναι αυτό το πράγμα, πώς σχεδιάζουν να το φέρουν και να το συζητήσουμε αύριο, εντάξει. Πάμε λίγες στροφές από αυτό που ήθελε ο Ιορδάνης, για να μην το ξεχάσω και αυτό. Και αύριο θα το βρω εγώ το βίντεο κανονικά ολόκληρο, να βρούμε το απόσπασμα το επίμαχο και να βρούμε δύο πράγματα για το πώς θα είναι αυτό το. Τέλος πάντων, το πραγματάκι που έρχεται όπως έρχεται. Λοιπόν, πώς είπαμε τώρα εδώ. Ποιο είναι, ρε παιδάκι μου, αυτό είναι? Το Αδόλφο, τα εγγόνια. Τι διάλογο, θα να το ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, λίγες στροφές, βάζω μερικά στη σειρά και ερχόμαστε.

0: Με συγχωρείτε, σα ζητάει ο κύριο να εστιάσει στο γραφείο του.
1: Τι, έτσι έρχεσαι?
2: Είναι ώρα μαθήματος.
0: Είπε να πάτε αμέσως.
1: Α, καλά, άλλο έβγαλε. Για περίμενε. Από ταινία είναι. Το πιο καλό ο μαθητής.
2: Έλα, πιλούρι, πάμε.
1: Δεν το ήξερα. Magic the Spell. Αυτό ήταν ο φίλος που μας έριξε την ιδέα να βάλουμε ελληνικά ροκάκια. Αλλά πέτυχα ταινία. Περίμενε, μήπως το βρούμε από αλλού. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Ναι. Άντε, πάμε έτσι με ελληνικά ροκάκια σήμερα, αφιερωμένο και στο φίλο που φεύγει διακοπές αύριο.

Λοιπόν, αυτά και με τον καλό το μαστί από Magic the Spell, αφού έτσι μας πήγε τώρα. Για να δούμε λίγο. Κάτσα βάλω κι εγώ ένα που ψιλοκολλάει αφού πήγαμε σε αυτό το στυλάκι. Και τα υπόλοιπα τα δούμε και μαζί αν θέλετε να διαλέξουμε κανένα. Τίποτα σε ελληνικό ροκά και ανάλαφρο σήμερα έχουμε. Όχι βαριά, τρύπες και τέτοια. Α, πάμε λίγο έτσι στα πιο ελαφριά. Εντάξει, έχουμε ένα θέμα. Λοκομόντο, εγώ που είπε ο άλλος για Μπαχάμες. Μπαχάμες δεν ξέρω αν έχει. Μπραχάμες είναι και δεν είναι Λοκομόντο. Εντάξει, με Σεϊχέλες ξεκινήσαμε. Στις Μπαχάμες φτάσαμε. Και Μπραχάμες καταλήγουμε. Αλλά δεν είναι Λοκομόντο. Τι να βάλω εγώ τώρα. Ούτε Σεϊχέλες, ούτε Μπαχάμες. Ούτε Λοκομόντο. Μπραχάμες είναι και δεν είναι Λοκομόντο. Είναι η Άκου, όπως λέγονται. Από Ριμάκ, πώς λέγονται αυτοί. Για κάτσε να δούμε πώς το βρω και από Λοκομόντο.

0: Τέλος πάντων, θα βάλω εγώ αυτό και ό,τι βρέξει θα σκατεβάσει. Λοιπόν, πάμε. Άντε πάμε και για τελευταίο 25 λεπτό. Το ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, γιατί μου είπατε κάποια πριν και δεν ήμουν έτοιμος για να τα βάλω στην άκρη, να τα σημειώσω. Τέλος πάντων, για πάμε και βλέπουμε. Λοιπόν, ελληνικά ροκάκια, έτσι. Όσο θα βλέπουμε εδώ τα τελευταία τα της ημέρας, θα δούμε και κάνα μήνυμα αν έχει μείνει αδιάβαστο. Και τα περισσότερα τα λέμε και αύριο με το καλό. Έχουμε ένα καλό για τα κλεισίματα, τίποτα έτσι σε ανάλαφρο. Λοιπόν, ανοίγω μία γραμμή. Αν είναι κάποιος για τραγούδι και με μήνυμα, αν θέλει κάποιος άλλος, έτσι τα πεταχτά. Κάνε 2-3 να τα συμπληρώσουμε μαζί, έτσι. 9.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Ένα ελληνικό ροκάκι στα πεταχτά. Όποιος θέλει 90-90-90. Βλέπω πήρατε όμως ήδη 3-4. Άντε να πάρω εσάς που είδα τους 3 πρώτους. Εντάξει, το κάνουμε έτσι σήμερα. Αν είστε για τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς την κυρία Λιδία.
1: Καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, υπέροχο το τραγούδι, το εγκόνιο του εδώ. Γεια σου, Ιορδάνη μου.
0: Νίκησε ο μπαγάσας, τι να κάνω.
1: Νίκησε, μα έτσι νικήσουμε κι εμείς, Ηρακλειδής. Πώς θα γίνει, Ηρακλειδής είμαστε. Λοιπόν, αυτό θα μας βάλει στο της Πολίνας, το πάμε για τρέλη σε χέρι.
0: Άντε το βάλουμε και αυτό. Δεν το λες και ροκάκι φούλα, αλλά το βάλουμε.
1: Μπαχάμες, άλλο ειδικό ωκεανό.
0: Δεν βρήκαμε τις Μπαχάμες, θα βάλουμε τις Σεϊχέλες. Εντάξει.
1: Και το λίκνο των φοροφυγάδων εκεί.
0: Εντάξει.
1: Οπότε αξίζει να κάνουμε μια επίσκεψη, να μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την γυριστή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, θα τα λέμε.
1: Καλά, εγώ.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία. Σεϊχέλες, άντε το βάλουμε και αυτό. Εσείς.
2: Κώστα μου.
0: Έλα.
2: Μωρά στη φωτιά, μπορείς να βάλεις.
0: Εντάξει, πες, πολύ νταμπαντούμπα είναι.
2: Όχι, κάτω στην πόλη.
0: Κάτω στην πόλη. Για να το δούμε και αυτό.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, έλα κι εσείς. Καλημέρα, πείτε κι εσείς και είμαστε οκ. Okay. Καλημέρα.
3: Κώστα.
0: Ναι.
3: Κώστα.
0: Ναι.
3: Απούριμακ είναι, απούριμακ.
0: Α, αυτό είναι τελικά. Ωραία.
3: Αυτό είναι. Α, κέρδισες.
0: Δεν ήταν λοκομόντο. Εντάξει, έγινε. Να το βάζω τώρα, έτοιμο το έχω. Έλα, καλημέρα, τα λέμε. Έλα, πάρ' το κι αυτό. Περίμενα. Πού είμαστε, εδώ. Οι τέτοιες έτσι. Εν τω μεταξύ ούτε Σεϊχέλες ούτε Μπαχάμες. Μπραχάμες είναι, βρε. Ναι, δεν πειράζει. Πάμε στις Μπραχάμες και μετά θα δούμε και με τις Σεϊχέλες θα κάνουμε. Λοιπόν, άντε, πάμε να τα βάλω σε μία σειρά και έρχομαι να δούμε τι έχει μέρα εδώ πέρα ρεπετησιών και τα τελευταία μηνύματα.

Λοιπόν, έλα, πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έχει μέρα. Και έρχομαι και τελευταία μηνύματα. Από τραγούδια εντάξει είμαστε, μη στείλετε, γιατί είδα, είχατε στείλει και στα μηνύματα κάποια. Εντάξει, παρά 20 είναι, οκ, okay, θα τα... Πιστεύω να τα προλάβουμε όλα.

Λοιπόν, καλό μήνα και πάλι. 1η Σεπτεμβρίου, βαθιά ανάσα, άλλη μία το εορτολόγιο. Μην ξεχάσουμε κανέναν, πρέπει να πάρουμε και πολλά δώρα σήμερα. Αδαμάντιος, αδαμαντίνη, αδαμαντία. Διαμαντής, διαμάντο. Ακριβή και ακριβώς, Αντιγόνη και Αντίγονος. Ασπασία και Ασπάσιος, Ιερασμία με τον Εράσμιο. Ευτέρπιος με την Ευτέρπη. Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα. Σιμεών, Σιμεωνία. Χαρικλής, Χαρίκλια. Πολύμνιος, Πολυμνία. Θαλής, Θαλία. Χάιδο, Χάιδος, έχει και άντρα. Χαϊδεμένη. Μαριάνθη, Αφροδίτη, Δοδόνη. Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη. Καλλιρόη, Καλίστη, Κοραλία. Κλειό, Κλεονίκη, Ελπινίκη. Ερατό, Ερμηνεία, Πανδώρα. Μελπομένη, Πινελόπη, Πονηλίκη. Πολυνίκη. Τρία-δύο να γυρίζουμε. Πολυνίκη. Σαπφό, Τερψιχώρη, Αριβία. Αθηνά, Διόνη και ο Τρόας. Όχι Τρόας, Τρόας.

0: Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα και στο «Δεν προλαβαίνω» που... Έλα, το βρήκαμε, το βρήκαμε.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνεις, ε. Για να προλάβω όμως εγώ τουλάχιστον να πούμε το «σαν σήμερα» εδώ δύο πράγματα. Κάποια τα είπαμε και στην αρχή, κάποια όχι.

Α, τώρα που είπε να προλάβω το φανάρι, να θυμίσουμε, δεν το ξανά έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ken Anston το 1915. Άγγλος γιατής ποδοσφαίρου αυτός είπαμε, που είναι ο άνθρωπος που λάνσαρε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα, έτσι, και η φλασιά του ήρθε από τα φανάρια. Μετά από ένα επεισοδιακό μάτς Αγγλίας-Αργεντινής, είχαν πλακωθεί οι παίκτες, επειδή δεν υπήρχε τρόπος ο διαιτητής να δείξει την τιμωρία, προσπαθούσε με νοήματα, με λόγια και τα λοιπά, με στο χαμό τώρα που να καταλάβεις εκεί πέρα τι γινότανε. Ήταν στην κερκίδα αυτός αρχιδιαιτητής, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και το είδε αυτό το σκηνικό και σου λέει: δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε έναν τρόπο που να δείχνει με σαφήνεια. Έτσι, ποια είναι η τιμωρία κτλ. Οπότε έτσι του ήρθε η φλασιά που περπατούσε και σκεφτότανε. Είδε τα φανάρια εκεί στο Λονδίνο ήταν. Και κάπως έτσι του ήρθε η ιδέα για την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα.

Λοιπόν, σαν σήμερα, να ξαναπούμε εδώ για τον βασιλιά της Ηπείρου, τον Πύρο, που όπως προσπαθούσε, λέει, να κυριεύσει το Άργος, να το πάρει εκεί παλεύοντας με τους Μακεδόνες, είχαν τότε αυτή η μπιφ, βρήκε άδοξο θάνατο σαν σήμερα το 2072 π.Χ. Γιατί μια γυναίκα, λέει, εκεί πάνω στη φασαρία στο Τζερτζελέ, του πέταξε ένα κεραμίδι που τον βρήκε στο δόξα το πατρί. Έτσι. Και από αυτό βγήκε η φράση, η γνωστή, για την κεραμίδα που φάγαμε στο κεφάλι.

Σαν σήμερα είχαμε και την πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας, από ό,τι λέει εδώ, το 1902. Το ταξίδι στη Σελήνη ήταν. Ζόρζ Μελιές, δική του ήταν η ταινία. Θεωρείται η πρώτη επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Οπα, οπα. Το Μετρόπολης πότε ήταν? Έχει μια ταινία. Ίσως το Μετρόπολης να ήταν το πρώτο που έκανε έτσι ντόρο για την εποχή, που έκανε επιτυχία. Επιστημονικής φαντασίας, το έχετε δει ποτέ αυτό? Έχετε ακούσει? Κάντε αν θέλετε ένα κόπο στο YouTube να δείτε εκεί πέρα, έχει και γέλιο δηλαδή πλέον. Να δείτε Μετρόπολης, κάτι ρομποτάκια, κάτι τέτοια πράγματα που έρχονταν στη γη να την κυριεύσουν. Μιλάμε τώρα δεκαετία, πότε να ήτανε? Δεκαετία 30, λογικά. Ναι ρε εσύ, γιατί θυμάμαι εγώ. Α, το 1902 είναι αυτό, ναι. Μάλλον θα είναι πιο μπροστά. Οκ, okay, έχει και το Μετρόπολης πάντως, που είναι υποτίθεται η πρώτη έτσι σημαντική ταινία επιστημονικής φαντασίας, από ό,τι θυμάμαι.

Σεϊχέλες δεν έχει εδώ το σαν σήμερα, έχει τη Γερμανία, η οποία σαν σήμερα το 1929 έκανε ντου στην Πολωνία. Είχαμε εισβολή και ήταν η αρχή, λέει, αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1939. Το 46 είχαμε την επάνωδο του βασιλέα του Γεωργίου του Βου. Μέσα από δημοψήφισμα τον είχαμε φέρει πίσω. Ήταν εξόριστος, λέει, αυτό στη Βρετανία. Και ναι, είχε γίνει δημοψήφισμα για να γυρίσει πίσω. Εδώ και τώρα να αποφασίσεις ελευθερία ή γκαντεμιά. Ωχ, γκαντεμιά κι αυτή, ρε με την γκαντεμιά.

Σαν σήμερα η ΕΠΟ καθιέρωνε το πρωτάθλημα της Άθρα Α Εθνικής Κατηγορίας το 1959 αυτό, έτσι, για να εναρμονιστούμε, λέει, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είχαμε φτιάξει την Α Εθνική με 18 ομάδες, ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Αθήνα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη, είπαμε, είχαν από 4 εκπροσώπους, η επαρχία τις υπόλοιπες 6.

Σεϊχέλες, λέει. Πρωτοπόδι Χαλκιδικής δεν μπορώ να πάμε. Λες και Σεϊχέλες. Λοιπόν, τι άλλο έμεινε. Α, σαν σήμερα εντοπίστηκε και το ναυάγιο του Τιτανικού. Εδώ κι αν δεν είχε θεωρία συνωμοσίας. Τα έχουμε πει αυτά παλαιότερα κάποια στιγμή. Σαν σήμερα το 1985 το βρήκαν, ε? Πρόσφατα σχετικά. Και τέτοια μέρα το 2006 είχαμε την μπασκετική εθνική να κερδάει την Dream Team 195 και να περνάει στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξάγονταν στην Ιαπωνία.

και ρούλης ρεπετισιών. Μέχρι 31 με ήλιο και με κάποια λίγα συννεφούδια. Είδες, με κάποια λίγα συννεφούδια είπα, νάτι και η συννεφούλα. Άμα είσαι οργανωμένος.

Βασικά πιστεύω παραγγελιά είναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνω λάθος το... την εκτέλεση. Κάτσε λίγο να δω αν μπορώ να το σώσω. Περίμενε λίγο. Πάμε λίγο εδώ το τσικαμπούμ. Μέχρι να βρω το. Έχω και ένα φίλο μου λέει στα μηνύματα τσικαμπούμ. Όχι τσικαμπούμ, Γιοκαρίνη λέει, όποιο θες εσύ. Οπότε να βολευτούμε το τσικαμπούμ που ήθελαν και οι φίλοι πριν στις γραμμές, έτσι. Μέχρι να δω λίγο αν μπορώ να το σώσω με τη συνεφούλα.

Okay, πιστεύω το βρήκα. Λοιπόν, καλημέρα. Α, τώρα. Δεν ξέρω αν τα προλάβουμε, ρε παιδιά, αυτά. Και δεν είναι και ρόκρεση, είπαμε να βάλουμε ροκάκια. Λοιπόν, φλασάκι με μπουλά. Τώρα, παιδιά, ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι παραπέντε.

Ο Ιάκωβος λέει το Μετρόπολις του Γερμανού Fritz Lang ήταν ένα φουτουριστικό ρομάντζο του 1927, τελικά. Ναι, εγώ είπα 30, κοντά έπεσα. Ο Ιάκωβος. Α, ή του 29 ή του 27, ναι. Ναι, ναι, βάλτε YouTube Μετρόπολις να δείτε.

0: Αυτά και με το τσικαμπούμ. Τώρα αυτή την πλαστή επιφάνεια, ρε Γιώργο, γιατί δεν τη βρίσκω εγώ. Στρόφαλης Μάριος λέει, άλλα μου γράφει εδώ. Πλαστή επιφάνεια. Δεν μου το βγάζει, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Σαν την επιθυμία μου βγάζει, European Taxi μου βγάζει, Μέρις δεν μου βγάζει, τέτοιο πράγμα δεν μου το βγάζει. Πλαστή επιφάνεια. Δεν ξέρω. Πλαστική επιφάνεια μήπως. Δεν ξέρω. Δεν το βγάζει, Τζόρτζ. Λοιπόν, οπότε πάμε να βάλουμε τι άλλο ένα που προλαβαίνουμε αφού δεν βγάζει την πλαστική επιφάνεια. Τίποτα προλαβαίνουμε, αλλά πάμε λίγο τα μακρινά ξαδέρφια εδώ που δεν θα ακουστούν για να δω τα τελευταία μηνύματα. Το κουτί. Η τηλεόραση.
1: Για να με δείτε όλοι. Να κλαίει όλο το χωριό και να γελάει.
0: Κάτσε δύο στροφές και έρχομαι στα μηνύματα και μετά σε Γιάννη, κανονικά, 3 η ώρα, done. Στέφανος Άδεια, 2 με 3 μουσικούλα λίστα.

0: χρυσά χρυσά.
1: Κάντε μου ένα κοντινό και πάρτε μου το δάκρυ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρες έχουμε και από τον Θοδωρή. Ο Γιώργος είναι που ήθελε την πλαστή επιφάνεια, αλλά δεν το πέτυχα, Γιώργη. Ο Στράτος ήθελε, δεν ήθελε κάτι, λέει, το ζητούμενο δεν είναι αν, αλλά πότε θα φύγει ο Σαββίδης. Όσο για την ομάδα, ούτε τέταρτη φέτος υστερόγραφο. Ο Σαββίδης ήταν ή όχι πριν λίγο καιρό στα Χανιά, και αν ναι, ποιος συνάντησε. Ποιος? Το Μητυλινέα θα μου πεις. Που θα πάρει πίσω τη δέσμευσή του ότι δεν ξανασχολούμαι με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θα φύγει από μέσα μου.
1: Τα αφήνουμε να αιωρείτε. Λοιπόν, ο Νίκος, αν σου ταιριάξει, βάλει. Αχ, ωραίο είναι. Σκηνική. Κάτσε μωρέ, αν το προλάβω κι αυτό, έλα. Ωραίο, ταιριαστό είναι, έλα. Στα γρήγορα.

0: Happy birthday, Mr. President.
1: Του Αιγαίου τα μπλουζ ήθελε, το προλαβαίνω στα 90, αλλά. Και μετά να κλείσουμε, άφησα τελευταίο τα μωρά στη φωτιά, που είναι λίγο πιο έτσι, λίγο πιο άγριο.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

0: Και τώρα μου δίνουν και να πάρει ο Σαββόπουλος για δουλειά, τι θα γίνει.
1: Έλα, ρε, τελείωνε.
2: Τελείωσες. Έλα, πάμε και ένα μπίγαλι. Α, βάλουμε και τρία λεπτάκια παραπάνω να φάμε για να βάλουμε και μωρά στη φωτιά. Λοιπόν, Αιγαίου μπλούζ ήθελε ο Νίκος. Χρόνια πολλά από τον Άγιο Μάμα. Στέλνει εδώ Αναστάση και με την ωραία τη φωτογραφία. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Τέλος το καλοκαίρι, τέλος και οι διακοπές, λέει, πίσω στην καθημερινότητα και πάλι. Είχαμε κάνα breaking news για τους δικούς μας, έχασα κάτι. Δεν είδα τίποτα τρεις εβδομάδες, λέει, μόνο θάλασσα και μάσα. Ξέρετε γιατί λέει έτσι, εξωγήινους μου ανεβάζει. Μείνε συντονισμένος, από αύριο θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, τώρα ξύλινες σπαθιά δεν προλαβαίνουμε. Κώστα. Ο Ιορδάνης θέλει και το υπόλοιπο από του Αδόλφου τα εγγόνια, γιατί βάλαμε το μισό.

Και ο Κώστας μας λέει για το Μετρόπολης ότι είναι ταινία του 1927 του Γερμανού εξπρεσιονιστή σκηνοθέτη Fritz Lang. Ψάχτε στο YouTube να δείτε Μετρόπολης ρομποτάκια. Έχει πολύ γέλιο.

Εντάξει, έλα, φάγαμε και 2-3 λεπτά παραπάνω. Δεν πειράζει, πάμε μωρά στη φωτιά να κλείνουμε με αυτό. Να ευχαριστήσω για την παρέα. Καλό μήνα να έχουμε. Ατ. Ωραία, χαλαρά το κλείσαμε το, το καλοκαιράκι, το αποχαιρετούμε. Αν και ημερολογιακά είπαμε δεν τελειώνει εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο κατά τις 11 εδώ είμαστε.

Μόνο εσύ, εγώ και δύο καφέδες στο χέρι. Το βράχιόλι σου έμεινε στο χέρι μου.

στο ίδιο περίπτερο. Μήπως σε ξαναβρω. Δεν είχαμε τίποτα έτοιμο, μόνο μια πετσέτα στην άμμο και μια μέρα που δεν ήθελε να

μάνα. Δεν άργησα παδιαφορία. Άργησα.

Έφυγα. Μα δεν πήρα την ψυχή μου μαζί. Την άφησα εκεί, στην Ελλάδα.

χαρτί. Ένα στυλό. Παράθυρα πισόκλειστα. Παρέα με τη μοναξιά. Σαν φιλαράκια αχώριστα. Ένα τσιγάρο. Ένα πιωτό. Και μια φωτογραφία. Όλο και όλο το υλικό. Όλο και όλο το υλικό στην αυτοβιογραφία μου.